0: 4,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Όλα αυτά σε δραχμές, φυσικά. Η δεύτερη φωνή, μιας και στο διαδέσιμο δεν αναφέρεται καμία γυναίκα στα credits, όπως λέμε, στα άλμπουμ, μάλλον ανήκει ή στη Βανέσα Τζελβέ ή στην Πουλχερία Λουκά ή Λούκα ή στην Εμιλία Σαρή. Μία από τις τρεις ήταν αυτή που το συνόδευσε στο «Πες μου τι μου κάνεις, Ανδρέα μου». Και μιας και έρχονται και ευρωεκλογές,

0: Καλησπέρα σας. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε τα τελευταία αποτελέσματα των εκλογών για το Ευρωκοινοβούλιο επί συνόλου 317 τμήματων ολοκλήρου της επικρατείας. 38ο τμήμα γυναικών νομού Αρκαδίας, περιφερίας Βόλου. Το Β με Κ. Ενεγεγραμμένες 12.217. Ψήφισαν 62.198 ένας παπάς και ένας πόντιος. Λευκά 112.611. Ακύρα 1. Του παπά. Έγκυρα 3. Του πόντιου. Έλαβαν. Πασόκ 3.746.928 και τον παπά. Νέα Δημοκρατία. Τα ίδια άνευ παπά. ΚΚΕ 17%. ΚΚΕ εσωτερικού τον παπά. Εδώ, πού είναι ο παπάς? Κωδισό, ότι προερίστε. ΕΣΠΕ 3 και το λουρί του παπά της μάνας. Φιλελεύθερη 0. ΕΠΕΝ 28 υπό το 0. Μίλαμδα ΚΚΕ ΦΙ ΧΙ ΨΙ ΟΜΕΓΑ τετραγωνική ρίζα του 2 δια 4 33 υπό σκιάν. Το ροτσκιστέ, επιπλοποιή σαλαμέμπορη, 12 μποφόρ. Φασολάκια βιωτίας, 182. Μήλα φλωρίνης, χοντρά, 98, ψηλά, 92. Μελιτζάνες ημάμ, 76 ημερίδα. Μποσχαράκι γιουβέτσι, 1234 ιολίγη. Σεντόνια Βικτόρια και Ιρλάντα, διπλόφαρδα, 9836. Βελούδο κοτλέκετζιν, 790 το πατζάκι. Βερίκο Καμπεμπέκου 340, Διαμαντοπούλου 320, Ραδίκια Ιταλικά 82, Βουρβοβλάσταρα 430 και Αγγούρια Καλυβιώτικα 3,75 το μέτρο. Βοήθειά μας.
1: Δεν είναι άντρας, δεν είναι

0: banda rival.
1: Ακούσαμε τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και το «Δεν είμαι άντρας». Στη δεύτερη πλευρά θα ακούσουμε αυτό.

0: Μόσχα. Έχουμε ιεράν υποχρέωση Έλληνες, όπως σώσουμε την πατρίδα από κάθε είδους ολοκληρωτισμών.
1: Αυτή η χώρα ρε μάγκα δεν σώζεται με τίποτη σαμαλάχινα μου.
2: Δεν θα σωθεί, όσο και να χτυπιόμαστε. Λοιπόν, αυτό ήταν το Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου και θα κλείσουμε την αναφορά μας στο μαλακά πιο μαλακά με την πολιτιστική αποχέτευση βεβαίως, βεβαίως.
3: Εγώ ως Χριστόφος Κούσα τα πρόβατε εδώ υπεραπέρχη. Εκ πρώτης όψεως λοιπόν είδα όλες τις πόλεις και τα χωριά να γίνουν τα ανθρώπινα. Έτσι, εξαδιαρά του γίνανε όλα. Ανθρώπινα έτσι γίνανε. Φτωμάτως. Διαμπερές ήταν, διαμπερές, ξακοκλήρω.
4: Και πώς γίνανε ανθρώπινα?
3: Ποια γίνανε ανθρώπινα?
4: Αυτά που αναφέρατε.
3: Όχι, εμείς δεν φέραμε τίποτα απολύτως. Αυτοί τα φέρανε.
4: Ποια φέρανε?
3: Τα μηχανήματα και την πουλντόζα. Αυτό τα φέρανε μόνο τους, ξακοκλήρω.
4: Ναι, ποιοι τα φέρανε?
3: Οι αυτοί, οι ίδιοι. Ήγε το παράλληλα και μεταξύ τους. Που μόλις ήταν όλα.
4: Ποιοι ήταν αυτοί?
3: Αυτοί ήταν αυτοί που φέραν τα μηχανήματα.
4: Ναι, μα ποιοι ήταν αυτοί?
3: Οι ίδιοι. Οι Καλαϊδόνες ήταν, οι Σταυρόπουλος ήταν, οι Νταλάρες ήταν. Και όλοι ήταν.
4: Γιατί ήρθανε?
3: Ήρθανε για τα φέρετα.
4: Τι να τα κάνουνε?
3: Ήρθανε να τα κρεμίσουν, να ξεροκλήρουν και να φύγουν σαν πίσω, να πάρουν όλοι.
4: Μήπως τα έχετε μπερδέψει? Μήπως ήρθανε για άλλο σκοπό? Μήπως ήρθανε μέσα στα πλαίσια της πολιτιστικής αποκέντρωσης?
3: Ήρθανε, γι' αυτό ήρθανε. Με τις μπουλντόζες ήρθανε και τα μέσα στην αποχέτευση όλοι, εξ ολοκλήρου μέσα τα πήγανε. Και τα ρίξαν όλα μετά και δεν αφήκαν τίποτα, η γης μαριά μέχρι. Και μετά τα πήρανε, τα πήραν μαζί τους, τα βρήκανε και φύγανε. Δεν έμεινε κανείς ξοπίσει το δρέμα, τίποτα δεν
4: είναι. Τι βρήκανε? Τι βρήκανε?
3: Τα ίδια βρήκανε. Αυτά που ψάχναν, τα μάρμαρα, τα ελιγίνια.
4: Τα ελιγίνια? Μα τι μου λέτε, πού τα είδατε εσείς τα ελιγίνια?
3: Πού τα είδαμε, στην τηλεόραση τα είδαμε. Όλος ο κόσμος τα είδε. Σταματήσε, μόνο εγώ τα είδα.
4: Άρα δεν τα είδατε εδώ όπως ισχυρίζεστε?
3: Ποιος ισχυρίστηκε?
4: Είπα ισχυρίζεστε.
3: Μάλιστα.
4: Τι μάλιστα, τα ελιγίνια τα είδατε εδώ?
3: Μάλιστα, εδώ τα είδαμε.
4: Αφήστε με να τελειώσω. Τα είδατε εδώ ή στην τηλεόραση?
3: Μάλιστα, στην τηλεόραση τα είδαμε.
4: Αφού λοιπόν τα είδατε στην τηλεόραση, πώς γίνεται να τα είδατε εδώ?
3: Γιατί την τηλεόραση που την έχουμε και την έχουμε. Εδώ την έχουμε, εδώ τα είδαμε.
4: Άρα τα είδατε στην τηλεόραση που έχετε.
3: Αυτό να μην το ξαναπείς, γιατί θα σπάσω το κεφάλι με την κλίτσα. Εμείς τηλεόραση και τέτοιες αιτίες δεν έχουμε. Εμείς μια ζωή εδώ, Πασόκ ψηφίζουμε. Και αν δεν κάνουμε την τηλεόραση.
4: Καλά, καλά. Αφού δεν έχετε όπως λέτε τηλεόραση, τότε πού τα είδατε?
3: Ποια?
4: Τα ελγίνια.
3: Όχι, δεν τα είδαμε. Αυτά δεν είδαμε καθόλου για να είμαστε απολύτως βεβαιωμένοι. Δεν τα είδαμε. Τα πήραν και φύγανε. Που τα πήραν και φύγανε, πού να τα είδαμε εξ ολοκλήρου χαμένα πράγματα.
4: Μα ποιοι τα πήρανε?
3: Οι ίδιοι, οι αυτοί, οι τρεις τους. Μαζεμένοι κοιτάνε εξ ολοκλήρου και οι λαϊδόνες σε αυτό που ζητάνε άρα και τα ξαφανίστηκαν. Μέσα στο
4: εσείς τους είδατε που τα πήρανε?
3: Όχι, όχι, τους είδαμε που τραγουδάγανε.
4: Πού τραγουδάγανε?
3: Στο στάδιο ήταν, μέσα στην Καλογρέσα. Ήταν καταχωρήθος τραγουδάγανε. Ξέρω και μετά από λόγια. Αερώστατε, είχε τρέχαμε τα ποδήλατα και πάνω έτσι. Όλοι μας μέσα τραγουδάγανε όλους.
4: Ναι, καλά, καλά. Εσείς είχατε πάει στην Καλογρέσα?
3: Όχι, όχι, δεν είχαμε πάει. Στην Καλογρέσα δεν είχαμε πάει για να είμαστε σίγουροι εκεί. Στο καφενείο είχαμε πάει.
4: Ωραία. Και τότε πού τους είδατε?
3: Εμείς τους είδαμε στο καφενείο.
4: Δηλαδή ο Κυλαϊδόνης, ο Σαββόπουλος και ο Νταλάρας τραγουδούσαν στο καφενείο?
3: Μα όχι, όχι, αυτοί ήταν στην Καλογρέσα. Η τηλεόραση ήταν στο καφενείο.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, έχω την εντύπωση ότι έχετε μπερδέψει λίγο τα γεγονότα που με τόση ένταση πρόβαλε η τηλεόραση.
3: Εμένα δεν με πρόσβαλε κανένας. Εμάς εδώ δεν μπορεί κανένας να μας προβάλλει, γιατί εμείς εδώ όλοι μας ανήκουμε στη Νέα Δημοκρατία.
4: Μα πριν από λίγο μου είπατε ότι ψηφίσατε Πασόκ.
3: Το Πασόκ ψηφίσαμε, αλλά στη Νέα Δημοκρατία ανήκουμε.
4: Μα πώς είναι δυνατόν να ανήκετε στο ένα κόμμα και να ψηφίζετε το άλλο?
3: Ποιο είναι το ένα κόμμα και ποιο είναι το άλλο? Ένα είναι το κόμμα.
4: Ποιο είναι αυτό?
3: Το κουκουέ, νομίζω.
5: Σας δώσαμε ένα ζωντανό παράδειγμα της σύγχυσης που μπορούν να προκαλέσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας στις λαϊκές μάζες με την αλόγιστη προβολή θεμάτων και γεγονότων που εξυπηρετούν την πολιτική του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος.
3: Ποια είναι το κόμμα? Το κουκουέ.
2: Λοιπόν, αυτή ήταν και η αναφορά μας στο μαλακά πιο μαλακά. Πάμε στο 1985. Χαρικλίν, έθνος ανάδελφων, το κοριτσάκι της αφίσας του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, είχε το ονοματάκι του κορίτσι τέλος πάντων. Εμπρός για τον Κλίν του 2000 με τους νικητές και νικημένους, μαζί για τη Νέα Φιλαδέλφια εσωτερικά. Ο Χαρικλίν, ντυμένος Κολοκοτρώνης, πιθανότατα. Τα κείμενα και στίχη του Γιάννη Κακουλίδη και του Χάρη Κλίν, στη μουσική ενορχήστρωση και τη διεύθυνση ορχήστρας για πρώτη φορά εμφανίζεται ο Νίκος Στρατηγός. Και επειδή, όπως έχω ξαναπεί, αυτός ήταν ο πρώτος δίσκος που έπαιξα από τα καινούριο δίσκος σε pick-up, δεν μπορώ να μην ξαναπαίξω το πρώτο κομμάτι που άκουσα από τον Χάρη Κλίν.

0: είπα και την προηγούμενη φορά, αλλά αυτό το και εσύ με βλέπεις και γελάς, μ' αν έρθεις πιο κοντά μου, θα δεις μέσα από το γέλιο μου το δάκρυλο όλης της γης, νομίζω ότι τον χαρακτηρίζει 100%. Η φράση Dum Dilly Dum λοιπόν είναι παρμένη από το ομώνυμο ποίημα του φίλου του Χάρη Κλίν, ποιητή Ζιλ Βινιόν. Και πάμε στην αίθουσα αναμονής.
1: Επενδύσεις, αγαπητέ μου. Αγωγικές επενδύσεις και σύγχρονη τεχνολογία. Τίποτα άλλο.
2: Λονδίνο. Γιατί Λονδίνο? Ό,τι θέλω το βρίσκω στην πατρίδα μου και φτηνότερο. Γκαρντάν θέλω. Στο Σύνταγμα. Ήψελ Λωρόν θέλω. Στο Κολονάκι. Λονζίν θέλω. Στην Κοραή. Α, τέρμα τα ξένα. Εγώ επιμένω ελληνικά, σούλα μου.
3: Ρε παιδιά, πήγα στη Ρωσία και πέσανε πάνω μου να μου πάρουνε το Big Tas, Portex και το Blue Jean. Πεινάνε ρε οι άνθρωποι. Με το δελτίο ρε. Με μια κολυνός βγάζει κόμενα.
4: Προσοχή παρακαλώ. Η Ολυμπιακή Ταλαιπωρία ανακοινώνει νέα καθυστέρηση στην καθυστέρηση της καθυστερημένης πτήσεως 902 για Αλεξανδρούπολη, λόγω καθυστερημένης αφήξεως της πτήσεως 201 από Τόκιο, που καθυστέρησε για να παραλάβει τους επιβάτες της καθυστερημένης πτήσεως 786 από Μουτσαμπουντού και η οποία προβλέπεται να καθυστερήσει ακόμα 3,5 περίπου μήνες. Προβλεπομένη ώρα νέας αναχωρήσεως του αεροσκάφους, η 12:30 της 5ης Ιανουαρίου 1989. Με την ευκαιρία ανακοινώνουμε ότι καταργεί το οριστικό στη πτήση 609 προς Κοζάνη λόγω ευνηδίας ασθενείας της συμπεθέρας του κυβερνήτη κυρίου Χαμηλοπέφτη. Οι επιβάτες των υπολείπων πτήσεων παρακαλούνται να περάσουν από τον ελέγχο χειραποσκευών προκειμένου να πάρουν πίσω τα πράγματά τους και να πάνε στην ευχή του Θεού. Σας ευχαριστούμε που δεν ταξιδέψατε μαζί μας και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε σύντομα σε μία από τις επόμενες πτήσεις μας όταν γίνουν. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
5: Και η Ολυμπιακή ποτέ δεν πετάει αμαλάχινα.
0: Λοιπόν, το με μια κολυνός βιαζγκόμινα άφησε εποχή ως ατάκα. Στο προηγούμενο αφιέρωμα είχα παίξει αρκετό έως πάρα πολύ από το συγκεκριμένο άλμπουμ, το Έθνος των Άδελφων. Ξαναλέω ότι βρισκόμαστε το 1985. Αλλά δεν είχαμε ακούσει ίσως ένα από τα πιο ωραία κομμάτια του δίσκου και αυτό βρίσκεται προς το τέλος. Πάμε να τα ακούσουμε όλο σε ρί.

0: τι λένε, παιδάκι.
1: Κάτσε ρε μάνα μου,
0: πες μου τι λένε, παιδάκι.
1: Κάτσε ρε μάνα, να πούμε τι λένε και του Ορέστη.
2: Ορέστη.
0: Γιατί χτυπάνε τους τσεντζερέδες, παιδάκι μου.
1: Ποιους τσεντζερέδες, ρε μάνα, τέχνη κάνουν οι ανθρώποι, να πούμε, δεν βράζουν ροβήθια.

0: λένε, παιδάκι μου.
1: Κάτσε ρε μάνα.
0: Πες μου, τι λένε, παιδάκι μου.
1: Κάτσε ρε μάνα να το μάνα.
0: Γιατί φωνάζει η μαϊμού, παιδάκι μου.
1: Ποια μαϊμού ρε μάνα, η πρωταγωνίστρια είναι, δεν βλέπεις.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η αναφορά του Χάρη Κλίν στο Έθνος Ανάδελφων για την ανακήρυξη της Αθήνας το 1985 ως η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Και ακούσαμε κατά σειρά το κάτω από τον Παρθενώνα, στο Σχιστό στο Κερατσίνι, στα Νταμάρια στην Πεντέλη, τα Μπολσόη στο Δουργούτι και το Κουλτούρα να φύγουμε που ήταν σε στίχους του Γιάννη Καλαμίτση. Η τεχνολογία δεν μας βοήθησε στο κλείσιμο εκεί με τις κάλτσες, δυστυχώς μας έφαγε λίγο το κλείσιμο και πάμε να δούμε πώς έκλεινε το άλμπουμ.
1: Κυρίες, κύριοι, συνεπείς την παράδοση που μας θέλει πάντα τέλειους, φροντίσαμε και αυτή τη φορά να σας παραδώσουμε ένα δίσκο από 100% αγνά υλικά. Είναι προϊόν δικής μας παραγωγής, σπιτικό, χειροποίητο, φτιαγμένο με το κέφι και το μεράκι των παλιών καλών μαστόρων. Για να διατηρηθεί πάντα φρέσκος, φυλάξτε τον σε μέρος δροσερό ή σκιερό. Κυκλοφορεί σε 4 τύπους, δισκία, κασέτες, ενεώρημα και υπόθετα. Για παιδιά, κυκλοφορεί και σε maxi single με γεύση φρούτων. Αν θέλετε

Είστε συντονισμένοι πάντα στους 94,6. Παρακολουθείτε το Εν Κατακλείδη. Είμαι ο Παναγιώτης Δρύλος και αυτό είναι το δεύτερό μας αφιέρωμα στην δισκογραφία του Χάρη Κλίν. Βρισκόμαστε πλέον, αφού αφήσαμε πίσω μας το 1985, συγγνώμη, και το Έθνος Ανάδελφων, μέσα σε μια χρονιά που ο Χάρη Κλίν εκδίδει δύο δίσκους. Το Τίποτα και το Νάτιν Φάτιν. Θα τα πάμε με τη σειρά. Ξεκινάμε λοιπόν με το Τίποτα. Ο Χάρη Κλίν, ως άλλος Σαντζετάκης στο εξώφυλλο, με τα μεγάλα γυαλιά και ειδική περούκα, με τους σταυρούς κρεμασμένο στο λαιμό και τα χέρια, λογοκριμένος γάρ με κόκκινες ταινίες, εσωτερικά no problem μπλουζάκι, πολύ της μόδας τότε, καστοφωνάκι στο χέρι, χρυσούν ορολόγιων και αλυσιδούλες. Τα κείμενα και στίχη του Γιάννη Κακουλίδη και του Χάρη Κλίν, στη μουσική, την ενορχήστρωση και τη διεύθυνση ορχήστρας ο Νίκος Στρατηγός. Θυμίζω ότι τα μηνύματά σας έρχονται με τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας, τα διαβάζω όλα, σας ευχαριστώ πολύ για αυτά που γράφετε, αλλά δεν μένει χρόνος για να τα διαβάσουμε στον αέρα όπως καταλαβαίνετε. Πάμε.

0: 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Μάλιστα, αυτό ήταν το αφιερωμένο εξαιρετικά μέσα από το τίποτα και πάμε να μάθουμε τώρα περί γλώσσας.
5: Πιστεύετε ότι περνάει κρίση η ελληνική γλώσσα?
6: Πού να τη βρεις ρε την ελληνική γλώσσα? Και να τη βρεις για στακό θα την πληρώσεις. Ούτε γλώσσα, ούτε τσιπούρα, ούτε ελιθρίνη ελληνικό δεν θα βρεις όλη την αγορά. Όλα από τη Λιβύη έρχονται και αυτά καταψυγμένα. Κρίση λέει, το ρωτάς και βέβαια υπάρχει κρίση. Όπως πάντα πράγματα μας βλέπω να κάνουμε και το γάβρο εισαγωγή. Γλώσσα λέει, ποια γλώσσα ρε? Πάει γλώσσα, ξεχάστε τη. Λακέρδα και πολύ μας πάει. Μας παίρνει τώρα ο αυτός.
5: Εσείς πιστεύετε στην κρίση της ελληνικής γλώσσας?
6: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ να πούμε βασικά με το χαραβιακό είμαι, αλλά από τις μεγάλες ομάδες να πούμε βασικά είμαι με την ΑΕΚ να πούμε. Και τι να πούμε, τι να κάνει ένας νέος στην ηλικία μας? Μαζευόμαστε να πούμε τα παιδιά να πούμε πότε σε καμιά καφετέρια, πότε σε καμιά δίσκο. Έτσι να πούμε χαβαλές να γίνεται. Αλλά και τώρα να πούμε που πέφτουν τρεις ομάδες, μπορεί να πούμε να πάω και με το Λεβαδιακό να πούμε. Γιατί να πούμε είναι και δύο βαθμοί μπροστά, είναι και επαρχιακιά ομάδα. Μ' αρέσει. Πολύ μ' αρέσει. Μ' αρέσει και ο Βέγκος, η Σωτηρία Μπέλου, ο Ροχάμης και ο Σαντζετάκης μ' αρέσει.
5: Εσείς τι έχετε να πείτε για τη γλώσσα?
7: Εμένα μ' αρέσει μονάχα η μοσχαρίσια.
5: Εσείς τι πιστεύετε για την κρίση στην ελληνική γλώσσα? Για την ελληνική γλώσσα εσείς τι έχετε να πείτε?
8: You cough me, baby. Δεν την πάω, μωρέ, παιδί μου. Σκέτη βλαχοντίσκο, baby. Δεν τρυπάρω μαζί της και το φευγιό. Την ακούω και φρικάρω. Αφασία στο flip side, δικέ μου.
5: Μπορείτε εσείς να μας πείτε τη γνώμη σας? Εσείς τι γνώμη έχετε για την κρίση της ελληνικής γλώσσας?
9: Καλδωρούτσα καλδωρούς πιμπιρίμπιτσα αλλάρα καλδωρούς γιόκ. Βρει,
10: χι,
9: φωνέξει τι μάνα σου να πει κι αυτή.
10: Μανέτσι, πιντάλωτσα καλδωρή καμπαλδινή γλώσσα.
5: Εσείς?
4: Μάθαμε λοιπόν περί της κρίσεως της ελληνικής γλώσσας από το 1987. Και το δεύτερο τραγούδι που έχω επιλέξει και θα παίξει για δεύτερη φορά στα αφιερώματα του Χάρη Κλίν είναι αυτό το οποίο δεν γίνεται να μην παίξει.

0: Καραϊκά.
1: Μωσή ευτέρπη. Αυτός ο τουλαντουρτζής με το μουστάκ το ερούζε να φκά και σκούτωνα παν και τσέριζε τα λόματα του. Ο κατσιφάρας έτον. Μου η αναθεμάτων είναι ραξία.
2: Ο κατσιφάρας ήταν. Λοιπόν, αυτό ήταν η Λαϊστέρα, η κουνίστρα. Πόντια Κρόκ, αχταρμάτα νόμενων Συρβάν, όπως αναφέρεται στο άλμπουμ, και ότι καταλάβατε, καταλάβατε από τους Ποντίους.
0: Είμαι που λες σαραγμένος στον ακάλυπτο και πίνω το φραπεδάκι μου με τις 36 ζάχαρες, βγαλμένος από τη σάουνα δικός μου, με τον μπλε νουάρ Τζον Πλέιερ Σπέσιαλ Μπουρνάζι και την παντόφλα η καφετιά μια χωρίς το σακουλάκι, και κάτσε καλά ο δικός μου. Και εκεί που την κάνω στο χαλί για να σκουπίσω τα πόδια μου, χτυπάει ο όνειχας. Ομιλείτε παρακαλώ, λέω. Τι είναι εκεί, μου λέει η κυρία. Από πού τηλεφορείτε, της λέω εγώ. Λάθος θα έγινε, μου λέει. Και κάτι μάτα, κάτι σάδα, κάτι μπαμ, κάτι πουμ, κάτι τσικαπούμ και έτσι. Να και κάτι γελάκια, η κυρία. Το κλείνω, δεν το κλείνω. Και της ρίχνω το τρίποντο. Κουστάρεις να λούσεις με γερδένιες απόψε το Γιαννάκι, της λέω. Ποιος είναι ο Γιαννάκης, μου λέει. Τρελάθηκα, ρε και μου. Μου φύγει ο τάκος, ρε παιδί μου. Μπουνιά στο μάτι μου ήρθε. Τρίκαλο, λέω, η κυρία, ρε παιδί μου. Και εκεί που πάω να τη ρίξω το χαίρετε και τα δέοντα στη μαμά σα, μου ρίχνει τα ανάποδο ψαλίδι. Τι ώρα να περάσω να σα πάρω με τη μαζεράτη μου. Τρελάθηκα, δικέ μου. Άδεια σα, ρε παιδί μου. Μου ήρθε η φορμάκα στο κεφάλι. Δεν πρέπει να είναι πυρπιτσόλη, κυρία, λέω. Ξέρει και πέντε πράγματα. Βασίλη, λέω, δείξε του Αλμπενίσου που μα πάρω το παιχνίδι στα τελευταία λεφτά και δεν βγαίνω στην κόντρα. Το βράδυ δεν κυκλοφοράω με σπόρτη, λέω. Θα περάσω να σε πάρω εγώ με τη Mercedes μου 940 SCX PL4 και Turbo, ρε παιδί μου. Κουβάθηκαν τα σύρματα, δικέ μου, ε. Πέντε λεφτά ειδήσει για όσους έχουν προβλήματα, ακούει η κυρία. Μήπως είναι καλύτερα να έρθω από το σπίτι σας, μου λέει. Οι καλοί παντού χωράνε, μωρί της, λέω. Και σε μια ώρα κλάτς μπαίνει πρώτα η γλάστρα με τον κάκτο και μετά η κυρία. Και το πρώτο παιδί, το παιδί, ρε παιδάκι μου. Κάτι τέτοια παιδιά έχουν ψοφήσει τους ρέστους στο χερογλύκανο. Ζαλίστηκα, δικέ μου, ε. Λατούρ, μερσιέ μου, λέει. Λατούρ, μαντάμ, της λέω και την περνάω στην από μέσα. Βασίλη, λέω, ξεκίνα με κόλλα από τα ποδητήρια. Ξάπλα, μωρή χαμούρα στο διβάνι, της λέω. Ρίχνω και το Γιαννάκι στο σάνιο ντόλμπι. Μάτια μπλε και κόκκινο γαρίφαλο. Κάτσε καλά, ρόγε το σφωτισμί ροζάκι με κίτρινο. Να και δύο τζίβα δρίγκαν με στρογγυλά παγκάκια. Ψάρωση, κυρία, ρε παιδί μου. Και με το που βλέπει ανάσκελα τα γύψινα η δικιά σου δικιά μου, την πέφτω κι εγώ στη μεσοτυχία. Μια μισή ώρα καρφωμένος και καλά με την τσαπού, ήρθε και βόγγιξη, κυρία. Γύρισε το μάτι της, ρε παιδί μου. Βασίλη, μου λέει, μάζεψέ με, με έχεις κάνει κομμάτια. Τέτοιο πράγμα δεν μου έχει ξαναδέχει στη ζωή μου. Δεν μπορώ να ζήσω στιγμή χωρίς εσένα. Θέλω να μείνω για πάντα κοντά σου. Ίσα μωρή χαμούρα δεν κάνω για σένα, της λέω. Εσύ είσαι μια κυρία. Εγώ με ζημιάρες και θα σε καταστρέψω. Όχι, Βασίλη, μου λέει. Μη μου το κάνεις αυτό και σκλάβα σου θα μείνω. Μέσα μωρή, της λέω. Αλλά τόση ώρα εδώ μέσα δεν είδα το χεράκι σου να πλύνει ένα πιάτο. Μην το ξαναπείς αυτό, Βασίλη, μου λέει. Με προσβάλλεις. Υποτιμάς την προσωπικότητά μου. Στο κρεβάτι μπορεί να είμαι σκλάβα σου, αλλά σ' όλα τα άλλα είμαστε ίσοι. Βγήκα αφήσα, δικέ μου. Τι λες, μωρή χαμούρα, της λέω. Άμα είμαστε ίσοι, τράβα κατουρά όρθια. Λυπάμαι, Βασίλη, μου λέει, αλλά έτσι σκέφτεται μόνο ένας φαλοκράτης. Ποιος είναι πάλι αυτός, μωρή, της λέω, και σε ποιο μάγαζι τραγουδάει το παλικάρι να του σπάσουμε κάποια χιλιάδισα πιάτα. Δεν κατάλαβες, Βασίλη, μου λέει. Εδώ μιλάμε για την ισότητα των δύο φίλων και μου το ρίχνει στην εξήγηση δικιά μου η δικιά σου και τρελαίνομαι, ε. Σπύργια σα, ρε παιδί μου. Άρπα και κάτι φεμινιστικά κινήματα. Να και κάτι περί απελευθέρωσης των γυναικών και σου τα φέρτα. Ήρθε και με έφτιαξε δικιά μου η δικιά σου. Χτύπησα κόκκινο, ρε παιδί μου. Μπορά, λέω, είναι Βασίλη, θα περάσει η κράφτα στο χιόνι. Έχει πάθει μια ψυχολογία η κυρία, αλλά κατά πάθος έχει καλή ψυχή. Και την ξαναχώνομαι στα ίσα, δικιά μου. Ξαναψάρωση, κυρία, ρε παιδί μου. Ξέχασε τα κινήματα και άρχισε τα κουνήματα. Πες μου τι μου κάνεις, Βασίλη μου, και κάτι τέτοια. Λοταρία βγήκαμε, δικιά μου, στην πολυκατοικία. Καλός ο φεμινισμός, ρε παιδάκι μου, δεν λέω. Αλλά πολύ σου χαμαλές. Για αυτό την άλλη φορά που θα ξαναφεμινήσω, λέω να κλείσω καλού κακού τα παράθυρα, δικέ μου, χαμπάρι μας πάρουν, έτσι.
1: Το 1980 δημιούργησα το Βασίλη. Το 2002 ανακάλυψα ότι τελικά όλοι κρύβουμε έναν Βασίλη μέσα μας.
2: Αυτός ήταν ο φεμινισμός του Βασίλη, λοιπόν. Όπως παρουσιάστηκε το 1987 στο τίποτα. Στη δεύτερη πλευρά του άλμπουμ έχουμε τα των βάσεων των Αμερικάνων, στο ελληνικό κατά κύριο λόγο και στην υπόλοιπη περιφέρεια. Πάμε να ακούσουμε όπως οι αρχαίοι μον πρόγονοι και τις βάσεις και το τουρλουμπούκι, έτσι ένα καλό σερί.
3: Προσχή! Μην κινείστε! Ακίνητοι! Είμαι ανάπαυσης! Προσχή! Πιο δυνατά! Να ειδονίζετε το έδαφος, ακίνητοι! Εκινήθης! Γιατί εκινήθης! Δεν κινείται ουδής, ακίνητοι! Όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι! Χιόνι ρίχνει, βροχή ρίχνει, χαλάζι ρίχνει! Εσείς ακίνητοι! Γιατί εκινήθης! Γιατί εκινήθης! Είπαμε ακίνητοι! Ο κλαδόν! Εγέρθητοι! Εσύ γιατί δεν είσαι γέρθητος, ε? Γιατί δεν είσαι γέρθητος? Μην κινείσαι, μην κινείσαι. Είπαμε ακίνητοι. Κρίνον, μη παρεί. Χου. Ακίνητοι, μην κινηθεί κανείς, όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Κρίνον, επιδέει. Hey. Ακίνητοι, ακίνητοι. Μετά βολή. Εμπρός, μέρς. Έτσι. Κινηθείτε, ακίνητοι, με ψυχή, όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι.

0: Τουρλουμπούκι, δικέ μου. Είτε έτσι είτε αλλιώς την απόξω θα είμαστε. Πάλι ο Βαρδινογιάννης θα το πάρει το πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, αφέραν το τουρλουμπούκι. Προηγήθηκαν το όπως οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι και το φεύγουν οι βάσεις που μένουν. Και ο Βαρδινογιάννης που θα πάρει το πρωτάθλημα, καθώς Χαρικλίν αγαπούσε πολύ το ποδόσφαιρο, δήλωνε ΠΑΟΚ. Θα ήταν ευτυχισμένος πιθανότατα σήμερα, εάν ζούσε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ, του Double. Το 1980 όμως ηγήθηκε μια ομάδα ποντίων και φίλων του συλλόγου της γενέτειράς του, του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Η προσπάθεια φυσικά ήταν επιτυχημένη, αφού η ομάδα κατά το διάστημα της προεδρίας του αποκτά γήπεδο, επανέρχεται στην πρώτη εθνική κατηγορία μετά από 20 χρόνια, αποκτά υποδομές, φυτώριο και μαζεύει ξανά τους οπαδούς της. Ο Χάρη Κλίν προχωράει και σε προτάσεις αναδιάρθρωσης του θεσμικού πλαισίου του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και αναδεικνύεται σε ηγετική μορφή της σύγκρουσης του 1988 μεταξύ συλλόγων και πολιτείας που οδηγεί για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά σε διακοπή του πρωταθλήματος. Την εποχή εκείνη το επαγγελματικό ποδόσφαιρο περνάει μεγάλη κρίση. Η πολιτεία αφαιρεί την διοργάνωση του πρωταθλήματος από την ΕΠΑΕ, τη σημερινή Super League θα μπορούσαμε να πούμε, και την παραχωρεί στην ΕΠΟ. Ομόφωνα όλες οι ομάδες προτείνουν για πρόεδρο της ΕΠΑΕ τον Χάρη Κλίν. Εκείνος αναλαμβάνει την προεδρία, αναδιοργανώνει την ΕΠΑΕ, έρχεται σε επαφές με την FIFA και την UEFA και προτείνει όρους που είναι εξαιρετικά ελκυστικοί και η πολιτεία δεν μπορεί να αρνηθεί. Το πρωτάθλημα τελικά ξαναρχίζει, ξαναγυρίζει στην ΕΠΑΕ. Και ο Χάρη Κλίν θα μείνει στην προεδρία αυτής για 3 χρόνια. Μία από τις δεξικέλευτες προτάσεις του, που ποτέ βέβαια δεν πέρασε, ήταν η καθιέρωση ημι επαγγελματικού ποδοσφαίρου και φυσικά απορρίφθηκε από την πλειοψηφία των ΕΠΑΕ. Λοιπόν, στο πρώτο αφιέρωμα δεν είχαμε ακούσει τον Τραμπάκουλα μέσα από το τίποτα και αυτός είναι που θα κλείσει την αναφορά μας σε αυτό το άλμπουμ.
2: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς τι γνώμη έχετε για τον πλουραλισμό και την πολυφωνία στα μέσα μαζικής επικοινωνίας?
3: Εγώ παιδάκι μου, ούτε τον ένα ξέρω ούτε την άλλη. Δεν τους ξέρω. Μου είναι εξ ολοκλήρου αγνώστοι οι άνθρωποι. Δεν τους ξέρω καθόλου. Δεν τους έχω δει ποτέ. Εγώ μονάχα το γεμπαζουλιά ξέρω. Το μάτι. Έχει και γένεια, α πούμε. Μάχησε εκεί που βγαίνουμε του άλλου και μα τα ξηγάει όλα και διακόπτει του άλλου αυτού που μιλάνε και δεν αφήνει τύπου να πούνε λέξη άλλη και τα λέει μόνο του όλα και μα τα ξηγάει και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που έχουμε το γεμπαζουλιά. Και αυτό ο άλλο που είπε σε αυτού εκείνου δεν του θέλουμε καθόλου στην τηλεόρασή μα. Εμεί με το γεμπαζουλιά γεννηθήκαμε, με αυτό θα πεθάνουμε. Μα τα εξήγησε όλο ο άνθρωπο, μα είπε και για τα νίκια και εμεί όλα τα καταλάβαμε σφαιρικά. Έτσι τα καταλάβαμε όλα από μέσα μα σφαιρικά τα καταλάβαμε όλα.
2: Τι καταλάβατε δηλαδή για τα νίκια, ξέρετε α πούμε τον νέο τρόπο υπολογισμού του?
3: Βεβαίω και ξέρουμε. Διότι είναι οφθαλμοφανέ. Το είπε και ο γεμπαζουλιά. Σφαιρικά το καταλάβαμε όλα από μέσα μα.
2: Δηλαδή.
3: Τι δηλαδή. Δηλαδή δεν διαιρέσει το εμβαδόν του κινητού. Δηλαδή δεν διαιρέσει το εμβαδόν του κινητού. Δια τη

0: υπολογισμού, δεν ξέρω. Αν υπερθέτω, δεν ξέρω. Δεν μπορώ όμως να υπολογίσω πώς θα τα πληρώνω. Δεν ξέρω πώς θα πληρώσω.
1: Μα αφού ξέρετε τον τρόπο υπολογισμού, γιατί δεν μπορείτε να υπολογίσετε πώς θα τα πληρώσετε.
0: Γιατί πεθαρά. Πέθανε. Και το 1944 πέθανε. Και μετά έχει πεθαρά. Γιατί με αντιδράσει το εφαδόν του κινήτου. Αυτά είναι σφαιρικά όλα που μέσα μέσα. Πεθαρά δεν έχω. Τι λέω, χαμένο το 1944. Δεν έχω τίποτα. Εγώ όμως αυτό, έχω AIDS. Όλοι στο χωριό έχουμε AIDS. 33 άτομα είμαστε και στο χωριό και ολοκληρώ και όλοι έχουμε AIDS. Αν υπερθέτω το έχουμε.
1: Ναι. Δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι είστε φορέας?
0: Όχι, δεν είμαι φορέας. Φορέας δεν είμαι. Βοσκός είμαι. Βοσκός. Ποιμήν. Ποιμήν με AIDS. Όλοι το έχουμε όλοι.
1: Δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι όλο το χωριό πάσχει από AIDS?
0: Τι λέτε, τι αυτό πλάσε, παιδάκι μου, τι παξέρω. Τι είναι αυτό πλάσε, κανένας δεν πάσχει. Τίποτα δεν πάσχει ακόμα σε το πάνω. Σε γελάτε, έλατε, οι γραμματιές, το πλατάνι είναι και ο καθαρός αέρας. Κανένας δεν πάσχει από τίποτα, μόνο AIDS έχω. Σφαιρικά το έχουμε όλοι μας.
1: Μα αφού δεν πάσχετε, τότε πώς έχετε?
0: Έχουμε, γιατί μας το στείλανε εδώ πέρα. Εδώ πέρα, μας το στείλανε και το έχουμε. Όλοι το έχουμε.
1: Με σοβαρολογείτε, σας στείλανε τον ιό?
0: Όχι, δεν ήρθε ο γιος του. Την κόρη του έστειλε γεννηματάς και μας το έφερε το AIDS. Και μας το μοίρασε και σε καλά το κορίτσι. Μας έσωσε όλους ανυπερθέντως.
1: Με τι μου λέτε, ποιο κορίτσι, τι σας μοίρασε?
0: Αυτό, το κορίτσι, η πετάχημα είναι τέτοια, η λειτουργός, η κυρονική αυτή. Έρθει δύο χείρους και μας το μοίρασε εξαπορείτε. Μπορείστε πάρτε όλοι από ένα έτσι να το έχετε, να το διαβάσετε και να ξέρετε πώς να προφυλακτείτε με τα προφυλακτικά, με τις ενέσεις, τις σύραγγες αυτές που σύραγγες μιας χρήσης, όλα αυτά. Και οι ναρκωμανίες και οι ομορφιλόφιλοι και όλα αυτά είναι εχθέω κατασκευασμένα πράγματα τέτοια. Με στο εργαστήριο. Ο επιστήμονας μας το έφτιαξε αυτό. Και το φύγε πάνω και πήγε και κόλλησε πάνω στο πίθηκο. Σε ένα πίθηκο πάνω, ήταν μέσα στη ζούγκλα, ήταν στην Ταγκανούκα και πήγε και ο πίθηκος από το. Στα δέντρα. Το μετέφερε. Και έκανε μεταφορές. Μεταφορές έκανε ο πίθηκος και μετά το βρήκανε και το φέρανε εδώ και εμείς το έχουμε εδώ. Το έχουμε εδώ με τα άλλα τα βιβλία μας. Το έχουμε εδώ με τα βιβλία, το έχουμε βάλει με τα βιβλία τα άλλα.
1: Μα τι μου λέτε, τι AIDS, τι βιβλία?
0: Τα βιβλία ρε παιδάκι μου, τα βιβλία ρε, εκεί στο Νογά, που έχουμε και κουλάμε τα έσημα με το σάλιο. Με το σάλιο τα κουλάς τα έσημα. Το AIDS όμως δεν το κουλάς με το σάλιο. Το είπε και ο γιατρός στην τηλεόραση, το είπε και ο γεννηματός και εμείς το καταλάβουμε σφαιρικά. Κουλάμε εκεί συνέχεια, πέσαμε και βρήκαμε την κατρία μας. Γιατί μόνο άμα κουλάς έσημα δεν κουλάς AIDS. Αυτό το κουλάς μόνο όταν κάνεις σοδομισμός, έτσι πρέπει. Σόδομα και γόμορα. Με τις ομάδες του υψηλού κινδύνου. Και μιας ανησυχούμε πάρα πολύ, διότι δεν ξέρουμε ποιες ομάδες θα παίζουν, γιατί είναι πολλές. Έχουν μαζευτεί εκεί στον πάτο, 6-7-8, 14 βαθμού έχουν όλοι λοιπόν. Πολλές ομάδες είναι του υψηλού κινδύνου.
1: Με ποιες ομάδες?
0: Αυτές οι ομάδες του υψηλού κινδύνου είναι. Από όλα αυτά είναι η Βέρεια, είναι τα Γιάννη, είναι η Καλαμαριά, ο Διαγόρας, είναι ο Πανιώνιος, ο Άρης. Ο Άρης κινδυνεύει και αυτός είναι ομάδα υψηλού κινδύνου. Τρεις πέφτουν φέτος. Το αποφασίσαμε και το είχαμε.
1: Μια στιγμή, γιατί δεν έχω καταλάβει τίποτα. Τι σχέση έχουν όλα αυτά μαζί?
0: Ποια όλα αυτά?
1: Αυτά που αναφέρατε.
0: Εμείς παιδάκι μου δεν φέραμε τίποτα. Αυτή τα φέραμε. Με το τρένο τα φέραμε.
1: Ποιο τρένο?
0: Το τρένο της αλλαγής. Αυτό που νευρίζει ο Ανδρέας και τους κατέβασε όλους. Και τον Κουτσοχατσόπουλο κατέβασε και τον Κουτσοκέρκα κατέβασε και τον Γίνημαντά. Και τώρα πάει. Από μόνο του. Αυτό το πάει τώρα το τρένο της αλλαγής. Με αυτό τα φέραμε όλα. Γιατί πριν από αυτό δεν υπήρχε τίποτα. Χάος ήταν. Και το παρέλαβε ο Ανδρέας και το έφερε ο Ανδρέας με το τρένο. Αυτά είναι καινούργια πράγματα, δεν τα ξέρουμε εμείς. Αυτά τα ξέρει μονάχα αυτός που κανονίζει όλα και που τα λέει όλα και που τα ξέρει όλα και τα ξεχάει. Αυτός που κυβερνάει είναι υπερθέτως, αυτός τα ξέρει, αυτός που κυβερνάει.
1: Μάλιστα. Εννοείται δηλαδή τον Ανδρέα.
0: Ποιον Ανδρέα? Δεν μου λένε Ανδρέα. Μάχη του λένε. Αυτός κυβερνάει.
1: Μα τι λέτε, τον κύριο Παπανδρέου το λένε Ανδρέα.
0: Ποιος είναι αυτός πάλι, ο τέτοιος που είπες?
1: Μα ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο πρωθυπουργός της χώρας, αυτός που κυβερνάει.
0: Όχι, αυτό τον κύριο δεν το ξέρουμε καθόλου. Δεν το ξέρουμε. Αυτός πρέπει να είναι από άλλη τηλεόραση. Εμείς ξέρουμε τον κανονικό. Αυτόν που κυβερνάει, τον Γιώργο Μπαζουλιά. Αυτόν τον άλλο που λες τον τέτοιο δεν το ξέρουμε καθόλου. Και ούτε το θέλουμε εμείς να τον ξέρουμε. Ούτε το θέλουμε εμείς τηλεόρασή μας αυτόν τον τέτοιο. Εμείς με τον Γεπαζουλιά χειριστήκαμε, με αυτόν θα πεθάνουμε. Γιατί αυτός μας άνοιξε τα μάτια. Αυτός ο Γεπαζουλιάς ο Μάκης, να είναι καλά το παλικάρι. Αυτός ο Γεπαζουλιάς. Κανονικός.
2: Κανονικός. Γεωβαζολιάς, Μάκης Γεωβαζολιάς στην ΕΡΤ τότε, συνεντεύξεις σε κάποια εκπομπή που είχε.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η αναφορά μας στο τίποτα, κλείνοντας λοιπόν με τον Τραμπάκουλα περί AIDS και άλλων δημοκρατικών δυνάμεων. Ο πρώτος δίσκος 44,88 στροφών παρακαλώ, 33 στροφές συν 36% ΦΠΑ. Λοιπόν, ναι, το κάναμε δύο λεπτάκια νωρίτερα, μια αλήθεια, για να μπορέσουμε έτσι να μπούμε στον Νάτιν Φάτιν, επίσης το 1987, σε κείμενα Γιάννη Κακουλίδη και Χάρη Κλίν φυσικά, μουσική ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας του Νίκου Στρατηγού, μοιάζει να είναι live, δεν είναι όμως, σκηνοθετημένο είναι, παραγωγός ο Χάρη Κλίν. Και εδώ για πρώτη φορά, εκτός ότι εκδίδεται για πρώτη φορά διπλό άλμπουμ, τουλάχιστον στα άλμπουμ βινιλίου, δίσκος από τον Χάρη Κλίν, αναφέρονται επιτέλους και οι μουσικοί οι οποίοι παίζουν στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Ο Μπάμπης Λασκαράκης στην ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα, ο Κώστας Νικολόπουλος στην κλασική κιθάρα, ο Αντώνης Κουλούρης στα τύμπανα και τα κρουστά, ο Τάκης Μαριδάκης επίσης στα κρουστά, ο Γιάννης Θεοδωρής στην τρομπέτα, ο Σπύρος Αλεξανδράτος στο τρομπόνι, ο Γιώργος Ζικογιάννης στον μπάσο, ο Φίλιππος Τσεμπερούλης στο φλάουτο, το κλαρίνο και το σαξόφωνο και ο Νίκος Στρατηγός στο πιάνο και τα συνθεσάιζερ. Στα φωνητικά Ηλία Βύση, Καταρίνα Δαμαντίδου, ο Γιάννης Πηλιούρης και ο Στέλιος Γουλιέλμος. Λοιπόν, από εδώ θα ξεκινήσουμε με τα παπάρια.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και στην Ελληνική. Είπαμε βεβαίως ότι η Ελλάδα ανήκει στην Δύση, ανήκει στο ΝΑΤΟ, ανήκει στην ΕΟΚ, ανήκει γενικώς, αλλά μην το παραγαπεί κιόλας, διότι ναι μεν ανήκουμε, πριν όμως έχουμε την υποχρέωση να αισθανόμεθα εθνικά υπερήφανοι. Να τονίσουμε το αίσθημα της εθνικής ομοψυχίας. Ειδικότερα τώρα που διέρχεται κρισίμου στιγμά η χώρα. Η οικονομία, ο Ανδρέας και η Μάργαρε. Δεν έχει εισέτει οριοθετηθεί η υφαλοκρηπίδα μας. Εκκρεμεί η προσφυγή μας εις το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Πήγε φαντάρος ο Λαζόπουλος. Η Μιουτάκη διαφημίζει οι καφέδες. Να μην βγει και αυτή έναν καφέ. Επιβάλλεται επομένως που και που η χρήση της ελληνικής γλώσσης και πολύ σωστά ο κύριος Τρίτσης επανέφερε τα αρχαία ελληνικά. Διότι πώς να το κάνουμε, αγαπητέ μου κύριε, άλλο κύρος έχεις άμα είπεις εις τον μεσάζοντα λάβατε η μέτερε τα δέοντα προς λήψη πρωτοβουλίας κι άλλο ο τσάκορε μάγκα 800 και κάτι να γαργάρα τη δουλειά. Επομένως πολύ σωστά και ο κύριος Γιώργιος Νταλάρας, ανταποκρινόμενος εις τα σανάγκα των καιρών, τραγούδησε εις άπτες των Ισπανικήν τα πάθη του ελληνικού λαού σε λατινικά τραγούδια όπως «Ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις και περασμένες μου αγάπες»

0: δουλεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Θεοφάνης Τόμπρας, γνωστός για τηλεφωνικές υποκλοπές, τότε μάθαμε και τα καφάω. Το 1987, η Φρενίδιδα του καλοκαιριού του 1987, ακούγε στο Γιώργος Νταλάρας, στην συνεργασία του με τον Άλντι Μέολα και το άλμπουμ που κυκλοφόρησε είναι πόσες φορές πλατινιένιο. Από εκεί εμπνεύστηκε ο Χαρικλίν όλο αυτό το σκηνικό περί Νάτιν Φάτιν. Ακούσαμε, όπως είπαμε, το Παπάρια και το Τσάκα Τζαπού. Και από την πλευρά παραδό, από την παρακή πλευρά, θα ακούσουμε το παραπάει το πράγμα σε πολύ λίγο και έχουμε να πούμε κι άλλα. Συγγνώμη, το Μάμπο Καφριλέιρο ακούμε. Όχι το παραπάει το πράγμα.
4: Σε αυτή τη χώρα του Χαβά, που με πρόεδρο Χαλί.

0: Λοιπόν, από το δεύτερο βινήλιο, τις πλευρές παρακάτω και παραπέρα, επέλεξα να σας φτιάξω ένα μιξάρισμα από το Περί Ανέμων και Υδάτων που υπάρχει και στους δύο, και στις δύο πλευρές. Μονόλογο στην ουσία, με τον ανάλογο χαβαλέ.
1: Μάλλον ο ιστορικός του μέλλοντος είναι εκείνος που θα μπορέσει να καταλάβει πως τόσο λίγοι άνθρωποι σε μια τόσο μικρή χώρα κατόρθωσαν μέσα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα να κάνουν τόσες πολλές μαλακίες. Καλή διασκέδαση λοιπόν. Ειλικρινά δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει καλύτερη, γιατί μετά από 3 χρόνια απουσίας μου από τους χώρους των νυχτερινών κέντρων και 5 περίπου χρόνια από την τελευταία παρουσία μου στην Πλάκα, είναι φυσικό, επιστρέφοντας τους χώρους που ξεκίνησα, να τα έχω λίγο χαμένα. Αλλά δεν έχει καμία σημασία και εσείς τα έχετε. Γιατί εδώ που τα λέμε κυρίες μου και κύριοι, και ποιος δεν τα έχει χαμένα σήμερα? Γιατί με το χάλι που επικρατεί σήμερα, έτσι και δεν τα έχεις χαμένα, ή μαλάκας πρέπει να είσαι ή πασοξής. Τώρα θα μου πείτε, καλά ρε χαρά, εσύ τι είσαι? Εγώ σε το είπα, εγώ τα έχω χαμένα. Τώρα βέβαια αν θέλετε, σώνει και καλά, να διαλέξω μεταξύ μαλάκα και πασοξή, τότε ρε παιδιά, ένα μα την Παναγία, προτιμώ να είμαι μαλάκας. Και μην βγει καμιά κουφάλα και πει ο Χάρκιν το παίζει τώρα νεοδημοκράτη, γιατί εγώ τα μαλάκας, έτσι. Δεν είπα πολύ μαλάκας. Έτοιμοι είσαστε να βάλετε την ετικέτα, ε. Πολύ μαλάκας δεν είναι, το παίζει ελαφρώς μαλάκας, άρα είναι κουκουέ. Εντάξει ρε, κουκουέ, ήμουνα, αλλά με διαγράψανε. Και το αστείο είναι ότι η μισή της Επιτροπής Διαγραφών με διαγράψαν ως μαλάκα και η άλλη μισή ως πολύ μαλάκα. Τι να κάνεις δηλαδή, να πεις τώρα παίρνω το καπέλο μου και φεύγω? Και τι έγινε δηλαδή? Και ο Παραγούλιας έχει. Ο πρώτος θα είναι δηλαδή ή ο τελευταίος? Εμείς οι Έλληνες μια ζωή φεύγουμε. Και μήπως ξέρουμε γιατί φεύγουμε? Οι Έλληνες φεύγουν, ρε παιδί μου, φεύγουν γενικώς. Φεύγουν όταν μπαίνουν γιορτές. Φεύγουν όταν τελειώσει το πρόγραμμα, φεύγουν όταν γίνονται οι σεισμοί, φεύγουν όταν τους πουν καθίστε, φεύγουν μόλις έρθει ο λογαριασμός, φεύγουν μόλις γαμίσουν. Είμαστε, παιδί μου, ένας λαός, φευγάτες. Έτσι είναι. Είμαστε ένας λαός που φεύγει προς άγνωστον κατεύθυνση. Ένας λαός που γεννήθηκε να φεύγει, ρε παιδί μου, και μόλις φύγει, το πιάνει η νοσταλγία να γυρίσει. Και μόλις γυρίσει, κοιτάει το κεφάλι του στον τοίχο και λέει, τι μαλάκας ήμουνα που γύρισα, ε, και ξαναφεύγει. Ερχόμαστε για να φύγουμε, ρε παιδί μου. Και όταν οι Έλληνες φεύγουν, ισοπεδώνουν τα πάντα, από εθνική οδό μέχρι εθνική οικονομία. Βαράνε κλάξον, βαράνε μάντρες, βαράνε αυτοκίνητα, βαράνε σούπερ μάρκετ, βαράνε βαπορέ, βαράνε ο ένας τον άλλον, τη γυναίκα τους βαράνε, το παιδί τους βαράνε, άμα βρούνε χρόνο βαράνε και καμία μαλακία, ρε παιδί μου. Φευγάτες και βαρεμένοι όλοι τους. Και έρχεται μετά ο Ανδρέας και σου λέει, μαζί θα προχωρήσουμε. Έτσι ρε φίλε, που θα πάμε ρε, εμείς τώρα γυρίσαμε. Ευγάτος και βαρεμένος κι αυτός, ρε παιδί μου. Θες να φύγεις ρε παλιοπίπη, σηκωθήκα ρε, φύγε μόνος σου. Εμάς τι είμαστε, μαζί ήρθαμε μόνο αδερφάτη. Πώς θα γίνει? Ο Ανδρέας, καλά ρε παιδιά, πώς την πατήσαμε και με αυτόν, ε. Απορώ δηλαδή πώς τον έκαναμε πρωθυπουργό, ε. Αυτός είχε πέρα και κταίο, θα τον κόβανε αμέσως. Αλλά μας ψήνει ρε παιδί μου, μας ψήνει ο παλιοπίπη, έτσι δεν είναι? Ε, βέβαια ρε παιδί μου. Πού να το πιάσει τον Ανδρέα, πιάνει τον Ανδρέας. Αυτός αλλάζει θέση πιο γρήγορα και από γελοκαθαριστήρα, ε. Αλλά έχει το λέγει ρε παιδί μου, έχει αυτό το γαμημένο το λέγει, ε. Πολύ μπλα μπλα ο άνθρωπος, ε. Μιλάμε για πάρα πολύ μπλα μπλα, ε. Αυτός ρε παιδιά είναι ικανός να μιλάει 3,5 ολόκληρες ώρες μόνο και μόνο για να αποδείξει την αξία της σιωπής, ε. Έτσι, βρήκε να πούμε ο Ανδρέας ακέφαλη τη Νέα Δημοκρατία και την καθάρισε. Γιατί δεν κουνιέται τώρα με το ψηλό? Μπορεί να κουνηθεί. Ω, κάτσε καλά, Μιλάμε ρε παιδιά για πολύ αρχηγό, ε. Περπατάει και τα σέρνει. Καλά ρε παιδιά, περπατάει και ανοίγει αυλάκι πίσω του, ε. Ρε παιδιά, δεν είναι αρχίδια αυτά, ε. Αυτά είναι σκέτο αλέτρι, ρε παιδί μου. Καλά, ε. Πατάει ρε παιδιά και τρέμει γη, ε. Μιλάει και κλάνει μαλλί ο Αντρέας. Τις προάλλες ξαναμίλησε και από το μαλλί που έκλασε ο Αντρέας ο Κουτσόγιωργας έπλεξε 3 πουλόβερ και ένα κασκόλ μονοκοπανιά. Καλά, ο Μητσοτάκης δεν καταλαβαίνει τίποτα, ε. Ποιο Πασόκρατος, ένα μήνα το διαλύσουμε. Το Κουκουέ θα το εξαφανίσουμε και όποιον τολμήσει και σηκώσει κεφάλι θα το συντρίψουμε. Και τον ακούω κι εγώ ρε παιδιά και λέω από μέσα μου, κοίτα να δείτε ρε παιδί μου που πήρε φόρα η βαζελίνη και ζητάει μερτικό από το γαμίσι. Το Τζαν Καραμανλής έγινε πρωθυπουργός, έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας και απειλεί να γίνει και σωτήρας και δεν μίλησε ποτέ σωστά την ελληνική γλώσσα. Όχι δηλαδή ότι δεν ήξερε γράμματα ο άνθρωπος, αλλά είναι γνωστό ότι άλλα έγραφε ο πρόεδρος και άλλα διάβαζε. Έγραφε ας πούμε τη φράση βάση της επικειμένης και την πρόφερε βάξα πέκαμα. Βέβαια έχει και άλλες πολλές ιδιαιτερότητες η φωνή του πρόεδρου. Πρώτα απ' όλα έχει αυτόν τον ξεψυχισμένο τόνο. Ας πάρουμε να πούμε, ας πάρουμε μια προσφυλή φράση του πρόεδρου, ίσως την πιο προσφυλή του. Δεν έχω συνηθίσει να ομιλώ δια το άτομόν μου. Τώρα ας προσπαθήσουμε να την προφέρουμε με το χαρακτηριστικό τρόπο, το ξεψυχισμένο τρόπο του πρόεδρου. Δεν έχω συνηθίσει. Δεν έχω συνηθίσει να ομιλώ δια το άτομόν. Άρα, πολύ απλό. Τα λένε χάρη, λοιπόν, πώς κάνεις τις μιμήσεις. Μα δεν είναι θέμα χορδών. Είναι θέμα αυτιών, ρε παιδί μου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στην ομιλία του Προέδρου ήταν αυτές οι μεγάλες παύσεις που άφηνε. Γιατί όταν μίλαγε ο Καραμανλής, απευθυνόταν σε όλους τους Έλληνες. Ήταν φυσικό να απευθύνεται και στους κατοίκους του ελληνικού. Και εκεί πέραν τα αεροπλάνα. Για άσε να περάσει το αεροπλάνο. Για να καταλάβουν οι άνθρωποι τι λέω αργότερα. Μην το βάζουμε και τις παύσεις. Πάμε.
2: Δεν έχω συνεχίσει.
1: Παύση αεροπλάνο.
2: Να ομιλώ.
1: Παύση αεροπλάνο.
2: Για το άτομο.
1: Προσγείωση. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Προέδρου, της ομιλίας του Προέδρου, ήταν αυτό το πλατάγιασμα στη γλώσσα. Αυτό. Το πλατάγιασμα. Η ανάσα. Είναι δηλαδή σαν να πίνεις βύσσινο που φέρνουν στο νοσοκομείο, όχι καλά αραιωμένο και ταγιάζει. Και ταγιάζει. Ας βάλουμε και το στοιχείο αυτό. Πάμε λοιπόν. Πλατάγιασμα, βύσσινο.
2: Δεν έχω συνεχίσει.
1: Πάυση αεροπλάνο, βύσσινο.
2: Να αμελώ, πάυση αεροπλάνο. Για το άτομο μου, προσγείωση.
1: Τζάμπο ήταν αυτό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της ομιλίας του Προέδρου ήταν η περιορισμένη χρήση των φωνήεν. Ο Κώστας χρησιμοποιούσε μόνο 3 φωνήεντα. Όπου υπήρχε το φωνήεν Α, το άφηνε Α. Όπου όμως υπήρχε το Ι, έβαζε το Ε. Έτσι η λέξη συνηθίσει προφερόταν
2: σενεθέσε.
1: Προσέξτε,
2: σενεθέσε.
1: Καραμαλής όμως ποτέ δεν χρησιμοποιούσε τη διφθόγκο Ου. Αντί της διφθόγκου Ου χρησιμοποιούσε το όμικρον. Έτσι. Δεν έλεγε δηλαδή ποτέ δια το άτομον μου, αλλά δια το άτομον μο. Μο με όμικρον. Ποιο στενό. Ο. Μο. Άτομον μο. Πάμε λοιπόν, τα βάζουμε όλα τα στοιχεία μαζί. Βύσσινο.
2: Δεν έχω συνέδεση.
1: Παύση αεροπλάνο. Βύσσινο.
2: Να ομελώ. Παύση αεροπλάνο.
1: Βύσσινο.
2: Δια το άτομον μο.
1: Να σε καλά, Καραμαλή. Όπου και να σε. 30 χρόνια σε έχω ξεσκίσει. Και μια φορά στο δικαστήριο δεν με έστειλε. Εντάξει, να λέμε και τους τραγούτες δίκαια. 30 χρόνια με τον Καραμαλή πρωθυπουργό και το μόνο που μας απασχολούσε για το άτομο ήταν η γλώσσα του. Ενώ τώρα με τον Ανδρέα μας απασχολεί
2: και το καβλέτο.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν και η αναφορά μας στο Νάτιν Φάτιν. Είμαστε γύρω στα 20 λεπτάκια πριν από 20 λεπτάκια μετά, συγγνώμη, τις 4, πάντα στο Sport FM και τους 94,6. Αφιέρωμα στο Χάρη Κλίν, μέρος δεύτερο με τον Παναγιώτη Ρήλο στην επιλογή και την παρουσίαση. Πάμε 2 χρόνια αργότερα. Είναι πλέον 1989. Έχει ξεσπάσει το σκάνδαλο Κοσκοτά. Τα Pampers και οι βαλίτσες με τα 5.000. Τριπλός δίσκος αυτή τη φορά για τον Χάρη Κλίν. σε στίχους δικούς του και του και κείμενα και του Γιάννη Κακουλίδη. Ο Νίκος Στρατηγός έχει γράψει τη μουσική, έχει κάνει τις ενορχιστρώσεις και τη διεύθυνση ορχήστρας, η οποία αποτελείται από τους Γιώργος Ζικογιάννης στον μπάσο, Μπάμπη Λασκαράκη στις κιθάρες, Νίκος Στρατηγός στα πιάνο, keyboards και τον προγραμματισμό, τα κρουστά και τα drums ο Αντώνης Κουλούρης, ο Βασίλης Αλέας έχει κάνει κλαρίνο και θα τα ακούσουμε, το μπουζούκι ο Δημήτρης Μαριόλας και το κλαρινέτο και το φλάουτο ο Θανάσης Αραπίδης. Θανάση, κοίταξε να δεις πως έχει χειροκροτάει αυθορμήτως στο κοινό. Λοιπόν, ο πρώτος δίσκος, όλο το άλμπουμ, ξεκινούσε με το ακόλουθο.

0: με τον πρωθυπουργό
1: Αυτή η χώρα έχει μετατραπεί από άκρη σ' άκρη σε ένα απέραντο μπορτιάλο.
2: Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, τι πράγματα είναι αυτά? Δίσκος είναι, τον ακούνε για μικρά παιδιά.
1: Έτσι, Χαρούλη, τον ακούνε καλά. Αυτή η χώρα έχει μετατραπεί από άκρη σ' άκρη σε ένα απέραντο κολοχανίο.
2: Μα για το όνομα του Θεού, κύριε Πρόεδρε, εσείς δεν μιλάγατε έτσι? Κολοχανίο τον μπουρδέλο δεν κάνει. Είπαμε, κύριε Πρόεδρε, μας ακούνε και μικρά παιδιά.
1: Δεν μιλάγα έτσι, Καλά, Χαρούλη. Αυτή η χώρα έχει μετατραπεί από άκρη σ' άκρη σε ένα απέραντο...
2: Κύριε Πρόεδρε, μην ξεχνάτε ότι μας ακούνε πάντα και μικρά παιδιά.
1: Παρθεναγωγείο.
2: Δεν είπαμε και έτσι, κύριε Πρόεδρε. Όχι και παρθεναγωγείο το κολοχανίο. Θα μας πάρουνε με τις πέτρες. Κάτι αιχμηρό βέβαια, κύριε Πρόεδρε, αλλά εντός των ορίων της πραγματικότητος.
1: Έτσι, Καλά, Χαρούλη, ό,τι πες. Αυτή η χώρα έχει μετατραπεί από άκρη σ' άκρη σε ένα απέραντο φρενοκομείο.
2: Μπράβο, κύριε Πρόεδρε, τώρα μάλιστα. Αυτό είναι τουλάχιστον ευπρεπές.
1: Δεν με λες, ρε Χαρούλη, ποιο είναι ευπρεπές? Το μπορτέλο ή το κολοχανίου?
3: Λοιπόν, 1989, όπως είπα, δεν είπα καν τον τίτλο του άλμπουμ, ραντεβού με την εισαγγελία. Στο εξώφυλλο, παραλλάσσοντας την πρώτη σελίδα του περιοδικού Times που είχε τον Κοσκοτά πίσω από τα κάγκελα της φυλακής και τον Ανδρέα Παπανδρέου σε μικρή φωτογραφία, αυτή τη φορά βρίσκεται ο Χάρη Κλίν και δείχνει τον Ανδρέα Παπανδρέου με τον Μένιο Κουτσόγιουργα σε μια φωτογραφία από τα έδρανα της Βουλής. Λοιπόν, από την πρώτη πλευρά, την κλέφτικη, ήταν το απέραντο φρονοκομείο και λίγο παρακάτω υπήρχε το μεταξύ προέδρων.
4: Λέγεται.
1: Έλα, Ανδρέα.
4: Μάλιστα. Ποιος είναι?
1: Έλα, ρε μαλάκα, εγώ είμαι. Τι ποιος είναι?
4: Α, κύριε Πρόεδρε.
1: Πώς με κατάλαβες, ρε?
4: Πού οφείλετε το τηλεφώνημά σας μετά από τόσα χρόνια, κύριε Πρόεδρε? Συμβαίνει τίποτα?
1: Δεν με λες, ρε Ανδρέα.
4: Μάλιστα.
1: Λαχανιασμένος φαίνεσαι. Μπας και σε έκοψε από τίποτα?
4: Δεν καταλαβαίνω. Τι εννοείτε?
1: Δεν με λες, ρε Ανδρέα.
4: Μάλιστα.
1: Στο δωμάτιο τώρα μόνος είσαι?
4: Μόνος, κύριε Πρόεδρε, ασφαλώς.
1: Α, και δεν με λες, ρε Ανδρέα.
4: Μάλιστα.
1: Τώρα που με μιλάς κάθεσαι?
4: Όχι, κύριε Πρόεδρε, εξαπλωμένος είμαι.
1: Και δεν με λες, ρε Ανδρέα.
4: Μάλιστα.
1: Πού είσαι εξαπλωμένος?
4: Στο κρεβάτι, κύριε Πρόεδρε, στο κρεβάτι. Πού να ήμουνα?
1: Και δεν με λες, ρε Ανδρέα.
4: Μάλιστα.
1: Στο κρεβάτι είσαι μόνος?
4: Μα σας είπα, κύριε Πρόεδρε, μόνος.
1: Έτσι, Και δεν με λες, ρε Ανδρέα.
4: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
1: Πού βόσκε?
4: Η Μιμή, κύριε Πρόεδρε, είναι στο δωμάτιό της.
1: Και τι κάνει, ρε Ανδρέα?
4: Έχει ξαπλώσει, κύριε Πρόεδρε.
1: Και δεν με λες, ρε Ανδρέα, πού έχει ξαπλώσει?
4: Μα στο κρεβάτι της, κύριε Πρόεδρε.
1: Μόνη της, ρε Ανδρέα, μόνη της?
4: Ασφαλώς, κύριε Πρόεδρε, μόνη της. Εξάλλου δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας άλλος στο σπίτι.
1: Και δεν με λες, ρε Ανδρέα.
4: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είστε μόνοι σας?
4: Το πάμε, κύριε Πρόεδρε, μόνοι μας.
1: Ξαπλωμένοι, ρε Ανδρέα, ξαπλωμένοι?
4: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, ξαπλωμένοι.
1: Σε ξεχωριστά κρεβάτια, ρε Ανδρέα?
4: Το πάμε αυτό, κύριε Πρόεδρε, το πάμε.
1: Λοιπόν, ρε Αντρέα, να σε πω κάτι.
4: Βεβαίως, κύριε πρόεδρε.
1: Ρεσί.
4: Μάλιστα.
1: Καλά το έλεγα εγώ ότι μαλακίες με λέγανε. Τζάμπα να σου βγήκε το όνομα του γαμιά. Σε ξεχωριστά κρεβάτια μπορώ κι εγώ, ρε μαλάκα.
4: Θέλετε τίποτα άλλο, κύριε πρόεδρε?
1: Τι να θέλω, ρε Αντρέα. Δεν θέλω άλλο τίποτα. Καληνύχτα. Και σκεπάσου για να μην κρυώσεις.
3: Στην δεύτερη πλευρά, η οποία ονομάζεται Αμαρτωλή, υπάρχει η συνάντηση.
4: Κοσκοτάς, κάτι μου λέει αυτό το όνομα. Μήπως υπηρετήσαμε μαζί στο στρατό?
0: Μα από ό,τι ξέρω εσείς δεν έχετε υπηρετήσει, κυρία πρόεδρε.
4: Α, ναι, το ξέχασα. Τότε θα πρέπει να είμαστε μαζί εξορία στη Μακρόνησο.
0: Μα αν θυμάμαι καλά, δεν έχετε πάει ποτέ εξορία, κύριε πρόεδρε.
4: Α, ναι, το ξέχασα κι αυτό. Μήπως τότε, στην περίοδο της Χούντας, ήμασταν μαζί στη Γιάρο?
0: Μάλλον όχι. Γιατί η μοναδική φορά που επισκεφτήκατε τη Γιάρο ήτανε πρόπερση που πήγατε εκεί για ψάρεμα, κύριε πρόεδρε.
4: Κοίτα να δεις που το ξέχασα κι αυτό. Δεν μου λες.
0: Μάλιστα, κύριε.
4: Λες να συναντηθήκαμε με αυτόν τον κύριο
0: Κοσκοτά, κύριε πρόεδρε.
4: Τέλος πάντων, τα ονόματα δεν έχουν σημασία. Λες λοιπόν να συναντηθήκαμε με αυτόν, πως τον είπες, στο σπίτι του Μένιου?
0: Αυτό που λέτε είναι τελείως απίθανο, κύριε πρόεδρε. Εξάλλου ο κύριος Μένιος κατέθεσε νόρκος ότι ουδέποτε συναντήθηκε με τον Κοσκοτά.
4: Α, ναι, το ξέχασα. Λες να τον συνάντησα σε καμιά τράπεζα?
0: Αποκλείεται, κύριε πρόεδρε. Από ό,τι ξέρω, εσείς δεν έχετε παρέδωση με ελληνικές τράπεζες, μόνο με ξένες.
4: Α, ναι, το ξέχασα. Δεν συναντηθήκαμε δηλαδή ούτε εκεί?
0: Μάλλον όχι.
4: Σε κανένα γήπεδο, κανένα θέατρο, στη Λαϊκή μήπως λες να συναντηθήκαμε?
0: Μάλλον όχι, κύριε πρόεδρε.
4: Τότε θα συναντήθηκαν δύο άλλοι. Τι να πω,

0: για το μενιό.
1: Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι οι περισσότεροι όσο ακούτε κάποια κομμάτια σίγουρα τραγουδάτε και τη συνέχεια αυτών, πριν σας κόψω εγώ λίγο απότομα. Λοιπόν, αυτή ήταν η συνάντηση και ένα μικρό πέρασμα μέσα από το τραγούδι «Βαρέθηκα να τραγουδώ» που ξεκίνα για την δεύτερη πλευρά, την αμαρτωλή όπως είπαμε. Κάποιος εδώ σημειώνει πολύ σωστά ότι ο Ρουμπάτης που ακούγαμε στον Νάτιν Φάτιν τότε ήταν κυβερνητικός απρόσωπος της κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου, τώρα είναι διοικητής της ΕΙΠ, βεβαίως. Όλοι βρίσκουν τη θέση τους σε αυτή τη χώρα. Και πάμε να ακούσουμε τη νυχτερινή πτήση για Ρουμπά.
2: Σας παρακαλώ, είναι η πρώτη και τελευταία αναγγελία της Aloha Airlines για την νυχτερινή charter πτήση της με προορισμό την Αρούμπα. Παρακαλούνται οι κύριοι επιβάτες να επιβιβαστούν αμέσως στο αεροσκάφος, γιατί όπου να είναι, καταφθάνει ο εισαγγελέας.
3: Άντε ρε Μένιο, κουνήσου γαμώ την πουτάνα μου, δεν άκουσες, όπου να είναι καταφθάνει είπε. Εντάξει ρε πρόεδρε, πώς κάνεις έτσι. Θα φύγουμε για Ρούμπα χωρίς τη Μιμή.
4: Α, ποια Μιμή ρε Μένιο, η Μιμή είναι μέσα.
3: Σοβαρά πρόεδρε, πότε την πιάσανε?
4: Α, όχι ρε μαλάκα, στο αεροπλάνο είναι μέσα. Ετοιμάζει τους καφέδες και τα σάντουιτς, πάμε ρε.
5: Από τραγούδια αλλαλού.
1: Λοιπόν, αυτή και η νυχτερινή πτήση για Ρούμπα. Είχα αμφιβολίες αν θα έβαζα το επόμενο, αλλά ήταν σχεδόν αδύνατο να μην ακούσουμε ένα από τα κομμάτια που έστησε πάνω σε δημοτικές φόρμες ο Χάρη Κλίν, και αυτό είναι το τραγούδι του Χονδρού.

Γιώργο με τους 9 οδηγούς και τις πολλές βαλίτσες, τις τσάντες τις δερμάτινες, τις παραγεμισμένες, στα σκοτεινά τις γέμιζες, στα φέγγα τις αδειάζεις, στα στρίκες τον αυγερινό τις έδειξες.

παλικιάς πλακώνει. Και χάνει η μάνα το παιδί, ο Κοσκοτάς την Κρήτης. Ο Σαλιαρέλης έχασε κοτζάμ αεροπλάνο.

0: Είδες γράφουνε, αλλά η ΕΡΤ δεν λέει. Και μόνο η Μαυριανή κάνει το μαύρο άσπρο.
1: Μην άκουσες, Ανδρέα μου, τι γράφουν οι φυλάδες.
2: Φυλάδες είναι κι ας γράφουνε, οχτάστηλα κι ας λένε. Αλλά εσύ καλού κακού, ετοίμαζε βαλίτσες.

0: είναι μόνος. Τυράει δεξά, τυράει ζερβά, κανέναν δε χρικάει.
1: Μιμή μου, πού είναι οι υπουργοί, πού είναι οι βουλευτές μας?

0: Νέος Νοήσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Έτσι μοιρωθήκατε και μπόλικο Βασίλη Σαλέα στο τραγούδι του Χονδρού Αδερφού. Από τον δεύτερο δίσκο, τον ραδιοφωνικό, η πρώτη πλευρά ονομαζόταν Ελεύθερη, η δεύτερη Πολιορκημένη. Από την πρώτη θα ακούσουμε ένα κομμάτι και αυτή είναι η εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή με τον Χαράλαμπο Τραμπάκουλα βεβαίως.
4: Εγώ ως γνωστόν φουσκάω τα πρόβατα εδώ υπερπέρα και εκ πρώτης όψεως δεν ξέρω καθόλου τον άνθρωπο. Μου είναι εντελώς αδιανόητος. Δεν έχω τίποτα μαζί του, ούτε που τον ξέρω, ούτε που τον είδα. Πού να τον ξέρω. Αεροστεγός. Αεροστεγός είναι.
5: Ναι, μα στη λίστα του επιτρόπου υπάρχει το όνομά σας.
4: Ποια λίστα?
5: Μα ελάτε, σας παρακαλώ, μην κάνετε τον ανίδεο. Εδώ έχει βουεξιότοπο, πως τα νέα σας έχουν πρώτη σελίδα, ορίστε. Χάρη Χλιέν, Γιάννης Κακουλιέδε, Τζίμις ο Τίγρης, Φτερό, ο Μερβριώνης, Μπαρμπαμητούσης, Θεία Λένα και από κάτω το όνομά σας, ορίστε, Χαράλαμπος Τραμπάκουλας.
4: Σε χαίρο πολύ.
5: Γιατί χαίρο πολύ, αρνείστε δηλαδή ότι γνωρίζατε τον Γιώργο Κοσκοτά και είχατε συναλλαγές μαζί του τη στιγμή μάλιστα κατά την οποία αποδεδειγμένα έχετε και προσωπικό λογαριασμό στην Τράπεζα Κρήτης?
4: Μάλιστα, έχουμε τέτοιο πράγμα.
5: Ώστε δεν του αρνείστε?
4: Όχι, γιατί να αρνηθούμε? Σάμα τι, τα κλέψαμε τα λεφτά, το τυρί και τα δόκαμε και δεν πήραμε ούτε και τα λεφτά μας.
5: Μια στιγμή, κυρία Τραμπάκουλα, ποιο τυρί και ποια αυγά, τι σχέση έχουν αυτά με την Τράπεζα Κρήτης?
4: Πώς δεν έχουν? Έχουν. Στην Τράπεζα Κρήτης μου είπα να πάω το τρέχει τα βγάκια και στην Τράπεζα Κρήτης τα πήγα.
5: Ωραία λοιπόν, και τι έγινε?
4: Τι να γίνει, ρε παιδί μου, τίποτα δεν έγινε. Πήγα εκεί και υπετείνωσε ρε παιδιά το τρέχει τα βγάκια και με στείλανε αυτοπροσώπωσα πάνω στον τέταρτο όροφο πήγα.
5: Πολύ ωραία, και εκεί συναντήσατε τον Κοσκοτά.
4: Ποιο Κοσκοτά, ρε παιδί μου, πρέξετε. Είναι 98 μέρες γι' αυτό να μου λέτε συνέχεια. Αφού σας είπα, ούτε που τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου, ούτε που τον ξέρω, ούτε που θέλω να τον ξαναδώ.
5: Και τέλος πάντων, εκεί στον τέταρτο όροφο, ποιον συναντήσατε?
4: Δεν συναντήσαμε κανένα, ρε παιδί μου. Ήρθε εκεί έναν χοντρό, του δέκα το τυρί και τα βγάλω. Πολύ καλός άνθρωπος ήταν. Το χαμόγελο στα χείλη ήταν. Ήταν και άλλοι εκεί και μιλάει χοντρός. Πριν ένα λεπτό να σου φέρω τα λεφτά σου. Αυτό ήταν όλο.
5: Μια στιγμή, είπατε ότι ήταν κι άλλοι στον τέταρτο όροφο.
4: Μάλιστα, είπαμε.
5: Πόσοι ήταν αυτοί στον τέταρτο όροφο?
4: Ήταν, παιδί μου, ήταν. Δεν μπορώ να το πω αυτό με τα βεβαιότητα τους, αλλά ήταν. Ήταν, καμπός ήταν.
5: Μπράβο, και τι κάνανε?
4: Τίποτα δεν κάνανε. Ήταν εκεί και είχαν κάτι βαλίτσες ανοιχτές και βάζαν μέσα κάτι δεσμίδες πετοχύρα και τις γεμίζαν τις βαλίτσες, βάζαν μπατούρα, παιδί μου. Είχαν και μια κούτα. Και τα βάζουν μέσα, πάνω πάνω στο άλλο τα βάζουν έτσι. Τα πατικώνουν, ρε παιδί μου, και ήταν πάρα πολύ απασχολημένοι άνθρωποι. Είχαν πολλή δουλειά, ήταν πολύ απασχολημένοι.
5: Αυτοί που βάζαν τις δεσμίδες, τις βαλίτσες, μήπως γνωρίζετε αν ήταν πολιτικά πρόσωπα?
4: Όχι, όχι, πολιτικά πρόσωπα δεν είναι. Μαλάχες πρέπει να ήταν οι άνθρωποι. Γιατί το είπε και ο χοντρός.
5: Μάλιστα, τι είπε ο χοντρός?
4: Είπε, ρε παιδί μου, είπε και σε έναν άλλον που κουβάναγε κάτι δεσμίδες, άιντε να τελειώνουμε με τους μαλάχες γιατί έχουμε και προπόνηση. Αυτά είπε ο χοντρός.
5: Μάλιστα, εσείς γνωρίζατε κανέναν?
4: Πώς, κανένα δυο, τρεις, όχι τέσσερις. Δεν θυμάμαι πολύ καλά, γνώριζα μερικούς, γνώριζα.
5: Και δεν ήταν, είπατε, πολιτικά πρόσωπα,
4: Όχι, όχι, όχι. Πολιτικά δεν ήταν. Ο Κουτσόγιωργας ήταν, ο Πέτσος ήταν, ήταν και μερικοί άλλοι, αλλά δεν τους θυμάμαι. Εκ προημίου, και στρέφει ο Παπανδρέου.
5: Ποιος Παπανδρέου, ο Ανδρέας?
4: Όχι, ο Ανδρέας, ο Γιωργάκης ήταν, ο μικρός, παιδί, ο μικρός. Ο Πηδίας.
5: Και τι έκανε?
4: Αυτός δεν έκανε τίποτα. Είπε μοναχά, παιδιά, κατεβαίνω να ανοίξω το πορπαγάζο και σας περιμένω στο αυτοκίνητο.
5: Ναι, και μετά τι έγινε?
4: Τι έγινε, παιδί μου, τι έγινε, τίποτα δεν έγινε. Μετά κλείσαν τις παρακλήσεις οι άνθρωποι και τις πήραν και φύγανε. Τι να κάνουμε, αφού τους περίμενα από κάτω, μου χειρογράφησε. Πήγανε μαζί. Πήγανε όλοι κάτω να το σχηματίσουν.
5: Μάλιστα, και εσείς φύγατε μετά?
4: Όχι ρε παιδί μου, εγώ δεν έφυγα. Γιατί να φύγω εγώ? Εγώ πήγα στο χοντρό και του είπα να μου δώσει τα λεφτά για το τρία και τα αυγά. 3.500 ήταν αυτά, να τα βγω και να φύγω.
5: Τα και σας τα έδωσε?
4: Όχι ρε παιδί μου, δεν μου τα έδωσε. Πού να μου τα έδωσε? Μου τα πήραν είπε αυτοί υπόστηδες μέχρι φράγκο και στρεμ είπε να σε ανοίξω άμα θες ένα λογαριασμό στην τράπεζα και να περάσει να τα πάρεις όποτε θέλεις τα λεφτά σου, δικά σου.
5: Μπράβο, και εσείς πότε τα πήρατε?
4: Εγώ δεν τα πήρα ακόμα. Πήγα την άλλη μέρα στην τράπεζα και τα ζήτησα και δεν μου τα δώκανε και πήγα εκεί που ήταν ο χοντρός. Και ήταν και ένας άλλος στη θέση του. Εγώ είμαι ο υπότροπος, μου λέει. Και δεν μπορείτε να τα πάρετε τα λεφτά διότι είναι προϊόν εγκλήματος. Προϊόν είναι και εγώ. Τι λέει, ρε χαμένο, του λέω. Κατέβαινε τα 3.500, μην γίνει χαμός εδώ πέρα. Είμαι δίνει στα 3.500 και φέρει πίσω το τυρί και τα αυγά.
5: Και μάλιστα, και μετά τι έγινε?
4: Τι να γίνει, παιδί μου, τίποτα δεν έγινε. Αυτός μου είπε, ο επίτροπος, το τυρί και τα αυγά δεν τα έχουμε εμείς. Ψάξαμε όλα τα χρήματα και βότια. Δεν υπάρχει τίποτα. Και άμα θέλεις να πάρεις τα λεφτά σου, να πας να τα πάρεις από την Παλίνη και στη γραμμή να πας.
5: Και εσείς πήγατε,
4: ε? Ναι, τι θα έκανα, δεν θα πήγαινα. Θα άφηνα το χοντρό να με φάει τα 3.500.
5: Και εκεί που πήγατε, τον είδατε τον Κοσκοτά, ε?
4: Για ποιο Κοσκοτά, ρε παιδί μου, γιατί με ρωτάς γι' αυτό να συνέχεια, τι δουλειά έχω εγώ με τον Κοσκοτά? Εγώ πήγα να πάρω τα 3.500 από το χοντρό.
5: Εν πάση περιπτώσει, τα πήρατε τα λεφτά?
4: Όχι, πού να τα πάρω τα λεφτά. Όταν έφτασα εγώ εκεί στην Μαλίνη, ο χοντρός έφευγε.
5: Έφευγε? Πώς έφευγε?
4: Τι πώς έφευγε? Έφευγε, ρε παιδί μου. Το βάσταγαν οι τρεις και τον έβαζαν στον πορπαγάζο στο αυτοκίνητο μέσα.
5: Και ποιοι ήταν αυτοί οι τρεις?
4: Οι τρεις, ρε παιδί μου, οι τρεις. Ο Κουτσόγιακας, ο Πέτσος και ο Παπανδρέου αυτοί.
5: Ποιος Παπανδρέου? Ο Γιωργάκης?
4: Όχι. Ο άλλος, ο κανονικός. Ο Ανδρέας, ρε παιδί μου. Το βάλανε στο πορτμπαγκάζ και μετά μπήκαν και αυτοί μέσα στο αυτοκίνητο και φύγανε. Και ήταν και η μιμή μαζί τους και τσάδανε τις ζώνες ασφαλείας για να μην πέσουν. Και τρεχόν όλο ταχώς με λυγκιώθη ταχύτητα.
5: Μάλιστα. Και εσείς τι κάνατε?
4: Εγώ τι να κάνω, παιδί μου, έτρεχα κι εγώ πίσω από το αυτοκίνητο και φώνασα.
5: Και τι φωνάζατε?
4: Φώνασα, παιδί μου, φέρτε πίσω του τα 3.500 ρελοπουδίτες, φώνασα. Και μετά χάθηκε το αυτοκίνητο και ούτε από το ματαιρίδα του χοντρό, ούτε τους άλλους τους ματαιρίδα έκτοτες είναι χαμένοι, είναι εξαφανισμένοι, δεν ξέρω. Ως διαμαγείας εξαφανίστηκε.
5: Καλός.
4: Τι καλός, να χάσεις τα 3.500, να σε πω εγώ είσαι καλός.
5: Τέλος πάντων, τελειώνοντας, μήπως έχετε τίποτα άλλο να δηλώσετε?
4: Τι να δηλώσουμε? Τίποτα δεν έχουμε να δηλώσουμε. 3.500 είχαμε και μας τα πήραν και φύγαμε. Στο λαιμό να τις κάτσουμε και στους γιατρούς να τα φάνε. Ασπιρίνες να τα πάρουν. Εγώ πάντως τον χοντρό πολύ το συμπάθησα. Συμπαθητικός ήταν. Και ας με έφεγε και τα 3.500. Συμπαθητικός ήταν. Δηλαδή το χοντρό να το πείτε και χαιρετίσματα.
3: Να του πείτε χαιρετίσματα, που φυλακίστηκε νομίζω ο Κοσκοτάς πια, μετά από πολλά χρόνια στη φυλακή. Λοιπόν, αυτό ήταν το κομμάτι μας από τον δεύτερο δίσκο, το ραδιοφωνικό, και θα πάμε στον τρίτο, ο προεκλογικός, προ 18 και μετά 18 Ιούνιου, οι δύο πλευρές του δίσκου. Έχω κάνει έτσι ένα μικρό μιξάκι και πάλι από τους δύο υπερπίστεως και πατρίδος λόγους που περιέχει.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το θερμό και εγκάρδιο χειροκρότημά σας. Σας αξίζω. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή κάλπη. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να ήταν διαφορετική ευχή, γιατί ήδη βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Σε λίγο καιρό έρχονται οι εκλογές. Θα στηθούν οι κάλπες στα εκλογικά τμήματα. Θα στηθούν οι φαντάροι έξω από τα εκλογικά τμήματα με το όπλο παραπόδας. Θα στηθούμε εμείς με τις ώρες μπροστά στις κάλπες για να ψηφίσουμε. Μετά θα στηθούμε όλη τη νύχτα μπροστά στην τηλεόραση για να μάθουμε τα αποτελέσματα. Και την άλλη μέρα το πρωί, ασχέτως αποτελέσματος, θα στηθούμε μπροστά στον καθρέφτη. Πάρτα μαλάκα θα λέμε, την έκανες πάλι τη μαλακία. Και την επομένη κιόλας των εκλογών θα κατέβουμε σύσσωμοι σε απεργίες, σε πορείες και σε άλλες δυναμικές κινητοποιήσεις, γιατί λέει η κυβέρνηση έπαψε πλέον να εκφράζει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Βρε δεν γαμιόμαστε, λέω εγώ. Ειλικρινά ρε παιδιά, δεν μπόρεσα ακόμα να καταλάβω τι τις θέλουμε τις εκλογές, ε. Δεν κάνουμε καλύτερα καμιά φασολάδα για να ησυχάσουμε? Γιατί εδώ που τα λέμε ρε παιδιά, το μόνο πράγμα που εμείς οι Έλληνες μπορούμε να κάνουμε καλά είναι καμιά φασολάδα, κανένα παστίτσιο, κανένα μελομακάρουνο. Και διεθνώς δηλαδή γνωστοί για το μουσακά μας είμαστε. Ποιος φούστης ξέρει το Μητσοτάκι? The famous Greek μουζάκα λένε. Δεν είπε κανείς the famous Greek Μητσοτάκης. Μπορεί βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης να μην είναι τόσο famous όσο ο μουσακάς, αλλά έχουμε ρε παιδιά και έναν famous στην Ελλάδα. Και γαμώ τους famous. The famous Greek Λεβέντης. Καλά ρε παιδιά, αυτός δεν είναι πρωθυπουργός, ε. Αυτός είναι σκέτη χύτρα ταχύτητος ρε παιδί μου. Και σιδερένιος είναι ο Μπούστης και βαλβίδα έχει. Μια στιγμή παρακαλώ, μια στιγμή. Γιατί δεν συμμετέχετε εσείς αγαπητέ μου, ε? Σας παρακολουθώ από την αρχή του προγράμματος, ε. Είστε διαρκώς βλοσιρός και δείχνετε να ενοχλείστε. Τι έγινε ρε φιλαράκο, δηλαδή τι είπαμε και παρεξηγήθηκες? Ή μάλλον τι δεν είπαμε? Μπας ρε πούστη και δεν είπαμε γαμίκο τον Ανδρέα και κατέβηκα σε απεργία τα προφυλακτικά? Πλακή θα κάνουμε ρε φιλαράκο, γιατί δεν συμμετέχεις? Αλλά πού να του μιλήσω ρε παιδιά, δεν βλέπετε? Αυτός δεν πρέπει να είναι απλός πασοψής, αυτός ρε παιδιά πρέπει να είναι κομματόσκυλο. Προσέξτε το ρε παιδιά, προσέξτε το, ε. Έχει την κορμοστασιά του Τσοχατζόπου, το μουσι του Γεννηματά, το απλανές βλέμμα του Χαραλαμπόπουλου, εκείνο ρε παιδιά που κοιτάει προς όλες τις κατευθύνσεις, το τσουλούφι του Τσοβόλα, το ταϊλίκι του Κουτσόγιωργα και τι στα βόδια σου ρε γούστη μη φανεί και το πιπί της Μελίνας. Έτσι είναι ρε παιδί μου, Έλληνας μυστήριος, είναι βιτσιόζος, πώς να το κάνουμε, πού να το πιάσει τον Έλληνα? Πιάνεται ο Έλληνας, δεν πιάνεται? Κάνει ο Πούστης 11 χιλιόμετρα τζόγκι την ημέρα και μετά 50 σανσέρ για να ανέβει στον πρώτο όροφο. Καλή ο Πούστης για γεύμα τους φίλους του στο σπιτάκι του, ε. 850 τετραγωνικά το σπιτάκι του, ε. Φτώχεια καταραμένη ρε παιδί μου στο γεύμα. Πω, το κρασί παλιό, το χαβιάρι μαύρο, το τυρί μου χλιασμένο, ο αστακός ψόφιος, τα κούριστα καταραμένη και το γονέο ρε παιδί μου. Και με το που ανάβουν οι πούστιδες τα πουρα τους και πίνουν το κορμπουαζιέ τους, αρχίζουν τη συζήτηση για τις κρίσιμες στιγμές που διέρχεται η ελληνική οικονομία. Θα δυνάσουμε ρε πούστιδε. Σε άσχημα χρόνια πέσαμε ρε παιδί μου. Εδώ πέρα ξυπιάσε άλλα 8 κεφαλάκια. Ανάποδος ρε παιδί μου Έλληνας, ανάποδος ρε παιδί μου. Ξοδεύει ο Πούστης ένα κουβά χιλιάρκα για να φτιάξει καρά στο σπίτι του και μόλις το τελειώσει παρκάρει το αυτοκίνητο στο πεζοδρόμιο. Από αρχαιοτάτων χρόνων ανάποδος ο Έλληνας, από Αδάμ και Εύα, γιατί και αυτοί οι Έλληνες πρέπει να ήταν. Σπίτι να μείνουν δεν είχαν. Κυκλοφορούσανε γυμνοί, τη βγάζανε με ένα μήλο και τα μαλακισμένα είχαν την εντύπωση ότι ζούσαν στον παράδεισο. Και αυτή η ιστορία ρε παιδί μου με τη Δήμητρα απέδειξε αν μη τι άλλο πόσο πούστιδες είμαστε εμείς οι Έλληνες ρε παιδί μου. Πήγαμε στα καλά καθούμενα να του χαλάσουμε του ανθρώπου το σπίτι ρε παιδί μου. Και ευτυχώς δηλαδή που δεν είχε Ελληνίδα γυναίκα, ε. Γιατί αν είχε Ελληνίδα γυναίκα, τι θέλεις μωρίτσουλα με τον άντρα μου?
7: Τι φταίω εγώ, μωρή καριόλα, αν εσύ δεν μπορεί να το κρατήσει. Μανόγαλο, μωρή, τον πότισε, αλλά τα μάτια που του κάνει να γυρίσουν πάνω σου. Τέτοια πράγματα, καρφίτσε, μαλλιά, πάμε στα δουλειά μα. Κατηλήφθηκα πράγματα, ρε παιδί. Μαργαρίτα όμω, κυρία, πήγαν κάτι καλοθελητέ και τη είπαν πρόσεχε, κυρία Μαργαρίτα, γιατί ο Ανδρέα τρέχει πίσω από κοριτσάκια. Και λοιπόν, α τρέχει του αποστόμωσε αυτή. Και τα σκυλιά τρέχουν πίσω από τα αυτοκίνητα. Όταν τα φτάσουν όμως μπορούν να τα καβαλήσουν. Βέβαια το ίδιο βράδυ στον Ανδρέα αλλιώς του τα είπε. Ξέρω ρε, του λέω, ότι με απατάς. Ξέρω πότε και πού με απατάς. Ξέρω και με ποιαν με απατάς. Αυτό όμως που δεν ξέρω ακόμα, ρε πούστη, είναι πώς και με τι με απατάς. Γελάνε ρε, γελάνε οι γυναίκες από κάτω. Ακούσανε για άντρες που απαντάνε τις γυναίκες τους και γελάνε ρε. Λες και αυτές είναι Παναγίες και εμείς είμαστε τα μαύρα πρόβατα. Ρε παιδιά, θα σας πω κάτι και δεν το πιστέψετε. Προχτές ρε παιδιά διάβασα στις εφημερίδες μια στατιστική και ανατρίχιασα. Εγκυρότατη στατιστική. Το 60% λέει η στατιστική των παντρεμένων γυναικών στην Ελλάδα έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις. Μάλιστα κύριε, το 60%. Αλλά αυτό εμένα δεν μου λέει τίποτα. Τι να το κάνω εγώ το 60% και μαλακίες, εγώ θέλω ονόματα. Ονόματα ρε παιδί μου, φέρετε ονόματα, διευθύνσεις και αριθμούς τηλεφώνου ρε παιδί. Τι να το κάνω εγώ το 60%, ποιος το γαμεί το 60% ρε παιδί μου.
3: Λοιπόν, αυτό ήταν, αυτή ήταν η αναφορά μας, μεγάλη αναφορά στο ραντεβού με την εισαγγελία. Νομίζω ότι είναι η κορύφωση του Χάρη Κλίν πλέον εδώ. Μετά αρχίζει και πέφτει κατά με ποιοτικά έστω. 1989, είπαμε 18 Ιούνιου, ήταν η μέρα των εκλογών, όταν και έπεσε το Πασόκ από την εξουσία μετά από 2 τετραετίες διακυβέρνησης. Για να περάσουμε πια στο 1990. Για να έρθει η αποκάλυψη του Χάρη Κλίν. Επιστρέφουμε σε μονό άλμπουμ και έχουμε και αλλαγή πλέον στις συνθέσεις. Παραγωγός παραμένει ο Χάρη Κλίν. Όχι, στη σύνθεση παραμένει ο Νίκος Στρατηγός, ο οποίος παίζει και τα synthesizer, τα piano, τα samples και τα drums. Πλέον παίζει πολύ scratch μέσα στο άλμπουμ, θα τα ακούσετε. Ο Γιώργος Ζικογιάννης σταθερά παραμένει στον μπάσο, ο Μπάμπης Λασκαράκης στην κιθάρα, ο Γιώργος Μεταλλινός στα drums, ο Φίλιππος Τσεμπερούλης στο κλαρίνο και το φλάουτο, ο Γιώργος Μαγκλάρα στο βιολί, ο Δημήτρης Μαριόλα στο μπουζούκι και τον τζουρά, ο Βαγγέλης Πιμενίδης στο ακορντεόν. Τα κείμενα παραμένουν στα χέρια του Χάρη Κλίν και του Γιάννη Κακουλίδη, συγχωρεμένος και αυτός. Και η μουσική είναι του Τάκη Μπουγάκ, ενώ τις ενορχιστρώσεις τις κρατάει ο Νίκος Στρατηγός και τη διεύθυνση της ορχήστρας. Από εκεί θα ξεκινήσουμε με την Όρασης Ρούλη.

0: Εν κατακλείδη στους 94,6 και τον Sport FM, Παναγιώτης Ρήλος, αφιέρωμα στο Χάρη Κλίν, μέρος δεύτερο. Έχουμε φτάσει στο 1990, είναι η εποχή που μόλις πρέπει να έχει αναλάβει την εξουσία η Νέα Δημοκρατία με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Έχει προηγηθεί η οικουμενική κυβέρνηση, πρωθυπουργό τον Ξενοφόντα Ζολώτα. Να πω ότι στα φωνητικά βρίσκονται η Κατερίνα Δαμαντίδου, η Ολυμπία, ο Στέλιος Γουλιέλμος και ο Μάριος Δεστέφανος. Δεν ανέφερα ότι στα φωνητικά στο ραντεβού με την εισαγγελία ήταν ο Τόνι Άντωνη, ο Γιώργος Δανέζης, η Βανέσα Τζελβέ, ο Μιχάλης Μουστάκας, εγώ Κώστα, ο Βασίλης Κολοβός, ο Βασίλης Πολίτης. Και βέβαια μια αναφορά στον Τόνι Άντωνη έπρεπε να κάνουμε από τον Άτιν Θάτιν, ο συγχωρεμένος και αυτός Τόνι Άντωνη, ο οποίος έκανε και τον Κοσκοτά τότε. Πάμε να συνεχίσουμε από το 1990 και την Αποκάλυψη, όπως το εξώφυλλο Χάρη Κλίν με φωτόσπαθο, παρακαλώ, ως Άγγελος Κυρίου με φτερά. Στο εξώφυλλο φαίνεται καλύτερα σε μια γωνιακή φωτογραφία του Παρθενώνα, με μεγάλη ρομφέα, ξέρω, τρομπέτα, πώς το δυνάνε μου τη λένε. Αφού ακούσαμε λοιπόν την όραση Ρούλη, θα ακούσουμε την όραση Καθάρσεως. Κάθαρση είχαν ονομάσει τότε της Νέας Δημοκρατίας το καθάρισμα της κατάστασης με το σκάνδαλο Κοσκοτά.
1: Ύστερα, εκείταξα προς τον ηλεκτρονικό πίνακα του σταδίου και άκουσα ένα πουλί, έναν κορυδαλό που πετούσε εις το μέσο του ουρανού να φωνάζει με δυνατή φωνή. Ουε! Ουε τους κλέψαντες! Τώρα που

0: τους τουνισάλπιγγες και θα πέσουν οι καμπάνες. Και αμέσως σάλπισε ο πρώτος άγγελος. Και δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ εμφανίστηκε η εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή.
1: Πρέπει να αθώμενοι στο ύψος των περιστάσεων.
0: Το πρώτο νουέ πέρασε. Έρχονται ακόμα δύο ουέ. Τότε εσάλπισε ο δεύτερος άγγελος. Και ένα μέτρο έξω από τη μεγάλη περιοχή εμφανίστηκαν πέντε κάλπες και 300 πρεσβύτεροι, κρατώντας σφραγισμένους φακέλους για να τους ρίξουν εις τις κάλπες. Το δεύτερο νουέ πέρασε. Το τρίτο νουέ έρχεται γρήγορα. Τότε εσάλπισε ο τρίτος άγγελος.
2: Καλά, πετάει ο μάμα, πετάει.
0: Και ακούστηκαν φωνές δυνατές και Χριστοπαναγίες και κάτσε κάτω ρε καραγιόζι και το μου της μάνα σου. Και έλαμψε ο ήλιος της κάθαρσης.
3: Τι λήξεις πήρες ο μαλάκας, πέντε λεπτά θέλει ακόμα ρε.
4: Μη μιλάτε, βλέπω. Μάλιστα. Και τώρα εσύ να μου κλείνεις τη λέξη η κάθαρση.
5: Μάλιστα, γενικό αριθμό. Ονομαστική κάθαρση, γενική της εξεταστικής, στρατηγική των παραπομπή, κρατική οικουμενική. Πληθυντικό αριθμό. Ονομαστική συνάλλαγε, γενική των συμφερόντων, αιτιατική της πουστίας, κλητική παραγραφή.
4: Μπράβο, μπράβο Αγγελική, εσύ θα πας μπροστά. Και τώρα εσύ Ντίνο, να μου κλείνεις τη λέξη ο λαός.
6: Μάλιστα κύριε, ενικός αριθμός, ονομαστική ο Μαλάκας.
4: Μάλιστα.
6: Γενική του Μαλάκα, αιτιατική των Μαλάκα, κλητική ο Μαλάκα.
4: Μπράβο Ντίνο, εσύ πας για πρωθυπουργός.
7: Μπράβο Ντίνο, και σήμερα για πρωθυπουργός πηγαίνεις από το 1990, όλα ίδια.

0: 90,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μη μιλάς, μη γελάς, θα πνιγελάς. Μη γελάς, μη γελάς, να γελάς.
4: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε?
5: Ποιο, ρε? Αυτό που βλέπω κι εγώ.
4: Εντάξει μου, θα σας βοηθήσουμε να...
5: Τι λέτε ρε, ποιο ρε? Να, αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
4: Πού ρε, εγώ δεν βλέπω τίποτα ρε.
5: Τι να δεις ρε μπουχιάς, αφού εσύ είσαι τυφλός ρε.
4: Εντάξει μου, θα το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
6: Αμάν, γοργόνα είναι ρε. Άκου ρε πως την γοργόνα ρε.
5: Τι γοργόνα ρε μαλάκα, παλαμίδα είναι.
4: Γοργόνα είναι ρε μαλάκα και έρχεται κατά πάνω μας. Θες να μας ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο?
7: Εσείς ψαράδες που αρμενίζετε στα πέλαγα.
4: Για μας λέει.
7: Για ρε. Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Ζει ή απέθανε.
5: Μα τι λέτε μανδάμ. Εδώ ζει ακόμα ο Ζολώτας του Μεγαλέξανδρο. Έμεινες εσύ. Εσύ τράβα κουπί να φύγουμε. Με λακίες ρωτάει το κοριτσάκι.
4: Εντάξει μου, θα τη βοηθήσουμε την κοπέλα να μου.
8: Ζει και ζει.
9: Μάλιστα. Ξενοφόντας Ζολώτας, γεννημένος το 1904, έφυγε το 2004 πλήρης ημερών, στα 100 του κυρίως. Διατέλεσε 3 φορές διοικητής τράπεζας της Ελλάδος και 1 πρωθυπουργός της Ελλάδας, όπως σας προείπα. Λοιπόν, η αναφορά μας στην αποκάλυψη θα κλείσει με το τελευταίο κομμάτι.
10: Και άκουσα αμέσως την φωνή εκείνου να μου λέγει: «Δεν με λες ρε Χαρούλη, αυτά που σε είπα τα είδες?» «Μάλιστα κύριε», του απήντησα. «Και δεν με λες ρε Χαρούλη, αυτά που είδες τα έγραψες όπως σε είπα?» «Μάλιστα κύριε», του απήντησα. «Καλά, καλά. Και δεν με λες ρε Χαρούλη, αυτά που είδες και έγραψες τα κατάλαβες?» «Μάλιστα κύριε», του απήντησα. «Και τα κατάλαβες όλα?» «Όλα κύριε», του απήντησα. «Όλα ε, και ακόμα δώσε ρε μαλάκα».
9: Λοιπόν, αυτή είναι η αναφορά μας στην αποκάλυψη και πάμε παρακάτω.
11: Θέλω να...
9: Έχοντας χαλάκι το κιλεκίλε.
11: Θέλω να ζήσω καπαλού.
9: Ένα χρόνο μετά, 1991, πλέον κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Ήρθε η ώρα να τα ακούσουν οι από εκεί.
11: Με φίδια και με καγκουρό.
9: Χάρη Κλίν κυκλοφορεί διπλό άλμπουμ λοιπόν με τίτλο «Γρανίτα από Τζατζίκι» στο εξώφυλλο ως Μέριλιν Μονρόε, με ανεβασμένο το φουστάνι, το λευκό φόρεμα. Πολλές διασκευές μέσα σε αυτό το άλμπουμ, τα κείμενα και στίχη του Χάρη Κλίν και του Γιάννη Κακουλίδη, η μουσική ενορχίστρωση, διεύθυνση, ορχήστρας και διασκευές των τραγουδιών όλες του Νίκου Στρατηγού, η μουσική ο Νίκος Στρατηγός κλασικά στο πιάνο και τα keyboard, ο Πάνος Γεωργότας και ο Σταύρος Καβαλιέρατος στον μπάσο, αλλαγή στον μπασίστα, Μπάμπης Λασκαράκης και Παναγιώτης Σαμαράς στις κιθάρες, Γιώργος Μεταλλινός, Τάσος Λιβέρης στα drums και τα ακουστά, ο Φίλιππος Τσεμπερούλης στο φλάουτο και το σαξόφωνο, ο Βαγγέλης Πιμενίδης στο ακορντεόν, ο Δημήτρης Μαριόλας, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στο μπουζούκι, ο Βασίλης Αλέας εξακολουθεί να κρατάει το κλαρίνο. Στα φωνητικά ο Στέλιος Γουλιέλμος, η Κατερίνα Αδαμαντίδου, η Εύα Τσελίδου και ο Γιάννης Σαβιδάκης. Βοήθεια στις φωνές έχουν προσφέρει η Έλτα Πανοπούλου, ο Τόνι Άντωνη, ο Θάνος Καλλιόρας, η Βανέσα Τζελβέ, η Τέτα Κωνσταντά, ο Κώστας Τριανταφύλου και η πολυφίλη του Πάσχια Τριφύλη. Από εδώ θα ξεκινήσουμε με μια διασκευή στην πρώτη πλευρά του πρώτου δίσκου. Μια διασκευή στο Ακάζα Ντιρένε. Θα ήθελα να είχα ο ελληνικός τίτλος.
12: Πόσο θα ήθελα να είχα

Σας παρακαλώ, κυρίες και κύριοι, μην χειροκροτάτε τόσο δυνατά, έχω πονοκέφαλο. Και μια και μιλάμε για το κουκουέ, εσύ σύντροφε με τι είσαι, με την ανανέωση, με τη συντήρηση ή με την κατάψυξη? Εδώ που τα λέμε σύντροφε, πολύ μπερδεμένοι είμαστε, ε. Με το ένα πόδι είμαστε στην ανανέωση, με το άλλο στη συντήρηση, δηλαδή η θέση μας είναι περίπου αυτή. Παπαρίγα σύντροφε, καλά ρε παιδιά, τι όγκος είναι αυτός, φοβερό, ε. Μια φορά έκανε χούλα χούπ και το στεφάνι έβαλε τα κλάματα. Πώς είναι έτσι ρε, σαν το Στάλι χωρίς μουστάκι. Εκαθορίστου φίλου, ε. Πριν γεννηθεί η μάνα της ήθελε κορίτσι. Ο πατέρας ήθελε αγόρι. Τώρα και οι δυο της είναι ευχαριστημένοι. Τι σκατόφατσα είναι αυτή ρε παιδιά, ε. 300 βίντεο κάηκα την πρώτη μέρα που βγήκε στην τηλεόραση. Ένας φωτογράφος, ρε παιδιά, προσπάθησε να τη φωτογραφίσει με μηχανή Polaroid, ε. Με καμία δύναμη δεν έβγαινε η φωτογραφία από τη μηχανή, ρε παιδιά. Σφήνωσε. Παπαρίγα, ρε παιδί μου, dimension. Δύο σώματα σε ένα. Έτσι και πάει στην έρημο για να πουλήσει σκιά στους Βεδουίνους, θα οικονομήσει τις κάλτσες της. Δημοφιλής όμως, ε. Στην τελευταία της περιοδία στη Μακεδονία, οι Μακεδόνες της ρίχναν άνθη λεμονιάς. Με τα λεμόνια μαζί. Για λεμόνια είμαστε σύντροφε. Κουλατζάδες θα γίνουμε. Και το δυστύχημα είναι ότι έχει πολλά μπαλκόνια η Ελλάδα. Για την Παπαρίγα και τους άλλους, εντάξει, μην ανησυχείς. Αυτοί μένουν σε ισόγειο. Δυστυχώς, σύντροφε, εμείς δεν πεθάναμε νωρίς.

0: Από την πρώτη πλευρά, λοιπόν, ακούσαμε το «Θα ήθελα να είχα», διασκευή του Ακάσα Ντιρένε, τον Παγκάνο Φρανσές και Παρέσκα Φρανσές. Ακούσαμε το «Δυστυχώς», και αυτό σκηνοθετημένο είναι, έτσι δεν υπάρχουν live. Και το «Παπαρίγα Μάου Μάου», ή αλλιώς στο πρωτότυπο «Παπαγού Μάου Μάου», τον Wilson Harris White και Frazier. Η ελληνική στίχη του Γιάννη Κακουλίδη και στα δύο κομμάτια. Και πάμε στη δεύτερη πλευρά να ακούσουμε το «Οχαμάναμαν».
1: Καλά, ε. Μιλάμε για πολύ ακρίβεια, ρε παιδί μου. Προχθές πήγα στο σπίτι ενός φίλου μου και είχε στο χρηματοκιβώτιο 3 κιλά ντομάτες. Ξέρετε, ρε παιδιά, γιατί αυτή τη χρονιά τη λέμε 1991. Γιατί αν πέρσι πληρώναμε 19, φέτος πληρώνουμε 91. Πού να φας κρέα, ρε. Σε λίγο θα πουλάνε τα μαχαιροπύρουνα με οδηγίες κρίσεως. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, τις μπριζόλες δεν θα τις πουλάνε, θα τις νοικιάζουνε. Καλά, μιλάμε για την ακρίβεια. Παραμονές γιορτών, ρε παιδιά, πήγα στη Βουκουρεστού σε ένα χρυσοχοείο και ρώτησα τον υπάλληλο τι μπορώ να πάρω, ρε φίλε, στη γυναίκα μου με 25 χιλιάρικα. Και τι μου είπε ο πούστης, το ΦΠΑ. Εντάξει, θα σας βοηθήσω. Εντάξει, ευχαριστώ. Τα Χριστούγεννα, ρε παιδιά, λέω να στολίσω το χριστουγεννιάτικο δέντρο με ένα πιο πρωτότυπο τρόπο. Αντί για λαμπιόνια θα κρεμάσω τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Αν με τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, ακόμα και τα σκυλιά έχουν προβλήματα. Ένα σκυλί της προάλλες κοιτάζοντας ένα παρκόμετρο γυρίζει σε ένα άλλο και του λέει, δηλαδή ρε φίλε, από εδώ και πέρα θα πληρώνουμε. Πάντως, ρε παιδιά, ο Μητσοτάκης κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Και αυτό, ρε παιδιά, είναι εκείνο που με ανησυχεί. Μητσοτάκης, ποτέ δεν κάνει το ίδιο λάθος. Πάντα καινούριο. Εντάξει. Να τελειώνω τώρα, ε. Μου μένουν ακόμα 2 λεπτά περίπου από τον προκαθορισμένο χρόνο του προγράμματός μου και συνήθως τον χρόνο αυτό τον αφήνω στο κοινό για χειροκρότημα. Εντάξει, ωραία, θα σας βοηθήσω.
2: Διακόπτουμε αυτόν το δίσκο για να συνδεθούμε με το Προεδρικό Μέγαρο, από όπου θα παρακολουθήσετε το διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
3: Ελληνίδες, Έλληνες.
2: Ελληνίδες, Έλληνες.
3: Δράτσε με ευκαιρία.
2: Δράτω με της ευκαιρίας.
3: Να επικοινωνήσω διαμέσου αυτό το δίσκο με τον ελληνικό λαό.
2: Να επικοινωνήσω διαμέσου αυτού του δίσκου με τον ελληνικό λαό.
3: Ένα αποδάδεγμα ότι εγώ όμως τα τελευταία μου διέχεται βάθετα πολλαγή, οικονομική και πολιτιστική σύψη.
2: Είναι αποδεδειγμένο ότι η χώρα μας τα τελευταία χρόνια διέρχεται βαθυτάτη πολιτική, οικονομική και πολιτιστική σύψη.
3: Κρίση ή παρέ.
2: Κρίση ή παρέ.
3: Κρίση ρε μαλάκα.
2: Κρίση ρε μαλάκα.
3: Κρίση ρε. Κρίση. Δεν καταλαβαίνεις.
2: Χρήση.
3: Καλά κοφάθηκες εντελώς, ε. Κρίση ρε. Κρίση.
2: Με συγχωρείτε. Κρίση.
3: Έτσι μπράβο.
2: Έτσι μπράβο.
3: Και βάσε πέκαμε.
2: Και βάσει της επικειμένης ανακατάτα
3: δεδομένης
2: ανακατάταξης στο χώρο των Βαλκανίων με συγχωρείτε κύριε πρόεδρε, θα ήθελα προκειμένου να ακολουθηθεί κοινή πολιτική τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό τομέα, ρε μαλάκα.
3: Και επομένως,
2: κάθε προσπάθεια θα πρέπει να τίνει προς την κατάκτηση της επιθυμητής ομονίας, την οποία θεωρώ απαραίτητη, προκειμένου να ανακτήσει η χώρα την αξιοπιστία της τόσο στην Ευρώπη.
3: Κάτι ξέχασες,
2: Όσο και διεθνώς. Εντάξει, κύριε πρόεδρε.
3: Εντάξει, κύριε πρόεδρε.
2: Το έθνος επεβίωσε εν μέσω συμφορών και τρικυμιών χάρη στις αστήρευτες ψυχικές του δυνάμεις. Το έθνος.
3: Το έθνος.
2: Επεβίωσε. Επεβίωσε.
3: Επεβίωσε.
2: Μπράβο. Εν μέσω. Εν μέσω.
3: Εν μέσω.
2: Συφορών και τρικυμιών.
3: Συφορών.
2: Και τρικυμιών.
3: Εν μέσω.
2: Συφορών και τρικυμιών. Μπράβο. Χάρις.
3: Χάρις
2: στις αστήρευτες. Χάρις στις αστήρευτες. Χάρη στις αστήρευτες ψυχικές του.
3: Τελικά εσύ βγάζεις το λόγο ή εγώ?
2: Εσείς, κύριε πρόεδρε.
3: Εγώ, μπερδεύτηκα τώρα. Τι λέω, τι λέω?
2: Το χαρτί, κύριε πρόεδρε.
3: Το χαρτί. Συνεχίζω. Κρέας, τυρί, ρύζι, γάλα καμπά.
2: Κρέας, τυρί, ρύζι, γάλα καμπά.
3: Για κάτσε ρε μαλάκα, λάθος έκανα. Αυτό είναι το χαρτί για τα ψώνια που για το Θόδωρο.
2: Για κάτσε ρε μαλάκα, λάθος έκανα. Αυτό είναι το χαρτί για τα ψώνια που είχα για το Θόδωρο.
3: Και περαίνον το μήνυμά μου.
2: Και περαίνον το μήνυμά μου.
3: Θα ήθελα να τονίσω.
2: Θα ήθελα να τονίσω.
3: Ότι όποιος νιώθε δυνατά τα κότσια του, να δεν απαλλάσσουν τον κούτσο.
2: Ότι...
3: Άσερα, δεν χρειάζεται. Αυτό το μεταφράσω εγώ. Εμάσα, εμάσα, κότσια, αυτές μας άσε, κούτσο.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αξίζω. Καλά, δεν ξέρω με τι μας γίνεται, Ελληνοτουρκικό λέμε, Ελληνοβαλκανικό λέμε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι το ελληνοελληνικό, ρε! Αμέ, τότε και οι πολιτικοί αρχηγοί και αποφάσισαν επιτέλους να συναντηθούν. Η συνάντηση θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα στην εντατική μονάδα του Γενικού Κρατικού. Καλά ρε παιδιά, τι γίνεται, Ο ένας στο κρατικό, ο άλλος στο υγεία, ο άλλος στη Γερμανία. Κατάληψη στα νοσοκομεία κάναν, ρε παιδί μου! Το πιο έξυπνο ρε παιδιά το είδα προχθές έναν τοίχο στα Εξάρχεια. Ο Καραμανλής ζει. Ζωή να έχει δηλαδή ο πρόεδρος, αλλά οι κακές γλώσσες λένε ότι όταν ήταν νέος η νεκρά θάλασσα ήταν ακόμα άρρωστη. Αντέχει όμως, Τον είδατε στο γκολφ της προάλλες, τη σηματάκι σπορ, Παντελονάκι, Καραμανλή Βάις, 501, όσο η ηλικία του. Ο άλλος, ρε παιδιά, ο Μητσοτάκης, που επιμένει να θέλει να μας κυβερνήσει. Ρε πως για αυτός δεν μπορεί να κατουρίσει, τι να μας κυβερνήσει, ρε. Ρε παιδιά, τον Παπανδρέου, τον είδατε προχθές στην τηλεόραση, Χρώμα ο μπαγάστας, Σάπιο μήλο. Ρόμποκο, ρε παιδί μου, 60 κιλά σίδρο και μια γραβάτα. Τι είναι αυτή, Όλοι τους από 80 έως 800 ετών. Τελικά ρε παιδιά, αυτό δεν είναι κοινοβούλιο. Αυτό είναι οικογενειακός τάφος. Πολιτικό το δίλημα ρε παιδί μου στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε ποιος θα κυδέψει πρώτος ποιον. Εκτός ρε παιδιά, κι αν τους κυδέψουμε πολιτικά όλους μαζί εμείς, τη σιγάσουμε ρε παιδί μου, σωστός.
0: Λοιπόν, από τη δεύτερη πλευρά του πρώτου δίσκου ακούσαμε το Όχα Μαν Αμάν και αμέσως μετά περάσαμε στην τρίτη πλευρά του άλμπουμ, πρώτη του δεύτερου δίσκου, και ακούσαμε τον οικογενειακό τάφο. Από την τελευταία πλευρά του άλμπουμ, άλλα δύο μικρά κομματάκια είναι το δελτίο ειδήσεων και το τραγούδι.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μεγάλο δελτίο του σταθμού μας θα σας ενημερώσουμε για τα τελευταία γεγονότα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλησπέρα, Νανά.
1: Καλησπέρα, Τέρενς. Καλησπέρα, Θοδωρή.
2: Καλησπέρα, Νανά. Καλησπέρα, Μάρο.
1: Καλησπέρα, Θοδωρή. Καλησπέρα, Τζέλα.
3: Καλησπέρα, Μάρο. Καλησπέρα, Τέρενς.
0: Καλησπέρα, Τζέλα. Καληνύχτα σας κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας.
4: Σατιρίζοντας το δελτίο ειδήσεων του Αντένα φυσικά. Και λίγο κακαονάκι.
5: Συγγνώμη, τραγούδι.

0: ακόμα τραγούδι.
1: Core FM 94,6.
2: Τελευταίο ημίωρο του δεύτερου αφιερώματος στο Χάρι Κλίν. Τρέχουμε. Πάμε να ακούσουμε τώρα το τελευταίο κομμάτι που έχουμε επιλέξει μέσα από το Γρανίτα από Τζατζίκι. Είναι ο Άριος Πάγκος. Ακούσαμε νωρίτερα τον Χαραλάμπο Τραμπάκουλα να δίνει κατάθεση στην Εξεταστική των Πραγμάτων Επιτροπή. Πάμε να δούμε πώς θα είπε στο δικαστήριο, βέβαια. Θα μιλήσουμε για τη δίκη και τα αυγά.
3: Κυρίες και κύριοι, ξαναδιακόπτουμε αυτό το δίσκο για να συνδεθούμε αμέσως με την αίθουσα του Αρίου Πάγκου, από που θα παρακολουθήσετε το 3257ο επεισόδιο της δίκης του αιώνος. Στο βήμα βρίσκεται και καταθέτει για δεύτερο συνεχή χρόνο ο αυτόπτης μάρτυρ κύριος Χαράλαμπος Τραμπάκουλας.
4: Συνεχίζεται η διακοπή σας συνεδρίασης.
5: Συνεχίζεται. Συνεχίζεται.
4: Θυμόσαστε, κύριε Τραμπάκουλα, που μείνατε χθες?
5: Θυμόμαστε. Πώς δεν θυμόμαστε? Στο ξενοδοχείο μείναμε χθες.
4: Μάλιστα. Πείτε μας, κύριε Μάρτης.
5: Τι Μάρτης? Πού τον είδες εσύ το Μάρτη? Δεκέμβριο πιάσαμε και ακόμα καταθέτουμε. Ας καταμεθεί και εξεδιέρατο.
4: Κύριε Μάρτης, έχουμε φτάσει στο επίμεχο σημείο.
5: Έχουμε φτάσει.
4: Ασφαλώς.
5: Έχουμε φτάσει. Να κατεβούμε τότε.
4: Όχι, δεν θα κατεβούμε πριν μου απαντήσετε με σαφήνεια σε τρεις ερωτήσεις που θα σας υποβάλω.
5: Σε τρεις,
4: Μάλιστα.
5: Και πρέπει να απαντήσω και στις τρεις,
4: Βεβαίως.
5: Άμα δεν απαντήσω, χάνω.
4: Κύριε Μάρτης.
5: Δεκέμβριος.
4: Προσέξτε τι σας ρωτάω.
5: Προσέχω.
4: Θέλω να μου πείτε το όνομα του τραπεζίτη που μεσολάβησε στην κατάθεση του ποσού των 650.000 μάρκων στο Λονδίνο.
5: Τι να σας πω?
4: Το όνομα του τραπεζίτη.
5: Το όνομα τραπεζίτη, το ξέρετε, παιδί μου, καταπληκτικό. Μήπως μπορείτε να μου βοηθήσετε λιγάκι?
4: Βεβαίως, τι θέλετε?
5: Μήπως μπορείτε να μου πείτε το πρώτο γράμμα?
4: Με ποιο γράμμα, κύριε Μάρτης?
5: Δεκέμβριος.
4: Από εμάς ζητάτε να μάθετε το όνομα του τραπεζίτη? Από εσάς περιμένει το δικαστήριο να τα ακούσει.
5: Τι να ακούσει?
4: Μα το όνομα του τραπεζίτη.
5: Το όνομα του τραπεζίτη, μπορώ να αλλάξω κατηγορία, να πάρω αθλητικά?
4: Τέλος πάντων, κύριε Μάρτης, θα σας κάνω άλλη ερώτηση. Προσέξτε,
5: το ότι.
4: Τα μάρκα δεν χρησιμοποιήθηκαν όπως καταθέσατε για τα νοσήλια του τέως πρωθυπουργού, αλλά για την αγορά διαμερίσματος στο Λονδίνο. Εσείς πώς το μάθατε?
5: Το ότι. Το ότι το μάθαμε. Τι πώς το μάθαμε, αφού μας το είπε ο άνθρωπος. Και ως εκ τούτου το γνωρίζουμε εκ προημίου.
4: Ναι, αλλά ποιος σας το είπε?
5: Το ότι.
4: Μάλιστα.
5: Το ότι μας το είπε αυτός. Ο τέτοιος. Ο Δωμάζος.
4: Ποιος?
5: Ο Δωμάζος. Ο Αντωνιάτης. Καμάρας.
4: Μα καλά, εσείς τι σχέση είχατε με τον επίτροπο?
5: Όχι και σχέση, κύριε πρόεδρε. Νύχτα ήταν. Πανσέλινο είχε. Κάτι ούζα παραπάνω ήπια. Χάσαμε και την κατσίκα.
4: Την κατσίκα.
5: Τρέχαμε πάνω στο βουνό να τη βρούμε. Σκόνταψε επίτροπο. Έπεσε. Έσκυψε να το σκόσω και έγινε το κακό.
4: Μα τι είναι αυτά που μας λέτε, κύριε Μάρτης? Επί της ουσίας, παρακαλώ.
5: Επί της ουσίας, σας είπα κι εγώ, κύριε πρόεδρε.
4: Μια στιγμή, τον επίτροπο. Μπορείτε να μας πείτε που τον είδατε?
5: Κοιτάξτε, εγώ ως γνωστόν βοσκούσα τα πρόβατα εκεί παραπέρα. Εκ πρώτης όψης άφησα από τα πρόβατα και τα σκυλιά και πήγα μέσα και τον είδα.
4: Ναι. Και τι έκανε ο επίτροπος όταν τον είδατε?
5: Είχε δουλειά, κύριε πρόεδρε, μας βγήκε τα λεφτά και τα έκανε τούβλα.
4: Ναι. Και τι έκανε τα τούβλα που μάζευε, όπως λέτε?
5: Όπως λέμε, μάζευε τα τούβλα και μετά άνοιξε μια μεγάλη τσάντα σαν ψωνίτη και τα κλείδωσε μέσα.
4: Μια στιγμή, κύριε Μάρτης, το καταθέτεται συγκλονιστικά στοιχεία. Δηλαδή τα χρήματα, τα τούβλα βρίσκονται στα χέρια του επιτρόπου?
5: Πέραν αυτό τώρα, έχουν φύγει.
4: Άρα τα τούβλα φύγανε για το Λονδίνο.
5: Ποιο Λονδίνο? Τα τούβλα φύγανε για το Μίτσα. Σαν φαντάτε, κύριε Πέτροπος.
4: Στο Μίτσο ή στο Σάντερς?
5: Και ο Μίτσος άντρας είναι, κύριε πρόεδρε.
4: Κύριε Μάρτης, ξέρετε τη σημασία των όσων καταθέτετε? Και παρακαλώ να καταχωριστεί στα πρακτικά το συνθηματικό όνομα Μίτσος.
5: Κατρωθεί, εμένα τι με νοιάζει.
4: Πείτε μας, κύριε Μάρτης. Τέλος πάντων, ποιος είναι τελικά ο άνθρωπος κλειδί που κρύβεται πίσω από το συνθηματικό όνομα Μίτσος?
5: Κλειδί? Τι κλειδί? Δεν σου γραφίζει κλειδί, ο άνθρωπος της Αγίας σου γραφίζει. Τον Άγιο Ανάργυρο του Σαλιαρέλη, τον Άγιο τον Πλουτώσα, την Μιμή, τη Φυσοκρατώσα.
4: Μια στιγμή, κύριε Μάρτης. Τι σχέση έχει η ζωγραφική με το Μίτσο και τα χρήματα τούβλα που πήρε από τον Επίτροπο?
5: Πώς, κύριε Πρόεδρε, αν δεν πάρει τα τούβλα, τα λεφτά από τον Επίτροπο, τσάπα θα ζωγραφίζει.
4: Ναι, και για ποιο σκοπό έδωσε στο Μίτσο τα λεφτά ο Επίτροπος της Τράπεζας Κρήτης?
5: Ο Επίτροπος της Τράπεζας Κρήτης?
4: Μάλιστα.
5: Δεν έδωσε τίποτα λεφτά ο Επίτροπος της Τράπεζας Κρήτης. Τι δουλειά έχει ο άνθρωπος με αυτά?
4: Μια στιγμή, κύριε Μάρτης. Πριν από λίγο μας λέγατε άλλα.
5: Μάλιστα, σας λέγαμε.
4: Δηλαδή τώρα αλλάξατε?
5: Το πρωί.
4: Εννοώ την κατάστασή σας.
5: Όχι, αυτή δεν την αλλάξαμε. Σόβρακο άμα να αλλάξαμε το πρωί. Τα άλλα τα αλλάζουμε όταν ζούμαστε. Όταν θελωζόμαστε, φράγουμε ένα πετσετάκι έτσι και τα παίρνουμε έτσι εκ των κάτω προς τα πάνω. Να μην πάθουμε και κανένα ενθέρμανση.
4: Κύριε Μάρτης, απαντήστε με, σας παρακαλώ,
5: ευθέως.
4: Ποιος έδωσε τα λεφτά στο Μίτσο?
5: Επίτροπος.
4: Της Τράπεζας Κρήτης.
5: Τι πάνε για τις κατσαγέρες? Τα έδωκε εκεί στο Μίτσο για να ζωγραφίσει την εκκλησία.
4: Φοβούμαι, κύριε Μάρτης. Τέλος πάντων, ότι διατελείται εν συγχύση.
5: Ορίστε.
4: Καλά. Αν έχετε καταλάβει τίποτα από όλη αυτή την υπόθεση, εμένα τελικά να με φτύσετε.
5: Πολύ ευχαρίστω. Τώρα αμέσως θέλετε?
4: Πηγαίνετε, σας παρακαλώ, τελείωσαμε.
5: Δόξα τω Θεώ. Τι κερδίζω?
4: Κερδίζετε... ένα σκουπιδοφάγο, ένα σετ χελωνονιτζάκια, δύο χύτρες ταχύτητος και θα διαγωνιστείτε μαζί με τους άλλους μάρτυρες στο μεγάλο τελικό για το GTI. Κυρίες και κύριοι, από τον πρόεδρο του δικαστηρίου και το μάρτυρα κύριο Χαράλαμπο Τραμπάκουλα, καλή σας μέρα.
5: Καληνύχτα, γιατί νύχτωσε. Καληνύχτα σας.
0: Το καημένο το κορκοδηλάκι.

0: δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πω, το καημένο το κορκοδιλάκι.
4: Λοιπόν, είναι τα πρώτα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης, τηλεπαιχνίδια, GTI, αυτά, τι κερδίζω, τι χάνω. Λοιπόν, και από το 1991 ακολουθεί μια παύση 6 ετών για να φτάσουμε στην τελευταία του δουλειά, η οποία κυκλοφόρησε μόνο σε CD, The X-Clean Files ανάποδα. Και πάμε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, να ακούσουμε το «Μια μέρα στην πόλη».
5: Αθήνα, 3 η ώρα το πρωί. Η πόλη κοιμάται. Η πρωινή υγρασία απλώνεται νοχελικά στα μπαρμπρίς των αυτοκινήτων. Οι κάτοικοι της πόλης αναπαύονται μετά από μια μέρα κοπιαστικής δουλειάς. Κάποιοι άλλοι όμως, οι πολίτες μας, ξαγρυπνούν σκληρά εργαζόμενοι τη νύχτα για να κερδίσουν κι αυτοί με τον ιδρώτα τους, τον Άρτον, τον Επιούσιο.

0: τους εστίγατε, τρέχερε μαλάκα.
1: Λιγοστά τα αυτοκίνητα στο δρόμο. Περνούν και χάνονται λουσμένα στα κίτρινα φώτα των λεωφόρων, ενώ οι τελευταίοι θαμώνες των κοσμικών μπαρ, των νυχτερινών κέντρων και των κλασικών εινομαγειρίων επιστρέφουν και εκείνοι στα σπίτια τους.
0: Ταξί! Ταξί! Κυρία του Φαμπλογραφία. Ταξί! Πού είσαι, ταξί! Έτσι, μπράβο, ψάχνεις μια ώρα.
1: Πού πάμε, κύριε?
0: Πού πάμε? Πάμε, γενικό.
1: Σας παρακαλώ, κύριε, πέστε μου που πάμε.
0: Γιατί ούτως ή άλλως θα πάμε. Πάμε, πάμε στο
1: Κολονάκι.
0: Στο Κολονό πάμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Τι πολύ ωραία, σκατά, είναι τέλος πάντων, πάμε. Τι μου λέει, παλικάρι.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Μήπως μπορεί να μου πεις τι ώρα είναι?
1: 3 το πρωί είναι, κύριε.
0: Τι λέει, μωρί μου, πότε πήγε 5? Καλά μου το θυμήθηκε. Φουλάκο, με συγχωρείς, μισό λεπτό, έτσι.
1: Παρακαλώ. Ωραία που φέρνει. Τι έγινε, ρε μάστορα?
0: Τι έγινε, τι έγινε, φίλε? 3 η ώρα το πρωί. 3 η ώρα το πρωί, δεν είπε, ρε φίλε.
1: Μάλιστα, 3 η ώρα το πρωί, και λοιπόν.
0: Τι είσαι, λοιπόν? 3 η ώρα το πρωί. Η μέρα έρχεται, το Johnny Walker φεύγει. Απλούστε, ρε.
1: Απλούστε το. Η μέρα έρχεται. Τα ρολόγια μετρούν το χρόνο που απομένει για την πόλη να ξυπνήσει. Οι ώρες περνούν, τα λεφτά κυλούν και τα δευτερόλεπτα τρέχουν. 5, 4, 3, 2, 1. Καλημέρα. Η πόλη ξύπνησε.

0: λίγο ησυχία σας παρακαλώ. Σας παρακάλεσα να κάνουμε λίγη ησυχία. Σας παρακαλώ πολύ λίγο ησυχία για να συνεχίσω με την αφήγηση. Σκάστε βρε παλιομαλάκες!
1: Η μέρα είναι ηλιόλουστη. Τα πουλάκια και λαϊδάνε στα κλαράκια και να τα μαθητούδια που ξεχύνονται μαζί με το δάσκαλό τους στο κοντινό πάρκο με τη λιμούλα και τα παπάκια σε μια ανοιξιάτικη σχολική εκδρομή.
0: Φτάσαμε! Για ελάτε όλα τα παιδάκια και καθίστε εδώ μπροστά μου. Καλή ησυχία, παιδιά. Κωστάκι, μη καθαρίζεις τα νύχια σου με το σουλιά, σε παρακαλώ. Γιωργάκη και Μιχαλάκη, σταματήστε να πίνετε μπύρες πρωί-πρωί. Ησυχάστε, παιδιά. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, σήμερα κάνω με αυτή τη μικρή εκπαιδευτική εκδρομή στο όμορφο αυτό πάρκο μια όαση μες στην καρδιά της πόλης για να γνωρίσουν όλα τα παιδάκια από κοντά τις ομορφιές της φύσης, να δούμε τα ανθισμένα δέντρα.
2: Αυτό το δέντρο πρέπει να είναι άρρωστο, κύριε, γεμάτο ενέσεις είναι.
0: Ναι, μάλλον. Τις ανθισμένες τριανταφυλλές, τα παρτέρια με τα υπέροχα γαρίφαλα και να ακούσουμε τους υπέροχους ήχους της φύσης.
3: Που πάρε μαλάκα, έχεις κλείσει όλο του την κυκλοφορία.
0: Έχεις και την κυκλοφορία, μαλάκα.
3: Άμα κατέβω θα σου πω εδώ, μωρή παλιά αδερφάρα. Άμα κατέβεις θα μου κάνεις τα 3-2.
0: Θα του κάνει τα 3-2.
3: Έτσι να κάνει ο κόλος, παλιομαλάκα.
0: Ναι, έτσι να κάνει ο κόλος. Θέλω να πω να ακούσουμε τους ήχους από τον ανουριστικό κελάιδημα των πουλιών και να θαυμάσουμε την όμορφη αυτή λιμνούλα που πάνω στα δροσερά νερά της επιπλέουν ολόδροσα κυπελάκια από παγωτό, μια σαγιονάρα μιτσούκο, πλαστικές σακούλες, σερβιέτες, 1, 2, 4 προφυλακτικά
2: και μια σκατούλα.
0: Θέλω να πω πως επιπλέουν νούφαρα, νάρκηση, ολόλευκη κύκνη, περιστέρια, σπουργητάκια, πάπιες και χήνες που κολυμπούν ανέμελα και ευτυχισμένα δίπλα στους επισκέπτες που τα ταΐζουν και τα πυροβολούν με τις χαριτωμένες καραμπίνες τους.
2: Το μπούσε σημάδι στο μάτι τον πέτσε και τον κύκνο.
0: Γάμισε τα κουτάλια, θέλω να πω. Τα πουλάκια αυτά που είναι, δηλαδή που ήταν το στολίδι αυτού του πάρκου. Αυτού του πάρκου που μέσα από την πυκνή του βλάστηση αναδύεται καθαρό οξυγόν. Θέλω να πω.
2: Θέλεις να πεις, κύριε, ότι το γαμίσαμε και ψόφισε.
0: Μπράβο, Κωστάκη. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω τόση ώρα.
1: Όμως η μέρα και η περιήγησή μας δεν τελειώνει εδώ. Κοντεύει μεσημέρι και οι κάτοικοι αυτής της πόλης βρίσκονται στο ζενίθ της απόδοσης και της ενεργητικότητάς τους. Παντού συναντάς ευτυχισμένους, χαμογελαστούς ανθρώπους που ανεβοκατεβαίνουν σκάλες και τακτοποιούν τις τελευταίες τους δουλειές λίγο πριν τη μεσημεριανή ξεκούραση. Γεμάτα τα καταστήματα, γεμάτα τα γραφεία, γεμάτες οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες.
0: Ο επόμενος, παρακαλώ, πιέστε μου γρήγορα, σας παρακαλώ, τι θέλετε.
4: Τίποτα, να, μια υπογραφή θέλω εδώ, τίποτα, της πλάκας.
0: Της πλάκας, χαρτόσημα έχετε.
4: Καλά τώρα, πλάκα μου κάνεις, αφού είμαι οργανωμένος, χαρτόσημα δεν θα είχα.
0: Ναι, έχετε.
4: Βέβαια, ρε παιδί μου, αφού το είπαμε, οργανωμένος.
0: Μάλιστα, δεν μου λέτε. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 έχετε.
4: Μπορεί και το 105 έχω και το 106 έχω, ορίστε.
0: Ταυτότητα έχετε.
4: Και ταυτότητα, ρε παιδί μου, ό,τι γουστάρεις, οργανωμένος είπαμε, νάτι.
0: Μπράβο, πιστοποιητικό γεννήσεως.
4: Καλά, πλάκα μου.
0: Βιβλιάριο ασθενείας.
4: Εδώ είναι.
0: Εκλογικό βιβλιάριο.
4: Να το.
0: Εκαθαριστικό εφορίας.
4: Να καθώ.
0: Ορολογική ενημέρωση.
4: Πάρτιν.
0: Απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας.
4: Έρχεται.
0: Πιστοποιητικό από τον παπά της ενορίας σας ότι είστε ακόμα εν ζωή. Έχετε.
4: Όλα εδώ είναι, ρε παιδί μου, ορίστε.
0: Ναι, έτσι,
4: Βέβαια, ρε παιδί μου, οργανωμένος, είπαμε.
0: Ναι, δε μου λέτε, κύριε, ώρα έχετε.
4: Καλά, ώρα δεν θα είχα. Τι οργανωμένος θα ήμουν χωρίς ώρα.
0: Η επευκαιρία, τι ώρα έχετε, σας παρακαλώ.
4: Μια μισή,
0: Δυστυχώς κολλάσαμε. Ελάτε αύριο το πρωί. Εμείς είμαστε πιο οργανωμένοι.
5: Το μετρό

0: Βοηθήστε καλέ χριστιανοί, έχασα τον πατέρα μου και τη μάνα μου. Έχω τρία αδερφάκια. Τα δύο έχουν καρδιά και τα άλλα δύο έχουν καρκίνο.
1: Και τα άλλα τρία παίζουν μπάσκετ.
0: Έχασα τα μάτια μου, καλοί μου άνθρωποι.
1: Ψάξε ρε παιδί μου, κάπου θα έχουν παραπέσει.
2: Κουμπί του έριξε στο ανθρώπου χαράλαντε.
1: Αυτό είχα, αυτό έριξα ρε γενάκα.
3: Τρεις το μεσημέρι. Η ώρα της κοινής ησυχίας. Μια ώρα ιερή για τον Έλληνα. Την ώρα αυτή τα πάντα σωπαίνουν. Τα μόνα που ακούγονται είναι τα καναρίνια.

0: υπάρχουν βέβαια και αυτοί που δεν μπορούν να κοιμηθούν το μεσημέρι.
1: Γιατί εμείς μπορούμε να κοιμηθούμε, βρε μαλακά!
0: Και όσοι δεν μπορούν να κοιμηθούν, περνούν την ώρα της μεσημεριανής ξεκούρασης φιλοσοφώντας.
2: Εμείς δεν είναι μαλάκα.
1: Βέβαια, μαλάκα.
2: Εμείς δεν είναι μαλάκα.
1: Μαλάκα.
2: Μην είναι μαλάκα.
1: Δεν είναι μαλάκα.
2: Εντάξει, μαλάκα.
0: Έχει πλέον βραδιάσει.

0: matter, Malaga?
1: Who's Malaga?
0: Malaga.
1: What man is Malaga?
0: Malaga, Malaga, Malaga.
1: Pusti.
0: Mina lazi se mare Malaga.
2: Αλλά ας αφήσουμε την νεολαία με τους προβληματισμούς της και ας πάμε μια βόλτα στη νυχτερινή Αθήνα. Την Αθήνα που μόλις ανάψουν τα φώτα δείχνει την άλλη της όψη. Ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους για να διασκεδάσει όπως μόνο αυτός ξέρει. Άλλοι πηγαίνουν θέατρο, άλλοι σινεμά, άλλοι στην ταβέρνα. Εσείς όμως, ελάτε μαζί μου

0: πήρες και τις αρτιέρες δικές μου.
1: Ξημερώνει και πάλι. Χαρούμενοι και ευτυχισμένοι οι θαμώνες επιστρέφουν με τις παρέες τους ήσυχα ήσυχα στα σπίτια τους μετά τη νυχτερινή τους διασκέδαση.

Αυτοί δεν επέστρεψαν. Αθήνα, μια πόλη που ζει και δεν ζει μέρα και νύχτα. Είμαι που λες δική μου αραγμένος στα λέδερ θερμενόμενα καθίσματα, σκέτος βούδας υπερδιπλάσια. Μόλις έχω παραλάβει το καινούριο Ferrari Turbo Cabrio Energizer maybe και αερόσαγο και έχω βγει κολλητέ μου στην Εθνική για ροντάρισμα. Κάτσε καλά ο γκόλιθ έτσι. Μιλάμε για 10.000 κυβικά μηχάνημα, 15 κυβότιο ταχυτήτων και 15 κυβότια γαριδάκια στο πορτμαγκάζ. Έχω γεμίσει και το ρεζερβουάρ σε μια CL και κατεβαίνω πλακωμένο στην Εθνική. Δίπλα η κυρία διαβάζει το μόδα μπάνιο, ρε παιδί μου, για να διαλέξει τι μητέ θα βάλουμε στο αυθαίρετο. Κι όπως βγαίνω καζωμένος αριστερά και προσπερνάω με 180 να τριαξονιδώ, που προσπέρνα και μια ταλίκα με ρεμούλκα που πήγαινε να προσπεράσει ένα βίντεο της βλέπω στο καθρεφτάκι να πόρσε στα 50 μέτρα να μου αναβοσβήνει τα φώτα να με προσπεράσει. Τρελάθηκα τεράστια. Που πάρε καραμίτρο, λέω μέσα μου. Δεν γεννήθηκε ακόμα το άτομο που θα προσπεράσει τον Βασίλη. Και κατεβάζω Τετάρτη. Κόλλησα στο κάτισμα από την επιτάχυνση ο γκόλιθος. Στο μπαρμπρίζ κολλήσανε 3 γάτες. 2 σκύλοι. Και μια χελώνα χωρίς κάφκαλο. Καλά που ήτανε κοκκίνη Φεράρι και δεν φαινόντουσαν τα αίματα δικέ μου. Κοίτα τώρα πίσω, μωρή, της λέω, να δεις αν φαίνεται ο ξενέρωτος με την πόρσα, γιατί εγώ σνομπάρω να κοιτάξω. Πίσω είναι ακόμα, Βασίλη, μου λέει, και μου κλείνει προστιχά το μάτι. Δεν σε πιστεύω, μωρή, της λέω. Γυρνάω να δω και το βλέπω στα 20 μέτρα να ξαναγκορνάρει για να προσπεράσει. Αλλά εγώ που να κολώσω τρεις υπόστατε, κοίτα το γκάζι, ρε παιδί μου. Όσα γράφει, μωρή, το κοτέρ της, λέω τώρα. 300, Βασίλη, μου λέει. Και στο παμπρίζ τι είναι αυτό που γράφει, μωρή, της, λέω. Στα μπλόκα της αγροτιάς να σπάσει του σημείδιο τσαμπουκάς, μου λέει. Γιατί στο μεταξύ είχα πάρει παραμάζωμα μια διαδήλωση από 500 αγρότες που είχαν κλείσει την Εθνική και είχε μείνει το πάνω απάνω στη Φεράρι. Και με το που πάω να βάλω μια κασέτα του Βασιλάκη του Χαρά στο μαγνητόφωνο, τσακ, βλέπω ένα χέρι πεταμένο στο πάτωμα μαζί με την απόδειξη από τα διόδια. Πότε φτάσαμε, μωρή, στα διόδια, της λέω. Τα έχουμε περάσει εδώ και μια ώρα, Βασίλη, μου λέει, κυρία. Αλλά έφυγες λίγο απότομα και δεν πρόλαβε ο υπάλληλος να τραβήξει το χέρι του. Και εκείνη την ώρα χτυπάει η πόρτα δικέ μου και τα παίρνω στο κρανίο, ε. Ποιος είναι, ρε παιδάκι μου, τέτοια ώρα, λέω. Άνοιξε, ρε φίλε μου, λέει, ένας τύπος που γρεβόταν απόξω, γιατί σφήνωσα στο παράθυρο με το πανό. Από τον κόμπο της δύο καρπέτ με σέρνεται. Δεν χωράς, ρε μεγάλε, του λέω. Είναι σπορ το αυτοκίνητο. Κατέβα και πάρε κρυμαν άλλον. Τσακ. Και κατεβάζω τα ηλεκτρικά παράθυρα. Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται, μου λέει ο αγρότης. Και τον επέρνει ο αέρας το δικό σου και τον πάει και τον εσκάει απάνω στην πόρσα, ρε παιδί μου. Κι όπως σκάει απάνω στο καπό, χλάτς, του ανοίγει ο αερόσακος του ατόμου και δεν βλέπει δικέ μου την τύφλα του. Πετάει και δύο μαντιλίκια, τρεις κολλιές και ένα φρενάρισμα και πάει και καρφώνεται δικέ μου πάνω σε μία ταλίκα. Και γαμώ τα δυστυχήματα, ε! Αληφίτατο μου! Και το αυτοκίνητο από Πόρσε έγινε τεσσεβό. Καλά να μάθει, ρε παιδί μου, άσχετος! Το πετρωμένο φυγή είναι αδύνατο! Ήθελε να κάνει κόντρες με τον Billy, the king of the road, το βασιλιά της ασφάλτου. The king of the road, το βασιλιά της ασφάλτου, ρε παιδί μου.
Δεν γεννήθηκε ακόμα το άτομο, ρε παιδά.

τα κείμενα του Χάρη Κλίν. Ξεβρίζω, σε θαυμάζω, σε λυπάμαι. Και φοβάμαι που σε κάποια έχει συνεργαστεί και ο Βαγγέλης Μπαλαφούτης. Καθορίζεις, κρίνεις και αποφασίζεις. Ένα τραγούδι έχει συνθέσει και ο Λαβέντης Μαχαιρίτσας, όπως σας είπα. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Χορυπαντικά σου τα κουτιά της Coca-Cola. Χάρη, θα σε θυμόμαστε για πάντα. Και τα προφυλακτικά σου. Το γέλιο που μας χάρισες, το χιούμορ που μας έμαθες. Το προηγούμενο αφιέρωμα του 2018 ήταν αφιερωμένο κάπου, τούτο δεν είναι. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για την ακρόαση, για τα μηνύματά σας, τα διάβασα όλα. Οι βολεμένες αδερφές και μεγάλο εδώ. Τι είναι η πατρίδα μας. Με ένα γαρίφαλο στο μέρος της κατ'. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια καλή μέρα. Καλημέρα, καλή Κυριακή.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Τάνια!
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πανιζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
8: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
9: Πάντα σαν καινούριες.
7: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
12: Sport FM Πάτρας 96,3.
13: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
6: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
7: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
8: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
8: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
9: Τηλέφωνο 2610-642. 399.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατία 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
12: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
10: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
11: Άσε, στάζει.
10: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
11: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
12: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
13: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
12: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
13: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
12: Τηλέφωνο 2610 527 588.
14: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
15: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
16: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
15: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
17: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
18: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
17: Τρελόσερι.
19: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Sport FM Patras

Για πάμε, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ είμαστε στο Sport FM Πάτρα στους 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 9. Μα απέναντί μου ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος. Εννέα λεπτά πριν τις 9 ουσιαστικά θα δύσει ο ήλιος σήμερα. Η σελήνη 7,8 ημερών, πλησιάζουμε προς την επόμενη πανσέλινο.

Λοιπόν, είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου σήμερα. Έτσι δεν είναι μια οποιαδήποτε Δευτέρα. Και είναι των Αγίων Ζήνωνος και Αγίου Ευσεβίου. Δηλαδή γιορτάζει η Ζήνα. Όχι η Ζήνα που εμφανίζεται στο το μεσημέρι. Σαν δεν είναι, θα σπάνω να στην πούμε, κοινωνικού ενδιαφέροντος εκπομπή. Δεν θέλω να σχολιάσω στη συγκεκριμένη εκπομπή. Η Ζένια, ο Ζένος, η Ευσεβία, η Σέβη. Α, η Σέβη, φίλοι μας, χρόνια πολλά. Η Ευσεβούλα και ο Ευσέβιος. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους και όσες γιορτάζουν. Μην ξεχάσετε να τους πείτε χρόνια πολλά. Και είναι η παγκόσμια μέρα του Σκαραβαίου. Τι να τον κάνουμε όμως το Σκαραβαίο. Βέβαια, καμία σχέση αυτό που θα πω με το, αλλά τι να το κάνουμε όταν έχουμε πλέον τους λαγοκέφαλους.

Είχαμε τους καζανοκέφαλους, τώρα έχουμε τους λαγοκέφαλους και γίνεται ένας χαμός πανικός. Τρέχουν όλοι αυτό, φοβούνται να πάνε θάλασσα, μην εμφανιστεί ο λαγοκέφαλος και τους δαγκώσει. Τι είναι, ούτε μπάνια δεν μας αφήνουν να κάνουν. Πάνε, πισίνες τώρα όλοι. Όλοι, εντάξει, μην το λέω κι εγώ. Αλλά βλέπουμε ότι σιγά σιγά ανεβάζουμε στα social media. Απλά παιδιά, μεγάλη προσοχή, γιατί πολλά βίντεο από αυτά που βλέπουμε είναι ψεύτικα. Όχι ότι προφανώς δεν υπάρχουν λαγοκέφαλοι, υπάρχουν, τώρα δεν ξέρω, υπάρχουν κάποια κρούσματα που έχουν εντοπιστεί, αλλά όχι τόσο πανικός, δεν χρειάζεται τόσο πανικός. Και από το πρωί μέχρι το βράδυ βλέπουμε βιντεάκια, διαβάζουμε αυτό για το λαγοκέφαλο, ότι αν είναι επικίνδυνος, αν θα το φας, μην το φας, το είπαμε, μην το φάμε, δεν θα φάμε, δεν τρώμε λαγοκέφαλους, εδώ δεν τρώμε άλλα ψάρια, θα φάμε λαγοκέφαλο.

Πάντως είναι αλήθεια, επειδή είδα κάποια βιντεάκια από αυτά που δαγκώνει ο λαγοκέφαλος το κουτάκι μπύρας. Το έχουν κάνει 100 άτομα που τώρα στο TikTok. Δαγκώνει το κουτάκι μπύρας. Αναψυκτικού τέλος πάντων, ναι. Να σε δαγκώσει αυτό, έχεις θέμα μετά. Έχεις θέμα. Λοιπόν, Άλεξ, ηρέμησε. Λέω, τι κομμάτι είσαι συλλεκτικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό. Γιατί ο καιρός, εγώ σας τα είχα πει, δεν ακούγατε. Αφήστε εδώ που είμαστε 30 διάρια, 33 άρια και δεν μας ενοχλεί τίποτα. Δεν ακούγατε. Γκρινιάζατε και τα λοιπά. Πάρτε το τώρα που έρχεται το 36άρι από το τέλος της εβδομάδας. 36-37 είναι σίγουρο, δεδομένο πλέον. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, παίρνει την ανηφόρα και θα μου πεις τώρα κάτσε, είναι 22 Ιουνίου. Είναι άμα δεν κάνει και τώρα ζέστη, πότε θα κάνει. Δόξα τω Θεώ, δεν έχει έρθει καύσωνας ακόμα. Είμαστε καλά. Τότε δεν ξέρω αν συμφωνείς. Είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Σε άλλες στιγμές και άλλες περιόδους. Να, βλέπω το 2021 η θερμοκρασία σήμερα έφτασε τους 40 βαθμούς. Και τώρα τα φτάνει σήμερα στους 34. Λες, δόξα τω Θεώ. Μέχρι 34 σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα. Η χαμηλότερη 24 βαθμούς. Οκ, ανοίγεις παράθυρο, δροσίζεσαι, δεν έχεις ανάγκη. Αν και εγώ τώρα με εκείνο τον ανεμιστήρα που πήρα που φτιάχνει μέικ και καφέ, είμαι ικανοποιημένος και δεν ανοίγω και το air condition. Έτσι. Γιατί δεν κάνει όλη μέρα και air condition, μην νομίζετε. Είναι, ναι. Λοιπόν, αύριο, μία από τα, για προετοιμαστούμε και για αύριο, καθαρός ουρανός μέχρι 35 βαθμούς και αύριο. Έτσι πάει, να, ο καιρός που λέει το τραγούδι. Για να ακούσουμε.

Εχθές λοιπόν όμως, επειδή εντάξει, είχα μια δουλειά προς κάτω εκεί Αλισό και πέρασα από, από τις γνωστές νεροτσουλήθρες, ο Χριστός και Παναγία, ρε παιδιά. Ακριβό πολύ. Δεν ξέρω τι τιμές παίζουν στην Ελλάδα. Κατά την άποψή είναι πάρα πολύ ακριβό για την εποχή που είμαστε. Δεν ξέρω, κάποιος τους πιάνει κρίση καθόλου, δεν έχουν αυτό, αλλά πραγματικά μου φάνηκε πολύ ακριβό, τρελό δηλαδή το ποσό γι' αυτό. Και μάλιστα είπα, εντάξει, ήταν καλό ή κακό τώρα αυτό, ούτε να κάνω δυσφήμιση, απλά λέμε, ρε παιδί μου, ότι λίγο να χαλαρώσουν οι τιμές. Θα μου πεις, στα νησιά τι γίνεται? Δεν πάμε τώρα και στα πιο έτσι, πάμε σε μέρη που μπορούμε να ανταποκριθεί η τσέπη μας. Ή δεν πάμε και πουθενά, γιατί οι περισσότεροι δεν πάνε και πουθενά. Άντε να πας μέχρι τις Δάφνες για μπάνιο, Καστελόκαμπο, Ρίο, και αν σου τύχει Λαγοκέφαλο, σου τύχε τώρα, τι να κάνω. Είναι και τυχερά αυτά.

άντε πάλι με το ζώδιό μου. Δεν, παιδιά, πραγματικά με το ζώδιό μου. Όλο νέοι έρωτες, όλο τα οικονομικά σας πάνε μια. Κάθε μέρα το ίδιο διαβάζω. Πού τα βλέπουν και τα λένε, μήπως εννοεί άλλο ζώδιο ή άλλους ανθρώπους. Κάθε μέρα έχουμε, όπα, κάθε μέρα έχουμε αυτό. Κάτι καινούριο έχετε στη ζωή σου, νιώσεις την ανάγκη να απομακρυνθείς από έντονες καταστάσεις και να προχωρήσεις, λέει το σημερινό, να δώσεις προτεραιότητα στις προσωπικές σου ανάγκες. Τι να πεις πραγματικά, λες και είσαι, ξέρω εγώ, κάθε μέρα το ίδιο διαβάζω. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε και πριν πάμε στα υπόλοιπα, να πω το εξής. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς δεξιότητες, γνώσεις και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr και υπάρχει και τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2610 φυσικά, που είναι ο κωδικός της Πάτρας, και 270551.

Λοιπόν, στην επικαιρότητα τώρα, νομίζω το πρώτο θέμα που πρέπει να παίξει και παίζει και είναι δίκαιο και σωστό είναι η πρώτη θέση που κατέκτησαν τα εκπαιδευτήρια αναγέννηση εδώ από την Πάτρα, στην κορυφή, όχι της Ευρώπης, της Ελλάδας, καλά της Ελλάδας ήτανε, στην κορυφή του κόσμου πλέον, παγκόσμιοι σχολικοί πρωταθλητές. Μπράβο στα παιδιά, στους καθηγητές, σε όλους όσους συνόδεψαν και σε όλο αυτό το ταξίδι και φυσικά και στον Προμηθέα για τα περισσότερα παιδιά, καλός ή κακός, είναι αθλητές του προγράμματος νους της Ακαδημίας του Προμηθέα, επιβεβαιώνοντας ακόμη μια φορά ότι στον Προμηθέα όλα λειτουργούν ρολόι, κυρίως στις ακαδημίες, έτσι σε αναπτυξιακό επίπεδο πάει μια χαρά ο Προμηθέας. Τα παιδιά λοιπόν της Πάτρας, τα παιδιά των εκπαιδευτηρίων αναγέννηση, πήραν την πρώτη θέση επικρατώντας τον τελικό της Κίνας με 68-48. Τους κατάπιαν οι Κινέζοι αποσβολωμένοι, οι Κινέζοι τώρα θα πάει να ζορίζει τι θα φάνε, στεναχωρήθηκαν, τους είδαμε, αλλά χάρηκαν τα δικά μας παιδιά. Με την ελληνική σημαία μας έκαναν υπερήφανους, μπράβο παιδιά. Και ό,τι καλύτερο πραγματικά στη ζωή σας, θα σας μείνουν αυτές τις στιγμές για πάντα χαραγμένες στο μυαλό. Και να πω ότι προπονητές ήταν ο Γιάννης Ντάγιος και ο Κώστας Οχουντής, που έτσι με τη σωστή καθοδήγησή τους και τις συμβουλές έδωσαν και στα παιδιά έτσι μια αυτοπεποίθηση και τους ουσιαστικά τους βοήθησαν για να φτάσουν και στην κατάκτηση αυτού του παγκοσμίου τίτλου που... Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, είναι μια τεράστια επιτυχία για το μπάσκετ και μια τεράστια επιτυχία όχι μόνο για την Πάτρα, σαφώς, αλλά και γενικότερα για την Ελλάδα.

Να πούμε ότι ο τελικός φιλοξενήθηκε στη Σερβία, στο Zlatibor. Επίσης να πούμε ότι από την πρωταθλήτρια ομάδα ξεχώρισαν οι Πούλος. Τον είχατε ακούσει και εδώ στο Sport FM που τον είχαμε φιλοξενήσει, και τον Αλέξανδρο το Σκληρό. Επίσης είχαμε φιλοξενήσει και τον Οικονομίδη, ενώ μεγάλα σούτ έβαλε και ο Φωτεινάκης. Το χάλκινο μετάλλιο, έτσι για την ιστορία, να πούμε ότι κατέκτησε την Τουρκία που νίκησε στο μικρό τελικό τους διοργανωτές, τους Σέρβους. Να δούμε λοιπόν το ρόστερ, γιατί έχει σημασία να ξέρουμε ποια παιδιά μας έφτασαν στην κορυφή. Δημήτρης Πούλος, Στάθης Οικονομίδης, Αλέξανδρος Σκληρός, Δημήτρης Σταμούλος, Μιχάλης Κατσιγιάννης, Φώτης Φωτεινάκης, Στάθης Οικονομίδης, Σοφιανός Κουτσίδης, Δημήτρης Φαλιδέας, ο Νίκος Ομπαλογιάννης, ο Δημήτρης Οκαβαδάς, ο Θανάσης Ογάτσιος, προπονητές όπως είπαμε Γιάννης Δάγιος και Κώστας Χουντής. Αρχηγός αποστολής ήταν η υπεύθυνη της φυσικής αγωγής εδώ της Αχαΐας, η Γεωργία Μήτρογιάννη. Γεια σου Νικόλα. Ενώ συνοδός εκπαιδευτικός ήταν η Ιωάννα Αραμπατζή.

Επίσης είχαμε χθες και την παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου στην Πάτρα, στην πλατεία Τριών Συμμάχων, με αρκετό κόσμο για την ΑΕΚ, αρκετοί ΑΕΚτζίδες τέλος πάντων, αγόρια, κορίτσια, παιδιά μικρά, οι οποίοι πήγαν στην πλατεία Τριών Συμμάχων, όπου φωτογραφήθηκαν με το κύπελο του πρωταθλητή, αλλά και το Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος οφείλω να πω, και από ό,τι είδα σε φωτογραφίες, δεν πρέπει να ανήθηκε φωτογραφία σε κανέναν, ο Σούπερ Μάριο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, γιατί μίλησε για 20 λεπτά, αναφέρθηκε κυρίως πάλι σε κοινωνικά και πολιτικά και έτσι, οικονομικά ζητήματα της χώρας. Τα παιδιά, είπε, πρέπει να αφήσουν τα ηλεκτρονικά και οι τραπεζίτες να συμμορφωθούν, ότι όσο είμαι εγώ στην ΑΕΚ θα κυριαρχεί το ήθος και ο καλός εγκέφαλος, ότι να σταματήσουμε το φανατισμό, να μην βρίζουμε μανάδες και ότι ο δρόμος του νικητή πρεσβεύει την ελπίδα για το μέλλον. Μη χάνετε την πίστη στα όνειρά σας, είπε. Ζήτω η πατρίδα μας, ζήτω η ΑΕΚ. Μάλιστα. Μην ξεχνάει κανείς τους γονείς του, είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος, και μάλιστα είπε, αποκάλυψε τέλος πάντων την έκπληξη της βραδιάς, ότι εγώ έβαλα τον πρώτο λίθο για την πραγματοποίηση του αυτοκινητοδρομίου στην Πάτρα. Εγώ είμαι εδώ και ελπίζω οι τοφικοί φορείς και οι παράγοντες να ενεργήσουν τα δέοντα χωρίς γραφειοκρατία και εμπόδια και να γίνει πραγματικότητα το όνειρο. Μάλιστα, λοιπόν, άρα έχουμε και είδηση σε ό,τι αφορά το αυτοκινητοδρόμιο. Το αποκάλυψε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Για να δούμε λοιπόν. Πάντως πολλές σημαίες, χαμός. Είδα παιδιά και από την Ακαδημία του Άτλαντα και όχι μόνο, γιατί υπάρχει μια συνεργασία και με την ΑΕΚ. Αλλά γενικότερα ο κόσμος ψώνισε σημαίες, γιατί υπήρχε και να ψωνεί σημαίες, φανέλες κτλ. Με και ο δικός μας Οδυσσέας Φουρτούνης εκεί, έτσι, Θόδωρε. Εκεί, ναι, δεν μπορούσε να μην πάει. Καλά, πάει σε όλα τα αθλητικά γεγονότα. Ό,τι κύπελα και να είναι, πάει ο Οδυσσέας. Αυτά.

Βέβαια, είδαμε και αρκετούς πολιτικούς, δεν θα έλεγα πολιτικούς, ανθρώπους της πολιτικής, οι οποίοι ήταν χθες στην πλατεία Τριών Συμμάχων και φωτογραφήθηκαν και με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Τώρα, καλό, κακό αυτό, εντάξει, φωτογραφήθηκαν, να το πούμε και αυτό. Και μην αρχίσουν τώρα οι παναχαϊκιώτες, άμα μου σου του. Πρέπει να το δεχτούμε, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, ότι υπάρχουν στην πόλη και Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί και Παουτζίδες και απ' όλα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να είναι όλοι Παναχαϊκοί. Μακάρι να υπήρχε αυτό, αλλά καλός ή κακός, έτσι είναι, δεχτείτε το. Γιατί έτσι όπως είναι η Παναχαϊκή, και δεν ξέρω και πότε θα πάει τέλος πάντων εκεί που είναι να πάει, γιατί πάντα κάτι γίνεται και δεν πάει, να βρει το δρόμο τους. Αυτό κοιτάμε τώρα. Και όσο ό,τι αφορά την Παναχαϊκή, όλα δείχνουν ότι η πλευρά Παπαδόπουλου, παρότι δεν έχουν πέσει, είναι η αλήθεια, υπογραφές ακόμα, αφού πιάσαμε και το κομμάτι της Παναχαϊκής, είναι μια εβδομάδα πάντως που φαίνει εξελίξη στην Παναχαϊκή. Είναι μια εβδομάδα η οποία η αεραστηνική Παναχαϊκή θα πρέπει επιτέλους να πάρει μια απόφαση. Πού θα δώσει το management. Όπως έχει γραφτεί, η πλευρά Παπαδόπουλου είναι αυτή η οποία έχει κερδίσει τώρα στο νήμα. Δεν ξέρω αν είναι στο νήμα, αλλά φαίνεται ότι είναι φαβορή. Να δώσει το management, μάλλον βασικά να πάρει το management. Και μέσα σε αυτή την πρόταση του κυρίου Παπαδόπουλου υπάρχει και το εκπαιδευτικό, που απασχολεί και τους φιλάθλους και την ίδια την αεραστεχνική, να δούμε τι πλάνο θα έχει αυτή η πλευρά των Ελλήνων επιχειρηματιών και του Παπαδόπουλου, αλλά με την προϋπόθεση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ότι η ομάδα να πάει στην Super League 2. Όλα κινούνται γύρω από αυτό. Την ίδια στιγμή γράφτηκε, ακούστηκε, δεν διαψεύστηκε όμως, το όνομα του Τούρκου επιχειρηματία και επενδυτή, το οποίο δεν θυμάμαι τώρα για ένα περίεργο λόγο, και, ναι, δεν μου έρχεται στο μυαλό. Ενώ σε ό,τι αφορά την άλλη πλευρά, η οποία φαίνεται ότι έχει χάσει έτσι το, χωρίς να έχει τελειώσει βέβαια, των Ελληνοαμερικανών επενδυτών, περιμένουν ότι έστω και την ίστατη στιγμή η αεραστηνική Παναχαϊκή θα τους δώσει το management. Ότι πρέπει να κερδίσουν πάλι την εμπιστοσύνη της αεραστηνικής και με τελική απόφαση να είναι και αυτή κοντά σε αυτή την απόφαση που θα κρίνει και το μέλλον της ομάδας. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε. Παιδιά, μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη, περνάνε οι μέρες όμως. Περνάνε οι μέρες και ο σχεδιασμός δεν έχει ξεκινήσει. Παιδιά φεύγουν. Για προπονητή, ο Σπύρος Αντωνόπουλος φαίνεται ότι αν είναι η πλευρά Παπαδόπουλου, θα είναι ο νέος προπονητής. Δεν πιστεύω να έχουμε ανατροπή εδώ.

Ναι, χρόνια πολλά στα... Μου λέει ο φίλος, είχα γενέθλια, δεν μου είπες χρόνια πολλά. Εντάξει, δεν το είδα. Δεν μπαίνω και στο Facebook τώρα, το έχω, δεν πολύ μπαίνω. Χρόνια πολλά λοιπόν, φίλε Νίκο, αφού θες να σου πω χρόνια πολλά, να στα λέω τώρα, δεν τρέχει τίποτα για μένα. Πάντα να ξέρεις ότι τα γενέθλια τα γιορτάζουμε, είναι τρίμερο. Καλά, κάποιοι το κρατάνε και πολύ. Είναι τρίμερο, άρα είμαι μέσα εγώ σε αυτό. Χρόνια πολλά και στον Νίκο τον Κατσαρέλη που βλέπω έχει γενέθλια. Πω ρε, χαμός γίνεται. Και στο Γιάννη Χριστόπουλο, ο οποίος αραβωνιάστηκε, αν κατάλαβα καλά, ή οδηγείται προς γάμο, ο παίχτης, ο πατρινός, που έφυγε και από τον Όφη τώρα, γιατί τον είδα χθες στο Instagram και ήταν έτσι τύπου γάμου φωτογραφίες με την κοπέλα του, οπότε μάλλον οδηγείται προς εκεί. Ό,τι καλύτερο, φίλε Γιάννη, γιατί γιορτάζει και ο αδερφός σου, βλέπω σήμερα, ο Άγγελος. Τι γίνεται ρε παιδιά, χαμός. Χαμός, πραγματικά με τα γενέθλια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνο στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
10: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό πάρκο.

Ξέρεις, πραγματικά αυτό που συμβαίνει, τα έχουμε πει. Είχαμε πριν από λίγο την ομολογία του Σκοπιανού. Θα φαντάζομαι ξέρετε την περίπτωση με την δολοφονία της Σταυρούλας από την Κρήτη. Ομολόγησε λοιπόν ο Σκοπιανός και μάλιστα περιέγραψε βήμα-βήμα το πώς το έκανε. Μάλιστα, πραγματικά οι λεπτομέρειες, επειδή δεν τις μεταφέρω στον αέρα, τις διαβάζετε βέβαια στα site, αλλά οι λεπτομέρειες που το έκανε είναι ανατριχιαστικές και λες κάθε φορά, ρε παιδί μου, τι συμβαίνει στον κόσμο και τι να πεις, είναι απίστευτος ο τρόπος που το έκανε πάντως, άμα το διαβάσεις. Θόδωρε, επειδή και αυτά εντάξει δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε όλα στον αέρα. Στη Win Masters μπορείς να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε ένα παιχνίδι και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, δηλαδή 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα βέβαια, γιατί μου έχουν στραβώσει αρκετά over, που να έχουν μπει δηλαδή 2 goal μέχρι το 10 και μετά πραγματικά τζίφος η φάση, γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζεις στη Win Master και μην ξεχνάτε και την πρώιμη πληρωμή πριν τελειώσει ο αγώνας. Αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά, τότε έχεις πληρωθεί.

Είχαμε δύο παιχνίδια τα ξημερώματα. Ουρουγουάι πράσινο ακροτήρι 2-2. Το γύρισε κάποια στιγμή ο Ουρουγουάι, γιατί προηγήθηκε η ομάδα του πράσινου ακροτηρίου και το γύρισε ο Ουρουγουάι, αλλά η ομάδα, η φιλοξενούμενη, τυπικά φιλοξενούμενη, το πράσινο ακροτήριο, έφερε το παιχνίδι στα ίσια 2-2 που ήταν το τελικό σκορ, ενώ αμέσως μετά η Αίγυπτος κέρδισε τη Νέα Ζηλανδία με 3-1. Πάμε στο σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ. Στις 8 Αργεντινή-Αυστρία. Ωραία, θα το προσπαθήσουμε τέλος πάντων να το δούμε αυτό το παιχνίδι, γιατί είναι νωρίς, είναι στις 8. Θα ακολουθήσουν βέβαια 3 ακόμα αναμετρήσεις. Η πρώτη είναι στις 12 το βράδυ, ακριβώς τα ξημερώματα, η Γαλλία θα φιλοξενήσει, πάντα εισαγωγικά έτσι, το Ιράκ. Η Νορβηγία τη Σενεγάλη στις 3 το πρωί. Και στις 6 πια που θα έχει βγει και ο ήλιος, αρχίζει σιγά σιγά να βγαίνει ο ήλιος, η Ορδανία, Αλγερία. Αυτές είναι οι αναμετρήσεις. Αύριο έχει Κριστιάνο Ρονάλντο, όχι σήμερα, αύριο στις 8 το βράδυ. Σήμερα νομίζω ότι τα μάτς της Γαλλίας και της Αργεντινής, που εντάξει η Αργεντινή είναι 8 η ώρα, μπορεί να το δει κάποιος, αλλά και μέχρι τις 2 μπορεί να κάτσει να δεις και την Γαλλία. Νομίζω τώρα με το Ιράκ θα το δεις. Ό,τι είναι.

Ναι. Πάμε παρακάτω. Γεια σου, Ρεθάνο. Καλημέρα και σε σένα, να είμαστε καλά. Εποχή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και αυτή η είδηση έπαιξε πάρα πολύ. Το ανακοίνωσε μόνος του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από το Σούνιο με μια φωτογραφία. Ξαναεπέστρεψε λοιπόν μετά από 14 χρόνια στον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και μάλιστα σχολιάστηκε πάρα πολύ και στα social media και με τους παίχτες που έρχονται. Από ό,τι φαίνεται οι παίχτες που έρχονται θα είναι τρομακτικά καλή, ας το πω έτσι. Ο βασιλιάς λοιπόν, γιατί περί βασιλιά πρόκειται, τώρα μην γελιόμαστε, πάντα εισαγωγικά έτσι αυτές τις περιπτώσεις, αλλά είναι ο βασιλιάς του μπάσκετ, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, να δούμε πώς θα τα φτιάξει όλα αυτά τώρα, γιατί θα του πάρουν καλούς παίχτες, για να δούμε. Και παίρνει παίχτες καλούς και ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο, γιατί είναι η μόνη ομάδα που κινείται, έτσι, γι' αυτό το λέω, γιατί βιάζεται. Βιάζεται γιατί θα ξεκινήσουν νωρίς τα παιχνίδια. Να δούμε τι θα κάνει και ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ που κάνουν κάποιες κινήσεις και φυσικά η πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Σιγά σιγά θα βλέπουμε να ασχολούμαστε δηλαδή και με τις μεταγραφές που έρχονται στη Super League.

Είχαμε πανελλήνιο πρωτάθλημα στο πόλο, εκεί όπου η παιδική ομάδα πόλο της ΝΕΠ προκρίθηκε στη Silver League και μάλιστα με αβαντάζ. Έτσι θα ξεκινήσει υποχρεώσει τη. Αν συνεχίσει, θα συνεχίσει υποχρεώσει το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Με νίκη λοιπόν επί του ομίλου Φίλων Θαλάσσης με σκορ 19-13, έκλεισε η παιδική ομάδα τη υποχρεώσει τη για την τρίτη φάση του πανελλήνιου πρωταθλήματος και πλέον θα μπει με πλεονέκτημα στην κλήρωση για την Silver League. Να δούμε τα γκολ της ΝΕΠ. Παπανίκος 2, Καλέτσης 1, Γιαννόπουλος 1, Γιαουπάη 2, Γαλάνης 4, Αβράμης 8 και Νταβλούρος 1. Οι αγώνες έγιναν στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας. Να δούμε και το ρόστερ των παιδιών. Γιάννης Αβράμης, Μιχάλης Κούρτης, Νάσος Γιαννόπουλος, Γιώργος Καλέτσης, Κωνσταντίνος Γαλάνης, Κωνσταντίνος Τζελετόπουλος, Μάριος Κάνδυλας, Γιώργος Νταβλούρος, Ανδρέας Γιαουπάη, Δημήτρης Παπανίκος, Παναγιώτης Καλύβας και Γιάννης Τεριακής, προπονητής ο Θανάσης Κοντάκος, βοηθός προπονητή ο Παναγιώτης Ορφανός και έφορος ο Θόδωρος Παπανίκος.

Στην τελική φάση και ο ΝΟΠ με απολογισμό 2 νίκες και 1 ήττα εξασφάλισε την πρόκρισή του στην τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων. Πραγματοποίησε 2 εξαιρετικές εμφανίσεις απέναντι σε ΟΙΚ Βόλου και Μήλωνα για τις 2 πρώτες αγωνιστικές, ενώ εχθές γνώρισε την ήττα από τα Χανιά και κατέλαβε τελικά την δεύτερη θέση, αλλά παρόλα αυτά επετεύχθη ο στόχος που είναι το να δώσει το παρόν, και θα το δώσει στην τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

Άλλη μια πρόκριση και πρόκληση για τον πρωταθλητή του αθλητικού συλλόγου Αστραπής, το ΤΑΕΚ Βοντό, για τον Σωτήρ Μιχόπουλο μιλάω. Ταξιδεύει στο Σεράγεβο προκειμένου να βρεθεί στο Βοσνία Open World ΤΑΕΚ Βοντό G1, ένα δύσκολο, απαιτητικό πρωτάθλημα είναι αυτό, με πάνω από 1000 συμμετοχές, με μεγάλο ανταγωνισμό, στα ύψη, λέει και ανακοίνωση της Αστραπής, οπότε ο πρωταθλητής εδώ από την Πάτρα, ο Σωτήρης Μιχόπουλος, θα κάνει ό,τι καλύτερο. Και πραγματικά το ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Τώρα εδώ τα της ΕΠΣ είχαμε, γιατί δεν έχουμε τελειώσει με τα παιδικά πρωταθλήματα, το τρόπαιο για τον Άτλαντα, κέρδισε στον τελικό την Πάτρα 2005 με 3-0, Καθαράκης, Δίπλαρος και Μάγκος οι σκόρερς. Το μεγάλο τελικό που έγινε στα προσφυγικά και είχε αρκετά πάρα πολύ κόσμο, είναι αλήθεια, για τελικό K14. Και ο Άτλας λοιπόν έκανε το back to back και το είχε κατακτήσει και την περσινή χρονιά. Διπροπονητής εδώ είναι ο Λεωνίδας Κυβελίδης.

Έχουμε φυσικά την Τετάρτη τον τελικό ουσιαστικά αγώνα, γιατί είναι όμιλος, δεν υπάρχει αυτό, ουσιαστικά η βράβευση είναι. Θύελλα Πατρών Απόλλων Γλυκάδας στο ΚΑΠΑ 19 απέναντι στο Δία Σαραβαλίου, 7.30 στο κήπεδο της Θύελλας. Κλειδώνει τον τίτλο η Θύελλα, ουσιαστικά θέλει έναν βαθμό για να τον εξασφαλίσει στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ Χαΐας στο ΚΑΠΑ 19. Σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα παιδών, να δούμε πότε, λογικά είναι το Σάββατο, έχει οριστεί ο μεγάλος τελικός και ο μικρός τελικός. Δαβουλής ΚΑΠΑ 92 Παναχαϊκή είναι ο μικρός τελικός. Με πιθανή ώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, στις 7 και 9 η ώρα Άτλας Δίας. Ο Άτλας θα έχει τη δυνατότητα δηλαδή να διεκδικήσει και το πρωτάθλημα παιδών φέτος. Για να δούμε ποιος θα το πάρει. Μιλάμε πάντα για κατηγορία ΚΑΠΑ 16 Elite. Πλέον μόνο οι όμιλοι Elite έχουν κύπελα Final Four και βραβεύσεις.

Είχαμε διαζύγιο στο ερασθενικό ποδόσφαιρο, Διαγόρας Βραχνίκων και Κώστας Τσιπιανίτης. Δεν θα συνεχίσουν τη νέα σεζόν. Αποφάσισαν λοιπόν να χωρίσουν, πάντα εισαγωγικά το καταλαβαίνετε, και πλέον ψάχνει να βρει τον επόμενο. Ναι. Ψάχνει να βρει λοιπόν τον επόμενο προπονητή.

Ναι. Δύο γκολ ο Γιάννης Δίπλαρος λοιπόν και ένα ο Γιάννης Καθαράκης στον τελικό που μάζεψε κόσμο η K14 και είχαμε και ένα πρόοπτο εκεί κάποια στιγμή γύρω στο 70. Έπιασε φωτιά η κερκίδα κάτω. Μάλλον ένα αναμένο τσιγάρο. Πήγε παραλίγο να πάρει έκταση ο κόσμος, πανικοβλήθηκε. Έτρεξε να σωθεί. Εντάξει, μην υπερβάλλουμε κτλ. Αλλά έτσι μια αιστεία φωτιάς. Το έσβησαν γρήγορα για να μην πάρει έκταση. Γιατί κάτω από τη. Γιατί έχουμε την κακή συνήθεια. Μου πει τώρα είμαστε Έλληνες, γι' αυτό έχουμε την κακή συνήθεια να πετάμε οτιδήποτε κάτω. Δηλαδή, άμα πας στο γήπεδο προσφυγικό, ενώ έχει καλάθι, πάνε και το ρίχνουν κάτω. Κάποιος λοιπόν του ξέβγε το τσιγάρο, τώρα δεν πρόσεξε κτλ. Άρπαξε όλο αυτό και από πάνω ήταν φύλαθλοι. Μόλις είδαν τις φλόγες κτλ. Έγινε ένας πανικός. Αλλά όλα καλά, δεν υπήρχε κανένα άλλο πρόβλημα.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, στην Πάτρα, και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 270 551.

Περιμένουμε και την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ για το τι θα γίνει επιτέλους, γιατί δεν υπήρχε την Παρασκευή που ανέμεναν όλοι στην ανακοίνωση έτσι που βγήκαν αποφάσεις, οι εφέσεις που έχουν ασκήσει ο ΠΑΣ Πύργος στην ανακοίνωση έτσι που βγήκαν αποφάσεις, οι εφέσεις που έχουν ασκήσει ο ΠΑΣ Πύργος

Οπότε το αργότερο μέχρι αύριο θα μάθουμε αν ο Πύργος θα επιστρέψει στη Super League 2. Έτσι, για να δούμε τι θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση. Αυτά. Κλείνουμε. Ναι, δεν πρέπει να κλείσουμε. Σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε, γιατί έρχεται ο Δημήτρης Σαρής. Εμείς αύριο βέβαια θα τα πούμε στις 9 το πρωί και όχι στις 8. Πάμε στην ώρα που έχουμε. Έρχεται Δημήτρης Σαρής και κανονικά το απόγευμα ο Αλεσάνδρου Ντιγκινή, γιατί σας έλειψε. Εν ώψη βραδιάνης νικητών δεν είχαμε την Παρασκευή εκπομπή του Αλέξη. Οπότε θα έχει πολλά να πει για την Παναχαϊκή και όχι μόνο. Για την Παναχαϊκή κυρίως θα έχει, για να μην γελιόμαστε, και είναι αυτό που σας απασχολεί και μας στέλνετε μηνύματα. Και ειδικά του Αλέξη, του στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα για την Παναχαϊκή. Αυτά. Ευχαριστώ τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο που ήταν μαζί μου έτσι από τις 8 το πρωί εδώ. Είναι αυτό το πρωινό ξύπνημα, έτσι δεν είναι, Θόδωρε? Τι να κάνουμε. Παιδιά, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις, πρέπει να συνηθίζουμε όλοι να ξυπνάμε νωρίς. Γιατί πρέπει να δράξεις την ευκαιρία να μην σου φύγει η μέρα. Άμα σου φύγει και ξυπνήσεις μεσημέρι, άστα, κλάφτα, χαράλαμπε. Μετά τρέχεις να προλάβεις πολλά πράγματα. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο στις 9. Γεια σας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών.

0: Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
3: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
8: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Πάμε, φύγαμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε Sport FM Patras, 96 και 3 στα 3 corner penalty, με τον Θοδωρή Παπαγιανόπουλο στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση του ήχου. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Αρής. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10.

Και 10 με 12 ακολουθούν Αλέξανδρος Τζουβέλας και Μαρία Ζαφυράτου. Λοιπόν, ο μήνας έχει 22 Ιουνίου σήμερα, γιορτάζει η Ζένα, η Ζένια, ο Ευσέβιος, η Ευσεβούλα, η Σεβούλα, ο Ευσεβής. Είναι του Αγίου Ζήνωνας και Ζωνά Μαρτύρων και Αγίου Ευσεβίου Ιερομάρτυρος, Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν σήμερα γενέθλια και είναι αρκετοί εδώ φίλοι μου στο Facebook. Είναι ο Βασίλης ο Μπίτας, ο Νίκος ο Κασαρέλης, ο Γιάννης ο Χριστόπουλος, ο Βασίλης ο Σπαθής, η Σάντι Πατσαούρα, ο Αποστόλης ο Δελιγκάκης, ο Γιάννης ο Σγούρας, η Νίκη Μαυρομάτη, ο Αντρέας ο Παπαγιανόπουλος, ο Θοδωρής ο Ραμαντάνης. Αυτή, χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, πολύ όμορφη βραδιά την Παρασκευή το βράδυ στο Μετρόπολη, στη βραδιά των νικητών, μια λαμπρή θα έλεγα βραδιά. Εκεί τιμήθηκαν και βραβεύτηκαν οι καλύτεροι όλων των αθλημάτων για την χρονιά που μας πέρασε, σε μια αίθουσα γεμάτη, τίγκα, με παλμό, έτσι, κέφι, και το πρόγραμμα που ακολούθησε ήταν εξαιρετικό. Εκεί το σχήμα του Κυριάκου Παπαδόπουλου, μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά.

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε και παρέα, έχουμε συντροφιάδο στο Sport FM Patras στο στούντιο. Να σας παρουσιάσω λοιπόν τον σημερινό καλεσμένο, πάρα πολύ καλός φίλος και γείτονας θα τον έλεγα, εκτός από τα ιδιότητα που θα πούμε βέβαια, γιατί είναι προπονητής και αναλυτής τερματοφυλάκων. Στον Παναθηναϊκό ήταν πέρσι ο Δημήτρης, μιλάει για τον Δημήτρη τον Κόπλα, τον οποίο τον έχω ακριβώς δίπλα μου. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε σένα Δημήτρη, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και στους ακροατές σας.
0: Πως είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, είσαι δικό μας παιδί, αρχαιός, ο οποίος δουλεύει πλέον στην άλλη άκρη της Ελλάδος, στο Βορρά, έτσι με τον Παναθηναϊκό, σε μια χρονιά που βέβαια αγωνιστικά δεν πήγε καλά ο Παναθηναϊκός, υποβιβάστηκε, αλλά νομίζω ο ρόλος ο δικός σου, η δουλειά δικιά σου στον Παναθηναϊκό ήταν ιδιαίτερα, όχι μόνο ενδιαφέρουσα, αλλά και χρήσιμη, γιατί πλέον η τεχνολογία μπαίνει στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει καμία ομάδα πλέον επαγγελματική χωρίς να έχει άνθρωπο ο οποίος να ασχολείται με τους τερματοφύλακες και νομίζω είναι μια δουλειά η οποία πλέον το ποδόσφαιρο στηρίζεται πλέον και στη τεχνολογία αλλά και στις γνώσεις που έχεις εσύ.
1: Πράγματι, ο προπονητής τερματοφυλάκων είναι ένα μέλος του τεχνικού επιτελείου. Υπάρχει το βασικό σχήμα προπονητής, ο βοηθός, ο γυμναστής, προπονητής τερματοφυλάκων και ένας αναλυτής. Μέσα στους ρόλους του προπονητή τερματοφυλάκων είναι και η ανάλυση του τερματοφύλακα, το οποίο αυτό το κάνω πάρα πολλά χρόνια. Μετά από ένα σημείο όμως, όσο οι απαιτήσεις των πρωταθλημάτων ανεβαίνουν και οι ομάδες θέτουν υψηλούς στόχους, τότε αρχίζει και βλέπουμε σε όλες τις ομάδες ότι τα team μεγαλώνουν. Πολύ περισσότερα άτομα. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Ο λόγος είναι ότι οι δουλειές γίνονται πολύ πιο με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, μεγαλύτερη ακρίβεια. Οπότε και στο κομμάτι των τερματοφυλάκων αυτό ακριβώς συμβαίνει. Ένας προπονητής τερματοφυλάκων δεν έχει τόσο χρόνο ώστε να κάνει όλες αυτές τις δουλειές. Οπότε πλέον σε υψηλό επίπεδο αυτό που έχει αρχίσει και γίνεται είναι και ο προπονητής τερματοφυλάκων να έχει συνεργάτες. Άρα να υπάρχει ένας τομέας, department για τερματοφύλακες. Αυτό κάνουμε στο Παναθηναϊκό μαζί με τον Άρη τον Καραμπέτσιο. Είναι προπονητής τερματοφυλάκων UEFA Alpha Goalkeeper. Οπότε συνεργαστήκαμε. Εγώ ανέλαβα το κομμάτι της ανάλυσης απόδοσης τερματοφύλακα. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, το κάνουμε με πάρα πολύ χρήση της τεχνολογίας και με ακρίβεια και το αποτέλεσμα είναι καλό και για το προπονητή τερματοφυλάκων και για το τεχνικό επιτελείο, αλλά κυρίως για τον τερματοφυλάκα.
0: Λοιπόν, αυτό θα σε ρωτούσα, Δημήτρη, ας πούμε, ποια ακριβώς αυτά τα στοιχεία που κοιτάζεις, που ψάχνεις έναν τερματοφύλακα. Μετά από ένα παιχνίδι, βάζεις το βίντεο και το αναλύεις. Υπάρχει βέβαια και κάποια εφαρμογή, κάποιο πρόγραμμα το οποίο σε βοηθάει σε αυτό, γιατί η τεχνολογία έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα προόδου. Δηλαδή, μου εξηγούσες μια μέρα πώς γίνεται η ανάλυση και είναι τρελά πράγματα τα οποία δεν τα φανταζόμαστε καν ότι μπορεί να υπάρχει. Ποια στοιχεία είναι αυτά που κοιτάζεις σε έναν goalkeeper?
1: Είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να εφαρμόζεται σε κάθε ομάδα μπορεί να εφαρμοστεί αυτό. Τι εννοώ? Εννοώ ότι υπάρχει όταν παίζουμε έναν αγώνα, είναι το βασικό. Παίζουμε με τον επόμενο αντίπαλο. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ο τερματοφύλακας, επειδή είναι μια κέρια θέση και το λάθος, όπως καταλαβαίνεις, επειδή έχεις παίξει τη θέση, είναι κάτι το οποίο είναι... στοιχίζει στην ομάδα, πάει την ομάδα πίσω.
0: Τα ξέρω, Δημήτρη μου. 10 γκολ να χάσει ο σεντερφόρ, να βάλει ένα, είναι θεός. Ο goalkeeper μπορεί να κάνει 10 αποκρούσεις, ένα να δεχθεί, έτσι, είναι ο μοιραίος παίκτης.
1: Και ειδικά αυτό το ένα, αν φέρει την ομάδα σε ισοπαλία ή μείνει πίσω στο σκορ.
0: Οπότε, αν στοιχίσει βαθμούς, αυτό ακριβώς. Ναι.
1: Υπάρχει βέβαια και η άλλη πλευρά, ότι αν έχει μια καλή ενέργεια, γίνεται απευθείας ο αγαπητός ή ο ήρωας του αγώνα. Οπότε εμείς είμαστε στην κατεύθυνση να κάνουμε τους τερματοφύλακες πιο κοντά στο να είναι καθοριστικοί θετικά.
0: Όπως ο Βοζίνια, παρένθεση, ο Βοζίνια στο ακροτήρι, το παράσιο ακροτήρι που ήταν θεός και με την Ισπανία, έτσι.
1: Ναι, ήταν μια εμφάνιση που δεν θα τη χαρακτηρίζαμε τρομερές αποκρούσεις, αλλά είχε μια σταθερότητα στην απόδοσή του. δεν επηρεάστηκε από το όνομα της αντίπαλης ομάδας και είχε σταθερή παρουσία, καλές επεμβάσεις και στο τέλος εννοείται τον αντέμιψε η επιτυχία. Γιατί με αυτή την εμφάνιση, αν γινόταν αυτό το λάθος που λέμε και έχανε, δεν θα είχε ασχοληθεί κανένας με τον τερματοφύλακα αυτό. Οπότε η εμφάνιση του τερματοφύλακα πάντα συμβαδίζει και με το αποτέλεσμα της ομάδας.
0: Γιάννο, τελεία, μιας και μιλάω για πράσινο ακροτήρι, 2-2 χθες το βράδυ, πρωινές ώρες κόντρα στην Ουρουγουάη. Ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα με τον Βοζίνια κατά δοκάρια και τη μητέρα του στο γήπεδο.
1: Λέω, ναι.
0: Τη μητέρα του στο γήπεδο. Γιατί στο πρώτο μάτς δεν είχε άδεια εισόδου στην Αμερική. Τελικά η FIFA και η κυβέρνηση της Αμερικής φρόντισε να υπάρχει και η μητέρα του στην κερκίδα.
1: Πράγματι.
0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στο δικό σου ρόλο για τα στοιχεία αυτά που έλεγα νωρίτερα, Δημήτρη, που κοιτάζεις, όχι μόνο στο δικό σου ρόλο, αλλά και στον αντίπαλο, έτσι.
1: Ναι, το πρώτο που κοιτάμε είναι ο αντίπαλος. Όταν παίζουμε μια ομάδα, ξεκινάμε και κοιτάμε τον αντίπαλο. Τι κοιτάμε στον αντίπαλο? Αυτό που ενδιαφέρει εμάς, τον τερματοφύλακα δηλαδή, τις φάσεις που εμπλέκεται. Οπότε κοιτάμε κυρίως πώς κάνει pressing ο αντίπαλος όταν έχει ο τερματοφύλακας την μπάλα στα πόδια του ή η αμυντική ζώνη. Οπότε εκεί πέρα ανάλογα χτίζουμε και την προπόνησή μας και τις κατευθύνσεις. Μετά βλέπουμε τον αντίπαλο πώς επιτίθεται στη ροή του αγώνα. Τα χαρακτηριστικά δηλαδή, αν παίζει με σέντρες, αν παίζει με κάθετες μπάλες, αν κάνει σούτ από μακριά. Πάνω σε αυτό το σημείο βλέπουμε και ατομικά χαρακτηριστικά παιχτών, οπότε ασχολούμαστε και με κάποιους παίχτες κλειδιά που είναι καθοριστικοί. Και μετά ένα τρίτο σημείο είναι οι στατικές φάσεις που βλέπουμε ότι καθορίζουν πολλούς αγώνες, οπότε και εκεί υπάρχουν από τις αντίπαλες ομάδες κομπίνες, υπάρχουν τάσεις, υπάρχουν μοτίβα τα οποία ακολουθούν και προετοιμάζουμε τον τερματοφύλακά μας και την άμυνα όμως, γιατί υπάρχει πάντα μια συνεργασία με το τεχνικό επιτελείο στο να είμαστε έτοιμοι. Πάνω σε αυτό που είπες, επειδή υπάρχει η εξειδίκευση στον τερματοφύλακα, πολλοί προπονητές ζητάνε και να αναλύσουμε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ώστε να δούμε, όχι πλέον για το δικό μας τερματοφύλακα, για την επιθετική μας γραμμή, αν έχει κάποια χαρακτηριστικά, είτε αδυναμίες είτε δυνατά σημεία, που πρέπει να το προσέξουμε και να πιθανό να αποτελέσει πλεονέκτημα για την ομάδα μας στο τέλος.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά το δικό σου τερματοφύλακα τώρα, όλο αυτό το feedback που παίρνεις από την εφαρμογή αυτή, γενικά από την τεχνολογία, πόσο σε βοηθάει για να τον βελτιώσεις μέσα στην εβδομάδα, δηλαδή στις προπονήσεις που θα κάνει εν ώψη του επόμενου παιχνιδιού?
1: Τα εργαλεία πράγματι δεν είναι... Η ανάλυση μπορεί να γίνει. Τα εργαλεία όμως βοηθάνε στο να γίνει πολύ ποιοτική ανάλυση και λεπτομερής και γρήγορη. Σε αυτή την κατεύθυνση υπάρχει μια τεράστια εταιρεία, είναι η Handle, η οποία έχει σύμβαση με όλα τα πρωταθλήματα, τα μεγάλα και τους μεγάλους συλλόγους σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα και στις δύο συλλόγους που είχα επισκεφθεί και πέρυσι και φέτος στην Μπαρτσελόνα και στη Φούλαμ, η Handle ήταν αυτή η οποία τους έδινε όλο το support, που σημαίνει από κάμερες, από σχεδιαστικά, από κομμάτια το πώς γίνεται ένα βίντεο, από GPS. Οπότε υπάρχει ένα πακέτο το οποίο αυτό τι κάνει? Αυτό μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Αυτή είναι η δυσκολία, στο να μάθεις να χρησιμοποιείς αυτά τα εργαλεία και αυτά να τα κάνεις στο τέλος όχι μόνο δεδομένα αλλά χρήσιμη πληροφορία για τους παίχτες σου και για εμάς, για τους τερματοφύλακες.
0: Μάλιστα. Βέβαια ασχολείσαι όχι μόνο και με τους τερματοφύλακες αλλά και γενικά όλη την άμυνα και τους αμυντικούς, πώς λειτουργούν και τους επιθετικούς και τον αντίπαλο επιθετικό. Ας πούμε, παίζεις και την άλλη εβδομάδα, ξέρω, παίζεις με αντίπαλο το Σαλάχ. Δεν το μελετήσεις.
1: Αυτό είπα και πριν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι αυτό συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Ναι. Το Σαλάχ πρέπει. Πρέπει να δούμε πάρα πολλά στοιχεία και να δώσουμε στο τέλος όμως όχι τόσες πληροφορίες. Εγώ μπορεί να πάρω πάρα πολλά δεδομένα. Στο τέλος όμως πρέπει να το περάσω πάρα πολύ απλά, πάρα πολύ κατανοητά, μέσα πιθανώς σε μία φράση.
0: Α, το έκαναλω, ναι, ναι.
1: Ότι κοίταξε αυτό, αλλά αυτό που θα πω πρέπει να έχει ουσία. Δεν πρέπει να είναι κάτι το οποίο να μην έχει απόδειξη, να το πω έτσι. Οπότε να το συναντήσει. Και τώρα πάμε σε αυτό που είπες πριν. Πώς βελτιώνεται ο τερματοφύλακας. Ο τερματοφύλακας, μετά, αφού αναλύσουμε τον αντίπαλο, ένα κομμάτι της ανάλυσης τι είναι, είναι την ώρα του αγώνα. Οπότε και εκεί γίνεται μια διαδικασία όπου γίνεται κάτι αντίστοιχο. Αν υπάρχει και το live, δηλαδή, το οποίο στέλνεις και βίντεο την ώρα του αγώνα. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και εξειδικευμένο. Έχει όμως αποτέλεσμα, γιατί κατά τη διάρκεια του αγώνα μπορεί να εντοπίσεις πράγματα από ψηλά, mm-hmm. όχι κάτω από τον πάγκο, να δώσεις την πληροφορία, να γίνει μια προσαρμογή στον τερματοφύλακα ή στην αμυντική ζώνη, να προσέξουμε κάτι ιδιαίτερο που κάνει ο αντίπαλος, οπότε αυτό πιθανό να καθορίσει το παιχνίδι. Και μετά από αυτό έρχεται η ανάλυση μετά τον αγώνα, όπου εκεί τι κάνεις, δεν κοιτάς τον αντίπαλο, mm-hmm. εκεί κοιτάς τις αγωνιστικές ενέργειες του τερματοφύλακά σου, οι οποίες είναι σε αυτά τα σημεία, δηλαδή πώς ήταν όταν είχαμε την μπάλα, πώς είχαμε τη ροή του αγώνα, πώς αντέδρασε στατικές φάσεις, και επιπλέον κοιτάμε συμπεριφορές, κοιτάμε αν ήταν εκνευρισμένος, πώς αντέδρασε σε σχέση με τους συμπαίκτες σου και τους αντιπάλους. Βλέπουμε δηλαδή και άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, ώστε να τα εντοπίσουμε, να τα δει και αυτός και να τα δουλέψουμε μετά για τη βελτίωσή του.
0: Γενικά, όταν μιλάς σε έναν τερματοφύλακα, το δικό σου της ομάδας, μετά το παιχνίδι, και του λες: εδώ αγόρι μου έγινε λάθος, εδώ έγινε λάθος, δηλαδή το δέχονται γενικά, μάλλον το αποδέχεται το λάθος το δικό του. Υπάρχει κάποια αντίθεση ότι εγώ όχι, έτσι το είδα, έτσι έπρεπε να παίξω.
1: Αυτό ισχύει που λες σε μεγάλο βαθμό. Πότε ισχύει, δηλαδή βλέπεις τερματοφύλακες.
0: Γιατί θα σου πει εγώ, άλλο το βλέπεις εσύ από ψηλά πάνω που είσαι, και άλλο όταν είσαι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και εσύ έχεις παίξει τερματοφύλακας και εκεί έκρινες ότι περνάει εκεί, σε αυτή τη θέση.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Ειδικά σε πιο μικρές κατηγορίες, βλέπεις τερματοφύλακες να είναι πάρα πολύ χαρούμενοι για την απόδοσή τους, και πιθανόν κάποιοι πολύ στεναχωρημένοι για την απόδοσή τους. Αυτό όμως τι γίνεται. Θυμάσαι, σου έδειξα στον υπολογιστή ότι πλέον η ανάλυση είναι και απόδειξη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αποδεικνύεις μέσα από το... από πολύ στοχευμένα όμως βίντεο, είδες πόση λεπτομέρεια είχε. Οπότε ο τερματοφύλακας εκείνη τη στιγμή, χωρίς να κάτσεις να το συζητήσεις πολύ, έγινε δεν έγινε, απλά το βλέπει. Το βλέπει και έρχεται έτοιμος στο γήπεδο την ώρα της κουβέντας με τον προπονητή τερματοφυλάκων, με το επιτελείο, και γνωρίζει, και πολλές φορές δηλαδή έχει έρθει ο τερματοφύλακας και έχει πει: coach, κατάλαβα τι έχει γίνει.
0: Θυμάμαι τώρα τη φάση με τον Νόιερ, ένα γκολ που είχε δεχθεί με την Παρή, νομίζω.
1: Με την Ρεάλ που το
0: νομίζω με την Παρή πρέπει να ήταν. Το οποίο, αν ήταν ένα βηματάκι πιο πίσω ο Νόιερ, ίσως να είχε γλιτώσει τον γκολ. Ναι. Και ο κάθε Νόιερ, έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι ότι πλέον γνωρίζεις τον τρόπο δουλειάς. Ο τερματοφύλακας γνωρίζει, είναι εκπαιδευμένος στην ανάλυση, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Γι' αυτό και τα παιδιά από μικρή ηλικία έχουμε αρχίσει και τους δίνουμε κάποια ερεθίσματα να καταλαβαίνουν ότι είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο αυτό. Και πλέον αντιλαμβάνεται με απόδειξη ότι ναι, έχει γίνει αυτό. Το κατάλαβα, ξέρω εγώ, τι έχει γίνει. Αυτό όμως, ξέρεις, και για εμάς τους προπονητές είναι απευθείας μια πολύ επικοδομητική κουβέντα με το τεχνικό επιτελείο. Δηλαδή, θα σου πει ο προπονητής, τι έγινε, Δημήτρη, τι έγινε σε αυτή τη φάση, και οπότε μπορείς να του δώσεις απάντηση άμεσα. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί βελτιώνει και τις σχέσεις μετά μεταξύ του επιτελείου, τις σχέσεις μεταξύ παιχτών και επιτελείου, δηλαδή γνωρίζουμε καλύτερα τι έχει συμβεί.
0: Τώρα θα μου πεις, μας ακούει κάποιος αυτή τη στιγμή και θα λέει: ποιος είσαι εσύ τώρα να κρίνεις τον Νόιερ και τον κάθε Νόιερ, έτσι. Όχι, νομίζω μπορείς. Έχεις δικαίωμα να τον κρίνεις, έτσι. Ναι.
1: Κοίταξε. Επί της ουσίας ερμηνεύεις αγωνιστικές ενέργειες ενός τερματοφύλακα. Οπότε αν μια κίνηση ενός τερματοφύλακα την κάνει ένας παίχτης Super League 1 ή Super League 2, ακριβώς την ίδια κίνηση αν την κάνει ένας τερματοφύλακας που παίζει Bundesliga ή στο Mundial, από τη στιγμή που μπορείς να το κάνεις Super League 1, δεν μπορείς να το κάνεις και σε μια ανώτερη κατηγορία. Mm-hmm. Το θέμα είναι να ξέρεις να το κάνεις και να το κάνεις σωστά.
0: Αυτό που κάνεις εσύ, Δημήτρη, στο Παρασταρικό, γίνεται μόνο σε επίπεδο επαγγελματικό στην Ελλάδα, δηλαδή μόνο στη Super League 1 ή και σε άλλες ομάδες? Ας πούμε, στη Super League 2, πόσες ομάδες το κάνουν? Δεν νομίζω ότι υπάρχει, όταν ήταν στη Super League 2, είχε άνθρωπο αναλυτή.
1: Όχι, όλες οι ομάδες έχουν αναλυτή αγώνα. Κυρίως για την ομάδα όμως, για τον τερματοφύλακα. Συνήθως η δουλειά αυτή κάνει ο προπονητής τερματοφυλάκων. Και πράγματι γίνεται αξιόλογη δουλειά από πολλούς προπονητές τερματοφυλάκων. Το πρόβλημα είναι ότι όταν έχεις πάρα πολλά ταξίδια, όταν έχεις μεγάλη πίεση και όταν το επίπεδο ανεβαίνει, αυτό που είπα στην αρχή, οι δουλειές πρέπει να διαχωρίζονται και να υπάρχουν και όρια. Ο καθένας δηλαδή κάνει ένα κομμάτι και το κάνει πάρα πολύ καλά. Οπότε σε όλα τα επιτελεία σε υψηλό επίπεδο γίνεται πολλή δουλειά από κάτω, να πω από τους πολλούς. Η δουλειά αυτή ανεβαίνει σιγά σιγά ώστε φιλτραρισμένα στο head coach, στον επικεφαλή που θα πάρει και τις αποφάσεις, να πάνε όχι όλες οι πληροφορίες, αυτά φιλτράρονται σιγά σιγά και πάνε προς τα πάνω. Οπότε όσο πιο στοχευμένες είναι οι πληροφορίες, τόσο μεγαλύτερο αποτέλεσμα έχουν. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι ξεκάθαρες, δεν μπερδεύουν και δίνουν λύσεις τελικά και δεν δημιουργούν πρόβλημα στην κατανόηση. Αυτή είναι η ιστορία τώρα και εκεί είναι και λίγο η γνώση που πρέπει να έχεις. Δηλαδή δεν είναι μόνο χειρίζομαι εργαλεία. Είναι να ξέρεις και τη θέση και να έχεις και καλή επαφή με τεχνολογία. Και εγώ πάνω σε αυτό με βοήθησε πάρα πολύ το ότι έχω τελειώσει δίκες επιχειρήσεων και έχω και ένα πτυχίο στην τεχνητή νοημοσύνη. Χώρια τις εκπαιδεύσεις μου πάνω στην πλατφόρμα της Handle και γενικά πάνω στην ανάλυση.
0: Και βέβαια, επειδή το ποδόσφαιρο εξελίσσεται και η θέση εξελίσσεται αυτή, κάθε μέρα, κάθε χρόνο έχουμε διαφορετικά δεδομένα. Πρέπει να προσαρμοστείς με τα δεδομένα αυτά. Άλλος ο goalkeeper της δεκαετίας του 80-90 που έπαιζε εσύ και εγώ, έτσι. Και άλλη θέση τώρα, δεν είναι η ίδια. Καμία θέση. Περίπου, εντάξει.
1: Κοίταξε, όλα επαναλαμβάνονται και όλα όμως βελτιώνονται. Δηλαδή γίνονται πιο ποιοτικά, θα έλεγα. Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν από κανένα μήνα περίπου είχα την ευκαιρία, έγινε ένα πολύ μεγάλο συνέδριο ποδοσφαίρου, μάλλον είναι ένα από το οποίο γίνεται τα τελευταία 5 χρόνια, το Summit το 360, όπου εκεί από όλα το έχουν χωρίσει πάρα πολύ ωραία, από όλες τις ειδικότητες του ποδοσφαίρου, και όλα τα πεδία, όχι μόνο αγωνιστικά, και κομμάτια νοοτροπίας, κομμάτια διαχείρισης, προπονητές, γυμναστές, αναλυτές, συμμετέχουν σε αυτό. Φέτος δηλαδή είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και τον Χρήστο τον Κόντι, τον κύριο Χριστοφιλέα, τον κύριο Παντελίδη και πολλούς άλλους αξιόλογους από τεχνικά επιτελεία. Και μου έγινε η πρόταση να κάνω και εγώ αυτό, γιατί έχω και μια επαφή με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όπου το κάνω ανάλυση για τον τερματοφύλακα, οπότε είχα να πω πράγματα, και αυτό που κάνουμε και στο Πανσεραϊκό είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι καινούριο στην Ελλάδα και στη Super League 1 όσον αφορά δηλαδή να το διαχωρίσουμε τόσο καλά. Όχι ότι δεν γίνεται σε όλες τις ομάδες, αλλά να το διαχωρίσουμε τόσο καλά. Οπότε εκεί αυτό και εγώ δηλαδή αυτό που παρουσίασα ήταν μια καινούργια ιδέα, όπως λες εσύ, όπως και άκουσα πάρα πολλά άλλα πράγματα από πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Και πράγματι είναι αυτό ότι το ποδόσφαιρο αλλάζει. Σίγουρα του χρόνου, αν δουλέψουμε πάνω σε αυτό, μπορεί να, και εγώ να παρουσιάσω κάτι πιο εξελιγμένο. Αν δεν δουλέψω, εννοείται πάλι το ίδιο θα πω.
0: Πρέπει να δουλέψεις και πρέπει να ενημερώνεσαι. Μάλιστα μου έλεγες ότι πρόσφατα έχεις πάει και στο Λονδίνο, στη Fulham. Έχεις και εκεί κάποια επαφή με ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν σε πολύ υψηλό επίπεδο, το οποίο σίγουρα σε βοήθησε αυτό. Πες μας λίγο για την εμπειρία αυτή.
1: Ναι, έχω την ευκαιρία τα τελευταία 2 χρόνια, λόγω ότι και με την ομάδα το κομμάτι που κάνω αυτό σε μεγάλο βαθμό είναι remote, οπότε έχω την ευκαιρία να κάνω και κάποια ταξίδια εκπαιδευτικά. Πέρυσι δηλαδή ήταν στη Μπαρτσελώνα, αν θυμάσαι είχαμε μιλήσει και γι' αυτό. Φέτος ήταν πολύ σημαντικό το ότι βρέθηκα σε περιβάλλον πρώτης ομάδας και συγκεκριμένα στη Fulham, όπου εκεί ο προπονητής ο Μάρκος Σίλβα, ο κύριος Λεμονάκης μου έδωσε πρόσβαση και έγινε μια πάρα πολύ καλή επίσκεψη, όπου επί της ουσίας έκανα πάρα πολύ ωραίες συζητήσεις και μεγάλες συζητήσεις και στο κομμάτι του τερματοφύλακα, πρώτη ομάδα, και με το πώς βελτιώνονται, πώς διαχειρίζονται στους τερματοφύλακες μέχρι την πρώτη ομάδα σε καταστάσεις Premier League που είναι διαφορετικές, για παράδειγμα, από την La Liga στην Ισπανία. Είδα διαφορές και πώς συνεργάζονται, και αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι, όλοι αυτοί ώστε να πιάσεις ένα υψηλό αποτέλεσμα και να είσαι ανταγωνιστικός σε επίπεδο πλέον Premier League. Αυτό.
0: Βέβαια και εσύ φιλτράρεις από όλα αυτά ό,τι βλέπεις και ό,τι ακούς, γιατί όπως είπες και νωρίτερα, δεν προσαρμόζονται όλα στα δικά μας δεδομένα. Κάποια στοιχεία προσαρμόζονται, κάποια όχι, έτσι.
1: Ναι. Το σημαντικό είναι να γνωρίζεις. Εγώ δηλαδή αυτό που είδα εκεί πέρα ήταν ότι ήθελε. Για να σου πούνε αυτοί πρέπει να, μπορείς, να τους πεις και κάτι για να κρατήσει κουβέντα και να έχει ενδιαφέρον. Το δεύτερο είναι ότι είναι πολύ σημαντικό. Εμείς δηλαδή όσον αφορά και το κλίμα και ταιριάζουμε πιο πολύ με την ισπανική κουλτούρα.
0: Α, okay.
1: Ναι, γιατί είναι, είμαστε περίπου ίδιο κλίμα, είμαστε περίπου ίδιοι άνθρωποι όσον αφορά τα χαρακτηριστικά μας. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στην Premier League το επιτελείο του Μάρκο Σίλβα ήταν άνθρωποι Πορτογάλοι, ένας Έλληνας. Και εννοείται ότι υπάρχουν και του κλαμπ κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι σταθεροί εκεί. Οπότε περίπου συνάντησα το ισπανικό μοντέλο. Αλλά εννοείται όλα αυτά τα προσάρμοσε στην Premier League. Το ίδιο και εμείς, ναι μεν θα πάρουμε ιδέες, θα πάρουμε, αλλά πρέπει να τα προσαρμόσουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Και αυτό είναι το κομμάτι το οποίο θέλει ιδιαίτερη διαχείριση, γιατί προσαρμόζοντας τα βελτιώνεις μετά. Την πραγματικότητα και την καθημερινότητα, οπότε μετά μπορεί να βελτιώσεις και να δώσεις δηλαδή ένα boost σε όλες οι ομάδες στο να γίνουν καλύτερα και πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα.
0: Ας πούμε ένας top class Έλληνας goalkeeper, για παράδειγμα ο Τζολάκης, άρα πιο εύκολα προσαρμόζεσαι στη La Liga μου λες παρά στην Premier League.
1: Όχι, όχι. Αυτό που είναι ο τρόπος λειτουργίας του κλαμπ.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοώ. Ότι είναι διαφορετικό, δηλαδή το πώς διαχειρίζονται τους τερματοφύλακες ή τους ποδοσφαιριστές στην Αγγλία. Έχουν άλλο σύστημα, είναι άλλες οι κατηγορίες.
0: Ναι.
1: Πολύ απλά έχουν η πέμπτη κατηγορία Αγγλίας. Μπορεί να είναι ανώτερη από το Super League 2. Σε κόσμο, σε γήπεδα, σε διαδικασία.
0: Εντάξει, έχουμε διαπιστώσει αυτό.
1: Αυτό εννοώ δηλαδή ότι είναι σημαντικό.
0: Μάλιστα. Μου έκανε εντύπωση πάλι αυτό που έλεγες Δημήτρη, ότι με τη βάση δεδομένων αυτή που έχεις διαθέσιμη, μπορείς να παρακολουθήσεις όποιον τον οποίο θες αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, που δηλαδή να είναι καταγεγραμμένος, έτσι.
1: Κοίταξε, αυτό είναι κάτι το οποίο κάποιος που ασχολείται το θεωρεί δεδομένο. Υπάρχει η πλατφόρμα αυτή που χρησιμοποιούμε ευρέως, είναι η Y-Scout της Huddle, η οποία έχει όλα τα παιχνίδια, έχει ανάλυση όλων των παιχνιδιών, ανάλυση όλων των ποδοσφαιριστών, στατιστικά, οπότε εκεί γίνεται και το scouting, στο να βλέπεις κάποιους παίχτες, να βλέπεις ομάδες, να παίρνεις στατιστικά, να παίρνεις τα πάντα. Και τώρα δηλαδή άμα ανοίξουμε βλέπουμε το Μουντιάλ δηλαδή.
0: Και το λογισμικό αυτό σου δίνει τη δυνατότητα, δεν είναι απομονώσεις ό,τι θες. Θες μόνο σέντρες, θες μόνο κάθε βάλιες, ό,τι θες είναι τρομερό έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι, το θέμα είναι και η δυσκολία, αυτό δηλαδή συζητάμε, να μην χαθείς μέσα σε όλο αυτό. Οπότε πρέπει να ξέρεις ξεκάθαρα τι θέλεις. Εκεί είναι το μεγάλο, να το πω έτσι, όχι μυστικό, είναι η μεγάλη επιτυχία. Να μην χαθείς την πληροφορία, να καταλήξεις σε κάτι το οποίο είναι πραγματικό και να το πεις με πολύ απλά λόγια. Μπορεί αυτό βέβαια να απαιτεί δουλειά. Βέβαια όσο πιο μεγαλύτερη εμπειρία έχεις, τόσο πιο εύκολα το βρίσκεις.
0: Υπάρχει δυνατότητα να εφαρμοστεί και σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή σε ερσινικό ποδόσφαιρο.
1: Η πλατφόρμα αυτή αφορά επαγγελματικές κατηγορίες, αλλά η διαδικασία αυτή, ναι, μπορεί να γίνει αν έχεις μια καλή λήψη βίντεο. Ναι, μπορεί να γίνει.
0: Ναι. Βέβαια, σε τοπικό επίπεδο υπάρχει μόνο μια κάμερα, δεν έχεις δυνατότητα να δεις κάποια φάση από 5 και 6 διαφορετικές οπτικές γωνίες.
1: Κοίταξε, τώρα αν μια ομάδα ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό και πει θέλω να το κάνω, μπορεί να βάλει και κάμερες στην ώρα του αγώνα. Να βάλει μία εκεί, να βάλει μία πίσω από το τέρμα, να βάλει μία. Okay, να έχει δηλαδή δύο. Βασικά η λήψη είναι η τακτική λήψη που είναι πολύ μακρινή. Οπότε εκεί βλέπεις από παίχτη σε παίχτη, τον τελευταίο παίχτη της μιας ομάδας.
0: Το γενικό πλάνο δηλαδή. Μπράβο, ναι. Πανοραμικό που λέμε.
1: Μπράβο. Εκεί δηλαδή κυρίως βλέπεις τακτικά, μάλλον τις τοποθετήσεις και τις κινήσεις και των δύο ομάδων. Μετά είναι το πλάνο το οποίο είναι το πιο κοντινό. Όπου εκεί διακρίνεις κυρίως ατομικά χαρακτηριστικά, δεξιότητες στον τερματοφύλακα, τεχνική, το πώς δηλαδή έγινε η φάση. Οπότε εκεί μπορούμε να αναλύσουμε το τεχνικό κομμάτι, τι δεν πήγε καλά στο τεχνικό κομμάτι, Και από πιο ψηλά βλέπεις άλλα πράγματα. Δηλαδή, βλέπεις αν ο τερματοφύλακας αντιλήφθηκε, ξέρω εγώ, στην απέναντι πλευρά ότι γίνεται αυτή η κίνηση. Το οποίο δεν μπορείς να το δεις από την κοντινή λήψη, τη βλέπεις από τη μακρινή. Οπότε η κάθε γωνία λήψης έχει το ενδιαφέρον του και πρέπει να το αξιοποιήσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη, θα πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Είμαστε εδώ μαζί με τον Δημήτρη Κόμπλα. Κάνουμε μια πάρα πολύ όμορφη και ενδιαφέρουσα κουβέντα για τους τερματοφύλακες και όχι μόνο. Θα μιλήσω και για Μουντιάλ λίγο αργότερα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Αχ, τι έπαθα!
7: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν Κημητηρίου, στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
11: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
12: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
13: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
12: Το σούτ.

0: Λοιπόν, εδώ μας και πάλι επιστρέψαμε. Sport FM Πάτρας, συντέξει και 3-3 corner penalty μαζί με τον Δημήτρη Κόμπλα. Συνεχίζουμε την πολύ όμορφη κουβέντα μας και ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, Δημήτρη, πάμε λίγο Μουντιάλ, έτσι. Α, ναι, γιατί κουζένεις? Σε είδε βγήκε έξω τώρα στο διάλειμμα και είδα λίγο το πόδι, δεν το πας καλά. Τι έγινε, τραυματισμός?
1: Ναι, είχα ένα...
0: Μα δεν παίζεις πλέον, ούτε στους παλεμόχους είσαι.
1: Ναι, είχα ένα θέμα το οποίο έπρεπε να το λύσω. Έγινε μια μικρή επέμβαση, το οποίο είναι αντιμετωπίσιμο, εννοείται. Και σε κανένα μήνα θα είμαι μια χαρά.
0: Αστράγαλος ή γόνατο?
1: Όχι, αστράγαλος.
0: Ναι, και είσαι καλά πάντως?
1: Ναι. Είμαι καλά, θέλει το χρόνο του, αλλά όλα καλά.
0: Γιατί το πόδι το δουλεύεις πάρα πολύ και στην προπόνηση, το χρειάζεται.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς, ναι.
0: Και τα δύο πόδια ή μόνο το ένα?
1: Το ένα.
0: Όταν έπαιζε είχες και τα δύο?
1: Όχι, τώρα έχω καλύτερο αριστερό.
0: Α, πραγματικά. Δηλαδή και βολέ κάνουμε με το αριστερό?
1: Καλά, βολέ εντάξει, είναι το εύκολο. Το να κάνεις μεγάλη μπάλα είναι δύσκολο με το αριστερό και μικρή πάσα με ακρίβεια. Οπότε αυτό είναι κομμάτι εκπαίδευση των τερματοφυλάκων, το οποίο... αυτό που λέγαμε για τα στατιστικά πριν, απαγορεύεται ο τερματοφύλακας στη ζώνη άμυνας να έχει λάθος πάσα. Γιατί είναι αυτό που θα πούμε και για το Μουντιάλ, ότι οι επιθετικές μεταβάσεις θα κρίνουν πιθανόν και την πρόκριση πολλών ομάδων. Το πούμε μετά.
0: Άρα προς αυτό το κομμάτι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και η θέση του τερματοφύλακα, έτσι?
1: Ναι, οι ενέργειες του τερματοφύλακα πάνω σε αυτό θα παίξουν ρόλο. Να έχουν δηλαδή συμμετοχή στη δημιουργία παιχνιδιού. Γιατί μια μεγάλη μπάλα αν γίνει λάθος είναι κάτι το οποίο, η μεγάλη μπάλα βασικά είναι διεκδικήσιμη. Η μικρή πάσα όμως, μικρή πάσα εννοούμε πάσα στο χώρο, στη ζώνη άμυνας, πρέπει να γίνει με ακρίβεια, γιατί αν χαθεί εκεί η μπάλα απευθείας γίνεται δημιουργία φάση για τον αντίπαλο, που σημαίνει μπορεί τελική ενέργεια μετά.
0: Έχω μια απορία. Βλέπω πολλές ομάδες και στην Premier League, ενώ δέχονται γκολ στο build-up, επιμένω σε αυτό το build-up, από πίσω. Δεν πάνε στη μεγάλη μπάλια τη βαθιά. Και προτιμούν να αλλάξουν πάση στην άμυνα, μέσα στο κουτί, στο box, όπως λένε και οι Άγγλοι, και να ρισκάρουν να δεχτούν γκολ. Και όμως επιμένουν.
1: Κοίταξε, αυτό είναι κάτι το οποίο επί της ουσίας ξέρεις γιατί γίνεται. Μία προσέγγιση είναι όπου κάνει συγκέντρωση παιχτών στο δικό σου χώρο, για να κάνεις μια μεγάλη και να έχει αδειάσει ο χώρος, οπότε να πας, δηλαδή επί της ουσίας μεγάλη κάνεις, αλλά έχεις καταφέρει να τραβήξεις πολλούς παίχτες της αντίπαλης ομάδας στο χώρο σου. Κοίταξε, αυτά είναι μοντέλα παιχνιδιού, τα οποία πρέπει και εμείς το τμήμα τερματοφυλάκων να το κατανοήσουμε και να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Πρέπει να σεβαστούμε δηλαδή τον προπονητή, και αυτό είναι το μεγάλο κομμάτι, δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ακολουθούμε το μοντέλο παιχνιδιού, τις στρατηγικές, τις τακτικές ενέργειες που θέλει ο προπονητής. Γιατί για να τις θέλει υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στο Μουντιάλ. Τι γεύση έχει αφήσει μέχρι τώρα αυτό το Μουντιάλ που βλέπουμε στην Αμερική, στο Μεξικό και στον Καναδά? Δηλαδή όσα παιχνίδια έχουμε δει και όσα έχεις δει και εσύ προσωπικά ο ίδιος.
1: Είναι ένα Μουντιάλ αρκετά... τα οποία πρέπει να αναφέρουμε κάποια σημεία σημαντικά. Το ένα είναι, τα οποία δεν φαίνονται τόσο στον αγωνιστικό χώρο. Το ένα είναι οι κλιματολογικές συνθήκες. Βλέπουμε ένα Μουντιάλ το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη διασπορά στα γήπεδα. Δηλαδή ξεκινάμε από τον Καναδά και φτάνουμε μέχρι το Μεξικό κάτω. Σε όλο αυτό βλέπουμε άλλες θερμοκρασίες στη Βόρεια Αμερική, πολύ υγρασία στο Μεξικό, πολύ ψηλές θερμοκρασίες στην Αμερική.
0: Βάλε και το υψόμετρο βέβαια στο Μεξικό, έτσι.
1: Μεγάλο υψόμετρο, στα 2000 μέτρα. Οπότε όλο αυτό θέλει ιδιαίτερη διαχείριση από τους προπονητές και από τους ποδοσφαιριστές. Και θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό η διαχείριση αυτή που γίνεται και τη διάρκεια της υψηλής απόδοσης κατά το 90 λεπτό.
0: Άρα λοιπόν χρειάζεται πολλή δουλειά και από το τεχνικό επιτελείο, δηλαδή να καταφέρουν να προσαρμοστούν οι παίκτες μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε αυτή τη μετάβαση, όπως είπες. Για παράδειγμα, στην Αυστραλία έπαιζαν πρώτο μάτς σε Βανκούβερ, με τους Τούρκους και μετά πήγαινε στην Αμερική στο Σιάτο και τώρα πάνε Νέα Υόρκη. Εδώ είναι δυσκολίες, έτσι, μια χώρα η οποία τώρα φεύγει στην Αυστραλία και η μετακίνηση. Λέω παράδειγμα τώρα για τους Αυστραλούς, έτσι. Αλλά αυτή η μετάφραση είναι δύσκολη.
1: Κοίταξε, είναι δύσκολη γιατί όταν όλο το χρόνο, για παράδειγμα, παίζεις Αγγλία ή παίζεις, κάποιοι παίζουν, ξέρω εγώ, στην Αφρική ή στην Ασία, πάνε σε μια διαφορετική ήπειρο. Όπου πρέπει πραγματικά αντιμετωπίζουν νέες συνθήκες. Το καλό, τάξη, σε αυτά τα τουρνουά είναι ότι το Μουντιάλ, δηλαδή, το κορυφαίο τουρνουά, μην πω, σε αυτά τα τουρνουά, το κορυφαίο τουρνουά είναι ότι είναι τα παιχνίδια λίγα, αλλά είναι πάρα πολύ κρίσιμα γιατί από πίσω υπάρχει μια ολόκληρη χώρα και σε παρακολουθεί πλέον όλο το αθλητικό στερέωμα. Δεν το βλέπουν μόνο ποδοσφαιρικοί, το Μουντιάλ το βλέπουν από όλα τα αθλήματα, όλος ο κόσμος. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Σαν θέα μας έχει ικανοποιήσει μέχρι τώρα?
1: Αυτό που θα δω εγώ και σαν προπονητής, θα δω κάποια άλλα πράγματα, δηλαδή θα δω το πώς συμπεριφέρονται οι ομάδες. Σε αυτό έχω να πω ότι πολλές ομάδες οι οποίες, καταρχήν είναι ένα μουντιάλ με πάρα πολλές ομάδες, έτσι. Αυτό που βλέπω είναι ότι πολλές ομάδες οι οποίες δεν είναι ονόματα, έχουν πάρα πολύ καλή αγωνιστική συμπεριφορά και δυσκολεύονται οι παραδοσιακά μεγάλες ομάδες και μεγάλες χώρες να τις αντιμετωπίσουν. Αυτό γιατί γίνεται, ερμηνεύεται γι' αυτό.
0: Άρα θεωρείς ότι η ψαλίδα έχει κλείσει κατά κάποιο τρόπο?
1: Σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Έχει κλείσει και ιδιαίτερα, σε αυτές τις φάσεις που, εντάξει, κάποιες φορές παίζει και μεγάλο ρόλο η εμπειρία κάποιων μεγάλων ποδοσφαιριστών ώστε να δώσουν την πρόκριση σε μια χώρα παραδοσιακά μεγάλη ποδοσφαιρικά. Αλλά αυτό που, πώς ερμηνεύεται αυτό, το πρώτο είναι ότι πλέον η τεχνολογία και η τεχνογνωσία είναι εύκολα προσβάσιμη, άρα υπάρχουν πολλοί προπονητές σε χώρες που δεν είχαν παλιά πρόσβαση, άρα έχουν βελτιωθεί πολύ τα επιτελεία τους, οι ποδοσφαιριστές έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν καλύτερα, πολλοί από αυτούς τους ποδοσφαιριστές έχουν την ευκαιρία και μέσω πλέον των agent και μέσω μεταγραφών να παίξουν σε υψηλά ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Οπότε γυρνώντας στην εθνική ομάδα είναι πιο εύκολο να δεις ομάδες οι οποίες πραγματικά μπορούν να κοντράρουν αντιπάλους δυνατούς.
0: Μάλιστα. Παράδειγμα, στο βράδυ το Βέλγιο που έβλεπα, μόνο ένας ποδοσφαιριστής έπαιζε στο βελγικό πρωτάθλημα. Οι υπόλοιποι όλοι σε άλλα πρωταθλήματα. Η Αυστραλία, παράδειγμα, και αυτοί ελάχιστοι παίζουν στην Αυστραλία. Όλοι στην Ευρώπη παίζουν.
1: Η Ευρώπη είναι πιο μπροστά, πολύ πιο μπροστά από όλες τις άλλες χώρες. Η UEFA δηλαδή έχει δουλέψει και το προϊόν ποδόσφαιρο σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και σε εμάς προπονητές, δηλαδή με σχολές προπονητών εξειδικευμένες. Οπότε έχουν επενδυθεί πάρα πολλά χρήματα και είναι παραδοσιακά να το πω, οι χώρες οι οποίες πάντα πρωταγωνιστούν.
0: Φαβορί υπάρχουν, Δημήτρη? Εσύ δεν ξέρω αν συμπαθείς κάποια ομάδα από αυτές που παίζουν, γιατί η δική μας δεν παίζει στο Μοντιάλ, δυστυχώς. Αλλά από αυτές που παρακολουθούμε, δεν ξέρω αν έχεις κάποια συμπάθεια σε κάποια ή αν βλέπεις ότι κάποια ξεχωρίζει. Βέβαια είναι δύσκολο ακόμα, είναι νωρίς ακόμα.
1: Κοίταξε, παλιά λέγαμε, επειδή ο πατέρας μου ήταν, ξέρω εγώ, Βραζιλία, είμαι και εγώ Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Τώρα ξέρεις τι λέμε. Επειδή ο γιος μου είναι Αργεντινή, θα είμαι και εγώ Αργεντινή.
0: Α, το πάμε έτσι τώρα.
1: Οπότε εγώ, ναι, επειδή ο γιος μου και τα δύο μου παιδιά έχουν μεγάλη συμπάθεια στην Αργεντινή. Είναι Αργεντινή, οπότε και εγώ δεν θα τους χαλώ στο χατήρι. Και μετά νομίζω και η Ισπανία. Αλλά βλέπω πολύ δυνατή τη Γερμανία και θα πάει μέχρι τέλους. Και έχει αρχίσει και η Αγγλία και θα αρχίσει να διεκδικεί σιγά σιγά υψηλές θέσεις.
0: Σίγουρα η Αγγλία που είδαμε στο πρώτο μάτς κόντρα στους Κροάτες ήταν μια διαφορετική Αγγλία που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία τουλάχιστον 20-30 χρόνια. Είπε στην Αργεντινή, από στην Αργεντινή παίζει στις 8 ώρα με την Αυστρία και νομίζω όλος ο πλανήτης πλέον περιμένει να δει πάλι Λιονέλ Μέση.
1: Ναι. Βλέπουμε μεγάλους ηλικιακά παίχτες επειδή δεν έχουν το βάρος ότι πρέπει να παίξω 30 παιχνίδια σε ένα πρωτάθλημα. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί με την εμπειρία και τις δεξιότητες που έχουν και επειδή τα παιχνίδια είναι πολύ συγκεκριμένα, θα δούμε παίχτες σε μεγάλη ηλικία να είναι επί της ουσίας οι καθοριστικοί παίχτες σε μια ομάδα.
0: Είναι αυτοί οι παίκτες που ξέρουν να διαχειρίζονται καταστάσεις, που έχουν την εμπειρία από. Νομίζω ότι έκτο Μουντιάλ είναι του Μέση τώρα ή το πέμπτο. Νομίζω περνάει το έκτο.
1: Είναι το έκτο.
0: Το έκτο, ναι. Ναι.
1: Και είναι και άλλοι παίκτες που είναι έτσι, αλλά θα δούμε ότι επειδή κρατιούνται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πλέον δηλαδή και ο Σαραντάρης κάνει τη δουλειά που κάνει ένας εικοσάρης. Παλιά θυμάσαι πως ήταν, όσο μεγαλώναμε, χαλαρώναν οι ποδοσφαιριστές και λίγο πιο χαλαροί και έξω, βγαίνανε κτλ. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Οπότε όσοι έχουν κρατήσει τη φυσική τους κατάσταση και την οτροπία τους είναι αυτοί οι οποίοι θα είναι καθοριστικοί και τις χώρες τους.
0: Μάλιστα. Από τερματοφύλακας ποιος πήρες ξεχωρίσει?
1: Το τελευταίο όλοι λένε για το Βοζίνια.
0: Α, για το Βοζίνια.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι σαραντάρης, έτσι.
1: Είναι σαραντάρης, ναι.
0: Αλλά το λέει η καρδούλα του.
1: Κοίταξε, αν και δεν αγωνίζεται, πρώτη φορά τον ακούμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τι έκανε ο Βοζίνια? Ο Βοζίνια είχε τη συναισθηματική ωριμότητα και εμπειρία να έχει μια καλή αγωνιστική συμπεριφορά χωρίς να επηρεάζεται από ονόματα κτλ. Δηλαδή παίζει και το βλέμμα του είναι ήρεμο. Αυτό που ακούμε πιο λαϊκά, κρύο αίμα. Συνεχή συγκέντρωση, δεν ενθουσιάζεται από μια καλή απόκρουση, δεν απογοητεύεται αν κάτι δεν πάει καλά και παραμένει σταθερός. Αυτό είναι κάτι το οποίο και εμείς οι προπονητές αυτό που κάνουμε πολλές φορές. Δηλαδή, σε ένα μεγάλο τερματοφύλακα, αυτό λέγαμε και με τον Φερνάντο Φερέιρα της Φούλαμ, που τώρα πήγε και Μπενφίκα, ότι είχαν το Λένο τερματοφύλακα και μου λέει αυτό που κάνω εγώ, μου λέει, είναι να επαναφέρω μετά από ένα παιχνίδι τον τερματοφύλακα στην ηρεμία. Mm-hmm. Καλά, εννοείται και τον άλλο τερματοφύλακα, το δεύτερο, να τον κρατήσει σε ένα επίπεδο εγρήγορσης. Άρα είναι αυτή η διαχείριση που την έχουν οι μεγάλοι παίχτες και γι' αυτό βλέπουμε και ωραίες αποδόσεις έτσι και από μεγαλύτερες ηλικίες και από παίχτες που δεν τους βλέπουμε συνεχώς στα πρωταθλήματα.
0: Γενικά έχουμε δει καλές αποδόσεις από τους goalkeeper του Μουντιάλ. Δηλαδή δεν έχω δει γκολ, δηλαδή ένα-δύο γκολ, δηλαδή τεράστια ευθύνη να έχει κάποιος που έχουμε δει μέχρι τώρα.
1: Γενικά η αγωνιστική του συμπεριφορά είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα και είναι αυτό που είπα πριν, ότι έχει εξειδικευτεί πάρα πολύ η δουλειά, έχει ερμηνευτεί η δουλειά του τερματοφύλακα. Ξέρουν, εννοείται η κάθε χώρα, ο κάθε προπονητής έχει τη δική του κατεύθυνση, το κάθε κλαμπ, αλλά ξέρουν πλέον τη θέση τους και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε, ότι συμμετέχουν και σαν στη δημιουργία παιχνιδιού.
0: Εδώ σε εμάς τώρα, Δημήτρη, σε τοπικό επίπεδο, υπάρχει ταλέντο στη θέση αυτή?
1: Βεβαίως και υπάρχει ταλέντο.
0: Αξιοποιείται?
1: Αξιοποιείται. Μιλάμε για τερματοφύλακες ή γενικά?
0: Τερματοφύλακες. Κοιτάξτε, ναι. Και γενικά.
1: Κοίταξε, εγώ τα τελευταία χρόνια, από τότε που μπήκα δηλαδή και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, παρακολουθώ. Και μάλιστα επειδή και στον Πανεγιάλη και στην Παναχαϊκή και παλιότερα στη Θιέλα, δουλέψαμε. Και τώρα δηλαδή που έχω μια επαφή με αναπτυξιακές ηλικίες, δουλέψαμε και παρακολουθώ δηλαδή πάνω στο κομμάτι στην ανάδειξη τερματοφυλάκων από την περιοχή μας. Και βλέπουμε δηλαδή, τώρα έχουμε, δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κόσμος, έναν πρωταθλητή Ελλάδας πατρινό τερματοφύλακα, τον Άγγελο Τραγγελόπουλο, ο οποίος είναι στην τριάδα της ΑΕΚ, μαζί με τον Θωμά, τον Στρακώσια και τον Μπρινιόλη. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την πόλη μας και για τους τερματοφύλακες. Βλέπουμε τον Βασίλη τον Αθανασίου στον Ατρόμητο, ένα παιδί από το Αίγιο. Υπάρχουν στον Πύργο ο Μάκης, ο Τσεκούρας, ο Βασίλης, ο Σούλης. Λέω κάποια παιδιά τα οποία είναι σε επαγγελματικές κατηγορίες. Ο Νίκος Παπαδόπουλος από τον Αστέρα Τρίπολης. Mm-hmm. Βλέπουμε Super League 1 παιδιά τα οποία είναι ένα βήμα πριν την πρώτη ομάδα. Και πολλοί είναι σε αναμονή τώρα τι θα γίνει. Και άλλα παιδιά. Το θέμα είναι αυτή την κουβέντα που είχαμε κάνει και παλιότερα, ότι πολλές φορές όταν ο μαθητής μπαίνει στη διαδικασία των εξετάσεων, αφήνει λίγο το ποδόσφαιρο πίσω. Mm. Το οποίο και αυτό είναι σεβαστό. Θεωρώ ότι πάνω σε αυτό το κομμάτι θα υπήρχε πολύ μεγάλη λύτερη αξιοποίηση των ταλέντων, όχι μόνο των τερματοφυλάκων. Αν υπήρχε, επειδή είμαστε η Αχαΐα και η Πάτρα που είμαστε τρίτη πόλη στην Ελλάδα, αν υπήρχε μια ομάδα στη Super League 1 και στη Super League 2.
0: Σαν κίνητρο, σαν κράχτης δηλαδή.
1: Όχι κράχτης. Επί της ουσίας θα έδινε μια διαφορετική κουλτούρα στην πόλη μας, αθλητική, το οποίο το κάνει και το μπάσκετ και το πόλο, θεωρώ. Και τα παιδιά, αν υπήρχε Super League 1 και ερχόταν εδώ ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, οι μεγάλες ομάδες, υπήρχαν τα άντερ, τα πρωταθλήματα ενεργά σε όλες τις κατηγορίες. Καταλαβαίνετε ότι ένας καλός παίχτης θα έλεγε ναι, θα παίξω για να είμαι στην πόλη μου και να παίξω στη... μέχρι να μεγαλώσω και τότε να πάρω μια μεταγραφή. Και οι γονείς θα κάνανε αποδοχή σε όλο αυτό, θα λέγανε ναι, το θέλουμε. Αλλά τώρα ένα παιδί, αν τα δώσει όλα, και πού θα πάει. Στην καλύτερη περίπτωση να πάει στις γειτονικές ομάδες της Super League 1 εδώ γύρω-γύρω στην περιοχή. Δεν θα είναι όμως το σπίτι του. Το οποίο αυτό είναι μειονέκτημα.
0: Άρα λοιπόν μια δυνατή Παναχαϊκή θα ήταν ό,τι το καλύτερο για αυτά τα παιδιά, έτσι.
1: Ναι, μια δυνατή Παναχαϊκή. Παλιά ήταν ο Παναγιάλιος, παλιά ήταν και η Θύελλα σε επαγγελματικές κατηγορίες. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ομάδα σε υψηλή επαγγελματική κατηγορία. Super League 1 εύκολα θα μπορούσε η πόλη μας με πολύ απλούς τρόπους πραγματικά φτάνει να υπάρχει γνώση το πώς θα διαχειριστείς μια τέτοια ομάδα. Θα μπορούσε πολύ άνετα όχι μόνο να υπάρχει στην κατηγορία αλλά να είναι στην κατηγορία με αξιώσεις.
0: Ωραία, λοιπόν, Δημήτρη, έχουμε ακόμα περίπου 4-5 λεπτά και στη διάθεσή μας. Έχουμε και ένα κάμπ τον άλλο μήνα, το επόμενο μήνα, έτσι, κάμπ τερατοφυλάκων, το οποίο γίνεται εδώ στην Πάτρα. Πού είναι αυτό, με ποιους εκπαιδευτές?
1: Γίνεται στο Παπελοποννησιακό στάδιο. Πλέον έχει καθιερωθεί, είναι το τέταρτο που γίνεται. Υπάρχει η μερίδα το οποίο επί της ουσίας εκπαιδεύει στην οτροπία και δίνει πληροφορίες στα παιδιά. Φέτος έχουμε επιλέξει διαιτησία, διαχείριση συναισθημάτων μετά από έναν αγώνα, τι χρειάζεται κάθε ηλικία, πώς επιλέγονται οι ποδοσφαιριστές από μια μεγάλη ομάδα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και θα δούμε και δύο σχολές τερματοφυλάκων από την Καλαμάτα και από το Αγρίνιο με τους εκπαιδευτές τους. Το διαφορετικό τρόπο δουλειάς, δηλαδή πώς δουλεύουν αυτοί, συν αξιόλογοι προπονητές και τερματοφύλακες που θα βρεθούν στο χώρο, ώστε να μεταδώσουν γνώσεις και να δώσουν παραστάσεις και κίνητρα στα νέα παιδιά.
0: Το κάμπ ακριβώς πότε είναι αυτό, Δημήτρη?
1: Είναι 2-3 παραστάσεις και κίνητρα στα νέα παιδιά.
0: Το κάμπ ακριβώς πότε είναι αυτό, Δημήτρη?
1: Είναι 2-3

0: της εκπομπής. Καταρχήν να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα κοντά μου. Είπαμε πάρα πολλά ωραία, όμορφα και χρήσιμα πράγματα και ενδιαφέροντα. Δεν ξέρω εσύ αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο πριν, αν ξεχάσαμε κάτι που θες να προσθέσεις.
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά γνωριζόμαστε πάρα πάρα πολλά χρόνια. Από τότε που ήμουν μικρούλης και σε έβλεπα, έπαιζες ποδόσφαιρο τότε. Πάντα είναι μεγάλη μου χαρά όταν συναντιόμαστε.
0: Εγώ έπαιζα μπάλα, όχι ποδόσφαιρο. Υπάρχει διαφορά.
1: Λοιπόν, οπότε πιθανόν επειδή ήσουν τερματοφύλακα να συμπάθησα. Οπότε ναι, είναι μεγάλη μου χαρά έτσι που με κάλεσες εδώ. Πραγματικά πέρασα υπέροχα. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στις εκπομπές σου και καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Απλά να θυμίσω πως εκτός από το Αργεντινή Αυστρία έχουμε και Γαλλία Εράξεις 12 η ώρα. Καλή ώρα. Μέχρι τι ώρα κάθεσαι και βλέπεις ποδόσφαιρο?
1: Εντάξει, τώρα δεν είμαι και. Υπάρχει το καλό, υπάρχουν πλατφόρμες που βλέπεις τα παιχνίδια την επόμενη μέρα. Οπότε ναι, δεν έχω την αγωνία του.
0: Ή βλέπεις τα highlights, τέλος πάντων.
1: Οι highlights μπορεί να δω έναν αγώνα, αλλά υπάρχουν πλατφόρμες που μπορεί να το δεις όλο το παιχνίδι, το Airflix, την επόμενη μέρα, ό,τι ώρα θέλει.
0: Λοιπόν, Γαλλία, Ιράκ, λοιπόν, στις 12, στις 3 τα ξημερώματα, Νορβηγία, Σενεγάλη, ωραίο παιχνιδάκι. Στις 6 τα ξημερώματα, Ιορδανία, Αλγερία. Και μετά αύριο βράδυ, Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν. Και στις 11 η Αγγλία κόντρα στην Γκάνα.

Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να πούμε ο Γιάννης ο Κρουστάλης μας στέλνει μήνυμα. Λέει: καλημέρα Δημήτρη. Τις καλημέρες μου στα καλύτερα παιδιά, λέει, στον coach Δημήτρη Κόμπλα. Από το φίλο σου τον Γιάννη. Και μια πολύ μεγάλη καλημέρα και στον φίλο τον Θάνο, γιατί το ξεχάσαμε. Μας έστειλε το καθημερινό μήνυμά του. Να σε καλά, Θάνο, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και πάλι στον Δημήτρη τον Κόμπλα που ήταν εδώ κοντά μας σήμερα. Και πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Θοδωρή τον Παπαγιανόπουλο. Θοδωρή, μερσή. Ωραία. Θα τα πούμε πάλι την Παρασκευή. Λοιπόν, από τον Δημήτρη Σαρίποτα στο μικρόφωνο, ευχές μια καλή σας μέρα. Καλά περάτε. Bye bye.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
7: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
6: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
12: Έχεις.
11: Θέλω μπρατσάκια.
12: Έχεις.
11: Θέλω και πετσέτα.
12: Έχεις.
11: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
12: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Φίδη Νέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
2: Sport FM Patras. Goals στην αθλητική ενημέρωση.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 9 λεπτάκια μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Και ξεκινάει η εκπομπάρα, η αγαπημένη, η από εδώ.
1: Του Σαπόκη!
0: Μουντιαλική, κυρίες και κύριοι.
2: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο. Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου, μουσικές επιλογές και βίσμα συναυλίας. Η φίλη του Κυριάκου λέει: είσαι μέσα στα ράδια. Βρες μας εισιτήρια.
2: Πέντε προσκλήσεις.
0: Ναι, είσαι στον όμιλο τάδε. Φέρε μας ρε κανένα εισιτηριάκι. Εσύ αναγκάζεσαι να πεις: θα πάρω ένα τηλέφωνο. Και μετά ρε παιδιά, και έρχεσαι σε δύσκολη θέση. Και μετά λες: α, το ξανασχοληθώ εγώ.
2: Και το άλλο, εσύ που είσαι μέσα στα ράδια τα αθλητικά, πες μας κανένα σιγουράκι.
0: Ναι, α, ναι. Καλά. Βρήκατε άνθρωπο.
2: Ναι.
0: Ξέρεις τι είπα σε έναν εχθές. Άσο και over το Βέλγιο. Ένα Κύπριο. Και μου κάνει: θα παίξω αυτό που είπες. Και μετά ευτυχώς δεν με ξαναείδε.
2: Ναι. Όμως έχω να σου πω. Να λεφτά που φεύγουν και πάνε χαμένα.
0: Μπράβο.
2: Προχθές έπαιζε η Σουηδία. Σουηδία. Mm. Και μου λέει ο ιός. Μου λέει: μαμά, πέντε θα φάει, μην το βλέπεις.
0: Να σου πω κάτι.
2: Περίμενε, δεν έχω κι άλλο.
0: Έχω και
2: χθες έπαιζε το Ιράν με το Βέλγιο και πάει να ξεκινήσει. Μου λέει: α, ισοπαλία θα έρθει.
0: Άντριο,
2: και λέω: γιατί πάνε τα λεφτά.
0: Πάρε ένα στυλό και
2: πες κάτσε,
0: το
2: μου λέει να πάρω τον παππού να τον πάρω.
0: Ένα στυλό. Και πες το
2: θα τον φέρω αύριο.
0: Φέρ τον αύριο. Και πού τον σκέφτηκα τον Άντριο, εγώ το γιο σου.
2: Με την Ιαπωνία.
0: 04 και λέω.
2: Ιαπωνία.
0: Έχει δώσει Ιαπωνία ω την έκπληξη τη διοργάνωση.
2: Έτσι ξύπνησε η Κυριακή πρωί, γέλησα. Στα έλεγα εγώ.
0: Άρχισε
2: τα σταλεγάκια.
0: Α, είναι στα λεγάκια.
2: Ναι, σα τα έλεγα εγώ.
1: Αν υπογράψει η κυρία Ζαφυράτου για τον Αντρέα τον Αύγουστο, θα θεωρηθεί παιδική εργασία.
0: Ναι, δεν θεωρείται παιδική εργασία. Έχει συνενέσει ο γονιό.
2: Ακριβώ. Ναι, άμα συνενεί ο γονιό δεν.
0: Μπορεί να του φάει τα λεφτά. Μπορεί να φάει τα λεφτά του παιδιού. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Πάρα πολύ ωραία. Έμαθα ότι στην Κύπρο έγινε χαμός.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικός χαμός. Δύο παραστάσεις στην Λευκωσία. Μια τεράστια στη Λεμεσό, τεράστια όμως, mm-hmm. στο Κυποθέατρο. Και μια τεράστια χτες στο Πατήχιο. Το λέω έτσι: Πατήχιο, ανοιχτό αμφιθέατρο. Όπου είχαμε πάνω από 2.000 άτομα. Χιλιάδες.
2: Χιλιάδες άτομα.
0: Ναι. Okay. Τη Λιόλιου τη λένε Γιόγιου. Κατερίνα Γιώγιου. Λοιπόν, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Με φόβησαν βέβαια σε μια ταβέρνα, Κυριάκο. Με φόβησαν πάρα πολύ. Λιγάκι μπορώ να πω, γιατί έχουν κάτι μικρά του λουμπάκια. Τα λένε δάχτυλα και μου είπαν: δεν φεύγεις αν δεν φας δάχτυλο. Και λέω: ρε φίλε, τώρα γνωριστήκαμε.
2: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Θα φας δάχτυλο, μου είπε. Φίλε, χαλάρωσε λίγο. Τώρα σε γνώρισα. Ωραίο το γλυκάκι.
2: Αρκεί να μην προκαλείτε.
0: Ναι, και έλεγα: γι' αυτό έχει τόσο κόσμο αυτή η ταβέρνα. Έχει εξέταση.
2: Γίνει γνωστή.
0: Ναι. Διαφεύγει. Α, δεν το έχουν ως περίεργη έκφραση.
2: Ναι.
0: Διαφεύγεται. Τσουβί, σε παρακαλώ, δεν φεύγεις αν δεν φας δάχτυλο. Του λέω: παρακαλώ, μια selfie βγάλαμε. Θα φας δάχτυλο, δεν το συζητά. Δεν θέλω να. Εντάξει, συμπαθώ, φαίνεσαι ωραίο παιδί, είσαι ΑΕΚ. Αλλά πήρε το πρωτάθλημα, εντάξει, είσαι έτσι ακόμα.
2: Αλλά δεν
0: υπάρχει λόγο τώρα να.
2: Παναθηναϊκό άνθρωπο
0: το
2: τώρα.
0: Το κάνω, λέει: θα το φας το δάχτυλο με μέλι και καρύδι. Α,
2: να γλιστράει.
0: Θα μανεύει και γλυκοζηλιωμένη.
2: Μετά θα είσαι και εσύ καλά, εντάξει.
0: Ναι, γι' αυτό είναι όλοι χαρούμενοι. Τέλος πάντων, όλα πέρασαν τέλεια. Δεν ήξερα ότι τα φανάρια τα λένε φώτα. Έχει αστυνομία στα φώτα και κοίταγα πάνω. Ναι, είναι τα φανάρια. Γι' αυτό λένε lights, όπως μου είπες και εσύ. Τέλος πάντων, ήταν μια φανταστική, ένα φανταστικό τριήμερο, τετραήμερο, μαγικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μπράβο.
0: Και πολλούς αεκτζίδες.
2: Αυτό δεν μου το είπες και δεν το ήξερα.
0: Φιλιά στη Μαρία Αυτορίδη, είμαστε ΑΕΚ, είμαστε ΑΕΚ. Μέχρι και ο πιλότος είμαι ΑΕΚ, ο συγκυβερνήτης είμαι ΑΕΚ. Χαρούμενοι πιλότοι.
2: Χαρούμενοι, εντάξει, λογικό.
0: Του χρόνου
2: δεν θες να είναι έτσι δυσαρεστημένος ή δυστυχισμένος ο πιλότος ή έτσι κακόκεφος.
0: Δεν θέλω να είναι.
2: Χωρισμένος.
0: Ο πιλότος δεν θέλω να είναι με μαύρο κεφάλι χωρίς άσπρα μαλλιά. Εάν δω πιτσιρικά πιλότο, δώσ' του ένα Fiat Punto Novitec να κάνει κολλιές. Όταν δω κατάθλιψη και γκρίζο κρόταφο, έχω ασφάλεια.
2: Όχι ρε, κατάθλιψη στο.
0: Θέλω ρε.
2: Όχι ρε. Όχι, θέλω ρε, το χαρούμενο τον θες ρε.
0: Εντάξει, χαρούμενο. Αλλά όχι χαρούμενο, χαλαρό. Να έχει, κατάλαβες, τη σιγουριά των κινήσεων.
2: Ναι, να μην λέει: α, κάτσε να δω. Πετάει ανάποδα.
0: Τι πάτησε εδώ με τον αγκώνα, τι ακούγεται εδώ τώρα.
2: Να βάλουμε τραπ.
0: Ναι, χουμάνι έχοντα. Παναθηναϊκούς βρήκα που μου κάνανε. Πήγαμε τον Ομπράντοβιτς, Τσουβέι. Θα τους ξακίσουμε.
2: Καλορίζικος. Εμένα με φοβίζουν λίγο αυτά τα ρεπορτάζ που έχω διαβάσει. Πώς ήταν η Ελλάδα το 12 που ήταν ο Μπράβαντος εδώ.
0: Δεν
2: είμαστε
0: δεν χρειάζεται.
2: Καθόλου καλή.
0: Δεν χρειάζεται.
2: Καθόλου καλή.
0: Παραμ παραμ παμπέρο περόμ. Ένας δεν μπορούσε να το πει. Μου κάνει ο Μπράντοβιτς παραπαραπα παπαρο περο. Λέω πώς. Παραπαραπαρα. Βάζει του λέω ένα παραπαρα παραπαρα. Αυτό του λέω.
2: Είναι παρά παμπέρο περό και όχι παρά παρά παρά παρά παρά παμπέρο
0: περό. Του λέω παρά παρά παμπέρο περό. Παρά παρά. Ποιο το σκέφτηκε αυτό το σύνθημα? Δεν είχε την απίπε ο Μπράντοβιτς. Μετά είσαι στη ζωή καλός. Όχι. Παρά παρά παμπέρο περό. Παρά παρά.
2: Ας πάμε go with the flow. Έτσι πως το λέει το τραγούδι.
0: Ένας το σκέφτηκε. Ένας το σκέφτηκε. Λοιπόν, από Μουντιάλ πώς πάτε, από Κουβάδες, καλά είστε?
2: Καλά. Ωραία. Όλο και κάτι.
0: Όλο και κάτι
2: γίνεται. Άμα δεν μας ακούτε, όλο και κάτι γίνεται. Η Αίγυπτος κέρδισε με ανατροπή.
0: Από 1-0-1-3 νομίζω.
2: Ναι, βεβαίως, στην Νέα Ζηλανδία. Ουρουγουάι, Κάπε Βέρντε 2-2.
0: Το γκολ που έβαλε το Κάπε Βέρντε, το πράσινο ακροτήρι. Ναι. Τι χαρές, τι πανηγύρια. Μου θύμισε, χωρίς φάουλ βέβαια, το σιού του Καραγκούνη με την Πορτογαλία το πρώτο. Μου το θύμισε πολύ αυτό το βότσαλο που έσκαγε μπάλα και πήγε μέσα. Χωρίς να είναι βέβαια στημένη φάση, αλλά από κάπου τόσο μακριά είχε σουτάρει. Θα σουτάρει ο Κάρα! Και μεγαλώνει η θλίψη μου που δεν είμαστε στο παγκόσμιο κύπελο. Όσο περνάνε οι μέρες, και μη μου πει ο άλλος, άλλο το κουρασάω από άλλη Ήπειρο. Ναι, ρε φιλέ,
2: το ξέρουμε,
0: βλέπω ομάδες τώρα οι οποίες δεν είναι καλύτερες από εμάς. Από το δικό μας ευρωπαϊκό κομμάτι να είναι εκεί, με στεναχωρεί, αλήθεια σου λέω. Ζέλικο, κάψτε το Φραντζέλικο. Ωραίο.
2: Οκ, okay, ναι.
0: Δεν υπάρχει πλέον Φραντζέλικο, είναι το Vogue. Ναι. Αλλά οκ. Okay.
2: Δεν υπάρχει Φραντζέλικο. Ναι,
0: ναι, είναι αυτό, το έχει αλλάξει.
2: Λοιπόν, τώρα με το 2-2 της Uruguay με το πράσινο ακροτήρι, έχουμε λίγο. Θα πέσουν κορμιά, γιατί είναι η Ισπανία πρώτη, η οποία καθάρισε την Σαουδική Αραβία.
0: Και για μάλλον με προβλημάτισε στο δεύτερο ημίχρονο, δεν μπορούσε ούτε να τρέξει, ούτε σπριντ να κάνει.
2: Και τι σε προβλημάτισε, λογικό δεν είναι.
0: Ναι, okay, για τη συνέχεια τη Ισπανία.
2: Παίζουν 4 συνεχόμενα χρόνια τα παιδιά, δηλαδή κάποιες μέρες σταματήσουν κιόλα. Mm-hmm. Λοιπόν, Ουραγουάη πράσινο ακροτήρι είναι με 2 βαθμούς έκαστη. Έκαστος. Ουραγουάη πράσινο ακροτήρι. Ναι. Και η Σαουδική Αραβία με 1 βαθμό. Mm-hmm. Και τώρα έχουμε ισοβαθμία Ουραγουάης και πράσινου ακροτηρίου.
0: Έχω ακούσει τη λέξη ισοφαρία.
2: Ισοφαρία.
0: Δεν είναι άσχημη η ισοφαρία. Και ισοπαλία και ισοβαθμία.
2: Λοιπόν, το πράσινο ακροτήρι παίζει με Σουηδική Αραβία.
0: Το βλέπεις για ισοφαρία αυτό?
2: Όχι, το βλέπω να κερδίζει το πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι.
2: Ναι. Και. Καλά, εντάξει, θα πιστεύω.
0: Θα πέσουν κορμιά εκεί. Κάρτες.
2: Πιστεύω ότι θα πέσουν περισσότερα κορμιά στο Ισπανία-Ουραγουάη.
0: Νομίζω θα υπάρξει 3 γκολ η Ουρουγουάη, δεν θα κουμπίσει την μπάλα.
2: Πάρα πολύ ξύλο.
0: Άλλο αυτό, αλλά έχουν γίνει φλόρ πραγματικά οι Ουρουγουανοί. 2 μάτς τώρα από μία κάρτα, 2 κάρτες. Έλα, πού είναι τα τάκλινγκ.
2: Και θα είναι και την ίδια ώρα, έτσι, 27 Ιουνίου, 3 ώρα τα ξημερώματα, έτσι, για να υπάρξει, ξέρεις, διαφάνεια.
0: Το αγαπημένο μας Μουντιάλ.
2: Πάρει αυτά από τη Super League.
0: Το αγαπημένο μας Μουντιάλ. 3 ώρα τα ξημερώματα. Δεν μας κάνετε τη χάρη. Μην αρχίσετε. Ήρθε ένας και μου λέει: έχεις δίκιο, φίλε. Έχω χάσει πολλά μάτς.
2: Έσω.
0: Το βλέπεις του.
2: Μα
0: λέω.
2: Είναι πολλά τα μάτς.
0: Είναι πολλά. Τώρα, εγώ αναγκαστικά θα ασχοληθώ με το παγκόσμιο κύπελο πολύ στη φάση των 32.
2: Αυτό λέγαμε από την αρχή.
0: Μα είναι πάρα πολλά τα μάτς και είναι και 3 ώρα το βράδυ. Δηλαδή, κάνε μας τη χάρη, ας πούμε.
2: Εντάξει, λίγο τα μπερδεύουμε κιόλας. Ποιο έπαιζε με το πράσινο ακροτήρι, ποιο έπαιζε με το κουρασάο, ποιο έπαιζε με το κουαδόρ.
0: Ακροτήρι του κουρασάο δεν θα μπορούσε να είναι.
2: Σήμερα 8 η ώρα το βράδυ, ωραιότατη ώρα.
0: Θα το δω, ρε, δεν έχω τίποτα. Θα δω παγκόσμιο κύπελο, ρε.
2: Αργεντινή-Αυστρία.
0: Έλα, ρε.
2: Ορίστε.
0: Έλα, ρε.
2: Όλοι για σένα δεν δουλεύουν.
0: Έλα, ρε.
2: Ορίστε.
0: Εγώ έλα, ρε, Μέση που έχει γίνει χαμός, αν θα έπρεπε να έχει αποβληθεί. Χαμός έχει.
2: Χαμός, ναι, με την.
0: Όχι, να μην έχει. Παράνομα να μην έχει αποβληθεί. Και ο Μέση μπορεί να βάζει το χέρι μπροστά και να μιλάει. Άλλοι τρώνε κόκκινες. Μα φταρνιζόμουν, κύριε δικαστά. Πάμε διάλειμμα.

0: 94,6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
8: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: επιστρέψαμε 22 μετά τις 8 και ένα μήνυμα, Μαρία.
1: Ναι.
0: Σήμερα, μπράβο, Μαρία, να σου πω ότι είσαι εντυμένη σαν quarterback. Βάλει και τη μάσκα και μπες στη λαϊκή και βάρα μπουκέτα.
1: Είμαι έτοιμη, είμαι έτοιμη.
0: Με μπάλα ράγκμπι.
1: Ναι, για μπάλα ράγκμπι. Είμαι για quarterback.
0: 3, 2, 1, go! Πίσω σου δίνει την μπάλα.
1: Όχι, θα παίξω στο Αυστραλιανό, δεν είναι που δεν φοράνε μάσκες.
0: Χωρίς μάσκες. Βάλει μία για COVID.
1: Νομίζω στο Αυστραλιανό δεν φοράνε μάσκες. Ναι, ναι, ναι. Έτσι ρε. Κουτουλίδιρα, σαν το χρειάρι.
0: Έτσι. Έχει εντυμένη. Ένα ο οποίο δεν είναι πάρα πολύ καλά, ή είναι πάρα πολύ καλά.
1: Μπορεί.
0: Δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση για αυτό τον ακροατή. Καλημέρα, φίλοι μου. Το μάτς μπορεί να είναι σε ώρες που το φεγγάρι αγκαλιάζει την καρδιά μας, αλλά το όνειρο που βλέπουμε εκείνη τη στιγμή είναι ισάξιο με το χρυσό του ήλιου την αυγή. Πρόσεξε. Ή είναι σε ύψιστο πνευματικό επίπεδο, ή είναι με το βρακί στη Θηβών. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Με τρύπα. Γκρι βρακί με τρύπα. Πάντα. Ναι. Καλημέρα από το βαρετό Ντόρτμουντ. Τσούβι, το μόνο αξιόλογο που συνέβη εδώ φέτος ήταν η παράστασή σου και τα καλαμάκια που είχε έξω από την παράσταση. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, βέβαια, ότι μου έβγαλε την πρίζα από το καλοριφέρ για να βάλει τα σουβλάκια του. Του λέω, φίλε, κρυώνω, είχε μείον. Και μου κάνει, και πού θα βάλω τα σουβλάκια εγώ, δεν έχω άλλη πρίζα. Και με αφήσανε.
1: Πολύ πρίζα, όχι.
0: Με αφήσανε με ένα παγωμένο καλοριφέρ. Λέω, ρε παιδιά, στην αρχή δεν ήξερα, το τραβάω και ακούω στην καντίνα να. Έκλεισαν όλα. Και μου κάνει, φόλι τραβάει! Και ήρθε γρήγορα μέσα, λέω, τι κάνεις.
1: Τι έγινε.
0: Ήταν ωραία στον Ντόρτμουντ, ειδικά με τα εναέρια μπουκέτα διαφορών ανθρώπων κάτω που κάνανε χειρονομίες. Κάνανε σπάρινγκ.
1: Γιώργο από τα Πετράλωνα, μάλλον δεν μας έχεις ακούσει έτσι
0: τι
1: πολύ συχνά. Γιατί μου διορθώνει ότι είναι η Ουρουγουάη και όχι η Ουραγουάη. Είναι Ουραγουάη.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Είναι Σουηδική Αραβία.
0: Μπράβο.
1: Είναι ακτή εντεφαλωστού.
0: Πλέον και δεν το πράσινο το... χαρακίρι.
1: Και το πράσινο χαρακίρι.
0: Δεν είναι ακροτήρι, εντάξει. Είναι πράσινο χαρακίρι.
1: Καλημέρα. Μπλου Κουρακάο.
0: Μπλου Κουρακάο. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχουμε πιει. Εντάξει. Εγώ χθες γύριζα από το Μαρμάρι.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω πώς πέρασες.
1: Καλά, φανταστικά. Βέβαια είχε 80 μποφόρ, αλλά δεν με πήρε.
0: Είδα το story, είδα τον αέρα. Λέω, την έχει εκνευρίσει ο αέρας, αλλά κάνει ένα. Η Μαρία τώρα κάνει ένα. Ακόλο αέρα.
1: Όχι, όχι, δεν με εκνεύρισε καθόλου γιατί ήμουν στο Κώστα Κώστα, εκεί στα παιδιά, στο.
0: Στο Κώστα Μαρμαρίνο.
1: Στο Κώστα Μαρμαρίνο, το Κώστα Κώστα είναι το Μπιτσόμπαρο. Και ωραία. Εκεί πάντα κόβει ο αέρας.
0: Κόβει μήπως από τις μαργαρίτες.
1: Όχι, όχι, κόβει γιατί είναι κολπίσκωση εκεί πέρα. Κόβει, είναι και το βουνό από πίσω και κόβει. Και ήμουνα από τις 7 η ώρα το απόγευμα,
0: ναι,
1: της Παρασκευής μέχρι τις 4 η ώρα το μεσημέρι της Κυριακής. Εκεί. Mm-hmm. Αυτό. Α, με μία μικρή στάση στο χωνί, εκεί όπου εννοείται πήγα και μου είπανε το τζούβι που τον έχεις.
0: Κλασικό.
1: Τα κλασικά.
0: Κολπίσκι και χωνιά. Δεν ξέρω τι ανομαλία υπάρχουν εκεί σε αυτό το beach bar.
1: Και λοιπόν φεύγοντας από τα Στήρα,
0: ναι,
1: και φτάνοντας στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Ξέρεις, ήτανε με παντόφλα, όπως τα λένε. Παντόφλα τα λένε αυτά τα ferries.
0: Ναι, ρε παιδί μου, που με δύο μποφόρ είσαι ο Τζακ Σπάρο.
1: Πάω να μπω στο αυτοκίνητο και έχει μπει ήδη ένας μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Μπέρδεψε τα μάξι. Δεν το έχεις κλειδώσει.
1: Την ώρα που πήγαινα το ξεκλείδωσα, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, για να μπω κατευθείαν.
0: Τέλειο. Οι μανάδες μας κάνουν λάθος τα μάξι.
1: Κύριος, και το κοίταζε μέσα, το κοίταζε. Λέω, κύριε.
0: Πρέπει να βγείτε.
1: Έχετε μπει σε λάθος αυτοκίνητο. Με κοιτάει καλά. Α, γι' αυτό δεν έπαιρνε μπρος. Λέω, μάλλον.
0: Φοβερό. Μα ωραία είναι αυτά τα πράγματα.
1: Αλλά με έβαλε πρώτα σε διαδικασία να κοιτάξω τη μάρκα του αυτοκινήτου.
0: Σκέφτηκες για λίγο ότι έχεις κάνει εσύ λάθος.
1: Φυσικά. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν ότι λέω, μα άλλο θα είναι. Σε άλλο αυτοκίνητο είμαι.
0: Τώρα αυτός που με παραδέχεται που είχα πει ότι μου λείπει η αγκαλιά ο Μπράντοβιτς με Διαμαντίδη και να είναι και ο Μπατίστη δίπλα, το είπα πριν 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είμαι κανένας τυχαίος, έχω και εγώ τις πηγές μου. Αλλά...
1: Και είναι και καλές οι πηγές.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν, το ρεπορτάζ το έχουν εδώ τα παιδιά, είναι σε φοβερό επίπεδο, ό,τι σας λένε είναι 100%. Τίποτα, μπαίνω στο προφίλ του Ρομπόλη και βλέπω συνομιλίες, καταλαβαίνεις τι κάνω. Και μετά το παίζω μάγκα στον αέρα. Αυτό ήθελα να πω. Αν είδα Σαμπάνη να λέει. Ναι, ο Σαμπάνης είπε στο Βεζένκοφ: είμαι άρρωστος Παναθηναϊκός. Σε περίπτωση με ξυπνάει η γυναίκα μου και εγώ δεν είπα τι θέλεις. Είπα αν υπέγραψε ο Μπράντοβιτς. Αυτό είπα.
1: Και του είπε να φοράει ζακέτα για να, είναι, να μην κρυώσει.
0: Για να σε κερδίσει με δίκια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχετε δει Γιώργο Σαμπάνη φοβερή αγκαλιά με πετρίδαρο από εδώ.
1: Τι λες τώρα.
0: Πού είσαι ρε, του κάνει πετρίδες. Πού είσαι ρε, του κάνει. Αυτή είναι η είδηση. Και όχι το Βεζένκοφ Σαμπάνης. Εντάξει, Σάσα, μόνο με άλλες πασμπουζούκια όμως. Άλλα μας έχει τάξει. Αυτό το κάνω ανοιχτά τώρα. Τον κύριο Βεζένκο.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Τι, δεν είμαι εγώ, Σάσα.
1: Επόμενο πλάνο. Αγκαλιά, ο Σάσα με τον Τζούρνη.
0: Ναι. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Ένας φανταστικός αθλητής και πολύ συμπαθητικός άνθρωπος. Για το σαμπάνι, λέω. Ήταν. Σάσα σαμπάνι.
1: Σάσα σαμπάνι. Σαμπάνι.
0: Σαμπανέκο. Με τρίποντο, στάνταρ. Σαμπανέκο για τρεις, ναι! Τρία στα τέσσερα ο Σαμπανέκο.
1: Τσακώνεται όμως εύκολα με τους αντιπάλους.
0: Φου λες το στόμα σου, σου κάνω. Θα φας μπουκέτο.
1: Στο πρώτο εκτάλεπτο έχει τρία φάουλ.
0: Σου αφήνω τώρα στον επόμενο, στον άξιστο τον κόμενο.
1: Λοιπόν, για αυτούς που δεν έχουν τα λεφτά της Μαρίας να πηγαίνουν στο εξωτικό αρμάρι, υπάρχει το φεστιβάλ Νόστος, λέει, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και χθες πήγα και πέρασα φανταστικά. Βγήκα και φωτό με την Νία Βαρντάλος.
0: Λοιπόν, είσαι πλούσιος. Τι δουλειά έχει η Νία Βαρντάλος εκεί?
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι εδώ, νομίζω, η Νία Βαρντάλος.
1: Προφανώς, για να βγει και άλλη φωτογραφία, ξέρεις.
0: Αλλά μπορεί να είναι κάποια. Μία Παρδάλος.
1: Είναι Μία Βαρντάλος.
0: Μία Παρδάλος. Είμαι η Μία Βαρντάλος. Είμαι η Ραμόνα, εγώ ήμουνα.
1: Α, εγώ σήμερα θα πάω στο Ίδρυμα Σταυροζνιάρχο.
0: Τι έχετε, έχετε κάποια παρουσίαση?
1: Μισελ Ζαρ. Ζαν Μισελ Ζαρ.
0: Τι είναι αυτό?
1: Τίποτα, είναι.
0: Εγώ τη λέω ένα ζευγαράκι.
1: Είναι μια κρέμα για τα γόνατα.
0: Τι είναι το Ζαν Μισελ Ζαρ?
1: Ένα DJ είναι. Ηλεκτρονική μουσική. You know.
0: Που πατά
1: ακουμπί. Βάλε ένα Ζαν Μισελ, μωρέ.
0: Πατά κουμπί και παίζει μόνο του. Αυτό.
1: Δεν είναι.
2: Είναι πολύ μάλλον.
1: Ναι, είναι.
0: Ναι,
1: ήταν από του πρωτοπόρου.
0: Okay.
1: Από του πρωτοπόρου.
0: Ζαν Μισελ. Κάτι μου λέει. Ζαν Πιέρ Παπέν. Όχι.
1: Μα σύστησε την τέκνο, μα σύστησε. Όλο αυτό το πράγμα.
0: Εμένα την τέκνο μου είναι βάλει ο φίλο μου Πέτρο.
1: Ναι, ο άνθρωπο είναι τότε τη δεκαετία του 70. Δηλαδή πιστεύω ότι. Καλά να είναι, αλλά δεν πιστεύω τα ξανά. Αυτό.
0: Ναι,

0: Εν τω μεταξύ, γιατί τι λέτε στη Μαρία, σιγά το ακριβό μέρος να πας στο Μαρμάρι, μια χαρά είναι ρε παιδιά. Πας δηλαδή ωραία με τα μάξι, περνάς απέναντι και μένεις διαμονή, ενώ δεν είναι, νομίζεις είναι πιο φθηνά να πας στο Νιάρχος με ταξί, ξέρω.
1: Νομίζεις είναι πιο φθηνά να μείνεις στην Αθήνα.
0: Αυτό είναι. Τα παπάκια. Α, ναι ρε. Αυτό είναι μαγκαζίνο, Γιώργο Δράγκας, Μακαρίτης. Και πάμε να δούμε λοιπόν, η κυρία έχει φτιάξει φασούλια. Αυτό μου θυμίσε. Μου θύμισε τράγκα. Με πιάνει κατάθλιψη ότι ήμουν νέος και είχα όρεξη για ζωή με αυτά τα τραγούδια.
1: Καλά, είστε. Δεν ήσουν νέος, αγέννητος ήσουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το θυμάμαι. Το θυμάμαι σε εκείνη την δίσκο που ο θείος μου είχε πρώτο στην Άρτα. Το έπαιζε αυτός. Είχε φέρει. Τα λέιζερ, είχε φέρει τα λέιζερ.
1: Πήγανε προχθές τα ημισκούμπρια 25.000 άνθρωποι.
0: Χαμόσε.
1: Και όλοι ήμασταν αυτό με τα υπογλώσσια και με
0: μπράβο,
1: τα.
0: Και μπράβο στα παιδιά.
1: Και τα. Μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίο.
0: Εν τω μεταξύ, είναι λίγο άβολο γιατί στα ημισκούμπρια θα έχω πάντα μαζί τη θεία τη Λία. Εσύ η θεία τώρα.
1: Ναι.
0: Που, στο φυσικά. Τραγούδι έλεγε. Τη θεία τη Λία. Ω, με πόνε στο γόνατο. Δεν είχαμε πολύ χορό γιατί. Α, με πονάει η πλάτη.
1: Τι χορό να κάνει αυτό το πάνω κάτω.
0: Αυτό το πάνω κάτω. Και πόδι πέρα δόθε.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και, ναι, μπράβο, μπράβο στα παιδιά. Χάρηκα που ο Μετζέλης και ο Μηθριλάτης είχαν τόσο κόσμο. Δεν ξέρω, το χάρηκα πολύ.
1: Εντάξει, γιατί αγγίζει οι χορδές, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Το Μετζέλη τον έχω γνωρίσει, το Μηθριλάτη δεν τον έχω γνωρίσει. Αλλά μπράβο στα παιδιά και μπράβο και στην οργάνωση που είχαν στο ριλίζ. Άκουσα πολύ καλά σχόλια. Μπράβο. Έχουν πάλι 3 Ιουλίου.
1: Στην πλατεία νερού.
0: Ναι, δεν έχουν μια δεύτερη.
1: Άντε, ρε. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά. Mm. Λοιπόν, και έχουμε. Και μαζί μας από την Cosmote Telecom το Magenta One Business.
0: Α, έχουμε δελτίο.
1: Έχουμε και δελτίο. Νόημα.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητα καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
10: Sport FM.
11: Sport FM Patras. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση.

0: Μας έκοψαν από το πολιτικό δελτίο του Sky, αλλά αυτές είναι οι συμφωνίες. Πρέπει όμως να πούμε για τα δικά μας.
1: Πρέπει να πούμε τα δικά μας, πρέπει να πούμε για το Magenta One Business, γιατί μας ακούνε και άνθρωποι που έχουν επιχείρηση και προσπαθούν και βρίσκουν τρόπους να πληρώνουν τα ίδια και να απολαμβάνουν περισσότερα, ή γιατί όχι, να απολαμβάνουν περισσότερα και να πληρώνουν λιγότερα. Έτσι είναι το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Έχεις ένα σταθερό σίγουρα. Λογικά έχεις και εταιρικά. Με αυτά λοιπόν δεν μπορείς να τα συνδυάσεις και να έχεις μείον της 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά και να πάρεις εντελώς δωρεάν το internet backup για να έχεις πάντα internet και να έχεις και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που σίγουρα χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως είναι, ξέρω εγώ, υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθησης ολοχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας επιχείρησή σου και πολλά πολλά ακόμα. Magenta One Business, κυρίες και κύριοι.
0: Να πω κι εγώ κάτι.
1: Βεβαίως. Βεβαίως, Τσούβι μου, να πεις κάτι.
0: Να πω κι εγώ κάτι. Ναι.
1: Φάγαμε όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, τι θα φάμε σήμερα όμως είναι το
1: θέμα. Τι θα φάμε σήμερα?
0: Μια καλή σαλάτα με δροσερό φρούτο.
1: Καλύτερα, γιατί έχει και ζέστη σήμερα.
0: Ναι. Δεν έχει σημασία βέβαια. Πάντα πρέπει να τρώμε φρούτα, λαχανικά. Πρέπει να πετυχαίνουμε το καλό, το εγγυημένο. Στα Lidl θα το βρούμε. Με full εγγύηση. Τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά, πρόσεξε, σου επιστρέφουν την αξία. Όπως ξέρει λοιπόν, τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει. Στα Lidl. Ω, ναι.

0: Όχι, όχι. Στη διαφήμιση του Ντολμά δεν είμαι εγώ που φωνάζω στο πλήθος, είναι άλλοι.
1: Είναι η Ελένη Καρακάση.
0: Ορίστε. Να. Μπράβο, μπράβο.
1: Η καταπληκτική Ελένη Καρακάση. Αν είδα το back rooms, δεν ξέρω αν εννοείς κάτι περίεργο. Δεν έχω δει κάτι. Τι είναι το back rooms.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Είδα μόνο του Spielberg την ταινία.
0: Ναι, σου άρεσε πάρα πολύ.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ. Και η πρωταγωνίστρια είναι μια θεά στη γη. Μπορεί να είναι και εξωγήινη.
0: Λοιπόν, εσύ που λες θεία σε είδα στα, στα μισκούμπρια, μπράβο, λέει πολύ ροκού. Μάλλον.
1: Άλλη θεία είδες.
0: Μάλλον άλλη θεία. Ή μπορεί εκεί συναυλίες καμιά φορά, ξέρεις.
1: Ή μήπως ήταν η μάνα σου. Πώς φάνηκε η προσβολή μου στο φίλο. Όχι, εντάξει. δεν, ήταν, όχι. Δεν είχε πάει ούτε. ούτε όχι, μανάδες, παιδιά, αστεία. Δεν είχε πάει ούτε η Μαρία. Πήγες καθόλου.
0: Αφού ήμουν στο μαρμάρι, παιδί μου, πώς να ήμουν. Είσαι τρελό.
1: Δεν θα πήγαινε έτσι κι άλλο.
0: Πιστεύω ότι δεν θα πήγαινε.
1: Σε ξέρω
0: δεν, να σου
1: καλά.
0: Πω, δεν ήταν. Μ' άρεσαν τα ημισκούμπρια έτσι.
1: Αλλά δεν θα πήγαινε.
0: Αλλά δεν ήταν ένα συγκρότημα για το οποίο θα πήγαινε. Ας πούμε, άσυμα έχω αυτή την εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Και Ζαν Μισελ Ζαν μπορεί να πάω Nick Cave. Αν κάπως τακτοποιήσει τα πράγματα. Αλλά σίγουρα το Σάββατο Pet Shop Boys, φίλε.
1: Καλά, το Σάββατο είναι πάρα πολύ φίλοι μου. Θα είναι Pet Shop Boys. Εγώ το Σάββατο έχω παράσταση. Όχι, είμαι στο φεστιβάλ Κνέ στην Καλαμάτα. Στην παραλία. Και Παρασκευή είμαι στο Εθνικό Στάδιο, στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Α, πάρα πολύ.
1: Θα δώσουμε και έναν απεινιδωτή που θα μπει στο γήπεδο. Θα υπάρχει στο γήπεδο. Θα είναι εκεί πολύ για πάντα. Η αίθουσα κλιματίζεται στο σποτάκι, φίλε. Δεν είναι μπηχτή για το σεφ. Μην τρελαίνεστε. Μην τα μπλέκετε. Είναι η διαφήμιση στα τοπικά ραδιόφωνα.
0: Που το λένε πάντα.
1: Που το λένε
0: αυτό,
1: πάντα. Ναι. Η αίθουσα κλιματίζεται. Λες και. Όχι, δεν ανάβουμε ερκοντήσιο με 50 βαθμούς έξω. Χαιστήκαμε, τι τα φέρετε τα παιδιά σας εδώ. Και λένε πάντα λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Αν έλεγα αυτό, ξέρεις θα λέγανε. Α, επειδή το πήρε ο Ολυμπιακός στο σπίτι σας.
0: Κατάλαβες. Καταραμένο κινητό, ένα μήνυμα δεν μπορώ να στείλω. Σωστά, πάμε πάλι. Το έστειλες. Το έστειλες και τα κατάφερες. Και μπράβο σου. Και κάτσε να δούμε και τα άλλα μηνύματα από εδώ που έχουν έρθει. Καλημέρα.
1: Πριν το διαβάσει, Μαρία, λέει κάποιο: είναι αυτοί που λένε φέτος θα το πάρει η Αγγλία, οι ίδιοι που τρώνε το μυαλό από το κατσικάκι, εγώ δηλαδή. Ή πάνε στη θάλασσα χειμώνα με βροχή. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι.
0: Όχι, ρε. Αυτό που λέει θα το πάρει η Αγγλία, θα τρώει το μυαλό από το κατσικάκι.
1: Όχι, ρε.
0: Καλά.
1: Εγώ είμαι αυτό.
0: Με τίποτα. Είναι. Και λίγο ψηλό. Φλόρι.
1: Ναι. Χτες έφαγα ένα δυνατό μυαλό και έβαλα φούλα λάτι. Λοιπόν, για πες τώρα, Μαρία.
0: Ιού. Καλημέρα στο Μανώλη από Μόχλος Ιτίας και μας έχει στείλει και μια ωραία φωτογραφία.
1: Για να δω.
0: Από Μπιτσόμπαρο, ωραία. Κυματάκι.
1: Και όμορφο
0: κράτα
1: μέρος,
0: τον καφέ, θα σου φύγει.
1: Ωραίο
0: καλημέρα
1: μέρος.
0: Στον Ηλία. Καλημέρα, δεν ξέρω γιατί θέλω να σας στείλω. Απλά δεν είμαι καλά, λέει ο Ηλίας.
1: Τι έγινε, Ρελιάκο.
0: Για πες, ρε Ηλία. Α, ορίστε. Άλλη μόνο. Τέλειωσε ο Metal Heart. Με Ζαν Μισελ Ζαρ. Όλα τα παππούδια θα είμαστε εκεί. Εννοείται ότι θα είμαστε εκεί. Καλημέρα στο Χρήστο. Μαρία, είδα το story σου και έχω να πω ότι μεγαλώνοντας με αυτό το παράθυρο στο βαρμπάρι, είσαι πελούσιος άνθρωπος και μπράβο σου. Και όταν σου λέω ότι είδα το story με το παράθυρο, πάει και αλλού το μυαλό μας, γιατί είμαστε βλαμμένοι όλοι. Καλημέρα. Okay. Ναι, γιατί έβαλα μια φωτογραφία από τη θέα που έχω από το σπίτι μου στο βαρμπάρι.
1: Είναι πολύ ωραία αυτή η θέα. Μπράβο, Μαρία.
0: Εντάξει, αφού αυτό είναι το σπίτι μου, τι να κάνω. Αυτό είναι το σπίτι της γιαγιάς μου. Δεν είναι ότι...
1: Το δικό σου το σπίτι.
0: Ναι, και δεν τον νοιάζω. Καλημέρα στον Στέφανο. Όχι άλλος αέρας. Ήμουν ακάριστο από Παρασκευή βράδυ έως Κυριακή βράδυ. Το μόνο μέρος λέει που δεν το έπιανε μέρος ήταν το Κοχύλι. Το Κοχύλι είναι ένα beach bar εκεί πέρα στην Κάριστο. Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού. Καλημέρα στην Ειρήνη. Ο Λύση λέει δεν είναι φτιστός ο Γκαγκάτσης, λέει.
1: Δεν, όχι μωρέ, δεν είναι.
0: Δεν το έχω εικόνα τώρα να σου πω την αλήθεια. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σαν να τα έφτιαξα με τον εφηβικό μου έρωτα η επιστροφή Ζώτη στον ΠΑΟ, λέει ο Σαλοπέτας. Δεν με ενδιαφέρει αν θα έρθουν επιτυχίες στο μέγεθος που ήρθαν στην πρώτη του θητεία. Μόνο που θα είναι εκεί επανέρχεται το κύρος στον οργανισμό. Μαρία, τελικά είχες δίκιο.
1: Mm-hmm.
0: Α, δεν ήσουνα. Περίμενε.
1: Για πες.
0: Μου είχε ζητήσει γνωμούλα την Παρασκευή για ενδυματολογική επιλογή.
1: Και λέει. Για ποιο. Ναι.
0: Πώς σου φαίνεται συνδυασμός.
1: Ναι.
0: Εσπαντρίγιας.
1: Έφυγες.
0: Αυτό το είπα και εγώ.
1: Έφυγες, ρε φίλε.
0: Αυτό το είπα και εγώ. Δεν περίμενα να δω το υπόλοιπο. Να μου έλεγε Εσπαντρίγια με νηφικό. Θα του έλεγα.
1: Έφυγες, ρε,
0: βάλε
1: ρε,
0: το νηφικό και βγάλε την Εσπαντρίγια.
1: Θα πατήσεις πετρούλα και θα πάθεις διάστρεμα. Τι Εσπαντρίγια, ρε μεγάλε. Μήπως και λευκό σορτσάκι και μπλε πουκάμισο από πάνω.
0: Όχι, τζιν.
1: Τζιν με Εσπαντρίγια. Ναι.
0: Όχι, ρε. Δεν σπαντρίχε. Τελειώνει εκεί η κουβέντα.
1: Μόνο ασπρούλια φοράει καλά οι σπαντρίχε, ναι, που είναι 2 μέτρα, ρε παιδί μου. Αν δεν είσαι 2 μέτρα, δεν μπορεί να βάλει σπαντρίγια τα. Πού πα. 41 νούμερο σπαντρίγια, 42.
0: Μα ασπρούλια είναι και 2 μέτρα.
1: Αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, στον Παπαλουκά.
0: Όχι, ρε, στον Παπαλουκά η σπαντρίγια. Όχι, σε
1: παρακαλώ. Τον έχω δει. Τον έχω δει.
0: Θοδωρή, όχι. Λοιπόν, για πάμε.
1: Μπράβο, θεία που πα συναυλία. Πες τον κομπλεξικό δίπλα σου να πάψει ο ατάλλαντος Αρτινός. Εντάξει, θα το βουλώσω, ρε φίλε. Εντάξει, ρε φίλε, θα
0: έλα,
1: το βουλώσω.
0: Έλα, μωρέ, σταματήστε πια, μην τσακώνεστε να είστε αγαπημένοι.
1: Εγώ τι είπα, άπομαι.
0: Του είπα, μωρέ,

0: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Λοιπόν, μία από τις κορυφαίες στιγμές της χθεσινής αγωνιστικής ημέρας του παγκοσμίου κυπέλου, για μένα, γνώμη μου, γνώμουλα μου, ήταν στο παιχνίδι τους Ουραγουάης με το πράσινο ακροτήρι.
2: Συμφωνώ.
1: Κάποια στιγμή ο Αρκάντζο έχει πέσει στο έδαφος και ο Βίνιας, και μπράβο του, στην αντίπαλη ομάδα, ναι, αποφάσισε να τον βοηθήσει, ξέρεις, και του έκανε. Ναι.
2: Για την γκράμπα.
1: Μόλις αντιλήθηκε ότι η Ουρουγουάη συνεχίζει την επίθεσή της, τον παρατάει.
2: Καλά τον έκανε.
1: Και φεύγει.
2: Τον παράτησε. Όσοι εδώ ήταν η βοηθειά μου, φίλε.
1: Έβαλε
2: μα τι κάνεις. Μέχρι εδώ, κάτσε κάτω.
1: Τώρα κάτσε και χτυπήσου.
2: Μήπως του γύρνα για το πόδι κιόλας.
1: Fair play.
2: Δεν μπορεί να του κάνει διάστρεμα. Οπ, κρακ.
1: Α, συγγνώμη απ' την άλλη, ήτανε, με συγχωρείς.
2: Τι ωραίο που τον παράτησε και έκανε επίθεση. Αλλά και ηθικά δεν μπορεί να του πει κάποιο κάτι. Εντάξει, ρε φίλε, προσπάθησε.
1: Εντάξει, ρε φίλε, ναι. Δηλαδή, τι, να του βάζει και τον πιμπερό στο στόμα.
2: Έλα πούμε τώρα. Ρέψου, ρέψου. Ρέψου να βάλουμε γκολ.
1: Ονονός.
0: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι! Πάμε!
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη!
9: Μήλο!
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο!
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι!
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ!
14: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
16: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
17: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν

0: ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Για χαρά. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, ή από εδώ.
1: Του Σαπόκη!
0: Ζαφυρά του.
2: Τσουβέλας.
0: Σταθερόπουλος, με τη σειρά ηθοποιεί. Κάποιος, Μαρία, μου έχει κολλήσει μια πατουσίτσα εδώ στον υπολογιστή. Ένα γκρι πατουσέλι. Δεν ξέρω ποιος το έχει κολλήσει αυτό. Όχι,
2: είναι
0: Τσαούσης.
2: Είναι γατοπατουσάκι, μωρέ.
0: Τι είναι?
2: Γατοπατουσάκι.
0: Ποιος έκατσε εδώ? Δεν πάμε, ξέρω, λοιπόν στον, είναι... στο γήπεδο του Όφη, ο Σπύρος, ο Σύφης Γατοπατουσάκης. Έχει το λόγο.
2: Μπορεί, μπορεί. Μήπως.
0: Μήπως.
2: Το κόλλησε η Σοφία Θεοδωράκη που είναι και το τσιτσιρίκι μας εδώ μέσα.
0: Δεν νομίζω ότι η Σοφία Θεοδωράκη έχει τον ψυχισμό κολλήσει μια πατούσα.
2: Είναι βαθιά, είναι βαθιά.
0: Ροζ.
2: Ναι.
0: Στον υπολογιστή.
2: Είναι ευαίσθητη ψυχή. Μην κοιτάς που κρατάει την αποστάση.
0: Θεωρώ ότι έχει βάλει ο ταμπάκος. Τι κάνεις, μην φυγείς, μην φυγείς.
2: Πολύ πιθανό, το έχει δώσει η κόρη του.
0: Το έχει βάλει ο Τσούτσικας, πιστεύεις?
2: Δεν ξέρω, πιστεύω πως όχι.
0: Όχι,
2: όχι.
0: Όχι. Θέλω να πιστεύω πως όχι.
2: Θέλω να πιστεύω πως όχι, γιατί πλησιάζουν και οι μέρες που θα πάρω άδειο.
0: Ωραία. Πιστεύεις ότι έχει βάλει αυτό το ροζ γατοπατουσάκι στον υπολογιστή μου ο Σταύρος Χοντροθύμιος ή ο Μπάμπης Χριστόγλου?
2: Πιστεύω ότι ο Σταύρος θα το έβαζε.
0: Ναι,
2: ναι.
0: Είναι της τέχνης.
2: Είναι, ναι.
0: Είναι της τέχνης ο Σταύρος.
2: Ο Σταύρος ήταν εδώ αυτές τις μέρες ή είχε πάει στην Νίο που υπήρχε το τουρνουά beach volley? Γιατί συνήθως άμα δεν πάει ο Σταύρος εκεί πέρα να πετάξει λίγη άμμο στο γήπεδο, δεν ξεκινάνε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ναι.
2: Στη Γαλλία αλλά και παγκόσμια, είχε προκληθεί έτσι ένα μικρό σοκ, ένας ψηλός άλλος, για την κριτική που άσκησε η δημοσιογράφος της ΕΚΥΠ, η Φρανς Πιερόν, για την πρόθεση του Ντοκού να αφήσει την αποστολή του Βελγίου.
0: Για ποιο λόγο?
2: Γιατί γεννούσε η γυναίκα του το πρώτο τους παιδί.
0: Καλά, έκανε και έφυγε.
2: Αυτό λέμε όλοι.
0: Ναι.
2: Εκείνη όμως είπε, μου λέτε σοβαρά τώρα ότι αυτοί οι παίκτες έχουν θυσιάσει τα πάντα για να έρθουν στον παγκόσμιο κύπελο και εσείς φεύγετε απλώς για να κόψετε έναν ομφάλιο λόρο? Είστε αρκετά τυχεροί ώστε να παίζετε σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Είναι ένα απίστευτο προνόμιο. Εκατοντάδες ποδοσφαιριστές θα κάναν τα πάντα για να βρίσκονται στη θέση σας. Αυτή η ευκαιρία μπορεί να μην ξαναεμφανιστεί ποτέ στη ζωή σας. Και εσείς θα τα πετάξετε όλα αυτά απλώς για να παρευρεθείτε στη γέννηση του παιδιού σας. Που στο κάτω-κάτω λέει, ο πατέρας δεν κάνει και τίποτα εκείνη την ώρα. Είναι συμβολικός ο ρόλος του. Της κρατάς στο χέρι και βγάζει μια φωτογραφία. Και μετά τι? Θα χάσεις 10 ώρες, θα βιώσει αυτή τη συναισθηματική έξαψη και μετά θα είσαι εξαντλημένος. Και μεταξύ μας είναι και μια ιδιαστική, λέει, στιγμή.
0: Ποιος είναι αυτός ο μισάνθρωπος που τα γράφει?
2: Η γυναίκα, η Φρανς Πιερόν.
0: Οκ. Okay.
2: Ναι. Μάντεψε. Τέθηκε σε διαθεσιμότητα.
0: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή.
2: Ναι.
0: Γεννάει το πρώτο της παιδί, είναι το πιο σημαντικό. Πάντα θυμάμαι τον Γιασκεβίτσιος που τον είχαν ρωτήσει κάτι αντίστοιχο, ναι, ας πούμε. Και στο λόγο που δεν έχω παιδιά, ναι, αλλά καταλαβαίνεις, ναι, ότι δεν υπάρχει κάτι πιο ιερό εκείνη τη στιγμή από κάποιον που θέλει να κάνει οικογένεια να πάει να δει το παιδί να γεννιέται.
2: Ναι.
0: Μερσί ντοκού, ρε. Δηλαδή δεν κατάλαβα.
2: Γιασκεβίτσιους, για όσους δεν το έχετε δει, τον ρωτάει ένας δημοσιογράφος για έναν παίκτη του, ο οποίος έφυγε.
0: Ναι. Για να πάει στα γεννητούρια.
2: Για να πάει στα γεννητούρια, λοιπόν, ναι, του παιδιού του, και ήταν και σημαντικοί αγώνες εκείνη τη μέρα. Λέει, πώς νιώθετε για αυτό το πράγμα? Λέει, πώς να νιώθω? Λέει, δεν είναι αντιεπαγγελματικό από μέρους του? Έχεις κάνει παιδί. Έτσι ακριβώς. Έχεις κάνει παιδί? Λέει, όχι. Όταν θα κάνεις παιδί, θα καταλάβεις ότι τίποτα δεν έχει μεγαλύτερη σημασία από τη γέννηση του παιδιού σου. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να μπούμε.
0: Να μπούμε. Αμέ.
2: Και εννοείται ότι την έχει κράξει και όλος ο κόσμος. Και πολλοί ποδοσφαιριστές και νυν και παλέμαχοι λένε ότι αυτό ακριβώς, ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα στη ζωή από τη γέννηση του παιδιού σου και το να είσαι παρόν. Αυτά. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, να έχεις μια άποψη, να πεις.
0: Okay. Παιδί, κατά τη γνώμη μου, να το είχατε προγραμματίσει.
2: Μιλάμε για επίθεση. Μιλάμε για επίθεση.
0: Τώρα εδώ, τώρα πέταξε δηλητήριο η κυρία, να πούμε. Τι να πω, η φάση είναι κρίντζι. Θα πας τώρα και θα πεις για ποιο λόγο πας στη γέννηση του παιδιού. Αυτό το αποφασίζει η Ομοσπονδία και ο προπονητής. Τι είσαι εσύ? Το Βέλγιο μια ζωή.
2: Ότι το αποφασίζει ο ίδιος ο παίχτης. Δηλαδή, αν πει ο ίδιος ο παίχτης, θέλω να είμαι παρόν στη γέννηση του παιδιού.
0: Τους λέει, κοιτάξτε, στο παγκόσμιο κύπελο υπάρχει πιθανότητα,
2: ναι, σωστό, ναι,
0: να γεννήσει η γυναίκα μου. Αν γίνει αυτό, θέλω να πάω. Και του είπανε ναι. Δεν είπε ξαφνικά, μάγκες, ξέχασα να σας πω. Τι έγινε? Γέννησε η κούλα. Πρέπει να πάω στην κούλα.
2: Όπου βέβαια δεν ξέρεις κιόλας. Δηλαδή, μπορεί μια γυναίκα να έχει μπει στο μήνα της που λένε.
0: Και δεν ξέρεις.
2: Και μπορεί να γεννήσει την πρώτη μέρα, μπορεί να γεννήσει την 30η μέρα.
0: Μπορεί τον 11ο μήνα να βγάλει δελφίνι.
2: Μπορεί, ναι, κάποια στιγμή να βγάλει, ναι, ελεφαντάκι. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Μπορεί.
2: Δεν ξέρεις. Μήπως, λέει, όλος ο ντόρος δεν γίνεται απλά επειδή αφήνει το μουντιάλ για να το παιδί του, αλλά στη λογική, αφού περίμενες γένα, γιατί έφαγες τη θέση στην εθνική από κάποιου άλλου? Παιδιά, ακόμα και έτσι
0: ρε
2: να
0: φίλε,
2: ήταν.
0: Δεν τι γεννάει, λέτε, ρε φίλε, δεν έχει άδεια λοχίας μετά. Δεν γέννησε ο Ντοκού. Θα πάει, θα είναι στη γυναίκα του δίπλα και θα γυρίσει. Έτσι κι αλλιώς ο καλύτερος παίχτης είναι. Σέρνεται όλο το Βέλγιο. Χάλια
2: εσύ,
0: είναι το Βέλγιο.
2: Τι χάλια το Βέλγιο.
0: Χάλια, έχει παιχταράδες. Βαριούνται.
2: Πάντα έτσι ήταν το Βέλγιο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει και συνοχή.
2: Δεν είχε τις παιχταράδες που είχε. Αλλά δεν έκανε ποτέ τίποτα.
0: Δεν έχει και συνοχή. Δηλαδή, εντάξει, δεν πήρε κούπα. Δεν πήρε κούπα, αλλά έπαιζε μπαλάρα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πάντα είχαμε υψηλότερες προσδοκίες για το Βέλγιο και ποτέ.

0: Ωραία.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραία εκτέλεση. Και λέω ότι το είχαμε και δουλεμένο στην προπόνηση, είπε τα Ρεμή. Κάναν ένα κοντινό σε ένα παιδάκι που έκλαιγε με τη φανέλα του Βελγίου. Και ήταν τεμπρόινε το παιδί.
2: Δεν ήταν κατάξαντο.
1: Έπεσε κράξιμο πάρα πολύ. Γιατί κοντινό στο παιδί που κλαίει. Λέει, φίλε, δηλαδή πόσο μυαλό πρέπει να έχει ως σκηνοθέτης. Που δεν ήταν καλό.
0: Είναι δημόσιο πρόσωπο. Πρέπει να
1: ανέχετε. Ναι, ναι, πρέπει να δέχετε την κριτική.
0: Ναι, ναι,
1: πρέπει
0: ναι,
1: να δέχετε
0: αυτό
1: την
0: δεν
1: κριτική.
0: Είπαν, ναι, ναι. Το ροζ Πατουσάκη το έχει βάλει Βαλεντίνα. Έχει βγει στις Λέρες και το έχει πει. Δεν το ήξερα.
1: Α, οκ. Okay. Ναι, το δέχομαι.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Αφαιρώ εγώ.
1: Όχι,
0: αυτό
1: μην το βγάλω. Άστο.
2: Τι δικαίωμα.
1: Δώστε, το βάλω εγώ. Τι είναι αυτό, τι σε πείραξε τώρα το. Δώστε
0: όχι,
1: με
0: θέλω να δημιουργήσω.
1: Δώστε με μένα και το καταπίνει, λέει.
0: Θα το φάω. θα σε φάω το Πατουσάκι. Ανοίγει κάποιο το ράδιο. Ωχ, βάλε, βάλε, βάλε, βάλε αυτή την εκπομπή. Πάρ' το εσύ αυτό το Πατουσάκι.
1: Έλα μου, ρε, μην είσαι.
0: Δεν το θέλω, ρε, παιδί μου.
1: Όχου.
0: Τι θέλω να έχω να διαβάζει τον Ομπράντο, να έχω μια ροζ Πατουσάκι από πάνω. Δεν θέλω.
1: Γάτο Πατουσάκι. Μα όχι, σκύλο Πατουσάκι είναι τώρα που το βλέπω. Δεν είναι γάτο Πατουσάκι. Σκύλο Πατουσάκι. Τέλος πάντων.
0: Το Βέλγιο είναι σε φάση μέα κούλα, όχι μέα αλκού κούλπα. Οκ. Okay. Okay.
1: Σωστό, χρόνια πολλά στους μπαμπάδες εν τω μεταξύ. Βεβαίως, χθες ήταν η γιορτή του μπαμπά. Λίγο αδικημένη, λίγο έτσι.
0: Δεν θα έπρεπε καν να γιορτάσουν, πατέρα.
1: Γιατί?
0: Έλα, είναι βαρετό.
1: Έλα,
0: ψέμα.
1: Μωρέ. Γιατί? Μιλάμε
0: για τώρα γιορτή του πατέρα.
1: Όχι. Και εκείνοι κάνουν ό,τι μπορούν. Τους έχουν φορτώσει κι αυτούς με πάρα, πάρα πολλά πράγματα.
0: Κανένα δεν πρέπει να γιορτάζει. Ούτε η μάνα.
1: Μπράβο.
0: Τι γιορτές, τι ψέματα είναι αυτά. Να κάνουμε τη γιορτή της κόρης. Πού είναι η γιορτή του παιδιού?
1: Υπάρχει η γιορτή του παιδιού.
0: Υπάρχει.
1: Βέβαια.
0: Γιορτή του παππού.
1: Γιορτή του... Υπάρχει.
0: Γιορτή της γριάς.
1: Όχι. Υπάρχει η γιορτή του παππού και της γιαγιάς που είναι τον παππού, πώς το λένε.
0: Γιορτή των grandparents.
1: Κόμπο, κόμπο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κόμπο. Υπάρχουν. Από όλα υπάρχουν. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Γιορτή του δάχτυλου. Υπάρχει. Στην Κύπρο.
0: Γιορτή του δάχτυλου. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Art Tech, The Road Show, τη Cosmote Telecom φέτος γυρίζει σε όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά. Εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο, έτσι. Μάθετε ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μία ακόμα εβδομάδα με την Big Win στο πλευρό μας. Αυτό το παγκόσμιο κύπελο το ζει στην Big Win με extra, extra large αποδόσεις, καθημερινά price boosts, build a bet και στο live και αγορές για κάθε φάση.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κοροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
10: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένουν, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. Ε! I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος. Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
11: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατία 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Γι' αυτό βασιλιάς είναι ο Νεϊμάρ, Μαρία. Ό,τι έχει να κάνει με την αδερφή του φεύγει. Δεν έχει να κάνει, παιδιά.
1: Έχει γενέθλια, έχει γιορτή. Έχει τραπέζι.
0: Έχει χλαμίδια. Ναι, θα πάει θα να πάμε. Το γιορτάσει.
1: Έχει να πάει οδοντίατρο.
0: Θα βέβαια, πάει. Έχει βέβαια. Απόστημα. Θα πάει.
1: Και ό,τι θέλει θα κάνει. Ναι. Θα σας ρωτήσει. Εντάξει. Ορίστε μας.
0: Ή από εδώ.
2: Τους από εκεί.
0: Δεύτερο ημίχρονο. Δυνατά. Ο φαν της Σοφίας είναι εδώ.
1: Αλίμονο.
0: Ο φαν της Σοφίας δίνει το παρόν σε κάποιο μπαλκόνι. Τον φαντάζομαι με μπουρνούζι και παντόφλα κλεμμένη από ξενοδοχείο. Αυτή τη λευκή σαν στρουφάκι.
1: Είναι...
0: Ναι, αυτό το
1: φλατό. Ένα χαρτόνι είναι.
0: Το φλατό παντόφλο. Αυτό το... Ναι. Ο Ταμπάκος μόλις με κούφανε, δεν ξέρω τι ήθελε. ο Ταμπάκος μίλησε σαν πιλότο. με κούφανε Ταμπάκο, δεν ξέρω, το έχεις βάλει τέρμα.
1: Δεν φταίει αυτό, μωρέ. Είναι δυνατά τα ακουστικά μας.
0: Πάλι δεν άκουσα.
1: Χνουδωτή.
0: Αχνουδωτή. Δεν είναι. Όχι. Ο φαν της Σοφίας δεν έχει χνουδωτή παντόφλα. Δεν είναι ο Ρέβης. Ο φαν της Σοφίας έχει αυτή την παντόφλα του ξενοδοχείου. Γράφει σε μέλι hotel πάνω. Λέμε τώρα. Ο φαν της Σοφίας, τι ομάδα είναι, πιστεύεις?
1: Παναθηναϊκός.
0: Ναι, έχει καιρό να δει.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Τρέπεστε λίγο, okay. Δεν τρέπεστε. Τσάπα, okay. Κύριε Γιάννη. Κύριε Γιάννη, τσάμπα τους πληρώνετε.
0: Σας τα τρώνε, κύριε. Α, αυτό είναι Μάκη, το λέγανε. Όχι, Γιάννη.
1: Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες, λέει ο Χρυσός Ογκαβός. Και βλέπω ταυτόχρονα με το όχι να φύγει ο Ντοκούλε ή να πάει στη γυναίκα του που γέννησε. Έχουμε και ένα μουντιάλ, δηλαδή κάπου όπα. Ναι, μπορεί και να συνδυάζεται το ένα με το άλλο. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Είχαμε νεύρα, γενικά βλέπω νεύρα. Είχαμε και νεύρα Δόνη στη συνέντευξη
1: τύπου.
0: Το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ένα μπουρ. Όχι, δεν είπα αυτό.
1: Είπε το μουντιάλ είναι ένα μπουρ.
0: Το μουντιάλ είναι ένα μπουρ. Επειδή έπαιξε 5-4-1, δηλαδή με την Ισπανία, τι θέλατε να
1: κάνει.
0: 4-3-3. Θα τρώγανε 8 γκολ, δεν το ξέρουν. Που ήταν και πληγωμένοι οι Ισπανοί. Και με Γιαμάλ
1: το 0-0 μετά το.
0: Καλά έκανε. Ξέφυγε η κουβέντα. Δέχτηκε σκληρή κριτική από του Σαουδάραβε. Ρε Σαουδάραβε, δημοσιογράφοι, επειδή έχει έρθει ο Κριστιανό και 5-6 παιχταλάδε, νομίζετε ότι έχετε κάνει ομαδάρα.
1: Γίνανε ειδικοί τώρα.
0: Κάντε μα τη χάρη τώρα, ρε. Ουλουχλουχ, ουρνουνουχ, σκέφτομαι Σπυρόπουλο. Κάνει κρύβγκιχ. Για ποιο λόγο έπαιξε. Πιστεύετε, λέει, ότι θα με απολύσουν επειδή έπαιξα 5-4-1 εναντίον της Ισπανίας. Μικρή μεγάλη στο ίδιο καφενείο, του είπε. Είναι δυνατόν. Δεν με νοιάζει. Εγώ είμαι οικονομημένος, κορίτσι μου.
1: Αυτό είναι.
0: Για σένα με ενδιαφέρει. Υπερασπίστηκε τις επιλογές ο Νότης Δονής και είπε. Δεν πρόκειται να απαντήσω σε τέτοιου είδους ερωτήσεις. Για το Γιαμάλ είπε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που διασπάει ισορροπίες και είμαστε αισιόδοξοι για τον αγώνα με το πράσινο ακροτήρι. Τι να έρθουν να μου πούνε, πες τους να πάνε να... Λοιπόν, αυτό μου θύμισε και η ομάδα θα επιστρέψει στο επίπεδο που την έχουμε δει. Δηλαδή, ποιο επίπεδο, δηλαδή, τι ήθελα να τη Σαουδική Αραβία. Να πάει να πάρει το Μουντιάλ. Λέω εγώ τώρα, είναι κάτι που μου έχει διαφύγει για το ποδόσφαιρο τη Σαουδική Αραβία.
1: Η Σουηδική Αραβία έχει νικήσει στην Αργεντινή.
0: Ναι. Στην αρχή.
1: Γι' αυτό κατάλαβα.
0: Πήρανε θάρρος.
1: Στο προηγούμενο Μουντιάλ. Και πήρανε θάρρος. Οι άλλοι δεν είχαν, ήταν ακόμα από το jet lag.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε και σου λέει, να, είμαστε. Είναι υπερδίμενοι.
0: Βράτε.
1: Στηρίζουμε Γιώργο Δόνη.
0: Είμαστε με Γιώργο Δόνη, ο οποίος έχει γίνει τρομερός Σαουδάραβας από μακριά. Δηλαδή, αν δεν ξέρεις ότι είναι Έλληνας.
1: Ναι,
0: δηλαδή, καταλαβαίνει. Έχει πάρει αυτό το μενταλιτέ. Είχε και το. Ξέρεις,
1: το
0: παράστημα και το βάρος αυτό. Ελά τώρα. Ουλιοχλιάχαρα μου, λιοχλιάχαρα. Έτοιμος είναι δυνατόν. Τι θέλουν οι άσχετοι εδώ πέρα. Οι άνθρωποι να σου. Ωραίες ερωτήσεις. Ωραίες ερωτήσεις. Δάσκαλο. Τον. Ωραίες Αντωνόπουλο.
1: Πολύ.
0: Τώρα τον ερωτήσεις.
1: Λοιπόν, εντάξει, τα cooling breaks έχουν.
0: Έλα με την αηδία.
1: Έλα με την αηδία.
0: Ο Φαντάικ, ο κορυφαίος.
1: Όλοι το έχουν πει αυτά, μέχρι και ο Καραλής θες τους έκανε. Εντάξει, λέει, δεν βρίσκω λόγο. Δεν βρίσκω λόγο αυτή τη στιγμή. Εντάξει, οι συνθήκες λέει καιρικές.
0: Είπε 24. Είχε 23 βαθμούς και hydration break. Και anxiety
1: break.
0: Και δεν κάνω και anxiety break. Να πάρω ψυχοφά. Έλα τώρα.
1: Η UEFA ανακοίνωσε, αποφάσισε και ανακοίνωσε ότι στο Euro του 2028. Δεν θα έχουμε cooling breaks.
0: Επιτέλους.
1: Θυμίζουμε ότι το Euro του 2028 θα γίνει σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία.
0: Γιατί cooling break. Δεν πρέπει να έχει beer break.
1: Αυτό πήγα.
0: Μπυρίτσα.
1: Ναι, μπυρίτσα. Αυτό ναι. Να έρθω να σε καταλάβω. Βεβαίως. Όχι, λέει εντάξει, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται.
0: Το Μουντιάλ, μήπως το Euro το 28. Το Euro.
1: Το Euro το 28.
0: Α, είπες Μουντιάλ, εντάξει, δεν πειράζει. Το Euro το 28.
1: Euro είπα 28. Νομίζω Euro είπα.
0: Όχι, Μουντιάλ, είπες.
1: Μπορεί να είπα στην αρχή Μουντιάλ και να είπα Euro. Να,
0: όχι, ναι. Δεν είπες Euro. Αλλά βάλε το VAR.
1: Βάλε το VAR.
0: Βάλε VAR.
1: Βάλε VAR.
0: Βάλε VAR.
1: Βάλε VAR.
0: Βάλε VAR.
1: Βάλε VAR. Το Βαλεβάρ.
0: Το Βαλεβάρ. Το Βαλεβάρ είναι εστιατόριο με περίεργες γεύσεις έθνικ.
1: Ναι. Μαρόκο,
0: ναι.
1: Την Ισία, τέτοια.
0: Έχει, ναι. Το,
1: ναι, ναι.
0: Το,
1: αλλά έχει το παστίτσιο.
0: Μπράβο. Έχει και λαχανοτολμάδες. Αυτά τα παλίρια. Αν πολλά τολμάς.
1: Το έχουμε.
0: Βαλεβάρ. Βαλεβάρ.
1: Το έχουμε το VAR.
0: Ναι. Έλα το.
1: Η UEFA ανακοίνωσε, αποφάσισε και ανακοίνωσε ότι στο Euro του 2028
0: έχασα. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή.
1: Δηλαδή βρήκατε μια ξανθιά εδώ πέρα.
0: Έχασα.
1: Βρήκατε μια ξανθιά. Βγήκε μια γυναίκα και λέει όχι, καλά, το έκανες λάθος.
0: Εγώ το έχω κάνει λάθος. Έκανα λάθος, το παραδέχομαι. Πήγε ο Κυριάκος VAR και μου έδωσε κόκκινο. Βγάλε μου κόκκινο. Βγάλε κόκκινο. Χέρι κολλώσε πει να δω. Τι είναι αυτό.
1: Όχι, ρε, μια κίτρινη. Εντάξει.
0: Α, σήκωσε το χέρι πάνω σαν τροχονόμος. Λοιπόν, έχεις δίκιο. Η Μαρία μόλις το έλεσε αν η Σουηδική Αραβία νίκησε την Αργεντινή. Ναι, ρε φίλε, για πλάκα το λέμε αυτό. Μα μικρή μεγάλη στο δύο καφενείο δεν το βλέπεις τώρα.
1: Από πότε έχετε να μας ακούσετε.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Δεν πειράζει, αυτό είναι καλό.
0: Καινούργια ακροατές.
1: Γιατί έχουμε καινούργιους ακροατές.
0: Εάν μας ρωτήσουν και πού είναι η τουαλέτα, είναι και καινούργιοι πελάτες. Να ξέρει. Γιατί με γράφει, επειδή είμαι Ολυμπιακός. Τι είπα, ρε φίλε. Γιατί λέει δεν διαβάζει.
1: Ναι, φαίνεται ότι είσαι Ολυμπιακός.
0: Τι είπα, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι. Ζηλιαρόγατες λέει, ζηλεύετε που εκθιάζω τη Σοφία.
1: Και καταρχάς τη Σοφία την εκθιάζουμε εμείς πρώτοι.
0: Βαλεβάρη αντίθεση.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Φουλ και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
14: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον τολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
12: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ερωτικός Κυριάκος Σταθερόπουλος θα έλεγα, Μαρία. Ερωτικός,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι,
0: μια
1: ναι,
0: προσέγγιση.
1: Και δυνατός.
0: Η Νικόλ δεν αντέχει με την πουκαμίσα και τα πουκάμισα στη δουλειά με τόση ζέστη. Υπομονή ρε Νικόλ, είναι η στολή τώρα της εργασίας φαντάζομαι. Ναι. Το χειρότερο είναι να στο βάζουν ανάποδα.
1: Και να δένει πίσω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό.
1: Και έτσι ζεσταίνεσαι πολύ. Δεν μπορείς, εγώ θυμάμαι δηλαδή που ήταν πολύ άβολο. Πολύ άβολο.
0: Το είδα το τσουβέλα με βέλα, με μακρύ μαλλί. Μου το έστειλαν. Να είστε καλά. Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο Δημήτρη από το Άμστερνταμ. Να με συγχωρείτε, λέει, αλλά άργησα σήμερα και μόλις άνοιξα ράδιο. Αναρωτιέμαι αν έκραξε ο Σούζ τον Ίσακ, λέει. Κάντε ένα ρηπίδι.
0: Δεν χρειάζεται να κράξω. Κάποιον που δεν μπορεί να πασάρει, παιδιά, έχει πάρει 150 εκατομμύρια.
1: Δεν χρειάζεται. Και με την εθνική δεν είναι ότι μας έχει βγάλει τα ματάκια.
0: Έβγαλε όμως μια ωραία κάθετη εκεί στον Μορφωνιό. Τον Μορφωνιό της Άρσεναλ. Δεν κατάφερε να το κάνει γκολ. Αλλά γενικά ήταν καταιγιστική και η Ολλανδία στο προηγούμενο ματς, Μαρία. Δεν άφησε περιθώρια.
1: Το είδα.
0: Πολύ καλή η Ολλανδία. Πολύ καλή η Ολλανδία. Σκέφτομαι τώρα ποιος μπορεί να πάει μέχρι κοντά στην πηγή, ας πούμε. Είναι η Ολλανδία μια τέτοια. Δεν την υπολογίζουν πολύ. Δεν το λένε. Ναι, τελικό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί. Είναι πολύ καλή ομάδα η Ολλανδία. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Και είναι και έχει πολλούς παίχτες που σκοράρουν. Δηλαδή και ο Χάκπο και το ταγάρι της Σάντερλαντ αυτός ο Θηρίος. Έχει. Έχει καλούς παίχτες. Φαντάικ πίσω. Καλή είναι η Ολλανδία. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχουμε μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία για τον τερματοφύλακα του Ιράν.
0: Okay.
1: Ο οποίος ήταν άστεγος. Έβωσε και πρόβατα και τώρα είναι στο Μουντιάλ. Μιλάμε για τον Αλιρεζά Μπέιρανβαντ.
0: Είναι αληθή.
1: Ναι, φυσικά. Σταμάτα, άσε να σου πω την ιστορία.
0: Ναι,
1: πέστε,
0: γιατί όντως είναι συγκινητικό. Ναι.
1: Γεννήθηκε το 92 σε μια νομαδική οικογένεια κουρδικής καταγωγής. Ήταν ο πρωτότοκος γιος. Από μικρή ηλικία φρόντιζε κοπάδια και έκανε βαριές χειρονακτικές εργασίες. Φαντάζεστε. Τον ελεύθερο του χρόνο τον αφιέρωνε στο ποδόσφαιρο και στο παραδοσιακό παιχνίδι Νταλ Παράν. Το Νταλ Παράν είναι ρήψη πέτρας σε απόσταση. Χάρη σε αυτό.
0: Τι πετάνε πέτρες.
1: Ναι.
0: Κάτσε να το γκουγκλάρω. Νταλ Παράν.
1: Νταλ Παράν. Λοιπόν, χάρη σε αυτό απέκτησε μεγάλη δύναμη στα χέρια.
0: Ναι, άμα πετάς πέτρες.
1: Λοιπόν, ωστόσο του άρεσε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Ήρθε σε σύγκρουση με τον μπαμπά του, ο οποίος θεωρούσε χάσιμο χρόνο το ποδόσφαιρο. Αλίμονο. Στα 12 τώρα να κάθεις να παίζεις ποδόσφαιρο, τι είσαι, καναπεδάκι? Όχι. Και μάλιστα κάποια στιγμή του έσκησε και του κατέστρεψε τα γάντια δερματοφύλακα που είχε. Τότε λοιπόν πήρε μια μεγάλη απόφαση, δανείστηκε χρήματα και έφυγε από το σπίτι. Μπήκε σε ένα λεωφορείο και πήγε στην Τεχεράνη. Στην πρωτεύουσα δεν ήταν τα πράγματα όπως τα φανταζότανε. Δεν είχε χρήματα, δεν είχε σπίτι, κοιμόταν στο δρόμο. Ένα πρωί ξύπνησε και είδε ότι οι περαστικοί του είχαν αφήσει κάποια κέρματα στο έδαφος, νομίζοντας ότι είναι ζητιάνος και άστεγος. Με αυτά τα λεφτά έφαγε το πρώτο του κανονικό γεύμα και μετά από λίγες ημέρες έτρωγε ό,τι έβρισκε στους δρόμους.
0: Φοβερό.
1: Για να επιβιώσει, δούλεψε σε εργοστάσιο ρούχων, έπλαινε αυτοκίνητα πλουσίων, καθάριζε δρόμους. Ενώ σε μια πιτσαρία, λέει, εργαζόταν μόνο και μόνο για να έχει φαγητό και ένα κρεβάτι. Ο πατέρας μου δεν ήθελε να παίζω ποδόσφαιρο. Στην πραγματικότητα ήταν αντίθετος με κάθε είδους αθλήματος και μάλιστα, στο σχολείο. Είπε ότι τίποτα από αυτά δεν θα ήταν ωφέλιμο για τη μεγάλη μας οικογένεια. Κατέστρεψε και τον εξοπλισμό του. Η τύχη του άλλαξε όταν σε ένα αγώνα μικρών κατηγοριών τον πρόσεξε ένας προπονητής της Νταφτ Τεχεράνης.
0: Νταφτ Τεχεράνη.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ο σύλλογος του επέτρεψε να κοιμάται στο προπονητικό κέντρο.
0: Μπράβο στο σύλλογο.
1: Και εκεί γύρισε η τύχη του. Έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 11 και έγινε γνωστός παγκοσμίως. Όταν σε έναν αγώνα πέταξε την μπάλα με το χέρι σε απόσταση 70 μέτρων.
0: Τι λες τώρα, βε.
1: Και έδωσε assist για γκολ σε μια φάση που έγινε αμέσως viral. Αυτό. Το διαβάζω από το athletico.gr. Πήρε μεταγραφή στην Περσέπολης, κατέκτησε 6 τίτλους.
0: Την ξέρω την Περσέπολης FC.
1: Αλήθεια. Και είχε αποκρούσει και πέναλτι τον Κριστιανό Ρονάλντο.
0: Πάρ' τα, Κριστιανό.
1: Ορίστε. Έχει μπει 2 φορές στο ρεκόρ Guinness εναντίον της Νότιας Κορέας. Το 16 πέταξε την μπάλα με το χέρι σε απόσταση 61 μέτρων και 20.
0: 61 μέτρα την βάλαμε το χέρι.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι η μεγαλύτερη αγωνιστική ρήψη που έχει γίνει ποτέ και έσπασε ένα ακόμη ρεκόρ ως μέλος της Περσέπολης το 19 όταν έστειλε την μπάλα στα 78 μέτρα.
0: Με το χέρι.
1: Ναι. Δεν σου λέω, έκανε, είδες αυτό το άθλημα με τις πέτρες. Το δυνάμωσε τα χέρια.
0: Νταλπαράν.
1: Φοβερές ιστορίες.
0: Είναι η αυτάρκεια των ανδρών στα ιρανικά. Ευχαριστούμε τον φίλο που μας κάνει και μετάφραση.
1: Τι λες τώρα.

0: Ο Δαμιανός ρωτάει: καλή εβδομάδα, παιδιά. Λέει, οι διακοπές αρχίζουν όταν έχεις μπει στη διαδικασία να σκέφτεσαι πώς θα κάνεις βαλίτσα. Ναι. Για μένα ναι.
1: Ναι,
0: για μένα ναι,
1: ναι.
0: Για μένα ναι.
1: Ναι, αλλά αν το ετοιμάσεις τρεις μήνες πριν, το έχεις φορτώσει τον κόκορα. Δηλαδή,
0: 10 μέρες, 10 και σήμερα. Και Ζέλικο, καλώς μας ήρθες πίσω. Είδες διπλή η χαρά του Δαμιανού και έρχεται σε 10 μέρες στην Ελλάδα, γιατί είναι στα εξωτερικά. Είναι στην Σουηδία. Σουηδία. Και ήρθε και ο Ζέλικο. Εντάξει. Αλλά να σου πω κάτι, ρε Δαμιανέ. Δηλαδή, τι να σκέφτεις. Έρχεσαι στην Ελλάδα για διακοπές. Τι θα πάρεις, θα πάρεις 3 μαγιό, 2 σορτσάκια. Εντάξει. Ανάλογα εσόρουχα.
1: Ένα παντσεύτο παντέλωνο εκεί πέρα.
0: Καλά, ναι. Καμιά δεκαριά μπλουζάκια και ένα, από πάνω ένα μπουφανάκι, κάτι έτσι για τις δροσερές βραδιές στο νησί. Αυτό. Εύκολο πράγμα η βαλίτσα το καλοκαίρι. Πολύ εύκολο πράγμα.

0: Η Μαρία από Θεσσαλονίκη, καλημέρα. Κολοκυθάκια γεμιστά για σήμερα, τι λέτε? Αυγολέμονο.
1: Ναι, πολύ ωραίο.
2: Κολοκυθάκια αυγολέμονο.
1: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, αλλά κοιμάσαι, όχι ρε παιδιά, γαλοπούλα. Θέλει κοιμά.
1: Θέλει για να νοστιμήσει. Ναι,
0: θέλει χοιρινό με μοσχάρι
1: γιατί
0: μαζί.
1: Γιατί το κολοκύθι δεν έχει γεύση.
0: Το κολοκύθι είναι σαν να τρώσει το πόδι. Το ρύζι το ίδιο, το αυγολέμονο μπορεί
1: ναι,
0: να το δώσει.
1: Ναι, το αυγολέμονο ναι, αλλά ναι.
0: Αλλά ο
1: κυμαδούλης κάτι πρέπει να
0: έχει. Ένας φίλος μου βάζει και μπέικον μέσα. Τσιγαρίζει.
1: Σιγά μου, ρε.
0: Μέσα στον κυμά τσιγαρίζει και λίγο μπέικον για τα κολοκυθάκια τα γεμιστά. Γιατί?
1: Εντάξει, ένα μικρό τι. Λίγο βαρύ.
0: Εντάξει, λίγο. Δεν σου λέω πάρα πολύ. Δηλαδή για ένα. Ταψί κολοκύθια. Λαδωρίγανη! Που λέγει ο Μαγιάς. Για ένα ταψί κολοκύθια τέτοια γεμιστά, δύο φέτες μπέικον. Για ένα ταψί. Δηλαδή, ψιλοκομμένο, λίγο στη γέμιση. Λίγο στη γέμιση, λίγο στη γέμιση. Λίγο παντσετούλα, ρε παιδί μου, αν δεν συμπαθεί τον μπέικον. Παντσέτα, λίγο πιο χοντροκομμένη. Τσακ, τσακ, τσακ, τσακ. Και το λίπος που θα βγάλει από το τηγάνι, ρίξει το πάνω στα κολοκύθια. Και να σου πω και κάτι, πήγαινε στη Χασιά στον Κάκια και φάνε κιλό προβατίνα.
1: Αλλά. Δηλαδή πραγματικά, ναι, άστα τα έρηματα, ναι, τα κολοκυθάκια εκεί.
0: Λίγο στη γέμιση μπορείς να βάλεις ένα τσίκρε, Μαρία, να του δώσει κάτι σε αυτό το φαΐ νοσοκομείου. Δεν υπάρχει νοσοκομείο που δεν σου έχει φασολά, τέτοια κολοκύθια γεμιστά.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Κολοκύθια τέτοιο με το. Με το λεμόνι, πώς το λέω, αυγολέμονο. Σου βάζουν κολοκυθάκια.
1: Κολοκυθάκια γεμιστά στο νοσοκομείο.
0: Και λίγο σαν
1: τσούλα. Τι νοσοκομείο είναι αυτό, να πάω.
0: Εμένα μου είχαν βάλει τότε τέτοια και βέβαια ο κοιμάς πρέπει να ήταν από άλλο ασθενή. Δεν είχε γεύση.
1: Τι περίσσεψε. Τον θέλουμε αυτό.
0: Κύριε Πέτρο, το χέρι σας έχετε υπογράψει εδώ να σας το πάρουνε. Άστα.
1: Λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.

ξέρεις ποιο είναι το πιο ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμο. Ότι λες πάμε, πάμε πιο εύκολα, ναι. Πάμε θάλασσα, mm-hmm. Πάμε μια βόλτα, δεν το σκέφτεσαι. Με το Lidl Plus διεκδικείς και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO. Συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Δηλαδή 1000 mm-hmm. θα κερδίσουν από ένα κατοστάρικο. Όχι 100.000 από ένα ευρώ. Ενεργοποιείς το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ, σκανάρεις ψηφιακή κάρτα. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Μα τι έγραψα. Πάμε πολιτική ενημέρωση.

0: Mundial παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
12: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
13: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
15: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
16: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
17: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
18: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης
19: Τζικόπουλος. Στον Κόμβο Εγλυκάδας.
20: Τηλέφωνο 2610-642-399.
21: Sport FM Patras

0: Συμπάσχουμε με τον ακροατή που προσπαθεί 20 λεπτά να μπει στο Facebook κρυφά από τη δουλειά, δίνοντας φανάρια, λεωφορεία, διαβάσεις, πεζών και κρουνούς. Γιατί να τα τραβάω αυτά, βρες τους κρουνούς στη φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν είσαι ρομπότ. Βρες τη.
1: Σημείωσε τα μέσα με τα οποία
0: φρες τα κεφαλαία,
1: πας στη θάλασσα και τέτοια.
0: Βάλε αυτό το σύνδεσμο και εντωμεταξύ απομακρύνεσαι λόγω προσβιοποίησης από τον υπολογιστή.
1: Και να σου πω και κάτι.
0: Ναι,
1: δηλαδή, τώρα ειδικά αυτό που μου το πες και εσύ και το είδα, τα ρομπότ που πλακώθηκαν στο ξύλο. Δηλαδή έτσι αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε ρομπότ. Άμα δείξουμε τα φανάρια στα τετραγωνάκια.
0: Μπουνιά σε ένα παιδάκι και κλωτσιά στο άλλο. Και ένα ρομπότ που πήγε να κάνει moonwalk και έπεσε σαν τον Biden.
1: Το άλλο που χόρευε τζεμπέκικο. Το είδες που πήγε να περπατήσει και χόρεψε τζεμπέκικο.
0: Γενικά νομίζω ότι απέχουμε πάρα πολύ από αυτούς που λένε θα μας πάρουν τα ρομπότ τη ζωή. Νομίζω ότι έχουμε τα ρομπότ που μας αξίζουν. Αν με ρωτάς.
1: Ναι. Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Ρωτούν αν θα υπάρξει τηλεοπτική κάλυψη της παρουσίασης του Ζότς. Έχετε έρθει σήμερα η Παναθηναϊκή λίγο. Να πω την αλήθεια, δεν ξέρω για τηλεοπτική παρουσία. Σίγουρα θα υπάρχει ραδιοφωνική κάλυψη από εδώ, από το
0: Νέο. Social media θα υπάρχει.
1: Σίγουρα. Καλημέρα στον Άγγελο από το Leeds. Το πρόβλημα με τις διακοπές και τις βαλίτσες είναι η μάνα και η κόρη που θέλουν από μία βαλίτσα για καλλιτικά παπούτσια και ρούχα. Πληρώνουμε κάθε χρόνο τα μαλλιοκεφαλά μας.
0: Ναι.
1: Να σου πω, μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα καλλιτικά, η αλήθεια είναι, ειδικά για εμάς τις γυναίκες, παρά όλα τα υπόλοιπα. Και πιο βαριά. Γιατί παίρνεις καλλιτικά για τα μαλλιά, για την παραλία, αντιλιακά. After sun. Λοσιόν.
0: Εγώ παίρνω.
1: Ορίστε.
0: Εγώ δεν είμαι ο μέσος, βέβαια.
1: Ναι.
0: Εγώ παίρνω και κρέμες και κολόνιες και αποσμητικά. Αλλά εντάξει, τα κορίτσια έχετε πολλά παραπάνω. Πολλά. After, έτσι. Αδιάβροχη μάσκα.
1: Πολλά, αυτό. Και μάσκες και αυτό. Και μαλλιά, σώμα,
0: μάσκαρα,
1: χέρια, μάτια.
0: Μασκαράγκα,
1: αυτό. Μπαγκαράγκα.
0: Έχει πολλά. Έχετε σκεφτεί, Μαρία, πρόσεξε, ότι μπορεί οι υπολογιστές να μας ρωτάνε αν είμαστε ρομπότ γιατί ψάχνουν την οικογένειά του. Είστε σίγουρα ρομπότ.
1: Σίγουρα, μήπως.
0: Μάμα. Μάλιστα.

0: Πάντα όταν βλέπω τον Γκούμαν σκέφτομαι το σκετσάκι με το ράπτη.
1: Τον Γκούμαν.
0: Ναι. Πάντα. Γκούμαν. Ναι, όταν βλέπω τον Γκούμαν σκέφτομαι το σκετσάκι με το ράπτη. Που κάναμε εγώ με τον Παπασημακόπουλο. Τι άνθρωποι είναι γελοί, τελείωσε τώρα. Που δεν ξέρετε έχει.

0: Ορίστε, εδώ πέρα ένας προγραμματιστής μας το εξήγησε και το καταλάβαμε. Και εγώ και ο Τσούβι. Προγραμματιστής εδώ, απέχουμε πολύ ακόμα από το σημείο που τα ρομπότ θα μας εκτοπίσουν. Ίσως δεν φτάσουμε και ποτέ, γιατί υπάρχει περιορισμός στο hardware. Ήδη οι RAM εκτοξεύθηκαν σε κόστος.
1: Okay.
0: Είδες, μας το έδωσε, ρε παιδί μου, με απλά λόγια. Δεν έχω καταλάβει τίποτα από τι είπε.
1: Στο RAM έκανα τι ξέρω. Έκανα. Μου θυμίζει, έτσι ήμουν εγώ στη χημεία, στην τρίτη ηλικίου.
0: Ναι.
1: Μιλούσανε, στην αρχή προσπάθησα και μετά έλεγαν τέτοια πράγματα που εγώ έκανα. Και σήκωνα χέρι, αλλά δεν σήκωνα κιόλας. Έκανα αυτό το ενδιάμεσο.
0: Την ώρα που έχει ήδη πει, πες μας Κώστα, σήκωσες.
1: Και έκανα απογοήτευση.
0: Το
1: ήξερα εγώ αυτό να το πω.
0: Λύστε μου απορία. Επιτρέπεται να κρατάμε μαζί μας φαγητό, όχι τα περάκια, σε οργανωμένες παραλίες? Επίσης, ισχύει ότι πρέπει να κρατάμε μαζί μας τίτλους ιδιοκτησίας αν θέλουμε να πάμε οικογένεια 5 ατόμων? Κοίταξε, για φαγητό σε οργανωμένες παραλίες εξαρτάται. Ναι, άμα βγάλεις και στρώσεις τραπεζαρία, ναι, μάλλον θα σου την πούν.
1: Θα σου πούνε, σαν να πας σε καφετέρια με δικό σου καφέ και νερό.
0: Αυτό.
1: Και εντάξει.
0: Τώρα, αν πας σε οργανωμένη παραλία και βγάλεις, ξέρω εγώ, ένα κουλουράκι Θεσσαλονίκης, okay, δεν νομίζω να υπάρχει θέμα. Αν παραγγείλεις και από εκεί ένα καφέ, κάτι.
1: Μπράβο.
0: Είσαι okay. Είσαι okay. Μπορεί ή κανένα φρουτάκι μαζί σου. Ναι, εντάξει. Δεν θα σου πει κάποιος.
1: Βέβαια, αν πας με ένα μπουκάλι ουίσκι το οποίο το έχεις καταναλώσει και έχει μείνει λίγο κάτω και κάτσει, κάνεις.
0: Εκεί υπάρχουν άλλα προβλήματα τα οποία δεν λύνονται.
1: Ναι, αλλά
0: δεν έχεις
1: πει, ξέρετε κάτι, κύριε. Το ήξερες ότι οι υπολογιστές ψάχνουν τον πατέρα τους και μας ρωτάνε αν είμαστε ρομπότ? Εσύ το ήξερες? Το ήξερες? Επαναλαμβάνω αυτή. Το ήξερες? Γιατί δεν λες μια καλημέρα?
0: Καλημέρα.
1: Πες μια καλημέρα.
0: Αυτοί που κουβαλάνε, λέει, την Άρτα και τα Γιάννενα αποκαλυντικά συνήθως δεν βλέπονται. Μην ισοπεδώνουμε. Τα μαναράκια με ένα κραγιόν, μια μάσκαρα και ένα ρούς βγαίνουν και γίνεται πέταγος.
1: Είναι το πρεμιέρα και το 69 έχουν κλείσει. Να σου πω. Έχει κλείσει. Το πρεμιέρα και το 69 έχει κλείσει. Δεν υπάρχουν αυτά τα μαγαζιά πια. Μην πας. Μην πας. Δηλαδή, πραγματικά αυτός ο άνθρωπος τώρα.
0: Και καπάκι από κάτω το μήνυμα. Έχασα Bed Builder Uruguay.
1: Ο καθένας τα δικά του. Τα μαναράκια είναι. Πάρε τώρα τα σούπερ μαναράκια. Πετάνε, τραγουδάνε, κατουράνε. Τζάτσε πρετσιόζι. Βάλ τους κραγιόν, μάσκαρα και είναι έτοιμα. Μάμα μαναράκια. Τα μαναράκια.
0: Μαρία από Θεσσαλονίκη, μην ανησυχείς. Το επόμενο Μουντιάλ θα είναι σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο.
1: Είπες Euro. Βάλε βάρ.
0: Θα είναι λοιπόν Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Οπότε τα ωράρια θα είναι okay για εμάς τους Ευρωπαίους.
1: Ένας έχει μια φοβερή ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Έλα σήμερα για φαγητό. Θα φτιάξω γαρίδο μακαρονάδα, θα σε τραβήξω βίντεο και από το τι θα γίνει,
0: ωραία,
1: θα βγάλουμε λεφτά.
0: Εσύ
1: είναι ευκαιρία.
0: Σίγουρα,
1: ναι. Είναι ευκαιρία. Έχει δίκιο ο φίλος. Και αυτές να μην πάθω τίποτα.
0: Και γιατί πρέπει να πας στο φίλο να βγάλει και αυτός λεφτά και δεν το κάνεις μόνος σου? Και να στραβάει βίντεο η Εύα.
1: Και καλά ότι είναι κατά λάθος. Ότι έτυχε, πω, δεν το ήξερα.
0: Πάμε σε διάλειμμα.

0: Έτσι είναι η επικαιρότητα, παιδιά. Αυτός δεν θα πάμε σε break. Αυτό είναι ο Big Wings Sport FM. Πάμε στο αεροδρόμιο. Γιατί έχουμε Διονύση Δεσίλα στην άλλη.
1: Φεύγει πάνω.
0: Όχι, δεν είχαμε. Είχαμε Δεσίλα.
1: Α, τον έχουμε. Τον έχουμε. Τι γίνεται, καλημέρα. Καλημέρα,
2: καλημέρα σας, πώς είστε?
1: Είμαστε πολύ καλά. Φαντάζομαι σε προλάβαμε πριν φύγετε.
2: Στο αεροπλάνο είμαστε.
0: Πώς είναι το κλίμα, τι γίνεται?
2: Καλά, εντάξει, αναχωρεί τώρα η αποστολή. Στις επόμενες 15 μέρες του Παναθηναϊκού θα είναι στο Άπελντον της Ολλανδίας, βασικός στάδιο προετοιμασίας. Νέο πρόσωπο ο Καμαρά, ο οποίος ενσωματώθηκε στην ομάδα και θα τον δούμε στις προπονήσεις στην Ολλανδία. Περιμένουμε να ενσωματωθούν λογικά από αύριο, μόλις υπογράψουν, να πάρουν αεροπλάνο και να ανέβουν για Ολλανδία και ο Πένια, ο γκολκίπερ και ο Τσάπρας. Και μετά φυσικά οι υπόλοιπες μεταγραφές που είναι να γίνουν για τον Παναθηναϊκό. 15 μέρες μέχρι τις 5 Ιουλίου, μέχρι τις 4 βασικά και τις 4, θα είναι ο Παναθηναϊκός στην Ολλανδία. Θα γίνουν και τα δύο φιλικά, ξεχωρίζει αυτό με τον Άγιαξ. Θα δουλέψει εκεί ο Νίστρουπ, να δούμε λίγο τη δουλειά του, να δούμε λίγο πού θα ρίξει το βάρος και τι προτεραιότητες θα έχει. Θα έχει κάποιες διπλές προπονήσεις, θα έχει κάποιες μονές. Ήδη από τις πρώτες μέρες στο Κοροπή είναι αρκετά έντονες οι προπονήσεις που κάνει, έχει αρκετή ένταση. Φαντάζομαι αυτό θα συμβεί ίσως και λίγο περισσότερα από τις μετά και διπλές προπονήσεις στην Ολλανδία, στο Άπελντορ, εκεί όπου θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο. Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε, κυρίες και κύριοι, στο χορτάρι, στο γήπεδο.
1: Βέβαια, αυτό περιμένουμε, αυτό περιμένουμε.
0: Καλό ταξίδι.
2: Και θα έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε, ευχαριστούμε, πώς θα δουλέψει ο προπονητής, γιατί πάντα ο νέος προπονητής όταν κάνει προετοιμασία και βλέπουμε δηλαδή με ένα νέο τεχνικό ότι το βασικό στάδιο έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον και τις ιδέες που θέλει να βάλει στο παιχνίδι της
1: ομάδας. Τον τρόπο, την ένταση, όπως μας είπες λίγο πριν.
2: Ναι. Και μην ξεχάσω,
1: Τι?
2: Για τον Αλέξανδρο πάει αυτό. Κανονικά έπρεπε να βάλεις ισπανικό τραγούδι. Πόρων, πόρων, ποπέρων κτλ.
1: Είμαι έτοιμος και μία η ώρα ίσως είμαι από κοντά. Τώρα να δω αν θα προλάβω. Εντάξει. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Δεσίλας. Δεσίλα! Δεν ήθελα να κάνω αναστάσει. Ήθελα να τον αφήσω να κάνει το ρεπορτάζ.
0: Πάνε στο Άπελντορ.
1: Έφυγε ο Παναθηναϊκός.
0: Και με ένα Άπελντορ.
1: Με βαραίνει.
0: Δεν μ' αρέσει εμένα. Πολύ πικρό.
1: Κάποιοι γουστάρουν το Άπελντορ. Πολύ. Πάμε. Διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
8: 1, 2, 3... Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
11: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς. Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

0: Λοιπόν, κάποιος μας διορθώνει και λέει δεν είναι μάσκαρα, είναι μασκάρα. Τι είναι, πασχετικό είναι γι' αυτό?
1: Παρτίζαν.
0: Το πήραμε στη EuroLeague.
1: Παρτίζαν.
0: Δεν κατάλαβα. Mm-hmm. Θα μας πείτε και θα πούμε τη μάσκαρα όπως θέλουμε να την πούμε. Mm-hmm. Τουλάχιστον εμείς ξέρουμε να την βάζουμε. Ξέρεις να βάλεις μάσκαρα?
1: Όχι. Δεν είναι αυτό που ανοίγει το στόμα.
0: Ναι, βέβαια. Άμα δεν ανοίξει το στόμα, δεν μπαίνει μάσκαρα.
1: Το μόνο από Ζαραλίκο δέχομαι το μαναράκια. Από τον άλλον δεν το δέχομαι.
0: Σωστά.
1: Από τον Χριστόφορο το δέχομαι.
0: Σωστά.
1: Μπορεί να μιλήσει ο Κούλης λίγο χαμηλόφωνα με φωνή μπάσα, να δω κάτι. Κάποιος ερεθίζεται με τον Κούλη. Okay.
0: Καλημέρα στην παρέα. Αν έχεις πληρώσει ξαπλώστρα ή είσοδο, κανονικά λέει, δεν μπορούν να σου πούνε κάτι για το φαγητό. Επίσης το κόλπο είναι να πεις είναι για τα παιδιά. Σωστό. Πάντα παίρνω φρουτάκια στην παραλία. Καταρχάς με το που θα φτάσουμε,
1: Θα πεινάς.
0: Θα μου πούνε τα παιδιά τι έχουμε να φάμε.
1: Μπιφτέκια με πατάτες στο φούρνο.
0: Να βγάλω.
1: Δεν θα είναι
0: το
1: πιο ωραία.
0: Ταψί με το
1: Όχι,
0: ποτόπουλο.
1: Να έχεις δύο μεγάλα διάφανα τάπερ για να βλέπεις το λάδι με την πατάτα να σε κοιτάει σαν ψάρι. Ναι. Και να έχεις πετάξει και ψωμί μέσα. Το έχω δει εγώ αυτό. Δηλαδή είχε ήδη και το ψωμί μέσα.
0: Παξιμαδάκι είναι ωραίο.
1: Είχε βάλει ψωμί ο άλλος. Δεν είχαν δόντια. Δεν ξέρω τι είχε γίνει. Μπιφτέκια με πατάτες με πιρούνια όλοι μαζί. Σαν ζώα από το ίδιο τάπερ. Μαρία. Μόνο το κεφάλι μου, σαν σκυλιά μέσα. Και δεν χρειάζεται μετά ούτε μπάνιο ούτε τίποτα.
0: Αν είναι δωρεάν η ξαπλώστρα και έχει ελάχιστη κατανάλωση, τότε πρέπει να αγοράσεις ό,τι θέλεις από το κατάστημα. Εντάξει, κάθε παραλία τώρα, κάθε μπιτσόμπαρο έχει,
1: τα δικά του.
0: Έχει τα δικά
1: έχει τη δική του παραλία.
0: Τώρα βγήκε και ο νόμος για τα σκυλιά. Δηλαδή. Για τα σκυλάκια στην παραλία. Αν είναι οργανωμένη, λέει, η παραλία, απαγορεύονται τα σκυλιά. Αν είναι ανοργάνωτη η παραλία, επιτρέπονται τα σκυλιά.
1: Κατάλαβα τι θα γίνει.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση.
1: Τι εννοώ να απαγορεύεται τα σκυλιά?
0: Υπάρχουν και παραλίες οργανωμένες. Μπιτσόμπαρα, ξέρω.
1: Μιλάμε για πολλές σκυλιά.
0: Που τα επιτρέπουν. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση το σκυλάκι πρέπει να είναι με λουρί.
1: Ωραία, αν είναι με λουρί, δεν ενοχλεί, κάθεται εκεί, γιατί δεν μην το πάρουν.
0: Εγώ μαζί σου είμαι. Εγώ σου λέω τι έβγαλε ο νόμος. Εντάξει, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Το προηγούμενο καθεστώς που έλεγε ότι μπορείς να φέρεις το σκύλο σου,
1: αρκεί
0: αλλά.
1: Να έχεις.
0: Όχι, ναι, σωστά. Αλλά αν ενοχληθεί κάποιος πρέπει να τον πάρει. Σου ποιος το έβγαλε αυτό, μωρέ.
1: Δηλαδή δεν ενοχλούμε από τον ίδιο. Εγώ.
0: Το ίδιο να ισχύει και για τα παιδάκια. Μπορείς να φέρεις τα παιδάκια σου, αλλά άμα ενοχλούν να τα πάρεις και να φύγεις.
1: Να απαγορεύεται να μιλάς στο κινητό δυνατά με κάποιο φίλο σου.
0: Σε ανοιχτή ακρόαση.
1: Έλα ρε.
0: Παίρνεις το κινητό και το κάνεις πεταλάκια.
1: Να με εδώ στο κόμπο ρε. Ευτυχώς απαγορεύονται τα σκυλιά. Έχει κάτι κόφτες. Εδώ να δεις κόφτες που έχει ρε. Τι έγινε, δεν πήρατε ζέλικο και νομίζετε το σπίτι σας είναι η παρουσίαση? Λοιπόν, έχω ενημέρωση και ενημερώνω και τον κόσμο που ρώτησε για τηλεοπτική κάλυψη.
0: Ναι.
1: Live streaming στο YouTube του Παναθηναϊκού. Live streaming. Μπαίνετε στο YouTube του Παναθηναϊκού, στο μπάσκετ. Πάω BC, φαντάζομαι, δεν θυμάμαι τη διεύθυνση. Ποια είναι η διεύθυνση, Siri?
0: Hey Siri!
1: Οπότε θα υπάρχει live stream εκεί για κάποιους που θέλουν να το δουν για την παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
0: Σωστός ο Χρήστος.
1: Την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό.
0: Δύο είναι τα βέβαια σε αυτόν τον κόσμο για τα παιδιά. Ένα. Κατουργέμαι διψάω μόλις μπουν στα μάξι. Ναι.
1: Okay. Στο δεν πάμε
0: τρεις μέρες συνεχόμενες μέσα στο σπίτι με το που θα μπουν στα μάξι, κατουργέμαι διψάω. Και δύο, πεινάω μόλις πατήσουν βότσαλο.
2: Θα κάναμε και εμείς όλοι όμως. Θα κάναμε και εμείς μικροί.
0: Εγώ δεν θυμάμαι να έπινα νερό όταν ήμουν μικρή. Γενικά. Όχι σε ταξίδια. Συγγνώμη, πηγαίνατε ταξίδια και έπαιρναν οι γονείς σας νερά.
1: Σε ένα παγούρι, αλλά εμένα μου λέγανε. Δε, στο χωριό κατουράμε. Δεν σταματάμε.
0: Καλά, εννοείται, ναι.
1: Είχαμε προστάτη.
0: Ναι.
1: 8 χρονών. Δεν υπάρχει, καντουρίστε για να φύγουμε. 5 ώρες. Πλη. Μάλιστα. Τα ψάρια απαγορεύονται. Με τους λαγοκέφαλους σιγά.
0: Τι έγινε, λαγοκέφαλε?
1: Τι έγινε, όλα καλά, λαγοκέφαλοι. Τι έγινε, λαγοκέφαλοι? Να σας πω ρε καραγκιόζες, εσείς που κάνετε βίντεο που τους δίνετε και τενεκεδάκια, θέλετε να έρθουν και στη στεριά και να μας αρχίσουν τα μπουκέτα, λαγοκέφαλοι? Να έρθουν οι συγγενείς τους. Δεν μου λες, κλουκ. Θα πηγαίνουν λαγοκέφαλοι και θα σηκώνουν στα πόδια. Δεν μου λες,
0: έδωσες
1: τον ανιψιό μου να φάει σπράιτ για να δούμε αν δαγκώνει. Έλα δώρο να δούμε ποιος δαγκώνει. Εγώ πιστεύω θα περπατήσουν οι λαγοκέφαλοι και θα μας ρίξουν μπουκέτα. Αλήθεια το πιστεύω. Κάτι περίεργα είναι αυτά τα ψάρια τα εξωγήινα.
0: Κοίταξε, επειδή το Σάββατο θα βουτήξω.
1: Έχει το νου σου.
0: Θα έχω το νου μου και θα βουτήξω εδώ Σαρονικό. Θα σας πω. Θα σας πω από Δευτέρα.
1: Ναι, μην μου ήρθε δαγκωμένη.
0: Θα φοράω στολή, ρε φιλέ.
1: Δαγκώνουν, παιδί μου, τσίγκινα αυτοί.
0: Δεν είναι επιθετική.
1: Είναι επιθετική. Και δεν είναι κανονική αυτή η λαγοκέφαλη. What's up, duck? Τα πειράζουν. Έλα, κοίτα την τρώει. Μπορεί να φάει τον υπολογιστή. Κοίτα εδώ, δαγκώνει. Θέλει να έρθουν οι συγγενείς του να περπατήσουν στη στεριά να σου κάνω καποέιρα.
0: Πόσα φανάρια βλέπει.
1: Πόσα λαγούδια βλέπει αυτή τη φωτογραφία.
0: Το ξέρω, παιδιά, ότι ασκούμε επιρροή σε όλα τα iPhones. Hey, Siri. Θα τα κάνω όλα. Mm-hmm.

0: Λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30, παρακαλώ. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Είδες, νέοι 29 χρονών.
1: Ναι, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Άντε, μέχρι 30.
0: Παγούρι Φελιζόλ, λέει κάποιος, ναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, Παναθηναϊκός BC είναι η διεύθυνση, Παναθηναϊκός BC, η διεύθυνση του YouTube, το YouTube κανάλι μάλλον, που θα μπείτε και θα δείτε live stream στη μία τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στην επιστροφή του. Έτσι θα δείτε όλη την παρουσίαση, την επίσημη παρουσίαση του Ομπράντοβιτς. Ζέλικο is back. Έχεις να πεις του Ομπράντοβιτς. Ζέλικο is back. Έχεις να πεις κάτι πριν

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι 2-0.
2: Σπόρ FM Πάτρα.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτου να το δώσεις.
6: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή

0: ετών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τάνια!
6: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco.
7: Πάλι ζωγράφισες.
8: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. BWin Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 10 είμαστε εδώ. Αρχίζουμε το πρεσάρισμα με Γιώργο Γιαννίση, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ίσως η μεγαλύτερη λέρα του BWin Sport FM στα κουμπάκια. Σωτήρη Σταμπάκο στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής. Κάντε, κύριε.
1: Όλα κυλάνε καλά όταν έχει έρθει ο καφές με το ξεκίνημα της εκπομπής.
0: Αυτός ο ήχος κάτι σου κάνει, ναι.
1: Ναι.
0: Το γλου γλου γλου γλου γλου.
1: Ναι,
0: το χειμώνα τι κάνεις.
1: Μόνιμος, κρύο πίνω.

0: Γενικά το Μουντιάλ, φτού να μην το ματιάσω, μέχρι τώρα είναι καλύτερο από ό,τι το περίμενα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Το περίμενα πολύ χειρότερο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και, γενικά...
0: και δεν έχει και σχέση η ατμόσφαιρα στις κερκίδες με το 94.
1: Όχι.
0: Εδώ είναι πολύ πιο. Ναι.
1: Υπάρχουν βέβαια κάποιες περιοχές που είναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Είναι λίγο, έχει και λίγο Αμερικανιές.
1: Ναι.
0: Αλλά στα περισσότερα μάτια η ατμόσφαιρα, η εικόνα στην κερκίδα.
1: Είναι γεμάτα γήπεδα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι γεμάτα γήπεδα. Εντάξει. Οι διεθνείς οπαδοί, οι ξένοι οπαδοί δίνουν χρώμα περισσότερο.
0: Ναι, μόνο. Και έχει πάρα πολλούς στην Αμερική.
1: Ναι, που ζουν στην Αμερική. Και τρίτης γενιάς,
0: ναι.
1: Όχι, δεν έπαιξε ο Πελίστρι. Δεν έπαιξε ο Πελίστρι. Η Αίγυπτος έκανε 3-1, νίκησε τη Νέα Ζηλανδία και είναι με τον άμεση πόδι στην επόμενη φάση. Η Αίγυπτος έδειξε από το μάτς με το Βέλγιο ότι είναι μια χαρά ομάδα. Κανονικότατη ομάδα είναι.
0: Ναι.
1: Πολύ καλή ομάδα είναι. Και είναι με τον άμεση πόδι στην επόμενη φάση. Η Ισπανία ξύπνησε χθες νωρίς το απόγευμα. Μια χαρά ήταν για απογευματινό μάτς. Το Βέλγιο την ξαναπάτησε. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν ξέρω αν έχει σωτηρία το Βέλγιο. Αλήθεια, δεν ξέρω. Απέρατησε ένα Ιράν που okay, έπαιξε με πάρα πολλούς παίχτες στην άμυνα, τέλος πάντων με αμυντικούς προσανατολισμούς. Αλλά και το Βέλγιο ήταν μια ταχύτητα πίσω από όσο έπρεπε για να μπορέσει να διασπάσει αυτή την άμυνα. Έμεινε και με 10 παίχτες από ένα σημείο και μετά. Τέλος πάντων, συνεχίζει το Μουντιάλ. Δεν έχει προκύψει, ας πούμε, κάποια αλλαγή στην εικόνα που είχαμε μέχρι στιγμής. Από το πρώτο ματς. Αν ξέρεις την Ισπανία, ας πούμε, που την περιμέναμε να τη δράσει.
0: Μα...
1: δεν έχει προκύψει, ας πούμε, κάτι να πεις.
0: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω μεγάλη έκπληξη. Δεν στα δικά μου μάτια δεν είναι και να πέσουμε τις καρέκλες αν δεν περάσει το Βέλγιο ή αν δεν περάσει ο Ουρουγουάη.
1: Όχι.
0: Που είναι δύο καλά ονόματα που κινδυνεύουν. Αλλά γενικά είχαν μπισκολούτσικο όμιλο.
1: Mm-hmm.
0: Η Ουρουγουάη δεν βλέπω πώς θα περάσει, για να είμαι ειλικρινής.
1: Πρέπει να κερδίσει την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Και με χ, και
0: με χ, ω τρίτη καλύτερη.
1: Ναι.
0: Θα δούμε. Γενικά είναι αυτό. Και εγώ περιμένω πολύ το Αργεντινή-Αυστρία σήμερα. Πάρα πολύ. Νομίζω ότι εκεί μπορεί να υπάρχει και έκπληξη.
1: Να κερδίσει Αυστρία, λες.
0: Να μην κερδίσει η Αργεντινή, τέλος πάντων. Δεν έχει σήμερα 10, έχει 8 το Αργεντινή.
1: Δεν έχει, ρε φίλε, δεν έχει 10 η ώρα μάτς.
0: Ναι, έχει 8 Αργεντινή.
1: Τι θα κάνουμε τώρα με το καλό μάτς από 10 η ώρα, τι θα δούμε, ταινία. Ναι.
0: Και έχει στις 12 Γαλλία-Ιράκ.
1: Ποιο.
0: Ναι. Δυστυχώς το καλό είναι στις 3 σήμερα. Εντάξει, το πολύ καλό είναι στις 8 το Αργεντινή-Αυστρία.
1: Ναι.
0: Το καλό το βραδινά είναι στις 3 το Νορβηγία-Σενεγάλη.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο μάτς, ναι.
0: Ναι. Εντάξει, δεν βλέπετε το Ιορδανία-Αλγερία, αλλά είναι σεξι, δεν το βλέπαμε έτσι κι αλλιώς.
1: Αυτό είναι πιο πιθανό να το δω.
0: Σεξι.
1: Το δεύτερο ημίχρονο.
0: Α, ναι.
1: Φτάει η ώρα.
0: Να.
1: Πιο πιθανό να το δω. Τώρα γιατί δεν ξέρω, έχω μαζέψει κουράση και κοιμάμαι, μία ώρα κοιμάμαι, οπότε ξυπνάω πιο εύκολα.
0: Να.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα. Διότι σήμερα μία η ώρα παρουσιάζεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Έχω μπερδευτεί με τις ώρες. 12, 1, 2, τι γίνεται.
1: Μία δεν είναι, ρε.
0: Μία είναι.
1: Νομίζω μία είναι.
0: Καταρχάς, από πού θα ξεκινήσουμε, από το τελικό μου. Και θα πάμε μετά σε εκείνο το εστιατόριο.
1: Ποιο εστιατόριο, Μιχαλή. Εμείς οι δύο λες.
0: Όχι.
1: Πού θα γίνει η παρουσίαση του Μπράντοβιτς, λες.
0: Ναι.
1: Εγώ ήξερα για το τελικό μου. Δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει κάτι άλλο. Γιατί έχει αλλάξει αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Για πες.
0: Διαβάζω.
1: Ναι.
0: Τώρα διαβάζω. Η Θεία 13 με μήνυμα στο social κάλεσε τον κόσμο να σκεδωρίζει το 10,5 άκρα για να υποδεχθεί τον Μπράντοβιτς.
1: Ωραία.
0: Διαβάζω από κάτω. Αυτό είναι το εστιατόριο που θα γίνει η παρουσίαση του Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό.
1: Άρεση, είναι το στο lounge. Στην αιθουσάρα, την καινούργια. Στην αιθουσάρα, φιλέ, που είναι Peaky Blinders φάση τελείως. Όπως βλέπεις το γήπεδο. Πώς βλέπεις το γήπεδο από τη τηλεόραση.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα ποιο είναι. Κατάλαβα
1: που είναι ο Καούρης και περιγράφει.
0: Κατάλαβα ποιο είναι.
1: Κάτω αριστερά.
0: Ναι, κατάλαβα ποιο είναι.
1: Καταλαβες. Λοιπόν, φιλέ, μπαίνεις μέσα.
0: Γι' αυτό μπερδεύτηκα στα site σήμερα το πρωί και έλεγα.
1: Εντάξει, τώρα, δεν είμαστε τυχαίοι τώρα, φίλε.
0: Πού γίνεται η παρουσίαση, γίνεται στο Telecom να πάει ο κόσμος, μετά διάβαζα εστιατόριο. Μετά λέω, κάτι έχω χάσει. Εντάξει, οι ώρες ποικίλουν. 12, αλλά είναι και οι ώρες που βάζουν το site ότι ξεκινάνε οι εκπομπές τους.
1: Μιχάλη, άκουνα. Δεν είναι τυχαίος ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει στο γήπεδο του lounge VIP. Έχει lounge super VIP. Έχει, σου λέω, αυτός ο χώρος. Ο χώρος, ο οποίος είναι και πολύ
0: καλός. Άρα, για να καταλάβω, μία η ώρα ξεκινάει η παρουσίαση, η συνέντευξη τύπου στο lounge.
1: Ναι.
0: Okay. Αλλά θα πάει λίγο νωρίτερα, γιατί ο κόσμος θα είναι στις κερκίδες. Φαντάζομαι.
1: Όχι, απ' έξω

0: αναλογικά.
1: Απέξω ένα κόσμο.
0: Μπήκε μέσα, δεν ξέρω. Πώς θα το παρουσιάσουν, πώς θα το κάνουν. Που λες, πολύ γουρλίδικος χώρος, ο συγκεκριμένος. Το lounge αυτό το υπερ. Εντάξει, δεν μπορώ να πω τη λέξη τώρα, αλλά είναι Peaky Blinders φάση τελείως. Η ατμόσφαιρα. Λοιπόν, γιατί εκεί πέρα, την πρώτη φορά που μπήκα και δεν έχω μπει άλλη μέχρι στιγμής, ήταν στα εγγένεια. Έμαθα τον προπονητή του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο. Χτυπάει το τηλέφωνο. Και ακούω το ονοματάκι Γιάκομπ Νίστρουπ. Τον οποίο πήγα και τον είδα χθες από κοντά. Λοιπόν. Φίλε, όχι μόνο δεν νιώθει. Πώς να το πω τώρα. Δεν προσπαθεί να αποφύγει την πίεση. Προσπαθεί να βάλει και περισσότερη πάνω του, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πέθανα με την ατάκα του. Πιστεύω ότι είμαι ο καλύτερος προπονητής που μπορούσε να είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ. Όταν σου λέω, μ' άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Σου είπα, αυτό στις δηλώσεις δεν είναι. Θα είναι.
0: Μ' άρεσε πάρα τρελά.
1: Δηλαδή, θα περνάμε πάρα πολύ καλά. Το content.
0: Εγώ του είπα του
1: που λένε πολύ που θα δίνει αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Στις συνεντεύξεις τύπου, στα flash interviews τα λοιπά. Δεν θα έχει προηγούμενο.
0: Εγώ του είπα του Μανογιντάκη. Στις δύσκολες μέρες, εύχομαι να είναι λίγες, του λέω. Θα δυσκολευτούμε. Πάντως πραγματικά τρομερή αυτό. Εμένα μου θύμισε στην λογική του και στην τοποθέτησή του. Μου θύμισε το νόημα των λεγόμενων. Όχι το, με άλλο ύφος. Θα είπε ο άνθρωπος και με άλλη. Τον Νίκολιτς. Γιατί και αυτό σε μια σειρά τα ίδια τα έβαλε. Δηλαδή, παιδιά, πρέπει να παίξουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Θα παίξουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Θα δούμε αν μπορούμε να παίξουμε position ποδόσφαιρο ή αν θα παίξουμε high press ή ανάλογα με τους παίχτες που θα έχουμε. Ωραία. Κάποια στιγμή θα παίξουμε και ωραία μπάλα, αλλά στην αρχή πρέπει να πάρουμε τα αποτελέσματα. Και θυμήθηκα τον Νίκολιτς που είχε πει ότι τώρα, παιδιά, έχουμε μια δουλειά να κάνουμε. Τον Οκτώβριο θα παίξουμε και το ποδόσφαιρο που έχουμε στο νου μας. Και είναι και πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ έτσι λογικό να τα βάζει σε αυτή τη σειρά ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, θα κάνουμε πολύ κουβέντα για τον Νίστρουπ. Δεν έχουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού σήμερα γιατί πετάνε. Πάνε στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αλλά θα μιλήσουμε για όσα ακούσαμε χθες. Λοιπόν, έχουμε δωράρες, αλλά πριν τις δωράρες. Να πάμε ένα διαφημιστικό μήνυμα. Το παγκόσμιο κύπελο παίζει στην BWIN. Στην BWIN απολαμβάνεις αναμετρήσεις του παγκοσμίου με 0% γκανιώτα και ενισχυμένες αποδόσεις.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, τι δωράρες έχουμε σήμερα. Καταρχάς, τα ξέρετε, τρία βιβλία της MVP Publication. Ένα για την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής, οι άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Ένα για την Εθνική Ομάδα της Αγγλίας, ιστορία των γιονταριών στα παγκόσμια κύπελα. Και ένα για το Μουντιάλ, ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, όπως δεν έχει ξαναγραφτεί. Πραγματικά τρία πάρα πολύ ωραία βιβλία, τα οποία κάθε ποδοσφαιρόφιλος πρέπει να έχει συλλογή του. Εδώ που είναι λικώνετε, στέλνετε μήνυμα με το ονοματεπώνυμό σας, κινητό τηλέφωνο και τη λέξη βιβλίο για να μπείτε στην κλήρωση για τα τρία βιβλία. Έχουμε άλλα δύο βιβλία σήμερα, προσφορά. Της εκδοτικής, του εκδοτικού 8ο, που είναι τα goal, το goal, που είναι, τι είναι αυτό το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο είναι το εικονογραφημένο βιβλίο που απαντάει σε πάρα πολλές βασικές απορίες. Δηλαδή μιλάει για το πόσο κρατάει κάθε ποδοσφαιριστής την μπάλα στα πόδια, μιλάει για συστήματα, μιλάει για τακτικές, μιλάει για γεωγραφία, γήπεδα, διοργανώσεις, προετοιμασία. Έχει χιλιάδες πληροφορίες. Είναι το απόλυτο gadget για κάθε ποδοσφαιρόφιλο. Goal λοιπόν, ένα διεθνές bestseller της DK. Δύο θα κερδίσουν το συγκεκριμένο βιβλίο. Και φυσικά έχουμε και τις μπλουζάρες της Animal Print. Τρεις νικητές από εσάς. Θα στέλνετε μήνυμα εδώ και θα κερδίσετε τη στάμπα του παγκοσμίου κυπέλου. Θα διαλέξετε μέσα από 150 στάμπες για να το κάνετε δικό σας. Και το μέγεθος φυσικά. Animal Print Think Design. Να διαλέξετε το σχέδιο που θέλετε. Και να ντυθείτε στα χρώματα του παγκοσμίου κυπέλου. Και έχουμε και άλλα δώρα, κυρίες και κύριοι. Τα γράψατε μέχρι στιγμής. Λοιπόν, 5 βιβλία, 3 μπλούζες. Και έχουμε και 2 μπάλες ποδοσφαίρου Sonic, προσφορά της Liga Sport. Όλο το καλοκαίρι θα σας μουρλάνουμε στα αθλητικά δώρα. 2 μπάλες λοιπόν ποδοσφαίρου Sonic, προσφορά της Liga Sport. Κανονικές μπάλες, να τις πάρετε και να νομίζετε ότι είστε ο Μισελ Πλατινί. Και αυτό μήνυμα, μπάλα γράφετε δίπλα. Και πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: ποιος είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
10: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
11: Και τώρα ακμή.
10: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
15: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
16: bwin Sport FM 94,6.
0: Λοιπόν, φίλε Νίστρουπ, πήγα από κοντά τον δω.
1: Ναι.
0: Γιατί η γλώσσα του σώματος είναι καμιά φορά είναι σημαντικότερη και από τα ρηθέντα. Μεγάλη σιγουριά. Δίπλα μου ακριβώς καθόταν ένας συνάδελφος από την Δανία, ο οποίος είχε έρθει να καλύψει την παρουσίαση του Γιάκοπ Νίστρουπ. Πριν λοιπόν να αρχίσει η διαδικασία, με ρώτησε κάποιες διευκρινήσεις για τους ανθρώπους εκεί της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Του εξήγησα ποιοι είναι οι κύριοι που κάθονται στο πάνελ, τέλος πάντων, και γύρω-γύρω. Του λέω: για πες μου δύο κουβέντες για τον Γιάκοπ. Μου λέει: κοίταξε να δεις, μου λέει, είναι πάρα πολύ ευθύς, πάρα πολύ ξεκάθαρος σε ό,τι λέει. Δεν είναι. Πώς να το πω, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάτι δυναμικό ταπεραμέντο. Έχει περισσότερο, μου λέει, μεσογειακό ταπεραμέντο. Στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται. Νομίζω, λέει, ότι θα είναι απολαυστικό να μιλάτε μαζί του για εσάς, τους δημοσιογράφους. Και νομίζω ότι θα σας δίνει ξεκάθαρα την εικόνα, ας πούμε, της κατάστασης όπως έχει, είτε στο μάτς, είτε στην προετοιμασία ενός παιχνιδιού κ.ο.κ. Τέλος πάντων, τελειώνει η κουβέντα. Γυρίζει, μου λέει, πώς τα πήγε, το κάνει. Του λέω: φοβάσαι, μην του κάνω κριτική στο ραδιόφωνο. Μου λέει: όχι, μου λέει, αλλά τέλος πάντων πώς τον άκουσες. Του λέω: σαν να είναι Έλληνας, του λέω. Σαν να είναι Μεσόγειος, σαν να είναι Βαλκάνιος, τέλος πάντων. Και η αλήθεια είναι αυτή, όταν ήταν ξεκάθαρος στις τοποθετήσεις του, δηλαδή το μόνο που είπε με σαφήνεια για το σχηματισμό είναι ότι θα παίξουμε τετράδα στην άμυνα. Είναι, λέει, μια απόφαση που έχουμε πάρει με τον Στέφανο Κοτσόλη. Θα παίξουμε 4 στην άμυνα, τώρα θα παίξουμε 4-2-3-1. 4-3-3 ή ότι θα κριθεί από τους παίχτες που θα έχουμε διαθέσιμους και από το πόσοι παίχτες θα καταφέρουν να αφομοιώσουν τις οδηγίες μας. Μίλησε για το ότι έχω απεριόριστο σεβασμό στο project του Παναθηναϊκού.
6: Και δήλωσε σίγουρος ότι λέει δεν θα ερχόμουν εδώ αν δεν πίστευα ότι με βάση τα όσα έχουμε συζητήσει και τα όσα βλέπω να συμβαίνουν ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να είναι στην κορυφή στο τέλος της σεζόν. Σίγουρος, αποφασιστικός, μπαίνει με πολύ ωραία νοοτροπία.
1: Ναι. Το παρενθετικό είναι ότι δεν ζητάει χρόνο. Mm-hmm. Όπως συνήθως, όχι συνήθως, αλλά αρκετά συχνά τέλος πάντων κάνουν οι προπονητές. Δηλαδή η πρώτη μεγάλη διαφορά με τον Ράφα Μπενίτες είναι ότι ο Ράφα Μπενίτες έλεγε ήρθε τον Οκτώβριο και έλεγε του χρόνου. Mm. Αυτός έρχεται και λέει
6: τώρα.
1: Day one διεκδικούμε και πρέπει να πάρουμε πρωτάθλημα και δεν είναι δυνατόν ο Παναθηναϊκός να δραματίζει 20 βαθμούς από την κορυφή. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι το ξέραμε, το είχαμε συζητήσει εδώ, το είχα πει και άλλη μια φορά, ότι είναι πολύ... Είναι και αψής στις δηλώσεις του. Με τους μόνους που δεν είναι πολύ επικρατικός, σπανίως είναι, στο δημόσιο λόγο του, είναι με τους ποδοσφαιριστές του. Mm-hmm. Μπορεί να είναι συνολικά, όχι συγκεκριμένα. Δεν έχει... μας το είπε ευθέως. Δεν είναι ότι έχει έναν τρόπο παιχνιδιού και αυτός είναι και πρέπει να τον υπηρετήσουν όλοι. Θα προσαρμοστεί και στο ρόστερ. Δηλαδή, okay, του αρέσει πάρα πολύ το high press. Αλλά θα το δοκιμάσει και θα πρέπει να δει ότι ταιριάζει στην ομάδα του. Mm-hmm. Αλλιώς δεν έχει πρόβλημα να παίξει και ποδοσφαιρό τοποθέτησης.
6: Το είπε, πρώτη χρονιά στην Κοπεχάγη έπαιξα αυτό.
1: Σωστά.
6: Δεύτερο χρόνο έπαιξα high press.
1: Να. Οκ. Okay, τις μεταγραφές κάνει με τη λογική του high press. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια. Όπως επίσης έχει εξολογήσει παίκτες του Παναθηναϊκού, τους υπάρχοντες, και έχει ξεκάθαρη άποψη για το τι πρέπει να συμβεί. Και αυτό που είπε ότι μιλάω 10 φορές την ημέρα στο τηλέφωνο με τον Κοτσόλη, όπου είναι ο άνθρωπος του Παναθηναϊκού, είναι φανερό και από αυτή τη συνέντευξη τύπου. Είπε ναι, έχω μιλήσει και με τον πρόεδρο και με τον Μπασντίνη κτλ. Αλλά με τον Κοτσόλη μιλάει.
6: Αυτό είναι και αυτό το λογικό.
1: Ναι, ναι, 10 φορές την ημέρα στο τηλέφωνο και μαζί το σχεδιάζουν ό,τι σχεδιάζουν. Δεν κρύφτηκε ακόμα και όταν ρωτήθηκε για τον Μπακασέτα. Δεν έβγαλε από πάνω του την ευθύνη.
6: Ό,τι έχουμε αποφασίσει, το έχουμε αποφασίσει από κοινού.
1: Ναι. Okay. Εγώ είπα από την πρώτη μέρα ότι είμαι πολύ, πολύ υπέρ αυτής της επιλογής. Είναι αυτό που τέριαζε σε αυτό το project που τρέχει ο Παναθηναϊκός από πέρυσι. Με τους προπονητές είναι και λίγο θέμα λαχείου. Να κουμπώσει, να ταιριάξει, να αυτό, να εκείνο, να το άλλο. Αλλά αν με ρωτάς στις προδιαγραφές, γιατί πρέπει να θυμόμαστε τη μέρα που προσλαμβάνει ο καθένας σαν προπονητή, μου φαίνεται ακόμη πιο λογική επιλογή από ό,τι και η πρόσληψη Γιωβάνοβιτς. Ανεξάρτητα αν ο Γιωβάνοβιτς κόλλησε πάρα πολύ και εξέλιξε φοβερά. Αλλά στις προδιαγραφές μου φαίνεται η καλύτερη πρόσληψη προπονητή με βάση το project που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
6: Και με βάση και το υλικό που έχει ο Παναθηναϊκός ή το υλικό που ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Έτσι.
1: Και με βάση τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει, σχεδιάζει την ομάδα.
6: Από δηλαδή, το Γενάρη και μετά.
1: Ναι, ναι. Φτιάχνει έτσι μια ομάδα με συγκεκριμένη λογική και τώρα κάνει και τις επόμενες μεταγραφές που είναι τελείως ταιριαστές στον προπονητή. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει τον πρώτο λόγο στις αποφάσεις. Ακόμα και τον Τζάπρα δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι ο Παναθηναϊκός τον πήρε τώρα, αφού τον ξεσκόνησε ο ίδιος και πήρε το OK. Προφανώς τον τροφοδότησαν με ένα σωρό παίχτες. Για κάποιους είπε ναι, για κάποιους είπε όχι.
6: Σωστό.
1: Είναι ρε παιδί μου ένα project που έχει αρχή.
6: Μέση και τέλος.
1: Ναι, έχει λογική. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
6: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Είναι απολύτως σαφές αυτό.
6: Λοιπόν, στα ρεπορταζιακά τώρα, με βάση τα όσα ισχύαν μέχρι χθες το βράδυ, σήμερα περνάει ο Τσάπρας και ο Πένια από ιατρικές. Θα ανακοινωθούν και θα φύγουν αύριο να πάνε να σωμωθούν στην Ολλανδία. Γιατί η αποστολή είναι εν πτήση για την Ολλανδία.
1: Και ναι, να δεν τον ξέρω καλά τον Καμαρά, επειδή δεν τα έχουμε πει, αλλά τον Τζάμπρα τον ξέρουμε όλοι. Ο Πένια είναι ένας Ισπανός τερματοφύλακας με όλα τα κλασικά χαρακτηριστικά ενός Ισπανού τερματοφύλακα. Οι προδιαγραφές όταν έβγαινε τη Λαμασία ήταν να κάνει ακόμα μεγαλύτερη καριέρα από αυτή που έχει κάνει. Mm-hmm. Θεωρούνταν top ταλέντο. Ένα τραμφλάκι πάρα πολύ καλό με την μπάλα στα πόδια. Είναι μια, και αυτό μια πάρα πολύ καλή επιλογή και μια πολύ συμβατή επιλογή στο ποδόσφαιρο του Νίστρουπ.
6: Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Τώρα, παιδιά, τα υπόλοιπα στο γήπεδο. Έτσι. Λοιπόν, προλάβαμε δελτίο, κύριε Κυριάκο. Προλάβαμε. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε. Εσείς στέλνετε εδώ για τις ζωράρες, έτσι, για μπάλες, για βιβλία, για μπλούζες, για όλα. Στείλτε μηνύματα.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
8: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
7: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
8: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
7: Τηλέφωνο 2610 527 588.
9: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
10: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
13: Sport FM Patras 96,3.
14: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ναι, έχουμε και προπονητή στον ΠΑΟΚ πλέον. Τον κύριο, τον κύριο Λυσί.
2: Ναι.
1: Λυσί, έτσι προφέρεται. Έτσι προφέρεται.
2: Νομίζω, ναι.
1: Έχει ένα C. SCI. Λοιπόν, ανέλαβε χθες. Ήρθε χθες, μάλλον, ο άνθρωπος. Σιγά-σιγά αναλαμβάνει το νέο του πόστο. Γενικά αρχίζει και κινείται το πράγμα και στον ΠΑΟΚ. Διάβασε Χατζηδιάκο.
2: Νομίζω ότι είναι. Θέλει λίγο χρόνο τώρα ο ΠΑΟΚ.
1: Δεν έχει όμως.
2: Γιατί ξεκινάνε
1: σήμερα.
2: Πρέπει ο Λύση να προχωρήσει σε μια αξιολόγηση, να δει. Δηλαδή θέλει λίγο χρόνο. Όντως έχει αργήσει. Θα έπρεπε να έχουν γίνει 15 μέρες νωρίτερα, at least. Αλλά δεν ξέρω τώρα κιόλας. Θα διαλέξουν ποδοσφαιριστές με τον ίδιο να ρίξει μια ματιά απλώς. Δηλαδή λέμε Χατζηδιάκο. Ξέρει ο Λύση Χατζηδιάκο? Όχι. Θα πρέπει να δει. Ή λέμε κάποια άλλα που λέμε, προφανώς θα ξέρει. Λέμε Λουις Τόντο, ας πούμε, στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ για στόπερ. Οκ, αυτόν τον ξέρει προφανώς πολύ καλά.
1: Ο ίδιος, ναι.
2: Προπονητής στην Ισπανία. Ήταν,
1: δηλαδή, ναι.
2: Εξαρτάται, θέλω να πω, τους παίχτες. Και πόσο γρήγορα μπορεί να δίνει το OK. Επίσης, η αξιολόγηση που θα κάνει. Ενώ στο υπάρχον ρόστερ. Και γι' αυτό θέλει λίγο χρόνο. Δεν νομίζω ότι ήταν έτοιμος και ότι έχει δει πολύ ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι τώρα βλέπει. Τελευταίες 3, 4, 5 μέρες.
1: Πόσο, μια εβδομάδα το πολύ.
2: Yeah.
1: Μια εβδομάδα το πολύ. Γιατί εντάξει, η συζήτηση με τον κύριο Λύση προέκυψε, δημοσιεύτηκε μάλλον Πέμπτη, Παρασκευή.
2: Ναι, τέλος πάντων δεν μπορεί να είναι πάνω από μια εβδομάδα.
1: Πιθανότατα ναι, αυτό. Δεν, yeah. Δεν μπορεί να είναι πολύ παραπάνω. Εγώ να σας πω, συνεχίζει το παγκόσμιο κύπελο και από τη Σέντρα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα η Wolt είναι μέσα στο παιχνίδι. Παράγγειλε ό,τι χρειάζεσαι με τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%, ένα στην ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 Ιουλίου. Λοιπόν, έχουμε ρεπορτάζ από αεροδρόμιο. Έτσι. Και οφείλω να το μεταφέρω, το ρεπορτάζ στο αεροδρόμιο. Οι φίλοι εκεί πινέδες. Πώς έχω τη λέω, με πει. Έτσι. Λοιπόν, μου στέλνουν μήνυμα ότι ο χαφ που θα πάρει η ΑΕΚ είναι ο Χόιμπιερκ. Βλέπω να γυρίζει το κεφάλι σου. Στα δω.
2: Πεχτάρα είναι.
1: Πεχτάρα, χαίρο πολύ. Γίνεται.
2: Πού να ξέρω. Αυτός πρέπει να είναι τώρα στη Μαρσέιγ.
1: Ναι.
2: Με Μαρσέιγ ένα σωρό, έχει ένα σωρό οικονομικά προβλήματα.
1: Μαρσέιγ είναι, ναι.
2: Δεν ξέρω. Σίγουρα έχει πολύ ψηλό συμβόλαιο, αλλά το πολύ ψηλό είναι σχετικό. Πολύ ψηλό είναι και το 2,5, πολύ ψηλό είναι και το 4. Δεν έχω ιδέα τι είναι. Ναι. Δεν έχω ιδέα τι είναι το συμβόλαιό του. Πολύ ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής. Εξάρι. Ο ορισμός του εξαριού. Αλλά
1: και
2: δεν
1: πάντα,
2: είναι.
1: Πάντα και περιοχή όμως. Δηλαδή είναι.
2: Σωστά. Δεν είναι καθόλου κακός με την μπάλα στα πόδια.
1: Παίχτης που άντεξε στο ρυθμό της Premier League με την Tottenham.
2: Πολύ. Για μένα μεγάλο λάθος στο Tottenham που τον έδωσε.
1: Ένα από τα μεγάλα λάθη, τέλος πάντων.
2: Ναι, ναι.
1: Ένα από τα λάθη.
2: Πολύ μεγάλο λάθος.
1: Την παίρνει την κάρτα του.
2: Ναι.
1: Τη ζητάει την κάρτα του. Έτσι.
2: Ναι, ναι, πολύ.
1: Aggressive player.
2: Πολύ. Και αψής και με δυνατά μαρκαρίσματα καμιά φορά υπέρ των δέων. Αλλά παιχτάρα.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω.
1: Βασικός εθνική Δανίας.
2: Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Δεν τα ξέρω τα οικονομικά μεγέθη.
1: Δεν ξέρω αν γίνεται, και εγώ δεν ξέρω αν γίνεται.
2: Ναι, σε ηλικία πόσο, πρέπει να είναι 30 πρέπει να είναι.
1: Θα σου πω.
2: Χοντρικά.
1: Θα σου πω.
2: Ναι, 30 μου λέει ο.
1: Είναι γεννημένο το 95, είναι 31.
2: Αλλά.
1: 5 Αυγούστου.
2: 97 συμμετοχή σε 10 γκολ με την Δανία.
1: Ναι.
2: Τώρα πώς το λέει το αεροδρόμιο αυτό. Έτσι. Και εμείς ψηθήκαμε και ασχολούμαστε κιόλας.
1: Δεν θα κάνουμε δουλειά.
2: Επειδή το με το αεροδρόμιο.
1: Εγώ είπα ότι ο Απολλωνάκος μου σερβίρει μεταγραφή από αεροδρόμιο.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
2: Τέλος πάντων, παιχτάρα. Δεν ξέρω πόσο είναι εφικτό με τα οικονομικά προβλήματα της Μαρσέιγ. Δεν ξέρω και πόσο τον πήρε. Πόσο τον είχε πάρει από την Τότεναμ, Σωτηρή, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Αν τον είχε πάρει πολύ ακριβά, δεν γίνεται να τον δώσει πολύ φθηνά, γιατί με το financial fair play πρόβλημα είναι αυτό.
1: Πρόβλημα είναι αυτό, ναι. 100%.
2: Αλλά επειδή είχε φάει κόλλημα η Τότεναμ μαζί του.
1: Εδώ θα σου πω ότι λένε τα επίσημα χαρτιά τώρα.
2: Ναι, ναι.
1: Τα επίσημα χαρτιά λένε ότι όταν πήγε. Έλα. Έλα, καλό μου. 13,5. Ναι. 13,5.
2: Δεν είναι εύκολο.
1: Ναι, 13,5.
2: Δεν είναι εύκολο. Εκτός κι αν είναι η κατάσταση της Μαρσέη σε σχέση με τα οικονομικά απελπιστική.
1: Ναι.
2: Και τον δώσει με 5-6.
1: Ή συνδιοκτησία, τέλος πάντων.
2: Μπα σε αυτήν την ηλικία, συνδιοκτησία, τι δεν είναι. Ούτε μπορείς να βάλεις μεγάλο ποσοστό μεταπόλησης, τι να περιμένεις. Είναι ό,τι πάρεις. Ναι, πρέπει να είναι σε δύσκολη κατάσταση.
1: Μόνο και μόνο που κάνουμε κουβέντα μου 10 λεπτά τώρα για το Χόιμπεργκ.
2: Ναι, μας την έβαλε το αεροδρόμιο.
1: Μας την έβαλε το αεροδρόμιο.
2: Εγώ πάντως, κουβέντα στην ΑΕΚ, καταλαβαίνω ότι γίνεται για τον. Ή τέλος πάντων, σύμφωνα με τους Ρώσους, για αυτό το αγαπημένο παιδί του Νίκολιτς.
1: Ποιον λες?
2: Τον Μπαρίνοφ.
1: Τον Μπαρίνοφ, ναι, ξαναγράψαν για τον Μπαρίνοφ. Ναι.
2: Να.
1: Και ψιθυρίζεται και κάτι άλλο, φίλε.
2: Και επειδή ήθελε και πέρυσι να τον πάρει ο Νίκολιτς, δεδομένα, αλλά δεν τα είχε καταφέρει, μου μοιάζει υπαρκτό. Και επειδή είναι πολύ. Πολύ στυλ Νίκολιτς παίχτης.
1: Και όχι μόνο αυτό.
2: Βέβαια και αυτό ακριβώς πορε.
1: Είναι και στυλ μεταγραφή ΑΕΚ.
2: Ναι, ναι.
1: Ότι δηλαδή, πρόσεξε, ότι ό,τι ας πούμε έχουμε στη λίστα μας δεν το ξεχνάμε.
2: Mm.
1: Και το προχωράμε και κάνουμε και.
2: Ναι, ναι.
1: Το υλοποιούμε
2: κάποια στιγμή. Και αυτό είναι ακριβώς πορε. Σίγουρα. Δηλαδή,
1: μα έχει πει ΑΕΚ ότι στο χαφ.
2: Ναι.
1: Θα πάρει κάποιον εισάξιο του Πινέδα και του
2: ναι,
1: Μαρίν.
2: Ναι. Εντάξει. Okay.
1: Άρα λοιπόν. Εννοώ χρηματιστηριακά, έτσι. Γιατί ποδοσφαιρικά μπορεί να έχουν και άλλα χαρακτηριστικά οι ποδοσφαιριστές. Εντάξει, okay. Αλλά θα πάει να πάρει κάτι το οποίο σίγουρα θα είναι.
2: Ναι.
1: Τρεις βασικοί για δύο θέσεις, ας πούμε.
2: Ναι. Ξέρεις κάτι, τον είχε πάρει από την Λοκομοτήβ για 2 εκατομμύρια. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή, άμα μπει τώρα η χρηματιστηριακή του αξία. Δεν έχω μπει. Αλλά είμαι σίγουρος 7-8 εκατομμύρια. Να. 7,5 λέει ο Σωτήρης. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κουβέντα για οτιδήποτε κατά από 5. Θα μου κάνει τρομακτική εντύπωση.
1: Για τον Παρίνοφ.
2: Ναι. Μπορεί και τα 5 που λέω να είναι λίγα.
1: Ναι.
2: Ανεξάρτητα αν τον είχε πάρει 2.
1: Το Μαξίμοβιτς στην ΑΕΚ θα τον έβλεπες.
2: Δεν είναι αυτό. Ναι, μια χαρά θα τον έβλεπα, αλλά δεν είναι αυτό ακριβώς που μας έχει περιγράψει ο.
1: Είναι πιο 8 και λιγότερο 6.
2: Όχι, είναι άλλου τύπου 8. Δηλαδή, αν ο Νίκολης θέλει να παίχτη που να είναι πολύ καλό στην κυκλοφορία της μπάλας, όπως είναι ο.
1: Δεν είναι καλό στην κυκλοφορία της μπάλας.
2: Δεν είναι. Όχι. Ο Μαξίμοβιτς.
1: Είναι στην ανάκτηση.
2: Ο Μαξίμοβιτς, ναι, είναι στην ανάκτηση και πατάει και αρκετά περιοχή. Δηλαδή, είναι ένας κεντρικός σκάφος που σκοράρει. Αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό που μας έχει περιγράψει ο Νίκολης, ο Μαξίμοβιτς. Βέβαια, μπορεί να του δώσει άλλα πράγματα που δεν τα δίνουν οι κεντρικοί χάφ που έχει τώρα.
1: Ύψος.
2: Ύψος,
1: ανάκτηση μπάλας.
2: Ναι, πατάει περιοχή και τελειώνει και με το κεφάλι πολύ. Φάσεις.
1: Team, ναι, player, okay. Team player.
2: Σίγουρα.
1: Σέρβος.
2: Ναι. Ναι, δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν είναι αυτό ακριβώς που μας έχει περιγράψει.
1: Όχι.
2: Ότι ψάχνει.
1: Αλλά δεν είναι και κάτι.
2: Δηλαδή, θέλω... αν έχουμε στο μυαλό μας το Μόρο, ας πούμε,
1: ναι,
2: που τον ήθελε πάρα πολύ. Το Μπαρίνοφ.
1: Το Μπαρίνοφ. Ναι.
2: Δεν είναι.
1: Δεν είναι τέτοιο πράγμα.
2: Όχι.
1: Έχεις break, κύριε πρόεδρε. Λοιπόν, κάτσε να πάμε στο break. Να πάμε στο break, να σου πω εγώ το εξής. Ένα διαφημιστικό μήνυμα. Στο Score Master της bwin παίζουν δωρεάν προβλέψεις στους αγώνες του Μουντιάλ και 40.000 ευρώ μετρητά. Όλα παίζουν στην bwin.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: bwin Sport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ο υπηρέτης 2 αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο!
6: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης 2 αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Τα
9: ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Το νοσαλάτα μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, καλωσορίζουμε πίσω από την άδειά του τον Δημήτρη Μπατζόγλου. Φαντάζομαι πέρασε ένα ήρεμο διάστημα διακοπών. Δημήτρη μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
16: Γεια σας, καλημέρα.
1: Και καλή σεζόν.
16: Βεβαίως, ο ΠΑΟΚ ξεκινάει από σήμερα. Καλή σεζόν. Με υγεία βεβαίως. Mm-hmm. Πνευματική και σωματική. Σκέφτομαι ότι από παλιά, από περίοδο Μπατατούδη, τότε με πολύ πολύ μεγάλες αλλαγές, οι μεγάλες ειδήσεις στον ΠΑΟΚ, οι ιστορικής αξίας ειδήσεις, καταγράφονταν Παρασκευή, ημέρα Παρασκευή. Και σήμερα και φέτος πώς τα έφερε έτσι, και ειδικά το ζήτημα του προπονητή που είναι πολύ μεγάλη σημασία για τον ΠΑΟΚ, έκατσε έτσι την Παρασκευή με την έκπληξη που επιφύλασε ο ΠΑΟΚ με τον Ιταλό Λύση. Μία έκπληξη στην οποία πρωταγωνίστησε ο Λέο Μάτος. Αυτός είναι ο απόλυτα υπεύθυνος και πρωταγωνιστής. Ήρθε στην Ελλάδα, δεν ήταν δική του απόφαση το τέλος του Λουτσέσκου. Εννοείται, το έχουμε εξηγήσει, ότι μια τέτοια απόφαση μόνο ο Σαββίδης θα μπορούσε να την πάρει και όχι τα νέα στελέχη που θα αναλάμβαναν. Πήρε πάντως ο Βραζιλιάνος τις προτάσεις, πήρε ήδη τους υποψήφιους που είχε ο ΠΑΟΚ, έκανε συνεντεύξεις μαζί τους, έκλεισε ο κύκλος των υποψηφίων. Από κάποια στιγμή και μετά αποφάσισε από όσα συζητούσε ότι δεν πρέπει να προχωρήσει με τον Μπούσιτς, δεν κάνει, δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί του. Του άρεσαν οι ιδέες, η φιλοσοφία, όλα αυτά που άκουσε από τον Ιταλό Λύση, πρώην προπονητής της Σασούνα, με μικρό βιογραφικό εννοείται, 40 ετών. Ένας Ιταλός ο οποίος εδώ και 12 χρόνια δουλεύει στην Ισπανία, σε όλες τις βαθμίδες της Λεβάντε, έφτασε ως πρώτος προπονητής, πήγε στην Μιραντές, ανέλαβε και την Οσασούνα φέτος με αρκετά σκαμπανεβάσματα και μιλώντας με τον Μάτος κατάφερε ουσιαστικά να κερδίσει τη θέση. Το ότι είναι ο νέος και ο φιλόδοξος από μόνο του είναι ένα στοιχείο της νέας εποχής του ΠΑΟΚ, ναι, αλλά δεν αρκεί αυτό από μόνο του. Όσο ο ΠΑΟΚ έψαξε από πάρα πολλές πλευρές, από πάρα πολλούς ανθρώπους του ποδοσφαίρου και στην Ισπανία, και η προσωπική επαφή του Μάτος τον έκανε να εισηγηθεί στην ιδιοκτησία αυτών των προπονητή. Μίλησε και με την ιδιοκτησία ο Λύση και από χθες είναι εδώ, έτσι ώστε να ξεκινήσει από σήμερα. Για 2 χρόνια θα υπογράψει το συμβόλαιο. Νομίζω ότι αντιμετωπίζεται από όλο το περιβάλλον του ΠΑΟΚ και γυρίως από τον κόσμο με απόλυτη συνείδηση για το πόσο δύσκολη είναι, θα ήταν σε κάθε περίπτωση, η επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ μετά τον Λουτσέσκου. Όλοι το καταλαβαίνουν, όλοι το ξέρουν. για κάθε κλαμπ που έχει συνδεθεί για χρόνια και μάλιστα με πετυχημένο τρόπο, αυτή η μετάβαση είναι πολύ δύσκολη. Τα καλοκαιρινά παιχνίδια στην προσπάθεια να χτίσεις ομάδα, να κερδίσεις αυτοπεποίθηση, να κερδίσεις το κοινό, είναι τρομερά κομβικά, όσο και δύσκολα, γιατί δεν μπορεί να είσαι απόλυτα έτοιμος. Και ξεκινάει ένας ΠΑΟΚ που ήταν συνδεδεμένος με ένα πρόσωπο. Το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ ήταν Λουτσέσκου. Απάντα όμως που σημαίνουν ποδόσφαιρο. Και τώρα έχει ένα team ανθρώπων, έχει μεγαλώσει αυτό το περιβάλλον ο Σαββίδης, με κυρίαρχο πρόσωπο και προϊστάμενο όλων, πάνω από όλους, τον Μάτος, με νέο τεχνικό διευθυντή, μια προσωπικότητα όπως ο Βιρίνια, και νέο προπονητή, τον Ιταλό Λύση, που ήρθε εδώ με έναν συνεργάτη του χθες. Θα έρθουν κι άλλοι. Χαρακτηριστικό το ότι ανεβαίνει και ένας προπονητής από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, ο Πέτρος Τσαπακίδης, πολύ καλός και με προτική, με στόχο της ομάδας να έχει πάντα έναν άνθρωπο στο τεχνικό team με άριστη γνώση των ακαδημιών, έτσι ώστε να πάντα να διευκολύνει την άνοδο παικτών από τις ακαδημίες, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν το κάνει τυχαία, είναι σκοπός και είναι εντολή ότι κάθε χρόνο θα ξεκινούν 7-8, έτσι ώστε κάθε χρόνο από τις ακαδημίες να αναδεικνύεται, ίσως και να καθιερώνεται ένας ή δύο παίκτες, κάτι που κατάφερε και πέρυσι ο ΠΑΟΚ με τον Μύθο και τον Χατσίδη. Έτσι θα γίνει και φέτος, και από ανάγκη στο ξεκίνημα, γιατί το ρόστερ έχει κενά, ειδικά στα στόπερ με τη φυγή και τη Γιώρα, τα κενά αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλά. Τρία στόπερ ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Ανεβαίνουν τρεις από τους μικρούς, ο Μπαταούλας, ο Κοτάς και ο Αψόγνακ. Και βεβαίως η πρώτη μεταγραφή που θα επιδιώξει να κάνει ακόμα και σήμερα είναι ο Ελιστόντο, ο 32χρονος πρώην της Σοσιεδάδ, με απόλυτη παρουσία στη Σοσιεδάδ όλα τα χρόνια της καριέρας του, μόνο εκεί αγωνίστηκε, με από τις σημαίες της ομάδες που αποχωρεί. Έρχεται για να συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ για 2 χρόνια, ενώ στα στόπερ ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται και για τον Χατζηδιάκο, τουλάχιστον τώρα στο ξύλο, μεταξύ άλλων παικτών που προδίνουν στη θέση η οποία είναι η πιο κοινή από όλες αυτή την περίοδο. Δεν αλλάζουν κατά πολύ οι άλλοι μεταγραφικοί στόχοι, αν και χθες το βράδυ είχαν άλλη μια επαφή ο Μάτος ο Βιερίνια με τον Ιταλό Λύση, και κυρίως για τα χαρακτηριστικά παιχτών που εκείνος θέλει, και ίσως και δικές του προτάσεις από την γνώση που έχει από την ισπανική κυρίως, και ίσως και την ιταλική αγορά. Η αριστερή πλευρά για τον ΠΑΟΚ είναι ok, εννοείται, και με back και με half extreme. Παρεμπιπτόντως να πω ότι μπροστά αριστερά επιστρέφει ο Ρετήρε, και χθες ήταν στο αεροδρόμιο όπως και άλλοι ποδοσφαιριστές. Ξεκινάει και αυτός τη σεζόν. Το θέμα για Κουμάκη σίγουρα θα είναι και του φόρτου ΠΑΟΚ πολύ κομβικό. Μέχρι και πριν από λίγες μέρες ο ΠΑΟΚ ήθελε να δώσει τα 2 εκατομμύρια ευρώ στους Μεξικανούς, έτσι ώστε να κρατήσει για άλλον ένα χρόνο τον Έλληνα διεθνή. Ψάχνει και για άλλα φόρ στην περίπτωση που δεν καταφέρει να τον κρατήσει. Ενώ στα χαφ βλέπουμε πόσο ιδιαίτερη είναι η κατάσταση. Είδαμε χθες και τον Μεϊτέ στο αεροδρόμιο που επέστρεφε. Τεράστιο ερωτηματικό, πολύ μεγάλο και φέτος. Πώς θα είναι, πώς θα ξεκινήσει. Μία απάντηση τη δίνει ο ΠΑΟΚ με το ενδιαφέρον που έχει δείξει για τον Γάλλο Σάντα Μαρία της Βαλένθια, πρώην της Νις, της Φράιμπουργκ. Ένα πιο καθαρόιμο εξάρι. Δείχνει ο ΠΑΟΚ και μόνο από την κίνηση, από το ενδιαφέρον και από την προσπάθεια να τον κλείσει, ότι εκεί θέλει να πάρει παίκτη και δεν είναι απόλυτα ήσυχος, με το ΜΕΙΤΕ κυρίως, και από εκεί πέρα, εντάξει, παραμένει ο Ζαφίρης, ο Καμαρά έχει συμβόλαιο, ενώ στον αέρα ξεκολουθεί να είναι ο ΣΔΟΕΦ, μάλλον θα μείνει, αλλά και ο Μπιάνγκο. Πέτος ξεκινάει, σήμερα ξεκινάει η σεζόν, την άλλη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ φεύγει για την Ολλανδία, και επαναλαμβάνω, πολλά πράγματα νέα, πολλοί άνθρωποι νέοι, μια περιέργεια, σαφώς πολλές αλλαγές, και επαναλαμβάνω μια συνείδηση σε όλους ότι σαφώς κάθε αρχή είναι και δύσκολη.
1: Ναι, ναι, είναι δύσκολη και είναι και στενά τα περιθώρια, έτσι, προκειμένου να δημιουργηθεί μια βάση ομάδας που θα δώσει σε ένα μήνα από σήμερα Τα πρώτα της επίσημα μάτς.
2: Ναι, είναι δύσκολο όλο και, και πώς να το πω, και στην ουσία που είναι το μεγαλύτερο ζήτημα και στην επικοινωνία. Δηλαδή, τι θα επικοινωνήσει ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τον Αλέσιο Λύση και την ομάδα που φτιάχνεται, πώς θα προσδιοριστούν οι στόχοι.
1: Τι άλλο πέρα από το πάμε να χτίσουμε κάτι καινούργιο.
2: Πάμε να χτίσουμε κάτι καινούργιο, θα μπορούσε να πει και ο Νίστροπ, αλλά είπε πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ναι. Την πρώτη χρονιά. Mm-hmm. Είναι, όλα είναι. Mm-hmm. Έχουν να κάνουν και με την προσωπικότητα του ίδιου του προπονητή. Γιατί ο ΠΑΟΚ αλλάζει πολύ σε πολλά επίπεδα και όλες αυτές μαζί οι αλλαγές ξέρεις, θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Δηλαδή είναι. Θα υπάρχει μεγάλη απορία του κόσμου. Στην πορεία η απορία μπορεί να γίνει ενθουσιασμός, αλλά μπορεί να γίνει και πίεση, mm-hmm. αρνητική. Τίποτα δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Φωστό. Όταν αλλάζουν όλα τόσο πολύ.
16: Έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Είναι μια εντελώς νέα κατάσταση σε ένα κλίμα που δεν είναι το καλύτερο. Εδώ και ένα χρόνο δεν είναι το καλύτερο για τον ΠΑΟΚ. Εννοείται. Τώρα όσον αφορά τους στόχους, δεν ξέρω αν εύκολα μπορεί να διαφοροποιηθούν οι στόχοι που πάντα έχει και ο ΠΑΟΚ και με τον πρωταθλητισμό και με την Ευρώπη, την ανάγκη να παίξει, να κάνει πορεία, με την ανάδειξη νέων παικτών, μέσα στους κεντρικούς στόχους του ΠΑΟΚ κάθε χρόνο είναι και αυτός.
2: Νομίζω αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που επιλέχθηκε ο Λύση και όχι ο οποιοσδήποτε άλλος.
1: Ο Πούσιτς.
2: Δηλαδή, ο Λύση το άκουσε πολύ αυτό που λες.
1: Πρέπει να το έχεις κιόλας, να το έχεις μόνο κιόλας.
2: Σωστά, ότι στους 25 πρέπει να είναι άλλοι, πέρα από αυτούς που υπάρχουν, ο Μύθου, ο Χατσίδης.
1: Να παίρνουν καινούργιο αίμα κάθε χρόνο.

Δύο ειδήσεων. Πριν από αυτό, εγώ να σας θυμίσω ότι παίζετε για 10 δώρα και σήμερα, εδώ που στέλνει τα βιβλία. Καταρχάς, παίζετε για τις μπλουζάρες της Animal Print με τις στάμπες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μπείτε Animal Print να δείτε τις στάμπες έχει ετοιμάσει ο φίλος μου ο Δημήτρης. Τρεις θα κερδίσετε, θα διαλέξετε μέγεθος και στάμπα και θα την παραλάβετε. Λοιπόν, τρία βιβλία της MP Publication. Προφανώς βιβλιάρα για την Αργεντινή. Οι ήρωες με τα βρώμικα πρόσωπα και η ιστορία της Εθνικής Αργεντινής. Προφανώς η ιστορία της Εθνικής Αγγλίας, η ιστορία των τριών γιορταριών. Και φυσικά η ιστορία του Μουντιάλ γραμμένη από τον Τζόναθαν Γουίλσον όπως ποτέ δεν έχει ξαναγραφεί. Η ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πραγματικά τρομερό βιβλίο το συγκεκριμένο. Και τα τρία δηλαδή. Παίζετε για δύο μπάλες προσφορά της Λίγκα Σπορτ. Μπάλες κανονικές. Μπάλες που θα τις κλωτσάτε σαν τον Μισελ Πλατινί. Έτσι, όχι. Λοιπόν, και θα έχουμε κάθε μέρα διάφορα αθλητικά δώρα από την εταιρεία Λίγκα Σπορτ που μας στηρίζει σε αυτά τα 300 μας γενέθλια. Και φυσικά παίζετε και για τα δύο βιβλία Γκολ. Που είναι εικονογραφημένα βιβλία που εξηγούν και λύνουν πολλές απορίες σχετικά με το ποδόσφαιρο. Μιλάμε για ένα διεθνές best seller το οποίο θα προσγειωθεί στα χέρια σας. Πάμε break, δελτίο, επιστρέφουμε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
3: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: Λοιπόν, συνεχίζεται και το σύριαλ της μετακίνησης του Γιάννη Αντετοκούμπο στο NBA.
1: Τα γράφει για Celtics, ε.
0: Ναι, ναι, ναι, πριν από λίγη ώρα ο Mark Stein γράφει ότι κάνουν relance στις Celtics ουσιαστικά. Επέστρεψαν και έχουν ρεαλιστικές πιθανότητες να κερδίσουν τη μάχη τον Γιάννη. Βάζουν τον Jaylen Brown στο επίκεντρο. Έναν εκ των φυσικών ηγετών τους, τέλος πάντων, οι Celtics. Το βάζουν στο επίκεντρο. Με ένα πακέτο ανταλλαγών που από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον τους επιτρέπει να διατηρήσουν πολύ βασικό κομμάτι του κορμού τους. Και τον Pritchard και τον White και τους ψηλούς τους και τέλος πάντων για να φτιάξουν ένα γκρουπ το οποίο θα μπορέσει να ψήσει το Γιάννη ότι μπορεί να πάρει πρωτάθλημα στο NBA. Θα το δούμε τις επόμενες ώρες αυτό. Το λέω αυτό γιατί μέσα στο Σαββατοκύριακο ήταν το Miami front runner στην υπόθεση για το Κούμπο. Τώρα είναι από ό,τι τουλάχιστον λέει ο Mark Stein, οι Celtics. Λοιπόν, για πάμε στην ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Εκτός να μας έχει να πει καμιά μπασκετική μεταγραφή του Παναθηναϊκού τώρα ο Κέτσε. Γιατί όταν ξεκινάει νέος προπονητής του Παναθηναϊκού πάντα έχει κάτι καλό ο Κέτσε. Τι κάνετε κύριε, καλημέρα σας.
2: Τι γίνεται ρε παιδες.
0: Πώς είστε?
2: Καλή εβδομάδα. Καλά, προσπαθούμε. Βαγε, καλά.
1: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
2: Λοιπόν, δεν έχουμε για Παναθηναϊκό.
0: Ωραία.
2: Μεταγραφή. Έχουμε αυτό το ρώσικο δημοσίευμα για τον Παρίσοφ. Ο οποίος παρεπιπτόντως βάει είναι 1,82, ε.
0: Εντυπωσιακό.
2: Δουλεμένος
0: μπλοπόνηση λόγω.
2: Δηλαδή, κατά τύχη δηλαδή, έπαιζες μέσα. Δηλαδή, τώρα θα γίνουν θεωρές συνωμοσίας.
1: Μισό λεπτό, δεν έπεσε μέσα ο Βάιος.
0: Εσύ έπεσες μέσα.
1: Εσύ έπεσες μέσα. Εμείς είπαμε θα είναι ψηλός και εσύ είπες 1,82 είναι ψηλός.
2: Όχι, είπα μπορεί να είναι και 1,82, λέω. Δεν το θέλουμε για το μπάσκετ, ας πούμε, μπορεί να είναι και 1,82.
1: Ναι,
2: άρα... Για το ποδόσφαιρο, λέω, είναι ψηλός.
1: Μπράβο.
2: Και είχες πει εσύ, σε σχέση με μένα, σίγουρα.
1: Μπράβο.
2: Να θυμίσουμε...
1: Το Βάιο γιατί αποθεώνουμε.
2: Σωστό. Αποσύρω τους χαρακτηρισμούς. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι είναι γνωστό ότι είναι ένας παίκτης που ο Νίκολς το θεωρεί από τους καλύτερους και ποδοσφαιρικά και σε προσωπικότητα παίκτης που έχει συνεργαστεί και θα τον ήθελε στην ΑΕΚ. Απλά και πέρυσι που είχε υπάρξει ενδιαφέρον δεν υπήρχε τρόπος να πάει ο... Ήταν στη Λοκομοτίβ τότε. Δεν μπορεί μια ομάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσει η ρωσική ομάδα. Δεν γίνεται. Δηλαδή ο παίκτης πρέπει να είναι ελεύθερος. Ο παίχτης πήγε στην Τσεσεκά με μεταγραφή, με μεταγραφή 2 εκατομμύρια ευρώ και αλλιώς αν είχε μείνει ελεύθερος, αν είχε φτάσει στη λήξη του συμβολέου του, δεν έφτασε όμως στη λήξη του συμβολέου του, πουλήθηκε σε άλλη ομάδα με 2 εκατομμύρια. Τώρα, ο μόνος τρόπος θα ήταν, εντάξει, να τον αφήσει ελεύθερο τι γίνεται, δηλαδή θα γίνει έρευνα γι' αυτό, δεν νομίζω. Είναι ένας παίκτης, έχει πάει εκεί, έχει παίξει 39 ματσίδι από τότε που πήγε, δηλαδή σε 8 μήνες μέσα, και είναι βασικός παίκτης ομάδας. Τώρα αν είχε βάλει κανέναν όρο ότι μπορώ να πληρώσω εγώ ο ίδιος ο παίκτης, δηλαδή 2 εκατομμύρια όσα πληρώσατε και να μείνω ελεύθερος να πάω όπου θέλω, αυτό αλλάζει. Αυτή τη στιγμή πάντως δεν μπορώ να πω ότι διαψεύδεται το ενδιαφέρον, γιατί είναι ένας παίκτης που αρέσει την ΑΕΚ. Απ' την άλλη δεν υπάρχει ο τρόπος. Από αυτά που ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Αν βρισκόταν ο τρόπος θα μπορούσε να γίνει αυτή η μεταγραφή, ναι. Είναι ακριβώς ο παίκτης που θέλει ο προπονητής. Mm-hmm. Αυτά για το συγκεκριμένο παίκτη.
0: Είναι μεταγραφή, πώς να το πω ρε παιδί μου.
1: Δεν μας έκανε σοφότερο.
0: Όχι, δεν μας έκανε σοφότερο.
1: Δεν καταλαβαίνω τι μας λέει τώρα. Μας λέει ότι υπάρχουν πιθανότητες. Δεν υπάρχουν πιθανότητες, υπάρχουν πολλές.
0: Υπάρχουν άλλο τρόπο, μας λέει.
1: Ναι.
2: Καταρχάς, δεν είπα, Μιχάλη, ότι δεν είπα ότι είναι ένας παίκτης που δεν απασχολεί.
1: Ναι, ναι. Οκ, αυτό το καταλαβαίνω. Μα και πέρυσι δεν είχε γραφτεί. Και πέρυσι δεν ενδιαφερόταν.
2: Είχε γραφτεί πέρυσι στο τέλος, όταν είχε πάρει η ΑΕΚ απόφαση ότι δεν μπορεί να πάρει το μόρο.
1: Ναι.
2: Ήταν ο συγκεκριμένος και ένας άλλος παίκτης της Μπεσίκτας, που τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του, με τον οποίο καθυστέρησε λίγο η ΑΕΚ να κάνει την κίνηση και είχε πάει ιδανικό στην Ελλάς Βερόνα.
1: Mm.
2: Αλλά εκείνος δεν ήταν τόσο, ας πούμε, επιθυμητός για το όσο είναι συγκεκριμένος ο Μπερίσο.
1: Ναι.
2: Για τον προπονητή, για τον Νικολίτς.
1: Ναι.
2: Ναι, αυτό. Δεν μπορώ να σκάνω σαφότερους. Μπορώ να σου πω αυτό που είπα.
1: Ρε παιδί μου, δεν λέω να μας κάνει σαφότερους. Δεν λέω να μας κάνει σαφότερους. Θα τον πάρει. Δεν θα τον πάρει. Ή δύσκολο να τον πάρει. Αυτός είναι ο νούμερο ένας στόχος.
2: Όχι, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, γιατί μιλάμε για ένα παίκτη που πρακτικά δεν γίνεται μεταγραφή, Μιχάλη.
0: Δεν υπάρχει τρόπος να γίνει μεταγραφή.
2: Πρακτικά δεν γίνεται μεταγραφή. Τώρα τι να σου πω, αν τον έχουν αφήσει απλήρωτο και κάνει προσφυγή και μείνει ελεύθερος, αλλάζει το έργο.
1: Ναι. Μας. Ωραία.
2: Αλλά δεν είναι σίγουρα αυτή τη στιγμή που πούμε ότι η ΑΕΚ ασχολείται με αυτή τη μεταγραφή. Η ΑΕΚ ασχολείται με παίκτες αυτού του επίπεδου κι άλλους. Κι άλλους. Απλά και ο δημοσιογράφος που το έγραψε είναι πολύ σοβαρός.
0: Mm-hmm.
2: Αυτός είχε γράψει πρώτο και για τον Νικόλιτς. Και σίγουρα κάποια βάση έχει. Απ' την άλλη μπορεί να πεις ότι όπως πέρυσι, επειδή είναι επιβεβαιωμένο ότι πέρυσι η ΑΕΚ ασχολήθηκε, μπορεί ο άνθρωπος να το έκανε και σαν σενάριο, ας πούμε, αλλά δεν το πιστεύω να σου πω την αλήθεια. Αυτό. Αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Για το συγκεκριμένο.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα να πούμε για το... Για πες Μιχάλη, συγγνώμη.
1: Όχι. Πάμε παρακάτω πήγαινα να πω.
2: Ναι. Αυτό από μεταγραφικά δεν έχουμε κάτι άλλο, γιατί σαν εννοείς θα έχουμε πει ότι είναι σε καλό δρόμο προχωράνε. Υπάρχουν και δημοσιεύματα στη Σερβία που επιβεβαιώνουν ότι είναι σε καλό δρόμο του Γιώβιτς και του Πίνιου. Πιστεύω και τα δύο αυτά θέματα μέχρι 6 Ιουλίου που ξεκινάει η ΑΕΚ στην Ολλανδία, πιστεύω θα έχουν αίσιο τέλος. Έτσι δείχνει ότι πάει το πράγμα. Να δούμε. Τώρα, σήμερα στο Αίγιο θα είναι το κύπελο, 8 η ώρα το απόγευμα. Παρασκευή ήταν στην Καλαμάτα, Σάββατο στη Νέα Κίο και στην Άφλιο και Κυριακή στην Πάτρα. Πραγματικά έγινε χαμός και αυτό είναι άλλη μια απόδειξη ότι μπορεί σε κάποιους, ιδίως εμάς που είμαστε εδώ και βλέπουμε την ΑΕΚ συνέχεια και
0: να μας κάνει
2: αίσθηση. Το πρωτάθλημα από μέσα, μπράβο, δεν μας κάνει αίσθηση, μέχρι που κάποιοι απορούνται γιατί τώρα ένα πρωτάθλημα σιγά είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα για τον κόσμο που είναι στην επαρχία της ΑΕΚ, να μπορεί να βγάλει ένα φωτογραφία με το κύπελλο και όπου μπορεί να ακούσει και τον πρόεδρο της ομάδας να του μιλάει και αυτά, να βγάλει μαζί του φωτογραφία, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και φέρνει τον κόσμο πιο κοντά στην ομάδα και την ομάδα πιο κοντά στον κόσμο, που είναι το ζητούμενο.
0: Ναι, και τα πιτσιρίκια το θυμούνται αυτό μια ζωή. Τα πιτσιρίκια το θυμούνται αυτό μια ζωή. Ότι ήρθε η κούπα, ότι ακούμπησα την κούπα, ξέρω εγώ. Είναι πολύ σημαντικό.
2: Βέβαια, τώρα. Το συζητάμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο και μακάρι. Και όλες οι ομάδες να το κάνουν. Για τους δικούς τους οπαδούς. Mm-hmm. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Τώρα, να πούμε, είχε δύο ομιλίες ο Μάριος Ηλιόπουλος και στην Καλαμάτα και την Κυριακή στην Πάτρα. Να μείνω λίγο σε αυτά που είπε στην Πάτρα. Μίλησε για την ενότητα της ΑΕΚ και ότι θα την προστατεύσει και με ένα ύφος έτσι λίγο αρκετά πιστικό θα έλεγα. Επειδή, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην ποδοσφαιρική ομάδα αυτή τη στιγμή για να μιλάμε για ενότητα. Η συσπήρωση αγγίζει το 100% που θα λέγανε οι εκλογολόγοι.
0: Mm-hmm.
2: Αυτά τα λόγια που είπε απευθύνονται σε αυτό που γίνεται το τελευταίο καιρό με την ερασιτεχνική.
0: Mm-hmm.
2: Εντάξει, είναι γνωστό ότι έχει άριστη συνεργασία με τον Αλέξη Αλεξίου ο Ηλιόπουλος από τη μέρα που ήρθε. Άλλωστε είναι και στην ΠΑΕ ο Αλέξης, είναι ο νομικός σύμβουλος ΣΑΕΚ. Μαζί με τον Χάρη Γρηγορίου εννοείται. Και ήθελε προφανώς να στείλει κάποιο μήνυμα, όχι στον κόσμο, γιατί okay, η κριτική είναι δεκτή εννοείται. Δεν πήρε άκρη ποτέ στο χάρτη, αλλά άμα πει άλλο αυτό. Μιλάει για συγκεκριμένους και στέλνει μήνυμα σε συγκεκριμένους. Που θεωρεί ότι με πράγματα που κάνουν, γράφουν, λένε, διαδίδουν, απειλούν την ενότητα της ΑΕΚ, γιατί αυτός θεωρεί ότι πρέπει και την αεραστηνική τη θεωρεί κομμάτι της ΑΕΚ πολύ σημαντικό. Και επειδή το έχει ξαναπεί ότι θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι το νούμερο ένα στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, και είναι γιατί κατά το ψέμα τώρα η ποδοσφαιρική ομάδα είναι επαρχίδα σε όλες τις ομάδες, θεώρησε ότι έπρεπε να στείλει, αυτό το μήνυμα. Και πιθανόν να υπάρξει στη συνέχεια. Αυτά, παιδιά μου.
0: Ωραία.
2: Αυτά.
0: Ωραία.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, να πάμε σε ένα break και να σας πω ότι σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα και αυτό σημαίνει World Summer of Football Deals από τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής. Όλα έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορές έως μείον 30%, 1-1 και σούπερ τιμές. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 Ιουλίου.
3: Η Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1-1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι! Πάμε!
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη!
10: Μήλο!
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο!
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι!
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
14: Κι εγώ!
15: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
16: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
17: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
18: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
19: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
20: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, φίλε, μετράμε αντίστροφα πλέον για την παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς ως...
1: Ναι, μωρέ, η σημασία έχει να μάθουμε, η παρουσίαση την περιμένουμε πώς και πώς, να δούμε τι θα πήγετε, να μάθουμε τα ντεσού αυτής της συμφωνίας.
0: Μπράβο.
1: Να μάθουμε τι γίνεται με συνεργάτες, πόσο βάση έχουν όλα αυτά που έχουμε ψιθυρίσει και εμείς μεταξύ μας, που έχουν γραφτεί, όλα αυτά. Πετρέδαρος.
0: Τι κάνετε, κύριε?
6: Γεια σας, καλημέρα.
0: Έχει φορέσει το άσπρο καμισάρες του, έχει βάλει τις αρωματάρες του, έχει φτιάξει μαλλί. Έτσι.
6: Με παρακολουθείς ακόμα και εδώ δηλαδή.
0: Έφυλε, όχι, φαντάζομαι όμως.
6: Παντού κάμερες έχεις βάλει.
0: Ξέρω ότι είσαι κοκκέτης. Λοιπόν, και θα πας εκεί τώρα και θα πας εκεί να κάνεις τον γαμπρό. Βέβαια δεν θα ασχοληθεί κανένας μαζί σου, να ξέρεις. Δεν θα ασχοληθεί κανένας μαζί σου. Μπράβο, ναι.
6: Τι να λέμε τώρα, μιλάμε για τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Έναν άνθρωπο που έχει συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό Σολίγκη. Ο Σολίγκης στην ιστορία του συλλόγου. Έτσι. Μια προσωπικότητα μοναδική, μια προσωπικότητα που ξεπερνά, ας πούμε, το μπάσκετ και την προπονητική. Και γι' αυτό γίνεται όλος αυτός ο χαμός από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ειδικά από αυτούς που τον έχουν ζήσει, έτσι, στους μεγαλύτερους ηλικία. Γιατί όπως και να το κάνουμε τώρα, ας πούμε, οι 20 και τα λοιπά, δεν έχουν ζήσει το μύθο του και όλο αυτό που έρχεται στον Παναθηναϊκό αυτά τα 13 χρόνια. Και θα έχουν τώρα μια καλή ευκαιρία για να καταλάβουν από κοντά τι εστί Ζέλικο Μπράντοβιτς, γιατί προφανώς είναι αυτό που είπα και πριν, δεν είναι μόνο προπονητής, δεν είναι μόνο ένας απλός προπονητής μπάσκετ. Παρουσία του συνοδεύεται και από άλλα πράγματα, από σεβασμό, από μια προσωπικότητα, ένα χαρακτήρα που, εντάξει, νομίζω ότι όσοι τον έχουν ζήσει και από κοντά ειδικά μπορούν να καταλάβουν αυτό που λέω. Έναν άνθρωπο ο οποίος εμπνέει τέλος πάντων πολλά θετικά συναισθήματα και η παρουσία του και μόνο θα φέρει και μια συσπήρωση, έτσι, στην ομάδα που δεν την είχαμε δει τους τελευταίους μήνες. Έτσι, είχα χάθει λιγάκι.
0: Χαμογελάει ο Τσόχος. Ναι. Και χαμογελάω κι εγώ, γιατί περιμένουμε να τελειώσει με αυτά και να μας πεις για τα 50 εκατομμύρια budget, για τα συμβόλαια, για τους συνεργάτες, για όλα αυτά.
6: Ναι, θα τα πούμε για αυτά. Εντάξει, αυτά είναι τα πιο, ξέρετε, θα τα πούμε τώρα.
0: Αυτά είναι που
1: λένε. Λέγε, Διαμαντίδης υπάρχει.
6: Κοίταξε, υπάρχει προφανώς, αλλά ακόμα να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες και αυτό.
1: Ποιος είναι ο ρόλος που θέλουμε να υπάρξει?
6: Νομίζω πιο γενικός, διοικητικός, να το θέσω έτσι. Δεν θα είναι στο προπονητικό staff αν επιστρέψει.
1: Τι manager, ας πούμε.
6: Νομίζω κάτι πιο γενικό, κάτι πιο γενικό. Τη μάνατζερ ούτως ή άλλως έχει Πανακός και τον Σαβαρόνι και τον Γιώργο Κοντζογιάννη. Να το δούμε τις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσει. Στα ονόματα του βοηθού του Μπατίστ είναι σίγουρα ένα από τα ονόματα τα οποία κρατάμε. Ο Ισπανός ο Ισκέρδο και εκείνος που τον είχε, δηλαδή, συνεργάτη του ο Ζότς, και εκείνο το όνομα παίζει αρκετά. Και προφανώς και κάποιον Σέρβο θα φέρει από Παρτίζαν, ίσως τον Άντροιτς, ίσως τον Μάτοβιτς, θα δούμε.
1: Έλληνα.
6: Δεν θα υπάρχει ένας Έλληνας, σίγουρα. Παίζουν και εκεί διάφορα ονόματα. Απλά επειδή δεν το λέω τώρα για να αποφύγω κάτι, αυτό που έχει γίνει ήταν ουσιαστικά να ξεκαθαρίσει η συμφωνία με τον Μπράντοβιτς, να οριστικοποιηθεί. Και από εδώ και πέρα τώρα θα τα συζητήσουν και θα τα ξεκαθαρίσουν και τα υπόλοιπα, έτσι. Mm-hmm. Με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.
1: Δηλαδή, ναι, αλλά μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα ότι ο Μπράντοβιτς είχε ψαχτεί. Να το
6: βέβαια,
1: πω έτσι.
6: Βέβαια.
1: Ναι. Εννοώ είχε ψαχτεί πριν πει το ναι.
0: Βέβαια. Να πάρει να δει διαθυμότητα των συνεργατών του, να δει αν αυτό εκεί, αν είμαστε όλοι μαζί.
1: Ναι. Έχεις εσύ ελληνικό όνομα βοηθού?
0: Εγώ έχω ακούσει κάτι, αλλά δεν προκύπτει το ρεπορτάζ.
1: Α. Μέσα.
0: Έχω ακούσει και τον Τίνο Διαμαντόπουλο, αλλά δεν μου προκύπτει. Ακόμα δεν έχω προλάβει να το διασταυρώσω.
6: Τον Παναγιωτόπουλο.
0: Ναι.
6: Α, το Διαμαντή.
0: Τον Διαμαντή Παναγιωτόπουλο, ναι.
1: Ναι, κάπως ανάποδα το
0: έπρεπε. Τον Τίνο Διαμαντόπουλο, πώς το είπα.
1: Ναι,
0: Διαμαντή Παναγιωτόπουλο.
1: Ναι.
0: Και τέλος πάντων, τώρα που και να έρθει.
1: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, οκ, αλλά έχει μια σημασία η ανθρωπογεωγραφία.
0: Του Μπατίστ, να ξέρει. Του Μπατίστ.
1: Ναι.
0: Στο δικό μου το μυαλό, δεν ξέρω τι λέει τώρα το ρεπορτάζ, δεν ξέρω τι λέει ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω, δεν με νοιάζει καθόλου.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι λέω, τι λέω εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είναι ιδανικός,
1: ναι,
0: για διάδοχος του Ζέλικο Μπράντοβιτς, όταν έρθει η ώρα, ναι, να πει: Παι, παιδιά, αφήνω τη μάχη και. Όχι, πάω σπίτι, αναλαμβάνω σου εγώ.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Γενικό supervisor.
1: Ναι.
6: Τώρα από εκεί πέρα να ξεκαθαρίσουμε λίγο για το κομμάτι του budget.
1: Ναι.
6: Γιατί θα έχει στα χέρια του ο Ζώτης ένα πολύ αυξημένο budget σε σχέση με την περσινή σεζόν.
0: Καλά, όχι ότι ο Αταμάν δεν είχε.
6: Αυτό λέω, θα είναι φαντάζομαι ακόμα πιο αυξημένο σε σχέση με την περσινή σεζόν. Δηλαδή, ναι, μπορεί να ξεπεράσει 40 εκατομμύρια το καθαρό budget, ας πούμε, της ομάδας.
0: Το αγωνιστικό.
6: Και αυτό, ναι, ναι, και αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός, όπως καταλαβαίνουμε, στις 4-5-6 κινήσεις όπως θα κάνει συνολικά, θα πάει για παίκτες οι οποίοι, τουλάχιστον 2-3, θα είναι βαρβάτες μεταγραφές. Θα είναι μεταγραφές που θα κάνουν τη διαφορά.
0: Λέγε ονόματα.
6: Έτσι το καταλαβαίνουμε. λέγει ονόματα, ωραία, εντάξει. Μάικλ Τζόρνταν, Λεμπρόν Τζέιμς.
0: Ο Τζόρνταν είναι στο Φυσικάρδο. Στο Φυσικάρδο.
6: Ναι, Λούκα Τόντζιτ και τέτοια. Όχι, εντάξει, για να μην κάνουμε τώρα πλακά. Και πίστευα αυτό που είπα και πριν και για τους προπονητές και θα το πω και τώρα και για τους παίκτες. Έπρεπε να οριστικοποιηθεί όλο αυτό με τον Ομπράντοβιτ, γιατί θυμάστε, το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Χρειάζονταν ιδιαίτερη και λεπτή χειρισμή από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Και γι' αυτό νομίζω ότι και ο Μπράντοβιτς αποφάσισε να επιστρέψει, γιατί έγινε πολύ καλή και μεθοδική δουλειά και από τον Δημήτρη Γιανακόπη και από τον Δημήτρη Κοντό σε αυτό το κομμάτι. Οπότε έπρεπε να τελειώσει αυτό και τώρα από εδώ και πέρα αρχίζει και βάζει μπρος το μεταγραφικό του σχεδιασμό Παναθηναϊκός για να πάει στους παίκτες που θέλει, να αποκτήσει τους παίκτες που θέλει, σπάζοντας και συμβόλαια ίσως σε κάποιες περιπτώσεις. Και επίσης, επειδή ο κόσμος ανυπομονεί και το καταλαβαίνω γι' αυτό, ας έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί κάποιες υποθέσεις να καθυστερήσουν, γιατί μπορεί να περιμένει και NBA, έτσι. Όχι μπορεί να περιμένει NBA, νομίζω να περιμένει σε κάποιες περιπτώσεις NBA, κάποιες παίκτες από το NBA, είτε να δει ποιοι θα μείνουν ελεύθεροι και θα θέλουν να επιστρέψουν στην Ευρώπη, είτε να περιμένει τέλος πάντων του χώρου ανταλλαγές, draft και όλα αυτά που θα γίνουν τις επόμενες εβδομάδες.
1: James.
6: James. Δεν μου προκύπτει τόσο πολύ.
1: Δεν ξέρω ποιοι. Το Ιταλί, το έγραψαν σήμερα, Ισπανί, το έγραψαν σήμερα, ότι χαλάει
0: στην Μπαρσελόνα.
1: Στην Μπαρσελόνα.
6: Ναι,
1: και χθες γράψαν ότι πια φαβορεί ο Παναθηναϊκός. Δεν θυμάμαι αν ήταν Ισπανί ή Ιταλί.
6: Δεν μου προκύπτει τόσο πολύ του James. Τώρα, αν αλλάξει κάτι τις επόμενες μέρες, ίσως το είπαν υπό την έννοια του ότι δεν υπάρχει άλλος ελεύθερος διαθέσιμος γκάρντ. Ίσως γι' αυτό.
1: Ναι.
6: Ο Παναθηναϊκός ψαχτεί εκεί, ίσως γι' αυτό το όνομα του παίζει τόσο δυνατά. Όπως και του Λάρκιν είχε γραφτεί για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Ό,τι ξέραμε προ Μπράντοβιτς ισχύει. Δηλαδή ξέραμε προ Μπράντοβιτς ότι θα φύγει ο Σόρτς, ας πούμε για παράδειγμα.
6: Ναι, ναι, έχουν οι τέσσερις αποχωρήσεις που έχουμε πει. Είναι οριστικές.
0: Ο Γκριγκόνης ανακοινώθηκε.
1: Ναι, εντάξει.
6: Ο Φαρίπ και ο Σαμοντούρφ και ο Σαμοντούρφ είναι στην Αμερική, φανταστείτε.
1: Ναι, ναι.
6: Αυτές οι τέσσερις είναι οριστικές αποχωρήσεις. Και δεν χρειαζόταν και, να το πω έτσι, και παρέμβαση του Ζότς σε συγκεκριμένες υποθέσεις. Έτσι.
1: Ναι.
6: Αυτά σε γενικές γραμμές. Τώρα πάμε στο άκρα να περιμένουμε μια υποδοχή που θα είναι έτσι αντάξια.
0: Για πες μας τώρα, θα τον υποδεχτούν εντός αγωνιστικού χορού?
6: Νομίζω έξω από το γήπεδο, νομίζω έξω από το γήπεδο.
0: Έξω από το γήπεδο και μετά στο lounge, έτσι.
6: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο lounge. Στο καινούργιο lounge η παρουσίαση.
6: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ωραία, ωραία. Μια χαρά. Εντάξει, φίλε.
6: Αυτά, κύριε, καλή.
0: Τα λέμε μετά, ναι, ναι, ναι.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Λοιπόν, ακούσατε, είναι μέρα Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Θες ήταν μέρα Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό. Γενικά προπονητικά ήταν μια καλή μέρα χθες. Πάμε break.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
9: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
10: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
11: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
12: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
13: Έχεις.
12: Θέλω μπρατσάκια.
13: Έχεις.
12: Θέλω και πετσέτα.
13: Έχεις.
12: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
14: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
15: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Λοιπόν, να πούμε αυτή τη στιγμή ότι ο Ροντινέη πίνει φρεντάκι με φορτούνι στα Τρέκαλα. Είμαι σίγουρος, σίγουρος, ότι...
1: Ο Φορτούνης έχει ακαδημίες εκεί, είναι από τα Τρέκαλα ο Φορτούνης.
0: Εννοείται. Και είναι και υπέροχα τα Τρέκαλα, φίλε.
1: Καλά, δεν ξέρω.
0: Υπέροχα τα Τρέκαλα.
1: Και νομίζω τώρα αυτές τις μέρες είναι και εγκαίνια, κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, και σίγουρα, σίγουρα στα Τρίκαλα θα δοκιμάσει και κάποια, ξέρω εγώ, από τα πιάτα της τοπικής γαστρονομίας, τα οποία είναι υπέροχα, που περιλαμβάνουν πάρα πολύ πρωτεΐνη. Πάρα πολύ πρωτεΐνη. Είναι εντάξει, είναι μαγικό μέρος για τους λάτρους του καλού φαγητού, τα Τρίκαλα. Λοιπόν, αλλά έχουμε, φίλε, έχουμε εισβολή στο στούντιο του Γιώργου Τσανάκα.
2: Θα κάνω λίγο φασαρία με το μικρόφωνο.
0: Να κάνεις.
2: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλά, φίλε μου, μια χαρά. Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, έχεις και πράγματα να μας πεις. Οπότε ξεκίνα ομολόγατα.
2: Όπως είναι πάντως και ο Ροντινέη με το Φορτούνη.
0: Ναι.
2: Απλά να πω εγώ, δεν ξέρω αν θα παίξει ρόλο, αν θα είναι ενδιάμεσος. Ο Νοά Καντιού, ένας παίκτης που απασχολεί τον Ολυμπιακό,
0: αγωνείται
2: αυτή την ώρα με τον Μπαντιουγκού Φαντιγκά. Δεν ξέρω αν θυμάστε.
0: Πώς δεν θυμόμαστε.
2: Προπονείται παρέα.
0: Αυτός είπε όχι στη Λαντς.
2: Λοιπόν, πώς έχει το θέμα με τον Καντιού και με άλλους μεταγραφικούς στόχους. Με τους περισσότερους, αν όχι με όλους, ο Ολυμπιακός έχει φτάσει σε προφορική συμφωνία με τους ίδιους παίχτες. Δηλαδή, ο Καντιού έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Ολυμπιακό. Η Λοριάν είναι σε ένα γκρουπ ομάδων και δεν ξέρω αν το ξέρετε, που είναι με την Μπόρμουθ παρέα. Όχι ότι παίζει η Μπόρμουθ, σαν. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω κάτι. Σαν ομάδα, αλλά ξέρετε πώς λειτουργούν τα γκρουπ συνολικά. Ο τεχνικός διευθυντής ομάδας είναι ο Λοράν Κοσελινή της Λοριάν.
0: Σωστό, ναι.
2: Δεν θέλει ο Κοσελινή να τον δώσει με τίποτα. Ενώ η διοίκηση ακούει για την πώλησή του. Και θα πρέπει.
1: Κοσελινή, ο στόπερ της Αρσενάλ.
2: Ναι. Γνωρίζεται και με τον Κριστιαν Καρεμπέ. Αυτό είναι σημαντικό, νομίζω.
0: Καλά, τον Καρεμπέ ποιος δεν τον ξέρει καλώς.
2: Εντάξει, οκ. Okay, δηλαδή... Απλά έχουν πολύ καλή σχέση.
0: Άμα δεν το ξέρει, κόφτο. Με ασχόλησε.
2: Έχουν πολύ καλή σχέση.
0: Ενώ άμα δεν έχεις επαφές μαζί του, αν κινείσαι στον χώρο του ποδοσφαίρου από οποιοδήποτε πόστο και δεν έχεις μια επαφή ή ένα τηλέφωνο, στείλεις ένα WhatsApp στον Καρεμπέ, κόφτο.
2: Εντάξει, οκ. Εντάξει, προφανώς. Γενικότερα νομίζω τον Καντιού εγώ θα τον βάλω στην ίδια κατηγορία παρά με τον Στάνιτς,
0: ναι.
2: Ως τις πιο συσταγωγικά αυτή τη στιγμή ζόρικες και απαιτητικές υποθέσεις. Γιατί και ο Λουντογκός και ο Λοριάν δεν είναι διατεθειμένες να το κάνουν και εύκολο. Οκ. Λογικό. Οι ομάδες θέλουν να πάρουν όσο περισσότερα μπορούν. Είναι δύο υποθέσεις που. Όμως ο Ολυμπιακός θέλει να τις προχωρήσει πάρα πολύ. Και του Στάνιτς και του Καντιού. Με διαφορετικά οικονομικά δεδομένα. Του Στάνιτς είναι πολύ πιο ακριβή η μεταγραφή, το καταλαβαίνουμε. Είναι κοντά στα 10 εκατομμύρια οι απαιτήσεις του Λουντογκόρετς. Και ο ιδιοκτήτης τους δεν είναι και εύκολος. Το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές.
0: Πουλάνε, αυτοί έχουν μάθει να πουλάνε καλά.
2: Έχουν μάθει πλέον να πουλάνε καλά και είναι ένας ιδιοκτήτης που θέλει να πάρει αυτό που ζητάει. Δεν θα δώσει εύκολα με λιγότερα χρήματα, με πολύ λιγότερα. Χρήμα. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός για το Στάνιτς φαίνεται, επιβεβαιώνεται και από τους Βουλγαρούς ότι είχε ανέβει τουλάχιστον στα 7,5 για το Στάνιτς. Μαζί με τα μπόνους ανεβαίνει και άλλο το
0: είναι ποσό. Είναι ποσό που σου λέει ότι αυτό θα γίνει.
1: Όπως λέει, είναι παράξενο τρένο η Λιντογκόρετς.
2: Ναι.
0: Δεν θέλει, αλλά έχει 7,5 στο χέρι.
1: Ναι, οκ. Okay. Είναι παράξενο τρένο.
2: Οι ίδιοι νομίζω. Πως κάτω από τα 9 δεν θα είναι εύκολο να πέσουν. Δηλαδή ξεκίνησαν την κουβέντα από τα 10. Δεν ξέρω αν θα πέσουν κάτω και από τα 9.
0: Και Ολυμπιακός από τα 6.
2: Ολυμπιακός από τα 6.
0: Ναι, στα 8 θα τα βρουν.
2: Θεωρητικά ναι. Και μετά, και
0: η λογική λέει έτσι. Ναι. Το λέμε δηλαδή τελείως βάσει το παζάρι, ρε παιδί μου.
2: Πάντως είναι μια περίπτωση το οποίο πολλές μέρες αυτή που δείχνει λίγο και μια διάθεση για κάποιο, κατά κάποιο τρόπο για αλλαγή. Λίγο για ευελιξία από τον προπονητή. Γιατί είναι ένας παίχτης που μπορεί πολλοί να τον θεωρούν ότι είναι στα μέτρα. Ναι, και είναι στα μέτρα που κινούνται ένα Κοστούλας. Δεν είναι τέτοια περίπτωση. Μπορεί να είναι πολύ δημιουργικός, να έχει πολύ τον γκολ. Δεν είναι βέβαια το ίδιο σε μονομαχίες. Αλλά νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που κυρίως προσανατολίζει τον προπονητή για να παίζει σαν δεύτερος φορ. Και όσα ξέρουμε ως τώρα για το δεύτερο φορ του Ολυμπιακού, ο Τσικίνιος συνήθως ή ο Κοστούλας παλιότερα, είναι λίγο διαφορετικό το στυλ του. Και ίσως να είναι και μια.
0: Εντάξει, ένα εργαλείο διαφορετικό που κάνει διαφορετικά πράγματα, αλλά με κάποια κοινά χαρακτηριστικά όμως.
2: Ίσως να δίνει και μια ευελιξία του προπονητή, ιδιαίτερα κατανοώντας και ο ίδιος το τι ακριβώς του έλειπε την περασμένη σεζόν. Γιατί στοχεύει ο Ολυμπιακός πολύ σε παίκτες που θα δώσουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και στο παιχνίδι του, αλλά και που θα, θα γράψουν μεγαλύτερα νούμερα και θα παίρνει και ο Ολυμπιακός πράγματα από τις πίσω ζώνες. Ο Ολυμπιακός πέρα από τα center four του πέρυσι, 16 γκολ, τα Ρέμι και καμία κοσταριά, όλοι καμπή. Από τους πήρε ελάχιστα πράγματα.
0: Τίποτα, ναι.
2: Και λίγο από το Ροντινέ στα playoff.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό ήταν.
0: Όχι λίγο.
2: Ναι, πολύ.
0: Ναι.
2: Τώρα, επειδή αυξάνεται ο ανταγωνισμός για διάφορους ακόμη μεταγραφικούς στόχους, γιατί είναι καλές περιπτώσεις, όπως είναι ο Ρόκα και ο Σμαϊλοβίτς, για το Ρόκα έχει μπει και ο Σασούνα στην κουβέντα.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι το extreme, έτσι.
2: Ναι, mm-hmm. το extreme της Τζιρόνα. Υπάρχει βέβαια και.
0: Έχουν πέσει τα κοράκια πάνω στη Τζιρόνα, φίλε.
1: Λογικό. Σε κάθε ομάδα πέφτει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και η Τζιρόνα, έτσι, σε group, στο City Group η Τζιρόνα,
0: ναι, ναι.
2: από την άλλη πλευρά. Δεν ξέρω αν έχει σχέση, πάντως, ότι τα δύο group του Ολυμπιακού και τη City, υπάρχει μια διαπραγμάτευση εξέλιξη, έτσι, του
1: Άντερσον
2: στη City. Δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει αυτό το δικό του ρόλο, δεν θα το αποκλείσω εγώ προσωπικά, γιατί δεν θα είναι και περίεργο να υπάρχει μια παραπάνω... Συνεννόηση.
0: Μια πιο διευρυμένη συζήτηση, ρε παιδί μου.
2: Ναι,
1: βέβαια του δέρνει.
0: Πάμε να κάνουμε τον deal.
1: Του δέρνει, λέω, για τον Άντερσον.
2: Εντάξει, ναι, πάει για 120 μίνιμουμ.
0: Του δέρνει, αλλά φίλε, αυτή τη στιγμή είναι από τα καλύτερα χαφ με αγγλικό διαβατήριο.
1: Σωστά.
2: Σωστά. Και στο Μουντιάλ τώρα, έτσι.
1: Αλλά θέλω να πω, έχει απορρίψει δύο προτάσεις. Μία 100, μία 115, αλλά μετά μπόνους 115.
2: Νομίζω ότι 120 κατέβατα είναι εκεί πέρα. Η δουλειά,
0: αλλά σε μια τόσο διευρυμένη κουβέντα και εγώ θα το σκεφτόμουν αυτό που λέει ο Γιώργος.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι δεν μπορούν να μπουν και άλλα πράγματα στο τραπέζι. Γενικότερα ναι. συνεργασία με τον κλουβ. Ναι.
2: Με το Ρόκα ο Ολυμπιακός είχε και με αυτόν προφορική συμφωνία. Ο παίκτης έχει διαμείνει ζηρό αν θέλει να έρθει. Θα πρέπει ο Ολυμπιακός να τα βρει. Και νομίζω ότι θα κάνει νέα κίνηση και για το Ρόκα. Σήμερα, αν δεν την έχει κάνει ήδη, σήμερα, αύριο το 24ωρο, νομίζω αυτό που τρέχουμε, θα κάνει κίνηση ο Ολυμπιακός για το Ρόκα και για το Σμαϊλόβιτς. Γιατί για το Σμαϊλόβιτς έχει μπει και η Celtic.
0: Okay.
2: Εντάξει, και η Celtic είναι και αυτή, είναι καλό μέγεθος.
0: Και έχει καλό όνομα στη Σκανδιναβία
2: ως
0: μεσοδιάστημα για την Premier League.
2: Απ' την άλλη, ο Σμαϊλόβιτς αυτή τη στιγμή δείχνει περισσότερο να του αρέσει η προοπτική του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Γιατί είχε μια και αυτός προφορική συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Οπότε είναι πλέον θέμα, νομίζω, του Ολυμπιακού περισσότερο να τα βρει με τις ομάδες και όχι με τους παίκτες. Με τους παίκτες έχει πάρει το OK. Εναλλακτική τώρα για τα Extreme είναι ο Καντσελιέρη. Ρόγκα και ο Καντσελιέρη είναι οι δύο παίκτες που είναι πάνω-πάνω στη λίστα.
0: Πάντως και αυτό είναι ψηλά σε νούμερα.
2: Το Καντσελιέρη. Δεν νομίζω ότι είναι στα 10 που λένε οι Ιταλοί.
0: Εντάξει, δεν θα σε αλλά...
2: αυτό. Δεν θα είναι στα 7.
1: Πάντως είναι διαχρονικός έρωτας του Ολυμπιακού.
0: Είναι.
2: Ο Καντσελιέρη.
0: Ναι.
2: 100%. 100%. Ο Καντσελιέρη που είναι Ιταλός με μητέρα από την Κούβα. Να σου πω, αν δεν το ξέρετε.
0: Μητέρα από την Κούβα,
2: Ναι. Νομίζω επίσης ότι κατά τα φαινόμενα, όπως φαίνεται, δηλαδή, θα είναι ο Κάρμο και στην πρώτη προπόνηση κανονικά.
0: Ωραία.
2: Περιμένουμε στην εβδομάδα να τελειώσει. Θα τον πάρει ο Ολυμπιακός. Θα είναι δικός του, θα του ανήκει. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει να δούμε το καθεστώς, αν θα είναι μεταγραφή ή αν θα έρθει ως ελεύθερος. Δεν ξέρω και ακριβώς πώς θα γίνει.
0: Και αυτό τι ρόλο παίζει?
2: Νομίζω περισσότερο παίζει ρόλο και για την Πόρτο. Που είχε διατηρήσει ποσοστό μεταπόληση και αν θα πάρει κάποια χρήματα ή όχι.
0: Εντάξει, όμως αυτό είναι.
2: Όχι για την Πόρτο, όχι γιατί ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό ή κάποιον άλλον. Και από εκεί και πέρα μετά ο Ολυμπιακός πρέπει να δει τι θα γίνει και με τις διάφορες αποδεσμεύσεις που έχει να κάνει. Mm-hmm. Πώς θα ελαφρύνει το ρόστερ του. Ναι, γιατί ναι, μεν στην προετοιμασία είναι λογικό θα πάνε παραπάνω ποδοσφαιριστές. Για παράδειγμα, θα πάει ο Μασούρα στην προετοιμασία.
0: Okay.
2: Δεν είναι, γράφει και αυτό τις προάλλες, αλλά δεν είναι κάτι που μας προκαλεί εντύπωση. Συμβόλαιο έχει. Mm-hmm. Πρέπει να πάει στην προετοιμασία. Είναι και Έλληνας, αλλά δεν ξέρω αν θα μείνει. Το θεωρώ αρκετά δύσκολο. Με βάση όπως ξέρουμε από τον Μεντιλίμπερ για τους εξτρέμ και για το Μασούρα. Έχουμε δει ότι δεν τον εμπιστεύεται.
1: Απ' την άλλη.
2: Είναι
0: Έλληνες.
1: Δεν υπάρχουν Έλληνες ακόμα.
2: Ακριβώς. Έλληνες. Δεξιά πάντα υπάρχει στη δεξιά γροσάμα στον backup του Βρουσάη, η περίπτωση του Βρουσάη.
0: Mm-hmm.
2: Που αν ο Ολυμπιακός δεν βρει κάτι διαφορετικό εκεί θα καταλήξει. Mm-hmm. Θεωρώ σχεδόν δεδομένο. Αριστερά πάντα υπάρχει ο Γιαννούλης. Μια υπόθεση ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν ασχολείται, αλλά κοιτάζει τις εξελίξεις που υπάρχουν. Mm-hmm. Ώστε να δει αν θα ασχοληθεί, γιατί εγώ δεν νομίζω ότι ο Πάοκ θα. Έχει κάποιο προβάδισμα κάτι τέτοιο. Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί και να αποσύρει τη σχέση.
0: Δεν ξέρω και αν τα δεδομένα επιτρέπουν να συζητάμε ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι στο κόλπο και το Γιαννούλη.
2: Ναι, και νομίζω ότι αν κατεβάσει λίγε απαιτήσει του Γιαννούλη και κάνει ο ίδιο επαναπροσέγγιση, γιατί είναι πολύ ψηλέ οι απαιτήσει του, νομίζω αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια. Πλησιάζουν τα 2 εκατομμύρια. Μπορεί να είναι 1,8 το χρόνο.
0: Α, το είχα πολύ πιο χαμηλά εγώ.
2: Όχι, νομίζω πω είναι στα 1,7 με 1,8
0: το 1,2.
2: Οι απαιτήσει του το χρόνο.
0: Ναι.
2: Συν και τα όσα θέλει η Augsburg που είναι.
0: Ένα τάλιρο.
2: Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός μου έχει συμφωνήσει στα 4,5 4,7 με μπόνους ξέπαιρναν τα 5. Μπορεί να γίνει πάλι αυτή η περίπτωση. Από εκεί και πέρα για άλλους Έλληνες θα πρέπει να δούμε τι υπάρχει άλλο στη λίστα.
0: Δηλαδή,
2: ο Χριστογιώργος είναι στη λίστα με τους Έλληνες, αλλά ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει την παραμικρή κίνηση. αυτή τη στιγμή για τον Χριστόγεωργο. Αλλά είναι μια λίστα που βρίσκεται μέσα ο Χριστόγεωργος με τους Έλληνες. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να αποκτήσει Έλληνες. Και δεν λέω για τους παίκτες του κυπέλου. Ο Ολυμπιακός έχει μια δεξαμενή από την Ακαδημία του. Αν και δύο ποδοσφαιριστές θα φύγουν, όπως φαίνεται, θα πάνε στην Καλαμάτα. Ο Λιατσικούρας με τον Χάμτζα. Mm-hmm. Θα πάνε δανεικοί εκεί. Τον Χάμτζα τον είχε ο προπονητής της Καλαμάτας, ο Χριστοφιλέας, στην Ελλάς Σύρου. Τον ξέρει. Ουσιαστικά από τα χέρια του βγήκε. Και ο Λιατσικούρας είναι ένα παιδί που είδαμε πέρυσι πήγε στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, αλλά μετά δεν αγώνησε και ελάχιστα στο κύπελο. Mm-hmm. Δηλαδή σε ένα-δύο μάτσος αλλαγή. Δεν ήταν από τα παιδιά που είχε στην πρώτη γραμμή ο προπονητής. Θα ανέβουν και δύο-τρία παιδιά ακόμα Έλληνες να πάνε στην προετοιμασία. Ο Αγγελάκης, ο Σεντερφόρ. Θα είναι ένας...
0: Το ψηλό, ένα ψηλό παλικάρι.
2: Ναι, ναι, από τον Αστέρα Τρίπολης. Ναι. Είχε περάσει χιαστό βέβαια. Τώρα πλέον είναι τελείως καλά. Βάζω ερωτηματικό δίπλα εγώ στον Μπακούλα. Και αυτός είχε περάσει χιαστό, αλλά δεν είμαι βέβαιος αν θα είναι στην προετοιμασία. Ο Κουτσίδης ή ο Τανούλης, στα στόπερ. Ένας από τους δύο. Άλλος μικρός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος μικρός που θα ανέβει. Εκτός και μου διαφέρει κάποιος. Ή αν δούμε κάτι διαφορετικό να γίνει με τον Πνευμονίδη. Mm-hmm. Ο Πνευμονίδη ήταν, θυμίζω, 1,5 χρόνο
0: δανεισμός. 1,5 χρόνο δανεισμός τώρα. Να διακοπεί ο δανεισμός.
2: Οπότε δηλαδή, για να τον διακόψει, θα πρέπει να συνοηθούν οι δύο ομάδες, έτσι, ναι, για να διακόψει τον δανεισμό. Ναι, ναι. Βέβαια, και Πνευμονίδης και Μασούρας και Ροντινέη και Φορτούνης και Αντρέ Λουίζ
0: και Ζέλσον
2: και, Ζέλσον, και Ρόκα, για παράδειγμα, ή Καντσελιέρη, ένας εξτρέμ που θέλει ο Ολυμπιακός.
1: Αντρέ Λουίζ.
2: Μαζεύονται πάρα πολύ.
0: Κοίταξε, Αντρέ Λουίζ.
2: Για τον Αντρέ Λουίζ λέμε, αλλά ακόμα δεν έχει έρθει τίποτα.
1: Ναι.
2: Και εγώ λέω ότι είναι πολύ πιθανό να έρθει πρόταση και να φύγει. Το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό και για αυτόν και για τον Κλέιτον.
0: Και είναι και τα διαβατήρια.
2: Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή θα ήθελε να έχει μείον 3 διαβατήρια.
0: Ναι.
2: Ορτέγκα.
0: Αντρέ Λουίζ.
2: Αντρέ Λουίζ. Όχι Αντρέ Λουίζ. Κλέιτον θα βάζα εγώ.
0: Κλέιτον, ναι.
2: Για αρχή 2 και ψάχνουμε τον τρίτο. Mm-hmm. Θα είναι ο Ταρίμι. Θα είναι ο Αντρέ Λουίζ. Ροντινέη δεν τον βάζω ακόμα στην κουβέντα. Παρότι έχει ενδιαφέρον από τη Βραζιλία. Αλλά οι δύο πρώτοι είναι οι πιθανότεροι για προσαποχώρηση. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα βρούμε όμως. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο προπονητής θέλει 25-26 παίκτες στο ρόστερ. Αυτό που λέμε 17 ξένους, με 5 μη κοινοτικούς, όχι παραπάνω. Και τους 8 Έλληνες, 4 και 4 που είναι. Mm-hmm. Για να του βγαίνουν τα κουκιά μια χαρά και να μην έχει και άλλα θέματα και ο ίδιος. Όχι τόσο σε διαχείριση, αλλά και σε θέμα γκρίνιας, αποδητηρίων και τα σχετικά, νομίζω.
0: Μάλιστα. Ωραία. Busy summer. Busy.
2: Έχουμε και γιατί σε μια εβδομάδα ακριβώς ξεκινάει η προετοιμασία mm-hmm. και 3 του μήνα φεύγει ο Ολυμπιακός για Ολλανδία. Μέχρι τότε θέλει να κάνει τουλάχιστον 2-3 κινήσεις μέχρι τότε.
0: Ναι.
2: Νομίζω πως ήταν μια εβδομάδα με πάρα πολλές εξελίξεις που μπορεί να δούμε να σκάει και το ένα μετά το άλλο.
0: Έτσι είναι. Και τον Παναθηναϊκό δεν ήταν πως ξεκίνησε.
2: Και τον Παναθηναϊκό μέσα σε 3-4 μέρες έτσι έκλεισε 3-4 παίκτες και ακόμα νομίζω έχει να κλείσει κι άλλο.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
1: Χαίρετε.
0: Καλημέρα σας. Έχεις κάτι να μας πεις χρήσιμο κύριε.
1: Βεβαίως έχω να σας πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση. Παίζει στην Big Win με 1710 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συνένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο.
10: Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.

0: Λοιπόν, πάμε. Επιστρέφουμε στα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Χρήστος Τυρακόπουλος είναι μαζί μας εδώ. Καλημέρα σας, κύριε. Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε? Χριστό.
1: Χαίρετε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Καλά, κύριε μου, εσείς?
1: Ήθελα εμένα για να απαντήσει.
0: Ναι. Δεν μου λέει. Μου κρατάει μούτρα εμένα.
2: Για πείτε.
0: Τι γίνεται? Πώς τα βλέπεις?
2: Εντάξει, πολύ ωραία τα βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Mm. Πολύ καλύτερο από ό,τι το περίμενα.
0: Ναι, αυτό λέει και ο Μιχάλης.
2: Να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Μόνο αν είσαι πολυμένος, αυτό που λέω, το νοσταλγολάγνος, ας πούμε, και λες, α, φοβερά ήταν όλα τα παγκόσμια κύπελα που είδαμε όταν ήμασταν 10 χρονών παιδιά. Ναι, γιατί είναι το καλύτερο παγκόσμιο κύπελο όταν είσαι 10 χρονών παιδί, γιατί δεν έχεις και τίποτα άλλο να κάνεις, έτσι. Στη σημερινή εποχή δεν μπορεί να είσαι μόνο με αυτό το πράγμα, άρα ο κόσμος κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Τα βλέπει μέσα το φίλτρο της νοσταλγίας. Η νοσταλγία ένα υπέροχο πράγμα, αλλά και πάρα πολύ παραμορφωτικό. Λοιπόν, έχουμε ένα παγκόσμιο κύπελο στο οποίο όλους μας φόβιζε. Καθαρά αγωνιστικά εγώ θα μιλήσω τώρα, έτσι. Όλα τα υπόλοιπα παραμένουν, ναι, τα προβλήματα, ναι, τα θέματα, ναι, δεν αλλάζουν.
0: Okay, ναι.
2: Λέω όμως κάτι βασικό. Όλοι μας φόβιζε, πολλές ομάδες, μέτριες ομάδες, να που και μέτριες ομάδες έχουν κάνει κηδείες. Κουρασάω, ας πούμε, μετά τα 7 από τη Γερμανία, το Εκουαδόρ δεν μπορούσε να τον νικήσει.
0: Σωστό.
2: Το Καπο Βέρντε δεν το συζητάμε, διότι ήδη έχει κάνει 2 ζημιές. Και χθες μετά το 2-1 με την Ουρουγουάη, εκεί που γύρισε το μάτς, λες, όπ, εντάξει, οκ, okay, δεύτερο ημίχρονο, αυτό ήταν. Και βγαίνουν και παίζουν την παλίτσα τους, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δείγμα ότι όλες αυτές οι ομάδες, σου βάζω την Ιορδανία που την είδα στο μάτς με την Αυστρία, αν δεν καταλάβαινες ότι είναι η Ιορδανία και έλεγες, είναι μία αρκετά υπολογίσιμη ευρωπαϊκή ομάδα απέναντι στην Αυστρία. Που λέμε πάντα ότι το Euro έχει καλύτερη ποιότητα, μεγαλύτερη ανταγωνιστική. Ναι, έχει. Έτσι. Κακά τα ψέματα. Ένας όμιλος Euro δεν βγαίνει εύκολα τον όμιλο Euro. Εδώ πρέπει να αυτοκτονήσεις, όπως θα κάνει το Βέλγιο, για να μην βγεις.
0: Σωστό.
2: Αλλά δεν αλλάζει το γεγονός ότι βλέπουμε και τις εκπλήξεις μας. Βλέπουμε μερικά πολύ ωραία κόλ. Βλέπουμε όλες τις ομάδες πλέον σιγά σιγά, νομίζω ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που μας έχει ξαφνιάσει τελικά με βάση. Εμένα τώρα στο Βέλγιο δεν με έχει ξαφνιάσει, γιατί το περίμενα άθλιο. Και πιστεύω ότι δεν θα χάσει και από το Ιράν, ότι δεν θα χάσει το Ιράν από το Βέλγιο. Το είχα πει προθέσει την εκπομπή αυτή που κάνουμε στο Μονοβάλα. Σε άλλα πράγματα πέφτουμε εντελώς έξω, δηλαδή να σου πω την αλήθεια. Πίστευα, ρε παιδί μου, η Τουρκία μέχρι τώρα θα είχε κάτι παραπάνω.
0: Ναι, το Σάββατο το πρωί όμως μας έδωσε σκοράκι.
2: Ναι,
0: Γερμανία ακτήλε φατός.
2: Γερμανία 2-1 την νίκη, εντάξει, το 95 Φεύγα.
0: Ήρθε,
2: αδελφέ. Όπως έχουμε χάσει άλλα, όπως έχουμε χάσει άλλα στο τέλος. Σωστό το λες. Ολλανδία, Ιαπωνία 2-1 δεν ήρθε γιατί ήρθε τον κόλ στο
0: 96.
2: Όπως επίσης είχα πει την Ιαπωνία, ότι όχι μόνο θα το κερδίσει με over. Αλλά αυτός ο Μαέντα που εμένα μου έχει καρφωθεί στο μυαλό από τη Celtic και μέσα στη χρονιά τον έδινα και τα λοιπά, το παράκι εξακολουθεί και σε δικαιώνει. Δηλαδή όποιον τον πιστεύει, η Ιαπωνία γενικώς είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είχα ακούσει ένα του Μιχάλη που κάνει τα ένστερα του Μιχάλη και έλεγε ότι η Ιαπωνία υπό συνθήκες και στο προηγούμενο θα έχει φτάσει μια οκτάδα.
0: Ναι.
2: Και μετά στα πέναλτι δεν αποκλείστηκε από την Κροατία στο προηγούμενο.
1: Σωστά.
2: Η Ιαπωνία, μπράβο. Και θυμάμαι που το έλεγες και το είχα σημειώσει και λέω, ρε παιδί μου, ναι, και εγώ την πιστεύω την Ιαπωνία. Τώρα, η Τουρκία που βλέπαμε όλοι ότι μπορεί να κάνει έκπληξη, αν σε 48 τελικές παλικάρια δεν μπορεί να βάλετε ένα γκολ, όσο καλή και να είναι οι τερματοφύλακες απέναντί σας, κάποια στιγμή τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορείς να λες, οι Τουρκοί με την Παραγουάη είχαν θολώσει τόσο πολύ που Τσαρχάνογλου σούταρε πια στο τέλος. Στο 70, όχι στο 90, στις καθυστερήσεις.
0: Ναι.
2: Από τα 35 μέτρα, όχι ρε μεγάλη. Συνέχισε. Κάποια στιγμή, άμα το κάνεις σωστά, θα δικαιωθείς. Η Ισπανία δεν βρήκε στο μάτς με Τούκουρα, με το Κάμπο Βέρντε χώρους. Βρήκε χθες, το είχε κάνει 3-0 στο ημίχρονο, γεια σας. Πέραμε τον Γιαρθάμπαλο, δεν είχε επαφή με την μπάλα στα πρώτα 32 λεπτά του προηγούμενου αγώνα. Χθες όχι μόνο είχε, έκανε και 2 κολλάκια. Άμα παίζεις την μπάλα σου μακροπρόθεσμα, το ποδόσφαιρο επειδή είναι low scoring game, γι' αυτό και δεν αρέσει πάρα πολύ, αρχίζει και αρέσει τα τελευταία χρόνια στους Αμερικάνους. Δεν άρεσε με το 94 η συζήτηση, το που είχαμε πάει στο παγκόσμιο κύπελο, ήταν ότι πώς ρε παιδιά μου, με 1-0 και με 0-0
0: και τα λοιπά,
2: δεν μπορεί να υπάρχει άθλημα,
0: ναι.
2: Και όμως υπάρχει.
0: Ναι.
2: Ακριβώς επειδή είναι low scoring game, η καλή ομάδα θα της μειώσει την πιθανότητα, η χειρότερη, δεν λέω κακή, η χειρότερη της ομάδα, αν τηρήσει το πλάνο της απαρέκλητα και δεν διαλυθεί όταν φάει το ένα το ή το δεύτερο γκολ κτλ. Και έτσι δημιουργεί τις συνθήκες στο να κάνει ζημιά.
0: Αυτό, αυτό που περιγράφεις είναι το Κάμπο Βέρντε.
2: Αυτό είναι το Κάμπο Βέρντε. Αυτό ήταν η Ιορδανία μέχρι να έρθει το δεύτερο γκολ της Αυστρίας στο 83.
0: Ναι.
2: Αυτό ήταν το παιχνίδι της... εντάξει, δεν θέλω να βάζω το Κουρασάο στο, όταν ισοφάρισε τη Γερμανία ή δεν θα μπορούσε να το κρατήσει. Αλλά στο προθεσινό παιχνίδι παρέμεινε, παρότι το Εκουαδόρ πίεζε, παρότι πίεζε, έμεινε μέχρι τέλος πιστό στο πλάνο. Η Γερμανία, ξέρουμε, θα μείνει πιστή στο πλάνο της και ξέρουμε ότι ο Νάγκελσμαν, αυτό που είπε για τον Ουντάβ, του είπαν θα παίξει βασικό στο επόμενο, δεν είπε δεν θα παίξει βασικό στο επόμενο, πιθανώς να παίξει κιόλας γιατί έχει προκριθεί η Γερμανία. Είπε ότι όταν έχεις κάτι το οποίο λειτουργεί, προσπαθείς να μην το πειράζεις. Εν ολίγης τους λέει, ρε μάγκες, μπαίνοντας σαν αλλαγή μου είναι πιο χρήσιμος σε ανοιχτούς χώρους.
0: Ναι, ναι.
2: Θυμάστε την περίπτωση Solskjaer.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Όταν έπαιζε βασικό στη United δεν σκόραρε.
0: Βέβαια.
2: Και σκόραρε όταν έμπαινε αλλαγή. Όλοι οι παίκτες είναι έτσι. Ιστορικά είναι έτσι. Ειδικά στις εθνικές ομάδες, ρε παιδιά, πια, ειδικά αυτό το παγκόσμιο κύπελο, σε σύγκριση με το 22 περισσότερο που και ήδη υπήρχαν οι 5 αλλαγές, εδώ πια είναι το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο που λειτουργούν οι ομάδες, δεν λειτουργούν οι εντεκάδες.
0: Έτσι.
2: Η ομάδα λοιπόν είναι
0: βάθος,
2: αυτή που τελειώνει ένα παιχνίδι και όχι αυτή που ξεκινάει ένα παιχνίδι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γι' αυτό και ακριβώς έχουν ακόμα μεγαλύτερο ρόλο πια και οι προπονητές με τα cooling breaks και τα λοιπά που ουσιαστικά το κάναμε μπάσκετ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία τι θα τους πει, τι θα εξηγήσει. Όλη η ομάδα του πίσω λειτουργεί κατευθείαν με τα στατιστικά, που πρέπει να αποφύγουμε, ποιον πρέπει να κλείσουμε. Είδατε πως σιγά σιγά έκλεισαν το Τιομαντέ, που κάποια στιγμή τους είχε κάνει άστο.
0: Έτσι.
2: Αυτά.
0: Έτσι. Μάλιστα. Ωραία.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε,
2: πολλά
0: φιλιά. Λοιπόν, πριν φύγουμε... Οπα.
3: Κυριακό.
0: Θέλω 10, να δώσω 10 δώρα. Πάμε, ξεκίνα. Πάμε για την πρώτη μπάλα. Προσφορά της Λίγκα Σπορτ.
3: Εδώ.
0: Γιώργος Λυρίτσης ή Λυρίτσης. Τελειώνει σε 6-25. Πάμε. Δεύτερη μπάλα.
3: Κάτω.
0: Θόδωρος Θεοδωρόπουλος. Τελειώνει σε 4-15. Πάμε για μπλουζάρες από Animal Printing Design, οι στάμπες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πάμε.
3: Κάτω πάλι.
0: Έβγαλες γυναίκα. Ζωή Μπουτάκογλου. Τελειώνει σε 2-26. Πάμε. Δεύτερη μπλουζά.
3: Πάνω.
0: Σπύρος Μουζάκης. Τελειώνει σε 301. Πάμε. Τρίτη μπλουζά.
3: Στη μέση.
0: Στη μέση, ε. Θανάσης Κόκορης ή Κοκορής τελειώνει σε 304. Πάμε για τα δύο βιβλία γκολ. Προσφορά της εκδοτικής 8.
3: Στη μέση πάλι.
0: Γιώργος Βανιώτης τελειώνει σε 006. Δεύτερο.
3: Πάνω.
0: Απόστολος Τσαχυρίδης τελειώνει σε 628. Και πάμε για τα τρία βιβλία της MV Publication. Πρώτα Αργεντινή.
3: Εδώ πέρα.
0: Νίκος Τζούμας τελειώνει σε 759. Πάμε για Αγγλία.
3: Λίγο πιο κάτω.
0: Πόσο πιο κάτω.
3: Εκεί.
0: Λουκία Μανουσάκη. Τελειώνει σε 465. Και πάμε για το τρίτο βιβλίο.
3: Λίγο προς τα δω.
0: Προς τα πού, ρε.
3: Προς το μέση.
0: Προς τα μέση. Κωνσταντίνος Νικολάου τελειώνει σε 203. Λοιπόν. Όπα. Ρεπορτάζ Νικολακόπουλος. Πάμε. Τι κάνετε, κύριε Κώστα μας.
1: Χαίρετε.
4: Γεια σας, τι κάνετε, καλή εβδομάδα κιόλας.
1: Καλά είμαστε, κύριε Σμαϊλόβιτς, κύριε Στάνιτς.
4: Πούμε, ναι, να πούμε για μια εξέλιξη που υπάρχει στον Ολυμπιακό. Βλέπουμε ότι για τη θέση του στόπερ πλέον ο Ολυμπιακός εξετάζει και άλλες λύσεις πλην του Σμαϊλόβιτς, διότι πολύ απλά δεν έχει βρει ακόμα την χρυσή τομή με τους Νορβηγούς. Η προσφορά του Ολυμπιακού, παρότι έχει ανεβάσει την προσφορά του στα 4 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους επίτευξης στόχων, η ομάδα του 4 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους επίτευξης στόχων, η ομάδα του

0: Είχε ενδιαφερθεί ο Ολυμπιακός για τον Πορτογάλο, 31 ετών, τον ξέρει ο προπονητής, γιατί είναι 8 χρόνια στην Ισπανία εκεί το παιδί. Ένα στην Ντεπορτίβο, 3 στη Γρανάδα, 4 στη Χετάφε. Βασικός όλα αυτά τα χρόνια, φέτος είχε 34 παιχνίδια, 90 λεπτά. Βασικός, να το πούμε πιο σωστά. Και είναι μια λύση, μένει ελεύθερος από τη Χετάφε, να πω, μένει ελεύθερος από τη Χετάφε. Είναι μια λύση η οποία εξετάζεται αυτή τη στιγμή από τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι θέλουν να καλύψουν το κενό του τέταρτου στόπερ, να το πούμε έτσι. Έχουν Ρέτσο, Πιρόλα, τον Κάρμο, ο οποίος είναι θέμα καθαρά διαδικαστικό, θέμα φόρμουλας, δηλαδή μεταξύ Ολυμπιακού και Νότιχαμ να έρθει. Θέλουν ένα ακόμα στόπερ, να είναι δεξιοπόδαρος αυτή τη φορά, να έχει την τετράδα που έχει ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ. Οπότε εκεί βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τους κεντρικούς αμυντικούς.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία.
0: Εντάξει.
2: Χαίρετε, κύριε.
0: Να είστε καλά.
3: Α, φύγουμε, Αντώνη.
2: Κάρμο και Ντουάρτε.
3: Κάρμο και Ντουάρτε.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
3: Γεια σας.
4: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το γλασέ, Δεν είναι offside.
6: Sport FM Patra.
7: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
11: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
10: Στο Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
12: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
13: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
14: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
15: Πάντα σαν καινούργιες.
13: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
16: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
17: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
16: What?
18: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Sport FM

ένα τέταρτο μετά τις 12. Είμαστε εδώ στον πηγούνι Sport FM, σε ένα 4,6. Θα είμαστε παρέουλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Κυριάκος Σταθερόπουλος στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, όποτε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Σέντρες Ταμπάκου στη διεύθυνση του Δημοσιογράφου Στρατού, για χάρη μας και για χάρη σας. Ο Αντώνης Καρπετόπουλος στο μικρόφωνο, ο κύριος Πάντος εδώ στα Πέρξη παράλληλα και σαν κοντά μας σε λίγο. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Καλή εβδομάδα είπαμε, δεν είπαμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι τελευταία για μας εδώ φέτος στον Big Win Sport FM. Δηλαδή από Παρασκευή δεν μας ακούτε. Κάποιοι θα χαρείτε, κάποιοι δεν θα χαρείτε, αλλά έτσι συμβαίνει. Θα τα πούμε καθημερινά ξανά τέλη Αυγούστου. Βέβαια εντάξει, χανόμαστε στο καλοκαίρι όλο και κάποιος μας θυμάται και βγαίνουμε και λέμε τίποτα στον αέρα, αλλά γενικώς δεν θα μας ακούτε μετά την Παρασκευή. Το λέω γιατί ένας φίλος που στείλε ένα μήνυμα εδώ πέρα, το οποίο είναι και το πρώτο της ημέρας, και λέει, με ρωτάει τι θα γίνει με αυτή την ιστορία, αν πότε φεύγουμε και τα λοιπά. Μάλλον αυτός βιάζεται να φύγουμε. Φίλος μου πολύ. Λοιπόν, κατά τα άλλα, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Νόβα. Η Νόβα σου θυμίζει ότι αν βλέπεις απ' έξω από το σπίτι σου συνεργεία, όπως είναι απ' έξω από το σπίτι το δικό μου, πρέπει να πω, να σκάβουν και σκέφτεσαι ότι σκάβουν για την οπτική όνα, την οπτική ίνα, δεν χρειάζεται να κάνεις τέτοιες σκέψεις, διότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet που σου επιτρέπει να έχεις το Internet υπερυψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps για απεραίωστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες του είδους και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.

0: Δεν θυμάμαι αν είπα ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Μπέτρια 65. Δεν το είπα, το λέω τώρα. Αν το είπα δεν πειράζει, το λέμε δύο φορές. Δυνατότητες επικοινωνίας εδώ μαζί μας με το σταθμό γενικότερα, θέλω να θυμίσω, είναι κάτι πανεύκολο. Δηλαδή υπάρχει το τηλεφωνικό κέντρο στη διάθεσή σας. Είναι η Αφροδίτη εκεί. Αν θέλετε κάτι και μπορούμε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε. 2-10-95-79-283-84-85. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα πρέπει να πω ότι παρακολουθούμε το παγκόσμιο κύπελλο. Αυτή είναι η δική μου επικαιρότητα. Οι δικοί σας μπορεί να είναι μεταγραφές που γίνονται και κυρίως μεταγραφές που δεν γίνονται, γιατί τέτοια διαβάζω εδώ πέρα. Με αυτά εγώ ασχολούμαι ελάχιστα. Άμα ξέρω τίποτα σας το λέω. Αν ακούσω κάτι, ας πούμε, θα το κρατήσω για μυστικό, δεν πρόκειται να το πάρω μαζί μου. Αλλά δεν ασχολούμαι πάρα πολύ. Και δεν ασχολούμαι και πάρα πολύ, γιατί όταν μιλάμε τα τελευταία χρόνια για μεταγραφές, μιλάμε σχεδόν αποκλειστικά για μεταγραφές παιχταράδων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δηλαδή, όποιος έρχεται είναι κάτι φοβερό. Δηλαδή, παθαίνεις πλάκα, ας πούμε. Φέρνουμε εδώ πέρα τους καλύτερους παίχτες στον κόσμο. Αλλά μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο μετά αρχίζουν τα επίσημα και διαπιστώνουμε ότι δεν είναι έτσι ακριβώς. Οπότε, επειδή κάπου έχω, πρέπει να πω την αλήθεια, βαρεθεί με αυτή την ιστορία. Δηλαδή, έχω βαρεθεί να ακούω ότι όλοι είναι κάτι εξαιρετικό και τρομερό και έρχονται να δυναμώσουν τις ομάδες και διάφορα άλλα τέτοια. Περιμένω να ολοκληρωθούν, να τις δω, τις μεταγραφές στο γήπεδο που λένε, να δούμε πόσο καλύτερες θα είναι οι ομάδες και μετά είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε όλα. Καταλαβαίνω ότι πολλοί φτιάχνονται με όλη αυτή την ιστορία, χαίρονται, αφαντασιώνουν πρώτα απ' όλα. Αλλά για φαντασιώσεις μιλάμε. Η φαντασιώσεις είναι αποκλειστικό δικαίωμα του καθενός και δεν αισθάνομαι και πολύ καλά, ας πούμε, να τις τροφοδοτώ, πρέπει να σας πω την αλήθεια. Τώρα πάμε παρακάτω. Να πω ότι στο Μουντιάλ περνάμε ωραία. Όσοι ξενυχτάμε, είναι λίγο σαν να έχουμε ξαναπάει φαντάρι, πρέπει να πω. Βαράμε κάτι νούμερα πιθανά. 4-6, 5-7. Διάφορα τέτοια φοβερά. Ευτυχώς όχι κάθε μέρα. Δηλαδή, χτες το βράδυ δεν άντεξα, κοιμήθηκα. Δεν είδα το γκολ του Σαλάχ σε απευθείας μετάδοση. Λέω το γκολ του Σαλάχ γιατί αυτά είναι από τα σημαντικότερα γκολ αυτού του παγκοσμίου κυπέλλου. Είναι, όπως όλα δείχνουν, το last dance του Σαλάχ στο παγκοσμίο κύπελλο. Δεν θα τον ξαναδούμε. Μεγάλωσε κιόλας. Χρωστάει μια καλή εμφάνιση παγκοσμίου κυπέλλου στη χώρα. Ξεχνάμε ότι μιλάμε για κάποιον ο οποίος είναι κάτι σαν εθνικός ήρωας στην Αίγυπτο. Χαίρομαι που είναι και στον πάγκο της Αιγύπτου ένα δικό μας παιδί, ο Χωσάμ Χασάμ. Για μένα που είμαι και λίγο μεγαλύτερος, με αυτούς μεγαλώσαμε. Θέλω να πω με τέτοιους ήρωες. Η αδερφή Χασάμ στον ΠΑΟΚ ήταν μια ατραξιόν τρομερή. Η Αίγυπτος κέρδισε τη Νέα Ζηλανδία κάνοντας ανατροπή. Είναι η δεύτερη ανατροπή που είδαμε αυτό το τριήμερο. Το τελευταίο είχε προηγηθεί η ανατροπή της Γερμανίας με την Άκη Τελεφαντοστού. Εκείνο πιο σημαντικό αποτέλεσμα σίγουρα. Έδωσε άλλωστε και πρόκριση στους Γερμανούς. Και η Αίγυπτος είναι πολύ κοντά στο να προκριθεί. Νομίζω ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, ομάδα που έχει 4 βαθμούς είναι αδύνατο να αποκλειστεί. Δηλαδή, είτε θα περάσει σε μία από τις δύο πρώτες θέσεις, είτε θα περάσει τρίτη. Δεν νομίζω ότι θα καταφέρει να προκριθεί κάποιος σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο με 3 βαθμούς. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, αλλά και να τα καταφέρει, αυτοί που έχουν 4 και είναι μέχρι την τρίτη θέση θα περάσουν. Εδώ ο κίνδυνος είναι να έχεις 4 βαθμούς και να μείνεις τελευταίος. Θεωρητικά γίνεται, γιατί η Σαουδική Αραβία έχασε μένα από την Ισπανία, έχει όμως και αυτή ένα πόντο. Το πράσινο ακροτήρι κάνει πορεία τρομερή. Συγγνώμη, τα μπέρδεψα. Δεν είναι εδώ αυτός. Αυτός ο όμιλος είναι ο όμιλος του Βελγίου. Έτσι. Είναι το Βέλγιο που έχει 2 βαθμούς, το Ιράκ που έχει 2 βαθμούς, η Αιγύπτη είναι πρώτη, έχουν 4 και οι Νεοζηλανδοί έχουν ένα ποντάκι και αυτό το ένα ποντάκι τους κρατάει ακόμα ζωντανούς με μαθηματικές, όπως λέμε, ελπίδες, αλλά εν πάση περιπτώσει με ελπίδες. Sorry, το Ιράν, είπαμε, είναι ξανθιές. Το Ιράν και το Ιράκ είναι ένα πράγμα. Λοιπόν, το Ιράκ θα δούμε σήμερα παρεμπιπτόντως. Αυτό είχα στο μυαλό μου, ότι είναι χαμηλό εμπόδιο για τη Γαλλία που περιμένουμε απόψε, αλλά θα το ξαναδούμε. Όπως θα δούμε σήμερα και την Αργεντινή ξανά. Την Αργεντινή που έχει πιο δύσκολη δουλειά γιατί έχει απέναντί της την Αυστρία. Δεν θα πλήξουμε, ωραία θα είναι. Ο Κυριάκος θα κάνει ένα break και τα λέμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6. με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Ώρα για αγώνα! Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, μου στέλνουμε, λέει, ας ακούμε και του χρόνου. Νομίζεις, λέει, ένας φορές, φίλε, δεν είναι υποχρεωτικό, ας πούμε. Δεν ήρθα σπίτι σου και σε απείλησα, ας πούμε. Πρέπει να με ακούσω όλη μέρα, δηλαδή. Ή Μάρτον. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι άλλο έχει η τρέχουσα επικαιρότητα, η Μουντιαλική. Δηλαδή, έχει, επειδή δεν τα πάμε το Σαββατοκύριακο, έχει νίκες ομάδων οι οποίες ανασυντάχθηκαν, όπως παραδείγματος χάρη η Ισπανία, η οποία έκανε μια επιβλητική εμφάνιση κόντρα στη Σαουδική Αραβία. Είχε την πρόκληση των Γερμανών που κέρδισαν δύσκολα την ACT Elephantostou, αλλά τα κατάφεραν και κατάφεραν να προκριθούν στα νοκάουτ για πρώτη φορά μετά από δύο Μουντιάλ. Δηλαδή, απίστευτο και όμως αληθινό. Η Γερμανία είχε αποκλειστεί στον όμιλο και το 18 και στο Κατάρ. Και μάλιστα σε ομίλους που δεν είχαν και τίποτα μεγαθύρια, πρέπει να πω. Δηλαδή, θυμάμαι καλά, πληρώσανε μια ήττα από το Μεξικό στην πρεμιέρα τους στην Ρωσία και μια ήττα από την Ιαπωνία στο Κατάρ, στο τρίτο παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, έκλεισε και αυτή η δυσάρεστη παρένθεση για την National Mannschaft που τα κατάφερε και γύρισε το μάτς με τους Αφρικανούς, με την ACT Elephantostou. Οι Ισπανοί είχαν το Γιαμάλ και 10 λεπτά πραγματικά του Γιαμάλ αρκούν για να κάνουν τη διαφορά απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Τα ανταγωνιστικά παιχνίδια είναι αλήθεια ότι είναι αυτά που υπάρχουν οι περίεργοι. Δηλαδή το Πρασινοκροτήρι, η Νέα Ζηλανδία και η Αίγυπτος. Ομάδες δηλαδή που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε πάρα πολύ και που μπορεί να βρουν έναν αντίπαλο λίγο πιο μπλαζέ, ας πούμε, και να του κάνουν τη ζημιά, όπως έπαθε η Ουρουγουάη. Η Ουρουγουάη γύρισε το παιχνίδι σε δύο λεπτά με τα γκολ αυτά που μπήκαν στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και γιατί έγινε αυτό το απερίγραπτο μπλέξιμο με την αλλαγή που δεν έγινε. Δείτε το, δηλαδή να μην σας τα λέω. Δεν μ' αρέσει, σαν να σας λέω spoiler από ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Το λέω γιατί το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ αργά. Αλλά δείτε το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, θα το απολαύσετε. Είχαμε επίσης το Ιράν που άντεξε με το Βέλγιο. Το Βέλγιο δεν έχει αποκλειστεί και στο τέλος θα τα καταφέρει και να περάσει, λέω εγώ, αλλά είναι στο φάσμα αυτών των ευρωπαϊκών ομάδων που δεν έχουν εντυπωσιάσει. Εντάξει, υπάρχουν η Τσεχία, η Βοσνία που είναι μια βαρεμάρα και μια πλήξη γενικώς. Οι Βέλγοι δεν είναι τόσο πληκτικοί και ευκαιρίες κάνανε και χάσανε, αλλά δεν παίρνουν πολλά από τους μεγάλους τους παίκτες. Δηλαδή, ο Λουκάκου αυτή τη φορά δεν κατάφερε να τους σώσει όπως όταν μπήκε αλλαγή στο μάτς με την Αίγυπτο. Ο De Bruyne έχει ακόμα μερικά, μπορεί να σου δείξει μερικά από τα καλύτερα κοντρόλ που μπορεί να δει σε γήπεδο στον κόσμο γενικώς. Χθες κάνει 2-3 κατεβάσματα της μπάλας που είναι πραγματικά για ανθολογία. Ειδικά μια φάση που κατεβάζει την μπάλα πατώντας σχεδόν στη γραμμή του out είναι κάτι φανταστικό, ας πούμε. Η μπάλα έρχεται από δεν ξέρω πόσα μέτρα και καταφέρνει και την κατεβάζει και πασάρει και χάνει και ευκαιρία το Βέλγιο. Και άλλα παίζει ακίνητος. Δηλαδή μόνο έτσι, ας πούμε, και αυτό δεν ενδείκνεται. Γενικώς δεν έχει, πρέπει να πω, σούπερ εκπλήξεις για την ώρα το πράγμα, διότι ακόμα και αυτές οι ισοπαλίες των Ισπανών, ας πούμε, και των Πορτογάλων είναι αποτελέσματα που μπορεί να διορθωθούν στην πορεία. Αλλά περνάμε ωραία και θα κάνουμε break τώρα, θα έρθει και ο κ. Πάνετσος και θα πούμε και άλλα πολλά αργότερα.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
5: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
9: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
10: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τσικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
13: Αχ, τι έπαθα!
14: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
15: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
14: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
16: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
17: El Greco.
16: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
17: El Greco.
16: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
17: El Greco.
16: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
17: El Greco.
16: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
18: El Greco. Πίτσα El Greco.
16: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
19: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ένα φίλο ρωτάει που μπορεί να δει την παρουσίαση του Μπράντοβιτ. Μου είπε ο Σωτήρη ότι θα είναι στο YouTube η παρουσίαση του Μπράντοβιτ. Οπότε μπορείτε να δείτε από εκεί, κάπου, από κάποιο κανάλι του Παναθηναϊκού, υποθέτω. Τον είδα το Σάββατο, ο Μπράντοβιτ μια χαρά είναι, κούκλο. Λοιπόν, τι άλλο τώρα ρωτάτε, έχει έρθει και ο Σπάνος, πρέπει να πω. Για την παρουσίαση του Νίστρο που μου λέτε θα τα πούμε αργότερα με τον Αθανασίου, λίγο αργότερα. Μεταγραφές είπαμε, θα σας πούνε οι ρεπόρτερ ότι γίνεται και ότι δεν γίνεται.

0: Κατά τα άλλα, δεν βλέπω κάτι το φοβερό και τρομό. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Τι γίνεται?
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Πριν ήταν ο Θεό.
0: Ναι, τώρα πήραξε τα δικά μου. Δεν πειράζει. Εντάξει. Μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά.
1: Δεν πειράζει τα δικά σου.
0: Μια χαρά, ναι.
1: Θέλεις να...
0: Όχι, όχι, εντάξει, μια χαρά είναι. Μια χαρά.
1: Ναι, αλλά πρώτα με.
0: Είπα να. Εντάξει. Κατέβηκε λίγο ξαφνικά. Ένταση το συνήθισα.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Λοιπόν, εγώ ξέρω δεν τα. Το προηγούμενο, ότι βρίσκω το προηγούμενο. Δεν...
2: παιδί μου, υπάρχει κάποιο δασκάλι, όριο.
0: Ναι.
2: Υπάρχει κάποιο όριο. Δηλαδή, έχω αρκετού σκουφού γύρω-γύρω, α πούμε, για να προσθεθεί ακόμα σε ένα. Ναι. Έχει κάνει.
0: Τι.
2: Πώ λέγεται το.
0: Κονσόλα.
2: Ηχογράφημα. Για τα αυτιά.
0: Όχι, δεν έχω κάνει. Θα μείνω εγώ το ξέρω, θα μείνω κουφό. Είναι οικογενειακό μα.
2: Τι.
0: Ναι, ναι. Είναι δεδομένο. Δηλαδή, αργά και γρήγορα.
2: Ξέρεις πώς γίνεται. Σου βάζουν συχνότητες.
0: Ναι.
2: Στις οποίες όταν ακούσεις τη συχνότητα,
0: ναι.
2: Πατάς το κουμπάκι.
0: Ναι.
2: Έτσι. Όταν δεν την ακούς, δεν το πατάς.
0: Έχω ζήσει.
2: Και από τις συχνότητες, καταλαβαίνουν τι συχνότητες έχει χάσει το αυτί σου.
0: Ναι.
2: Εγώ ακούω πρίμα, ακούω μπάσα, δεν έχω mid-range.
0: Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Τι έχεις ζήσει.
0: Έχω ζήσει μια τρομερή εμπειρία με τον πατέρα μου, τον Μακαρίτη, Θεός χωρέστον.
2: Πατέρας
0: που έχουμε
2: Μακάρι,
0: πάει
2: ναι.
0: να του Μανώλη
2: ναι.
0: Στον άνθρωπο των ακουστικών να του σετάρει τα ακουστικά.
2: Αχα.
0: Κατά κάποιο τρόπο στον ηχολήπτη ας πούμε.
2: Ναι.
0: Δεν είναι ακριβώς, είναι γιατρός, δεν είναι.
2: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Ηχολήπτης είναι, ξέρεις, ο λαριγκολόγος.
2: Ναι.
0: Αλλά είναι ο super wow το μαγαζί και σου κάνει. Και εντάξει, είναι, δηλαδή... Θεός χωρίς τον πατέρα μου που λένε,
2: ναι.
0: Από τις πιο διασκεδαστικές εμπειρίες που έχω ζήσει.
2: Και ακούω προσεκτικά.
0: Δηλαδή, του έλεγε μία λέξη και πρέπει να την επαναλάβει. Εντάξει, okay.
2: Ναι.
0: Τι ακούει, ρε παιδί μου. Και
2: ναι.
0: Γιατί δεν είναι ότι τα βάζουμε όπως εμείς, τα βάζουμε τέρμα ακούς, ας πούμε. Δεν είναι έτσι ακριβώς.
2: Δεν τα βάζουμε τέρμα, τα βάζω προηγούμενο.
0: Δεν λειτουργεί, ας πούμε, έτσι ακριβώς. Είναι λίγο πιο σύνθετο αυτά τα ακουστικά. Αλλά με παρεμπιπτώσει αυτά τα ακουστικά δεν είναι και πανάκριβα, πρέπει να πω. Ήταν δηλαδή πολύ.
2: Μια τιμή.
0: Δεν θυμάμαι τώρα, αλλά είχε γίνει συζήτηση.
2: Τι σου παίρνετε πανάκριβο στα ακουστικά, για να καταλάβω δηλαδή.
0: Ρε παιδί μου, ήταν πάνω από 2.000 ευρώ.
2: Μπράβο.
0: Καταλάβεις.
2: Μπορεί να. Καλά ακουστικά είναι πάνω από 2 μέχρι 5.5.
0: Ναι, ναι, ήταν. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο ακριβώς, αλλά ήταν ακριβώς.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και έπρεπε ο πατέρας μου να επαναλάβει τι του λέει, λέξη, μέχρι να βρει το σωστό.
2: Ναι.
0: Εντάξει, εμείς ακούγαμε τι έλεγε ο γιατρός.
2: Ναι.
0: Το τι έλεγε ο γιατρός και το τι έλεγε ο πατέρας μου.
2: Για να γελάτε, ακούγατε, ρε.
0: Ναι, σε δύο διαφορετικές διαστάσεις.
2: Ωραία, τύπησα.
0: Τι να κάνουμε, γελάγαμε. Δηλαδή τον είχαμε πάει
2: θέατρο τον κάνουμε.
0: Καθόμασταν εκεί και τον ακούγαμε.
2: Ωραία, θέατρο τον κάνουμε.
0: Δεν φαντάζεσαι τώρα γιατί ζεις.
2: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Δεν φαντάζεσαι πραγματικά. Δηλαδή δεν ήταν αυτό που λέει, ξέρω εγώ. Πώς το λένε. Να βρω ένα. Να βρω μια-δυο παρεμφερείς λέξεις.
2: Ναι.
0: Ξέρω εγώ.
2: Φάπα φάτσα.
0: Ναι. Δεν είναι φάπα φάτσα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή έλεγε Γιώργος και έλεγε ως Βαγγέλης, ας πούμε. Ήταν τρομερό η διαφορά, ας πούμε.
2: Ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι.
2: Μεγαλώνοντας,
0: ναι.
2: Γερνώντας μάλλον, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ακούς το θόρυβο, αλλά δεν μπορείς να διακρίνεις ακριβώς τι είναι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ξέρεις αυτό που. Σωστά αυτό που έκανε με τις λέξεις, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αν είναι αυτή η λέξη ή όχι. Διαφορετικά το θόρυβο τον ακούς.
0: Ναι.
2: Και αυτό γίνεται σε μεγάλα τραπέζια που είναι πολλά άτομα. Που μιλάει ο άλλος, ξέρεις, που είναι τρεις θέσεις παρακάτω και ακούς ότι σου μιλάει, δεν έχει κανένα πρόβλημα, αλλά δεν ακούς ακριβώς τι λέει.
0: Επίσης,
2: το περίπου, δηλαδή.
0: Πρέπει να πω ότι ο
2: Μανώλης,
0: ότι στην ιστορία αυτή όποιος χάνει την ακοή του και επειδή είναι και οικογενειακό μας και θείο που έχει χάσει την ακοή του και τα λοιπά, δεν είναι μόνο πατέρας μου, αρχίζει και διαβάζει το τι λέει ο άλλος με τα χείλη, διαβάζει το στόμα. Με τον καιρό, σιγά σιγά.
2: Ταλέντα.
0: Όχι, το
2: δηλαδή.
0: Σαν ένστικτο του βγαίνει του πατέρα μου πολύ εύκολα.
2: Ναι, το διάβαζε.
0: Ναι, ναι. Και αυτό βέβαια το πράγμα το έκανε λίγο χειρότερο γιατί είχε συνηθίσει αυτό το πράγμα και δεν τον ένοιαζαν τα ακουστικά κτλ. Το οποίο αυτό το. Η συνήθεια το να διαβάζουμε τα χείλη βέβαια οδηγεί σε άλλου είδου
2: δηλαδή.
0: Μπερδέματα και παρεξηγήσει.
2: Δηλαδή, το κοιτά τον άλλο, ναι.
0: Το κοιτά τον άλλο στον καρφό.
2: Δηλαδή.
0: Και το λέω τώρα γιατί είδαμε και την πρώτη αποβολή γιατί έκρυψε ο άλλο το στόμα του.
2: Τι πηγαίνει, πάνε να πει. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Αυτό τι σημαίνει, ότι επειδή μιλάω σε έναν αντίπαλο, γιατί είναι μόνο σε αντίπαλο.
0: Ναι, ναι, μόνο σε αντίπαλο, ναι, ναι.
2: Ναι, ότι ήθελα να τον βρίσω και κρύψα το στόμα μου, έτσι.
0: Όχι, αυτό έγινε, θα σου πω γιατί. Γιατί έγινε αυτή η ιστορία του Βινίσιους και του.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ότι είναι ρατσιστικό, εντάξει.
0: Ναι, που δεν μπορούσαν να βρουν άκρη.
2: Θα μπορούν να είναι το τέτοιο τη μάνα σου, α πούμε. Το είπε. Ναι, ωραία, δεν είναι αναγκαίο.
0: Απλά εκεί πέρα, όπω καταλαβαίνει, όταν έγινε αυτό το μπέρδεμα με την Μπενφίκα και τη Ρεάλ. Ο καθένα ισχυριζόταν τα δικά του. Δηλαδή, ο ένα έλεγε με έβρισε, ο άλλο έλεγε όχι. Εγώ του είπα κάτι γενικό.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, τώρα για το βάζει. Και λένε λοιπόν, αφού το βάζει, το κρύβει στο στόμα σου.
2: Πάνε
0: να πει ότι υπάρχει μια ένδειξη ενοχή, εν πάση περιπτώσει, και αποβάλλει. Τελειώνει αυτή. Τώρα μην το κάνει.
2: Άμα
0: έχει το θάρρο να τον βρει κανονικά, αποβληθεί. Είναι ο κανονισμό.
2: Ωραία, α μην βρει ρατσιστικά. Α πει ρε και φταίει, α πούμε. Ξεκινά έτσι και δεν συνεχίζεται, ναι.
0: Ναι, αν τον πει και φταί, μπορεί να μην αποβληθεί. Αν τον πει και φταί με το χέρι μπροστά, αποβάλλει.
2: Ναι, Κινέζοι και φταί.
0: Κατάλαβε.
2: Ναι, κατάλαβε. Είναι μαύροι και φταί.
0: Επειδή έγραψα ένα κομμάτι σήμερα για του νέου κανονισμού. Περιμένω πραγματικά μερικού από αυτού να ισχύσουν στην Super League.
2: Αυτό με τα νερά και το βράδυ και το χειμώνα για να βάζουν διαφορετικά.
0: Όχι τα νερά. Όχι τα νερά. Τα νερά δεν είναι κανονισμό. Τα νερά είναι. Το κάνανε για το τουρνουά αυτό. Είναι για να πουλάνε διαφημίσει.
2: Ναι, αυτό λέω. Και βλέπω εδώ πέρα και το χειμώνα η Super League.
0: Δεν έχει μπει πουθενά.
2: Θα πει ότι διψάνε η Super League και θα το βάλουν, θα το δει.
0: Δεν νομίζω. Αυτό πάντω που θα μπει σίγουρα γιατί είναι κανονισμό. Είναι η επαναφορά στα 5 δευτερόλεπτα.
2: Ναι, αυτό που του λέει σε μετράω.
0: Ναι, με το corner αν δεν του κάνεις.
2: Ναι.
0: Είναι κυρίως οι αλλαγές και ο γιατρός. Θα δεις πώς θα σταματήσουν αμέσως να πέφτουν κάτω και να κάνουν τους πεθαμένους. Ναι. Έτσι, διότι δεν είναι ότι βγαίνεις μόνο έξω. Είναι ότι για να ξαναμπείς πρέπει να περάσει ένα λεπτό και να βγει και η μπάλα. Ναι. Δηλαδή, αν δεν βγαίνει η μπάλα, εσύ παίζεις με παίχτη λιγότερο κανονικά επειδή έχει κάνει ο άλλος την εξυπνάδα. Και το ίδιο και στις αλλαγές. Και αν σκεφτείς ότι γίνονται και δύο και τρεις αλλαγές ταυτόχρονα, γιατί δεν γίνονται πέντε διακοπές, έτσι για να γίνουν οι πέντε αλλαγές, εάν κάνεις μαγκές και μείνεις με 9 παίκτες, γιατί οι άλλοι δεν κάνουν, ας πούμε, κοιτάνε γύρω-γύρω και μιλάνε με τον τέταρτο κτλ. Είναι πρόβλημα. Οπότε
2: το καλό είναι
0: πολύ πιο γρήγορο.
2: Αν είχαμε Έλληνες διαιτητές, δεν θα έπαιζε κανένα ρόλο και δεν το κάνανε. Αλλά επειδή φέρνουμε ξένους πολλούς.
0: Όχι,
2: στα μάτια θα γίνεται
0: και
2: αυτό.
0: Και οι Έλληνες διαιτητές, ό,τι και να λέμε τώρα, δεν μπορεί να μην εφαρμόσουν τον κανονισμό, να τον εφαρμόσουν τον κανονισμό.
2: Ωραία, μέχρι να δείξω ότι μετράει είναι.
0: Θα μετράει.
2: Εντάξει, να αρχίσει τώρα που θα είναι φρέσκοι θα το κάνουν.
0: Είναι και ο τέταρτος. Θα γίνει. Εδώ γίνονται αλλαγές. Κάποιος μου το έλεγε και το έγραψα γιατί μου άρεσε.
2: Ναι, ότι.
0: Πιο γρήγορα από το τέτοιο. Πιο γρήγορα από το pit stop στη Φόρμουλα 1. Δηλαδή βγαίνουν και μπαίνουν οι παίχτες. Ταχύτατα! Εκείνο το ξέρει, έρχομαι από μακριά.
2: Ναι,
0: πήγαινε απέναντι και έλα.
2: Στο σουράκι του κόρνερ πήγαινε.
0: Δεν υπάρχει πια ούτε για πλάκα. Έβλεπα την. Οι Τούρκοι με ποιου παίξαν και χάσανε ένα Κυριακό. Την Παραγουάη. Που παίζει με 10 παίχτες η Παραγουάη. Και κάνει αλλαγή στο 80 ο Αλφάρος, ο προπονητής, για να βάλει έναν φρέσκο παίχτη. Και ο άλλος το έχει ξέρει ακόμα στο μυαλό του, αλλά παλαιά. Και έχει σηκωθεί και το ουρλιάζει. Έλα τρέχοντα, βγες. Φύγε, θα μένουμε με 9 να πούμε. Λοιπόν. Μακάρι και στη Super League. Γιατί η Super League με τις καθυστερήσεις το έχουμε κάνει επιστήμη, πραγματική.
2: Κάθε σε σχέση με το παρελθόν είναι καλύτερα, αλλά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, προοδευτική σε καλή μέρα. Κάτω στο γήπεδο, α πούμε.
0: Καλά, η προοδευτική.
2: Μπορούσε, δηλαδή, μπορούσε να γίνει, ξέρεις, το δεύτερο ημίχρονο να πέφτουνε δεξιά. Τίποτα, τέρμα. Προηγηθήκαμε, τέλειωσε. Γεια μας, χαρήκαμε που ήρθατε και τα
0: λοιπά. Υπήρχε ένα πάρα πολύ καλό.
2: Λίχτο.
0: Υπήρχε ένας πάρα πολύ καλός Έλληνας προπονητής που μου είχε πει ότι ό,τι συμβαίνει μετά το 80 φταίω εγώ γιατί δεν έχω μάθει στην ομάδα να τρώει το χρόνο.
2: Ναι, σωστό.
0: Αν η ομάδα πρέπει να ξέρει να τρώει το χρόνο. Να χτυπάει τα corner κοντά, να αλλάζουν την μπάλα στο πλάγιο out.
2: Ναι.
0: Που και αυτό τελείωσε.
2: Να πάρει μια κίτρινη ο τερματοφύλακας.
0: Να πάρει ένα κίτρινο φροντιστής που είναι αποβληθεί.
2: Ακόμα περισσότερο. Εγώ,
0: λοιπόν. Και αυτό με τα πλάγια τελείωσε.
2: Λοιπόν, το αντίθετο.
0: Σε δύο αγώνες έγινε αλλαγή γιατί τι δίνανε ο ένας τον άλλο, να πούμε.
2: Ναι.
0: Φύγε κύριε και δώσε την μπάλα στους άλλους.
2: Στον άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κοίτα κάτι. Υπάρχει το άλλο για την ταχύτητα. Που αυτό όμως δεν νομίζω δηλαδή ότι. Θα τα πούμε τώρα και με την UEFA και όλα τα σχετικά.
0: Ναι.
2: Ότι θα μπορούσαν να παίρνουν τον κανονισμό. Είναι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προηγείται η φιλοξενούμενη ομάδα και αυτοί κάνουν τις αλυτίες να κάνουν καθυστέρηση
0: Πάντα συνήθω αυτή κάνει.
2: Μπράβο. Και ναι, θα μπορούσε να προηγηθεί τέτοια η ομάδα, ξέρεις, η οποία είναι, παίζει εντός έδρας. Ναι. Η φιλοξενούμενη. Και κάνει κανένα το ψόφιο. Στην προοδευτική υπήρχε, το έχω δει μία ή δύο φορές, η τακτική την οποία τον βάζανε στο φορείο. Τότε είχε φορείο με χέρια, δεν ήταν σαν γραμμάρις με αυτοκινητάκια. Και τον πήγαινε μέχρι τη γραμμή του πλαγιού out και τον γυρνάγανε σαν ένα αντρεπόμενο, ξέρεις, μπαφ, και τον πέταγανε κάτω.
0: Ναι, ναι.
2: Το ξανακάνει reality.
0: Τον πήγαιναν με το,
2: με το, με το φορείο και
0: τον αδειάζανε.
2: Τον αδειάζανε, ένα αντρεπόμενο, μπαφ, κάτω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και γινόταν μια χαρά, σηκώνονταν αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
0: λοιπόν πάμε στον κύριο Σταθερόπουλο, γιατί έχουμε τον κύριο.
2: Ποιον?
0: Αθανασίου, νομίζω. Ε?
2: Αθανασίου.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
6: Τρουφαλντίνο!
5: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Time out για θράκον.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μάλιστα με Thracon.
11: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
12: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
11: Bad boy.
12: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
11: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
12: Κοίτα να δεις.
13: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
2: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
1: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
2: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
1: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση «Εξωγήινος η επιστροφή» με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
4: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
5: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τα κακά νέα είναι ότι πετάνε όλοι και δεν υπάρχει κανείς για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Είναι... Πηγαίνουν όλοι στην Ολλανδία για την προετοιμασία. Όλοι οι ρεπόρτερ μας του σταθμού. Ναι. Τα καλά νέα είναι ότι είχαμε χθες την παρουσίαση του Τζέικομπ Νίστρουπ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είπε διάφορα. Θα σου πω δύο-τρία από αυτά που.
1: Αυτά που σε εντυπωσιάσαν.
0: Όχι με εντυπωσιάσαν, σταχυολογώ εν πάση
1: περιπτώσει. Ναι, ρε, σε εντυπωσιάσαν.
0: Δεν είναι τίποτα εντυπωσιακό. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ωραία, σου αρέσει.
0: Το μεγαλύτερο που είπε.
1: Που σε σταχύσαν.
0: Θύμισε Νίκο Αναστόπουλο.
1: Ναι.
0: Είναι ότι είμαι η καλύτερη επιλογή που μπορούσε να κάνει ο Παναθηναϊκός. Εγώ προσωπικά.
1: Το είπε με τέτοιο υποφόρο.
0: Ακριβώς.
1: Είμαι η καλύτερη επιλογή.
0: Καλύτερη επιλογή, ναι, ναι. Εντάξει. Για την ακρίβεια, είπε ότι είμαι ο καταλληλότερος άνθρωπος. Όχι απλά η καλύτερη επιλογή. Ο καταλληλότερος άνθρωπος.
1: Στον εαυτό
0: του. Είναι σε συνέχεια του αυτό που έχει πει ο Αναστόπουλος, ότι αν δεν τα λένε οι άλλοι για μένα, αν δεν τα λέω εγώ για μένα, ποιος πει μέσα τα πει.
1: Ναι.
0: Το έχει πει, ότι είχε πει κάποτε ότι είναι
1: κάνει
0: την καλύτερη δουλειά που έχει κάνει στον Όφη. Που έχει κάνει άνθρωπο.
1: Ναι. Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Μπράβο.
0: Τώρα από εκεί και πέρα, ο καταλληλότερος πρωθυπουργός του Παναθηναϊκού, πήγα να πω, σύμφωνα με τον ίδιο, μίλησε έτσι αρκετά γενικά. Είπε ότι όλες οι αποφάσεις κλειδιά αποτελούν συνεργατικές αποφάσεις με τον τεχνικό διευθυντή.
1: Κοτσόλη.
0: Τον Κοτσόλη δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τα ήξερα όλα αυτά, μου ήταν απολύτως διαφανή ακόμα και πριν υπογράψω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ότι δεν είναι ότι έρχεσαι εδώ πέρα και κάνεις κουμάντο κτλ. Υπάρχει μια ιεραρχία, ας πούμε. Ότι βρήκε. Εντελώς εκτός λογικής ότι ο Παναθηναϊκός τερμάτισε 20 βαθμούς μακριά από την πρώτη θέση.
1: Δηλαδή πόσους
0: δηλαδή. Εκτός λογικής.
1: Okay.
0: Και ότι στα 11 τελευταία παιχνίδια έβαλε 4 γκολ μόνο σε ένα μάτς.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Αυτό για να καταλάβει είναι τρίβια. Εγώ δεν θυμάμαι σε ποιο μάτς έβαλε 4 γκολ στα 11 τελευταία ο Παναθηναϊκός, αλλά εν πάση περιπτώσει το είπε.
1: Ότι έβαλε 4 σε κάποιον στα play-off.
0: Στα 11 τελευταία μάτς είπε χαρακτηριστικά. Τώρα δεν ξέρω. Και είπε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει γιατί. Δεν γίνεται διαφορετικά να είσαι στην κορυφή. Δηλαδή ότι πρέπει να βάλεις γκολ για να είσαι.
1: Να αλλάξει να βάζουμε περισσότερα γκολ.
0: Όχι
1: να βάλουμε λιγότερα από τέσσερα.
0: Όχι, να βάλουμε γκολ.
1: Okay,
0: δηλαδή να βάλουμε γκολ.
1: Ναι, μπράβο.
0: Είπε ότι έχει αποφασίσει ότι θα παίξει με 4 στην άμυνα πριν καν δει το υλικό.
1: Αυτά τα βλέπεις εσύ.
0: Διότι έτσι παίζει. Αν θα είναι λέει 4-3-3 ή 4-3-2-1 αυτό που θα παίξουμε, μια άλλη διάταξη δεν έχουμε αποφασίσει.
1: Είναι...
0: Αλλά το σίγουρο είναι θα παίξουμε με 4 στην άμυνα.
1: Okay.
0: Εντάξει, είναι μια άποψη.
1: Όχι, αυτό είναι, μου κάνει εντύπωση γιατί να το πει.
0: Το είπε όμως.
1: Α,
0: κατάλαβες.
1: Okay. Αυτό δεν είναι συνηθισμένη.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, αυτό είναι καριοφύλι του παππού. Ότι εγώ παίζω τέσσερις άμυνα τελείως. Το καριοφύλι
0: ναι,
1: αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είπε ότι όταν επιστρέψουν οι διεθνείς του παίκτες θα μιλήσει μαζί τους και θα τους
1: ωραία,
0: πει ποια είναι η διάταξη. Θα το μάθουν πρώτοι αυτοί.
1: Ωραία.
0: Και δεν θα τα πει στη συνέντευξη τύπου.
1: Ναι.
0: Είπε ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον 5 εβδομάδες. Για να δούμε τον Παναθηναϊκό κανονικά. Αλλά σε αυτές λέει θα κάνουμε καλές εμφανίσεις και θα παίρνουμε νίκες.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν θέλω χρόνο υπό την έννοια του ότι να περιμένουμε να δούμε και δεν πειράζει να χάσουμε και κανένα μάτς. Να κερδίζουμε, λέει συνέχεια θέλω.
1: Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Καλά.
0: Και ήταν και καλά, πώς το λένε, ενημερωμένος για το ζήτημα της πίεσης που είναι κάτι το οποίο στον Παναθηναϊκό ακούγεται πολύ. Ότι έχει 15 χρόνια πάρει ομάδα πρωτάθλημα, 16 χρόνια είναι.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι πίεση σημαίνει προσδοκή, σημαίνει όρεξη.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχουν πάρα πολλοί που σκέφτονται τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και το, τα χρόνια που έχει να κάνει πρωτάθλημα. Και ότι εγώ είχα πίεση και στην Κοπενχάγη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι ο σημαντικότερος σύλλογος της Σκανδιναβίας. Και εκεί λέει, με νομίζετε, η πίεση ήταν πάρα πολύ μεγάλη και μου άρεσε.
1: Εδώ είναι το τελευταίο. Είμαστε βέβαιοι ότι καταλαβαίνει που ήρθε.
0: Για να του έχουν πει ότι εδώ πέρα.
1: Δεν του έχουν πει όλη την ιστορία. Ότι η πίεση, α πούμε, ότι
0: ναι.
1: Μα σηκωθεί κερκίδα, α πούμε.
0: Ναι.
1: Και αρχίζει να φωνάζει σε κάποια στιγμή, α πούμε, πούλα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, είπε ότι.
1: Ελπίζω ότι η Κοπενχάγη δεν είχαν το ίδιο πράγμα.
0: Ναι. Είπε επίση ότι όλοι οι προπονητές θέλουν να παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Λέει, τι να σα πω, δεν θέλουν να παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Σωστό αυτό.
0: Θέλουν λέει συνεργασίες, θέλουν πίεση.
1: Καλύον πλούσιο και υγιή. Εντάξει, φίλε.
0: Και εγώ λέει. Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα παίξω
1: με ωραίο, αλλά...
0: καλό ποδόσφαιρο 5 εβδομάδες, αλλά μετά θα.
1: Και ήθιστε, ναι, όταν παίζει καλό ποδόσφαιρο και ωραίο, να έχει και καλύτερα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ήθισε. Αυτό ναι. Ήταν ωραίος. Σε γενικές γραμμές. Δεν ήταν. Δεν ήταν κάτι φοβερά θεαματικό η συνέντευξη τύπου, αλλά ήταν μια.
1: Ναι, όχι, δεν είναι. Καλή είναι.
0: Μια καλή συνέντευξη τύπου.
1: Καλή είναι. Εμένα σου μιλάω, εντυπωσιάστηκα με το. Εγώ πέσω με 4.
0: Με 4, λέει αυτό τέρμα.
1: Ναι.
0: Αδιαπραγμάτευτο, το συζητάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Και.
1: Και θα πάμε.
0: Να πάμε, πρέπει να πάμε για break.
1: Για δεμή, και ειδήσεις.
0: Θα ακούσουμε λίγο Μπράντοβιτς μετά.
1: Ναι, έτσι, να
0: όταν επιστρέψουμε και μετά Νικολακόπουλο ξανά. Το λέω
1: μιλάει γιατί, ελληνικά έτσι.
0: 12 με 12. Ο Μπράντοβιτς μια χαρά μιλάει ελληνικά.
1: Ναι, αλλά εντάξει.
0: Αν θέλει όμως. Ναι, και το αποφεύγει.
1: Σαν είναι και πολύ καλά κάνει για το λόγο ότι κάνει κανένα.
0: Τον είδα το Κώστο Κολωνάκη και ελληνικά μιλήσαμε. Λοιπόν, πάμε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
6: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
7: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
6: Τηλεφόρο Γλαύκου.
7: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
8: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
9: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
10: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
9: Το σούτ,

0: Θα μου πει ο κ. Σταμπάκος αν και πότε.
1: Για να κάτσε, αφού λέει τώρα.
0: Θα πάμε στο, να κάτσουμε. Στον λοιπόν. Γιαννακόπουλο. Πάμε τώρα. Είναι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Μπράντοβιτς μαζί. Γιατί πάμε να του ακούσουμε.
1: Εντάξει,
0: αν τώρα κάθονται δεν έχει νόημα. Όταν αρχίσουν να μιλάνε.
1: Τι να κάνουμε λοιπόν. Ε, μπράβο.
0: Όταν αρχίσουν να μιλάνε. Δεν πάμε. Πού να πάμε. Τον κόσμο να κάθεται.
1: Θα ακούγεται. Ναι. Έτσι.
0: Δεν είναι σόι.
1: Θα πούνε κουφάθηκαμε και ο κόσμο.
0: Επίσης, μην ανησυχείτε. Αν τυχόν.
1: Τι έγινε.
0: Τραβήξει αυτό και θα βγάλουμε τον Νικολακόπουλο και μισή. Δεν θα τον αφήσουμε δηλαδή σε ισχυά. Έχει βγει ήδη μια φορά, τον βάλουμε πάλι. Ναι. Γιατί ήδη αρχίσετε να αγχώνεστε.
1: Τι αν θα βγάλουμε τον Νικολακόπουλο
0: ή να. Ναι, ναι, ναι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρεις πρέπει να ακούσουν μεταγραφές αυτά.
1: Και θα ακούσουν μεταγραφές.
0: Ναι,
1: τι.
0: Ναι.
1: Αλλιώς αν θέλει να παίξει το πώς το λένε το συνέντευξη τύπου.
0: Ναι.
1: Τον Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Το λέμε από τώρα γιατί θα πάρει καμιά ώρα. Δεν,
0: όχι,
1: δεν είναι μόνο
0: ώρα. Ωραία. Το εισαγωγικό και.
1: Το εισαγωγικό έχουμε κοντά μας.
0: Αλλά λέω επειδή ναι, δεν okay. Άρχισε ακριβώς τη μία όπως λέγανε.
1: Δεν άρχισε. Τι πάει να στην Ελλάδα. Ακριβώς την ώρα τι είναι. Λοιπόν. Ναι. Αλλά.
0: Αυτά.
1: Ναι.
0: Τώρα έχουμε. Ναι, μπορούμε. Μοιάζει, μπορούμε. Για να δες.
1: Για να δες.
0: Για να δούμε αν
1: μπορούμε. Για να ακούσουμε τον Γιαννακόπουλο. Αλλά μπορεί να ξεκινήσουμε.
2: Τοποθετηθεί και θα καλωσορίσει τον κύριο Μπράντοβιτς ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος και συνέχεια θα τοποθετηθεί και ο κύριος Μπράντοβιτς και θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις σας. Ο λόγος στον κύριο Γιαννακόπουλο.
3: Καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη μέρα. Όταν το 2024 τυχαίνει να είναι εδώ ο Νίκος ο Συρίγος, ο φίλος μου.
0: Εντάξει, έτσι όμως δεν κάνουμε τίποτα.
1: Δεν μην ανησυχείτε, ρε παιδιά.
0: Συγγνώμη.
1: Θα πει ότι τον καλωσορίζουμε. Δεν φταίει ο Ταμπάκος, κόλλησε το ίντερνετ.
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Δεν
1: θα βρει το ορφανό.
0: Δεν λέω ωραία, τίποτα. Λοιπόν. Αλλά λέω ότι για το ραδιόφωνο είναι πρόβλημα.
1: Το ξέρω από την αρχή.
0: Εντάξει,
1: έτσι δηλαδή, φαγωθήκατε, μπα και χάσουμε την είδηση.
0: Τι να σου κάνω τώρα εγώ.
1: Συνέντευξη τύπου.
0: Φαγώθηκα εγώ.
1: Εσύ φαγώθηκε. Εσύ. Όχι, όχι, όχι. Όχι, κύριε Καρπετόπουλε. Όχι, καμιά ηγεσία.
0: Αν εξαρτώταν από μένα, δεν ήταν εδώ πριν. Λοιπόν,
1: όταν εδώ πριν έρθεις,
0: ναι.
1: Λοιπόν, δεν
3: έφυγε. Ο Συρίγος, ο φίλος μου.
1: Να το βλέπεις.
3: Θα γυρίσει και του είχα πει κάτι. Εγώ θα ξαναπροσπαθήσω εδώ πέρα τον Παναθηναϊκό να τον κάνω. Ευχαριστώ για τα πάντα. And thank you very much, Τζέλικο. Ματζέλικο.
0: Γράφει ιστορία έτσι. Έλα, ας κάνουμε πλάκα. Έλα.
1: Αυτό είναι καλό, δεν κάνουμε πλάκα. Εγώ ακούω προσεκτικά.
4: Interesting and important day for our club. In 2024, I told Mr. Nikos Sirigos, my friend, that I will try to make Panathinaikos again not only the biggest club, but something more than that. In 2024, we won the EuroLeague. In 2025, we were the host here of the final in Athens. And as you can all witness, we have made the most beautiful or one of the most beautiful stadiums and the best stadium in Europe. And now it is a very important moment. As we are having back and we can celebrate having among us the top of the top coaches, our love, Mr. Zeliko Obradovic, who has linked his name with all success stories of Panathinaikos. And he's back, he's here, so that we can all rewrite history and welcome back to your family, Zeliko. I will give you the floor straight away.
5: Thank you, Dimitri. Hello to everybody. First of all, I want to thanks to Dimitris to give me opportunity again to be over here. I appreciate this very much. We meet each other and it was very nice conversation and very easy to understand each other. I never lost connection with the family Yannakopoulos and with people over here. Also with these people that they're over here today and I want first of all to thanks to them to this great way to welcome me again over here. And as I said, every time that I came over here with my ex-teams, Fenerbahce and Partizan, playing tournaments or playing EuroLeague, it was something special for me. The city of Athens, of course, that I have connection, you know, that I'm honored citizens of Athens, so it's big, big, really big pleasure for me to be again over here. And again, Dimitri, thank you very much to give me this opportunity to be, as you said, one of the best club in not in in Europe, in the world. Thank you very much.
4: Σας ευχαριστώ όλους, καλησπέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον κύριο Γιαννακόπουλο που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία, το εκτιμώ πραγματικά πάρα πολύ. Συναντηθήκαμε και τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα και πολύ όμορφα, διότι βρήκαμε έναν τρόπο να συνοηθούμε και πάντοτε συνεννοούμασταν μεταξύ μας. Ποτέ άλλωστε δεν χάσαμε την επαφή μας όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστώ άπαντες για αυτό το θερμό καλωσόρισμα και όλοι ξέρετε ότι όποτε ερχόμουν εδώ με τη Φενέρ, με την Παρτίζαν, πάντοτε ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για εμένα. Επίσης έχω μια σχέση που όλοι ξέρετε με την πόλη των Αθηνών, οπότε για άλλη μια φορά επιτρέψτε μου να εκφράσω τη χαρά μου και τις ευχαριστίες μου που, στον κύριο Γιαννακόπουλο που με επέτρεψε να είμαι εδώ σε ένα από τα καλύτερα κλαμπ όχι της Ευρώπης αλλά του κόσμου.
6: Περνάμε στη διαδικασία των ερωτήσεων. Σηκώνε το χέρι όποιος θέλει να κάνει ερώτηση, λέει το όνομά του και το όνομα του μέσου του. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα σας. Γιάννης Λαμπύρης από τα Νέα. Coach, welcome. Ρωτάμε ελληνικά, αγγλικά. Ήθελα να ρωτήσω, ερχόμενος στον Παναθηναϊκό την πρώτη φορά, πήρατε μια πολύ μεγάλη ομάδα και δημιουργήσατε μια αυτοκρατορία. Την μεγαλώσατε. Συμφωνείτε ότι όμως και μέσα από τον Παναθηναϊκό μεγάλωσε και ο δικός σας μύθος, γιατί είναι η ομάδα που έχετε τις περισσότερες επιτυχίες αγωνιστικά και σε τίτλους και σε διάρκεια. Και επίσης αν ήταν ένα έξτρα κίνητρο το να κουτσάρετε τον Παναθηναϊκό σε αυτό το γήπεδο όπως έχει γίνει πλέον, γιατί ήσασταν στο παλιό. Και αν με επιτρέπετε και μία ερώτηση για τον κύριο Γιαννακόπουλο, αν είναι ένα από τα ωραιότερα δώρα που έχετε πάρει στα γενέθλιά σας, χρόνια πολλά παρεπιπτόντως, με αφορμή το ναι του coach, έστω και αν δεν είναι ανήμερα των γενεθλίων. Ευχαριστώ.
4: So, hello from me, Mr. Savidis from Nea, τα Νέα newspaper. Well, when you undertook PAO, when you coached PAO for the first time, you made it from a big team into an empire. Would you say that your myth, your personal myth, grew along with Panathinaikos during the first time because you were very consistent in terms of titles and successes? Second, was it an extra motivation to coach Panathinaikos in this new stadium as it has become? And a question for Mr. Giannakopoulos, was it the best gift for your birthday? And by the way, happy anniversary, happy birthday for today.
5: So I will give present to give answer because it's his day, it's his birthday. I forget to say happy birthday, yes. My mistake, sorry. I'm very emotional today.
4: Χρόνια πολλά βέβαια, το ξέχασα και εγώ ο ίδιος. Πρώτα ο κύριος Πρόεδρος θα απαντήσει. Παρακαλώ.
3: Ευχαριστώ για τις ευχές. Αλλά νομίζω πως ένα τέτοιο δώρο δεν έχει να κάνει ούτε με γενέθλια ούτε με τίποτα. Είναι, ξαναλέω, μία από τις πιο ιστορικές μέρες στο Σύλλογο. Όπως είπα και στον ίδιο εχθές το βράδυ, βλέποντας τη χαρά στα μηνύματα, στο πρόσωπο του κόσμου του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχουν ούτε γενέθλια, δεν υπάρχουν ούτε τίποτα. Αυτό για εμένα είναι ακόμα μεγαλύτερο από ένα ευρωπαϊκό. Είναι η μεγαλύτερη μέρα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Αυτό δεν είναι δώρο. Είναι υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Ευχαριστώ.
4: Thank you. Thank you very much for your wishes, but this goes beyond a gift. This goes beyond my personal birthday. This is a historic day, even something more than a historic day for Panathinaikos. As I told to Zeliko last night, the messages that I received, the pleasure in the face of the fans of Panathinaikos is something bigger. It's even bigger than winning the EuroLeague, the title of the EuroLeague. And of course, it is the biggest day for the club for the last many, many years. It is an obligation towards the fans of Panathinaikos.
5: So, Yanni, I will say in that way, I believe in life in any person, motivation is the key word. If you have motivation, you can do it whatever you want. If you put big target in front of you also. So this gym that is renovated thanks to Dimitris, first of all, and all the people that work in Panathinaikos, is really something special. First time that I came over here, I talk about this. So the matter is that inside of me exists this fire to continue to be coach. And you know, for me, really inside of me, it was easy to find this motivation over here in this place, that I know everything, that I told you I never lost connection with this family and with these people over here. So I will try to do everything that is inside of me to show respect to these people. Love, I know already that I have. And, you know, the past is something that is nice, important, but we need to live in present, or better say in future. So for today, we need to think about everything that is in front of us. There are a lot of things that we need to fix it. A lot of things, you know, to understand what is this club. Not me, everybody who is inside over here, to understand the people that is behind us and to try to give every one of us everything that we have inside of us. Okay?
4: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Στη ζωή, σε κάθε άτομο ξεχωριστά, η λέξη κλειδί για εμένα είναι η διάρκεια. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να έχεις το κίνητρο, μπορεί να έχεις μεγάλους στόχους και αν έχεις αυτά τα δύο, μπορείς να κάνεις ό,τι πραγματικά θες. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Δημήτρη και ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν σε επαφή μαζί μου. Την πρώτη φορά που είχα έρθει εδώ, ακριβώς σε αυτά τα σημεία αναφέρθηκα. Για εμένα, κοίταξα μέσα μου και ήταν πάρα πολύ εύκολο. Αμέσως βρήκα κίνητρο, ήξερα τα πάντα εδώ. Όπως σας είπα και πιο πριν, ποτέ δεν έχασα άλλωστε την επαφή μου. Τα πάντα μέσα μου μου λένε ότι είμαι εδώ για να δείξω σεβασμό και φυσικά ξέρετε ότι όλοι έχω μέσα μου αγάπη για αυτό το κλαμπ. Το παρελθόν μπορεί να είναι ωραίο. Το παρελθόν όντως μπορεί να είναι πολύ σημαντικό. Όμως πρέπει να έχουμε το μυαλό μας στο παρόν, έτσι ώστε να μπορούμε να σκεφτόμαστε και το μέλλον. Συνεπώς, σήμερα είμαστε εδώ όχι για το παρελθόν, αλλά έχουμε να διορθώσουμε αρκετά στοιχεία και πρέπει να κατανοήσουμε και τους ανθρώπους που δουλεύουν πίσω μας και που δουλεύουν για εμάς.
1: Μόνο.
0: Αυτά θα έχει και άλλες ερωτήσεις, θα τα ακούσουμε και αργότερα. Θα μου κάνουμε και περίληψη.
1: Όλα τα ωραία. Ζέλικο
0: πάμε τώρα για break και η Νικολακόμηδα.
8: Η Winsport FM 94,6. Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
10: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
11: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
12: Ναι, πάμε.
13: Πού θα πάμε?
14: Κρήτη.
12: Μήλο.
11: Κρήτη λέω κι εγώ.
12: Μήλο.
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
11: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
12: Ναι.
14: Πάει το ταμείο.
11: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
15: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
16: Κι εγώ.
17: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
18: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
19: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
18: Και τώρα ακμή.
19: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
20: Full και λίγα λες.
16: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
20: Εγγύηση? Τι μου λες?
16: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
20: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
16: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Η Winsport FM 94,6.
1: Κώστας Γρηγορακόπουλος, σε μια καινούργια εβδομάδα.
22: Καλώς ήρθατε.
23: Γεια σας, καλή εβδομάδα.
1: Τι κάνετε?
23: Είναι μια εβδομάδα που θεωρητικά λέμε ότι πρέπει να περιμένουμε πλέον ουσιαστικά πράγματα επί των μεταγραφικών του Ολυμπιακού, γιατί ακριβώς 7 μέρες την άλλη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία, η ομάδα, και μετά από 4 μέρες πάει στην Ολλανδία. Οπότε κάποια πράγματα θα πρέπει να τελειώσουν, λέμε, λογικά, τουλάχιστον αυτή είναι και η επιδίωξη, η επιθυμία του προπονητή και η επιδίωξη της διοίκησης. Σίγουρα θα ολοκληρωθεί η επιστροφή του Κάρμο, δηλαδή μένει μόνο η φόρμουλα, να το πούμε έτσι, από τη στιγμή που δεν προέκυψε η λύση του Μίκα Μάρμολ ή Μαρμόλ. Θα επιστρέψει ο Κάρμο. Είναι θέμα να βρεθεί η φόρμουλα όχι ανάμεσα στον παίχτη και στον Ολυμπιακό, αυτά είναι οκ, okay, ανάμεσα στην Ότικαμ και στον Ολυμπιακό. Όσο και αν φαίνεται λίγο περίεργο, είναι πλέον όλες οι μεταγραφές μεταξύ ομάδων κοινής ιδιοκτησίας περνάνε από κόσκινο που λέμε. Αλλά η ουσία είναι ότι μπορεί ήδη να λογίζεται ως το τρίτο νέο πρόσωπο του Ολυμπιακού, νέο, επιστροφή όπως και το Φορτούνι.
22: Γυρνάει για να μείνει δηλαδή?
23: Ο Καρμό.
22: Ναι. Ή γυρνάει για να βρεθεί μια άλλη ομάδα κάποια στιγμή και να πάει?
23: Όχι. Με γυρνάει 100% για να μείνει.
22: Okay.
23: 100%. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός υπολογίζει ότι έχει Ρέτσο, Πιρόλα, Κάρμο και θέλει να πάρει και έναν στόπερ δεξιοπόδαρο. Mm-hmm. Η επιλογή η κύρια είναι ο Σμάιλοβιτς, όπως έχουμε πει. Δεν έχει βρεθεί μέχρι τώρα η χρυσή τομή. 6 εκατομμύρια ευρώ ζητάει η Σάντεφιορτ, η ομάδα του. Έτσι όπως επιμένει, το να πέσει θεαματικά μοιάζει λίγο δύσκολο. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει απόσταση αρκετά σημαντική αυτή τη στιγμή. Γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ είναι η απόσταση. Mm-hmm. Δεν έχει βρεθεί χρυσή τομή. Αν δεν υπάρξουν αλληλοϋποχωρήσεις ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή, η επιλογή θα είναι κατά πάσα πιθανότητα, όπως είπα νωρίτερα, ο Ντουάρτε, Ντομίνγκες Ντουάρτε, που είναι άλλο στυλ παίχτη, όχι από χαρακτηριστικά, έχει και αυτός, είναι πολύ ψηλός και λοιπά, είναι πολύ πιο έμπειρος, είναι άλλος τύπος παίχτη, είναι ο Πορτογάλος που είναι 8 χρόνια στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας με την Γρανάδα στην αρχή και μετά με τη Χετάφε. Φέτος είχε μια πολύ γεμάτη σεζόν, 24 μάτς βασικός, ετών. 25 πόσο ήταν, 31.
1: Okay.
23: 31, ναι. Γι' αυτό λέω είναι άλλη περίπτωση σε σχέση με του 22χρονου Νορβηγού. Είναι ελεύθερος αυτός, αυτό σημαίνει δεν πληρώνεις ομάδα, αυτό σημαίνει απ' την άλλη ότι πληρώνεις πάρα πολλά λεφτά στον ίδιο τον παίχτη. Έτσι είναι οι ελεύθεροι, που είναι βασικοί στις ομάδες τους και κλπ. Ενώ που έχουν πέραση, έπαιζαν βασικοί φέτος. Αλλά ο Ολυμπιακός πρέπει να κλείσει, να υλοποιήσει το σχεδιασμό του που λέει
1: πολλά
23: ότι...
1: Πολλά λεφτά σε δύο περιπτώσεις, τι καταλαβαίνεις, 1,5-2?
23: πολλά λεφτά, εσύ τι καταλαβαίνεις.
1: Εγώ καταλαβαίνω πολλά λεφτά το 2. Το 1,5 μου φαίνεται λογικό αν είναι καλό στόπερ. Και μια καλή τιμή για ένα στόπερ να είναι 1-1,5. Από ισπανικό πρωτάθλημα βασικός. Έτσι καταλαβαίνω.
23: Δεν είσαι μακριά από την πραγματικότητα.
1: Ωραία. Με ρωτήσεις εμένα. Συμφωνείς δηλαδή.
23: Ναι. Δεν είσαι μακριά από την πραγματικότητα. Τώρα τα ακριβή νούμερα, τέλος πάντων.
1: Όχι ακριβή νούμερα. Θέλω να καταλαβαίνεις. Δηλαδή είπες μεγάλο συμβόλαιο. Δηλαδή το Σμαϊλόβιτς τον παίρνεις δηλαδή με 800.
23: Του Σμαϊλόβιτς είναι νέο παιδί.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Δίνεις 800, αλλά πρέπει να δώσεις 4 εκατομμύρια μήνυμα που δίνεις ήδη.
23: Του Σμάιλοβιτς είναι άλλοι εντελώς.
1: Ναι, εντελώς, δηλαδή άλλη λογική.
23: Είναι αυτές οι περιπτώσεις.
1: Θέλω να φτιάξω όνομα, θα παίξουμε Europa League.
23: Ναι, ακριβώς. Τώρα βλέπουμε και τις άλλες περιπτώσεις, γιατί καταλαβαίνουμε και μέσα από όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα ότι υπάρχουν ανατροπές κλπ. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, διαπραγματεύεται εδώ και αρκετό καιρό τον έξω αριστερά της Τζιρόνα, είπαμε, τον Ρόκα.
1: Ναι.
23: Αλλά τελευταίες πληροφορίες από την Ισπανία λένε ότι έχει μπει πολύ δυνατά στη μάχη της απόκτησής του και ο Σασούνα, που μπορεί να μην φαντάζει κανένα μεγάλο όνομα, αλλά είναι μια ομάδα πρώτης κατηγορίας στην Ισπανία, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Οπότε δεν υπάρχει συναγωνισμός και για το Ρόκα, που λέγαμε, ας πούμε, Ρόκα, ένα παιδί, ξέρω και λοιπά, αλλά βλέπεις ότι τον θέλει ομάδα πρώτης κατηγορίας της Ισπανίας. Αυτό δεν είναι εύκολο να ξέρουμε πάντα. Είναι ο Σασούνας, είναι ό,τι να είναι. Για τον Καντιού δεν έχω εξέλιξη, δεν βλέπω καθόλου εξέλιξη τελευταίες μέρες. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν έχω δει εξέλιξη. Για το Στάνιτς υπάρχουν εκεί εξελίξεις. Υπάρχει ένα παζάρι σε εξέλιξη. Η διαφορά είναι, έχει φτάσει 1-1,5 εκατομμύριο. Υποτίθεται δεν είναι τεράστια, αλλά από αυτό μέχρι να κλείσει δεν μπορώ.
1: 1,5 είναι αρκετά μεγάλη. Για το λόγο του Σμαϊλόβιτς είναι 2 αυτή τη στιγμή. Δεν είναι παραπάνω. 6
23: η ομάδα. Είναι 2, αλλά είναι πιο λίγα.
1: Ναι.
23: Οπότε είναι πιο πολλά, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Υπό αυτή
1: κανά
23: την
1: καινούργιο όνομα, κανένα περίεργο που να πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση να παίξει.
23: Εκτός από τον Ντουάρτε.
1: Ναι, όχι.
23: Όχι.
1: Όχι,
23: okay. Όχι ότι δεν υπάρχουν.
1: Ναι, κάτι που να ξέρεις.
23: Αλλά αυτή τη στιγμή έχουν βγει κάποια αληθινά, τις τελευταίες μέρες βγήκαν. Δύο Ισπανοί. Ο ένας είναι ο Άρον Μάρτιν της Τζένοα. Είναι αριστερό μπακ, πράγματι στον Ολυμπιακό τον εξετάζουν και αυτόν και τον Πεδρόσα της Σεβίλης. Είναι δύο ονόματα που υπάρχουν στην ατζέτα.
1: Ναι.
23: Αλλά όσο δεν έχει κλείσει του Γιαννούλη, βλέπουμε ότι δεν προχωράει ο Ολυμπιακός για αριστερό μπακ.
1: Είναι ανοιχτή. Ναι. Ναι.
23: Όσο δεν κλείνει.
1: Ναι.
23: Όσο δεν κλείνει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι το άνθρωπος ότι μένω Ευρώπη ή γίνω ΠΑΟΚ. Τέρμα.
23: Δεν έχει πει.
1: Καμιά φορά ιδεολόγος λέγεται αυτό.
23: Τέλος πάντων. Άρα δεν έχει προχωρήσει ο Ολυμπιακός. Η άλλη λύση που ακούστηκε από την Ισπανία, όντως είναι και αυτή στην ατζέντα, είναι ο Μάρτιν, και αυτός Μάρτιν λέγεται, είναι της Τζιρόνα. Ιβάν Μαρτίν είναι κεντρικός χαφ, και αυτή είναι μια λύση πραγματική. Υπάρχει. Δεν ξέρω.
1: Πώς τον λέγανε τον Μαρτίνς, δεν λεγόταν ο κεντρικός χάφ, ο κοντός. Ένα οκτάρι.
23: Ναι, πω, ναι, του είχα δυναμία. Πορτογάλος λες.
1: Του είχα δυναμία αυτό.
23: Το κοντό, το Πορτογάλο.
1: Ναι. Και νεύρο είχε και έριξε.
23: Σαν τον Ασημέντο είναι, αλλά ήταν πιο καλό.
1: Πιο καλός ήταν. Πάρτονα, έτσι.
23: Αλλά και αυτό έτσι. Λομπαδίνιος.
1: Ναι.
23: Υπάρχει λοιπόν αυτός ο Μαρτίνε της Τζιρόνα, για τον οποίο ο Ολυμπιακός μιλάει και με το Ρόκα, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι είναι η πρώτη επιλογή, η πρωτοδεύτερη επιλογή.
1: Έχεις καμία τελευταία ερώτηση, κύριε Καρπετόπουλε? Όχι, ακόμα πολύ προσεκτικά. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει, το πω τώρα, πες το. Είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι εξής τρεις βασικές οδηγίες. Ένα, παίχτης που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Για να μην ξεμείνουμε από παίχτης τελείως. Μπάρει δηλαδή 4-5 παίχτες, δεν παίξει κανένα. Λοιπόν,
23: Όχι, δεν θα πάρουν παίχτης τον οποίο θα είναι αρνητικός.
1: Αυτό λέω.
23: Δεν θα βγάλουν άκρη αλλιώς.
1: Γι' αυτό και ακούγονται και πάρα πολλοί παίχτες από την Ισπανία.
22: Έτσι.
23: Ναι, χωρίς να έχουμε πάρει κανένα.
22: Δεν έχει σημασία. Έναν πήραμε από την Ισπανία. Πήραμε. Λέω, μιλάω στον πληθυντικό, όχι εγώ. Ναι. Δύο Έλληνες, τρία Κοβάσεβιτς.
1: Οκ, ίδιος είσαι.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
0: Sport FM Πάτρας

0: Μάλιστα.
1: Ξανά μαζί με τον Αντώνη Καρπετόπουλο.
0: Και τον Αντώνη.
1: Εγώ, Αντώνη Πάντσο, στην εκπομπή. Μ' αρέσει όταν είναι ο ένας το όνομα του άλλου και μπλέκεσαι μόνιμα. Δηλαδή, πες ότι ήσουν ο Νότης και ο Χιώτης.
0: Ναι.
1: Είσαι Νότης, λες μαζί με το Χιώτη. Λέει ο Χιώτης μαζί με τον Νότη. Μπλέκω εδώ όλοι όσοι είναι. Γιατί ποιο ξέρει ποιο από τη φωνή ποιο είναι ποιο. Έχουν διαφορετικές φωνές.
0: Μετά από χρόνια του ξέρουν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πες ότι έρχεσαι από το εξωτερικό χρόνια, πρώτη φορά.
0: Αυτό
1: ήταν ένα σύστημα που έχουμε στο ελληνικό ραδιόφωνο όταν έγινε ιδιωτικό, ξέρεις, ανεξάρτητο ιδιωτικό, πες το τι, μη κρατικό, ξέρω. Έβγαινε μία, ας πούμε, και έλεγε, ξέρω εγώ, είμαι ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Και έβγαινε, ξέρω εγώ, ο Θοδωρής Βαμβακάρης, έτσι μου ήρθε το όνομα. Και έλεγε, ας πούμε, είμαι η Νατάσα Ρόκα. Και λέγες, και άκουγε φωνή που έχει η Νατάσα.
0: Ναι.
1: Ναι. Θοδωρής Βαμβακάρης ήταν από τις μεγάλες μορφές του ραδιοφώνου. Το θυμάσαι?
0: Όχι.
1: Όχι, το θυμάμαι
0: εγώ. Ιδέα.
1: Ναι. Αλλά.
0: Τέλος πάντων. Αλλά τίποτα. Τα μηνύματα βλέπω. Δεν
1: τι θέλουν τίποτα, τα μηνύματα.
0: Υπάρχουν,
1: υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σίγουρα λένε τι βγάζετε τον Νικολακόπουλο και δεν βγάζετε το Ζέντικο να ακούσουμε τη συνέντευξή που δεν υπήρξε κανένας.
0: Κάποιος θα υπήρχε.
1: Υπήρξε κάποιος να ανησυχήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Κάποιος θα υπήρχε σίγουρα.
1: Κάποιοι άλλοι τι λένε. Ποιοι διαμαρτύρονται, παιδάκι μου.
0: Δεν κάνουν μεταγραφές οι Ολυμπιακοί. Διαμαρτύρονται.
1: Οι Ολυμπιακοί διαμαρτύρονται προς ποιον, προς τη δίκηση.
0: Προς τη δίκηση.
1: Όχι σε εμάς δηλαδή.
0: Όχι σε εμάς, με τον Νικολακόπουλο.
1: Μπράβο. Στο...
0: Ναι, ναι.
1: Πραγματικά έχει ευθύνη πάντως.
0: Ο Νικολακόπουλος.
1: 100%.
0: Πάρε ο Νικολακόπουλος, παίχτες.
1: Όχι ρε εσύ, αλλά σου λέει το εξής. Εάν έλεγε ο Νικολακόπουλος, δεν πάμε πουθενά.
0: Ναι.
1: Έρχεται τα πέταγε όλα, ξέρεις.
0: Τι θα γινόταν.
1: Τα αρέστα. Τι θα γινόταν, δεν κάναμε μεταγραφές.
0: Δεν νομίζω.
1: Νομίζεις εσύ ότι θα κάνει.
0: Μα θα κάνει μεταγραφές ο Ολυμπιακός.
1: Εγώ λέω, παιδιά, κάτι ένα hashtag. Νικολακόπουλε κάνει μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Και ζητήστε να, πώς το λένε, να τα ρίξει τα αρέστα του. Ότι παρετούμε, ρε παιδάκι μου, από το ραδιόφωνο.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι δεν κέρδισε τίποτα. Όταν να γίνουν, θα γίνουν. Μεταγραφές θα γίνουν. Θα είναι και πολλές, εγώ.
1: Και σημαίνει το να το έχουμε γίνει. Όχι, αλλά... θέλουμε να είμαστε παρεμβατικοί. Ακτιβιστές.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Αλλά. Αλλά τίποτα, δεν έχει τίποτα.
1: Είδες καμία δεν είναι, πήγε που να πας και μεταγράφω τώρα μετά. Μόνο μπάλα. Είσαι χαζέψη.
0: Μόνο μπάλα, ναι. Μόνο μπάλα. Και είναι και καλύτερη μπάλα από αυτά που παίζονται στο σινεμά αυτή τη στιγμή. Άμα βγάλεις κάτι επανεκδόσεις, ας πούμε.
1: Διαιρούνται σε δύο ειδών οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι που τους αρέσει ο ξένος και δεν τους αρέσει ο ξένος. Ή αγνοούν και δεν θα
0: αγνοούν. Αγνοούν απολύτως.
1: Το ξένο.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή πρέπει να είσαι σκύλος μαύρος για να πας να δεις το ξένο. Ναι, ναι. Έτσι. Εσύ θα πας να δεις το ξένο.
0: Ούτε για ούτε περνώ απ' έξω. Λοιπόν.
1: Πιστό λέει στο μυθιστόρημα.
0: Μπορεί να είναι και πιστό.
1: Πιστό θα είναι ρε, εσύ. Τι να πει.
0: Ναι. Τώρα
1: πιστό.
0: Διάβαζα μια κριτική
1: θέλει,
0: στην Ιταλική Ρεπούμπλικα.
1: Ναι.
0: Έχει πάρα πολύ πλάκα. Δηλαδή σκεφτόμουν την Ελλάδα, ας πούμε, διάβαζα. Τη χώρα μας. Πολύ για σινεμά, πολύ... αυτή με κάποιο τρόπο η κυρία που το έγραφε, που ήταν ανταποκρίτρια στην Αμερική, έχει δει την Οδύσσια. Ναι. Μπορεί να είναι φίλη του Νόλαν.
1: Έχει τελειώσει, γυρίστηκε, μονταρίστηκε.
0: Ναι, έχει τελειώσει. 18 του μηνός, 18 Ιουλίου
1: βγαίνει.
0: Κατάλαβες. Και έλεγε ότι είναι φανερό ότι θέλει λίγο, ας πούμε, να το πειράξει, ότι δεν είναι...
1: Έτσι προφανώς θέλει να το πειράξει,
0: ναι,
1: αυτό
0: είναι. Ξέρεις, ο Νόλαν είναι... αλλά λέει έπρεπε να το πειράξει κατά τη γνώμη της δραστικά για να έχει αληθινό ενδιαφέρον.
1: Τι να έβαζε, να είναι Κινέζους να
0: δηλαδή
1: παίζουν.
0: Να έβαζε τον Οδυσσέα γυναίκα.
1: Αυτό έχει δίκιο.
0: Αυτό θα ήταν τέλειο. Ήτανε...
1: Και την Κίρκη με μουστάκια.
0: Ήταν η κριτική.
1: Να σου πω κάτι. Να εξηγείται η Κίρκη.
0: Δεν ήταν κριτική. Ήταν μια θέση.
1: Έχει απόλυτα δίκιο.
0: Αλλά ήταν καταπληκτική. Δηλαδή,
1: μπράβο της. Μπράβο στον κορίτσι.
0: Δηλαδή έλεγε ότι αυτό θα συνιστούσε μια.
1: Και να είναι Οδυσσέας σε τρένο, όχι σε καράβι.
0: Όχι, έλεγε κανονικά.
1: Όχι, εγώ θέλω. Γιατί να μην το πειράξει, γιατί να παρετούσε σε καράβι.
0: Αλλά αυτό λέει να δημιουργούσε ένα κυκλώνα αντιθέσεων. Δηλαδή να τον περίμενε ο άντρας της.
1: Ρε παιδί μου, πώς είναι ο θάνατος στο Orient Express.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι μια αντιστοιχία η Οδύσσια.
0: Ναι. Τώρα θα μου πεις για ποιο λόγο
1: να γίνει όλα αυτά. Σε στάσεις να σταματάει το τρένο και να εμφανίζονται διάφορες τριγούνες.
0: Ναι, ναι.
1: κύκλοπες, Άγιοι Μυστηρίοι, ναι, όλα. Ναι, ναι, ναι. Στάση.
0: Επίσης, ναι. Το φλέγον θέμα το κινηματογραφικό ήταν τα βραβεία Ήρης.
1: Δεν ξέρω τι υπάρχουν.
0: Που είναι της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.
1: Τι?
0: Της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.
1: Ούτε και αυτό ήξερα. Εγώ δύο στράκια. Αν μου ρίξει δύο στράκια με.
0: Θα κέρδισε μια αθλητική ταινία στην πραγματικότητα. Γιατί το. Ναι. Η Πάτη, το όνομά σου, πώς λέγεται, κάπως έτσι λέγεται.
1: Τι, το όνομά σου είναι η Πάτη.
0: Η Πάτη, Πάτη. Όπως το περιοδικό.
1: Πάτη Λαμπέλ, οκ, εντάξει.
0: Είναι μια ιστορία μιας κοπέλας η οποία έρχεται από την ναι. πόλη της στην Αθήνα γιατί είναι η πρωταθλήτρια του Τζούντο. Και θέλει να πάρει εδώ μέρος σε αγώνες και δεκτό. Ανακαλύπτει το σκληρό πρόσωπο του πρωταθλητισμού και της κοινωνίας γενικότερα.
1: Και του ρατσισμού απέναντι στις γυναίκες και τέτοια.
0: Δεν το έχω δει για να σου πω. Αλλά...
1: Πώς το κόψες δηλαδή την ιστορία.
0: Υποθέτω ότι
1: τι ρατσισμού ρε.
0: Για να ανακαλύπτει κάποιο.
1: Ποιο σκληρό, έρχεται. Από πού έρχονταν αυτοί.
0: Από
1: τα φάρσα, λέγαμε.
0: Κάπου από την πόλη της. Ναι, okay, θυμάμαι. Κατάλαβα.
1: Και τι τις είπανε.
0: Και αυτό κέρδισε τα βραβεία και δεν πήρε τίποτα ο Σμαραγδής. Πώς δεν ήταν καν υποψήφιο. Φταίω Σμαραγδής. Τώρα τον κολοκοτρώνει να τον κάνει αλβανική παραγωγή να πεθάνουμε από τη ζηλιά μας. Πες μου. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν καλά, δεν άργησε. Κάτι είπαν ότι δεν
1: θέλει να τον κάνει να παίζει τζούτο κολοκοτρόνι, ναι. Να δουν αυτοί πώς κόβεται τα εισιτήρια κανονικά.
0: Ναι, ναι.
1: Έρχεται το κολοκοτρόνι να πάρει στο άλογο με τη στολή.
0: Ναι.
1: Για το
0: ναι.
1: τζούτο. Για να παίξει. Και δεν του δίνει. Είναι Τούρκοι αυτοί ναι. οι οποίοι έχουν την Ομοσπονδία. Πώς λένε, άλλη ιστορία.
0: Εν πάση περιπτώσει, ενώ ήταν λέει αυτά, ήταν όλο ο κόσμο και αυτά και όλοι.
1: Είχε πάει ο Γιάννη.
0: Είχε πάει, εννοείται. Δεν,
1: είχαν πάει όλα τα παιδιά, λε.
0: Μα γι' αυτό τα ξέρω. Το Γιάννη τα
1: που ήταν. Σου τα είπε ο ίδιο.
0: Ναι, ναι, τα παιδιά.
1: Είναι αυτό που κάνουν στη στέγη εδώ πέρα.
0: Δεν ξέρω που το κάνουν. Αλλά δεν είχε καν. Δεν είχε καν, λέει. Είπανε μια μπουρδα. Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ότι δεν έκανε πρόταση. Δεν πρότεινε την ταινία του, λέει. Τι είναι αυτό, τι θα πει.
1: Τι είναι, ο Σμαραγδί θα προτείνει την ταινία του.
0: 800.000 εισιτήρια προτείνει την ταινία του. Μιλάει καλά.
1: Ο Σμαραγδί με τα 800.000.
0: Που άνθρωπο έκανε ρεϊκή στον πρωταγωνιστή. Που είδε την Παναγία στον ύπνο του για να κάνει την. Αυτό ο άνθρωπο να πάει να κάνει έτσι, να πάρει
1: βραβείο. Κάνουμε πλακά. Είσαι
0: πάτε καλά. Ρε, δηλαδή, πάτε καλά.
1: Ποιο τη γύρισε ναι. την τέτοια την τζουντόκα την γυναίκα.
0: Δεν θυμάμαι πώ τον λένε.
1: Δεν θυμάμαι πώ τον λένε.
0: Καλό
1: ήταν. Αλλά εγώ δεν αμφιβάλλω ότι ο άνθρωπο είναι καλό, α πούμε, στη δουλειά του. Έχει βγει στου κινηματογράφου.
0: Ναι, είχε βγει το χειμώνα.
1: Πόσα έκοψε.
0: Είχε βγει. Καλά, δεν.
1: Πήγε να δει πόσα έκοψε. Εσύ πηγαίνει μόνιμα. Όχι με από το κεφάλι σου τώρα, κάνε ρεπορτάζ.
0: Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτη λέγεται η ταινία. Για να την πούμε σωστά. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτη. Και είναι το Γιώργο Γεωργόπουλο.
1: Οκ, μπράβο Γιώργο.
0: Δάλαβες.
1: Αλλά πώς έχει κόψει ο Τζότζο.
0: Άμα μπορέσω να το βρω, περίμενα να σου πω.
1: Ναι, ρε, θα το βρει σε κάποια στιγμή. Ναι, γιατί εγώ σκέφτομαι τη σκηνή.
0: Ναι.
1: Που ο Σμαραγδής καθίνα πέρα από τον Τζότζο.
0: Ναι.
1: Και του λέει πώς έκοψε. Περίμενε, μην μου το πει για να έχω έκπληξη. Και αρχίζει να πετάει χιλιάρικα πάνω στο τραπέζι εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Χίλια, δύο, πες μου που να σταματήσω.
0: Ναι.
1: Τρία,
0: ναι.
1: Τέσσερα.
0: Όχι, πρέπει να έκοψε κανένα καρδιά.
1: Πέντε, έξι.
0: Πρέπει να έκοψε κανένα καρδιά.
1: Εφτά, οχτώ.
0: Και λένε, σου ξαναλέω για να μην είμαστε κι άλλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι αυτοί που το είδανε.
1: Ότι είναι καλό.
0: Ότι είναι, ναι, είναι καλή.
1: Δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να είναι καλό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ το θέμα του Σμαραγδί είναι το θέμα.
0: Θα ξαναβγεί τώρα και στα.
1: Μετά το Ήρης που πήγανε, βέβαια.
0: Θα ξαναβγεί τώρα στα χειμώνα.
1: Το όνομά μου είναι Πάτη.
0: Ναι.
1: Υπάρχει.
0: Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτη.
1: Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτη,
0: ναι.
1: Ναι, δείχνει το ότι ξέρει, εμεί περιμένουμε κάτι εντελώ διαφορετικό από το να λέγε Πάτη.
0: Ναι.
1: Έχω δει φοβερέ γυναίκε του Τζούντο να παίζουν.
0: Ναι.
1: Oh.
0: Τώρα λοιπόν, επειδή τα βρήκα τα εισιτήρια.
1: Ναι, για λέγε.
0: Α πω.
1: Λέγε. Αγωνία. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτη.
0: Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτη.
1: Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτη.
0: Να δούμε.
1: Υπάρχει μια αγωνία. Σμαραγδί. Βγες από μέσα. Από
0: λοιπόν.
1: Ναι. Ναι.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα. Δεν έκανε το καλύτερο ξεκίνημα.
1: Αχ, δε μου μην. Ωραία, κάνε εισαγωγή. Καταλαβαίνω. Ναι, πες. Και ο γιατρός έτσι θα ξεκινάει.
0: Βγήκε σε 57 αίθουσες. Μεταξύ μας ένας τόσο ξέρει.
1: 57 αίθουσες. Εγώ νόμιζα 4.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι δύο. Ναι, 57 αίθουσες. Μπράβο.
0: Ναι, γενναία προσπάθεια. Κλείσουν και 57. Γιατί έκοψε. 3.133 εισιτήρια στο άνοιγμά τη.
1: Όπως ξέρεις, είμαι πάρα πολύ καλό στην ναι. αριθμητική. 3.000 πόσο?
0: 3.133.
1: Οκ, 200 επί 3, 600 η αίθουσα.
0: Ναι.
1: Άσχημα είναι.
0: 57,
1: κάτι λιγότερο.
0: Τι λες, φίλε.
1: Κάτι. 500-500 εισιτήρια αίθουσα. Ανέθουσα, τι.
0: Ναι. Εντάξει. Λιγότερο δραματικό από όσο νόμιζα 500, συνολικά.
1: Δεν είναι. Πόσο είπε ξανά.
0: 313.
1: Μετά. Πήγαινε Σμαραγδί.
0: Μετά συνέχισε την πορεία τη, γιατί αυτό ήταν το πρώτο.
1: Α, ωραία. Βγήκε σε δεύτερο τελείω.
0: Το πρώτο Σαββατοκύριακο. Έμεινε συνολικά 4 από ό,τι βλέπω.
1: Πήγε σε 4.000.
0: Και έφτασε, όχι, έφτασε τα 7-8.000.
1: Ωραία, εντάξει. Μπράβο.
0: Εντάξει, καλά. Είναι άμα κάνει 3 τώρα, μπαφτά στα 10. Όσο είχε κάνει στο Sporting ο τέτοιο.
1: Ποιο, ο Σμαραγδί.
0: Στο Sporting σε ένα Σμύρνη, σε ένα σινεμά.
1: Ωραία, το Sporting είναι έδρα του, ρε εσύ.
0: Είναι δυνατό, ναι. Είναι δυνατό.
1: Πολύ δυνατό το Sporting.
0: Πολύ δυνατό το Sporting. Ναι. Λοιπόν,
1: και τώρα κάνει για τον Κολοκοτρώνη.
0: Τώρα κάνει Κολοκοτρώνη.
1: Περιμένει κάτι. Εσύ είσαι φίλος με τον Ζούμπο, ε.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, okay. Ναι. Και με μένα, ας πούμε, εντάξει, με γνωριζόμαστε το λιγότερο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν θα μπορούσε να μας κλείσει δύο καλούς ρόλους.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Είσαι βεβαίως.
0: Ό,τι θέλεις. Από του Γιάννη, okay. Ό,τι θέλεις.
1: Εγώ θέλω να είμαι ένας Τούρκος. Ναι. Γύρω ευνούχος,
0: ναι.
1: Έτσι, ο οποίος κάνει διάφορα, πώς το λένε, αντικείμενα λαϊκής τέχνης, τα πουλιά στην Τριπολιτσά.
0: Mm-hmm.
1: Και
0: δεν
1: θα έχει αγωνία, ρόλο. Θα μας φάξουν και τέτοια.
0: Δεν νομίζω ότι θα έχει τέτοιο ρόλο, αλλά...
1: Βρες κάτι άλλο, μου είπες ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, εγώ σου είπα ένα ρόλο.
0: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να κάνει έναν Κολοκοτρώνη.
1: Εντάξει, να είμαι ένα γερό παλικάρι.
0: Δεν σκοτώσει άνθρωπο. Όλε τι Παναγίε και τα λοιπά.
1: Ο ίδιο προσωπικά.
0: Πήγε στην Τριπολιτσά και παιδιά, μπορείτε να φύγετε, σα παρακαλώ, γιατί ήρθαμε με την κατάκτηση μου. Είπανε οι άλλοι, τώρα που το μάθαμε. Θα φύγετε όλοι. Θα φύγουμε όλοι. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κολοκοτρώνη. Και να φύγανε.
1: Θέλει. Εγώ είναι και να φορέσω και φουστανίλα, ότι κουστάρει. Λοιπόν, θέλει να είμαι ένα γεροκλέφτη ή αρματόλο, ό,τι προτιμάει, όπου έχει κενό δηλαδή. Ο οποίο θα τον πυροβολάνε σουλιώτε, ξέρει σε τέτοιο στυλ. Και να πέφτει ο νεκρό. Θα κάνω το τέρμα. Θα θυμηθώ ότι ξέρω από τέρμα, θα πέσω
0: βέβαια. Εντάξει. Αυτό το έχει.
1: Το έχω.
0: Αυτό το έχει. Το πω στο Γιάννη, το έχει.
1: Με καριοφίλη, με καριοφίλη δικό μου.
0: Και αν θέλει να κάνει ένα πραγματικό.
1: Ή με πιστόλα.
0: Όχι, με πιστόλα. Με καριοφίλη.
1: Θα παίξει και εσύ όμω.
0: Με τι θέλει.
1: Θα παίξει και εσύ από πάνω μου να πει. Το φάγα το παιδί όπω είναι ο Φέντερερ με τον Βαβρίνκα όταν πήραν το μετάλλιο που εκεί λέει.
0: Αν θέλει πραγματικά να κάνει ένα ομάζ στι ερωτικέ ταινίε ο Γιάννη Ζουμαγδί, που έχει ότι του χρειάζεται. Απλά το λέω εγώ τώρα. Μπορεί να κάνει όπω οι σουλιώτε. Που επειδή δεν είχαν λέει το πλήθος των κομπάρσων.
1: Ακριβώς, κανένα σκόνο.
0: Και
1: εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Να κάνω και τον Τούρκο παρακάτω. Που τον προβουλάει τον αρματολό, τι θέλει για τους δύο ρόλους.
0: Τέσσερις σκηνές παρακάτω σκοτωνόντουσαν οι ίδιοι.
1: Αυτός δεν ήταν πιο πριν. Έλληνας του Κολοκοτρώνη, τώρα κάνει τον Τούρκο. Που να άλλαξε. Πρόσεξε κάτι, κάποια στιγμή να βγάλουμε ρεπορταζάκι.
0: Ναι, να πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
16: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
15: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
16: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
15: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
16: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
17: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Διαβάζω εδώ πέρα τώρα για τη βράβευση, περιμένοντας τον Γιώργο.
1: Ναι, ότι.
0: Ότι ο Γιώργος Γεωργόπουλος, ο βραβευμένος για το κοριτσιστικό του Μπάτι, πολύ κοριτσιστικό με το Μπάτι, δεν ήταν να πάρει το βραβείο γιατί είχε πάει στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τρανσιλβανίας. Δεν ήξερα ότι υπήρχε τέτοιο φεστιβάλ, αλλά κάτι μαθαίνεις πώς πέφτει κάθε μέρα.
1: Τι, δεν ήταν για να το παραλάβει γιατί είχε πάει στο
0: Μπάτι. Ναι,
1: το παράλαβε κάποιος
0: άλλος. Ο παραγωγός, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά το φεστιβάλ της Τρανσιλβανίας γενικά με.
1: Με
0: γονάτισε λίγο, πρέπει να πω.
1: Αν δράκουλες εκεί πέρα.
0: Καταλαβες. Έχουμε τον Γιώργο. Καλώς τον.
2: Και βέβαια, πώς είστε.
0: Ναι.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε, βλέπω εδώ. Έχουμε δυσιογραφία, μια χαρά.
1: Έχει.
2: Τίγκα πράσινη.
1: Οπαπα.
0: Πράσινη, ναι. Είχε πράσινη. Μεταγραφές, ο Παναθηναϊκός.
1: Κίτρινη.
0: Παρουσίαση προπονητή. Εσείς τι κάνετε που λέτε.
2: Δίδες με παίχτες, από όλα έχει.
1: Ωραία.
2: Μια χαρά πάει. Διακοπές. Σε μια ηρεμία, εντάξει, πριν την, θα έλεγα, τις ουσιαστικές κινήσεις που θα γίνουν άμεσα.
1: Mm.
2: Που θα
1: τώρα κάνει το τουρνέ του πρωταθλήματος, ας πούμε, του αντικειμένου.
2: Το τουρνέ, ναι, πηγαίνει παντού.
1: Το συνοδεύει σε κάθε στόπο ο Μάριος Ηλιοπούλος.
2: Όχι.
1: Σε κάθε στόπο.
2: Έχει πάει σε κάποια.
1: Σε κάποια επιλεγμένα, οκ. Okay.
2: Βέβαια. Mm. Πήγε στην Καλαμάτα που, ήταν που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του. Βρέθηκε χθες στην Πάτρα.
1: Okay.
2: Όπου υπήρξε και η. Το μήνυμα που έστειλε για μένα το πιο ξεκάθαρο, ας πούμε, αυτό για την ένωση και τη συσπήρωση και να που δεν θα επιτρέψει να διαταραχθεί όλο αυτό το σκηνικό που στο οποίο αναφερθήκαμε, αλλά και στο γεγονός της επένδυσης στο αυτοκινητοδρόμιο της Πάτρας, το οποίο είναι ένα έργο το οποίο ήθελαν πάρα πολύ εκεί στην πρωτεύουσα της Αχαΐας.
1: Τι θα είναι αυτό? Ξέρεις.
2: Μιλάμε για Φόρμουλα 1, για.
1: Για Φόρμουλα 1.
2: Μπορεί να φιλοξενήσει δηλαδή Φόρμουλα 1, MotoGP, WTF.
1: Όχι, η Φόρμουλα 1 είναι το top, δεν πάει παραπέρα.
2: Μπάξ, αλλά και αντικειμένε αντοχής και, αντοχής και εξέλιξη σε ένα κόστος που μπορεί να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, κύριε. Γι' αυτό το λέω, είναι πάρα πολύ.
1: Και το κάνει, έχει κάποιου backers, ας πούμε, ξέρεις, που βάζουν και αυτοί λεφτά και το προχωράνε.
2: Δεν ξέρω, θέλω να δω την.
1: Και εγώ δεν το ξέρω καθόλου. Πρώτα απ' τα ακούγα.
2: Είχε γίνει στο παρελθόν, επειδή μου θυμάμαι ότι είχε γίνει πολύ κουβεντιά εκεί. Τώρα αυτά τα ξέρουν όλοι γιατί πάμε και σε άλλα πορτέ, όπως αντιλαμβάνεστε. Του αυτοκίνητου του.
1: Ναι.
2: Κάπως αλλιώς το
1: λέω. Μηχανοκίνητος αθλητισμός.
2: Μπράβο, μηχανοκίνητος αθλητισμός αυτού τα χωριά. Τα οποία φαντάζομαι αυτό ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς.
1: Ναι. Όχι, συνοπτικά σου λέω.
2: Ναι, εγώ θυμάμαι πολύ καλά ότι στην Πάτρα ήθελα να γίνει αυτό και είχε παγώσει εντελώς κουβέντα μετά από κάποια χρόνια.
1: Το πρόβλημα είναι το διεθνές αεροδρόμιο, δεν υπάρχει. Ξέρεις, εκεί είναι που κολλάνε αυτές τις ιστορίες.
2: Ναι. Όχι, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτά. Εγώ από ό,τι είχα καταλάβει τότε, το θέμα ήταν το κόστος.
1: Το κόστος είναι πολύ ψηλό για να κάνεις κάτι.
2: Θα πάει και πάνω από τα 100 εκατομμύρια, δεν ξέρω αν θα καλύψει όλα μέρος ή αν θα υπάρξει μια σύμπραξη με τον.
1: Εγώ ήμουν σε επιτροπή για κατασκευή τέτοιου πράγματος. Μέλος. Δεκαετία 80, μέσα 80 δηλαδή, που θα γίνει, ήταν κρατικό αυτό το πράγμα και θα το κάνει στα Μεσόγεια. Δεν είχε γίνει το αεροδρόμιο, δεν υπήρχε σχέδια, είναι ιδιαίτερα κοστοβόρο και πρέπει όμως να είσαι πολύ σαφής στο τι κάνεις. Γιατί για να πάρεις άδεια για Φόρμουλα 1 είναι δύσκολο.
2: Ναι, καλά, ούτως άλλως δεν θα είναι Φόρμουλα 1, έτσι, το ότι θα δύνατε να.
1: Ναι,
2: είναι διαφορετικό
1: okay.
2: με το ότι θα μπει στο πρόγραμμα.
1: Όχι, θα μπει στο πρόγραμμα, ότι θα δύναται να γίνει αγώνας.
2: Ναι.
1: Οι προδιαγραφές είναι πολύ ψηλές.
2: Ναι,
1: λοιπόν, τέλος πάντων.
2: Γι' αυτό είναι και πολύ ψηλό το κόστος από ό,τι
1: καταλαβαίνω. Βέβαια.
2: Είναι το μεγάλο του μεράκι αυτό, έτσι το
1: σιάκ. Ναι, με τα αυτοκίνητα, ναι.
2: Σιάκ, να είμαστε ειλικρινείς. Οπότε περιμένουμε να δούμε εφόσον υλοποιηθεί το συγκεκριμένο, που θα είναι κάτι το οποίο πάρα πολύ το συζητήσαν πολύ έντονα και πολύ ευχάριστα εννοώ στην. Πάτρα.
1: Ναι.
2: Okay. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει το άμεσο μέλλον και κυρίως όπως είπαμε και πριν τους συναδέλφους τους καλούς με το μηχα... που ασχολούν με μηχανική προαθλητισμό.
1: Okay.
2: Από εκεί πέρα σε ό,τι αφορά τα τσάκ υπήρξε ένα δημοσίευμα χθες από τη Σαβλιονάκη στη Ρωσία. Είναι ένα μέσο το οποίο είναι αξιόπιστο και πρέπει να το αναφέρουμε διότι θυμίζω ότι από εκεί αποκαλύφθηκε το deal του Νίκολιτς με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Πρόκειται για τον Μπαρίνοφ, το ξέρουμε, δεν είναι αγνωστός μας, ίσα είναι πάρα πολύ γνωστός και είχαμε πει και πέρυσι τέτοιο καιρό ότι αυτός και ο Μόρο ήταν οι δύο μεγάλες έτσι αδυναμίες.
0: Το Μόρο τον θυμάμαι, πέρασε ένα καλοκαίρι υπέροχο.
2: Μπράβο,
0: με το Μόρο.
2: Μπράβο. Ναι. Πέρυσι ήταν με τον Όλφ. Με τον Μπαϊνόφ τελείωσε πολύ γρήγορα τότε η αναφορά, όπως τελειώνει και σήμερα πολύ γρήγορα, παρά το δημοσίευμα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε και γνωρίζετε, ναι, για να κάνεις δουλειά σε οικονομικό επίπεδο, ναι, με τη Ρωσία δεν επιτρέπεται. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι ένα κόστος μιας μεταγραφής το οποίο μπορεί να πάει μόνο 100, 200, 300, ακόμα και 500.000 ευρώ, να πεις ότι τα βάζει από τσέπη το παίχτης, mm-hmm, και τα δίνει στους ανθρώπους της διοίκησης της ρωσικής ομάδας, της ΤΣΕΣΚΑ σε προηγούμενη περίπτωση, εκεί τον πούλησε Γενάρη με 2 εκατομμύρια ευρώ ή Λοκομοτίβ. Εδώ θα, όπως και γίνει ας πούμε με τον κόουτς, ο κόουτς είχε μια ρήτρα την οποία επί της ουσίας αυτό που φαινόταν ήταν ότι τα βάλε ο ίδιος τα λεφτά, έτσι. Mm-hmm. Εδώ θα πρέπει η ομάδα, άμα θέλει να δώσει 4 με 5 εκατομμύρια ευρώ, γιατί εκεί κυμαίνεται αυτή η μεταγραφή, δεν δίνεται να κάνει τέτοια...
1: Και δύσκολη μεταφορά χρημάτων.
2: Δεν γίνεται. Ναι. Είναι απαγορευτικό.
1: Ναι, ναι.
2: Και για την Ευρώπη και ενώ πάει για η Champions League. Mm. Ναι. Είναι σχεδόν ανέφικτο να το πω.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάποια άλλη μόντα, mm, έτσι όπως λέμε συνήθως. Ειλικρινά δεν το ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω λέω, και από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι όντως είναι περίπτωση που θα ήθελε πάρα πολύ ο κόουτς, mm,
1: αλλά είναι δύσκολο. Ναι.
2: Όχι, δεν προχωράει αυτή
1: η περίπτωση. Okay.
2: Όχι, είναι μια άλλη περίπτωση.
1: Τίποτα άλλο εκεί αύριο.
2: Έχουμε και αύριο, παιδιά, ναι, δεν είναι φοβερό.
1: Εντάξει, απλά. Έγινε. Λοιπόν, ο κύριος Καρπετόπουλος θα πει τι ετοιμάζει.
0: Ο κύριος Καρπετόπουλος θα πει τρία πράγματα και θα σας αφήσει. Θα πει ότι πρώτα απ' όλα ακολουθεί ο κύριος Χριστόγλου και ο κύριος Χωμαρθήμιος.
1: Ναι.
0: Τηλέφωνο στον αέρα, συζητήσεις, αυτά, ό,τι θέλει, τον Μπράντοβιτς.
1: Ναι, ο Μπράντοβιτς.
0: Λοιπόν, δεύτερον, ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Το κάνω ανάποδα σήμερα.
1: Okay.
0: Από πρώτα την Bet365 και θα
1: και από την άλλη.
0: Με την Nova, θυμίζοντας ότι αν θέλεις υπερεψηλές ταχύτητες στο ίντερνετ, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει οπτική ίνα και δεν είναι απαραίτητο να, το συζητάς και με τα συνεργεία που δουλεύουν απ' έξω, αν σκάβουν για αυτόν τον λόγο. Μπορεί να έχεις ταχύτητες τάξεων 300 Mbps για περιόριστη επικοινωνία χάρη στο 5Home ίντερνετ πρόγραμμα της Nova, που διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Γι' αυτό υπάρχει και χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στη διάθεσή σας στο nova.gr, τα λέμε.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπη.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
11: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
12: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
14: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Big Win Sport FM 94 και 6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Ο κύριος Γιάννης στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ ο κύριος Ταμπάκος και η κυρία Πανούτσου.

0: Πήραμε και σοβαλία, έτσι.
1: Εμείς, βέβαια.
0: Εμείς το κουράσαμε.
1: Να σου πω κάτι. Ναι, γελάμε, γιατί φάγαμε 7 παστελιά, παιδί μου, στο πρώτο μάτς.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Πόσες ομάδες έχουν πάει στο παγκόσμιο κύπελο στην πρώτη συμμετοχή και δεν έχουν κάνει τίποτα. Δεν έχουν πάρει βαθμό, δεν έχουν βάλει γκολ.
0: Ναι.
1: Έβλεπα και αυτό το Βέλγιο, τι θλίψη.
0: Απαπαπαπαπα.
1: Ξεμπούκωσε η Ισπανία.
0: Οκ. Θα το κάνει κάποια στιγμή.
1: Ακριβώς. Καταλάβαμε πόσο κακή ομάδα είναι η Τινησία, ναι. Διότι αυτή η πεντάδα της Σουηδίας δεν αποκρίνεται στην κατάσταση που βρίσκονται οι Σκανδιναβοί, αφού έφαγαν 20 παστελάκια από τους Ολλανδούς.
0: 5.
1: Κάναμε και τους Ολλανδούς μάκες. Οι οποίοι σαφώς βελτιωμένοι, βέβαια, γιατί ναι. Στο πρώτο μάτς δεν βλέπω ότι ήταν οι Ολλανδοί. Βέβαια τους πιάσαν μπόσικους κάθε φορά στις 4 τρούλες. Είχε διαβάσει καλά το παιχνίδι ο Κούμαν της Σουηδίας, το αμυντικό, και τις δυσλειτουργίες. Ωραίο ματσάκι ήταν και το χθεσινό βραδινό της Ουρουγουάης.
0: Καλό ήταν, ναι.
1: Δεν το
0: καλό.
1: Περίμενα έτσι, το περίμενα χειρότερο.
0: Καλό ήταν. Είχε πόνο.

0: Και σήμερα έχουμε, τι έχουμε?
1: Σήμερα έχουμε Αργεντινή, ρε φίλε.
0: Τι ώρα, ρε φίλε?
1: Τώρα τον νωρίς, 8 η ώρα.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Μετά έχουμε
0: νωρίς. Μετά Γαλλία.
1: Λοιπόν, δεν θα πω κάτι.
0: Και τα ξημερώματα τι έχουμε?
1: Έχουμε Αργεντινή, Αυστρία στις 8.
0: Να, εντάξει.
1: Ωραίο είναι και η Αυστριακή, δεν είναι επεξεγέλασε. Δεν λέω ότι δεν είναι φαβόρη
0: η Αργεντινή.
1: Ναι, εννοείται, αλλά δεν παίζει και με τις κουκουβάωνες. Μόνο το σεβασμό στις κουκουβάωνες. Και έχει λοιπόν 12 η ώρα Γαλλία-Ιράκ, 3 Νορβηγία-Σενεγάλη. Και στις 6 το πρωί, αυτό είναι τώρα σκληρό, διότι δεν είναι μόνο η ώρα, είναι το Ιορδανία-Αλγερία. Το καλό είναι έτσι, οι ομάδες που είναι πιο θελκτικές στο μάτι παίζουν νωρίς. Σκέψε δηλαδή.
0: Θα έχουμε τον Γιάννη μετά το, στο δεύτερο ημιχρόνιο, να πούμε δύο πράγματα για αυτά τα μάτσα. Έχουμε και Πετρίδη να μας πει το ρεζουμέ από τη συνέντευξη τύπου τον Μπράντοβιτς.
2: Για πρόσχημα. Στην καρδιά μου για πρόσχημα. Κερνάω ρόφι.
1: Σκέφτεσαι να ήταν ανάποδα τα μάτσα. Να ήταν δηλαδή Αργεντινή, ξέρω, 6 ώρα το πρωί. Όχι. Και η Ιορδανία Αργεντινή το βραδάκι.
0: Όχι, ρε φίλε. Θα έπαιρνα τηλέφωνο για βόμβα.
1: Έπαιρνες, δεν έπαιρνες, δεν θα αλλάζει κάτι.

0: Ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός έφτασε πριν από, ούτε, πριν από μισή ώρα σχεδόν στην Ολλανδία.
1: Να βγάλουμε και Αθανασίου για να δούμε πώς.
0: Ναι, επίσης το κάνουν κάθε φορά. Πέταν το πρωί για να μην βγουν ούτε στο 10-12 ούτε στο 12-2.
1: Ναι, επίσης.
0: Την έχουν βρει τη δουλειά.
1: Είχαμε κινητικότητα.
0: Καλά, τώρα να σου πω κάτι. Η χρυσινή Κυριακή.
1: Είχαμε.
0: Μόνο Κυριακή Ιουνίου δεν ήταν. Σκάγανε ειδήσεις από παντού.
1: Είχαμε κινητικότητα.
0: Α, και το άλλο τώρα. Τάζεις εσύ μπλούζες, τάζεις δώρα, κάνεις δράνες.
1: Ναι. Και.
0: Πάω στο μολ. Και έρχεται και μου λέει, πού είναι η μπλούζα που μου τάξατε. Αμάδια χέρια. Λέω, τι, έχω τάξει εγώ κάτι.
1: Δεν είχες πάρει την μπλούζα.
0: Όχι.
1: Όχι, αδημούτσουν είναι.
0: Εσύ τάζεις, εγώ πρέπει να τα πηγαίνω.
1: Εσύ πήγες, εγώ θα την πήγαινα. Εσύ ήσουν εκεί.
0: Γιατί μου έδωσες κάτι να πάρω, να πάω.
1: Ω, πω, πω, πω. Ευκαιρία
0: στο παρά... Πάμε, πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε ανοιχτές γραμμές.
1: Καλά ρε φίλε, και έφυγε η κοπέλα χωρίς μπλουζά.
0: Και είπα, κάτσε, έχω άλλα δώρα να δώσω.
1: Τι και άλλα δώρα,
0: μου λέει για ψώνια.
1: Μπλούζα ήθελε.
0: Και μπλούζα είπα τώρα ότι τη συγχωστάω. Δεν υπήρχε τώρα, έχουμε ξεπουλήσει. Θα φτιάξουμε άλλες και θα δώσουμε.
1: Παναγία μου, τι να σου πω ρε παιδάκι.
0: Πάμε, πάμε διαφημιστικό και επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές 2-10-95-79-283-4-5. Χέρια μου σε κράτησε εκεί την πά... Η Winsport FM 94,6.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
9: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Time out για θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
11: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
13: Bwin Sport FM 94,6.

0: σου είπα, μη συνεννοείσαι με τον Σταύρο. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί.
1: Όχι, όχι, συνεννοήθηκε με σένα.
0: Για αυτό... μένα συνεννοήθηκε.
1: Γι' αυτό έγινε.
0: Και εσύ δεν την πήγες.
1: Γιατί ακριβώς. Συνεννοήθηκε με σένα και όχι με μένα. Πάμε όμως να βγάλουμε άκρη, πάμε να συνεννοηθούμε με τον Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος παρακολούθησε την συνέντευξη παύλα παρουσίαση του Ομπράντοβιτς από το Telecom Center και μας λέει τι κρατάει από όσα άκουσε. Χαίρετε.
2: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Όλα καλά, μια χαρά.
2: Και ποιος σας είπε ότι εγώ μπορώ να συνεννοηθώ με εσάς?
1: Εσύ είσαι υποχρεωμένος, πληρώνεσαι γι' αυτό.
0: Μα δεν είπαμε ότι θα συνεννοηθούμε.
2: Δεν πληρώνουμε γι' αυτό, πληρώνουμε για άλλα πράγματα, Σταύρο μου.
0: Δεν είπαμε ότι θα συνεννοηθούμε, είπαμε ότι θα τα πεις. Εξάλλου, εξάλλου τα έχουμε ακούσει. Τα είχαμε live.
1: Εμείς, όχι όλος ο κόσμος. Όχι όλος ο κόσμος.
2: Έτσι. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς για την τρομερή παρουσία του κόσμου. Περισσότερο από 5.000 φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο Telecom Center. Και αυτό το λέω γιατί είναι εργάσιμη ημέρα και ώρα, έτσι το καταλαβαίνουμε όλοι. Πραγματικά ήταν φανταστική για μια ακόμα φορά η παρουσία του κόσμου της ομάδας. Με συνθήματα, με αποθέωση στον Ζότ, με αποθέωση στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Έζησαν έτσι στιγμές από το παρελθόν με τον Ομπράντοβιτς, ο οποίος χαίρεται και αρκετούς εξ αυτών. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, για τα όσα υπόθηκαν, νομίζω ότι αυτό που κρατάμε από τα όσα είπε ο Ομπράντοβιτς είναι ότι okay, το παρελθόν είναι παρελθόν, αλλά εμείς πρέπει να κοιτάμε το παρόν και το μέλλον. Θα μιλήσω με τον πρόεδρο και τα άλλα στελέχη της ομάδας για την στελέχωση του προπονητικού staff. Δεν έχει γίνει ακόμα κάποια συζήτηση. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα και να λέω αν αυτό είναι αλήθεια ή ψέμα. Ο κάθε ένας κάθε έχουν, μέρα στα social media.
0: Γιατί έχουν πλακωθεί και έχουν πει ένα καρονόμα. Ναι, τώρα. Ναι. Μπατίστ, ναι. Αλβέρτι, Διαμαντίδη. Εντάξει, πρέπει κάπου... Ναι.
2: Και είπε χαρακτηριστικά ότι δεν είναι μέρος της ζωής μας. Μάλλον είναι μέρος της ζωής μας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα social media, αλλά εγώ δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα και να διαψεύω ή να λέω αν αλήθεια. Θα τα μάθω όταν έρθει η ώρα. Μίλησε, είπε, με τον Κώστας Λούκα, έτσι από τους παίκτες που έχει συνεργαστεί, είναι ο Σλούκας και ο Λεσόρ. Είπε ότι μίλησε με τον Σλούκα, ο οποίος βρίσκεται μάλλον στη Καλκιδική και κάνει διακοπές. Θα μιλήσει, σκοπός του είναι να μιλήσει και με τους υπόλοιπους παίκτες. Είπε για τον Λεσόρ χαρακτηριστικά, δεν ξέρω που βρίσκεται τώρα, αλλά θα προσπαθήσω να μιλήσω με όλους τους παίκτες, να τους δείξω να καταλάβουν τι σημαίνει ο Παναθηναϊκός και τι πρεσβεύει ο Παναθηναϊκός, χαρακτηριστικά ο Μπράντοβιτς. Ξέχασε μάλιστα και τα γενέθλια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, είπε συγγνώμη, λέει, το ξέχασα γιατί είμαι πολύ φορτισμένος συναισθηματικά σήμερα. Έχω μεγάλο κίνητρο για την επιστροφή μου στον Παναθηναϊκό. Ήταν πολύ εύκολο για μένα να βρω κίνητρο σε αυτό το μέρος. Και ποτέ δεν έχασα επαφή με την οικογένεια Γιαννακόπουλου και με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι κάποια έτσι από τα χαρακτηριστικά τις κουβέντες του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος είπε και αυτό που λέγαμε εμείς προηγούμενες ημέρες, ότι είναι μια απόφαση την οποία την έλαβε τις τελευταίες ημέρες. Χαρακτηριστικά είπε ότι είναι, το έκανα από σεβασμό για τον εαυτό μου. Δεν είχα μπει σε σκέψεις. Ήθελα μετά την αποχώρησή μου από την Παρτίζαν να μην ασχοληθώ με το μπάσκετ. Αλλά τις τελευταίες ημέρες πήρα αυτή την απόφαση και συναντηθήκαμε και με τον πρόεδρο πριν από 2 ημέρες και σκέφτηκα διάφορα πράγματα όλο αυτό το διάστημα. Είχα μια πολύ ωραία συζήτηση, μια πολύ ευθεία συζήτηση και τα απλά πράγματα είναι τα πιο ωραία χαρακτηριστικά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από την πλευρά του είπε ότι είναι μια ιστορική μέρα για τον οργανισμό και για τον σύλλογο του Παναθηναϊκού. Είναι μια μέρα η οποία για εκείνον έχει μεγαλύτερη αξία και η επιστροφή του Μπράντοβιτς έχει μεγαλύτερη αξία ακόμα και από ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Δεν είχε βγει ποτέ από το μυαλό του η σκέψη της επιστροφής του Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Ήταν όριμο πάντα, ήταν όριμη πάντα αυτή η σκέψη για την επιστροφή του Ζότς. Υποδεχόμαστε τον κορυφαίο των κορυφαίων και το εκφράζουμε την αγάπη μας. Τον ευχαρίστησε πάρα πολλές φορές μέσα στις κουβέντες του Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μίλησε και για την Ρεάλ. Είπε χαρακτηριστικά ότι στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε την Ρεάλ και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε φέρει τον Ζέλικο Μπράντοβιτς εδώ. Είναι ο νούμερο ένα άνθρωπος που θα μπορούσε να το φέρει αυτό εις πέρας και να καταφέρουμε κάποια στιγμή, ελπίζει μάλλον καταφέρουμε κάποια στιγμή να το ζήσει, να περάσει ο Παναθηναϊκός στην Ρεάλ στα ευρωπαϊκά τρόπαια. Αυτά σε γενικές γραμμές. Φοβερή αποθέωση του κόσμου. Νομίζω ότι υπάρχουν και τα σχετικά βιντεάκια στο sportfm.gr. Ακόμα και μετά το τέλος της συνέντευξης και της παρουσίασης του Ζέλκου Μπράντοβιτς, περίπου καμιά ώρα, μια μισή, περίμεναν 5.000 του Παναθηναϊκού στο γήπεδο για να τον αποθεώσουν. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Δεν έφυγαν από τις θέσεις τους. Μάλιστα και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που τραγουδούσαν, δηλαδή ακούγοντας τα συστήματα, δεν ξέρω αν περνούσε σε εσάς, αλλά ακούγοντας τα συστήματα που τραγουδούσαν απ' έξω για τον Μπράντοβιτς και για την ομάδα γενικότερα. Και πάμε τώρα για τις επόμενες κινήσεις. Καταρχάς να στελεχωθεί το προπονητικό επιτελείο.
0: Εδώ και οι περισσότερες ερωτήσεις που έρχονται αφορούν ακριβώς αυτό το ζήτημα, να ξέρεις.
2: Ναι, το φαντάζομαι, αλλά είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει...
0: Νομίζω ότι δεν έχει σχηματοποιηθεί ακόμα ούτε και στον Μπράντοβιτς. Φαντάζομαι θέλει να σκεφτεί να συζητήσει
2: ακόμα για να... Ακόμα είναι σε συζητήσεις, ακόμα είναι σε σκέψεις, ο ίδιος το ξεκαθάρισε. Δηλαδή, δεν έχει, το βάλετε πριν, δεν έχουμε κάτι παραπάνω από μέσα αυτό. Από τη στιγμή που το είπε ο ίδιος, εμείς δεν έχουμε κάτι παραπάνω από μέσα. Τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσουν όλα. Ούτως ή άλλως θα πάρει τη τελική αποφάση για το ποιους ανθρώπους θέλει δίπλα του. Σίγουρα τα ονόματα που έχουν γραφτεί κάποιοι εξ αυτών έχουν.
0: Ναι, είναι και άνθρωποι με τους οποίους έχει συνεργαστεί στενά.
2: Ακριβώς. Και έχουν πέσει από τον Παναθηναϊκό, έτσι.
0: Ναι, αυτό εννοώ, μάλιστα, παιδί μου.
2: Ναι, ναι. Και μάλιστα, Σταύρο, έχει μια δήλωση ο Δημητριάκος πάνω σε αυτό, ότι οι πόρτες μας στον Παναθηναϊκό ανοιχτές για όλους όσους έχουν πέρασει από την ομάδα. Οποιοςδήποτε του υποδείξει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θα τον φέρει στον Παναθηναϊκό.
0: Είναι σαν να λέει, ανεξαρτήτως αν στο παρελθόν υπήρχαν προφανώς προστριβές, η πόρτα είναι ανοιχτή. Εγώ έτσι το ερμηνεύω.
2: Οτιδήποτε, ναι, ναι, ναι.
0: Για Σερέλη δεν ξέρω αν ξέρουμε κάτι.
2: Όχι, δεν έχει.
0: Γιατί εδώ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι ένας άνθρωπος που χρόνια τώρα βρίσκεται στον Παναθηναϊκό και τον έχει στηρίξει και στα δύσκολα, αλλά δεν ήταν ποτέ άμεσο συνεργάτης ή στο γενικότερα συνεργάτης του Μπράντοβιτς.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε
2: ναι, ναι,
0: εδώ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ωραία. Για οτιδήποτε προκύψει, εδώ θα είμαστε.
3: Ναι. Έγινε.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Πάμε.
3: Τραγουδάκι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

πέταξαν δέκα σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σαλοκορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: Γι' αυτό σου αφιέρωσα και εγώ το τραγούδι.
1: Πάλι έχω χάσει κάτι.
0: Όχι μόνο, εντάξει, προχώρα.
1: Είδα την Πανούση να φεύγει χαμογελαστή από το στούντιο. Σπάνια,
0: σπάνια
1: στιγμή.
0: Εντάξει. Πάντα με μένα είναι χαμογελαστή.
1: Όχι, εννοώ και το στούντιο τώρα που τα αποφεύγει, λέει, και είναι ναρκοπαίδιο.
0: Το στούντιο μόνο όταν είμαι εγώ μπαίνει. Έχει μια ασφάλεια.
1: Τσόνιζα από σου βαρκό.

0: Και επειδή δεν έχουμε μιλήσει πολύ για Παναθηναϊκό, Νίκος Αθανασίου.
1: Για ποδοσφαιρικό, όχι.
0: Άντε να με δω, ρε. Έλα, Νίκο.
1: Φίλε, δεν βγήκε
2: η πόρτα.
1: Όπα, με Telecom Center συνδεθήκαμε, μάλλον όχι με Apple.
2: Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Να ξέρετε ότι με το που προσγειώθηκε το αεροπλάνο στο Άμστερνταμ,
1: ναι,
2: από, ξέρω εγώ, 15-20 διαφορετικά κινητά, ακούγονταν τα...
1: Λογικό, να σου πω κάτι. Θα μου έκανε εντύπωση αν ήταν μια κλασική πτήση, οποιαδήποτε στο εσωτερικό, και ήταν 15 κινητά ταυτόχρονα. Τώρα όταν είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού και η ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, λογικό, δηλαδή, εντάξει, δεν είναι, δεν είναι τίποτα φοβερό, καμία κοσμογονία.
0: Πώς είναι τα πράγματα, τι βρήκατε εκεί?
2: Ζέστη, όπως έχει εδώ αυτή την περίοδο, τις περισσότερες μέρες του καλοκαιριού. Δηλαδή, βασικά για την ακρίβεια, ο καιρός εδώ, ρε παιδί μου, είναι μια πολύ ξεχωριστή υπόθεση. Μπορεί, ας πούμε, σήμερα που έχει κάνα τριαντάρι,
0: αύριο
2: 35, και άλλο να ρίχνει καρέκλες και να μην μπορείς να κυκλοφορείς, να θες μπουφάν.
1: 30 βαθμούς στην Ολλανδία,
0: 30, ρε φίλε, καλά είναι.
1: Τι καλά, εδώ 32,
2: 33. Αύριο, έτσι, στην Αυστρία, και σε βουνό, έτσι, όχι σε απλή πόλη. Όταν πήγαμε είχε 36 βαθμούς, μας έλεγαν και οι άνθρωποι ότι είναι οι πιο ζεστές μέρες και εγώ της τελευταίας 20ετίας, ναι, πρόσεξε, και μετά, και ενώ προσπαθήσαμε να δροσιστούμε κάπου για τον τρίμερο, τετραήμερο, μετά από 5 μέρες από τους 35 πήγε στους 10 και ψάχναμε για μπουφάν.
1: Φαντάζομαι ρίξατε στη μάχη τον επίσης γουρλή δεσίλ από όπου πηγαίνει βρέχει.
2: Ήμασταν μαζί, ναι.
1: Τίποτα δεν
0: μπορούμε. Μπορούμε να μάθουμε.
2: Είχαμε πέσει στα μαγαζιά μια ώρα και δεν πήραμε τίποτα, ξέρετε. Πολύ δυνατή και δύο.
0: Μπορούμε να μάθουμε ποιοι δεν είναι εκεί.
2: Ποιοι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Από ποια άποψη, δηλαδή.
0: Από παίχτες, ρε φίλε. Από παίχτες.
2: Α, από παίχτες. Λοιπόν,
1: το ψάρωσε τον άνθρωπο, τι γίνεται.
2: Ναι, λέτε, εγώ τι μου λέτε.
0: Ποιοι δεν έχουν πάει, ρε παιδί μου.
1: Εγώ κατάλαβα.
0: Δεν υποχρεώσουν είτε για οτιδήποτε άλλο.
2: Λοιπόν, ο Τσιριβέγια δεν είναι εδώ που είχε άδεια γάμου. Πήγε και κρεμάστηκε ο άνθρωπος. Να ζήσουν, να ευτυχήσουν και καλούς απογόνους. Θα έρθει εδώ, νομίζω, το απόγευμα.
1: Να σου πω κάτι, συγγνώμη τώρα, να σε διακόψω να πω τη χαζομάρα μου. Μου θυμίζει το στρατό που πηγαίναμε για αιμοδοσία για να πάρουμε 4 μέρες άδεια. Δηλαδή, ο άνθρωπος λέει: πώς θα γλιτώσω λίγη προετοιμασία, ας παντρευτώ.
0: Τι να γλιτώσω.
1: Ας κάνω το κακό.
0: Τα απόγευμα θα πάει.
2: Αυτά τα πράγματα,
0: δεν γλιτώνει όμως.
2: Άλλο να δώσεις αίμα πάει και
1: συμφωνώ. Συμφωνώ. Είναι κακή εκτίμηση. Τέλος πάντων.
2: Δεν είναι απλό. Λοιπόν, δεν είναι εδώ οι κομμένοι, δηλαδή ο Γέντβαϊ, ο Βιλένα, ο Πάντοβιτς.
0: Καλά, αυτό με το Βιλένα έχει γίνει ανέκδοτο, ρε φίλε. Με συγχωρείς.
2: Πες το ψέματα. Το πληρώνει Παναθηναϊκός 3 χρόνια το Βιλένα για να βγει και για να έρχεται. Τέλος πάντων. Και ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος έχει μια, όπως και οι υπόλοιποι που προανέφερα, έχουν μια άδεια επιπλέον ημερών για να μπορέσουν να βρουν τον επόμενο ποδοσφαιρικό σταθμό της καριέρας του.
0: Και από τους καινούργιους.
2: Από τους καινούργιους, ο Τσάπρας. Ο Τσάπρας. Α, ποιοι είναι. Από τους καινούργιους. Κοίταξε να δεις, ανάλογα τώρα ποιους λέμε ως καινούργιους. Για παράδειγμα, να σου πω τώρα κάτι εξυπνακίστικο, να το πω έτσι. Ο Ζαρουρί, δηλαδή, που ήταν η πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού αυτό το καλοκαίρι, είναι εδώ. Ωραία. Αλλά όντως η πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού αυτό το καλοκαίρι ήταν ο Ζαρουρί.
1: Ο Τσάβες είναι εκεί.
2: Ο Τσάβες είναι εδώ που και αυτό συνεχίζει.
1: Επέκτηνε το δανεισμό.
2: Κανονικά, έτσι.
0: Ο Ολλανδός έρχεται σήμερα, οπότε δεν μπορούσε να είναι.
1: Ο Καμαρά είναι που έχει ανακοινωθεί.
2: Ένα-ένα. Ο Καμαρά είναι εδώ, κανονικά. Ωραία. Ο πιο καινούριος από όλους.
1: Ναι, αυτό θα λέει να προλάβει να έρθει.
2: Ένας 100% καινούριος. Ο Τσάπρας και ο Ινάκη Πένια αναμένονται αύριο εδώ στην Ολλανδία. Θα ανακοινωθούν μέσα στην ημέρα. Δεν ξέρω για ποιον Ολλανδό μου λέει ο
0: Ντεφράι. Τον Ντεφράι, ρε φίλε. Ο οποίος
2: δεν
0: έρχεται
2: είναι
0: σήμερα.
2: Είναι ξεκάθαρο και σίγουρο ότι θα έρθει σήμερα. Το μόνο ξεκάθαρο και σίγουρο
0: όχι,
2: είναι ότι θα έρθει
0: σήμερα. Όχι, σήμερα λένε ότι έρχεται στην Ελλάδα. Σήμερα λένε ότι έρχεται.
2: Ναι, στην Ελλάδα. Ούτε για την Ελλάδα λέω. Καλά, δεν πάω.
0: Okay.
2: Παρά ότι μπερδεύτηκα, αλλά αυτό εννοούσα. Στην Ελλάδα. Στην Αθήνα. Θα δούμε τώρα πότε θα έρθει. Γιατί εκκρεμεί το πιο σημαντικό που έχει να κάνει με τις μεταγραφές, που είναι υπογραφή. Ωραία, σε ένα προσύμφωνο. Φαίνεται ότι είναι ok η ιστορία αυτή για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή υπάρχει συμφωνία με τον Μπέκ. Απλά μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν έχει στείλει αυτό το χαρτί, ξέρεις, το οποίο θα του επιτρέψει να έρθει στην Αθήνα, να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει. Οπότε μέχρι να γίνει αυτό, ξέρεις, θέλω να είμαστε τυπικοί και σωστοί, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα να γίνονται και να αλλάζουν, το οποίο φυσικά και προφανώς θα απεύχομαι. Πρώτη προπόνηση στις 6, Ωραία, Ελλάδος.
1: Εσείς έχετε φτάσει ήδη στο Apeldoorn, είναι τόσο κοντά στο Άμστερνταμ.
2: Όχι, όχι, είμαστε στο Άμστερνταμ. Λες σκέψου τώρα το αεροπλάνο προσγειώθηκε πριν από κανένα 40 λεπτό.
1: Okay.
2: Οπότε μετά ο δικός μέχρι το Apeldoorn είναι περίπου 100 χιλιόμετρα. Μία ώρα και ένα τέταρτο, μία ώρα και 20
0: λεπτά. Ελπίζω να μην οδηγεί ο Δεσύλλας.
2: Υπάρχει ένας νόμος εδώ απαράβατος.
0: Ναι. Δεν μπορεί να οδηγήσει ο Δεσύλλας.
2: Όχι, όχι, οδηγάω εγώ, δεν οδηγά κανένας άλλος. Δεν παίρνει το αυτοκίνητο.
0: Okay.
2: Και πάντα όλοι έχουν... Είναι δύο πράγματα δεδομένα. Το πρώτο είναι το εξής, ότι θα φτάσουμε εκεί που είναι να φτάσουμε με 10 λεπτά ένα τέταρτο καθυστέρηση.
1: Ναι.
2: Αλλά όταν θα γυρίσουμε δεν θα σκάνει τα μπιλετάκια στο σπίτι του Δεσύλλα με τις κλήσεις.
1: Ισχύει, αλλά να σου πω 10 και 15 λεπτά πιο αργά από ό,τι με οποιοδήποτε άλλο οδηγό ή αργοπορημένοι, δηλαδή πρέπει να είστε κάπου για μια παρουσίαση 3 ώρα και θα είναι 3 και 4.
2: Σε καμία περίπτωση. 10-15 λεπτά αργότερα από οποιονδήποτε άλλο οδηγό.
1: Αυτό, όχι, στο ραντεβού σας πιστεί όμως. Ξεκινάτε νωρίτερα.
2: Εδώ πέρα τώρα αυτή είναι, δεν θυμάμαι, τέταρτη, πέμπτη προετοιμασία που ερχόμαστε στην Ολλανδία. Η μεγάλη διαφορά της Ολλανδίας με την Αυστρία όσον αφορά τον οδικό της άξονα είναι ότι ένα χιλιόμετρο να είσαι πάνω από το όριο και είναι πολύ αυστηρά τα όρια. Στην Αυστρία είναι λίγο πιο διαλλακτική και στη Γερμανία. Εδώ στο 1 χιλιόμετρο, στα 2 χιλιόμετρα, ωραία, καμερίτσα, φυλάκια και σκάνει τα μπιλετάκια στο σπίτι του Δεσύλλα. Οπότε για να αποφύγουμε όλα αυτή την ταλαιπωρία και να πληρώνουμε τους Ολλάνδους, οδηγάει ο πιο ήσυχος οδηγός, okay, ο πιο καθώς πρέπει και εντάξει, εκεί μπορεί να πηγαίνουμε στα όρια, αλλά αυτά...
1: Καταλαβαίνεις, όταν λέει ο ίδιος ο οδηγός ότι πηγαίνει στα όρια και αργά, καταλαβαίνεις πόσο αργά πηγαίνει.
0: Ρωτάνε φίλοι από την Ολλανδία πότε είναι το μάτς με τον Άγιαξ.
2: Το μάτς με τον Άγιαξ είναι 4 Ιουλίου.
1: Τελευταία μέρα,
2: τελευταία μέρα της παραμονής Παναθηναϊκού. Εδώ στο Έρμελο. Ωραία, είναι μια περιοχή περίπου 30 λεπτά από το Apeldoorn εκεί που είναι το προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού. Αν έχουμε νεότερα, γι' αυτό γιατί ρωτάει πολλοί κόσμοι για τα εισιτήρια και
0: έχουμε ρωτάνε οι φίλοι Έλληνες, από το εξωτερικό.
2: Θα ρωτήσουμε και θα επανέλθουμε με ακριβείς πληροφορίες για να μην στέλνουμε και τον κόσμο τζάμπα στο...
0: Okay.
2: Στο γήπεδο. Αυτά.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, προσοχή στον δρόμο.
0: Okay.
2: Να είστε καλά. Αυτό το μόνο σίγουρο, Σταύρο.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ακούσαμε λοιπόν και τον Νίκο Αθανασίου. Ήρθε ο Παναθηναϊκός πριν από ούτε μία ώρα στην Ολλανδία, εκεί που θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της
0: προετοιμασίας. Ο Παναθηναϊκός θα έφτανε, δεν σύλλαζε.
1: Μαζί είναι, εσύ, γι' αυτό είμαστε σίγουροι.
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, αυτό μπορεί να ξεχαστεί στις βαλίτσες.
1: Τώρα σκέφτομαι αυτό το αμάξι της χαράς τώρα με Αθανασίου, δεν σύλλαζε, Νικολογιάννη μέσα. Έχω και έναν τέταρτο, δεν ξέρω ποιος είναι ο δύσμενος ο τέταρτος, τι θα γίνει.
0: Εντάξει, οκ.

0: Δεν ξέρω πόσο αληθεύει, αλλά εγώ δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Δεν είναι και παντελή εδώ να μα επιβεβαιώσει. Έχει πάει για μετάδοση ο Δεσίλας. Έχει πάρει τα πράγματα τάχη στο Πορπαγκάζ και παίρνει τηλέφωνο εδώ ότι δεν του δώσαμε τα πράγματα.
1: Όχι, όχι, έχει γίνει αλλιώς. Έχει. Ψάχναμε κάτι αυτά που του έχουμε δώσει.
0: Εντάξει, αυτό είναι άλλο περιστατικό.
1: Δεν τα έχω, δεν τα έχω, δεν τα έχω. Και μετά από μήνες τα βρήκε το Πορπαγκάζ.
0: Είναι άλλο περιστατικό. Δηλαδή έχει πάει για τη μετάδοση, έχει πάρει τα πράγματα και παίρνει τηλέφωνο για τα πράγματα.
1: Τώρα συζητάμε για έναν άνθρωπο που αν έρθει να κάτσει στο γραφείο μας μέσα 9 φορές στις 10 θα αφήσει κάτι. Θα αφήσει τον καφέ του, θα αφήσει το κινητό του, θα αφήσει τα κλειδιά του, θα αφήσει τον αναπτήρα του. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα πάρει όλα από το γραφείο και να φύγει.
0: Ναι, και οι κακές γλώσσες λένε ότι η συμμετοχή του Αθανασίου στην αποστολή του Παναθηναϊκού στο αυτό είναι για να προσέχει το Δεσίλα.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι ένα εξαιρετικό. Κοίταξε, βοηθάει μεν, αλλά δεν έγινε.
0: Θα πείτε και αλήθειες.
1: Δεν έγινε με αυτόν τον
0: άνθρωπο. Θα πείτε και αλήθειες.
1: Που του Νικόλα δεν είναι δική μας αποστολή.
0: Ναι, ρε παιδί, θα πείτε όμως και αλήθειες. Δεν είναι δική μας, αλλά τον έχετε κολλήσει εκεί.
1: Έγινε το team. Δεν είναι όμως. Είναι, πώς να σου πω τώρα. Απέτηση από ό,τι ξέρω, δεν το έχουμε συζητήσει, του Αθανασίου να οδηγάει αυτός. Όχι ότι του είπαμε εσύ κάντε το καλό. Ναι. Γιατί βλέπει τι γίνεται γύρω του και σου λέει ας λέει για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο οδηγάω εγώ.
0: Εντάξει, οκ.
1: Πάμε, πάμε, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
12: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: 2-10-79-283-4-5.
1: Να χάνω, να κερδίζω, να ποντάρω.
0: Παίξτε όλα τα χρήματά σας, λέει, στο διπλό της Αυστρίας με την Αργεντινή.
2: Εντάξει, από μένα είναι όχι. Όχι ότι η Αργεντινή.
0: Εντάξει, ρε φίλε, είναι... δεν το παίζεις, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Εντάξει. Μπορεί να πεις ότι μπορεί να γίνει έκπληξη, μπορεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν το παίζει.
2: Δεν θέλω να το πληρώσω για να το μάθω. Στην Ολλανδία λέει μέχρι πού την βλέπετε. Δεν τη βλέπω να πηγαίνει μακριά. Δεν τη βλέπω να πηγαίνει μακριά.
0: Εγώ πουθενά δεν τη βλέπω.
2: Εδώ δεν πήγε πολύ μακριά.
0: Βλέπω πολύ το Μαρόκο, ρε φίλε.
2: Όντως. Εδώ ξυστήμουμε, θα σου πω.
0: Είναι ομάδα, ρε φίλε.
2: Τι έστασε εγώ για το Μαρόκο, θα σου πω. Εδώ δεν πήγε η Ολλανδία πολύ μακριά σε εποχές που είχε πραγματικά ομαδάρες. Εντάξει, πήγε στο τελικό μόνο το 10. Το Μαρόκο με προβληματίζει λίγο. Γιατί δεν ξέρω τι βάθος έχει. Τους βλέπω λίγο σιγά σιγά. Δηλαδή πέφτει.
0: Πέφτουν συνέχεια οι ίδιοι.
2: Και οι ίδιοι και μετά το 65-70 πέφτουν.
0: Θα ανοίξει η rotation.
2: Βέβαια. Εντάξει. Δεν είναι μαζεμένα τα παιχνίδια. Σιγά σιγά μπορεί να κάνει και μια διαχείριση.
0: Έχει πίσω παίχτες.
2: Ναι.
0: Έχει, αλλά εντάξει. Μπορεί να είναι επιλογή του τύπου να παίξει όλο το μουντιάλ με αυτούς. Οκ.

0: Εν τω μεταξύ, σιγά σιγά αρχίζει να αποκτά ενδιαφέρον με τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι τώρα και τις αρκετές εκπληξούλες. Πώς διαμορφώνεται τα ταμπλό. Δηλαδή, εκεί που είχαμε ότι όλα τα μεγάλα ονόματα θα βγουν πρώτα στο ονόμιλό τους και μετά δεν θα πέσουν στις διασταυρώσεις. Κάτι έλεγε τώρα ο Γιώργος Τσαλάγκας, αλλά δεν το είδαμε αναλυτικά. Ο Γιώργος δεν το ξέρει. Στην πλευρά της Αργεντινής υπάρχουν κάτι υποδέλυμα.
1: Ναι.
0: Και πέφτουν όλοι από την άλλη, από την άλλη διαδρομή.
1: Εγώ λόγω μέση θέλω να προχωρήσει η Αργεντινή.
0: Και εγώ.
1: Για να δούμε πού το πάει αυτός. Αυτό το γερό το παλίκαρο. Να το δούμε. Θέλω. Όχι ότι και εγώ με, αλλά θέλω.
0: Και εγώ, και εγώ, και εγώ δεν και εγώ με θέλω, γιατί θα σου πω κάτι. Δεν είναι και ότι έχω και άλλα πράγματα που να πω καλό ένα, αλλά προτιμώ κάτι άλλο. Εγώ δηλαδή έχω, και την Αγγλία θα ήθελα.
1: Έχω αγοράσει η Ισπανία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν με έχει πείσει ακόμα, αλλά αυτό okay.
0: Δεν υπάρχει κάποια ομάδα που να πει ναι. Ότι πω από την είδαμε και βγάζει μάτια, ρε παιδί μου.
1: Η μόνη ομάδα που από αυτές που έχω δει είναι ότι το Μαρόκο θα είναι κακό σπυρί για όλους.
0: Συμφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι και η Ιαπωνία θα είναι κακό σπυρί.
1: Ναι.
0: Νάτος. Ή λυπήσα να μας ακούσεις.
1: Okay.
0: Δεν το φώναξε επίτηδες γιατί ακολουθεί μετά και σου λέει σιγά μην τα πω στη δική σας εκπομπή, να τα πω στην άλλη. Αλλά έλα εδώ σε εμάς που είμαστε πιο χαλαροί.
2: Γιατί ήμουν απ' έξω και έτρωγα.
0: Είμαστε πιο χαλαροί, αλλά να τα πούμε.
1: Ναι.
0: Αντί να λέτε ρεπορτάζ και τέτοια, ας πούμε τα ωραία.
2: Ναι, για να καταλάβεις, διέκοψα μέχρι το φαγητό μου για να έρθω. Ε.
0: Μεγάλη μας τιμή. Μεγάλη μας τιμή.
2: Λοιπόν, έτσι
1: κάποιος πάει... θα υποφεληθεί από αυτό.
2: Όπως έχουν πάει τα πράγματα και αν σήμερα η Αργεντινή κερδίσει και την Αυστρία, θα έχει κλειδώσει πρώτη θέση και θα περιμένει μετά τον νικητή του Κάπο Βέρντε.
0: Σαουδική Αραβία.
2: Σαουδική Αραβία για τον αντίπαλό του. Πιθανότητα. Γιατί εντάξει, δεν νομίζω ότι η Ουρουγουάη θα κερδίσει την Ισπανία για να βγει πρώτη. Τώρα ή κάτι
0: λογικά σημαντικό, όχι.
2: Ή δεύτερη, τέλος.
0: Από εκεί και πέρα είναι το θέμα.
2: Έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα. Ναι, γιατί έχει και άλλη αγωνιστική.
0: Καλά, έτσι. Ναι. Υποτίθεται μιλάμε με τα τωρινά δεδομένα.
2: Ο πιο ισχυρός αντίπαλος που μπορεί να βρει μέχρι τα πρωί τελικά είναι το Βέλγιο.
0: Αυτό το Βέλγιο.
1: Που δεν θα φτάσει.
2: Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι.
1: Λέω ότι δεν θα φτάσει.
0: Κάτσε,
2: βέβαια. Δηλαδή Βέλγιο, Καναδάς, Κολομβία.
1: Καναδάς.
0: Εντάξει τώρα, για να φτάσει στου προμητελικού, δηλαδή να παίξει με ακτή ελεφαντοστού και Καναδά. Δηλαδή κακή η διαδρομή.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ο Καναδάς είναι κακό σπίτι.
0: Εντάξει, αλλά κάποιο πρέπει να περάσει.
2: Λόγω και αθλητικότητα, εντάξει, είναι περίεργη ομάδα. Και μετά στα ημιτελικά, εντάξει, δεν μπορεί να φτάσει μέχρι τον τελικό χώρο να παίξει με κάποιο σοβαρό. Στα ημιτελικά έρχεται από την άλλη μεριά ο ταμπλό. Κάποια από λογικά Βραζιλία, Αγγλία. Αυτές είναι οι δύο καλύτερες.
0: Αυτό είναι ημιτελικός όμως, ρε παιδί. Φτάσει έναν ημιτελικό χωρίς να αντιμετωπίσει κάποια δύναμη. Σομάρι, ναι. Και δεν, για να το καταλάβει ο κόσμος, ας δούμε το άλλο ταμπλό. Δηλαδή για να φτάσει η Γαλλία ή ξέρω εγώ, ή οποιαδήποτε, να δεις ποιος αντιμετωπίζει αντίστοιχα. Δηλαδή, δεν είναι, συγγνώμη, μπορεί να περάσουν και οι μεν και οι δε. Αλλά άλλες δυνάμεις έχεις παταλήσει με το να κάνεις νοκάουτ με Κάπο Βέρντε και με.
2: Αυτή την άλλη μεριά το ταμπλό απλά έχει. Ολλανδία, Μαρόκο, Γερμανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κροατία, Ισπανία. Και Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική που εγώ του έχω.
1: Σοβαρή. Σοβαρή ομάδα.
0: Αυτό λέω, η Αμερική.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω ότι και να περάσει, όποιο περάσει από το άλλο ταμπλό, θα έχει σπαταλήσει πολύ περισσότερη ενέργεια και δυνάμει.
2: Απλά έχει μια αγωνιστική, μπορεί να αλλάξουν πολλά. Μια μισή αγωνιστική ακόμα, μπορεί να αλλάξουν πολλά, αλλά.
1: Εγώ θέλω ένα τελικό Αμερική με Ιράν.
0: Και να κερδίσει το Ιράν. Αν με ρωτάς.
1: Να κερδίσει το Ιράν και να βουλιάξουν μετά τον κόλπο και τα γύρω.
0: Σταμάτα. Εγώ δεν το θέλω. Τελικό δεν το θέλω αυτό. Okay. Αλλά ένα νοκάουτ. Αμερική Ιράν.
1: Αχ, παντάγια. Με πυράβλους θα πάνε.
0: Σταμάτα, μωρέ.
1: Με πυράβλους θα πάνε.
2: Πολύ ζώρικο. Πολύ ζώρικο.
0: Τι κρατάς μέχρι τώρα από αυτά που έχεις δει, μια και είσαι εδώ στην παρέα.
2: Τι κρατάω. Όχι πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι. Υπάρχουν πολλές καλές ομάδες, όπως λέγαμε, που δεν με πείθουν καθόλου με τίποτα. Δηλαδή, τους Πορτογάλους είχα για πολύ μακριά και στην πρεμιέρα ήταν μια τραγωδία.
0: Απογοητευτική.
2: Μια τραγωδία.
0: Δηλαδή, δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα. Δεν βγάλανε φάσεις καν.
2: Ναι, ναι. Δεν συμμερίζομαι τον ενθουσιασμό για τους Άγγλους. Με τίποτα. Δεν το συμμερίζομαι.
1: Εντάξει, είναι σοβαροί όμως.
2: Ναι. Έχουν σοβαρό προπονητή.
0: Να σου πω κάτι, περίμενε. Οι Άγγλοι ήταν πάντα αισιόδοξοι. Ακόμα ναι. Και σε περιόδους που δεν έπρεπε. Τώρα τουλάχιστον.
1: Σαν το μπασκετικό Άρη, κάθε καλοκαίρι παίρνει το παιδάκι.
2: Και απλά μου αρέσουν δύο-τρεις ομάδες πιο μικρές. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι τρομερή ομάδα.
0: Όντως,
2: τρομερή
0: πολύ ωραία ομάδα. Και η Ιαπωνία είναι ωραία ομάδα.
2: Εντάξει, ναι, ευχάριστη πολύ.
0: Αυτό είναι,
1: δεν τους έχουμε δει ακόμα με κάτι.
0: Στα δύσκολα. Βλέπεις όμως τον τρόπο που πέσουν, ρε παιδί μου.
2: Ναι, με πίεση. Από αυτή την πλευρά το λέω. Δηλαδή, δεν είναι ότι. ότι υπάρχουν πολλές ομάδες που σε έχουν πείσει ως τώρα.
0: Μου άρεσε χθες το Κάπο Βέρντε, δεν το περίμενα.
2: Εντάξει,
0: δεν είπα για να φτάσει μακριά, ενώ το είναι καλύτερο από ό,τι περίμενα.
1: Γενικώς το πράσινο ακροτήρι, όπως το λένε, ναι, το... ναι, έχουν δείξει πράγματα.
2: Είναι ανταγωνιστικές ομάδες.
0: Αυτό λέω. Δεν λέω, άμα για να φτάσει μακριά μου άρεσε και τα λοιπά.
2: Και έχουμε και μεγάλη παράδοση εδώ στην Ελλάδα, από παίκτες από το πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι.
0: Όχι και μεγάλη.
1: Έχουμε,
2: ο Λίμα που ήταν στον Πανιόνιο, ναι, ο Μπατίστα.
0: Ο
2: Ζέλσον παίζει στον Ολυμπιακό. Ο Σεμέδο που έπαιζε στον
0: Ολυμπιακό.
1: Αυτός γιατί δεν είναι στην Εθνική, ρε. Είναι καλύτερο από
2: αυτό. Έχει παίξει στην Εθνική Πορτογαλία.
1: Α, μάλιστα.
2: Έχει παίξει στην Εθνική Πορτογαλία. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι Πορτογάλοι.
0: Και ο Μπατίστα ως Πορτογάλος. Είμαστε με καταγωγή από.
2: Ο Γκάρι Ροντρίγκεζ είναι στην αποστολή. Αλλά είναι πολύ πάγκο.
0: Έπαιξε χθες, μπήκε.
2: Ο Καμπράλ. Φοβερή παρουσία στον Ολυμπιακό τότε.
0: Α, βασικός ο Γκάρι Ροντρίγκεζ.
2: Α, έπαιξε βασικός τώρα. Γιατί στο πρώτο έπαιξε ο Καμπράλ που είχε 4 μάτς στον Ολυμπιακό.
0: Γιατί τον είδαξε τον Γκάρι Ροντρίγκεζ, αλλά δεν θυμόμουν τώρα αν ήταν από την αρχή.
2: Έχει πολύ πράγμα.
0: Και είναι μικρή χώρα, δηλαδή δεν είναι ότι.
2: Κάτι χιλιάδες νομίζω είναι. Δεν κάνει
0: νομίζω μισό εκατομμύριο.
1: Ακούγα τον Καρπετόπουλο αυτό ότι δεν είναι κανένα από αυτού που παίζουν στην Εθνική, δεν μένει εκεί.
2: Ναι, ούτε
1: είναι όλοι έξω.
2: Ο τερματοφύλακας που έγινε ο χαμός στο πράσινο ακροτήρι, αυτός μέχρι τα 25 του έπαιζε σε ομάδα τοπικού. Και πήγε στα 25 του σε μια ομάδα Αγγόλα σε επαγγελματικό επίπεδο.
0: Σκέψτε τώρα.
2: Τρομερά πράγματα.
0: Ωραία, ευχαριστούμε τον Γιώργο Τσανάκα, τον οποίο θα απολαύσετε σε μια ώρα και κάτι εδώ στο Big Wings Sport FM. Πάμε για αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Έλα,

0: Τρέκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Τάνια.
1: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
2: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
1: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
2: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
1: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
2: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πανιζωγράφησε.
4: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρομού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: θέλεις ένα υποτάξει.
1: Μα αυτά και μετά, αλλά δεν έχεις δώσει και τίποτα σήμερα.
0: Έτσι, για να μην σε καλομαθαίνω. Μην τα θέλετε δεδομένα.
1: Καλά, εσύ δεν πήγες ένα μπλουζάκι στην κοπέλα να μου δει.
0: Εσύ γιατί δεν πήγες πίσω τόσο Λάρτ και τα τάζεις.
1: Εγώ δεν ήμουν εκεί, άμα ήμουν. Την άλλη φορά που θα είμαι, θα τις πάω.
0: Πω ψέμα.

0: Που άρεσε το Λαγόνισι, βλέπει την Ιαπωνία νικήτρια διοργάνωση. Εντάξει, πολύ μακριά το πα. Γιατί όχι,
1: είναι όρεξη, σκολοκυθόπιτα.
0: Δεν είναι όρεξη, είναι πρόβλεψη. Γιατί όχι η Αγγλία, λέει, ρε παιδιά. Εγώ λέει, λοιπόν, κάτι το χάσαμε. Ναι, ήταν πολύ δυνατή στο πρώτο μάτς. Εγώ θα πάω Γκάνα Κροατία, λέει, να δω. Κώστας από τη Φιλαδέλφια. Ωραίο θα είναι.
1: Ναι.
0: Όντως ήταν καλή η Αγγλία στο πρώτο παιχνίδι. Και μάλιστα, ξαναλέμε, δεν έπαιζε με κάποια ομάδα χαμηλή
1: δυναμικότητα. Πάντα δύναμη Κροάτες.

0: Τώρα, πού να το πιάσεις και πού να, από πού να το πιάσεις και από πού να το αφήσεις αυτό το μήνυμα. Εγώ θέλω λέει, ένα μπλουσάκι για μένα της Σουαζιλάνδης ή της Κούβας.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις ποιος το ζητάει.
1: Ναι, ο Λίνος.
0: Όχι.
1: Ο Ιάκου.
0: Μπράβο. Και λέει μέγεθος medium. Τι το θες τώρα για...
1: Για το μανίκι μόνο.
0: Ναι.
1: Και το χέρι.
0: Κασκόλ, μήπως, γιατί μπλουζάκι τώρα medium μεσή.
1: Πάντως τελευταία πότε? Φορά που τον είδα χθες δηλαδή.
0: Ναι, αδυνάτησε.
1: Κομμένος μου φάνηκε.
0: Ναι, από 3 extra large πήγε σε 2 extra large.
1: Όχι ρε φίλε. Δεν είναι extra extra large ο Ιάκωβος.
0: Πλέον είναι extra large.
1: Είναι large ας πούμε.
0: Medium πάντως δεν το
1: large λες. Large σε σεντόνι. Medium παίζει να του χωράει μόνο στο χέρι.
0: Medium ρε, μπορεί να τρώει καμιά μπριζόλα μέχρι εκεί.
1: Τώρα που πες μπριζόλα, εδώ και 1,5 μήνα κάθε Σάββατο υποτίθεται με πηγαίνει για φαγητό.
0: Δεν θέλω να...
1: Αλλά κάτι συμβαίνει πάντα.
0: Δεν θέλω να μπω ανάμεσα σε αυτή τη σχέση.
1: Κάτι συμβαίνει.
0: Να σου πω κάτι, κάτι συμβαίνει
1: ναι.
0: Και τα τρώει μόνος του, όχι κάτι συμβαίνει και δεν πάτε.
1: Όχι, ναι, δεν έχω αμφιβολία γι' αυτό.
0: Ναι,
1: δεν
0: μπράβο.
1: Έχω αμφιβολία.
0: Να,
1: για εξάλλου ρε φίλε, άμα πάμε τώρα σε ένα μαγαζί και παραγγείλουμε ας πούμε, έτσι. Πόσα κιλά παϊδάκια να παραγγείλουμε, 2 κιλά, πόσα να φάω εγώ?
0: Το μισό.
1: Μισό κιλό και πάλι πολύ λες.
0: Αλλά δεν θα είναι σούπερ.
1: Δεν τον φτάνει 1,5 κιλό παϊδάκια.
0: Και ώρα δεν σου φτάνει ρε Ιάκουβα, πάρε 3 κιλά.
1: Μόνο η μάνα. Έχουμε πάει σε μια ταβέρνα.
0: Συγγνώμη τώρα, συγγνώμη πριν πεις.
1: Ναι, ναι.
0: Αφού η κουβέντα όλη γίνεται μεταξύ Μπάμπη και Ιάκουβα για το γιατί δεν τρώνε την Σάββατο. Γιατί στέλνεις εμένα μηνύματα ρε Ιάκουβα και δεν στέλνεις τον Μπάμπη? Ωραία λέει, θα πάμε το Σάββατο. Ποιο Σάββατο δεν μας λέει βέβαια.
1: Εντάξει, έχουμε πάει εδώ στον Πειραιά σε μια ταβέρνα ενός φίλου του Ιάκουβα. Θα είμαστε 4.
0: Όντως.
1: 4 άτομα ρε φίλε. Είμαστε 4 άτομα. Καθυστερώ λίγο, δηλαδή έχει ξεκινήσει το ταλαβέρι. Καθυστερώ λίγο και πάω και βρίσκω ένα τραπέζι.
0: Μόνο τα κόκαλα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ένα τραπέζι τίγκα. Δηλαδή 2 κιλά παϊδάκια, κάτι μπριζόλες, κάτι λουκάνικα, κάτι σαλάτες, κάτι χόρτα.
0: Έτσι,
1: κάτι...
0: να είναι άπλες. Αν δεν συμμετέχει στο λογαριασμό, είναι άπλες.
1: Είναι γεμάτο το τραπέζι. Εν τω μεταξύ του τραπέζι που καθόμασταν οι 4 ήταν για 6-8
0: ας πούμε.
1: Και ήταν γεμάτο.
0: Μια χαρά.
1: Λέω, θα παραγγείλουμε τίποτα.
0: Όχι, εκεί έπρεπε να πεις, γιατί πήρετε από αυτά. Με ρωτήσετε εμένα τι μου αρέσει. Εγώ μπορώ να μην τρώω από αυτό, αυτό και αυτό.
1: Μπα τώρα, πιάσε ένα μπιστεκάκι του. Εντάξει, φάγανε και όλα τα σκυλάκια.

0: Την είπε σκόντρη την κοπέλα, ρε.
1: Είσαι τρελός εσύ.
0: Έτσι γράφει.
1: Ξέρεις ότι έχω μια αστική ευγένεια που με χαρακτηρίζει.
0: Την είπε σκόντρη.
1: Είπα, δεν ξέρω για μην μου πει αν αλλάζει, γιατί λέω είναι τη σερτά και αυτά να είναι βάρα, βίλια κτλ.
0: Αναχάθη.
1: Γιατί ήταν ψηλή κοπέλα.
0: Αναχάθη να χάθει το πρόσωπο του σταθμού προ τα έξω, το έχει κάνει ξεφτύλα.
1: Εγώ.
0: Μου να χάθει, να χάθει.
1: Ζείτε, λέει, στην Ελλάδα.
0: Μην του ξαναμιλήσει, κόριτσι μου, μην του ξαναμιλήσει.
1: Ζείτε στην Ελλάδα, ψαράκι του Θεού και λαδερά. Λείπει μια φορά το μήνα, λέει ο Βίδε.
0: Ψαράκι. Ψαράκι και λαδερά. Εγώ λαδερό τρώω κάθε μέρα.
1: Και όχι, κάθε μεσημέρι. Συχνά όμω.
0: Δηλαδή σήμερα έχω ένα λαδερό παστίτσιο.
1: Έχω, λέει, κάνει μπιζολάκια. Στάζω και λίγο ελαιόλαδο από πάνω για το ψήσιμο. Σίγουρα λέει το Μουντιάλ θα το πάρει από το τρίτο φαβορί και πάνω και κάτω από να πεις. Αγγλία, Βραζιλία, Πορτογαλία. Άντε η Αγγλία. Έτσι όπως είσαι στη Βραζιλία και ειδικά έτσι όπως έχεις δει την Πορτογαλία, θεωρείς ότι μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί?
0: Νομίζω Πορτογαλία και Βραζιλία δεν έχουν.
1: Ειδικά Πορτογαλία. Βέβαια μια φορά την είδαμε. Μπορεί να ήταν κακή μέρα, αλλά.
0: Εντάξει, okay.
1: Τόσο μας άδειξε ο κύριος Γιαννίσης, πάνω μπορεί να είσαι κοντά μας για λίγο, για πολύ δεν ξέρω.
0: Εντάξει, θα δούμε.
1: Ούτε πάνω σε κουνέα το κεφάλι σου λέει τώρα μας έχω στο Γιαννίσης.
0: Ούτε
1: αυτός ξέρει. Να πάει να πει λίγο νερό ή πήγε τσιγάρα και δεν θα ξανάρθει.

Από αύριο αρχίζει η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας για την επόμενη σεζόν από την ΠΑΕ Ατρόμητος. Υπάρχουν στο site μας όλες οι λεπτομέρειες για όσους ενδιαφέρονται.

0: 94,6.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο γενί της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
3: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
2: Και τώρα ακμή.
3: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
5: Medium rare.
4: Αμέσως, μωρό μου.
6: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελείς

0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
5: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Winsport FM 94,6.

πρόβλημα για την εθνική ομάδα της Γερμανίας, καθώς πλέον δεν υπολογίζεται για όλο το τουρνουά ο Νίκο Σλότεμπερκ, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την ακτή ελεφαντοστού και αποχώρησε ως στόπερ της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Υπολογίζεται ότι θα απουσιάσει από την αγωνιστική δράση περίπου 8 εβδομάδες. Και είναι πλέον πρόβλημα για τον Νάγκελσμαν, διότι ήταν η κολόνα της άμυνας του, ο βασικός του στόπερ.

0: Το Μουντιάλ, λέει, θα το κερδίσει η ομάδα που έχει αλφα στο όνομά της. Αχ, στο παίξτε ό,τι έχετε. Ούτε καν αρχίζει από αλφα, δηλαδή Αγγλία, ξέρω, Αργεντινή και τα λοιπά. Αλλά έχει αλφα.
1: Ναι, οκ.
0: Δηλαδή, εντάξει, αφήνουμε τρεις-τέσσερις ομάδες έξω.

0: αφήνουμε έξω το Μεξικό.
1: Έγινε χαμός με τα ημισκόμπρια, έτσι.
0: Sold out, που θα κάνουν και δεύτερη συναυλία. Έξω το Βέλγιο. Έξω το Κονγκό, 3 μέτρα μέχρι τώρα. Καλά είπα, 3 ομάδες αφήνει έξω.

0: Πάμε όμως, πάμε σε γραμμούλα, πάμε στο φίλο που περιμένει. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
2: Από Γλυφάδα, Παναθηναϊκός.
0: Πάρ' το από την αρχή, γιατί ακούσαμε μόνο το Γλυφάδα.
2: Κώστας. Παναθηναϊκός.
0: Έλα, Κώστα.
2: Επειδή ήμουν στη δουλειά και δεν άκουσα, μήπως βγήκε κάποιος ρεπόρτσερ να μας φύγει για τα μεταγραφικά, για κάτι Ολλανδούς περιμένουμε, Τσάπρας αυτή.
1: Τα είπα Αθανασίου στην πρώτη ώρα της εκπομπής.
0: Ότι ο Τσάπρας και Πένια θεωρούνται δεδομένοι, λογικά θα ανακοινωθούν σήμερα. Και για Ντεφράη ότι δεν είναι τόσο τελειωμένο, είναι πάρα πολύ κοντά, περιμένω ένα χαρτί για να έρθει. Να απογραφεί το προσύμφωνο και να περάσει. Εγώ σου λέω, δεν είπε κάτι παραπάνω. Εγώ σου λέω τι είπε ακριβώς.
2: Ναι.
0: Βέβαια
2: ναι,
0: το πετύχαμε, να σου πω κάτι, και με το που προσγειώθηκε στην Ολλανδία. Οπότε ναι. Δεν ήταν.
1: Αμέσως μετά που έχει τους ρεπόρτερ. Ναι,
0: θα πει αλήθεια, θα πει αλήθεια.
2: Μια πρόβλεψη για το Μουντιάλ από μένα.
0: Ναι.
2: Εγώ βλέπω back to back, παιδιά.
0: Ναι.
2: Το βλέπω.
0: Ναι.
2: Αργεντινή. Βλέπω πολύ φορμαρισμένο το Μέση, με πολύ όρεξη. Γελάει, χαμογελάει κτλ. Βλέπω μια αρμάδα.
1: Μα δεν τα κάνει τώρα που είναι στη νιώτη του
0: Πότσου. Όχι,
1: στη
0: γέννη. Εμεί το γελάμε, Κώστα. Αλλά μέχρι τώρα. Όχι, άλλο που λέμε για νιώτη κτλ. Τι θέλω να πω. Ότι μέχρι να το κατακτήσει, ξέρεις, έχεις και το βάρος ότι πρέπει να το κατακτήσει. Το θες. Τώρα είσαι όντως πιο απελευθερωμένος, ρε παιδί μου. Παίζεις διαφορετικά.
2: Α, μπράβο, γιατί ο Μέση το πήρε.
0: Ακριβώς.
2: Τώρα παίζει, θα είναι για αυτόν, πιστεύω να είναι το μεγαλύτερο του επίτευγμα μέχρι τιμή. Είναι όπου είναι ο καλύτερος. Αν το κάνει back to back, έτσι το βλέπω. Γιατί να σου πω, εγώ είδα και την Ισπανία. Είδα και τη. Εντάξει, η Γερμανία δεν έχει παίξει με ομάδες που είναι. Είδα και τη Γερμανία, παίζει πολύ καλά και η Γερμανία, αλήθεια είναι. Δεν είναι κάποια ομάδα να την πιέσει. Την πίεσε λίγο η Ακτή, αλλά μετά βρήκε την. Αλλά την Αργεντινή τη βλέπω ίδια ομάδα. Με έναν Άλβαρες, ο οποίος δεν έδειξε πολλά, αλλά πιστεύω θα δείξει όλο το Μουντιάλ. Που είναι, γιατί είναι και αυτός σε πολύ φόρμα. Και είναι αυτό, λέει, βλέπω το Μέση, βλέπω το καλύτερο του παίχτη. Και είναι και σε μεγάλη ηλικία, αλλά είναι σε φόρμα. Λέει, καμία σχέση με τον Κριστιάνο. Στο πρώτο μάτσο που είδαμε, δυστυχώς ήταν μια απογοήτευση. Αυτά που είδαμε.
1: Εντάξει, αδελφέ.
0: Να είσαι καλά, Κωστά. Γεια χαρά.
1: Καταστρέψαμε την παράσταση του στο Ζάπιο.
0: Ούτε λέει το Μαρόκο δεν έχει Α. Στα ελληνικά έχει Α, αδελφέ. Στα ελληνικά το διαβάζουμε. Ναι, καταστρέψαμε εμείς τώρα. Δεν ήταν δικό μας το φταίξιμο.
1: Τι, εμείς το κατεμιάσαμε.
0: Εσύ.
1: Εγώ γιατί.
0: Εσύ να πει να βγάλουμε τον Δικορέστα, να μας τα πει κτλ. Να μην αποπείσαι.
1: Θα τον βγάλουμε, όχι να πιάσει την παράσταση στο Ζάπιο.
0: Εγώ τι φταίω, μην αποπείσαι τις ευθύνες σου. Εγώ θεωρώ ότι.
1: Πάντως είδες εικόνα.
0: Λίγο που είδα δεν ήταν ωραία.
1: Όχι, καθόλου ωραίο. Για να λέμε και τους τράβου το δίκιο τώρα, έτσι. Λιώμενο τώρα εκεί πέρα, τσάτρα πάτρα.
0: Περίμενε να γίνει διαφορετικά. Ναι. Το περίμενε λίγο σαν θερινό σινεμά περισσότερο.
1: Ναι ρε φίλε, γιατί πρέπει να βάλουν σκαλοσχέσεις.
0: Γιατί αν είναι τόσο πολύ ο κόσμος, δεν μπορεί να είσαι φλάτ. Ή πρέπει να πολύ ψηλά σκηνή μετά, όπως είναι το πάνω στο
1: κάνουν,
0: σινεμά.
1: Αυτό σου λέω.
0: Εγώ το περίμενα να είναι σαν θερινό σινεμά με τις κλίσεις αυτές του σκηνοθέτη κτλ. Τώρα αυτό η εξέδρα τους εκεί ήταν.
1: Παναγία μου.

Ενημέρωση από την Κρήτη μας δηλώνει όφη ότι μας έχετε δει ότι όφη δηλώνει πως έχουν φύγει 2.500 εισιτήρια διαρκείας για την ερχόμενη σεζόν.

0: Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό τη και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Γκαλιέγο. Ακούστε
1: τι. Κρίμα γιατί θα ακούσουμε το τραγουδάκι αυτό. Ας μπούμε με αυτό όμως έτσι κι αλλιώς μετά από εκεί που θα σταματήσει λόγω πολιτικού δελτίου ειδήσεων που ακολουθεί. Και πιστεύουμε και με τον Γιάννη Καρατζαφέρη στην παρέα μας.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
10: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, πλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
11: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
12: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Big Wins Sport FM 94,6. Τελευταία μέρα της εκπομπής. Σε λίγο θα έχουμε Γιάννη Καρατζαφέρη. Πάμε σε έναν φίλο που είναι στην γραμμή και περιμένει.
1: Να πούμε πριν το φίλο ότι η Σοκράτης Μάλαμα σήμερα στην Πετρούπολη μαζί με η Ιουλία Καραπατάκη και το Γιάννη Μάλαμα. Πάμε, παρακαλώ. Παρακαλώ.
0: Χαίρετε. Είναι και δύσκολο να σήμερα τώρα με 30 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Σε παίρνει πιο εύκολα. Είναι εδώ ο φίλος, παρακαλώ. Να φωνάξω, μήπως είναι.
1: Δεν είναι, όχι.

0: τώρα άμα σου πω ότι το προτιμώ από τον Καρά.
1: Έλα ρε, όχι.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Όχι, σ' αγαπώ Καρά.
0: Καρά ρε,
1: όχι, όχι, όχι.
0: Ναι ρε φίλε. .275 να σκοράρει σήμερα anytime ο Μέση.
1: Γράφει ο Κώστας, θα σου πω κάτι, μπήκα να το ψάξω. Η αλήθεια ότι σε μια εταιρεία που έχω εδώ μπροστά μου τώρα, όντως, αλλά είναι 1,90 που το δίνει προσφορά στο 2,75.
0: Δηλαδή, να πει προσφορά, δηλαδή.
1: Επειδή μου σε κάποια ποτάσματα σου ανεβάζει, ξέρεις, λέει 30% ενίσχυση στο ποτάσμα και τέτοια. Δηλαδή έτσι είναι. Δεν ξέρω αν είναι και στις άλλες εταιρείες, να ψάξω και στις άλλες εταιρείες.
0: Ωραία, πάμε στο Γιάννη.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ναι, ενισχυμένη απόδοση είναι η προσφορά που κάνει κάθε μαγαζί, ρε παιδί.
0: Okay, ρε φίλε, μια χαρά είναι αυτό.
2: Πολύ καλό είναι.
1: Ναι. Εξαιρετικό είναι, δεν είναι απλά πολύ καλό.
2: Πολύ καλό είναι, πολύ καλό είναι, ναι. Ναι, οκ, okay, η Αργεντινή...
0: Δηλαδή, αν ήμουν καλύτερο, αμέσως θα το έπαιζα.
1: Ο Μέση δεν έχει ανάγκη.
2: Και εγώ που δεν είμαι θα το παίξω
0: πάνω. Ναι, ρε,
1: εσύ έχεις ένα λόγο. Τώρα, αμέσως τι, παίξει και 100 ευρώ για να πάρει 270.
0: 100 ευρώ, ας παίξει ένα εκατομμύριο. Ο Τσιφούτης...
1: Και σκέψε να τον πάνε μέσα για στοιχηματισμό τώρα. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, να μην θέσεις και ανάγκη, να την πατήσεις κιόλας.
0: Για πες.
2: Εντάξει. Τι να πω, έτσι κι αλλιώς το κυνηγάει, γιατί με το hat-trick που βάλε με την Αλγερία, στα 16 γκολ έφτασε τον Κλόζε, πρώτο σκόρερ σε τελικές φάσεις Μουντιάλ, και ο Κλόζε βέβαια είπε μεγάλη μου τιμή που με έφτασε ο Μέση και περιμένω να πω ότι θα με ξεπεράσει. Μπορεί να γίνει εύκολα αυτό.
0: Πάντως είχαμε ένα μπαράζ από μεγάλους παίκτες που όλοι δηλώνουν ότι ο Μέση ο καλύτερος και τα λοιπά και όλων των εποχών.
2: Ναι.
0: Μπαράζ, μιλάμε για... Και από ανθρώπους που δεν λένε καλή κουβέντα ούτε στον καθρέφτη, όπως είναι ο Ιμπραήμοβιτς.
2: Εντάξει, έφτασε στα 39 του να τον αναγνωρίσουν άπαντες πλέον.
0: Okay.
2: Εντάξει, νομίζω έχει να κάνει και με τα όσα προηγήθηκαν με το Κριστιάνο Ρονάλντο και γίνεται μια σύγκριση αναπόφευκτα. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό αξίζει γιατί δεν έχει και πολλά πράγματα να ποντάρουμε. Να ξέρετε ότι εγώ δεν βλέπω εύκολη νίκη Αργεντινής, δηλαδή χωρίς υδρότα. Ο άσος είναι στο 1,60. Έχω φτιάξει ένα κόμπο, ένα χτίστη που λέμε, άσο Αργεντινή, over 1,5 γκολ στο μάτς γενικά, δύο τελικές ο Μέση και δύο αποκρούσεις ο Εμιλιάν Μαρτίνες με απόδοση 4.
0: Μες.
2: Άσος, over 1,5, δύο τελικές ο Μέση, δύο αποκρούσεις ο Εμιλιάν Μαρτίνες.
0: Okay.
2: Αρκετά πιθανό νομίζω. Ο σκέτος άσος είπαμε είναι στο 1,60 νομίζω.
1: Έχει πέσει.
2: Αυτό όσο πλησιάζουμε πρώτη σέντρα το αγώνα θα πέφτει η απόδοση. Αυτά εκεί. Τώρα, χρονικά έχουμε Γαλλία, Ιράκ στις 12. Δεν ξέρω γιατί εξαφανίστηκε το ματς των 10 που κάθομασταν και βλέπαμε. Τέλος πάντων.
1: Κοίταξε, πηγαίνει ή 7-10 ή 8-12, δηλαδή δεν είναι πάντα ίδιες ώρες.
2: Όχι, αλλά το 8-12 αυτό τη διαφορά ας πούμε δεν την είχαμε.
1: 4 ώρες. Ναι.
0: Τώρα τι θα κάνουμε, θα κάνουμε προβλέψεις ή θα μαλώνουμε τους διοργανώτες τι ώρα θα βάζουν τα μάτσα.
1: Να τους κουνήσουμε το δάχτυλο, να κάνουμε την.
0: Άμα είναι να τους κουνήσουμε το δάχτυλο, πρέπει να τους το κουνήσουμε για πολλά πράγματα.
1: Ξεκινά λοιπόν. Τώρα έχει 4 ώρες εκπομπή σήμερα και 14 ώρες για να ολοκληρώσει.
0: Πάμε.
2: Γαλλία, Ιράκ, ένατος όμιλος. 5 στις 6 νίκες οι Γάλλοι και τα 6 μάτσα έχουν έρθει γκολ-γκολ. Σκοράρουν οι Γάλλοι 2 plus goal στα 13 από τα 14 τελευταία τους παιχνίδια, αλλά δέχονται και τουλάχιστον 1 στα τελευταία 6. Τώρα να σκοράρει το Ιράκ στους Γάλλους, θα έχουμε δει όλα σε αυτό το Μουντιάλ, δεν θα μας κάνει εντύπωση. Και εδώ πάμε με χτίστη και εδώ Εμπαπέ.
0: Οι περισσότεροι μικροί σκοράρουν πάντως.
2: Ναι, ακριβώς. Και να πω ότι σήμερα, εντάξει, να πούμε ότι θα κάνει rotation ο Ντεσάν, θα φάμε γιαούρτια, αλλά Τσερκή, Μπαρκολά, παιδιά που συνήθως έρχονται από τον πάγκο, θα παίξουν σήμερα με τη λογική ότι κόντρα
1: στην Ολλανδία. Ω, μπορεί να παίξουν Μπαρκολά, πανηγυρίζουν στο Ιράκ.
2: Δεν λέω πολλά, μην είναι δικός μας, σε κανένα 15 σήμερα και δεν ξέρω πού να κρυφτώ.
1: Όχι, άλλο, δεν κατάλαβες, δεν το λέω, δεν θα παίξουν, θα παίξουν Μπαρκολά, παραδεχτείς, πω πω.
2: Το κατάλαβα. Δεν συνεχίζω την ειρωνία γιατί μπορεί να τον πάρουμε εμείς στην Άρσεναλ γι' αυτό.
0: Εντάξει, αυτό δεν σου αφαιρεί το δικαίωμα να την ειρωνευτείς.
2: Δεν μπορώ να ερωτώ τώρα και να, μετά, να λέω άλλα σε αλουμίνε.
1: Ένα... Τι, όχι, εγώ για καλό το λέω.
0: Τα ίδια θα λες και τούτο.
1: Εσύ, εγώ λέω ότι είναι πολύ καλό ο Μπαρκολά. Δηλαδή,
0: εγώ λέω ότι ο Μπαρκολά δεν είναι επίπεδου Άρσεναλ.
1: Είναι πιο πάνω.
2: Δεν έχει πιο πάνω. Ουρανός μετά. Λοιπόν, πάμε. Γαλλία, Ιράκ.
1: Γιάννη μου, νερά να πίνεις πολλά και να μην εκτίθεσαι στον ήλιο.
2: Και
0: ένα καπελάκι.
1: Χρήσιμο να το είναι. Έλα.
2: Λοιπόν, χτίστης. Άσο, over 3,5 συνολικά στο μάτς. Σκόρερ, ένα γκολ Εμπαπέ, μία τελική ολίσε, απόδοση 3.
0: Οκ.
1: Καλό.
0: 3 και 4, 12. Πάμε.
1: Αυτός ο ορισμός, χτίστης, είναι καινούριος ορισμός.
2: Αδόκιμος, αλλά πώς να το πούμε.
0: Χτίστης.
2: Bet builder.
1: Ναι, ξέρω εγώ, κόμπο.
2: Ό,τι θες. Νορβηγία σε μεγάλη. Αυτό είναι ωραίο μάτσο.
1: Ξέρετε γιατί το χτίστης μου παραπέμπει. Εσύ λες χτίζουμε ένα στίγμα, με παραπέμπει στα τούβλα με το χτίστης.
2: Εντάξει, ό,τι θέλεις.
1: Γιατί δεν πάει κανένα το πράγμα. Κατάλαβες.
2: Ό,τι θες.
1: Νορβηγία σε μεγάλη. Πάρε τον Άσο 2-15 και τελείωσες.
2: Όχι τόσο. Εγώ έχω πάρει τον goal goal 98. Πιστεύω ότι θα έχω το κεφάλι μου πιο ήσυχο.
0: Και εγώ με τον goal goal είμαι.
2: 98. Δύσκολα θα φάει goal Νορβηγία. Και τη Σενεγάλη την έχω από τις καλές ομάδες. Μην κοιτάς που φάγε τον blackout σε δεύτερο ημίχρονο με τη Γαλλία. Άλλωστε, με δεδομένο ότι η Σενεγάλη θα κερδίσει το Ιράκ τη τελευταία αγωνιστική, δεδομένο, με πολύ πιθανό, το χ τους κάνει σήμερα. Πρέπει να σκεφτόμαστε και αυτά. Γι' αυτό πάω στο goal-goal με απόδοση 98 από το να πάρω τον Άσο, που εντάξει, δεν λέω δεν το βλέπω, αλλά όχι πολύ εύκολα. Και στατιστικά 4 στα 5 γκολ γκολ Νορβηγοί, 3 στα 4 οι Σενεγαλέζοι και πολύ καλή επίθεση. Έτσι, Ισμαήλ Σάρ, Σανέ Τζάκσον μπροστά. Γιατί όχι. Ψάχνοντας το γκολ γκολ, αν το κάνουμε κόμπο, πάει στο 2-10. Δηλαδή γκολ γκολ και over 2,5. Μένω στο γκολ γκολ, μην έρθει καμιά ισοπαλία, ας πούμε, που θα κάνει και στους δύο, λογικά. Χάλαν πολύ χαμηλά στο να σκοράρει, αν και μετράει 11 σερι μάτς που σκοράρει με την εθνική του ομάδα.
1: Λοιπόν, αυτά ήταν ενδιαφέρον στοίχημα. Σκόρερ, Μέση, Εμπαπέ, Χάλαν.
2: Ναι, θα τα φτιάχνουν αυτά.
1: Κάτι θα δει. Κάτι θα δει.
2: Τι δίνει αυτό. Τι δίνει
1: κάτι
2: αυτό.
1: Να το δω τώρα. Μου ήρθε τώρα φλασιά. Δεν. Το ψάχνω και λοιπόν και στο λέω.
2: Άρα. Να πω τώρα την αγωνιστική γραμμή.
1: Βεβαίως.
2: Αυτό το πρωί. Η Ορδανία, Αλγερία. Αυτό αν δεν είσαι Αράβας δεν το βλέπεις. Συμφωνούμε.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων.
1: Ή αν έχεις, είσαι Αράβας με την μπάλα, ρε παιδί μου, λες ότι και να γίνει.
2: Ναι,
1: εγώ θα είμαι από τους λίγους που θα δω και αυτό το μάτς.
2: Μπράβο, μπράβο. Σταύρο, είμαι περήφανος για το φίλο μου. Μπορεί να
1: όχι,
2: κρύβει κάποιο.
1: Έτσι το βλέπεις, αν λες ότι θα είμαι. Όχι ότι είμαι εγώ ένας από αυτούς. Να ανοιγόμαστε.
2: Μπορεί να κρύβει κάποιο καλό over, έτσι. 5 στα 6 γκολ γκολ η Ορδανία, 3 στα 5 over 2,5 η Αλγερία. Μιλάμε για τα πιο πρόσφατα παιχνίδια τους. Μάλιστα η Ορδανία έχει πλέον φτάσει να δέχεται 2,6 γκολ ανά 90 λεπτό με πολλά κενά στα μετόπιστε. Και δύο ομάδες που έχουν χάσει την πρεμιέρα, οπότε παίζουν με την πλάτη στον τοίχο. Εντάξει, πιο καλή ομάδα η Αλγερία, αλλά δεν θα πληρώσω το 1,60 για να μάθω αν θα κερδίσει. Οπότε θα πάω και εδώ στο goal goal με απόδοση 1,98.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, να σκοράρει ο Χάλαν είναι ψηλά τελικά. Είναι 1,90. Όχι. Λοιπόν.
2: Ναι.
1: Ναι. Άρα 1,90 και 1,90 ο Μέση. Και 1,44 ναι. Μπαπέ δίνει 5,25. 5,26.
2: Ωραίο είναι.
1: Μια χαρά είναι.
2: Μ' αρέσει.
1: Και εμένα, λοιπόν, είδες.
0: Ωραία.
1: Δώσαμε και μια άλλη.
2: Λέω και το προγνωστικό της ημέρας το δώσε ο Σταύρος.
1: Μαζί, φίλε, εδώ, στην κουβέντα προέκυψε αυτό.
2: Έτσι.
1: Να σε καλά, Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
2: Θα το ποντάρω αυτό για να σε αποθεώσω αύριο.
1: Και εγώ το ποντάρω τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Έγινε.
1: Να σε καλά, Γιάννη, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
11: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
12: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
13: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
14: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
13: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
14: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
13: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
14: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
15: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

13. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Γιάννηση που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο και την Κωνσταντίνα Πανούτσου που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή, από τον Μπάμπη και τον Σταύρο. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά η ρεπόρτερ, λίγο διαφοροποιημένη μορφή τη από ό,τι έχετε συνηθίσει. Και όλο ο Νάγας εδώ στο στούντιο να παίζει την μπάλα και να μοιράζει assist σε Κώστα και Τζόγλου και Τάσο Νικολογιάννη, ο οποίος έχει προσγειωθεί πριν από 2 ώρες στην Ολλανδία και μας μεταφέρει τα πάντα από εκεί. Να είστε όλοι καλά.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο. Δεν τα δίνω.
4: Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ...

0: Somerset 76 Ρίο. Τηλέφωνο 2610 994 111. Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610 333 803 και 6932 436 520.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
5: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
6: Πάντα σαν καινούργιες.
4: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
7: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
9: Sport FM

Σφαλματός 96,3, Αλέξη Γιάννη στα μικρόφωνα, Θάσο Παγιανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μια εβδομάδα που από ό,τι φαίνεται θα είναι σημαντική και για στο χώρο της Πανχακής και στο χώρο του Μαπούλνα. Στην Πανχακή εξελίξεις τρέχουν και από ό,τι φαίνεται είναι θέμα ημερών πλέον να τελειώσει το σύριαλ που θα δοθεί η ομάδα. Την Πέμπτη στην Πάτρα, ο Τάσος Παπαδόπουλος με τον κύριο Γκιούν για τις τελικές υπογραφές αφού έχουν συμφωνήσει με διοίκηση Ερασιτεχνικής. Όμως υπάρχει ένας όρος ο οποίος ακόμη δεν έχει καλυφθεί για τη διοίκηση της Ερασιτεχνικής. Η διοίκηση Ερασιτεχνικής μένει μέχρι τώρα ότι ο όρος που θέλει να μπει οπωσδήποτε θα μπει στο συμφωνητικό αν θέλουν δύο πλευρές να υπογράψουν. Την ίδια ώρα οι Αμερικάνοι παραμένουν στο παιχνίδι, κάνουν την τελική τους προσπάθεια και θα προσπαθήσουν και απόψε να έχουν επικοινωνία με ανθρώπους της Ερασιτεχνικής. Όσο δεν πέφτουν υπογραφές, τα πάντα παραμένουν ανοιχτά, έστω και αν βέβαια η πλευρά Παπαδόπουλο αυτήν την ώρα έχει ένα σαφέστατο προβάδισμα και θα δούμε η Πέμπτη τι θα βγάλει, Πέμπτο απόγευμα, όπου θα δούμε αν θα τελειώσει τελικά όλη αυτή η διαδικασία των τριών μηνών ή αν θα πάμε σε άλλα δεδομένα. Την ίδια ώρα, είπα, οι Ελληνοαμερικάνοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, έχουν ξεκαθαρίσει τη δικιά τους στάση, ενώ ο Τάσος Παπαδόπουλος στην πλευρά του σήμερα έδωσε εντολή για μεταγραφές να υλοποιηθούν και να κλείσουν οι ποδοσφαιριστές πλέον. Αυτή είναι η εντολή που έδωσε από σήμερα, θεωρώντας βέβαιος θα υπογράψει την Πέμπτη, ζήτησε να τελειώνουν και με υπογραφές με τους παίκτες με τους οποίους έχει συζητήσει. Θα δούμε όλα τα θέματα που υπάρχουν αυτήν την ώρα. Κρίσιμη εβδομάδα και για τον Απόλλωνα. Σήμερα έγινε η παρουσίαση των φακέλων για τις Wild Card. Από τις τρεις ομάδες έμειναν οι δύο. Από το παιχνίδι, από την κούρσα βγήκε το Sporting και πλέον Απόλλωνας Καρκαλοχώρη την Τετάρτη το απόγευμα σε 48 ώρες από τώρα θα μάθουν τελική απόφαση. Όσο και αν το Καρκαλοχώρη δείχνει αυτή τη στιγμή ότι έχει το προβάδισμα για να γίνει Καρκαλοχωρίο, ο Απόλλωνας παλεύει μέχρι τελευταία ώρα, όπως έδειξε και σήμερα με τον Άρτιο Φάκελο, να παλέψει μέχρι το τέλος, μήπως πάρει τη Wild Card. Η Κρήτη πάντως φαίνεται ότι έχει συστράτευση αυτή την ώρα για να είναι η αναγέννηση Καρκαλοχωρίου αυτή που θα ανέβει στην Elite League τη νέα περίοδο, αλλά όλα αυτά θα τελειώσουν την Τετάρτη το απόγευμα όταν θα ανακοινωθεί και επίσημα η απόφαση της Επιτροπής την οποία βγήκαν. Κάποιον την Επιτροπή δεν συμμετέχει ούτε ο Βαγγέλης Λιόλιος, ούτε ο κ. Μαρκάκης της ΑΛ Καρκαλοχωρίου και μένουν οι υπόλοιποι για να αποφασίσουν την Τετάρτη το απόγευμα.

Ο Παναγιώτης συνεχίζει τις κινήσεις του, είναι έτοιμος να ανακοινώσει δύο ακόμη μεταγραφές για την ενίσχυσή του για το νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, ενώ ούτε σήμερα βγήκε απόφαση για το μάτς του Πύργου με τη ΑΕΚ. Για αύριο, λένε πληροφορίες ότι αύριο το μεσημέρι η Επιτροπή Εφέσεων, το αργότερο μέχρι Τετάρτη πάντως, θα δώσει την τελική της ανακοίνωση για το ποιες θα είναι οι ομάδες. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Ατρόμητος πάει για μεταγραφές και ετοιμάζει κοινή γιορτή με την Ένωση Γλάφκου Έσπερου να πανηγυρίζουν την άνοδό τους, ενώ η Θήλα K19 της Θήλας έκανε το back-to-back κατακτώντας το πρωτάθλημα. Θα δούμε λοιπόν όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Sport FM Πάτρας 96.3 στο Facebook, τα μηνύματά σας 2-29-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται από την εβδομάδα εξελίξεων, όπως είπαμε, τόσο για Παναχαϊκή όσο και για Απόλλωνα. Και η Τετάρτη και η Πέμπτη φαίνεται ότι θα είναι πιο καθοριστικές ημέρες. Τετάρτη για τον Απόλλωνα, Πέμπτη για την Παναχαϊκή, καθώς στην Παναχαϊκή όλες οι εξελίξεις πλέον μεταφέρονται για αυτή την ημέρα. Αυτή είναι η ημέρα στην οποία αναμένεται, έχει κλείσει το ραντεβού, να έρθει στην Πάτρα ο Τάσος Παπαδόπουλος μαζί με τον κύριο Γκουν, τον Τούρκο επιχειρηματία, με τους οποίους θα μπουν στην τελική διαδικασία για να πέσουν υπογραφές και να αναλάβουν το διοικητικό σχήμα της Παναχαϊκής. Όμως, ακόμα δεν έχει τελειώσει η ιστορία. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά. Η Ερασιτεχνική είναι ξεκάθαρο ότι για την ώρα επιλέγει την πλευρά Παπαδόπουλου. Όμως, υπάρχει ένας όρος στον οποίο η Ερασιτεχνική δεν θα κάνει πίσω με τίποτα. Και μάλιστα ο κ. Βόλης το είπε και την Παρασκευή το βράδυ στο Μετρόπολης. Αρκετό κόσμο συζήτησε γύρω από αυτό το θέμα. Η πλευρά της Ερασιτεχνικής λοιπόν είναι ξεκάθαρη ότι υπάρχει μέσα στο συμβόλαιο η αναφορά στην FANCAP. Ότι θα υπάρξει, ο κ. Παπαδόπουλος θα αποδειχτεί και θα γράψει στο συμβολητικό ότι η FANCAP θα συμμετέχει στο εγχείρημα και θα είναι χρηματοδότης της Παναχαϊκής. Αυτός είναι ο όρος, ο σημαντικός όρος που έχει απομείνει, τον οποίο ζητάει η πλευρά της Παναχαϊκής να είναι οπωσδήποτε γραμμένος. Η Παναχαϊκή, ο κ. Βόλης είπε ξεκάθαρα ότι εγώ χωρίς αυτόν τον όρο δεν υπογράφω. Θα πρέπει και η άλλη πλευρά, έχουμε φτάσει πολύ κοντά, είμαστε σε προχωρημένα πράγματα, όμως και εμείς είπε πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι πέραν στο σωματείο. Βασικός λοιπόν και απαραίτητος όρος ότι θα αναγράφεται αυτό. Ότι η FANCAP θα είναι βασικός χρηματοδότης της ομάδος, θα αναγράφεται στο συμφωνητικό. Όλα τα υπόλοιπα είπε, εντάξει, μπορεί να ακούγονται ονόματα. Εμείς πρέπει να σιγουρέψουμε με το μέλλον της ομάδος. Γι' αυτό θα προζητήσουμε και το έχουμε ζητήσει. Και μάλιστα από ό,τι έχω ενημερωθεί από σήμερα, δικηγόροι είναι σε αυτή τη διαδικασία το πώς θα περάσουν αυτό μέσα στο συμφωνητικό, αφού η πλευρά της Παναχαϊκής δεν θα κάνει πίσω σε αυτό το κομμάτι και ζητάει απαραίτητα να αναγραφεί προκειμένου την Πέμπτη το βράδυ να πέσουν υπογραφές και να τελειώσει η συμφωνία.

Εδώ όσο το θέμα δεν τελειώνει και οι τρεις Ελληνοαμερικάνοι παραμένουν στο παιχνίδι, μένουν στην πρότασή τους, είναι ξεκάθαροι για το ότι, ότι περιμένουν απάντηση, αφού αυτό που λέγεται είναι ότι δεν έχουν πάρει καμία απάντηση. Μάλιστα πριν από λίγο ο δικηγόρος ο Αργύρης Λίβας ξεκαθάρισε ότι το βράδυ θα υπάρξει μια τηλεφωνική επικοινωνία των Ελληνοαμερικάνων με τον Κώστας Βόλη για να έχουν μια ενημέρωση. Οι Ελληνοαμερικάνοι λένε ότι είμαστε ξεκάθαροι στην πρότασή μας, δεν έχουμε όμως πάρει καμία απάντηση το τι αποφασίζει η Δίκη Σαρασαχνικής και απλά μαθαίνουμε από τον τύπο και από όλα αυτά το τι ακριβώς γίνεται στην Πάτρα. Άλλωστε από και η Τετάρτη έρχονται και ο κύριος Σιώμος. Όσο λοιπόν το παιχνίδι δεν τελειώνει, όσο δεν πέφτουν οι υπογραφές, τα πάντα είναι ανοιχτά. Βεβαίως με προβάδισμα Τάσου Παπαδόπουλου, αυτό είναι ξεκάθαρο. Η Δίκη Παναγιακής επιβεβαιώνει πλέον ότι είναι πολύ κοντά στο να υπογράφει με τον Τάσο Παπαδόπουλο, ο οποίος πάντως από σήμερα, δείχνοντας ότι έχει απόλυτη σιγουριά ότι θα είναι αυτός που θα έχει τα ενία της ομάδος, η εντολή του πλέον θα είναι προς το τεχνικό επιτελείο και προς τους συνεργάτες του να τελειώνουν με τους παίχτες. Δηλαδή ότι από εδώ και πέρα να πέφτουν και οι υπογραφές. Θεωρεί ότι έχει ήδη κλείσει αρκετούς παίχτες και περιμένει απλά την Πέμπτη για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Και μάλιστα από το περιβάλλον Παπαδόπουλου, αυτό που τονίστηκε σήμερα από ανθρώπους που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα είναι ότι δεν πρόκειται να κάνει καμία δήλωση μέχρι να πέσουν υπογραφές. Ό,τι και να λέγεται, ο ίδιος δεν θα πει το παραμικρό, δεν θα απαντήσει σε κανέναν. Όταν πέσουν υπογραφές, πρώτα είπε ο ίδιος ο Παπαδόπουλος, θα παρουσιάσει το πλάνο της συμφωνίας με την Παναγιακή στο φιλάθλο κόσμο για να γνωρίζει τι ακριβώς προβλέπει η συμφωνία του. Περιμένω όμως, γιατί επαναλαμβάνω ότι όσο δεν πέφτουν υπογραφές, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Και η πλευρά των Ελληνοαμερικάνων είναι ζωντανή, περιμένει και περιμένει μία απάντηση και απόψε θα κάνει αυτή μία έστατη προσπάθεια να μιλήσει με ανθρώπους αεραστεχνικής, καθώς από ό,τι ξεκαθαρίζει και ο κ. Μαρίνης δεν έχουν επικοινωνία τις τελευταίες μέρες, να έχουν μία απάντηση για να δουν πού ακριβώς βρισκόμαστε και το τι θα γίνει μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Το βέβαιο είναι ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη, θα είναι πάρα πολύ σημαντική και λογικά θα φέρει αποτέλεσμα, αφού εκ των πραγμάτων να πω ότι αν δεν τελειώσει και αυτή η εβδομάδα, μετά δεν μπορώ να προδικάσω τι θα γίνει. Άλλωστε και στην Παναχαϊκή λένε ότι έχουμε αργήσει πλέον, πρέπει να τελειώσει η διαδικασία. Θα δούμε λοιπόν μέσα στην εβδομάδα τι ακριβώς θα γίνει.

Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει εκ των πραγμάτων. Όλοι αναμένουν τις εξελίξεις και όλα δείχνουν ότι αυτή η εβδομάδα θα φέρει το αποτέλεσμα, το τελικό αποτέλεσμα. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει άλλη εβδομάδα. Αν δεν γίνει και αυτή η εβδομάδα, αν δεν κλείσει κάτι, νομίζω ότι μετά θα αρχίσει η αγωνία, το τι μέλη γενέστε. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Οι δικηγόροι μιλάνε σήμερα από ό,τι πληροφορήθηκα, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Μόνο αυτός ο όρος είναι που χωρίζει τις δύο πλευρές αυτήν την ώρα. Σε όλα τα υπόλοιπα πράγματα, από ό,τι λέγεται, τα έχουν συμφωνήσει, έχουν βρει την κοινή συνιστόσα. Όμως αυτός είναι βασικός όρος από την πλευρά της Ραζδανικής για να υπογράψει τη συμφωνία.

Λοιπόν, ο Περικλής λέγα εις παρελέξη, λέει τι ώρα έχει θέσει η Ραζενική, δεν άκουσα. Περικλή, ο όρος είναι ξεκάθαρος, γιατί είπα την Παρασκευή το βράδυ και ο κ. Βόλης μίλησε με αρκετό κόσμο στο Μητροπολής, έτσι το μόλι, μίλησε με αρκετούς φιλάδες της Παναχαϊκής που βρέθηκαν. Ήταν ξεκάθαρος ότι η πλευρά της Παναχαϊκής στην συμφωνία με τον Παπαδόπουλο επιβεβαίωσε ότι όντως είμαστε πολύ κοντά με τον κ. Παπαδόπουλο εδώ και μέρες, αλλά δεν έχει τελειώσει η επισημονία. Δεν έχει μπει καμία υπογραφή στην υπόθεση, είμαστε ακόμη στη διαδικασία και ότι υπάρχει ένας όρος. Ο όρος είναι η πλευρά της Παναχαϊκής. Για να βάλει υπογραφή, ζητάει από την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου ότι μέσω συμφωνικό θα αναφέρεται ότι υπάρχει συμμετοχή της FANCAP στο εγχείρημα της διοίκησης Παναχαϊκής και ότι η FANCAP θα είναι χρηματοδότης της Παναχαϊκής. Είναι απαραίτητος όρος της Παναχαϊκής για να βάλει υπογραφή. Μέχρι τώρα φαίνεται ότι αυτό τελικά ήταν το εμπόδιο που καθυστερούσε όλες αυτές τις μέρες τη διαδικασία και είναι κάτι που ο κ. Βόλης επανέλεξε καθάρι στην Παρασκευή το βράδυ ότι δεν κάνει πίσω. Όσο είπε αυτός ο όρος δεν μπαίνει, δεν υπάρχει υπογραφή από την πλευρά της Παναχαϊκής. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το κομμάτι. Περιμένουμε τον όρο αυτό οπωσδήποτε. Έχουμε ακούσει, είπε, για ονόματα. Δεν διαφωνούμε. Ο κύριος Γκούν είπε είναι μεγάλο όνομα. Τα διαβάσαμε και εμείς το βιογραφικό του. Αλλά η διοίκηση Παναχαϊκής πρέπει να, είναι, να καλύψει το σωματείο. Και θα βάλουμε υπογραφή, είπε, μόνο όταν είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το κομμάτι. Άρα εκεί φαίνεται, γιατί ακούγεται τις τελευταίες μέρες ότι υπάρχει ένας λόγος ο οποίος δεν υπογράφουν δύο πλευρές. Αυτός είναι ο όρος, δεν υπάρχει, είπε, κάτι άλλο. Τα στα υπόλοιπα είπε, υπάρχει απόψη τάφηση συμφωνίας με τους δικηγόρους, αλλά από σήμερα δύο δικηγόροι των δύο πλευρών συζητούν πάλι το τι θα γίνει με αυτόν τον όρο που ζητάει η Ερασιτεχνική για να τελειώσει η συμφωνία.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: θα το λύσει, λέει, το θεματάκι, λέει, ο Σπυρίδων, λέει, που θα είναι εδώ αύριο. Μάλιστα. Άδων Γεωργιάδη, μου φαίνεται, λες. Έτσι, από ό,τι έχω διαβάσει, είναι Άδων Γεωργιάδης εδώ. Εντάξει, Νίκο, σου είπα, εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, δεν μπορώ να σου πίσω κρύψω ότι κάνοντας μια βόλτα στα social το Σάββατο, είδα ότι περισσότερο κόσμο συνδυάζει το θέμα της Παναχαϊκής με το πολιτικό. Είναι αλήθεια ότι ο περισσότερο κόσμο βάζει και το πολιτικό κομμάτι στην. Ο κ. Βόλτα, βέβαια, δεν το δέχτηκε αυτή την Παρασκευή το βράδυ, είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με το ένα με το άλλο. Ότι εδώ μιλάμε, είπε, γιατί με ποδοσφαιρική ομάδα δεν υπάρχει θέματα. Άλλα, είπε, προσπαθούμε, είπε, για το καλό της ομάδος. Δεν ξέρω αν θα το λύσει. Δηλαδή, έρθει αύριο ο Άδωνης Γεωργιάδης, Γεωργιάδης, και θα πέσουν οι εξελίξεις, οι υπογραφές. Την Πέμπτη να γίνει η κομμουταγή. Την Πέμπτη ευρωκαθαρία είναι καθορισμένο πλέον το ραντεβού. Επιβιώθηκε πριν από λίγη ώρα ότι ο Τάσος Παπαδόπουλος με τον κύριο Γκουν θα βρίσκονται στην Πέμπτη. Βεβαίως θα υπηρετηθεί ο κύριο Χιώμος Τετάρτη. Έρχεται ο κύριο Μαρίνης μέχρι την Παρασκευή. Οπότε, όσο δεν πέφτουν υπογραφές, ακόμη και οι Αλληνοαμερικάνοι είναι στο παιχνίδι. Έτσι. Μπορεί μεν ο Τάσος Παπαδόπουλος να φαντάζει αυτή τη στιγμή σαν το ακλόνητο φαβορί για να λάβει την ομάδα, γιατί έχει κάνει πάρα πολλές επισκέψεις στην Πάτρα. Ήδη έχει προχωρήσει και κάποια θέματα, μαθαίνω, γηπέδου, μαζί με την σχέδια δελειάστρια που έχει φέρει. Μαθαίνω ότι έχει κάνει ήδη χρησιμοποιήσει με άλλα συνεργεία για θέματα γηπέδου, που δείχνει μια σιγουριά. Αλλά όσο η πλευρά της Παναχαϊκής δεν βάζει υπογραφή, ακόμη δεν έχει τελειώσει και τυπικά τίποτα.

Ο Ανδρέας Ζέλεξ, καλησπέρα. Λέει: πρώτα θα βγει η απόφαση για τον πύργο και μετά υπογραφές της Παναχαϊκής για ευνόητους λόγους. Ανδρέα, δεν νομίζω ότι έχει σχέση αυτό το ένα με το άλλο. Δηλαδή, τι είναι. Δεν ξέρω. Η απόφαση βγήκε ούτε σήμερα καταρχήν. Έτσι. Που δείχνει ότι είναι πολύ δύσκολη απόφαση. Που σου λέω ότι η πιάτσα βουίζει αυτή την ώρα για την απόφαση. Το ποια θα είναι η απόφαση. Που δεν ξέρω τι θα γίνει. Που θα πάμε στο ΚΑΣ. Που θα περιμένουν 60 μέρες να πάνε στο ΚΑΣ οι δύο, η όποια ομάδα χάσει αύριο την υπόθεση. Ο κ. Κονόμου, από ό,τι γνωρίζω, έχει πει ότι θα συνεχίσει τον πύργο. Δεν νομίζω ότι είτε Β είτε Γ εθνική κατηγορία έχει πει θα συνεχίσει. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πρόβλημα να δουν αν θα είναι ο πύργος ή όχι. Δηλαδή, αν ο πύργος στη Γ εθνική κατηγορία, τι θα γίνει, θα κάνουν πίσω. Θεωρώ πως δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Απόφαση για τον πύργο, από ό,τι έμαθα, μάλλον αύριο το αργότερο Τετάρτη. Πολύ δύσκολη υπόθεση. Πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Και φαίνεται πλέον το τι θα γίνει και το πώς θα χειριστούν το θέμα και το τι θα συμβεί. Μαθαίνω πάντως ότι ετοιμάζονται και για ΚΑΣ. Έτσι, οι δύο πλευρές. Υπομονή και σε αυτό το κομμάτι. Περιμέναμε όλοι την περασμένη εβδομάδα, δεν βγήκε. Μάλλον αύριο, από ό,τι ακούγεται.

Λοιπόν, ο Ηλίας λέει: εδώ είναι λεπτομέρεια, λέει, βασικός χρηματοδότης ομάδος. Το βασικό θέμα λέει είναι αυτό. Μετά από τόσο καιρό, λέει, τι συζητάνε, είμαστε σοβαροί, μάλλον όχι. Ηλία, από ό,τι φαίνεται, αυτό είναι το θέμα μέχρι τώρα, γιατί έχει τελειώσει η συμφωνία. Πέρα από τα υπόλοιπα που προέκυψαν στη διαδικασία, γιατί στη διαδικασία έχουν προκύψει 2-3 εμπόδια. Είναι σίγουρο ότι πήγαμε πίσω λόγω των θέματων αυτών. Τώρα, κοίταξε, Παναγάκη, είναι ξεκάθαρο αυτό το κομμάτι. Ότι ζητάει τη FanCup να αναφέρεται. Κάποιοι λένε ότι θα αναφερθεί αυτό. Θα το δούμε την Πέμπτη. Ο κ. Πλευρά Παδόπουλο λέει ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα σε αυτό. Όμως για την Παναγάκη είναι θέμα. Εντάξει, το βάζει ως βασική απαραίτητη προϋπόθεση πλέον. Η αναφορά στη FanCup ότι συμμετοχή και χρηματοδότηση ομάδος. Αυτό ζητάει. Όχι απλώς συμμετοχή και χρηματοδότηση θα γράφεται στην ομάδα. Θα δούμε την Πέμπτη με πώς θα έχουν καταλήξει μέχρι την Τετάρτη δικηγόροι. Την Πέμπτη πλέον ο κ. Παπαδόπουλος και τον κύριο Γκούν θα είναι στα γραφεία. Και λογικά θα δούμε τι θα βγάλει η Πέμπτη. Νομίζω ότι μετά δεν υπάρχει. Ή υπογράφουν ή δεν τελειώνει η ιστορία. Την Πέμπτη. Και πάμε για άλλα. Δεν ξέρω. Το βλέπω ότι την Πέμπτη είναι τελειωτική ευθεία για την πλευρά Παπαδόπουλου. Μετά από τρεις μήνες νομίζω ότι είναι η ώρα που από τη στιγμή που έχει ένα προβάδισμα. Το πλέον επιδραστηριακή το επιβεβαιώνει. Όλα αυτά πρέπει να τελειώσει. Αν δεν τελειώσει, δεν νομίζω μετά ότι θα ξαναρχίσουν τις διαδικασίες.

Ο Νίκος λέει: Καλησπέρα, Αλέξη. Λέει ο κύριος Παπαδόπουλος: Λέει δεν βγαίνει, λέει να μιλήσει στον κόσμο και θα ζητάει τη στήριξη του κόσμου. Αλλά γίνει σύμφωνα. Οι Αμερικάνοι που έχουν έρθει τις τελευταίες εβδομάδες, λέει, ήδη έχουν μιλήσει σε εκπομπές. Νίκο, ναι, ο κύριος Παπαδόπουλος μεταφέρθηκε σήμερα από άτομο του περιβάλλοντος ότι δεν πρόκειται να πει το παραμικρό. Ότι δεν θεωρεί ότι έχει δείξει αυτή από την αρχή στο τέλος μέχρι τον διαπραγματεύσεων, δεν παρουσιάστηκε πουθενά, δεν έκανε την παραμικρή τοποθέτηση και αυτό θα κάνει μέχρι τη μέρα της υπογραφής. Πρώτα είπε θα υπογράψει και μετά θα μιλήσει. Όταν όμως υπογράψει, δεσμεύεται ότι θα δώσει όλο το πλάνο που έχει κάνει από την πρώτη Παναχαϊκή, θα το βγάλει ο ίδιος στη δημοσιότητα. Δεν θα κάνει καμία δήλωση μέχρι την Πέμπτη. Είναι ξεκάθαρο, Νίκο. Και από ό,τι βλέπεις δεν μιλάνε καθόλου. Και αυτό θα το τηρήσει μέχρι την Πέμπτη. Και μάλιστα το θεωρεί η πλευρά Παπαδόπουλου ότι γι' αυτό είναι και το σύνδεσμο, ότι έχουν ένα σύν σε αυτή την ιστορία, ότι δεν έχουν φανεί καθόλου. Ότι πρώτα θέλουν να τελειώσουν τη συμφωνία και μετά να κάνουν δηλώσεις. Δεν πρόκειται μέχρι να πέσουν υπογραφές, Νίκο, ξέχασε το. Δεν θα υπάρξει καμία τοποθέτησή του. Τόσο του ίδιου, όσο και του κυρίου Αποστολίδη, όσο και του κυρίου Λεμονή, κανένας δεν θα κάνει καμία τοποθέτηση. Βεβαίως δεν αποκλείω την Πέμπτη που θα έρθει στην Πάτρα με τον κύριο Γκουν, αν τον ολοκληρώσουν, μετά να προβεί σε δηλώσεις. Μέχρι την Πέμπτη πάντως δεν νομίζω ότι θα έχουν κάτι τέτοιο.

Λοιπόν, ο Σάββας λέει, ο καλησπέρα, λέει, ο Πετράτος έφυγε. Ο Πετράτος δεν έχει πάρει το δελτίο του. Ο Πετράτος αυτή τη στιγμή έχει ζητήσει να φύγει. Έτσι. Ο Πετράτος, θα μην κρυβόμαστε, έχει κλείσει Μαρκό. Έτσι. Από ό,τι γνωρίζω, έχει συμφωνήσει με τη Μαρκό, έχει δώσει τα χέρια και θα παίξει νέα περίοδο στη Μαρκό, του Σούλη Παπαδόπουλου. Η Παναχαϊκή δεν θα είναι εμπόδιο στον Πετράτο. Από τη στιγμή που θα θέλει να πάει σε ομάδα μεγαλύτερης κατηγορίας, η Παναχαϊκή δεν θα είναι εμπόδιο. Άρα όλα δείχνουν το κεφάλαιο Ηλίας Πετράτου στην Παναχαϊκή θα κλείσει τις επόμενες μέρες. Ακόμη όμως είναι εδώ. Ο μοναδικός παίκτης που έχει πάρει εδώ και κάποιες μέρες δελτίο είναι μόνο Τσιρίνης. Ουδής άλλος. Μόνο Τσιρίνης ζήτησε το δελτίο του και το πήρε ήδη. Αποχώρησε. Ο Πετράτος και αυτός όχι ζητήσει. Ο Πετράτος κατά από τη Μαρκό λέγεται ότι έχει πάει στη Μαρκό. Έτσι, ότι έχει τα βρει όλα, όλα με το Σούλι και έχει πάει στη Μαρκό. Δεν έχει υπογράψει όμως. Δεν έχει υπογράψει γιατί απλά δεν έχει πάρει την ελευθερία του, έτσι, από την Παναχαϊκή. Όμως από ό,τι πληροφορείται και η Παναχαϊκή, ότι αν το παιδί ξαναπάει και ζητήσει την ελευθερία του τώρα που έχει κλείσει ομάδα, θα τη δώσει η Παναχαϊκή. Δεν τίθεται θέμα. Από τη στιγμή που το παιδί θα παίξει μεγαλύτερη κατηγορία, η Παναχαϊκή δεν θα σταθεί εμπόδιο και θα του δώσει το δελτίο. Ήδη, εντάξει, το θέμα Πετράτου είναι από τον, τώρα από τον Γενάρη. Και κάπου τώρα που έχει τελειώσει η ιστορία και ο Ηλίας τον Γενάρη μπλέχτηκε. Γιατί είχε πάρα πολλές προτάσεις, είχε κάνει τη δήλωση ότι θα μείνω στην Παναχαϊκή. Όλοι τον ξαλίζανε, 4-5 ομάδες, έλα εδώ, έλα από εκεί. Κάπου μετά και αυτός μπερδεύτηκε, έχω την αίσθηση, το κεφάλι και αγωνιστικά αυτό. Εντάξει, τώρα θεωρεί ότι είναι η ώρα να πάει να παίξει η β' εθνική κατηγορία. Α, στη Μαρκό τον δίνουν δεδομένο, έτσι. Για να μην κρύβουμε, τον δίνουν δεδομένο. Ότι στο ρόστερ δίνουν και Ηλία Πετράτου. Άρα θεωρώ ότι το κεφάλαιο Ηλίας Πετράτος σε λίγες μέρες θα κλείσει και τυπικά για την Παναχαϊκή.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: έχω μια απορία. Πέρυσι λέει για τη σκεπαστή, λέει ήταν εξαψήφιο το νούμερο. Τώρα πώς έπεσε το κόστος στα 50 χιλιάρικα. Νίκο, άκουσα να δεις. Η σκεπαστή αυτή τη στιγμή απαιτείται ένα ποσό, όπως έχει βγάλει η μελέτη, 400 χιλιάρικα. 420. Έτσι. Τι έχω πει το καιρό, πάμε για τα αναγκαία. Έγινε λοιπόν μια μελέτη. Βάσει των όσων είπε η μηχανικός της περιφέρειας και η πρόεδρος της περιφέρειας αυτή τη στιγμή ότι τα αναγκαία για να βοηθήσει και η περιφέρεια να ανοίξει επιτέλους σκεπαστή, τα αναγκαία. Έγινε μια μελέτη λοιπόν με βάση αυτά που τους είπαν η μηχανική της περιφέρειας. Το διευκρινίζω. Ποια είναι τα αναγκαία, ρε παιδί μου, τι είναι αναγκαία. Αυτό λοιπόν τα αναγκαία βγάζει ένα ποσό 50 με 70. Τα αναγκαία όμως, το λέω έτσι, για να ανοίξει σκεπαστή. Και μην το κάνουμε τώρα θέμα γιατί. Τώρα καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τώρα, αυτά τα 50-70 χιλιάρικα όσα χρειαστούν, η περιφέρεια, να το πω τώρα, έχει αποφασίσει 70 χιλιάρικα. Όταν έλεγα ότι έχει ένα ποσό μερικών δεκάδων χιλιάδων ευρώ, είναι 70 χιλιάρικα. Αυτά λοιπόν τα 70 χιλιάρικα θα γίνει τώρα έτσι στην Παναχαϊκή να τα πάρει η Παναχαϊκή. Είναι ένα θέμα. Και να πω κάτι. Δεν περνάει καμία επιτροπή τον Ιούνιο. Το θέμα για το γήπεδο της Παναχαϊκής τελικά έχει άδεια μέχρι το Σεπτέμβριο. Άρα μην το σκαλίζουμε πολύ το θέμα του γήπεδου. Καλό θα είναι να το σκαλίσουμε πάρα πολύ αυτήν την ώρα. Γιατί έχει μπει στην τελική ευθεία. Η προσπάθεια είναι να ανοίξει και σκεπαστή. Και επειδή τώρα λοιπόν λέω ότι δεν θα περάσει επιτροπή Ιούνιο, θα περάσει Σεπτέμβριο, και ο νόητο, ας το αφήσουμε. Αυτά λοιπόν τα 70 χιλιάρικα που χρειάζονται για τα αναγκαία θα τα δώσει η περιφέρεια. Νομίζω είναι κατανοητός. Δεν χρειάζεται περισσότερα πράγματα τώρα. Έτσι. Ναι, είπα Σεπτέμβριο, Νίκο, ναι, δεν θα περάσει καμία επιτροπή μέχρι 36 από το γήπεδο της Παναχαϊκής. Το γήπεδο της Παναχαϊκής έχει άδεια, από ό,τι λένε τώρα, μέχρι το Σεπτέμβριο. Ότι πέρασε η επιτροπή τότε Ιούνιο, δεν σημαίνει όμως ότι η λίγη άδεια τον Ιούνιο. Κατά την περιφέρεια τώρα η επιτροπή λέει ότι η Παναχαϊκή έχει άδεια μέχρι το Σεπτέμβριο. Και ο νόνο ήτο. Έτσι. Έχει άδεια μέχρι το Σεπτέμβριο το γήπεδο. Η επιτροπή θα περάσει μία και καλή το Σεπτέμβριο. Και η εντολή στην Παναχαϊκή είναι ξεκάθαρη. Με αυτά τα λεφτά που θα πάρετε, τελειώστε. Το λέω πολύ απλά. Όσο μπορώ, πιο απλά να το πω. Έτσι, που δεν θα πρέπει να το λέω έτσι. Αυτά τα 70 χιλιάρικα η περιφέρεια τα έχει δεσμευτεί στην Παναχαϊκή. Όταν τα δώσει. Για να ανοίξει επιτέλους σκεπαστή. Και τελικά μάθαμε χθες ότι. Την Παρασκευή το μάθαμε Μετρόπολης ότι δεν είναι τον Ιούνιο. Έχει η Παναχαϊκή άδεια μέχρι το Σεπτέμβριο τώρα. Άρα έχει άδεια μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Έχει το χρόνο λοιπόν μπροστά της. Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, έχει 3 μήνες μπροστά της τώρα. Να τρέξει η διαδικασία. Πρέπει να κάνει ένα αίτημα στην περιφέρεια, να εγκρίνει η περιφέρεια αυτά τα λεφτά που έβγαλε μηχανικός. Τα αναγκαία όμως, το διευκρινίσω, προσέχτε. Δεν τελειώνει η ιστορία εδώ. Θα ανοίξει και παστεί, αλλά σημαίνει μετά ότι η διαδικασία θα γίνει. Από τον οποιονδήποτε έχει την ομάδα, μετά από τα ξέρα τεχνική, θα τεθούν θέματα εδώ για το γήπεδο. Όμως η προσπάθεια τώρα είναι να ανοίξει και παστεί. Με τα αναγκαία. Να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος για τον κόσμο και θεωρώ ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου πιθανότατα να έχουν τελειώσει και το θέμα της σκεπαστής. Και βεβαίως έχουμε και μια πρώτη είδηση, έτσι δημοσιεύτηκε, η πρώτη άδεια κατεδάφησης του γηπέδου. Τώρα δεν μπορεί να αφισβητεί από κανέναν. Υπάρχει πλέον η άδεια κατεδάφησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια επίσημη άδεια πλέον. Ότι Παναχαϊκή μπορεί μέχρι το 2099, νομίζω κάπου εκεί έχει η άδεια ισχύει, να ισχύει αυτή η άδεια. Έτσι. Και αν πιστεύω ότι αυτές τις μέρες θα πάρει και τη δεύτερη προέγκριση από ό,τι μαθαίνω, τη δεύτερη άδεια, θεωρώ ότι μετράμε αντίστροφα πλέον. Για να πάμε περιφέρεια. Καταρχήν την Τετάρτη η Παναχαϊκή θα καταθέσει προπολογισμό του έργου. Ο μελετητής θα καταθέσει προπολογισμό της ανάπλασης. Άλλη είδηση την Τετάρτη-Πέμπτη. Το αργότερο Παρασκευή μου είπαν. Θα κατατεθεί ο προπολογισμός. Άρα για το γήπεδο εκ των πραγμάτων τώρα έχουμε καλά νέα. Λέω Νίκο, σε αυτά τα αναγκαία δεν υπήρχαν πριν 3 χρόνια. Νίκο, πάει να κλείσει το θέμα. Μην το σκαλίζουμε. Μην το σκαλίζουμε πολύ το θέμα αυτό. Τώρα θα με τα αναγκαία. Δηλαδή, αντί να λέμε ότι είμαστε καλοποιημένοι που ζητήσαν τα αναγκαία και δεν ζητάνε όλα με 400, τέλος. Η άδεια λήγει 30 Σεπτεμβρίου, έχουν 3 μήνες μπροστά, θα δοθούν λεφτά την περιφέρεια, τον μπαλάξει στην Παναχαϊκή να τελειώσει, να κάνει την αίτηση, να πάρει τα χρήματα, να προχωρήσει στις εργασίες. Νομίζω ότι είναι τόσο απλά τα θέματα από εδώ και πέρα, στο θέμα του γηπέδου. Δηλαδή και το θέμα της σκεπαστής φαίνεται ότι λύνεται και υπάρχει μια πρώτη επίσημη άδεια. Μετά από 8 χρόνια, πόσα είναι που έχει κρατήσει αυτή τη διαδικασία, από το 17, 9. 9 χρόνια, μετά από 9 χρόνια φτάσουμε στην πρώτη επίσημη άδεια που πλέον, για την κατατάφηση πετάλου. Το πέταλο τώρα για την περιφέρεια τέλος του 26, αρχές του 27 θα πέσει.
Με δεδομένο από ό,τι μίλησα και την Παρασκευή το βράδυ, ότι δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στην Αγία. Το διευκρινίζω αυτό, έτσι. Ότι ακόμη κι αν είναι κατά τη διάρκεια τη ποδοσφαιρική σεζόν, δεν θα δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα από το κατατάφιση του πετάλου. Τα παιχνίδια θα γίνονται κανονικότατα. Λοιπόν, πάμε διαφημιστώ τώρα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
4: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
7: Αχ, τι έπαθα!
8: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
9: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
8: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
10: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
11: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
12: Δεν είναι offside,
11: Το σούτ.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Επειδή είμαστε και στην καρδιά του Μουντιάλ, στη Winning Master μπορεί να πληρωθεί πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 γκολ σε ένα αγώνα και αν μέχρι το 15 λεπτό μπουν 2 γκολ, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα, μου έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζει τη Winning Master. Και μην ξεχνάτε την πρώην πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν τις εξελίξεις πώς θα πάνε αυτή την εβδομάδα. Ο Τζον λέει εδώ πέρα, έτσι επιλέξει τον Πανατολικό, λέει περιφέρεια Αγρινίου. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται, Τζον. Από ό,τι πληροφορούμε και από την Παναχακή μου, είπε ότι η διαδικασία θα ακολουθήσει. Όπως στην Ανάπλαση, δηλαδή και το γήπεδο του Πανατολικού μπήκε σε πρόγραμμα. Μπήκε σε πρόγραμμα και μετά το ίδιο θα ακολουθεί και με την Παναχαϊκή. Θα δεσμευτεί ένα ποσό για το πρώτο στάδιο και συνέχεια τα υπόλοιπα χρήματα θα παρευθούν μέσω προγράμματος. Ίδια διαδικασία. Έτσι. Ίδια διαδικασία. Λοιπόν, ο Νίκος λέει είναι πολύ απλά όπως το λες. Λέει στον μπλοκάκι σου λέει με τους προεκλογικούς λόγους αυτών που θα πολιτευτούν με το κυβερνών κόμμα. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα πολιτευτούν, Νίκο μου, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, με το δώσουμε να πάμε μια τηλεφωνική επικοινωνία. Για πάμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς, ναι.
1: Ναι, γεια σας. Νάσος Κρυμπάς λέγομαι.
0: Ναι,
1: ξαναπάρει.
0: Ναι.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά.
1: Ήθελα να ρωτήσω, έτσι μου δημιουργείται μια απορία από αυτά που μαθαίνουμε κι εμείς. Και γράφονται και προσπαθούμε να διαβάσουμε και προσπαθούμε να μάθουμε γενικότερα. Είπατε ότι περιμένουμε την... να έρθει η πλευρά του κύριου Παπαδόπουλου.
0: Θα έρθει την Πέμπτη.
1: Ναι, ναι, αυτό να σας ρωτήσω αυτό, οφείστε με να σας κάνω το ερώτημα που θέλω. Να έρθει η εταιρεία αυτή, η FANCAP, αν την άκουσα καλά,
0: ναι, ναι,
1: η οποία θα δεσμευτεί σαν χρηματοδότηση.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η εταιρεία λοιπόν που είναι χρηματοδότηση πίσω από τον διαχειριστή που είναι ο κύριος Παπαδόπουλος. Γιατί ο κύριος Παπαδόπουλος, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν είναι ο χρηματοδότης. Αν τα λέω σωστά, εσείς ναι, τι έχετε καταλάβει, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
0: Τώρα, κοιτάξτε, θεωρώ ότι ο Τάσος Παπαδόπουλος έχει μια συμβόλαια, αλλά δεν θα φαίνεται. Είναι δεδομένο ότι δεν θα φαίνεται πουθενά, γιατί είναι manager.
1: Ναι, του αρέσει ούτως ή άλλως.
0: Ναι, δεν είναι manager. Δεν θα φαίνεται πουθενά.
1: Δεν μας πειράζει, ούτε εμείς θέλουμε να το βλέπουμε. Αφού δεν θα
0: εγώ, εντάξει, όταν θα έρθουν εδώ τώρα, δεν μπορώ να σου πω.
1: Αυτό, όχι, το λέω εγώ, σαν δική μου γνώμη. Γιατί όταν κάποιος δεν θέλει να φαίνεται, εμένα με προσβάλλει. Σαν άνθρωπο. Δεν λέω για Παναχαϊκή.
0: Ο κύριος Παπαδόπουλος εκ των πραγμάτων, για να λέμε, ναι, ναι, για να λέμε αλήθειες, δεν θα φαίνεται πουθενά στην Παναχαϊκή.
1: Μπράβο.
0: Δεν θα φαίνεται γιατί είναι μάνατζερ. Δεν μπορεί να φαίνεται κάπου διοικητικά.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Δεν μπορεί να φαίνεται κάπου διοικητικά. Από εκεί πέρα η ερασιτεχνική ξέρει. Η ερασιτεχνική ξέρει στις κουβέντες που έχει κάνει τρεις μήνες, τι έχουν συζητήσει για το ποιος θα βάλει τα χρήματα, αν θα είναι η FANCAP, αν θα είναι ο κύριος Τζουγκούν, αν θα είναι κάποιος άλλος. Ο κύριος Αποστολίδης, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Αυτό είναι κάτι που ξέρει η ερασιτεχνική ακριβώς. Τι έχουν συζητήσει για τη χρηματοδότηση ομάδος. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι έχουν αναφέρει τη FANCAP. Για να λέμε τώρα ότι ο όρος θα μπει οπωσδήποτε στο συμβόλαιο θα είναι ότι η FANCAP θα είναι χρηματοδότηση, γιατί θα έχουν αναφέρει. Νομίζω ότι αυτή.
1: Ναι, εμείς ως τώρα έχουμε μια πρόταση που τρεις μήνες ας πούμε διαπραγματευόμαστε. Δεν το λέω με κακία και καμία πρόθεση για τίποτα. Και δεν ξέρουμε ακόμα τελικά την Πέμπτη θα εμφανιστεί αν δεσμεύεται κάποιος χρηματοδότης από πίσω. Δηλαδή εμείς με τον κρυφό που δεν θέλει να φαίνεται κύριο Παπαδόπουλο. Ανακεφαλαιώνω αυτά που έχουμε μιλήσει μαζί και που ξέρουμε και οι δύο.
0: Ο κ. Παπαδόπουλος δεν ξέρει, μπορεί να βάλει και αυτός χρήματα. Δεν το ξέρω αυτό, τι έχει συμφωνήσει. Απλά ο κ. Παπαδόπουλος δεν μπορεί να φαίνεται σε διοικητικό σχήμα. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Ωραία.
0: Δεν μπορεί να φαίνεται λόγω της ιδιότητάς του. Δεν μπορεί να φαίνεται. Μπορεί να βάλει και. Μπορεί να βάλει και αυτό χρήματα. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Ο κ. Παπαδόπουλος έχει χρήματα. Από εκεί πέρα, αν ήταν χρηματοδότης αυτός ή κάποιος άλλος, το ξέρει η ερασιτεχνική. Σας λέω όμως δημόσια ότι ο κ. Παπαδόπουλος δεν μπορεί να είναι στη δίκη.
1: Ο καθένας ακούει, βλέπει και κρίνει. Αυτά για μένα, θα πω και την άποψή μου τώρα έτσι, γιατί εγώ σας είπα ποιος είμαι. Αυτά τα πράγματα για μένα είναι χιουμοριστικά. Για να μην πω κάτι ασχημότερο, είναι χιουμοριστικά. Δεν μπορεί να συζητάς τρεις μήνες με κάποιον που θα είναι διαχειριστής, θα το τρέξει, θα κάνει όπως θες πες το έτσι. Ο άνθρωπος είτε να φαίνεται, είτε να μην φαίνεται και καλά κάνει αυτός. Και να μην ξέρεις τρεις μήνες να μην έχεις δει ποιος θα είναι ο χρηματοδότης.
0: Θεωρώ ότι η Παναχαϊκή το ξέρει αυτό. Όταν έχει ένα πλάνο, όταν έχει ένα πλάνο που συζητά τρεις μήνες, ξέρει. Θα ρωτήσει, δεν είναι χαζί.
1: Άμα το ήξερε, θα έχει έρθει. Αυτό σας λέω, ο χρηματοδότης. Δεν θα περιμέναμε να έχουν περάσει 3 μήνες.
0: Ναι, δεν έχουν πει υπογραφές. Δεν έχουν πει υπογραφές.
1: Συμπερασματικά μιλάω.
0: Ναι, υπογραφές δεν έχουν πέσει. Και από την άλλη, να πω και κάτι, Νάσο, κυραστεχνική.
1: Ούτε εσείς είσαστε στην αεραστεχνική.
0: Όχι, όχι.
1: Απλά συζητάμε με τα συμπεράσματα που μπορούμε να κρίνουμε.
0: Γιατί και εγώ δεν μπορώ να σας πω τι ακριβώς έχουν συζητήσει, κανείς δεν το ξέρει.
1: Ακριβώς. Και εγώ συμπερασματικά το λέω. Με δική μου άποψη το λέω και εσύ δική σου άποψη. Λες ότι σίγουρα η Παναθηναϊκή το ξέρει. Αν το ήξερε, γιατί δεν έρχεται τόσο καιρό ο χρηματοδότης και περιμένει 3 μήνες. Και αν αυτός ο χρηματοδότης που θα έρθει θα είναι νόμιμος εκπρόσωπος της FANCAP, θα δεσμεύει τη FANCAP πραγματικά. Τι να σας πω, αυτά είναι πραγματικά αστεία. Αστεία, η γνώμη μου τώρα σας λέω για να κλείσω, να μην παίρνω και χρησιμοποιώ άλλο και το χρόνο σας, είναι τραγικότατα όταν έχεις από την άλλη πλευρά 3 ανθρώπους με ταυτότητα, με αφημί, με παρουσία, με ελευκό και ελάτε ρε παιδιά να σας... Βάλε ένα φρένο ρε FANCAP, επειδή έχεις κουραστεί 3 μήνες, να συζητήσω και με κάποιον άλλον, αφού δεν έρχεσαι. Εγώ τι θα έλεγα, έτσι. Και σε ξέρω και είμαι ηρακτική και εγώ σε ξέρω ότι είσαι η FANCAP ο χρηματοδότης και δεν έρχεσαι μέσα στους 3 μήνες. Βάλε ένα φρένο να μιλήσω και με 3 ανθρώπους που μου έχουν έρθει.
0: Ναι, αυτό μπορώ να σπονάσω είναι ότι η πλευρά της αεραστεχνικής, δηλαδή, αυτό που μου είπε την Παρασκευή το βράδυ, μίλησα με όλους, μου είπαν ότι πρόταση, το πλάνο του κ. Παπαδόπουλου είναι πάρα πολύ οργανωμένο, ότι έχουμε ένα πλάνο συγκεκριμένο, το οποίο το γνωρίζουμε μόνο εμείς αυτή τη στιγμή, και απομένει να μπει στο συμβούλιο αυτό και να τελειώσουμε. Δηλαδή ξέρουν τι συζητάνε, αλλά και από την άλλη, η αεραστεχνική δεν έβαλε υπογραφή λοιπόν αν δεν καλυφθεί αυτό. Δεν είναι σημαντικό ότι
1: Ναι, άλλο λέμε όμως τώρα. Εγώ άλλο σας λέω. Το πλάνο ήταν αεροπλανικό, ήταν φοβερό. Ο χρηματοδότης ρε παιδιά, τα λεφτά, πού είναι τα λεφτά, ρε, έλεγε ο θείος μου. Ρε τα λεφτά, ρε, πού είναι τα λεφτά.
0: Μα και αυτοί έχουν δεσμευτεί για budget 600 χιλιάρια.
1: Δεσμευμένοι είναι, αλλά δεν ξέρουμε ποιο είναι αυτό που δεσμεύεται ότι θα τα βάλει. Ο Παπαδόπουλος δεν είναι. Ο Παπαδόπουλος που βλέπουμε ως τώρα, κρυφός, φανερός, όπως είναι ο αθέλειος άνθρωπος, δικαίωμά του. Άλλο αν μας αρέσει εμάς που είναι μυστικός ή φανερός και δεν μας αρέσει. Πάλι και εμάς δικαίωμά μας είναι.
0: Αλλά τρεις μήνες,
1: όταν δεν έρχεται... Να σου πω, άφησε με να σου πω. Όταν έχεις ένα φοβερό πλάνο, το οποίο απαιτεί όμως κάποια χρήματα για να γίνει. Και το πλάνο μπράβο τους που είναι φοβερό. Αλλά και εγώ θα μπορούσα να φτιάξω ένα πλάνο. Αλλά 3 μήνες να μην έρχεται αυτός που θα το χρηματοδοτήσει. Το πλάνο το τόσο ωραίο 3 μήνες. Η άποψή μου και η απορία μου, δεν θέλω να μου το απαντήσεις, Αλέξη.
0: Ναι, εγώ δεν πρόσω, ναι.
1: Όχι, μα δεν θέλω, γιατί δεν μπορείς, δεν είσαι η αεραστεχνική. Αν είχα κάποιον από την αεραστεχνική δεν τον ρώταγα. Εγώ έτσι βλέπω, συμπερασματικά μιλάς και εσύ, με το συμπεράσμα μιλάω κι εγώ. Ενώ οι άλλοι τι σου λένε, είμαστε εδώ. Αυτό είμαι, να έρθω. Έχω τα λεφτά. Τα φέρνω. Δικά μου. Εμένα αυτού και αυτού.
0: Κύριε, μα Νάσο, σου έχω πει και δύο προτάσεις. Λένε παραπλήσεις, έτσι. Δηλαδή, και στη μία πλευρά και στην άλλη πλευρά τώρα, για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Έτσι. Και στην άλλη πλευρά υπάρχουν. Δηλαδή, Παπαδόπουλος, Γκουν, Λεμονής, Αποστολίδης, FANCAP. Έχουν ποιοι ονόματα, δηλαδή. Δεν μιλάμε με άγνωστους. Δεν είναι λίγο ξεκαθαρίζουν για τα πράγματα. Δηλαδή, και η άλλη πλευρά είναι πλέον δεν γνωστή.
1: Είναι ο Λεμονής.
0: Δεν νομίζω ότι είναι ο Λεμονής. Θεωρώ ότι ο κύριος Παπαδόπουλος...
1: Ο Λεμονής που μου λες που ήρθε είναι βοηθός ή συνεργάτης...
0: Πρέπει μαζί σου. Δεν θα είναι ο χρηματοδότης ο Λεμονής.
1: Λοιπόν, γιατί δεν ήρθε ο Λεμονής.
0: Λέω ότι όσον αφορά τα
1: ονόματα... Είναι ονόματα. Ναι. Τα άλλα είναι ονόματα που ακούστηκαν. Ναι. Και εταιρείες πάλι. Όνομα είναι η FANCAP. Είναι. Ο άλλος είναι ο ίδιος.
0: Βεβαίως, δεν διαφωνώ.
1: Όμως είναι ο ίδιος, είναι ο ίδιος ο Μαρίνης. Ορίστε, ήρθε εδώ. Τον είδανε, μιλήσανε. Δώσε μου τα στοιχεία σας, κύριε. Παίρνεις τηλέφωνο, επικοινωνείς τέλος πάντων με την Αμερική και μαθαίνεις ποιος είναι. Τι έχει, τι δεν κάνει, τι ράνει, όλα μπορείς να τα μάθεις. Θα περιμένω τη FANCAP 3 μήνες. Η άποψή μου σου λέω, δεν θέλω να μου απαντήσεις. Και δεν μου κάνεις το δικηγόρο του διαβόλου, γιατί δεν είναι επιχειρήματα. Ότι ήρθε εδώ ο Λεμονής με τον Παπαδόπουλο. Ο χρηματοδότης δεν έχει έρθει.
0: Αυτό είναι θέμα της αεραστεχνικής να έχει πάρει.
1: Με λίγα λόγια.
0: Αυτό είναι θέμα της αεραστεχνικής να κάνει την καλύτερη επιλογή από αυτή που θεωρεί.
1: Ρε, σίγουρα αυτό. Για την αεραστεχνική μιλάμε, Αλέξη μου.
0: Εγώ θεωρώ, δηλαδή, σου είπα να σου
1: θέλω. Δεν υπάρχει να με ντύσεις εμένα φαν κάποιο και να έρθω να υπογράψω. Αν δεν με ήξερες, πώς να σου το πω. Μπορεί και αυτό. Και να την μπερδέψουν την Παναχαϊκή.
0: Εγώ να σου είπα ότι σε διαδικασία. Ναι, σε διαδικασία υπήρξαν εμπόδια. Είναι δεδομένο ότι υπήρξαν εμπόδια.
1: Αν μου πεις όμως ότι με επιχειρήματα να σου, ξέρεις, ήρθε ρε φίλε και ένας εκπρόσωπος του FanCup. Και δεν τον είδαμε. Και αυτός ήταν με κουκούλα, με ό,τι θέλει να ήταν. Το λέω γιατί υπάρχει μια μυστικοπάθεια που καλά κάνουν στο δικαίωμά τους. Εμείς είναι με τα δικαίωμά μας επίσης, αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Οι άλλοι ήρθαν οι ίδιοι, οι ευλογημένοι. Δεν τους έχω θείους μου, δεν τους έχω ξαδρέφια μου. Αλλά ήρθαν οι ίδιοι. Σου λέει είμαι αυτός. Εγώ τα έχω τα λεφτά, ο δεύτερος είναι αυτός, έχει ξαναμιλήσει, εγώ βάζω και εγώ το δικό μου μερτικό και ο τρίτος είναι αυτός. Να σου πω και κάτι που λίγο ξέρω από τις λίγες δουλειές που έχω κάνει κι εγώ, ότι ό,τι εμπλέκεται με εταιρεία και είναι και δεν είναι επί της ουσίας. Μόνο επί του προσωπικού δεσμεύεται κάποιος, οικονομικά να ξέρεις. Αν δεσμευτεί με ΑΕ της Ολλανδίας, τρεχαγυρευόπουλος. Αυτό είναι η δική μου πολύ μικρή εμπειρία. Από τα ελεύθερα επαγγελμάτα που έχω, έτσι.
0: Εγώ να σου
1: πω. Και ο άλλος το ξαναλέω και πάλι. Εγώ λοιπόν είμαι υπέρ, λέω και μία, και για να κλείσω σου λέω, είμαι υπέρ αυτών των τριών ανθρώπων που λόγω της γνωριμίας του ενός με τον Μπρασά και τον άλλο με τον Όφη και του Πατρινού είναι αυτοπροσώπος με τα πορτοφόλια τους, με το μεράκι τους και με το μπαρά τους. Να έρθουν να έχουν όραμα και όχι business και όχι manager και όχι επενδυτικές FanCup αυτό στην Παναχαϊκή. Εγώ με αυτούς είμαι. Έτσι, χωρίς να έχω καμία σχέση ούτε συγγενική ούτε τίποτα. Μιλάω πάντα όπως και εσύ, μιλάς συμπερασματικά με αυτά που μαθαίνεις και εσύ, με αυτά που μαθαίνω και εγώ. Και ο καθένας μας, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Η Παναχαϊκή, στο ξαναλέω, η δική μου άποψη είναι, γιατί προέρχομαι από οικογένεια παραγωγική στον αεροσκαφικό χώρο, δεν είναι επένδυση. Είναι κέφι, είναι, το χόμπι. Είναι ακριβό χόμπι, έχεις τα λεφτά να το πληρώσεις. Θα έρθει κάποια στιγμή λοιπόν που θα ανέβει στην ΑΕθνική όπως ο Όφη, όπως και η Καλαμάτα. Και εκεί πραγματικά έχεις τη μεγάλη δυνατότητα λόγω της Παναχαϊκής και της Πάτρας να φέρνεις τον ισολογισμό ή σαν βάρκα ή σαν νερά. Και να μένεις στην ΑΕθνική και αν θέλεις μετά να το μεγαλώσεις μαγιά σου και μπορείς, γιατί μετά τα νούμερα είναι άλλα, έτσι. Αυτή είναι η άποψή μου, φίλε, της απλής λογικής και νομίζω κιόλας. Καμία ομάδα δεν μπήκε μπροστά με εταιρεία. Θα σου θυμίσω την ΑΕΚ. Που την ξέρω γιατί ήταν μεγάλη. Αν έκανε δουλειά με την ΕΝΙΚ. Όχι. Αν μου βρεις εσύ θυμάσαι κάπου που να έχει γίνει αυτό. Στο λέω και πάλι. Μακάρι όμως να πω και αυτό, έτσι. Γιατί δεν θέλω να φανώ μονοπλευρός. Μακάρι να έρθει αυτός και να αντιτάσει εκεί που θέλουμε να τη δούμε όλοι, έτσι. Οι ενδείξεις και τα συμπεράσματα είπαμε μιλάμε. Και εγώ και εσύ.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ πρέπει να δω το πλάνο, όλα αυτά.
1: Το πλάνο υπάρχει, φίλε. Και εσύ, άμα κάτσεις κάτω που ξέρεις τις Παναχαϊκές και μιλάς 20 χρόνια, φτιάχνεις ένα πλάνο που χρειάζεται ιδανικό. Να σου το πω εγώ. Γιατί ξέρεις τι χρειάζεται η Παναχαϊκή. Θέλει 500, θέλει 600, θέλει του χρόνου 1,5-2. Μπορεί να παίξουμε σε 10 ομίλους, να παίξουμε με τον πρωταθλητή όπως ο Πασανίδης ο Πύργος. Μπορεί εκείνο, μπορεί το άλλο. Θέλει προπονητικό, θέλει. Θέλει να φτιάξουμε το γήπεδο, θέλει. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε και μαγαζιά και δωμάτια να φιλοξενούμε πέθες. Θέλει. Κάποιος έχει να τα φτιάξει αυτά που θέλει. Αλέξη μου, είναι απλά τα πράγματα. Όλα στη ζωή είναι απλά πλήρη της υγείας. Απλή λογική. Εγώ είμαι εγώ και έρχομαι, ρε φίλε, και σου λέω δες και το αφημί μου στην Αμερική, δες και το αυτό και θέλω να την κάνω την Παναχαϊκή. Ναι. Εγώ είμαι ο Φάντα που θα έρθει μετά από 3 μήνες συζητώντας, γιατί ωραία τα πλάνα, ναι, και συζητάω με Β' Αθηνική και με Α' Αθηνική πέθες, ναι. Ποιος όμως χρειάζεται χρήματα. Και ειδικά όταν ανέβει με το καλό, έτσι λέμε, η ομάδα στη Β'. Γιατί δεν θα ανέβει. Δεν ανεβαίνει από τη Γ' στην Α κατευθείαν. Δεν πηγαίνει η κατηγορία.
0: Όχι.
1: Θα έρθει και στη Β'.
0: Είπα ότι από ό,τι λέει Ρεσενγκή. Και οι δύο πλευρές έχουν δεσμευθεί στο μπάτζετ των 600.000 και αν.
1: Τι μου λες για το μπάτζετ και το πλάνο. Ρε, τα λεφτά ποιος τα βάζει.
0: Όταν έχει, αδελφέ, όταν κάποιος έχει ένα μπάτζετ 600.000, κάποιος θα βάζει τα λεφτά.
1: Σοβαρά. Αυτοί που ήρθαν τις άλλες φορές και λέγανε θα τα βάλουν, τα βάλανε, ρε Άλεξ. Θα μας τρελάνεις, δεν φίλε.
0: Να σου πω κάτι. Και οι Αμερικάνοι, με τα όποια λάθη τους, του είπαν αγαϊκή, έτσι τους έφτασε 3.800. 3.800 βάλανε. Δηλαδή δεν αφήσετε το νούμερο που έβαλαν οι Αμερικάνοι. Δηλαδή δεν μπορώ να σου πω ότι ο Κομπζάν και οι υπόλοιποι δεν βάλανε λεφτά. Όχι, δεν σου πω, μα βάλανε λεφτά. Ανεξάρτητα αν φταίνε για όλα, με τα λάθη τους, τα 3.800 μπήκαν στην Παναγάγη.
1: Τι επιβεβαιώνει ότι αν δεν είσαι, δεν έχεις μεράκι και δεν αυτό και να βάλεις, να μπορέσεις. Ο Πραστάς πόσα χρόνια ταλαιπωρείται.
0: Έκανε 7 χρόνια για να βγεις στη Super League 1.
1: Λοιπόν, καταλάβες. Αυτό σου λέω πάλι ότι η δουλειά, για να, μάλλον όχι η δουλειά, για να βγει η Παναχαϊκή και να μεγαλουργήσει, γιατί μπορεί φτάνοντας στην Αλφα Εθνική, μόνο τη δίψα που έχει ο πατρινός κόσμος θα γεμίζει το γήπεδο σε... Και ας παίζει και με την Κολοπετινίτσα. Έτσι. Θέλει λεφτά. Δεν θέλει κρυφές εταιρείες που μπορούν να αποβλέπουν σε οτιδήποτε άλλο εκτός από το κέρδος. Και εγώ σου λέω το άλλο, ρε φίλε. Να πω και αυτό το ερώτημα πάλι, γιατί σου βάγα την ώρα και δεν θέλω. Είσαι η φαν καφ εσύ. Και θέλεις να επενδύσεις στην Παναχαϊκή, γιατί η εταιρεία επενδύει. Δεν κάνει το κέφι της. Δεν κάνει το χόμπι της. Έτσι δεν είναι. Η εταιρεία που επενδύει κάνει επένδυση. Έτσι δεν είναι.
0: Να σου πω κάτι.
1: Από πού αποβλέπει να βγάλει χρήματα.
0: Άκου. Νάσο, το ξαναλέω ευθέως. Όποιος αναλάβει γνωστό στη Γάμα Εθνική και στην Super League 2 θα βάζει λεφτά. Τέλος. Τι να επενδύσει. Επένδυση μπορεί να μιλάω μόνο στην Super League 1. Στη Γάμα Εθνική και στη Super League 2 τώρα μην το ψάξουμε το θέμα. Δεν υπάρχει επένδυση. Ο καθένας θα βάζει λεφτά. Η Β' Εθνική απλά έχει 400.000 επιδότηση. Τώρα με τα στοιχεία, με το στοίχημα και τα υπόλοιπα τηλεοπτικά μπορεί να φτάσει στο χρόνο 400 γιατί ήταν λιγότερες ομάδες.
1: Έτσι.
0: Άρα λοιπόν δεν είναι. Δεν θα σου πω. Άρα όποιος αναλάβει, δεν ξέρω πώς αναλάβει, λεφτά θα βάλει.
1: Έχω κέφι να χαλάσω κάποια εκατομμύρια μέχρι να αντιφτάσω την Παναχαϊκή στην Α' Εθνική. Έχει κέφι και φτιάζεται η εταιρεία. Άνθρωπος πρέπει να είναι από πίσω.
0: Εντάξει, μπορεί να βγει κάποιος πρόσωπος, δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή. Όμως θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η Παναχαϊκή σήμερα. Σήμερα
1: λέω,
0: ναι, άρα η Παναχαϊκή σήμερα. Ναι, πρόσεξε.
1: Το άλλο είναι πεντακάθαρο.
0: Μα και άλλοι κάνουν προτάσεις σήμερα. Κάνουν 70.000 πρόταση παίχτη, Α' Εθνική σήμερα. Δηλαδή πώς την κάνουν, ποιος θα τα βάλει αυτά λεφτά. Ποιος θα τα βάλει αυτά λεφτά. Σήμερα η εντολή ήταν να υπογράψουν οι παίκτες. Άρα περιμένουμε να μάθουν. Άρα, κοίταξε, θέλω να ξεκαθαρίσουμε ότι άλλοι δηλαδή πάνε να κάνουμε μια εικόνα ότι έχουν τα λεφτά και άλλοι είναι άφραγκοι. Εγώ δεν ξέρω αν είναι άφραγκοι, αδερφέ. Με βάση αυτή τη διαδικασία. Αυτό προσπαθήσουμε. Τώρα, η Φαν Καπ είναι και αυτή ένα κολασσό. Όπως ο κ. Μαρίνη μα έχει πείσει με την οικονομική του δυνατότητα, το ίδιο και η Φαν Καπ είναι μια εταιρεία. Το τι θα κάνει η Ραστεγγύη πρέπει να κοιτάξει τα συμφέροντά τη. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Η εταιρεία για ποιο λόγο να δώσει λεφτά από τη στιγμή.
0: Ωραία, μπορεί να είναι ο παπά, δεν ξέρω ποιος θα τα δώσει. Αυτό είναι θέμα της Ραζανικής, δεν θα έρθει ποιο.
1: Δεν είπα να μου απαντήσεις, μωρέ, Αλέξη μου. Γιατί το παίρνεις έτσι. Σαν απορία το λέω. Σου είπα, δεν σου ζητάω να μου απαντήσεις. Δεν είσαι ραζιτεχνική. Συζητάμε στα δύο φίλοι Παναχαϊκιώτες, ας πούμε, πατρινοί. Απλά πράγματα. Μια εταιρεία είναι απρόσωπη, σου λέω και πάλι. Αλφα έψιλον η γιαγιά του. Ξέρω εγώ ποιος είναι νόμος.
0: Ούτως ή άλλως όμως, να σου πω κάτι. Αν η ομάδα ανέβει, αν πάρουν αυτήν την ομάδα, δεν ξέρω πώς θα την πάρει, έτσι έχουν το προβάδισμα, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Αν την πάρουν αυτή του χρόνου, στη Super League 2, υποχρεωμένος να βάλουν κάποιο μεγαλομέτωχο. Άρα κάποιος θα ηγηθεί. Δεν μπορεί να είναι φαν κάποιο μεγαλομέτωχος μιας ομάδος. Κάποιος θα ηγηθεί. Φέτος τα 600 χιλιάρικα, άρα έχουν πρόσωπο και φαντάζομαι και αυτοί που ξέρουν ποιος θα είναι μπροστινός.
1: Δεν πρέπει λοιπόν να το ξέρει η τέτοια.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Ναι, αυτό λέμε κι εμείς. Ως τώρα λοιπόν είναι όλα κρυφά.
0: Εντάξει, η πλευρά Παπαδόπουλου λέει ότι εμείς ακολουθούμε, δεν θέλει να πούμε τίποτα. Δεν θέλει να μιλήσει.
1: Έχουν βγάλει προς τα έξω ότι η Φαν Καπ είναι η υπερχρηματοδότηση. Τελικά. Έτσι ξέρουμε, έτσι. Έτσι ακούμε. Αυτά σου λέω. Αυτά λοιπόν είναι συγκεκριμένα. Διαφωνούμε οι δυο μας. Με τα συμπεράσματα σαν φίλοι που είμαστε, έτσι, σαν φίλοι της Παναχαϊκής εννοώ, έτσι, δεν είμαστε, πηγαίνουμε για καφέ, αλλά γνωριζόμαστε, έχει τύχει να βρεθούμε και έξω και χαιρετιόμαστε κτλ. Λοιπόν, ο άλλος είναι ο ίδιος. Τι Γιατί να το επιλέξεις, ρε φίλε, το κρυφό και το... την εταιρεία. Η εταιρεία σου ΑΕ. Την άλλη μέρα, κάθε μέρα του μήνα μπορεί να κάνει ένα ΔΣ και να αλλάζει νόμιμο εκπρόσωπο. Πάλι συζητάμε. Δεν σου ζητάω να μου απαντήσεις, γιατί το παίρνεις πάντα ότι κάτι θα μου απαντήσεις.
2: Δεν σου απαντήσεις.
1: Είναι εύλογο το ερώτημά μου, τουλάχιστον. Πώς το βλέπεις και εσύ?
2: Εντάξει, εγώ περιμένω να ακούσω. Δεν ξέρω ποιος θα ηγηθεί. Δεν ξέρω ποιος θα.
1: Ο που πήγε στα Χανιά έκλεινε παίκτες εδώ. Και πήγε στα Χανιά και τους άφησε στη μέση. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Αλλά πιο εύκολα, πιο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη δίνεις στον ίδιο, ναι, όταν υπάρχει ένας ίδιος άνθρωπος, ρε φίλε. Μια οντότητα ανθρώπινη και σου λέει, ρε φίλε, έχω τον καημό μου, έχω το κέφι μου, έχω το μεράκι μου, έχω το χόμπι μου να το κάνω, ρε. Δεν έχω την εταιρεία μου που λέω να βάλω 6 εκατοστάρικα φέτος και 2 εκατομμύρια του χρόνου και 3 που είναι τα χρέη και έτσι για να τη φτάσω αυτό, γιατί μετά είναι η εταιρεία και θα την πουλήσω την Παναχαϊκή να βγάλω. Ποια εταιρεία, ρε αδερφέ μου, γάμο, διάολο, το κάνει αυτό? Να έρθει να μας αγοράσει και εμάς δηλαδή. Να πηγαίνω με τα πόδια, με τα χέρια να περπατάω, να μου πούνε με το σένε. Δηλαδή, τι κατάλαβες τι θέλω να σου πω? Ενώ όταν έρχεται ο ίδιος ο αυτοπροσώπος και σου λέει, μα αυτός, έχω αυτές τις δουλειές στην Αμερική και εγώ και οι δύο φίλοι μου σύλλογο λέμε αστρετρίς και θέλουμε να κάνουμε την Παναχαϊκή μεγάλη. Τι δεν μπορείς να ελέγξεις αυτόν? Και έλεγχες τόσο καιρό σε αυτούς τους μυστικούς, τους κρυφούς, όχι με κακία, στο ξαναλέω και πάλι. Έτσι είναι το σχήμα που έχουν οι άνθρωποι, έτσι. Και σου είπα και πάλι να το ξαναπαναλάβω. Μακάρι αν αναλάβουν να διφτάσουν την Παναχαϊκή, έτσι, και θα σου πω εγώ πρώτος. Να πω, είχα 1000 άδικα και μπράβο τους ανθρώπους. Λοιπόν, έχεις τον έναν ολοφάνερο, τους 3 ολοφάνερους, και έχεις τον άλλον με τα 1000 μυστικά και μια εταιρεία από πίσω που σου λέω, οι εταιρείες είναι απρόσωπες. Δεν θέλω να μου απαντήσεις, Αλέξη μου.
2: Δεν θα σου πω, γιατί υπάρχουν τώρα και πολλά μηνύματα εναντίον σου. Ξέρεις, τώρα γίνεται ένας κακός, όμως δεν μπαίνω σε αυτή. Ο καθένας είναι η άποψή του, σεβαστή. Δεν μπαίνω σε αυτή. Ήδη ήξερα να αγγίσω. Να σου πω κάτι. Εγώ βλέπω ότι η ερασιτεχνική. Αυτή τη στιγμή.

0: όταν δεν γνωρίζουμε τι γίνεται καλός ή κακός. Ναι, το χειρότερο που βλέπω στάδιο είναι αυτό, ότι προσπαθούν κάποιοι με να χωρίσουν στα στρατόπεδα. Δεν το έχω καταλάβει. Εντάξει, ο καθένας είναι σεβαστή άποψή του. Να θεωρείται κάθε πρόταση καλύτερη. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν την πρόταση Παπαδόπουλου, αυτά που έχουν μάθει από ανθρώπους της Ραζενικής, ότι είναι καλύτερη. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι είναι το Αμερικάνο. Όλοι όμως για την ίδια ομάδα μιλάνε. Έτσι. Τι να πω για την άποψή μου, εγώ δεν τη φοβάμαι να την πω. Θεωρώ ότι ακόμη και κάποιοι τώρα που μένονται, είτε την πάρει ο ένας είτε ο άλλος, είτε είναι κατά του ενός κατά του άλλου, στο τέλος ήδη κάποιοι θα πάνε να προσεγγίσουν του άνθρωπου πάνω στην Παναγάη. Γνωστό το. Μην χωρίζεις στρατόπεδα. Σεβαστές οι απόψεις αυτή τη στιγμή. Αλλά τώρα να υπάρχει αυτό το διαχωρισμό, θα υπάρξει μια απόφαση. Ναι, εγώ λέμε για την ίδια ομάδα συζητάμε αυτή τη στιγμή. Δεν συζητάμε, δεν είναι δύο ομάδες που συζητάμε. Όντως τώρα. Και εγώ καταλαβαίνω τώρα αυτό που δεν το έχω καταλάβει. Περιμένουμε να δούμε, να τις δούμε και τις δύο πρώτες. Βγει η Ραστανική, τα κρίνια αυτή τη στιγμή, έχει το πλάνο και τον δύο, θα αποφασίσει. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: ωραία λέξη, λέει, χρηματοδοτεί η Fan Cup με ένα μικρό ποσό, λέει, και τέλος. Ποιο το αποτέλεσμα? Όρος, λέει, τις πλάκες για να δείξουμε ότι κάνουμε κάτι. Λόγια, λόγια, λέει, και η ομάδα πάει σε ένα ξένο σώμα από Ολλανδούς, Τούρκους και ένα θολό τοπίο. Γιώργο μου, αυτό το θολό τοπίο, Ραζενική, θεωρώ ότι τρεις μήνες προσπαθεί να μην του είναι θολό. Να υπογράψει κάτι που δεν θα είναι θολό. Αν είναι θολό, θα την πάρουν οι άλλοι τώρα. Σου είπα, για μένα, καταληκτική ημερομηνία για τον Παπαδόπουλο την Πέμπτη. Αν δεν βάλει υπογραφή την Πέμπτη. Μετά δεν ξέρω αν θα είναι στο παιχνίδι. Έτσι. Νομίζω ότι είναι το φινάλε αυτή τη στιγμή. Έτσι. Λέει το τέλος ο Σβόλης, λέει, που είναι φιλικά προσκύμενο σε αυτόν. Λέει, πού είμαι φιλικά προσκύμενο σε αυτόν. Λέει, πού είναι. Τα μίλαγε, λέει, με το τέλος των αγώνων μπάσκετ. Θα μιλήσει από ό,τι μου είπε και προχθές την Παρασκευή. Θα μιλήσει. Είναι δεδομένο. Λοιπόν, έχουμε εδώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξ, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά.
1: Πέρασε ωραία το Σαββατοκύριακο.
0: Εντάξει, ήρεμα.
1: Μπράβο. Για κάτσε, γιατί διαβάζω μια είδηση στο ίντερνετ. Περίμενε.
0: Τι λέει?
1: Τέλος αντιλική να λέει από τον Ολυμπιακό.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Για τον προηγούμενο που μίλησε, το λέω.
0: Ναι.
1: Α. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εμένα με χαροποιεί ότι βλέπω και ότι το θέμα της Παναχαϊκής αγγίζει και οπαδούς άλλων ομάδων εδώ στην Πάτρα. Δεν με στεναχωρεί. Αυτό το οποίο είναι λίγο...
0: Μάλιστα, δηλαδή τώρα μου λες ότι με κάποιοι ενδιαφέρονται που δεν είναι και Παναχαϊκοί, έτσι.
1: Τι είπες?
0: Μου λες ότι κάποιοι ασχολούνται με Παναχαϊκοί παρότι δεν είναι Παναχαϊκοί, αν κατάλαβα καλά.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς, όπως το λέω ξεκάθαρα. Ναι. Πάμε παρακάτω. Από εκεί πέρα όμως είναι στενάχωρο αυτό που συμβαίνει, έτσι. Ότι βλέπεις ότι ο κόσμος έχει διχαστεί.
0: Αυτό το είπα και εγώ, δηλαδή δεν το καταλάβω αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Ναι. Σεβαστές οι άποψεις του καθενός. Να δούμε.
1: Και αν θες την άποψή μου, μερίδιο ευθύνης γι' αυτό έχουν όλοι. Έχει η Ερασιτεχνική. Έχει και ο Παπαδόπουλος. Έχουν και οι τρεις Αμερικάνοι τώρα. Που το έχουν χειριστεί εντελώς λάθος και αυτοί επικοινωνιακά. Δηλαδή, φτάσαμε από το ένα σημείο του Παπαδόπουλου που, όπως λες εσύ, έρχεται με τις κουκούλες. Φτάσαμε στο ένα άλλο σημείο που όπου υπάρχει τηλέφωνο, ίντερνετ, έντυπος, γραπτός, ηλεκτρονικός τύπος, εμφανίζεται η άλλη μεριά των επενδυτών. Δηλαδή μια μέση λύση δεν υπάρχει.
0: Αυτή τη στιγμή το πάει επικοινωνιακά, η κάθε πλευρά είναι το ένα άκρο με το άλλο άκρο αυτή τη στιγμή.
1: Για κάτσε ρε αγόρι, και εσύ λες τώρα την Πέμπτη ότι είπε ο Λίβας στους Αμερικάνους δεν θα ξαναβγείτε, λέει.
0: Εντάξει, μου είχε πει, δεν είναι να μιλήσω.
1: Περίμενε λίγο, αφού εσύ το είπες, εγώ το είπα.
0: Εγώ το είπα, εγώ
1: παρόν. Ναι, δεν θα ξαναβγείτε στο μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα μιλάω μόνο εγώ, σαν νομικός σας εκπρόσωπος.
0: Ο Αργύρης θεωρεί ότι έπρεπε να μιλάει αυτή τη στιγμή. Εντάξει, από τη στιγμή που θέλουν οι άνθρωποι, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν
1: είναι.
0: Ο Αργύρης Ολίβας σε αυτό το κομμάτι λέει ότι θα μιλήσει και αυτός. Από τη στιγμή που έχουν επιλέξει να μιλάνε, εντάξει, δεν μπορώ. Θεωρεί ότι εμείς καταθέσαμε όμως με τον Ολίβας μια πρόταση 24 ώρες, δεν έχουμε πάρει απάντηση. Έτσι. Αυτό είναι που τους κάνει να βγαίνουν συνεχώς, ότι γιατί εμάς δεν μας απαντάτε. Αυτό έτσι ότι λένε ότι εμείς δεν πήραμε απάντηση.
1: Δεν μας απαντάτε. Ποιος δεν τους απαντάει?
0: Αν άκουσε και χθες το βράδυ τον κύριο Μαρίνη, είπε ότι δεν έχουμε κάποια απάντηση.
1: Δεν τον άκουσα,
0: ναι, είπε ότι δεν έχουμε κάποια απάντηση. Είπε και παρότι προσπαθώ, είπε να βρω.
1: Γιατί έχουν άλλοι κάποια απάντηση?
0: Όχι, με τους άλλους συζητάνε βεβαίως.
1: Αλλά... Άρα ποιος έχει απάντηση? Κανένας δεν έχει απάντηση. Όχι, δεν απαντάνε σε αυτό.
0: Χρήστο, το μόνο βέβαιο είναι αυτή τη στιγμή ότι η Παναχαϊκή δεν έχει δοθεί. Έτσι. Και σε κανένα. Έχει προβάσμα ο Βαδόπουλος.
1: Έλα, έχω κουραστεί, Αλέξη, πραγματικά τώρα, έτσι, εντάξει. Υπονοεί ο κύριος Μαρίνης.

0: απόφαση ότι έχει δοθεί η Παναχαϊκή, απλώς δεν το ανακοινώνουν. Αυτό δηλαδή πας να μου πεις τώρα για να καταλάβω κι εγώ.
1: Είπε ότι έχουμε πληροφορίες στην Πάτρα ότι έχουν δώσει την ομάδα στον κύριο Παπαδόπουλο, αλλά εμείς είπε είμαστε εδώ, μάλιστα είπε ότι είμαστε πρότιμοι να βοηθήσουμε, αλλά περιμένουμε κι εμείς μια απάντηση.
0: Και, μα αφού λες την έχουν δώσει την ομάδα, τι απάντηση θα σου δώσει.
1: Η Παναχαϊκή ακόμη δεν έχει μεταβαστεί. Αυτό είναι το βέβαιο.
0: Άρα δεν την έχουν δώσει.
1: Μα δεν έχει πέσει υπογραφές, όχι. Χρήστο μου, όταν η πλευρά, ο κύριος Βόλης είναι ξεκάθαρος ότι αν δεν μπει και ο τελευταίος όρος που ζητάμε και είναι αυτός.
0: Δεν ξέρω, Αλέξη, ξέρεις κάπου. Με κούρασε ο κύριος Βόλης, ναι, με κούρασε η Φάνκαπ, με κούρασε ο Μητσοτάκης, με κούρασε ο Μαρίνης, με κούρασε ο άλλος που βγήκε, έβγαλε εσύ προχθές. Μία λύση θέλουμε όλοι για την ομάδα. Κατανοητό.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω δηλαδή ότι όποιος είναι ο παδός Παναχαϊκής θέλει το κακό της Παναχαϊκής, θέλει να κακοπέσει.
1: Όχι, όχι.
0: Κατάλαβες, ακόμα και αν διαφωνώ εγώ με τον Γιώργο, με τον Αντώνη, με τον Μπάτροκλο, με τον Λεωνίδα, με τον οποιοδήποτε, που είναι ο παδός μας Παναχαϊκής, έτσι, και μπορούμε να διαφωνούμε σε οτιδήποτε, όλοι θέλουμε το καλό της Παναχαϊκής.
1: Αυτό λέω, εγώ βλέπω ότι είναι τώρα, δεν είναι κακό να υπάρχει, βλέπω ένα φαντισμό, δηλαδή μεταξύ φιλάθρων, ένας υποστηρίζει, είναι εντάξει,
0: ναι,
1: όλοι για την ίδια ομάδα
0: μιλάμε. Ας πει είναι τώρα, να πάω εγώ στον Αντώνη να την πάρουν οι Αμερικάνοι και να του πω, α, Αντώνη, είδες την πήραν οι Αμερικάνοι, δεν πάει καλά, ή να την πάρει ο Βίτα και να μου πει ο Αντώνη σε μένα, α, Χρήστο, την πήρε ο Βίτα, δεν πάει καλά. Δεν νομίζω ότι είμαστε σε αυτή τη φάση. Όλοι το καλό της Παναχαϊκής θέλουν.
1: Βέβαια, αυτό
0: από εκεί και πέρα όμως να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Λέμε όλοι για τη FANCAP τα σχετικά. Αυτοί οι Αμερικάνοι επενδυτές που μιλάνε, δεν τους ρώτησε και κάποιος ή δεν ξέρω αν τους ρώτησε. Γιατί η ερασιτεχνική τους βάζει αυτόν τον όρο να μην συμμετέχουν συγκεκριμένα άτομα στο εγχείρημά τους.
1: Ναι, απάντησε αυτό χθες το βράδυ ο κ. Μαρίνης.
0: Α, δεν το άκουσα, έπαιρνα,
1: ναι,
0: να το ακούσω.
1: Ναι, ναι, ναι. Απάντησε ότι όντως μπήκε αυτός ο όρος που είχα πει εγώ, όταν ένας όρος που μπήκε, και τους είπε ότι αν, δεν μπορώ να αναφέρω, αν δώστε μας μία μαύρη λίστα τότε, να ξέρουμε ποια είναι τα άτομα τη μαύρη λίστα, για να ξέρουμε εμείς ποιος υπονοείται. Ότι αν υπάρχει μια μαύρη λίστα, καλό να την ξέρουμε. Εντάξει, επί της ουσίας, εντάξει, ήταν ο κ. Πέτρου Σταθάκη, ήταν και του Γιώργου Γεωργάτου, τα δύο ονόματα που έρασαν εκεί.
0: Δεν είμαι τόσο σίγουρος για του Γεωργάτου, αλλά και προχώρα παρακάτω.
1: Ότι είπαμε σε αυτό το κομμάτι ότι να το αποδεχτούμε, δώστε μας μια μαύρη λίστα, να ξέρουμε ποιος έχετε στη μαύρη λίστα, αλλά με είπε και συνέχεια κάτι άλλο, ότι δηλαδή αν εγώ επέλεξα του Αντώνη Σέρα και μετά σε άλλα. Έχει ένα δίκιο ότι δεν μπορεί να με επιβάλλει μετά. Ότι βάζω τα λεφτά μου και δεν ξέρω να τα προσλάβω κάπω. Δηλαδή είπε όμω, δώστε μα μια μαύρη λίστα να το ξέρουμε. Είπε το αποδεχόμαστε, αλλά να ξέρουμε ποια είναι η μαύρη λίστα.
0: Κάτσε.
1: Να ξέρουμε εμεί ποια είναι η μαύρη λίστα. Σε γιατί
0: έψωση. Ότι βάζω τα λεφτά μου και δεν μπορώ, δεν μπορεί κανεί να μου κάνει κομμάτι.
1: Ακριβώ. Δηλαδή, ακριβώ.
0: Αλλά.
1: Να σου πω κάτι, Χρήστο.
0: Όχι, Αλέξη, μην μπερδεύεσαι κι εσύ.
1: Ναι.
0: Η Παναχαϊκή, εκτός από μέλλον, έχει παρόν και παρελθόν. Mm. Αυτό το ξέρει ο κύριος, πώς τον είπες.
1: Ο κύριος Μαρίνης.
0: Ναι. Τι δεν θα μου πει κανείς πώς θα συνεργαστώ.
1: Μα δεν είπα αυτό.
0: Το όνομά τους με μαύρες.
1: Εγώ σου λέω, Χριστό, όντως, όμως, όταν κάποιος σου βάζει τα λεφτά του, εκ των πραγμάτων, είτε λέγεται από πόσος Μαρίνης, είτε λέει Παπαδόπουλος, είτε Θόδωρος, ΑΒ Χρήστος, άκουσαν τις. Εγώ την άποψη ότι κανείς δεν μπορεί να του. Στην πορεία, ωραία, εγώ σου λέω ότι αποκλεί με μία λίστα αυτή τη στιγμή ότι ο Πέτρος Σταθάκης δεν υπάρχει πουθενά. Γιατί λέμε τώρα για τον Πέτρο, εγώ δεν κρύβομαι, δεν φοβάμαι το φωτόνομα του Πέτρου, έτσι. Στην πορεία. Σου λέω λοιπόν, όταν ένας παράγοντας, δική ρε παιδί μου, και φέτος δεν παρουσιάζει, του χρόνου θεωρείται ότι ο Σταθάκης, ο Α Σταθάκης, του κάνει για την Παναχαϊκή. Όταν βάζει τα λεφτά του καθένα, εγώ αυτή είναι η άποψη, ότι δεν μπορώ να το επιβάλλω και ποιον θα βάλει στην ομάδα.
0: Λέω, είναι μια οπτική γωνία.
1: Ναι, δεν
0: μπορεί. Υπάρχει όμως η αντίθετη, πώς θα γίνει.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, εντάξει, σεβαστή και αυτή. Αλλά και πάλι, εγώ θεωρώ ότι είναι ένας όρος που δεν μπορώ να τον. Ότι θα, ωραία, βάζει σήμερα, σου είπα, ο Α διγενής, έτσι, δεν τον θες φέτος.
0: Για ποιο λόγο θέτει η ερασιτεχνική αυτόν τον όρο, γνωρίζει κάτι παραπάνω.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Αυτό σε ρώτησα εγώ. Δεν σε ρώτησα να μου πεις τι είπε ο μόνο ο τέτοιος. Για ποιο λόγο, δηλαδή ξύπνησε ένα ωραίο πρωί ο Βόλης και είδε στον ύπνο του.
1: Πιθανότατα θεωρούν ναι. ότι ο Πέτρος Σταθάκης μπορεί να έχει κάποια επαφή με τους Αμερικάνους.
0: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Όλοι αυτοί που ενδιαφέρονται για την Παναχαϊκή, πώς είναι, είναι κάποιοι από τη μεριά του Παπαδόπουλου και κάποιοι από τη μεριά των Αμερικάνων. Mm. Δεν καταθέτουν οικονομικά στοιχεία στην ερασιτεχνική Παναχαϊκή.
1: Βεβαίως.
0: Ε?
1: Βεβαίως.
0: Φαντάζομαι, καταθέτουν καθαριστικά, φορολογικές δηλώσεις.
1: Εντάξει, αυτά είναι μετά στην πορεία. Τώρα στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία είναι αρασιτεχνικό σωματείο. Όλα αυτά μετά είναι όταν στη Super League 2. Φέτος στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να έχει όλα αυτά.
0: Και
1: μόνο στη Super League 2.
0: Είναι η οικονομική δυνατότητα των επενδυτών το ΔΣ της αρασιτεχνικής.
1: Από τη στιγμή που.
0: Κάνει, ρωτάει τον Μπούση, ρωτάει τον Μπραθά.
1: Ναι, από τη στιγμή που και οι δύο δέχτηκαν, η αεραστεχνική έβαλε minimum budget 600 χιλιάρικα και στου δύο και αποδέχτηκαν και δύο ότι έχουν τα 600 χιλιάρικα. Με βάση την εγκυτική αυτή τη στιγμή που καταθέτει η καλευθερία πλευρά, θεωρεί ότι είναι.
0: Αλλά ούτε αυτό που λες, επειδή το λες συνεχόμενα, έχουν θέσει λες ως όριο τα 600 χιλιάρικα.
1: Μία.
0: Ναι, ωραία, και αν δεν βάλουν 600 χιλιάρικα και βάλουν 300, τι θα του πάρει το management πίσω η αεραστεχνική. Ή το θέμα είναι να δούμε αν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν αυτό το οποίο λένε στο επενδυτικό τους πλάνο, να βάλουν τα 600.
1: Τώρα δεν μπορώ. Θεωρώ ότι η αεραστεχνική αυτό έχει καλυφθεί από τα budget. Από ό,τι μου έχουν μεταφέρει και από τις δύο πλευρές είναι ικανοποιημένοι από το budget που βάζουν.
0: Πολύ ωραία.
1: Λίγο πολύ αυτό είναι το budget που έχουν δεσμευτεί και οι δύο πλευρές. Έτσι.
0: Ναι, ναι. Επειδή μετά το πτυχίο νομικής. Πάμε τώρα και για πτυχίο οικονομικών επιστημών. Καλό είναι να λήξει η ιστορία, γιατί θα γίνουμε πολυθεσίτες τερημοσπίτιδες στο τέλος όλοι εδώ. Εντάξει, τώρα είναι κοντεύει 3 μήνες όλο έργο, έτσι.
1: Μαζί σου.
0: Ναι, από τη στιγμή που.
1: Είπε ο κύριος Μαρίνης εχθές το βράδυ ότι καθυστερήσαμε όντως, το παραδέχτηκε. Τα έπρεπε και εμείς από το Φεβράριο να έχουμε κάνει τις κινήσεις και να τα έχουμε
0: καταφέρει. 2 εβδομάδες έχουν εμφανιστεί.
1: Δεν το παραδέχτηκε, αλλά από εκεί πέρα είπε ότι και εμείς μέσα σε 24 ώρες που μας ζητήσαν καταθέσαμε την πρότασή μας. Δεν αργήσαμε. Είπε σε 24 ώρες.
0: Εμένα θέλω να σου πω κάτι με τον κύριο Μαρίνη. Ούτε το ξέρω.
1: Και είπε και κάτι που είναι. Και επίσης να σου πω κάτι τώρα που μια και. Είπε κάτι που όντως είναι αλήθεια ότι όταν έκανε τις πρώτες επαφές με τον κύριο Σβόλη μετά τον. Στη συνέχεια είπε μια αλήθεια. Ότι με πήραν από την αεραστεχνική και είναι αλήθεια ότι τον πήραν από την αεραστεχνική.
0: Πολύ ωραία. Άλλο
1: είναι αλήθεια αυτό.
0: Αυτοί οι άνθρωποι το χειρίζονται εντελώς λάθος επικοινωνιακά και σε κάποιες ανακοινώσεις τους εμφανίζονται διχαστικοί. Με συνέπεια αυτό να είναι πισωγύρισμα για αυτούς τους ίδιους. Όχι για μένα. Γιατί εγώ δεν θέλω να πάρω καμιά ομάδα. Αυτοί θέλουν να την πάρουν. Κατανοητό. Δηλαδή όπως κρίνω που λες εσύ, κρίνουμε τον ένα που ήρθε με την κουκούλα, θα κρίνουμε και αυτούς που είναι. Πώς να σου πω, μιλάνε στο έχει το κινητό του η μισή Πάτρα, θες να πούμε περισσότερα τώρα. Θέλεις. Ε.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται.
0: Έχει, υπάρχει το τηλέφωνο του στο υποψήφιο επενδυτών της Παναχαϊκής, το έχει το μισό όργανο, η μισή φύλαφλη της Παναχαϊκής. Λέω ψέματα.
1: Χρήστο, δεν μου κάνουν εντύπωση εμένα αυτά. Δεν μου κάνουν εντύπωση αυτά. Αλλά πάμε παρακάτω. Αυτά ναι. Σου είπα και εγώ την άποψή μου το είπα. Δηλαδή, άκου. Σου είπα και πάλι. Επειδή εγώ το ρεπορτάζ το ξέρω πολύ καλά. Κάποιοι που σήμερα είναι υπέρμαχοι της πλευράς Παπαδόπουλου. Αν την πάρει ο Μαρίνης και ο Σιώμος θα πηγαίνουν πρώτοι θα πάνε. Σήμερα κάποιοι που είναι υπέρμαχοι της πλευράς Σιώμου Μαρίνης, αν την πάρει ο Παπαδόπουλος θα είναι οι πρώτοι που θα πάνε στον Παπαδόπουλο. Τι αυτά τα έχω ζήσει δηλαδή. Τι να περιμένω τώρα. Να συζητάω για πράγματα που τα ξέρω, που τα περιμένω, που θα γίνουν. Ή να σου πω ότι, δηλαδή, για πράγματα που θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι κακό να ειδικάζει. Η άποψη καθενός είναι σεβαστή.
0: Καταρχήν να σου πω κάτι άλλο. Ποιος αποφασίζει το ΔΣ της αεραστεχνικής.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς φωνάζουμε σαν το γάτο που σκούζει για ποιο λόγο. Να επηρεάσουμε το ΔΣ της αεραστεχνικής.
1: Εντάξει, ο καθένας στην πλευρά του θεωρεί.
0: Ή κάποιοι από αυτούς που χρησιμοποιούν το φύλαθλο κοινό, τι να κάνουμε, να βγούμε στους δρόμους, δηλαδή να πούμε στο Σβόλι και στους λοιπούς, αλλάξτε απόφαση αν έχουν ήδη αποφασίσει. Εντάξει. Αυτά μου θυμίζουν πράγματα, λες και μας αντιμετωπίζουν κάποιοι σαν τριτοκοσμικούς.
1: Κοίταξε, Χριστό, όσο δεν πέφτει υπογραφή και διενίζεται η κατάσταση, όλα παραμένουν ανοιχτά, έτσι. Όντω είναι 3 μήνες.
0: Είναι και 2-3 ακόμα, έτσι.
1: Είναι, γιατί είναι, τώρα βγαίνει και ο Ιούνιος. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η εβδομάδα πρέπει να τελειώσει. Είτε με τον ένα είτε τον άλλο πρέπει να τελειώσει. Θεωρώ ότι η κερασενική θα φτύσει στα σκηνιά αυτή η εβδομάδα που ούτε και η ίδια θα πιέσει να το τελειώσει το θέμα. Γιατί την Πέμπτη εκρατευούμε Παπαδόπουλο Γκουν. Έρχεται ο κύριος Σιώμος Τετάρτη. Έρχεται ο κ. Μαρίς την Παρασκευή. Αν δεν τελειώσει την Πέμπτη, αλλάζει το σκηνικό μετά. Δηλαδή και όλοι στο παιχνίδι.
0: Και στο έχω ξαναπεί και κάτι δίαν. Κοίτα με τις μήνυ ομάδα στα χέρια και κελάς το κάθε
1: πεθαμένο. Εντάξει, άμα το καταφέρουν και αυτό, φέτος εντάξει τι να
0: πω. Γιατί θα σου κάνει πολύ εντύπωση.
1: Εντάξει, θεωρώ ότι φέτος δεν θα γίνει. Έχω την αίσθηση. Καλό βράδυ, γεια.
0: Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, λέει ο Πολύβιος, πώς λες ότι είναι περίπου ίδιες οι δύο προτάσεις. Λέει, αν τις έχεις δει, πες μας, μάθουμε κι εμείς. Λέει, ο Μαρένης λέει, τα είπε όλα ξεκάθαρα χθες. Ο μάνατζερ δεν έχει πει για την πρότασή του, ώστε να επιλέξουμε εμείς. Πολύβιο, καταρχήν δεν επιλέγει την επιλογή, την κάνουν οι 9. Του το έχω ξεκαθαρίσει πάλι. Ούτε σε την κάνει επιλογή, ούτε εγώ. Εγώ λέω ότι προτάσει πανομοιότυπε είναι αυτά, την εγγυητική, τα ποσά, αυτά λέω. Εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία, Βολίβια. Δεν μπαίνω στη διαδικασία. Ποιος έχει. Η Εραστενική, να σου το πω ευθέως, λέει, θεωρεί ότι είναι πιο οργανωμένη τον Παπαδόπουλο. Αυτό διατυμπανίζει. Το διατυμπανίζει, έτσι. Δεν σου λέω ότι λέει. Μπορεί να είναι του κυρίου Μαρίνη, είπε ρωτά. Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία. Λέω είναι πανοποιότυπε, τα λεφτά που ζητήθηκαν από του ανθρώπου τα έχουν δεσμευτεί. Άρα δεν μπορώ να σου πω. Γι' αυτό λέω πανομοιότυπε. Τώρα στο πλάνο μπορεί εγώ αν την ακούσω να κρίνω το Α ή να κρίνω το Β και το αντίστροφο. Μπορείς να μου πεις Παπαδόπουλος, εγώ σου πω Μαρίνης καλύτερα. Μπορείς να μου πεις Μαρίνης Παπαδόπουλος. Ο καθένας το παιδί υποθετικά το πλάνο. Δεν το ξέρω αυτό. Το πλάνο αυτή τη στιγμή δεν το ξέρω. Ειλικρινά το λέω έτσι. Πανομοιότυπα εννοώ. Τι είπαν, δεσμεύτηκε η πλευρά των Αμερικάνων. Ναι, 600 μήνυμου. Συν τα χρέη. Ότι από φέτος έχουν πει τα αποκλειώσει τα χρέη. Το ίδιο έχει πει ο Παπαδόπουλος. 600 μήνυμου. Εγγυητική περίπου ίδια. Έτσι. Ζητήθηκαν περισσότερα λεφτά στην αρχή του. Γιατί το έπαιγε χθες ο κ. Μαρίνης και είπε ότι και εμείς μας φαίνεται λίγο το ποσό που ζήτησαν εγκυητική, γιατί η πλευρά του Παπαδόπουλου έχει μεγαλύτερη εγκυητική από ό,τι ξέρω. Τους έχει ζητηθεί μεγαλύτερη εγκυητική. Δεν λέω, πάρουν κοντά είμαστε. Άρα στο οικονομικό λέω είναι κοντά. Τώρα στα υπόλοιπα ξέρει ένα τεχνική. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ την πρόταση που έχει κάνει ο καθένα. Έτσι. Είναι δεδομένο. Αυτοί πρέπει να κρίνουν. Και δεν θα επιλέξω κόσμο. Θα επιλέξουν 9. Θες καλό, θες κακό, θα επιλέξουν 9 άτομα. Πέρυσι πήγε σε Γενική Συνέλευση. Επέλεξαν 80 πώς ήσαντε. Ουσιαστικά δρομολόγησαν τις εξελίξεις 80, να το πω καλύτερα. Φέτος θα επιλέξουν 9. Λέει το ίδιο λέει για τα πρόσωπα λέει, που έβαλαν στον Παπαδόπουλο και τα βάλανε και στον Παπαδόπουλο. Αν ναι, να μας δείξουν συμφωνία. Μαζί σου. Σε αυτό, ό,τι είναι σωστό, Πολύβιο, να σου το πω. Θεωρώ ότι στην πλευρά Παπαδόπουλου δεν. Όλη η ιστορία τώρα, εγώ δεν φοβάμαι να πω. Είναι, όλη η ιστορία λέγεται Πέτρος Σταθάκης, έτσι. Για να μην κρυβόμαστε, να λέμε ονόματα. Πολύ μόνο για τον Πέτρο είναι τώρα η ιστορία. Θεωρώ ότι στην πλευρά Παπαδόπουλου δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με Σταθάκη. Όλη η ιστορία νομίζω ήταν ο Πέτρος Σταθάκης αυτή τη στιγμή. Έτσι. Δεν το συζητάω. Έτσι. Οπότε, ό,τι έχουν βάλει τη μία πλευρά πρέπει να ισχύει για την άλλη. Δεν διαφωνώ μέσα αυτά. Λοιπόν, πάμε εγώ με τηλεφωνική. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Διαμαντή. Επειδή μιλάει ο Χρήστος, αλλά δεν παίρνει μια θέση πως είμαι υπέρ του Παπαδόπουλου ή υπέρ του Αμερικάνους. Λέει τα δικά του. Ένα λεπτό. Μόνο κάποιο παδί μιλάμε με το. Μιλάμε, εγώ λέγομαι Διαμαντή, κατά έτσι και μιλάω, ναι, μιλάω με το Μαρίνη. Η άλλη μεριά δεν μιλάνε με οπαδούς του. Ο παδός δεν μιλάει με οπαδούς. Γιατί όλοι κάτι κάνουμε. Κάποιοι μιλάνε. Και από εκεί μιλάνε με οπαδούς και από εδώ μιλάνε με οπαδούς. Εμείς δεν φταίμε σε κάτι. Η αστυνομική έχει τα ενία να επιλέξει που θα δώσει την Παναγαϊκή. Δεν φταίμε σε κάτι αν μιλάμε. Μην τα βάζετε με εμάς. Μην τα βάζει ο Χρήστος για να τα βάζει με μένα και την μιλάω. Απάκω να παραγράψω, μιλάω. Είμαι 58 χρόνων. Θα μου πει, μην μιλάει με αυτόν, θα μιλάει με αυτόν. Αυτό μου θα μου κάνετε. Το αν βγήκανε τώρα οι άνθρωποι και μιλάνε, φυσικά δεν ξέρουν, δεν ξέρουν εδώ την πάτρα, δεν ξέρουν, δεν ξέρουν τίποτα και βγαίνουν και μιλάνε. Τι είναι κακό είναι και αυτό. Μην μιλάνε και οι Αμερικάνοι. Και τι έτσι, και αυτό θα παραγράψουμε. Αφού η αστυνομία έχει τα ενία, ρε παιδιά. Η αστυνομία θα τα δώσει στον Παπαδόπουλο και τελειώνει η υπόθεση. Δεν φταίμε εμείς. Ούτε εμείς φταίμε, ούτε οι Αμερικάνοι που βγαίνουν και μιλάνε. Η αστυνομία θα πει αύριο τη δίνω στον Παπαδόπουλο και τερμάτισε. Ρε αύριο, είπα και στο Σάπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν φταίμε σε κάτι εμείς. Μην μας βάζετε να μας διχοτομείτε. Εμείς φυσικά μιλάμε το Μαρίνη και λέω τη γνώμη μου.
1: Σεβαστή. Σεβαστή. Ναι. Δεν το συστά.
2: Λοιπόν, ναι, αλλά η Ερτεγνή δεν μπορεί να πει αύριο. Τέλος, παιδιά, βγήκε τα Αμερικάνη. Τι δίνω στον Παπαδόπουλο. Μου φταίμε σε κάτι. Γιατί πρέπει να φταίμε σε κάτι που μιλάμε με το Μαρίνη. Γιατί πρέπει να μας διχοτομήσει να βγει ο Χρήστος ηρωνικά και να λέει, ω, έχουν όλος ο κόσμος. Η άλλη μεριά δεν έχουν τα τηλέφωνα. Ο Παπαδόπουλος δεν έχει τα τηλέφωνα οπαδών.
1: Εντάξει, ξέρω. Εγώ στην άλλη πλευρά. Στην πλευρά Παπαδόπουλου, Διαμαντή, φοβάμαι ότι δεν έχει κανένα επικοινωνία. Γιατί, ρε παιδί μου, με ποιον να μιλήσει ο Παπαδόπουλος, δεν μιλάει με
2: κανέναν.
1: Όχι, λέω, φαντάζομαι ότι είναι πολύ απόμακρος από ό,τι βλέπω. Από ό,τι βλέπω.
2: Θα σου βγάλω ομιλίες, ντοκουμέντα που μιλάει με οπαδούς.
1: Α, θα σου βγάλω. Αν το δώσω, βεβαίως. Αν λοιπόν και άλλη πλευρά.
2: Έχω άτομα που μιλάνε με τον Παπαδόπουλο.
1: Τέλος. Το δέχομαι. Το δέχομαι. Μου το είπες εσύ, το δέχομαι. Τέλος.
2: Είναι επιτροπή να μιλάμε με όλο τον κόσμο, παιδιά. Επιτρέπεται. Δεν φταίμε όμως σε κάτι εμείς οι οπαδοί. Ούτε αυτοί που μιλάνε τον Παδόπουλο, ούτε εμείς από εδώ. Εδώ δεν κλείνει να πει. Την Πέμπτη τη δίνω στον Παδόπουλο και τελειώνει.
1: Συμφωνώ μαζί σου, πρέπει να τελειώσει η ιστορία.
2: Αυτό είναι όλοι. Τελειώστε. Τι θέλω να σκοτωθούμε μεταξύ μας, θέλουμε.
1: Εγώ θα με διαματίσετε εδώ πρέπει να τελειώσει. Γιατί αν δεν τελειώσει και την Πέμπτη, μπλέκεται. Γιατί πάλι οι Αμερικάνοι πολύ στο παιχνίδι μέσα και πάλι θα έχουμε. Πρέπει να είτε με τον έναν ή με τον άλλο, πρέπει να τελειώσει.
2: Πρέπει να τελειώσει.
1: Γιατί εγώ, όσο δεν πέφτουν οι υπογραφές διαμαντή, δεν ξέρω τι βάζω.
2: Αν δεν τελειώσει, ας βρουν την ευκαιρία οι Αμερικάνοι να πάνε να τη δώσουν στους Αμερικάνους.
1: Όσο δεν.
2: Αν δεν τελειώσει, αν δεν βρουν την Πέμπτη. Αλλά αυτό δεν είναι εμπόδιο. Συζητάμε την Πέμπτη που θα δει και ο άνθρωπος που λέει και τελειώνει και το δίνουμε στον Παδόπουλο. Ούτε πρόβλημα, ρε παιδιά, που μεταξύ μας, όχι γιατί μιλάω εγώ, γιατί μιλάμε τον ένα, γιατί μιλάμε. Μιλάμε, παιδιά. Είμαστε με κοινό κόσμο. Απαγορεύεται να μιλάμε. Και αυτό πάει και στο Πασό και μιλάμε με τον κάθε κόσμο. Απαγορεύεται και αυτό. Παιδιά,
1: είναι σεβαστό.
2: Μεταξύ μας δεν υπάρχει τίποτα. Ο καθένας έχω στηρίξει χωρίς να με.
1: Αυτό προσπαθώ να πω, ρε παιδιά, ότι όλοι πρέπει. Αλλά όχι να σκοτωθούμε τώρα, δηλαδή υπάρχει ένα διχασμό, λε από εδώ, από εκεί. Μα όλοι για την πανεπιστημιακή ασχολία, όλοι για την ίδια ομάδα ενδιαφέρονται.
2: Θα σου πω και κάτι τώρα και πάλι με τον πήγα για την τηλέφωνο μπορεί να πει σου πήρα. Μίλησα εγώ την Παρασκευή το μεσημέρι δεν μας βόλει.
1: Ναι.
2: Ο άνθρωπος είναι κύριος. Με κάπα κεφαλαίο. Τι άλλο να πω. Όπως μου τα είπε γίνανε. Γινόνται. Δεν έχει τελειώσει τίποτα μου λέει.
1: Το ακριβώς. Έλα το γραφείο. Διαμαντή την Παρασκευή στο Μετρόπολης που ήταν και δίπλα στο χωριό σου. Ο κύριος Βόλης μίλησε με πολύ κόσμο και τους είπε ξεκάθαρα, παιδιά, αυτό είναι όρο. Όσο δεν μου βάζουν αυτό τον όρο, δεν υπογράφω. Το είπε. Εγώ διαφυλάσσω, είπε τα συμφέροντα της Παναχαϊκής.
2: Αυτό ακριβώς. Και μου είπε, κοιτάξτε, μου είπε, παιδί μου, α μην είσαι εμά, άμα δεν είναι εδώ, δεν με κάνω. Το είπε, μου το είπε αυτό. Δεν, εγώ δεν είμαι σε αυτό να μην είσαι αυτό. Αλλά το είπε και αυτό ο άνθρωπο. Αλλά είναι με κάπα κεφαλαίο, ό,τι μου είπε γίνεται. Θα δει ποιες είναι εγγυήσεις, θα δει τα πάντα και θα δώσει την Παλαχαϊκή. Δεν του πάμε δώσει από εδώ ή δώσει από εκεί την Παλαχαϊκή. Αυτοί έχουν τα ίνια. Είναι τεχνικοί. Αλλά δεν μπορώ να μην το πω, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να μην το πω. Μόλις είναι με κάπα και πάλι κύριος. Πώς θα το πω. Γιατί μου το έλεγε η Παρασκευή, εγώ δεν ήξερα φυσικά. Αλλά το βλέπω είναι αλήθεια αυτό που μου λέει ο άνθρωπος. Αυτά έχω, ρε παιδιά. Ας τελειώσει το θέμα. Ας τη δώσω Παπαδόπουλο. Αυτό δεν έλεγε ο Μαρίνης, γιατί δεν μπερδευόμαστε, ρε παιδιά. Δεν το άκουσε ο κομπή. Ο Μαρίνης τι έλεγε. Αυτό δεν έλεγε, σου λέγε. Ας τη δώσω τον Παδόπουλο, σου είπε, όχι θα την πάρω εγώ με το ζόρι, γιατί είμαι εγώ μάγκας. Τέτοια πράγματα λέει. Να τελειώσει το θέμα, να τη δώσουμε στον Παδόπουλο, τελειώνουμε. Και θα βοηθήσει ο Μαρίνης, σου λέει. Αυτό δεν σου λέγε.
1: Είπε, ναι, θα πάρω και διαρκεία, είπε τον άκουσε.
2: Δεν τα έπρεπε, σου λέει κάτι άλλο. Γιατί τώρα να βγαίνουμε να υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ μας. Για ποιο λόγο, πες μου ένα λόγο.
1: Όλες τις μέρες εδώ έχουμε φτάσει τώρα σε διχασμό εμένα και ιδέα. Δεν είναι έτσι τώρα κατάσταση.
2: Λοιπόν,
1: δεν είναι αυτό το πράγμα. Ο καθένας έχει σεβαστεί την άποψή του, αλλά μη σκοτώθουν τώρα και.
2: Με το Μαρίνη είμαι, αλλά όχι εδώ στην Παλαιοπούλου. Αν παρσεγγίσει τόσο, τελειώνουμε. Όλοι μαζί θα πάμε στην Παλαιοπούλου. Δεν πάμε χώρια στην Παλαιοπούλου. Άλλη δεξιά, άλλη αριστερά. Όλοι στην Παλαιοπούλου θα πάμε. Αλλά να τελειώνει το θέμα αυτό.
1: Για μένα είναι εβδομάδα καταλητική.
2: Εφόσον δεν τα βρούνε, να επανέλθει η ανθρωπία από την Αμερική. Αυτό. Αυτό λέω εγώ. Προτεραιότητα έχει με αυτό που μιλάνε τόσο καιρό. Και είναι σεβαστή η προτεραιότητα. Αυτά έχω να πω. Δεν έχω να. Απλώς μεταξύ μας να σεβόμαστε και αυτό που στηρίζεται και το. Εγώ το Μαρίνι ή τα παιδιά των Παδόπουλων. Να σεβόμαστε αυτό το πράγμα. Είναι υγεία αυτό το πράγμα. Είναι υγεία. Δεν είναι μεταξύ μας να λέμε γιατί μιλάει το τηλέφωνο.
1: Ναι, συμφωνώ. Και λέει τώρα ο φίλος ο Γιώργος, ξέρεις ποιο λέει. Λέει η Διαμαντία, λέει εγώ που μιλάγα, λέει με το Σταθάκι, το λέω. Λέει πείραζε όμως τότε, λέει γιατί πείραζε, λέει που μιλάγα με το Σταθάκι.
2: Γιατί δεν πήγαινε καλά η ομάδα, ρε παιδιά. Γιατί δεν πήρα. Όταν μπαίνει κάποιος στην ομάδα και μιλάει και δεν πάει καλά η ομάδα, φυσικά θα υπάρχει κόντρα. Αλλά δεν είχαμε πρόβλημα με τον Γιώργο Γκολιάτη. Το Σαντάκι είχε πρόβλημα. Όταν πάρει κάποιος την άκουσε, όταν πάρει κάποιος την ομάδα ή λέγεται Μαρίνης ή λέγεται Παπαδόπουλος και δεν πάει καλά, θα μας πούμε, εντάξει, όλα τα βλέπουμε ανάποδα πλέον. Θα τα βλέπουμε όλα μπερδεμένα. Θα μας πειράζει το ένα, θα μας πειράζει το κάθισμα.
1: Οι προσωπικές σχέσεις, Διαμαντή μου, είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να μιλάει με όποιον
2: αυτό
1: θέλει.
2: Αυτό λέω, ρε παιδιά.
1: Τέλος.
2: Αυτός και είναι και υγεία να μιλάμε, να μαθαίνουμε, να κάνουμε. Είναι υγεία, δεν είναι βρωμιά. Βρωμιά είναι ακρίβαση, να λέγουμε νίκος και να λέω υποστηρίζω τον Παπαδόπουλο και ποιος είναι ο νίκος. Εμείς είμαστε με όνομα, είμαι με όνομα. Με ξέρω ο κόσμος ποιος είμαι. Τώρα είναι λάθος μου, δεν αποχωρήσω να μιλάω, δεν σου είπα να την πάρει με το ζόρι. Όχι, πρέπει να την πάρει ο Μαρίνης, αυτό λέω εγώ. Όχι, ο Παδόπουλος θα την πάρει. Όσο το λέω και τώρα εγώ. Αυτό είπε και ο Μαρίνης εχθές. Τι λάθος κάνουμε, ρε παιδιά. Τι λάθος κάνουμε, πες μου.
1: Θεωρώ ότι μέχρι σήμερα, από τη στιγμή που και εγώ το άκουσα αυτό τον κύριο Σβόλη, ότι η Παναχαϊκή λέει ότι αν δεν διαφυλάξω τα συμφέροντα της ομάδας, υπογραφή δεν βάζουμε.
2: Ναι, παιδί μου, σου είπα και το τελευταίο. Καλύτερα να μείνει στα χέρια μας. Αν δεν δώσω στα πράγματα. Πώς το πω. Και είναι με κάπα κεφάλαιο. Δεν έχουν πέσει υπογραφές ακόμα. Δεν πειράζει. Πάμε σε αυτό το σίγουρο. Ερχόνται οι άνθρωποι από την τέτοια να την πάρει ο Παδόπουλος. Τέλος. Και έχουμε το Μαρίνι όμως. Δύο σου λέω. Ας το πει και ο Παδόπουλος και οι άλλοι.
1: Διαμαντή, εσύ με την Παναχαϊκή. Ναι. Τώρα, είτε έτσι, είτε θα την πάρει ο Παδόπουλος είτε ο κ. Μαρίνης, όλοι με την ίδια ομάδα θα είναι. Δηλαδή αυτοί που θα υποστηρίξουν τον κύριο Μανί, τον κύριο Μανί, Παναχαϊκή είναι. Αυτοί που θέλουν τον Παπαδόπουλο, Παναχαϊκή είναι. Όλοι με το, μια ομάδα θα είναι. Ανεξάρτητα.
2: Μπράβο. Όλοι οι Παναχαϊκοί είμαστε. Άρα μεταξύ μας μην βγάζουμε ο ένας, λέμε και τον άλλον. Όλοι μεταξύ μας είμαστε εντάξει. Και σου είπα το λέει και ο Μανί, να την πάρω Παδόπουλο, να τα βοηθήσουμε. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Και εμεί θα βοηθήσουμε. Να την πάρω Παδόπουλο. Και τελείω. Εντάξει, αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτό έχω να πω. Μεταξύ μας μην έχουμε πρόβλημα. Ο καθένας έχει τις επιλογές και προχωράει. Δεν είναι αντίπαλός μας. Αντίπαλός μας είναι Ολυμπιακός, Παναχαϊκός και ΑΕ. Κανένα δεν έχουμε αντίπαλο από τα παιδιά της Παναχαϊκής. Έλα,
1: ωραία, έλα, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
3: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
7: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
8: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρατσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβι Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, προχωράμε, πάμε τελευταίο μέρος. Να πω ότι από περιβάλλον κύριο Παπαδόπουλο, το λέω έτσι, όχι Παπαδόπουλος, από περιβάλλον κυρίου Παπαδόπουλο, αυτή τη στιγμή ξεκαθαρίζεται ότι δεν έχει μιλήσει ούτε με ένα φύλαθρο Τάσου Παπαδόπουλο στην Πάτρα. Αν υπάρξει φύλαθρος που λέει ότι έχει μιλήσει με Παπαδόπουλο, δεν ισχύει. Ότι δεν έχει απαντήσει σε κανέναν. Μου το ξεκαθαρίζουν, ούτε μία συνομιλία δεν υπάρχει του Παπαδόπουλου με φύλαθρο στην Πάτρα. Έτσι, το λέω και μου το μεταφέρω τώρα, ότι δεν έχει μιλήσει με κανέναν και θα μιλήσει μόνο όταν αν πάρει την Παναχαϊκή. Ο Νίκος λέει: ο Τούρκος επενδυτής θα φέρει και το Φατίχ Τερίμ μαζί. Δεν νομίζω. Σπύρος Αντωνόπουλος, αν υπογράψει ο Παπαδόπουλος, θα είναι προπονητής. Και λέει εδώ ο Αλέξης: λέει, με Αντωνόπουλο λέει προπονητή, θα πάμε τρένο, λέει. Αρκεί να μην συμμετέχει ο κακός μας εφιάλτης, λέει η θεία, αλλά πατρών, λέει, σε τρία παιχνίδια ο έχει πάρει, λέει, ναι, στα δύο ήταν νομίζω, έτσι, στο πρώτο δεν ήταν, ναι, στο πρώτο δεν ήταν, σε δύο ήταν, στο δεύτερο γύρο και στα play out, σε δύο παιχνίδια, με τη θύελα, όταν λες με τη θύελα. Και τα Άλεξ, είναι δεδομένο ότι ήταν ο Σπύρος Αντωνόπουλος, αν ο Παπαδόπουλος πάρει την ομάδα. Έχει επιλέξει ο Παπαδόπουλος αυτή τη στιγμή για προπονητή. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Πρέπει να γίνει κάτι συγκλονιστικό. Αλλά βέβαια και ο Σπύρος Παπαδόπουλος να πω ότι περιμένει. Ενώ το έχουν πει για παίκτες, θέλει να τελειώσει. Γιατί όλοι, αν δεν πέσουν υπογραφές, δεν μπορούν να είναι σίγουροι κανεί. Και αυτό που είπε και ο Διαμαντής, το είπαμε στην αρχή, ότι δεν έχουν πέσει υπογραφές. Είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν έχει τελειώσει η ιστορία. Έτσι. Το ότι δεν έχει τελειώσει, δεν έχει τελειώσει. Ο Χρήστος λέει: δεν είμαι με κανένα. Το σίγουρο λέει είναι ότι είμαι μπερδεμένος. Η ανώνυμη εταιρεία λέει με φοβίζει. Η επώνυμη με τρομάζουν, λέει: μήπως την πάθουν όπως ο κύριος Μακρύς. Ελπίζω να επιλεγούν οι πρώτοι να πετύχουν. Αν επιλεγούν οι δεύτεροι, να τους βολεύει σωστά ο κύριος Πρασάς που είναι φίλος τους. Καλή συνέχεια. Μάλιστα. Θα δούμε. Ναι, Χρήστο. Τώρα η Ρασενική αυτή θα κάνει την επιλογή με βάση. Για μένα σου είπα, Χρήστο, το ερώτημα Παπαδόπουλος. Deadline Πέμπτη, δηλαδή που έρχεται με γκουν, ή τελειώνει και υπογράφει και αναλαμβάνει. Αν δεν τελειώσει, γυρίζει το παιχνίδι μετά. Έτσι, γιατί ήταν και εδώ και οι Αμερικάνοι και θα γυρίσει εντελώς το παιχνίδι μετά. Άρα μπήκαμε στην πιο καθοριστική εβδομάδα, νομίζω, αυτή τη στιγμή. Ο Νίκος λέει: με το υλικό λέει, που είχε ομάδα, λέει πολύ καλά τα πήγε ο Αντωνόπουλος. Κοίταξε, Νίκο, αλήθεια είναι ότι ο Σπύρος Αντωνόπουλος πέρσι, τώρα έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, έτσι. Θεωρεί ότι η Παναχαϊκή είχε πολύ μέτριο ως κακό ρόστερ. Έτσι. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω, όταν η εισήγηση που έχει κάνει για παραμονή 10 παιδιών, το ξεκαθαρίζω. Οι δύο ή τρεις είναι για πρώτες επιλογές. Για όλους οι υπόλοιπους μιλάει για δευτεροτρίτες επιλογές. Απλά να μείνει ένας κορμός. Ναι, δεν πει ο Σπύρος Αντωνόπουλος, δεν πίστευε στο ρόστερ. Θεωρεί ότι αν αλλάξει η Παναχαϊκή ο Παπαδόπουλος, πρέπει να γίνουν μεταγραφές ήδη εξιστήσει 7 παίκτες Super League 2. Θα κριθεί με άλλα δεδομένα. Έτσι. Αν πάρει. Εάν έρθουν οι Ελληνοαμερικάνοι, θα κάνουν την επιλογή του προπονητή που και από ό,τι μαθαίνουν θα το πάνω ράφι και θα επιλέξουν για αυτού του στόχου του. Γιατί και είπαν για αυτό χθε το βράδυ ο κ. Μαρίνης ότι αν δεν πάρουμε πρωτάθλημα επί του χρόνου έχουμε αποτύχει. Αν αναλάβουμε και δεν πάρουμε πρωτάθλημα έχουμε αποτύχει. Άρα θα δούμε. Είπαμε, εβδομάδα κρίσιμη. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Είμαι πάλι ο Νάσης, ο Γρυμπάς που πήρα προηγουμένως. Πήρα απλά να κάνω μια διευκρίνηση. Γιατί θα ήθελα, δηλαδή, για να μην σας ξαναενοχλήσω κιόλας, δηλαδή. Εγώ δεν είχα καμία πρόθεση να διχάσω σε επουδενή. Απλά έθεσα τα εύλογα ερωτήματά μου για την μυστική χρηματοδότηση που κρύβεται πίσω από την πρόταση Παπαδόπουλου και το μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει συρθεί. Και επίσης έθεσα τα επιχειρήματά μου γιατί εγώ θα επέλεγα την πρόταση των Ελληνοαμερικανών. Τίποτα παραπάνω. Όλοι είμαστε, θέλουμε να δούμε την Παναχαϊκή, το είπα τρεις φορές, μακάρι αν την πάρει ο κύριος Παπαδόπουλος να τη φτάσει εκεί που θέλουμε. Και πρώτος να βγω να διαψευστώ, να πω είχα λάθος. Έτσι, καμία άλλη πρόθεση δεν υπάρχει από τη δική μου τη μεριά. Μάλιστα. Βλέπω όμως ότι και ο κόσμος αυτό βλέπει. Δεν το βλέπει κανείς στραβά. Απλώς έχει συρθεί κατά πολύ καιρό αυτή η υπόθεση και ευχόμαστε όλοι την Πέμπτη, την Παρασκευή, το Σάββατο, δεν ξέρω πότε να τελειώσει, για να προχωρήσει και η ομάδα. Είτε έτσι, είτε με τον ένα ή με τον άλλο.
0: Αυτή η ομάδα τελειώσει.
1: Ναι, δεν είχα καμία πρόθεση διχαστική. Σας είπα, εγώ έθεσα τα εύλογα ερωτήματά μου στις εταιρείες από πίσω όταν είναι χρηματοδότης εταιρείες, με αυτά τα λίγα που ξέρω, και το ότι για ποιο λόγο τελικά αργεί τόσο και για ποια, με ποια επιχειρήματα θα επέλεγα την άλλη περίπτωση. Τίποτε άλλο. Καθαρά από προσωπική μου άποψη. Αλλά όλα αυτά είναι δευτερεύοντα. Πρώτα απ' όλα όλοι θέλουμε να δούμε την Παναχάκη έτσι όπως τη θέλουμε, στην Αλφα Εθνική. Αυτό, τίποτε άλλο.
0: Ωραία, έγινε.
1: Καλή
0: καλό βράδυ, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Yes.
2: Η μέρα μου, η μέρα μου, η μέρα μου έρημη.
0: Λοιπόν, λέει εδώ, τώρα μου στέλνει ο φίλος ο Ανδρέας ο Σκηνάς. Πρόταση λέει προς Αμερικάνους. Πάρτε το μπάσκετ, λέει, επενδύστε σε αυτό. Και αν το ποδόσφαιρο δεν πάει καλά, λέμε τους άλλους, πάρτε και αυτό. Απλά όλοι, όλοι εφόσον αγαπούν την Παναχαϊκή, ελάτε να είστε κοντά στα κοκκινόμαυρα όνειρα. Μάλιστα, λέει ο Ανδρέας. Άρα πρόταση προς Αμερικάνους να πάρουν πρώτα το μπάσκετ και να είναι κοντά στην ομάδα. Ο Μαρίνος λέει εδώ ότι το παράξενο λέει ότι ραστιανική τρεις μήνες λέει συζητά και ακόμη δεν ξέρει ποιο είναι ο χρηματοδότης. Πολύ που το φοβάμαι λέει ότι θα είναι φούσκα. Την ομάδα δεν πρέπει να την παίζουν στα ζάρια. Οι Έλληνες Αμερικής είναι πιο ξεκάθαροι. Μαρίνο, είπα, αυτό θα αποφασίσει η Ρεσενική, ξέρει ότι θα τους προτάσει. Και, αλλά οι υπογραφές δεν έχουν πέσει, Μαρίνο. Είναι το μόνο βέβαιο. Έτσι, αυτή τη στιγμή το μόνο βέβαιο είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε από μια γραμμή. Καλησπέρα.
3: Έλα, Αλέξη, ένα λεπτάκι μου δίνεις.
0: Ναι, ναι.
3: Μπράβο. Αν κατα... Επειδή δεν μπορώ να ακούσετε την εκπομπή, είπε ο Κατσαίτης ότι εγώ μιλάω με τον Παπαδόπουλο.
0: Όχι, είπε ότι υπάρχουν φίλαθλοι, το έχουν εντάξει. Μπράβο. Απλά διαψεύσεις και τώρα βγάλουν τον Παπαδόπουλο.
3: Άκου. Βγάλει τους ρε διαμαντή, ποιοι μιλάνε με τον Παπαδόπουλο, να μας κάνεις σοφούτερους, να σε παραδεχτούμε. Γιατί όπως εσύ ξέρουμε ότι μιλάς με τον, πώς τον λέμε, και το παραδέχτηκες την προστιμή σου.
0: Πώς το Μαρίνι.
3: Με το Μαρίνι 300.000 φορές τη μέρα και του λες που θα βγεις, σε ποιο ραδιόφωνο, σε ποια τηλεόραση και τα σχετικά.
0: Εντάξει, μόνο το διαμαντήσουμε. Ο κ. Μαρίνι επιλέγει τώρα.
3: Άστο να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Βγαίστε, πες μας με ποιο μιλάει ο Παπαδόπουλος, να σε παραδεχτώ κι εγώ.
0: Εντάξει, το περιβάλλον Παπαδόπουλος είναι εδώ αδιάψευτο, δεν έχει μιλήσει κανένα και αν είναι κάποιος, θα το βγάλει δημόσια.
3: Εγώ θέλω πολύ να βγάλει τις συνομιλίες, να μας πει με ποιον μιλάει ο Παπαδόπουλος. Σου λέω, ο ίδιος παραδέχτηκε προς τιμήν του ότι μιλάει 2.500 φορές τη μέρα με το Μαρίνι. Να μάθουμε και με ποιον μιλάει ο Παπαδόπουλος, να δούμε και εμείς τι γίνεται που δεν ξέρουμε για απ' έξω, κατάλαβε.
0: Μην για πάμε σε προσωπικές
3: Όχι, εγώ το, δεν το κατάλαβε, δεν το λέω σε προσωπική αιχμή προς Θεού. Το λέω να μάθουμε ρε παιδί μου, γιατί όλοι κάτι ξέρουνε, άλλοι κάτι ξέρουνε, οι πιο δίπλα ξέρουν από ποιον θα
0: ο Διαμαντής είπε μια σωστή τώρα άποψη, είπε ναι. Δώσε στον Παπαδόπουλο να τελειώνουμε, αν δεν το δώσετε βρέστε με τους Αμερικάνους και τελειώνουμε. Δηλαδή τελειώσει αυτή η ομάδα το story. Αυτό είπε.
3: Ναι. Εγώ επιμένω και λέω, για να μην αναγκαστώ να πω και να προχωρήσω παρακάτω, να μάθουμε με ποιους μιλάει ο Παπαδόπουλος.
0: Ναι, έστειλε το περιβάλλον Παπαδόπουλο ότι δεν έχει μιλήσει με κανένα φίλο, ότι κανένα να το βγάλει κάποιος.
3: Δεν με ενδιαφέρει, ρε παιδί μου, τι λέει ο Παπαδόπουλος. Με ενδιαφέρει, τι λέει ο Διαμαντής ο Κατσαίτης, που λέει ότι ξέρει και έχει συνομιλίες με ποιους μιλάει ο Παπαδόπουλος. Όπως και κάποιοι άλλοι από αυτούς που βγαίνουν, που λέει ποιοι καθοδηγούν την αεροσυντεχνική. Να μάθουμε κι εμείς οι αδαείς τι γίνεται.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, Χρήστο.
3: Να γίνουμε σοφότεροι. Γεια
0: σας. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λέει εδώ ο Μπίλης, λέει, μου στέλνει ένα ρεπορτάζ για τον Προμηθέα, ότι στα σκηνιά μου λέει Προμηθέας, λέει και Λιόλιος, ζήτησαν νέα βολή για να γλιτώσουν. Τέσσερις μέρες προθεσμία Προμηθέας, θα πάει την Παρασκευή στην ΕΑ. Είναι δύσκολα τα πράγματα, λέξε, όπως φαίνεται για τον Προμηθέα. Το είχα πει, όσο για τον Απόλλωνα, μην ελπίζει ο κόσμος. Η κάρτα δόθηκε στο Αρκαλοχώρι σήμερα στην ακρόαση οριστικά και θα το δεις μόλις ανακοινωθεί. Έχουμε ένα, και εμείς ένα ρεπορτάζ, έχουμε βάλει στο Sport FM Πάτρας, ότι βγήκε από το παιχνίδι εντελώς ο Sporting μετά τη σημερινή παρουσίαση των φακέλων των προτάσεων. Μένουν δύο, Απόλλωνας Αρκαλοχώρι αυτή τη στιγμή, κούρσα για δύο wild card, αλλά με δεδομένο ότι το Αρκαλοχώρι έχει ένα σοβαρό προβάδισμα από ό,τι φαίνεται. Στην ακρόαση μήνυσα σήμερα να πω ότι στη διαδικασία πήραν μέρος οι δύο περιφερειάρχες, ο κύριος Νεκτάριος Φαρμάκης από ο δικός μας και ο κύριος Αρναουτάκης από το Ηράκλειο, από την Κρήτη, πήρε μέρος στη συζήτηση, όπως βαρέμβαση έκαναν και οι δύο δήμαρχοι, ο κύριος Πελετίδης Πάτρας και ο κύριος Κεγκέρογλου, και οι δύο δήμαρχοι μίλησαν για τις ομάδες πόλης τους. Ο κύριος Πελετίδης υπερασπίστηκε το να πάρει τη Wild Card ο Απόλλωνας, ο κύριος Κεγκέρογλου να πάρει τη Wild Card το Αρκαλοχώρι, και δόθηκαν εγγυήσεις. Τώρα Επιτροπή θα πάρει απόφαση την Τετάρτη, σε 48 ώρες από τώρα. Υπάρχει ένα προβάδισμα αρκαλοχωρίου από ό,τι φαίνεται. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο, ότι πιέζουν πάρα πολύ το τι θα γίνει με το αρκαλοχώρι. Θα δούμε λοιπόν Πάτρα εναντίον Κρήτης ουσιαστικά, έτσι, το τι θα συμβεί. Το Sporting βγήκε από το παιχνίδι. Η παρέμβαση Σιριγονάκη είχαμε από το Ηράκλειο, που φαίνεται πως παίρνει υποψηφιότητα και αυτός του αρκαλοχωρίου. Η Κρήτη πάει ενωμένη όλοι για να δώσει για να βγει πάρει το αρκαλοχώρι την κάρτα. Θα δούμε τι θα γίνει. Τετάρτη η απόφαση. Με προβάδισμα αρκαλοχώρι. Έτσι. Λοιπόν, ο Περικλής λέει εδώ, με αυτά που ακούν λέει κάθε μέρα στο τέλος θα φύγουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, λέει, τα ίδια μια ζωή. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική, καλησπέρα.
1: Έλα λίγο, καλησπέρα.
0: Έλα, καλησπέρα.
1: Δεν υπάρχει διχασμός. Υπάρχει διχογνωμία. Και εγώ το θεωρώ αγαστό να υπάρχει διχογνωμία. Έχουμε ακούσει καθόλου κατά καιρούς λίγο το Sport FM Αθήνας που βγαίνουν, κάνουν κάποιες εκπομπές που δίνουν γραμμές στον κόσμο. Το ίδιο πράγμα γίνεται. Διχογνωμία υπάρχει. Διχασμός δημιουργείται όταν κάποιος πατάει πάνω στην γνώμη του άλλου και προσπαθεί να την αναιρέσει χωρίς επιχειρήματα. Και δημιουργεί ένα κλίμα κατά αυτού που παίρνει μια θέση. Ζούμε σε ένα ελεύθερο δημοκρατικό κράτος. Τουλάχιστον από όσο ξέρω έχουμε δημοκρατία. Και αν μη τι άλλο, μπορώ ελεύθερα να βγω και να εκφράσω την άποψή μου και τη γνώμη μου. Να την τεκμηριώσω, να τεκμηριώσω τη σκέψη μου έτσι όπως νομίζω εγώ ότι είναι σωστό και μπορείς εσύ άνετα και οποιοδήποτε να μην την ακούσει. Εγώ έχω πει πολλές φορές αν βγαίνουν ακροατές στο ραδιόφωνο και χαμηλώνουν τη φωνή. Γιατί έχω ακούσει την άποψή τους και δεν με ενδιαφέρει. Κλείστε τη φωνή μέχρι να κλείσει η γραμμή. Διχογνωμία υπάρχει. Διχασμός δημιουργείται. Δεν νομίζω ότι υπάρχει διχασμός μεταξύ αυτών που αγαπάνε την ίδια ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και να σου πω και κάτι. Αυτά τα έχουν οι μεγάλες ομάδες, ρε φίλε. Πώς θα το κάνουμε. Τα έχουν οι μεγάλες ομάδες αυτά. Δεν μιλάμε για την Κολοπετινίτσα που ασχολείται ο Τζίτζερας και ο Μίτζερας. Μιλάμε για την Παναχαϊκή που ασχολείται όλη η Πάτρα με την Παναχαϊκή. Που έχει οπαδούς οργανωμένους. Που έχει και στα χειρότερά της 500 εισιτήρια. Τα έχουν οι μεγάλες ομάδες. Πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε επιγραμματικά 2-3 πραγματάκια. Είπε σε κάποια αποστροφή, κάποιος το είπε, ακροατής, δεν ξέρω ποιος το είπε, δεν θυμάμαι, γιατί έχει περάσει η ώρα, ότι και οι άλλοι περιμένουν απάντηση. Δεν περιμένουν μόνο οι Αμερικάνοι. Ποιοι είναι οι άλλοι που περιμένουν μια απάντηση. Ο αεραστέχνης.
0: Εγώ δεν το είπα.
1: Αυτοί είναι οι άλλοι. Εγώ το λέω εγώ. Βάσει του ρεπορτάζ που έχεις κάνει και βάσει των πραγμάτων που έχουν γίνει, ο ερασιτέχνης περιμένει να απαντήσει ο Παπαδόπουλος. Αυτό περιμένει. Γιατί αν ο Παπαδόπουλος απαντήσει στον όρο που λες εσύ.
0: Περιμένει τον όρο να μπει στο όρο σου σε συμφωνηθεί.
1: Ναι. Αυτό δεν περιμένει ο ερασιτέχνης. Άρα δύο πλευρές περιμένουν. Η ερασιτεχνική περιμένει τον Παπαδόπουλο 3 μήνες και οι Αμερικάνοι περιμένουν την ερασιτεχνική να δει τι θα κάνει με Παπαδόπουλο. Αυτοί περιμένουν για να ξέρουμε ποιοι περιμένουν. Που για μένα κακώς περιμένει ο ερασιτέχνης. Έπρεπε αύριο να του πει, όταν πήραν τους Αμερικάνους και είπαν ότι τους άρεσε η πρόταση που κάνανε οι Αμερικάνοι, να πούνε, ελάτε, hello κύριε Μίστερ Παπαδόπουλος, ξέρετε, έχουμε και άλλη πρόταση, θα υπογράψετε. Αλλιώς προχωράμε με την άλλη πρόταση. Γιατί αυτό που κάνει η Παναχαϊκή είναι υποτέλεια για μένα. Σίγουρα η ομάδα κάπου θα πάει. Θα πάει στον Παπαδόπουλο, θα πάει στους Αμερικάνους. Αυτό θα το αποφασίσουν οι 9. Κακώς. Αλλά θα το αποφασίσουν οι 9. Κακώς. Γιατί γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τα μέλη του συλλόγου. Να υπάρξει μια πρόταση το καταλαβαίνω. Αλλά εδώ υπάρχουν 2 προτάσεις. Γιατί αυτές οι προτάσεις να μην γίνουν γνωστές στα μέλη. Γιατί παίρνουν το ρίσκο να πάρουν μια απόφαση οι 9 και να κατηγορηθούν οι 9 και να μην ύπτουν τα χέρια τους και να πούνε ελάτε εδώ πάμε σε γενική συνέλευση. Ένα πλάνο, 2 πλάνο. Αναλύστε τα στον κόσμο στα μέλη της ΠΙΓΕ και τα μέλη της ΠΙΓΕ να ψηφίσουν ποια πρόταση θέλουν. Ώστε να πάνε μετά και αυτοί και να πούνε, ξέρετε κάτι, εμείς το πήγαμε σε Γενική Συνέλευση. Και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε αυτό. Το σώμα του σωματείου αποφάσισε αυτή την πρόταση. Αλλά δεν θέλουμε. Μας έχει πιάσει πρεμούρα. Και περιμένουμε τον κύριο Παπαδόπουλο. Τον περιμένουμε 3 μήνες. Τον περιμέναμε μέσα από τις κοκούλες, μέσα από τα κρυφτά που έκανε με τα Μάξ. Δικαίωμά του.
4: Ο καθένας μπορεί να κρίνει. Αλλά δεν μπορεί να αναιρέσει τα γεγονότα. Δεν μπορεί να αναιρέσει αυτά που έχουν γίνει. Μιλάμε τώρα για μια εταιρεία fan cup η οποία θα είναι χρηματοδότης. Πολύ ωραία. Θα είναι fan cup. Η fan cup, η εταιρεία, έχει αφεντικό ή έχει στελέχη, έχει μέλη, έχει μάλλον μετόχους. Ξέρουμε ποιος είναι το αφεντικό της fan cup. Γιατί εγώ από όσο γνωρίζω η fan cup έχει μετόχους. Και αυτή τη στιγμή έχει 100 μετόχους. Σε ένα χρόνο όμως η fan cup μπορεί να φαλιρίσει ή μπορεί να μεταπουληθεί. Γιατί είναι εταιρεία. Έτσι. Ή μπορεί να την πάρει ο Μιτζίτζιρας και ο Μίτζιρας. Ή μπορεί να αλλάξουν, να πουλήσουν κάποιες μετοχές τους και να τις αγοράσουν κάποιοι άλλοι. Ποιος είναι αυτός που μας λέει εμάς ότι θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί η fan cup? Αυτό είναι και το ερώτημα που κάνει ο Νάσος. Ότι εδώ, από τη μία έχεις ένα πρόσωπο, από την άλλη όμως έχεις απρόσωπη κατάσταση. Ναι, μεν μια εταιρεία, Παπαδόπουλος για μένα δεν υπάρχει, Λεμονής σαν υπάλληλος και αυτός δεν μπορεί να κάνει κάτι, ο κύριος Αποστολίδης και αυτός υπάλληλος θα είναι, νομικός σύμβουλος της ομάδας. Άρα μιλάμε για τον Τούρκο, δεν ξέρω. Μπήκα μέσα στο AI, διάβασα και στο Google, έμαθα κάποια πράγματα, πετυχημένος δεν είναι στο έργο του. Θα υπογράψει, θα μπει μπροστά αυτός. Δεν ξέρουμε. Οπότε τι γίνεται? Βγήκε ένας άνθρωπος εχθές, τι καταστροφή ήταν αυτή που βγήκε στο Τζουκαλά. Ε? Ναι, ήταν μεγάλη καταστροφή αυτό. Η ιστεροφημία κάποιων. Αυτό που φωνάζω τόσο καιρό. Δεν πειράζει. Εμένα με τιμάει που βγήκε αυτός ο άνθρωπος, όχι που βγήκε σε μένα, που βγήκε στους Παναχαϊκιώτες και εξέφρασε την άποψή του. Εξέφρασε το πλάνο του. Δεν κρύφτηκε πίσω από κουκούλες, ούτε έτρεξε να μπει μέσα σε ένα κλειστό με τζάμια τζιπ και να φύγει άρον-άρον. Βγήκε μπροστά και είπε: κύριε, εγώ αυτός είμαι. Αυτά θέλω να κάνω στην Παναχαϊκή. Αυτά έχω. Και δεν θα φέρω τον Αντωνόπουλο προπονητή, αλλά θα έχω συνεργάτες μου τον κύριο Μπούση και τον κύριο Πρασά, που έχω ένα μπιφ μαζί τους. Ακούγομαι?
0: Ναι, ακούεις.
4: Ωραία. Αυτά, εγώ δεν θα πω στον άλλον τι να κάνει και τι να σκεφτεί. Αυτά όμως είναι κάποια γεγονότα, τα οποία γίνανε. Και από εκεί και πέρα ο καθένας, αν είναι λογικός, μπορεί να βάλει το μυαλό του κάτω και να σκεφτεί. Και να πάρει μια θέση και να κάνει μια τοποθέτηση. Κάποιος μπορεί να θέλει τον Παπαδόπουλο, με γεια του, με χαρά του. Κάποιος άλλος θέλει τον Μαρίνη, με γεια του, με χαρά του. Την απόφαση, όπως είπες και εσύ και όπως είπε και ο Διαμαντής, θα την πάρει ένας τεχνική. Και επιτέλους θα πάρει την απόφαση να τελειώνει και αυτό το πανηγυράκι. Γιατί αυτό το πράγμα τι γίνεται? Αρχίζει να χτίζει αυτόν τον διχασμό, ο οποίος είναι βασικό όπλο των κυβερνώτων. Το διχάζομεν. Μάλλον το διαιρούμε και βασιλεύουμε. Και μπαίνουμε όλοι στην παγίδα αυτή. Στο να διαιρούμαστε εμείς 25 χρόνια, να είμαστε διαιρεμένοι, για να μπορούν να διοικούν όλοι αυτοί που περάσαν από την Παναχαϊκή. Και να μην ψάχνετε φαντάσματα για να μεταφέρετε τις ευθύνες που έχουμε όλοι. Αυτή τη στιγμή η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή κάνει ένα ολέθριο σφάλμα μέσα στα ολέθρια σφάλματα που έχει κάνει τόσο καιρό. Η υποτέλειά της είναι το μεγαλύτερο σφάλμα που έχει κάνει. Από την ώρα και τη στιγμή, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, που είχε στα χέρια της την πρόταση των Αμερικάνων και αφού θέλει να πάει με την πρόταση του Παπαδόπουλου, με γεια της, με χαρά της, έπρεπε να καλέσει τον κύριο Παπαδόπουλο και να του πει: κύριε Παπαδόπουλο, υπογράφετε τώρα. Τώρα έχετε 2 μέρες προθεσμία να υπογράψετε. Αυτή είναι η όρη μας. Αλλιώς εμείς πάμε με την πλευρά των Αμερικάνων. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Και δεν θα μπω στο τρυπάκι να τυχογνωμήσω με κανένα φίλο, με κανέναν συνοδοιπόρο μου στην κερκίδα. Έρθει ο Παπαδόπουλος, με γεια του, με χαρά του. Έρθουν οι Αμερικάνοι, με γεια τους, με χαρά τους. Όλο αυτό το συνοθρίλεμα, αυτό που ζούμε, είναι η συνέχεια της κακής διαχείρισης και της κακής δηλαδή, προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Διοικούνε την Παναχαϊκή, το ερασιτεχνικό σωματείο, άνθρωποι που δεν μπορούν να διοικήσουν την κορονίδα των αθλημάτων της. Γιατί λοιπόν μπήκατε να διοικήσετε? Τι διοικείτε? Αν δεν μπορείτε να διοικήσετε το ποδόσφαιρο και θέλετε διακαώς να το πετάξετε από πάνω σας χρόνια τώρα, γιατί διοικείτε?
0: Ναι, μα είναι μια κλεγμένη διοίκηση όμως, Αντώνη.
4: Ναι, γιατί μπήκατε να διοικήσετε, τους ρωτάω, γιατί ζητήσατε από τους. Δεν είπα εγώ ότι δεν είναι εκλεγμένοι. Και αν θες μπορούμε να το δούμε πώς είναι εκλεγμένοι.
0: Εντάξει, άλλη τώρα δεν
4: είναι. Τώρα δεν είναι.
0: Εκλεγμένη διοίκηση.
4: Μου το φέρνεις όμως στον αντίποδα ως απάντηση.
0: Ναι.
4: Και εγώ σου λέω ωραία.
0: Τους ψηφίσατε, δηλαδή δεν βγήκανε. Αυτό λέω. Όσοι ψηφίσατε.
4: Μπήκατε να διοικήσετε και ψηφιστήκατε να διοικήσετε. Ωραία. Γιατί μπήκατε να διοικήσετε αφού δεν έχετε τη δυνατότητα να διοικήσετε την Κορονίδα. Ρε φίλε, εγώ πάω να διοικήσω κάτι. Μα άμα δεν μπορώ να το διοικήσω, πού πάω. Πού πάω να διοικήσω. Τι θα πάω να διοικήσω. Άμα δεν μπορώ, άμα δεν έχω την τεχνογνωσία, άμα δεν γνωρίζω, γιατί κάθομαι σε αυτή την καρέκλα. Ποιος είναι ο σκοπός μου. Αν όχι να εξυπηρετήσω τα συμφέροντα του σωματείου και να διοικήσω όλα τα αθλήματα, ποιος είναι ο σκοπός μου. Να κάνω αλυσβερίσια. Αυτή είναι η διοίκηση που κάνει ο ερασιτέχνης. Να έρχεται σε διαπραγμάτευση με υποτίθεται ανθρώπους που θέλουν να διοικήσουν τα τμήματά του. Αυτό είναι η διοίκηση, γιατί εγώ γνωρίζω ότι το διοικητικό συμβούλιο ενός σωματείου είναι να διοικεί τα τμήματά του. Το σκοπός του, υπάρχει σκοπός στο καταστατικό. Υπάρχει σκοπός στο καταστατικό. Υπάρχουν δικαιώματα στα μέλη που έχουν καταπατηθεί. Υπάρχουν υποχρεώσεις στο ΔΣ. Για ποιο λόγο διοικούν την Παναχαϊκή άμα δεν μπορούν να διοικήσουν την Παναχαϊκή. Για ποιο λόγο κρατάνε τις καρέκλες αν δεν μπορούν να διοικήσουν την Παναχαϊκή. Δεν θα απαντηθεί ποτέ. Γιατί δεν έχουν απάντηση. Και για να κλείσω. Μας είναι ξένο να βλέπουμε έναν άνθρωπο να είναι διαχυτικός, ενώ μας αρέσει το κρυφτό. Λοιπόν, εμένα δεν μου αρέσει το κρυφτό. Και δεν κρύφτηκα και ποτέ στη ζωή μου. Αν τώρα κάποιοι τους αρέσει το κρυφτό, ας συνεχίζουν να παίζουν με κρυφτό. Αν νομίζουν όμως ότι έτσι θα υπάρχει στήριξη και ενίσχυση της ομάδας και θα δεθεί η ομάδα με τον ιστό της πόλης που έχει αποσυνδεθεί, τότε μακάρι. Μακάρι να τον παγιαστούμε κι εμείς, να κλείσουμε τις εκπομπές, να μην ξαναβγαίνουμε στα ραδιόφωνα, να μην χολοσκάμε, να περάσουμε την ωραία μας την Κυριακή, να βλέπουμε την ομάδα μας, να πηγαίνουν όλα ωραία. Μακάρι. Μακάρι. Όμως εδώ θα είμαστε. Μακάρι λέμε τόσα χρόνια. Μακάρι λέμε σε όλες τις ελεύσεις και μετά οι ίδιοι είμαστε που καταργιόμαστε να πούμε τις αποφάσεις που πήραμε. Συνέχεια και συνέχεια.
0: Μάλιστα.
4: Πάμε λοιπόν με τον Αντωνόπουλο και τον Παπαδόπουλο, γιατί δεν θέλουμε να πάμε με τον Μαρίνι, τον Μπρασά και τον Μπούση. Α, και κάτι ακόμα, γιατί είπες, νομίζω για το Σταθάκι, πήρε καθαρή άποψη, είχε καθαρή άποψη και θέση ο κύριος Μαρίνης. Είπε ότι αν δείτε το Σταθάκι ποτέ στην Παναχαϊκή, να με κυνηγάτε με τα μαχαίρια στην πλατεία
0: Γεωργίου. Δεν υπάρχει, δεν είναι τέτοιο θέμα τώρα, εντάξει.
4: Ρε φίλε, το είπε.
0: Ναι, ναι.
4: Το είπε, το είπε, έτσι. Όπως και είπε ότι εγώ, γιατί το πήγατε αλλού το θέμα και πήγε λίγο στραβά, γιατί εγώ αλλιώς το κατάλαβα. Μάλλον μπορεί να το κατάλαβα εγώ λάθος. Και κάναμε και εσύ σοφότερο. Είπε, βγάλτε μου μια blacklist.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Έτσι, για να ξέρω ποιοι άνθρωποι δεν πρέπει να ασχοληθούν με την Παναχαϊκή. Γιατί δεν μπορείτε να μου βγάζετε κάθε χρόνο, αν εγώ φέρνω έναν άνθρωπο, α, αυτόν δεν τον θέλουμε. Και μετά τον άλλο χρόνο να φέρω έναν άλλον άνθρωπο και να πείτε, α, ούτε και αυτόν τον θέλουμε. Γιατί έτσι δεν θα μπορώ να φέρω κανέναν. Θα φέρω πάντοτε αυτούς που θέλετε εσείς. Πείτε μου όμως, ποιους δεν θέλετε σήμερα, πριν υπογράψουμε, να σας το υπογράψω ότι δεν θα έρθουν ποτέ στην Παναχαϊκή αυτή και να προχωρήσουμε.
0: Μάλιστα.
4: Και βγήκε νομίζω σήμερα και στο Γερογιάννη, και κλείνω για να σας αφήσω τη γραμμή, και είπε ότι πείτε αν τυχόν υπάρχουν προβληματισμοί, υπάρχουν διχογνωμίες, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν σας καλύπτουν, τι είναι αυτά, να τα συζητήσουμε, να τα λύσουμε. Αλλά το θέμα είναι, και δεν ξέρω πώς υπάρχει επικοινωνία, εγώ γνωρίζω ότι επικοινωνία δεν υπάρχει. Και αυτό είναι ό,τι πιο χειρότερο, γιατί δείχνει και ασέβεια από την Παναχαϊκή, όχι από τους ανθρώπους που διοικούν την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή για μένα είναι ασέβεια να μην απαντάει σε ανθρώπους που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να ασχοληθούν με τα κοινά της ομάδας. Όλα αυτά, όλα αυτά, ο χρόνος θα μας τα γυρίσει μπούμεραγκ. Μακάρι να βγω ψεύτης. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή βράδυ. Λοιπόν, θα διαβάσω τη μήνυμα. Θόδωρε, θα βγει μια γραμμή ο Διαμαντής από το προσωπικό, μια τελευταία παράβαση παρέμβαση για να κλείσει. Ναι, θα, ναι, εντάξει, μια επί του προσωπικού. Διαμαντή, πάρε γιατί πέρα. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει μπας και το μάνα, λέει το αρκαλοχώρο, λέει. Με τις επεδοτήσεις στο Ποκεπέ, λέει θα έχουν την ομάδα, λέει μπίπ το νησί του, μάλιστα. Είναι φαβορή γόνα του Κωνσταντίνου, το αρκαλοχώρο για Elite League, από ό,τι φέρνει. Ο Χαραλάμπος λέει, Αλέξη, καλησπέρα. Να θυμίσω, λέει το αρκαλοχώρο, κάποιοι κάτοικοι λέει μένουν ακόμη, λέει στα κοντέινερ λόγω του σεισμού. Άρα κάποιο του χρωστάει, λέει στην Κρήτη, ενόψη εκλογών. Μάλιστα. Για να δούμε. Την Τετάρτη, αλλά έχει ένα προβάτισμα το αρκαλοχώρι. Μακάρι να είναι Απόλυνα, αυτό λέμε όλοι. Έτσι, μακάρι να είναι Απόλυνα. Τετάρτη, η μεγάλη μέρα και θα δούμε και τι θα γίνει. Περιφερειάρχες, δήμαρχοι σήμερα, όλοι στην παρουσίαση. Όλοι στο παιχνίδι. Ο Αλέξης λέει εδώ, άρε φουκαρά από όλα να λέμε, πρεμείς λέει από ένα γρινιώτη και από ένα λέει από την Πολεμαίδη να σε περασπίσουν, έχεις ψωνίσει όπως βέβαια. Εντάξει, είναι σημαντικό ότι Αλέξη ότι και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος υποστήριξαν πρώτο στο απόνο ότι ο αγώνας πρέπει να ανέβει στην Elite League, έτσι. Αυτό είναι σημαντικό. Τώρα όμως, να δούμε, είναι Πάτρα Κρήτη, αν κερδίσει ο Αργαλοκόρη θα περισχύσει η Κρήτη. Αν κερδίσει ο Απόλλωνας θα περισχύσει η Πάτρα. Η Τετάρτη είναι κοντά. Πάμε τελευταία γραμμή Διαμαντής.
4: Ναι. Εγώ δεν το λέω για κακό, κάτι μπερδευτούμε τώρα. Αν μιλάει η άλλη πλευρά, παιδί μου, τα παιδιά με τον Παδόπουλο. Αυτό είπα εγώ. Εγώ είπα, ξέρω παιδιά που μιλάνε. Δεν το λέω για κακό τα παιδιά κάνουν κακό στην Παναγιακή. Πώς το είχε, δηλαδή ο Χρυσός το πήρε. Δηλαδή δεν έκανα να καταλάβουμε. Δηλαδή απαγορεύεται, αυτό είπα εγώ. Απαγορεύεται να μιλάμε εμείς ή άλλα παιδιά με τον Παδόπουλο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ και καλό το λέω. Και άλλα παιδιά μιλάνε με τον Παδόπουλο και εμείς. Τι θα πει αυτό το πράγμα. Αυτό είπα ρε παιδιά. Μην μεταξύ μας, λέω και πάλι, μην μπερδευόμαστε μεταξύ μας. Και μην μου λέω Χρήστο να βγάλω τα παιδιά. Εμείς που μιλάμε με τον άνθρωπο, βγαίνουμε μπροστά και τα λέμε. Τώρα αν μιλάνε κάποιοι με τον Παδόπουλο, καλά κάνουν και μιλάνε. Δεν είπα κάτι, είναι κακό αυτό που να μιλάει. Εγώ δεν λέω και κακό αυτό το πράγμα. Πρέπει να καταλάβει και ο άλλος πώς μιλάω κι εγώ. Ένα είναι αυτό. Πάμε και δεύτερο. Οι Αμερικάνοι, ό,τι και να γίνει στην Παναχαϊκή, δεν θα είναι κερδισμένοι. Ναι ή όχι, ρε παιδιά. Ένας πέσετε την παίρνει την Παναχαϊκή. Δεν θα πέσετε κανένα διαφήμιση και κάτι. Κερδισμένοι. Πες τι παίρνουν. Ό,τι και να γίνει στην Παναχαϊκή είναι κερδισμένοι οι Αμερικάνοι. Δεν έχουν χάσει οι Αμερικάνοι τίποτα. Κατάλαβες. Μην μπερδευόμαστε. Μην τα βάζουμε τους Αμερικάνους ή με τον. Ό,τι και να γίνει είναι κερδισμένοι. Μην μπερδευόμαστε. Μην τα βάζουμε τους Αμερικάνους ή με τον. Ό,τι και να γίνει είναι κερδισμένοι οι Αμερικάνοι. Αλλά εμείς πρέπει να

0: Εγώ είπα, είναι πιο χρήσιμη εβδομάδα.
1: Να του παρακαλέσω να δώσω Παπαδόπουλο, το παρακαλώ κάνω και αυτό άμα θέλετε. Πώς θα παρακαλώ το Σβόλι και να δώσω την παρακαλώ στον Παπαδόπουλο και τελειώνει η υπόθεση. Όχι. Και εμείς μαζί τους άμα. Τι άλλο να κάνω, ρε παιδιά, τι άλλο να κάνω.
0: Τίποτα, θα αποφασίσουν οι 9 διαμαντή. Οι 9 θα αποφασίσουν.
1: Ναι, μωρέ, και άμα μιλάμε από αγάπη, με λάθος μου. Από αγάπη τα κάνουμε. Ό,τι κάνουμε από αγάπη το κάνουμε. Δεν κάνουμε καμία θέση. Δεν πληρώνουμε την παρακαλώ. Έχουμε τους διαμαντές και ξέρω ποιος θα έχουμε δουλειά. Εντάξει, θα τα πούμε. Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Ανώσουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6. Από τον Αλέξη Γιάννη, στα μικρόφωνα του Πρωθυπουργού Πάτρας και τον Θόδωρο Βαγιανόπουλο, ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
6: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο. Δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
9: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
8: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
9: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
10: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας. Για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
11: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
12: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
13: Μεταφορική Κασάπης.

0: Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπη.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
4: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
5: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
7: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
8: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
12: Τηλέφωνο 2610-642-399.
13: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
14: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
15: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
14: Το σούτ, είναι 2-0.
16: Σπορ FM Πάτρα.
17: Κάπου μετά τα highlights, αλλά...
18: Ήταν καταιγιστική.
17: Ήταν λίγο τα ποσοστά μπάσκετ. Επειδή ρώτησα και εδώ τα παιδιά στο γραφείο για το αν έχει κάποιος πλήρη εικόνα, δεν ήταν τόσο... μεγάλη η διαφορά τους. Είναι λίγο, ας το πούμε έτσι, πλασματικό για αυτό το σκορ, είναι βαρύ. Αλλά ναι, γενικά σαν η Ολλανδία, ναι, νομίζω ότι μπορεί, με την εμφάνιση την προχθεσινή, έστειλε μήνυμα ότι μπορεί να φτάσει.
18: Το Γαλλία-Ιράκ τι βλέπεις?
17: Το
18: Γαλλία-Ιράκ.
17: Γαλλία-Ιράκ. Εύκολη επικράτηση του φαβορί.
18: Ναι, μόνο αν κάνει συντήρηση δυνάμεων νομίζω δεν θα ανοίξει το σκορ.
17: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
18: Μάλιστα, είσαι ξυπνιός. Γιατί αν είσαι, τότε δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Wallet και 10 ευρώ PaySafe Card Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι αυτή η προσφορά. Και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθε το στοίχημα 21 συν, παίξει υπεύθυνα.
19: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. 21+. Παίξει υπεύθυνα.
20: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
21: Γιατί το λες αυτό?
20: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
21: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
20: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet. Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
22: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
23: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
24: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
25: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
26: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
0: Τρουφαλντίνο!
26: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
3: Στο Telecom Center Athens.
2: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
3: στο Telecom Center Athens.
4: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
11: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πρώτο cooling break στο match. 24ο λεπτό Αργεντινή-Αυστρία 0-0. Θυμίζουμε με χαμένο πέναλτι από τον Λιόνελ Μέση. Και πάμε.
1: Δεν πρέπει να, πλην αυτού, δεν πρέπει να υπάρχει άλλη τελική.
0: Είχε μια ευκαιρία η Αργεντινή, ναι.
1: Ολοκληρώθηκε όμως με όχι. Αυτό σου λέω.
0: Όχι,
1: τελική, τελική δεν υπάρχει.
0: Όχι, στο στόχο, όχι.
1: Βρε, ούτε και εκτός στόχου. Ένα σουτ νομίζω καταγράφεται αυτό του Μέση που.
0: Σκληρό μάτς,
1: που πέρασε out. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Φυσικά με Γιώργο Πετρίδη. Μέρα Ζέλικο Μπράντοβιτς η σημερινή για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ο Ζότς επέστρεψε και παρουσιάστηκε στο Telecom Center. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Καλά
2: είμαστε. Είχε μια τελική πριν από λίγο η Αυστρία. Καλά, καλά κι εγώ.
1: Είχε, πρόλαβε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Okay.
2: Ναι. Αλλά κόντρα στα σώματα, οπότε...
1: Και,
0: κάποτε πρόλαβες, έφυγες, έχεις πάει σπίτι, έχεις καλωδιωθεί ήδη και βλέπεις Μουντιάλ.
2: Εννοείται ρε φίλε, έχω δει το 90% των αγώνων.
1: Ναι, πρέπει να είσαι από τους λίγους, γιατί το έλεγες και χθες.
2: Μ' αρέσει πολύ αυτό το, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, μου αρέσει πάρα πολύ το παγκόσμιο κύπελλο, τόσο συγκεκριμένο. Έχει καλά μάτς, καλό ρυθμό.
1: Ναι, κοίτα. Να σου
2: ωραία
1: πω κάτι.
2: Παρουσίαση εξέδρας, δηλαδή έχει
1: ναι, αυτό. Έχει γεμάτα γήπεδα σε γενικές γραμμές και όντως μέχρι τώρα και εγώ το περίμενα να το πω έτσι χειρότερο. Χειρότερο.
2: Τώρα μια σκέψη χειρότερο στάση και ενώ βλέπουμε σε επανάληψη το πέναλτι του Μέση, είναι από τα χειρότερα πέναλτι στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου. Αν πεις ποιος εσύ ρε καταπιά που θα κρίνει το Μέση, ας πούμε τον κορυφαίο, ξέρω, ας πούμε.
1: Όχι, είναι κακή. Αν όχι από τα χειρότερα, είναι κακή επιθέση.
2: Την
1: πάση είναι φίλοι για Μέση κιόλας.
2: Όχι, λέω σε κανονική διάρκεια, Νικό, σε κανονική διάρκεια. Δεν λέω σε διαδικασία πέναλτι. Λέω σε κανονική διάρκεια.
1: Γιατί εντάξει, είναι διαφορετική η πέναλτι και το βλέπεις μετά και από την αντίδραση του ιδίου.
2: Λοιπόν, και για να συνδέσω τώρα το παγκόσμιο κύπελλο με τον Μπράντοβιτς, πριν από λίγο έδειξε τον Μανού Τζινόμπιλι, δεν ξέρω αν τον είδατε.
1: Όχι.
2: Είναι στην εξέδρα ναι, και παρακολουθεί το μάτι της Αργεντινής.
1: Ναι.
2: Ο Μανού Τζινόμπιλι προφανώς και στους φίλους Παναγού ξυπνάει αναμνήσεις από τη μεγαλύτερη νομίζω εποπία του Μπράντοβιτς το 2002, έτσι, στην Πολώνια.
1: Στην Πολώνια, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ως παίκτης εκεί της Βίρτους. Ίσως το σημαντικότερο, ας πούμε, έπος
1: που ήταν ακόμη Εμμάνουελ.
2: Ναι, σωστά. Την πρώτη του θητεία στον Παναθηναϊκό. Είχαμε την παρουσίαση λοιπόν σήμερα και σήμερα, νομίζω και χθες ημέρα ο Μπράντοβιτς ήταν τάσο, επειδή το ανέφερες πριν. Να πούμε παρεμπιπτόντως και πολλά μπράβο στην ΠΑΕ για το καταπληκτικό βίντεο με τον Τσάπρο, ο οποίος βλέπει την παρουσίαση του Μπράντοβιτς και λέει μισό λεπτό παιδιά σε λίγο για ανακοίνωση, γιατί βλέπω τον Ζέλικο τώρα. Γενικότερα αυτό που έγινε και σήμερα από τον κόσμο, περίπου 5.000 φίλου Παναθηναϊκού, μέρα μεσημέρι, εν ώρα δουλειάς, δηλαδή εργάσιμη ώρα και ημέρα, να βρεθούν στο Telecom Center για να αποθεώσουν τον Ζότς, δείχνει ας πούμε τι σημαίνει για τους φίλους του φιλιού ο Μπράντοβιτς. Έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Νομίζω ότι αν ήταν άλλη μέρα και ώρα, δηλαδή ήταν απογευματινή μέρα, απογευματινή ώρα θα είχε γεμίσει το Telecom Center από 20.000 και πλέον φίλους του φιλιού, αλλά επειδή αυτό που είπα πριν ήταν εργάσιμη, βρέθηκαν περίπου 5.000. Εμένα μου έκανε εντύπωση και τουλάχιστον μεσημέρι στα παιδιά ότι ο κόσμος έμεινε εκεί και μετά την παρουσίαση και μετά την συνέντευξη τύπου. Δηλαδή έμεινε στο γήπεδο μία μισή ώρα και περίμενε υπομονετικά τον Μπράντοβιτς να ξαναβγεί να τον αποθεώσει.
1: Ναι. Μα ακουγόταν, νομίζω φώναζαν και συνθήματα, ακούγονταν στο background, να το πω έτσι, της παρουσίασης.
2: Ακριβώς αυτό. Εντάξει, νομίζω και σήμερα μας απέδειξε αυτό που λέγαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες. Τι σημαίνει ο συγκεκριμένος προπονητής, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, μάλλον θα το δω από προπονητής, ο συγκεκριμένος άνθρωπος για τον οργανισμό του Παναθηναϊκού, με τις ατάκες του, με τον σεβασμό που εμπνέει, με τη φιλοσοφία του, με την οτροπία ζωής. Από τη συγκεκριμένη έτσι σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές ατάκες που έχω κρατήσει και γενικότερα έχουν κρατήσει όλοι μας. Από το γεγονός ότι έκανε ακόμα και πλάκα στον Αλιβέρτη για τα ελληνικά, στα ελληνικά και όλας μιλώντας του, που του είπε Αλιβέρτη είσαι έτοιμος, μέχρι την γκριμάτσα του όταν ο μεταφραστής έκανε λάθος και είπε τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, και μέχρι και στα πιο σοβαρά που είπε για την ομάδα του Παναθηναϊκού, για το τι σημαίνει ο Παναθηναϊκός, και είπε πολλές φορές ότι θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να δείξει στους παίκτες του, για να εμφυσίσει στους παίκτες του τι σημαίνει Παναθηναϊκός, για να καταφέρει με αυτόν τον τρόπο να τους δείξει τι σημαίνει αυτή η ομάδα. Γενικότερα, εντάξει, είπε πάρα πολλά σημαντικά.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: FM Πάτρα.
1: Έξι κλειδί είναι το κίνητρο.
2: Ακριβώς.
1: Και τέτοιο έχει ο...
2: Ναι, αυτό επειδή το Πεστάσο έχει, το είπε και σήμερα, ότι έχει τεράστιο κίνητρο, έχει τεράστια έτσι, δίψα και φλόγα. Νομίζω ότι του κάνει πάρα πολύ καλό και νομίζω ότι και ο ίδιος ότι αυτό το διάστημα της αποχής του επί της ουσίας από το χώρο του μπάσκετ, δηλαδή από τη στιγμή που έφυγε από την Παρτίζαν το χειμώνα μέχρι τώρα, δεν ασχολήθηκε πάρα πολύ με μπάσκετ. Το έβγαλε ο νερό, το έκανε και άλλα πράγματα στη ζωή του και κάθισε να σκεφτεί με τον εαυτό του. Γι' αυτό και πήρε αυτή την απόφαση. Όπως είπε και ο ίδιος, είναι η απόφαση την οποία την πήρε τις προηγούμενες ημέρες. Δεν είναι κάτι που το έχει αποφασίσει καιρό. Έτσι.
1: Ναι.
2: Μάλιστα είπε και ότι προχθές συναντήθηκα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και στην ουσία οριστικοποιήθηκε έτσι αυτή η συνεργασία. Εντάξει, είπε και για το κομμάτι του προπονητικού επιτελείου ότι ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει
1: ναι.
2: κάτι.
1: Ναι, δεν θέλησε να πει παραπάνω πράγματα, αλλά μιας και το ανέφερες από το ρεπορτάζ, προκύπτει κάτι παραπάνω από αυτά που ξέρουμε, κάτι καινούριο.
2: Όχι, θα σου πω, πάντως ακόμα και σε αυτό είπε φοβερή ατάκα ότι καταλαβαίνω ότι γίνεται με τα social media, ο καθένας κάθε μέρα λέει και το βγαίνει και λέει το μακρύ του και το κοντό του, αλλά δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα και να διαψεύω ή να λέω ότι είναι αλήθεια κάθε
1: ναι,
2: σενάριο
1: εντάξει, okay.
2: που βγαίνει στη φόρα. Ναι, δεν προκύπτει κάτι, γιατί είναι μια σκέψη ακόμα του Μπράντοβιτς, προφανώς θα σκεφτεί και ο ίδιος ποιους συνεργάτες θέλει. Προφανώς υπάρχουν κάποια ονόματα που έχουν συζητηθεί, του Μπατίστ για παράδειγμα ή του Ισκέρδο τον οποίο έχει στην Παρτίζαν, αλλά αυτά όλα θα οριστικοποιηθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες, θα συζητήσει και με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και θα το οριστικοποιήσουμε για να ξέρουμε εμείς ποιο θα είναι το προγραμματικό επιτελείο του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν προφανώς και ήδη και από τους ήδη υπάρχοντες, ας πούμε, και από τα ήδη υπάρχοντα μέλη στο προπονητικό επιτελείο να δούμε ποιοι θα μείνουν στο staff, έτσι και αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει και από εκεί και πέρα θα γίνουν και απαραίτητες προσθήκες για να συμπληρωθεί το puzzle όσον αφορά το προπονητικό επιτελείο. Οπότε πας έβαλε τώρα μέση, παραλίγο, γκολ, όχι, παραλίγο, το 1-0 για την Αργεντινή.
3: Κάνουμε και λάθη. Να περιγράφεις κιόλας.
2: Ναι,
3: μου αρέσει τόσο ζεστά το έχεις δει. Το παγκόσμιο.
2: Έτσι. Okay. Λοιπόν,
1: Γιώργο, ξέρεις τι άλλο κρατάω εγώ από την παρουσίαση. Όταν στην ερώτηση για το πώς ένιωσε ακούγοντας τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να λέει πως η επιστροφή του είναι πιο σημαντική για από έναν ευρωπαϊκό τίτλο, που απάντησε μεταξύ άλλων που μίλησε για σοβαρότητα, για ειλικρίνεια μεταξύ όλων και ότι πρέπει να κάνει κουβέντα με τον κάθε παίκτη ξεχωριστά και με όλους μαζί και να τους πείσουν πόσο σημαντικό είναι να παίζουν γι' αυτό τον σύλλογο.
2: Ακριβώς, αυτό θα πήγαινα μετά τάσο, θα το έλεγα δηλαδή στη συνέχεια. Και μάλιστα αναφέρθηκε και στο σύλλογο και τον Μπατίστη, οι οποίοι είναι, τον Λεσόρ, οι οποίοι είναι δύο παίκτες με τους οποίους έχει συνεργαστεί στη Φενέρ και στην Παρτίζαν αντίστοιχα. Έχει μιλήσει μόνο με τον Κωνσταντινίδη, με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Ο οποίος είναι και στην Καλλικερική, μάλιστα είναι διακοπές. Αυτό που είπες και εσύ ακριβώς, ότι θα μιλήσει με τον καθένα ξεχωριστά, και για μένα αυτό δείχνει και την οτροπία του Μπράντοβιτς, ότι θα προσπαθήσει στον κάθε ένα ξεχωριστά να έχει μια κουβέντα, να του ζητήσει κάποια πράγματα και να τον κάνει να νιώσει ξεχωριστός, ο κάθε παίκτης ότι είναι ξεχωριστός. Έτσι. Αυτό είναι μια οτροπία, είναι κάτι που το έχει από ανέκαθεν ο Μπράντοβιτς από τα πρώτα του χρόνια στην προπονητική και φυσικά μετά στον Παναθηναϊκό που έκτισε αυτή την δυναστεία. Και νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα, να νιώσεις κάθε παίκτης ότι είναι ξεχωριστός και ότι είναι σημαντικός. Έτσι. Τώρα από την πλευρά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, και εκείνος είπε πολύ σημαντικές ατάκες, νομίζω ότι το πιο χαρακτηριστικό είναι αυτό που είπε, ότι σε κάποιες δύσκολες στιγμές ο Ζώτης ήταν εκείνος που τον έπαιρνε τηλέφωνο και του έλεγε, του έδινε συμβουλές και του έλεγε Δημήτρη προχώρα.
1: Ναι.
2: Αναφέρθηκε προφανώς και στον έμνηστο Παύλο Γιαννακόπουλο. Στην ερώτηση που του έγινε είπε ότι θα είναι χαρούμενοι, σίγουρα θα είναι χαρούμενοι ο Παύλος και ο Θανάσης. Και μάλιστα είπε και την κλασική ατάκα του Ζώτης, κάνει you imagine, ο Ζέλικο επέστρεψε. Προφανώς και το θέμα για το αυτό που είπες Τάσο, ότι είναι και αυτό μια πολύ σημαντική ατάκα, ότι η επιστροφή του Ζώτης είναι σημαντικότερη από ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, όπως είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Έχουμε φτιάξει ένα από τα καλύτερα, από τα πιο όμορφα γήπεδα στην Ευρώπη και τώρα αποδεχόμαστε των κορυφαίων των κορυφαίων, έτσι, για να μας πάει πιο ψηλά, για να φέρει τον Παναθηναϊκό, ξεπεράσει την, τη Ρεάλ. Τώρα αφού ολοκληρώθηκε αυτό το κομμάτι, αυτό το, αυτή η σημερινή ημέρα, θα τα βάλω κάτω όπως είπαμε και πριν, για να συμπληρώσουν το πάζλ όσον αφορά το προπονητικό επιτελείο. Υπάρχει πάντα και το όνομα του Δημήτρη Διαμαντίδη στο κομμάτι το διοικητικό, έτσι. Και μετά θα πάμε στα μεταγραφικά, θα γίνουν συζητήσεις για τις προσθήκες που θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Έλεγα χτες και το πρωί, δηλαδή, το έλεγα ότι το budget θα είναι πολύ αυξημένο σε σχέση με την περσίνη σεζόν. Στην ουσία ο Μπράντοβιτς έχει κάτι σαν ένα περίοδο στο budget, να το πω έτσι, για να μπορέσει να κάνει τις κινήσεις που θέλει και να ανεβάσει επίπεδο τον Παναθηναϊκό, να κάνει σημαντικές μεταγραφές. Ειδικά νομίζω ότι θέση 5 θα γίνει μια πάρα πολύ αξιολογική κίνηση και θα δούμε γιατί οι άλλες προσθήκες θα γίνουν. Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, το φετινό μάλλον καλοκαίρι του Παναθηναϊκού θα είναι μακρύ και καλά θα είναι και ο κόσμος έτσι να ανυπομονεί, να έχει λίγο την ψυχραιμία του για αυτό το καλοκαίρι.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια σε σένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη για τα όσα συνέβησαν στην σημερινή παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς και όχι μόνο. Στο 35ο λεπτό στην αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αυστρία παραμένει αυτό το 0-0. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
8: Για μένα?
9: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
8: Τότε δεν στο κουλ.
9: Στην πόλη, αποκλείεται.
8: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
12: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια.
11: Να υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν.
1: Έχασε, ας πούμε, το εύκολο, έβαλε το δύσκολο. Έτσι, κύριε Λόι.
2: Όταν είσαι ο κορυφαίος προσφυγής όλων των εποχών, μπορεί να χάνεις ένα πέναλτι, αλλά μετά θα βάλεις ένα τέτοιο γκολ στο 38 λεπτό. Η Αργεντινή ανοίγει το σκόρ 1-0 κόντρα στην Αυστρία. Ο Μέση με ένα πλασί από το ύψος του πέναλτι από εσείς του Μεδίνα, από την αριστερή πλευρά, έκανε το γύρισμα ο αριστερός μπακ της Αλμπισελέστη, και ο Μέση με ένα πλασέ που τέτοια έχει βάλει εκατοντάδες γκολ στην καριέρα του, ανοίγει το σκορ. Έτσι φτάνει τα 17 τέρματα. Γίνει το πρώτο σκορ στην ιστορία των Μουντιάλ, ενώ είναι ήδη πρώτος σε συμμετοχές στην ιστορία των Μουντιάλ και πρώτος σε καταγεγραμμένες ασίστ στην ιστορία των Μουντιάλ. Η Αργεντινή τώρα έχουμε μπει στο 41ο λεπτό. Ένα
1: μανούρα βλέπω εδώ πέρα τώρα.
2: Με Αλμάδα και πώς.
1: Ναι, όπως έκανε μια ενέργεια αχρίαστη, θα πω εγώ. Ναι. Με τον νόμο στη Μούρη.
2: Πώς, ναι.
1: Τώρα... Λοιπόν, έβγαλε κίτρινη κάρτα. Νομίζω οι Αργεντινοί ζητούν κάτι παραπάνω.
2: Ναι.
1: Εντάξει, δεν νομίζω.
2: Νομίζω είναι λίγο υπερβολή.
1: Ναι. Okay. Μάλιστα. Ωραία.
2: Καλή συνέχεια.
1: Χρήστο, ευχαριστούμε. Yeah. Λοιπόν, κορυφαίος των κορυφαίων, πραγματικά. 17 γκολ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Τώρα είναι από αχρίαστο τέτοιο και ναι, δεν υπάρχει λόγος τώρα να χαλάσει το παιχνίδι από αυτή την ενέργεια. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. 1-0 η Αργεντινή, στο 41 είμαστε, στην αναμέτρηση με την Αυστρία. Πάμε Ολλανδία.
3: Ολλανδία από Αυστρία.
1: Μπράβο, από Αυστρία, Ολλανδία.
3: Λοιπόν, Γιονύς Δεσύλλας μαζί μας.
1: Δεσύλλας. Καλή διαμονή, κύριε μου. Καλή εβδομάδα, καλή διαμονή.
3: Ποδηλατάδα, έκανες εσύ ποδηλατάδα.
4: Ποδηλατάδα, ναι. Τι κάνετε, πώς είστε.
1: Καλά είμαστε, καλά εμείς. Εσύ.
4: Καλά, καλά, καλά.
1: Λοιπόν, τι καιρό βρήκες.
4: Πολύ καλό. Πολύ καλό, είπε ότι...
1: Ναι, για πες πώς το εννοείς.
4: Πρέπει να πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Είχε δηλαδή 30-28. Okay. Θέλετε να ξεκινήσουμε πρώτα με τα μεταγραφικά που είναι αρκετά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, απλά είπαμε λίγο...
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα καιρικά.
4: Ναι, ναι. Έχει υψηλές θερμοκρασίες. Το περιμέναμε για την πρώτη εβδομάδα. Πρέπει λίγο να αλλάξει αυτό. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Δεν έχουμε ξαναπατήσει και στην Ολλανδία παλαιότερα. Καλά, παλαιότερα στην Ολλανδία είχε κάνει ο Παναθηναϊκός μια προετοιμασία με δόνη που είχε καύσωνα και τις υψηλότερες θερμοκρασίες στη χώρα τα τελευταία 100 χρόνια. Τότε ήταν απίστευτο. Λοιπόν, είχαμε την ανακοίνωση του Τσάπρα, της μεταγραφής του Τσάπρα, τετραετές συμβόλαιο, με πάρα πολύ ωραίο βίντεο και η μουσική υπόκουση με τον Τριαντάφυλλο και το κυρίως αυτό που είναι backstage και του λένε 30 χιλιάδες πρέπει να γυρίσουμε το βίντεο και λέμε μισό λεπτό ρε παιδιά, βλέπω το ζέλικο. Ανακοινώθηκε ο Τσάπρας και θα ενσωματωθεί αύριο. Έχει υπογράψει ο Πένια, θα ανακοινωθεί αύριο.
1: Α, okay.
4: Και θα έρθουν εδώ, θα φτάσουν 10.30 το πρωί στην Ολλανδία στο Άπελντον, ο Στέφανος Κοτσόλης μαζί με τον Πένια και τον Τσάπρα. Οπότε θα ενσωματωθούν το απόγευμα.
1: Ωραία.
4: Στην απογευματινή προπόνηση.
1: Ωραία.
4: Δεν άκουσα.
3: Ντεφράι.
4: Ντεφράι περιμένουμε.
1: Να.
4: Ο Ντεφράι, αν και εφόσον προκύψει συμφωνία, πρέπει να περιμένουμε λίγες μέρες.
1: Α, λίγες μέρες
4: λες. Γίνει αυτό... Ναι, πρέπει να περιμένουμε λίγες μέρες.
1: Α, okay.
4: Με το που γίνει αυτό που είναι αυξημένες πιθανότητες, θα έρθει εδώ.
1: Okay.
4: Δεν θα είναι από Αθήνα. Θα έρθει εδώ.
1: Ναι, ναι, εντάξει, okay,
4: ναι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά πρέπει να περιμένουμε λίγο.
1: Okay.
4: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα, το βλέπετε κάθε μέρα, δηλαδή. Στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού γίνεται ένας ψιλοχαμός. Καλά είναι αυτά. Φτού μην τα ματιάσουμε. Είναι ωραίο να υπάρχει επικαιρότητα και ειδήσεις.
1: Όντως.
4: Γίνεται ένας χαμός με μεταγραφές.
1: Κοίτα, όταν υπάρχει και θετική εξέλιξη στα διάφορα ανοιχτά μέτωπα και πριν καν που λέει ο λόγος βγει ο Ιούνιος. Ναι, το λες καλό.
4: Δεν είναι σύνηθες. Για να είμαστε ειλικρινείς.
3: Ναι.
4: Δεν είναι σύνηθες.
1: Δεν είναι σύνηθες, πόσο μάλλον σε καλοκαίρι Μουντιάλ.
4: Ναι, ναι, και εγώ δεν το περίμενα τόσο πολύ.
1: Ναι.
4: Εντάξει, εγώ είχα πει για... Έβλεπα over μισό ή over 1,5 με 1,5 μεταγραφή μέχρι να έρθει ο Νίστρουπ. Δεν έγινε αυτό, αλλά εδώ πάμε τώρα για ρεκόρ σε προετοιμασία. Συνήθως προετοιμασία όταν ερχόμαστε, το έχω ξαναπεί. Συνάδελφοι βάζουμε στοίχημα over 1,5 ή over 1,5 μεταγραφή, όχι. Ναι. Τώρα εδώ έτσι πώς πάει, τι να σου πω, το έχουμε δει πολλά χρόνια αυτό. Οπότε αυτά είναι τα νεότερα στα μεταγραφικά. Με τον Τσάπρα να ανακοινώνεται, τον Μπένια να υπογράφει, θα ανακοινωθεί αύριο και οι δυο τους έρθουν αύριο μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη εδώ. Ωραία. Σήμερα είχαμε την πρώτη προπόνηση.
0: Πώς κίνησε,
1: περίμενε, κάτσε λίγο. Πριν πάμε στα τις προπόνησεις, okay. Οι επόμενες κινήσεις, ποιες.
4: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Ωραία. Ένα είναι το ανοιχτό μέτωπο του Ντεφράη. Και από εκεί και πέρα.
4: Παντρόγγελεν.
1: Ναι.
4: Ο παίκτη θέλει να έρθει. Υπάρχει διαπραγμάτευση με τη Σάντσπορ. Εκεί είναι το θέμα, να δούμε τι θα γίνει. Και εδώ δίνω αυξημένες πιθανότητες εγώ. Δηλαδή υπέρ του να γίνει πιθανότητες μεταγραφή. Και από εκεί και πέρα ο οχτάρι του Γένσεν δεν είναι τόσο εύκολο. Έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολο όσο περνάει καιρός.
1: Ναι, okay.
4: Δεν το αποκλείω τελείως, αλλά έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολο. Οχτάρι αριστερό μπακ, που πάντα υπάρχει ανοιχτό του Κρίστιανσεν το θέμα. Ο προπονητής τον θέλει. Οι ενδιασμοί που έχουμε πει είναι λόγω του τραυματισμού του πέρυσι. Αλλιώς ο στράφης θα λύσει ο Παναθηναϊκός. Επιθετικός ή επιθετική. Και ανοιχτό για εξτρέμ, αλλά πιο μετά αυτό.
1: Ναι.
4: Κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί το ρόστερ. Εκτός αν προκύψει κάτι άλλο, μια αποχώρηση, θα το δούμε. Αυτό το καλοκαίρι είναι μεγάλο και εκεί κινηθεί και για κάτι επιπλέον ο Παναθηναϊκός. Οι βασικές κινήσεις είναι αυτές. Που έχουν γίνει και που θα γίνουν.
1: Ωραία. Για πες τώρα τα της προπόνησης, πώς κύλησε η ημέρα.
4: Ήταν χαλαρή προπόνηση, με καμαρά για πρώτη φορά. Όπως είπα, έχεις ποδηλατάδα, ήρθαν οι πρώτες Παναθηναϊκοί με ποδήλατο γιατί είναι κοντά με ποδήλατα γιατί είναι κοντά το ξενοδοχείο στο προπονητικό κέντρο στο Άπελτον. Επειδή ήταν πολύ ωραίο το ταξίδι και υπήρχε και καθυστέρηση και έφαγε και κίνηση και αποστολή μετά από Άμστερνταμ το Πούλμαν να φτάσει στο Άπελτον, ήταν χαλαρή προπόνηση σήμερα, δηλαδή λίγο stretching, λίγο ελαφρύ τρέξιμο, λίγο ρόντο, τέτοια πράγματα. Και από αύριο θα αγκαζώσει ο Παναθηναϊκός γιατί έχει διπλό πρόγραμμα, διπλή προπόνηση. Όπου θα έχει και τα δύο νέα πρόσωπα που σας είπα. Σήμερα το νέο πρόσωπο ήταν ο Καμαρά που έκανε την πρώτη προπόνηση με τη νέα του ομάδα. Και από αύριο πάμε για πρωινή προπόνηση και για απογευματινή, η πρώτη διπλή προπόνηση που θα δούμε εδώ στην Ολλανδία.
1: Διπλές θα είναι?
4: Όχι όλες. Οι περισσότερες διπλές, όχι όλες.
1: Μάλιστα. Ωραία. Okay.
4: Από εκεί και πέρα, εντάξει, ένα ταξίδι. Μέχρι το Άμστερνταμ, σας είπα, ήταν πολύ ωραίο και υπήρχε μια καθυστέρηση. Και πρέπει να σας πω ότι με το που προσγειωθήκαμε, οι περισσότεροι Έλληνες παίκτες ή και άνθρωποι του Παναθηναϊκού, το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να βρουν δεδομένα για να δουν σε λίγο Μπράντοβιτς.
1: Ναι.
4: Ξέρετε, βίντεο,
1: ναι.
4: Όλη την υποδοχή κτλ. Ναι, ναι. Δηλαδή όλοι γι' αυτό μιλούσαν, λογικό.
1: Ναι.
4: Και συνέχεια πήγαν στο ξενοδοχείο. Όπως είπαμε, έκαναν την πρώτη χαλαρή προπόνηση σήμερα. Και από αύριο. Τι τα δαγκάτια που λέμε,
1: ναι.
4: Για να δούμε πιο δυνατές και πιο σκληρές προπονήσεις από τον Ζέικο του Μίστρουπ και τους ποδοσφαιριστές του Τριφυλιού.
1: Δεν μου λες, επειδή δεν τα είπαμε, έγινε χθες και επειδή δεν βγήκες και το πρωί.
3: Πώς τον είδες, πώς τον άκουσες?
1: Ένα σύντομο σχόλιο για την χθεσινή παρουσίαση. Μίστρουπ.
4: Ποιο, δεν σας άκουσα.
1: Λέω, ένα σύντομο σχόλιο για την παρουσίαση χθες
4: του
1: Μίστρουπ. Ναι, πώς τον είδες?
4: Εντάξει.
1: Φουλ της αυτοπεποίθησης,
4: Ναι, ναι,
1: να
4: ναι, αυτοπεποίθηση. Ναι, ναι, νομίζω ότι και είναι και διαφορετικό να διαβάζεις δηλώσεις από το να το βλέπεις.
1: Σίγουρα.
4: Να βλέπεις έναν άνθρωπο, καταλαβαίνεις και τη γλώσσα του σώματος.
1: Μπράβο, εννοείται.
4: Ναι, ναι, αυτοπεποίθηση, η ατάκα που είπε ότι είμαι ο ιδανικός για τώρα, για το project και τα λοιπά. Σίγουρος, σταθερός, ένας άνθρωπος ο οποίος έδειξε ότι το μότο του είναι σκληρή δουλειά. Αυτό θέλει να κάνει στον Παναθηναϊκό. Ήταν μια συνέντευξη που η αλήθεια είναι, δηλαδή σύντομη. Δεν μπλάτιασε πολύ η συνέντευξη τύπου. Δεν θέλεις να δώσεις λεπτομέρειες φυσικά για μεταγραφικά. Είπε ότι στα θέματα των αποχωρήσεων σε ερώτηση που του έγινε, ότι έγιναν όλα κατόπιν συνεργασίας και συνεννόησης με τους ανθρώπους της ομάδας. Και πλέον έδειξε αισιόδοξος ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να βρει τον δρόμο του. Θα φανεί αυτό στην πορεία. Έχουμε ξαναπεί. Έρχεται μια χρονιά την οποία ο Παναθηναϊκός ενισχύεται, έχει πάρει ένα νέο προπονητή φιλόδοξο. Ο προπονητής αυτός για να κερδίσει πόντους θα πρέπει στην αρχή να τον πάρει τα αποτελέσματα.
1: Ναι.
4: Όχι μόνο για να κερδίσει πόντους ο προπονητής, για να πάρει και προκρίσει ο Παναθηναϊκός. Γιατί έχει μπροστά του
1: προφανώς
4: τα προκληματικά του conference.
1: Μεγάλο πρέπει. Βέβαια,
4: με μεγάλο πρέπει, πώς το λες, χωρίς κανονάκι. Και έτσι θα πρέπει να γίνει, όπως είπε και ο ίδιος, μην περιμένετε στις πρώτες εβδομάδες να παίξουμε το ποδόσφαιρο που θέλουμε. Είναι απόλυτα λογικό. αρχή τα αποτελέσματα.
0: Προφανώς.
4: Το ποδόσφαιρο θα το δούμε στην πορεία και θα έχει ενδιαφέρον από αύριο, γιατί σήμερα δεν δούλεψε διακομμάτι, να δούμε τι δουλεύει σε τακτικά κομμάτια, σε συστήματα, σε φιλοσοφία. Να δούμε το νέο προπονητή του Τριφυλιού πώς δουλεύει και τι θέλει να περάσει στους παίκτες του.
0: Μάλιστα.
4: Τις ιδέες του θέλει να περάσει.
0: Ωραία, ωραία, σας ευχαριστούμε. Καλή διαμονή, καλή δουλειά. Θα τα λέμε από την Ολλανδία με τον Διονύση Δεσίλα, ο οποίος θα παρακολουθήσει από κοντά άλλη μια προετοιμασία του Παναθηναϊκού. 7 λεπτά των καθυστερήσεων. 7 τα λεπτά των καθυστερήσεων στο Αργεντινή-Αυστρία. Είμαστε στο 5ο. Παραμένει αυτό το 1-0 με τον γκολ του Μέση από το 38 διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 4,6.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ημίχρονο στο Αργεντινή-Αυστρία, 1-0, με το γκολ του Λιονέλ Μέση. Θα είμαστε συντονισμένοι φυσικά και με τον Χριστόλιο που το παρακολουθεί για το sportfm.gr. Πάμε όμως αρχικά να ευχηθούμε σε ένα πολύ καλό φίλο και συνάδελφο χρόνια πολλά. Χαρούμενα γενέθλια και μετά να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Άρη. Αλέξη Αβόπουλος, να ζήσεις φίλε.
1: Χρόνια πολλά.
2: Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ πολύ.
0: Όλα τα καλά.
1: Υγεία,
2: να έχουμε και όλα αυτά. Θα τα φτιάξουμε.
1: Θα τα βρούμε.
0: Έτσι.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, καλά είμαι. Περιμένω να δω πότε θα κάνεις ευταίο ο Άρης με τα γραφικά στο ποδόσφαιρο. Και πώς έχεις όσο τα προσχήματα του μπάσκετ. Με τις συνεχόμενες μεταγραφές που κάνει και καλές προσθήκες. Μέσω και του Ματ Μόργαν, κείμενη προσθήκη πάρα πολύ καλή. Στο ποδόσφαιρο είχαμε την ανακοίνωση των εισιτηρίων διαρκείας σήμερα. Ο νέος εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ ήταν με το πρώτο πράγμα που ασχολήθηκε και μάλιστα ακολουθήσει και μια παρουσία στο επόμενο διάστημα από τον Άγιο Παρταλίδη. Τα εισιτήρια διαρκείας τα οποία είναι από σήμερα στη διάθεση του κόσμου δεν υπάρχουν αυξήσεις. Ίσα ίσα σε αυτούς που θα τα πάρουν έγκαιρα την πρώτη περίοδο αλλά και σε αυτούς που θα κάνουν να προχωρήσουν σε ανανέωση υπάρχουν ειδικά τις εκπτώσεις. Και στα οικογενειακά πακέτα παραμένουν στις ίδιες τιμές. Γενικότερα προσπαθεί με τις τιμές, με την τιμολογιακή πολιτική που ακολούθησε στη διαρκεία να προσελκύσει το κοινό που δεν είναι ιδιαίτερα ζεστό το τελευταίο διάστημα. Για να δούμε τι υπόθεση θα τύχουν τα διαρκείας που από σήμερα εδώ και λίγη ώρα είναι στην διάθεση του κόσμου. Είναι πολύ σημαντικό το να καταφέρει μέσα από σε μια δύσκολη περίοδο μάλιστα που δεν υπάρχουν και πολλά έσοδα να έχει κάποιες πωλήσεις από τα διαρκεία ΣΥΠΑΕ, αν και νομίζω κατά την προσωπική μου άποψη αυτό που θα φέρει τον κόσμο πίσω στο γήπεδο πέρα από συγκεκριμένες κινήσεις στοχευμένες που θα δείξουν μια άλλη κατεύθυνση είναι το τι ποδόσφαιρο θα παίξει ο Άρης την επόμενη σεζόν. Εγώ είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα και για τον Γρηγορίου νομίζω. Το τι ποδόσφαιρο θα παρουσιάσει ο Άρης την επόμενη ποδοσφαιρική σεζόν. Αν καταφέρει να κρατήσει ένα σημαντικό μέρος του ρόστερ του, γιατί κακά τα ψέματα παιδιά τώρα, αν παραμείνει ο Ράτσι για παράδειγμα, μαζί με Χογκλά, με Γένσεν, με Γκαρέ, με μπροστά με Κουαμέ, με Κατεβέρε, με Φαμπιάνο μια βάση πίσω και κανένα δυο στόπερ που θα έρθουν από ό,τι μαθαίνω, γιατί ο Άρης είναι κοντά στο να κλείσει τουλάχιστον έναν. Και το αμυντικό. Νομίζω ότι ο Άρης έχει μια καλή βάση για να πατήσει πάνω. Εντάξει.
1: Εννοείται.
2: Δεν είναι κακό το ρόστερ. Το θέμα είναι που έχει και πέρα αυτές οι 4-5 για την ενδεκάδα κινήσεις που θα γίνουν, γιατί ο Άρης δεν έχει στόπερ πριν του Φαμπιάνο. Δεν έχει δεξί και αριστερό μπακ. Θα χρειαστεί εκεί δύο βαρβάτες, ενδεκαδάτες προσθήκες. Θα χρειαστεί μια βασική επιλογή για τον αριστερό εξτρέμ. Θα χρειαστεί μια βασική επιλογή για το 10.
1: Τερματοφύλακα.
2: Από το φόρο. Και τερματοφύλακα. Καλά κάνεις και το λεφτά σου και τερματοφύλακα. Φυσικά γιατί έτσι δεν θα ανασυνάδεις. Αλλά έχει και το δύο λεφτά σου.
1: Ναι, οκ. Okay, αλλά...
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Δεν υπήρχε ότι δεν έχεις κανέναν.
1: Άρα...
2: Ναι, λέγανε ότι να είχε εμένα να σου έλεγα ναι πρέπει να πει σίγουρα. Αλλά έχει το σου κράτη το 2-2. Οπότε θέλω να πω ότι έχει μια καλή βάση. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το να τους κρατήσει όλους αυτούς. Και πιθανότητα θα τους κρατήσει από ό,τι φαίνεται. Και να προσθέσει αυτές τις 3-4-5 για τη βασική ενδεκάδα που είναι καλές κινήσεις. Να μην κάνει λάθος δηλαδή σε αυτές τις επιλογές ο Άρης. Αν καταφέρει και αποφύγει τα λάθη, δημιουργείται μια καλή μαγιά νομίζω.
0: Άρα εκτιμάς ότι η πρώτη προσθήκη θα είναι στο ΠΕΡ.
2: Πιστεύω ναι. Γιατί εκεί πλέον του Φαβιάνου δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Εντάξει. Είναι ο Πιτσιρικάς ο Κάμψης, είναι και αυτός ο Τία Ματάρ, ο Σενεγαλέζος, ο οποίος έκλεισε τα 10.
3: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Sport FM. Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα.
2: Οι κεραίες μου πιάνουν ότι ο Άρης είναι κοντά στο να κλείσει το πρώτο του στόπερ από τους δύο που θέλει να πάρει.
1: Ξέρουμε
2: να πάρει ένα δεξιοπόδαρο ένα δεξιό, Ευρώπη νομίζω είναι, θα πάρει ένα δεξιοπόδαρο και έναν αριστεροπόδαρο. Mm-hmm. Κεντρικό αμυντικό, γιατί δεν έχει και αριστερό πόδι καθόλου το τεντεψάμινος, οπότε η μία προσέγγιση θα φορά ένα δεξιοπόδαρο και η άλλη ένα αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό.
1: Αλέξη, με τον Διαντή είναι θέμα χρόνου να τελειώσει η ιστορία με την...
2: Ναι, νομίζω τώρα με τις κάρτες υγείας του, κάτι όλα αυτά τώρα τα διαδικαστικά είναι, μόλις τελειώσουν όλα αυτά θα ανακοινωθεί.
1: Okay.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα.
1: Okay. Και με Σαμόρα, πότε περιμένουμε?
2: Το παλικάρι, μην τον περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη σήμερα.
1: Ναι.
2: Τώρα τα ανέλαβε και ο νομικός προπονητής στην Ακαδημία Κουβιζέο. Αυτός θα αποφανθεί. Καλή σεζόν έκανε, προς το παρόν δεν έγινε μέρος του άλλου για το Σαμόρα από την Ακαδημία. Αν δεν έχει, θα πρέπει να το κάνουμε και μέχρι το τέλος του μήνα, ούτως ή άλλως. Θα ξεπιστρέψει και θα δούμε τώρα τι θα κάνει ο Άρης. Εάν θα τον κρατήσει, θα προσπαθήσει να τον δανείσει, να τον παραχωρήσει κάπου. Νομίζω ότι δεν υπάρχει διάθεση να μείνει πάντως ο Σαμόρα. Αυτή την ενημέρωση έχω, παιδιά.
1: Μάλιστα.
2: Και κάνει και κάποιες δηλώσεις περίεργες πριν φύγει. Γενικότερα δεν είχαν αρέσει οι δηλώσεις εκείνες που είχε κάνει και νομίζω και ο ίδιος δεν θα ήθελε, να σας πω την αλήθεια. Θα προτιμούσε δηλαδή να συνεχίσει κάπου αλλού.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, φίλε. Να πάλι χρόνια πολλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Και πάλι χρόνια πολλά. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε bwin, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην bwin, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε

0: Προλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε ξανά στην Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε την πρώτη συγκέντρωση για την νέα σεζόν σήμερα και καλωσόρισε τον νέο του προπονητή, τον 40χρονο Ιταλό, τον Αλέσιο Λύση. Χαίρετε, κύριε μου, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Εντάξει, κανονισμένα όλα. Πήρες την αδειούλα σου, βρήκες προπονητή.
2: Ναι.
1: Μια χαρά.
2: Ναι. Έχουμε ακόμη. Ο ΠΑΟΚ πάντως ξεκίνησε τη σεζόν του, τη χρονιά, με την ανακοίνωση βεβαίως του νέου προπονητή, του Αλέσιο Λύση. Είναι εδώ με έναν άμεσο συνεργάτη του και θα έρθουν και δύο ακόμη. Γενικώς από την πρώτη μέρα στα αποδυτήρια της ομάδας υπήρξε αυτή η ανάγκη να συστηθούν όλοι. Και η κυρία Γκοντζάρεβα ήταν εκείνη που ανέλαβε να συστήσει τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο, τον κύριο Τουμαζάτο, τον νέο αθλητικό διευθυντή, τον Λέο Μάτος, και τον νέο προπονητή, τον Αλέσιο Λύση. Είναι από την πρώτη μέρα, είναι αυτή η ιδιαιτερότητα, αυτή η ανάγκη, αυτά τα νέα πρόσωπα σε πολύ σημαντικά πόστα.
0: Ναι.
2: Που φανερώνεται από την ανάγκη που έχει η παλιά, που βεβαίως παραμένει ψηλά σε πόστο αντιπροέδρου, να κάνει το καλωσόρισμα, παρουσία και των ποδοσφαιριστών. Έχουμε πολλές αλλαγές, είπε η Γκοντζάρεβα, να καλωσορίσουμε τον νέο προπονητή, να τον αγκαλιάσετε, να τον ακούτε, θα δώσει τα πάντα όπως πιστεύω θα κάνετε και εσείς. Ο κύριος Τουμαζάτος, ο οποίος ευχαρίστησε τον πρόεδρο για την εμπιστοσύνη και ότι είμαστε εδώ για να σας παρέχουμε διαρκώς τις καλύτερες συνθήκες. Ο προπονητής, μια-δυο ατάκες που έχουν περάσει, το ότι θα έχουμε πολύ χρόνο να μιλάμε μεταξύ μας, πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια πρώτη καλή προπόνηση, και ο Μάτος, ότι αισθάνομαι σαν το σπίτι μου, ευχαριστώ για το καλωσόρισμα. Έχουμε πολλά να κάνουμε και πολλά να κερδίσουμε, είπε ο νέος αθλητικός διευθυντής, ο οποίος όσον αφορά στο ποδοσφαιρικό τμήμα είναι ο προϊστάμενος φυσικά όλων στα αποδυτήρια και ήταν και ο πρωταγωνιστής έτσι καλύτερης επιλογής.
0: Αυτό πήγα να πω, είναι καθαρά δική του επιλογή ο Λύση, έτσι.
2: Όταν ο Μάτος ήρθε στη Θεσσαλονίκη, ο Σαββίδης είχε πάρει την απόφαση για την αλλαγή προπονητή. Ασχολήθηκε έντονα ο Μάτος με πολλές συνεντεύξεις και επικοινωνίες με τους υποψήφιους. Κάπως έτσι έκοψε τον Πούσιτς. Από την επαφή με τον Λύση, αλλά βεβαίως και με επαφές με πολλούς άλλους ανθρώπους στο ισπανικό ποδόσφαιρο, συγκέντρωσε τα στοιχεία εκείνα που τον έπεισαν ότι είναι μια καλή επιλογή για τον ΠΑΟΚ με τις ιδέες του. Γενικά, νέο περιβάλλον, νέα δομή και νέος προπονητής σε μια δύσκολη φάση, έτσι κι αλλιώς, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πολύ πιεσμένο καλοκαίρι, έχει πολλές επιλογές να κάνει, έχει προκρίσεις να πάρει, έχει να φτιάξει ομάδα με νέο προπονητή, πολλά πράγματα μαζί σε ένα νέο περιβάλλον.
1: Πάντως δεν είναι τυχαίο ότι με το που βρέθηκε ο Λύση έχουν αρχίσει και τα ονόματα πλέον, έτσι.
2: Με ποδοσφαιριστές.
1: Πολλά, ναι.
2: Εντάξει, ναι. Λογικό είναι. Ο ΠΑΟΚ έχει απόλυτη ανάγκη ενίσχυση στην άμυνα, πρώτα απ' όλα. Έτσι όπως έχουν φύγει ο Λόβρεν, ο Βολιάκο, έφυγε και ο Κετζιόρα, υπάρχει απόλυτη ανάγκη άμεσα να αποκτήσει δύο στόπερ. Ο Ελουστόντο είναι μάλλον θέμα ορών. Ο Ισπανός 32χρονος Βάσκος να κλείσει. Και ο Χατζηδιάκος πολύ βασικός υποψήφιος για τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να είναι και το δίδυμο που θα ξεκινήσει μαζί με τον Μιχαηλίδη και τρεις νεαρούς που θα ανέβουν τις ακαδημίες την άλλη εβδομάδα στην προετοιμασία. Αυτός είναι ο στόχος. Από ό,τι φαίνεται, σε υψηλή προτεραιότητα μπαίνει η απόκτηση αριστερού εξτρέμ. Ο ΠΑΟΚ αριστερό εξτρέμ θέλει να πάρει, δεν αλλάζει προτεραιότητα και μάλλον θα ρίξει και αρκετό βάρος. Όπως και χρήματα προφανώς, αυτό εννοείται. Είναι πολύ κομβική επιλογή Δεν σημαίνει αυτό απαραίτητα ότι τελειώνει ο Τάισον. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε για τον Βραζιλιάνο. Και από εκεί πέρα βλέπουμε την κινητικότητα στα χαφ. Με τον Γάλλο Σάντα Μαρία που είναι μέσα στη λίστα, δεν είναι τόσο προχωρημένο όπως αναφέρουν και οι Ισπανοί. Ναι, μεν έχει μιλήσει ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν είναι τόσο προχωρημένο. Ας κρατήσουμε το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για ένα εξάρι, όπως είναι ο συγκεκριμένος Γάλλος, σε σχέση με την κατάσταση του ΜΕΙΤΕ. Γιατί ο ΜΕΙΤΕ είναι πράγματι σε μια αμφιβολία, ας το πω έτσι. Όπως τελείωσε τη σεζόν, να πω για το ΜΕΙΤΕ ότι αποφάσισε να μην κάνει εγχείρηση στο ισχύο, να το πάει συντηρητικά και να δούμε πώς θα είναι τώρα. Είναι ερωτηματικό, αλλά ο ΠΑΟΚ δείχνει με την αναζήτηση κι άλλου παίχτη το τι σκέφτεται και το τι πιστεύει για τη θέση.
0: Δημήτρη, το όνομα που γράφτηκε στην Κύπρο του Χαραλάμπου του Άρη Λεμεσού.
2: Δεν υπάρχει κάποια, δεν το ξέρω στον ΠΑΟΚ, δεν οποιαδήποτε επιβεβαίωση, οποιοδήποτε στοιχείο ότι ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
0: Ωραία.
1: Θα πλαισιωθούν οι ακαδημίες με Ελκαντουρί και Μπισεσβάρ.
2: Του Ελκαντουρί ζητήθηκε πριν έρθει εδώ ο Μάτος. Υπάρχει μια εκτίμηση στον Ελκαντουρί και από την ιδιοκτησία και από άλλους ποδοσφαιρά ανθρώπους. Έχει πάρει το πτυχίο, κάνει το ξεκίνημά του. Ο Ελκαντουρί λογικά θα αναλάβει την Καπάρη, το πτυχίο κάνει το ξεκίνημά του. Ο Ελκαντουρί λογικά θα αναλάβει την ΚΑΠΑ

0: Δευτέρα.
1: Δευτέρα φεύγει η αποστολή.
0: Ναι, την άλλη Δευτέρα αναχωρούν για την Ολλανδία για 2 εβδομάδες το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, όπου ο ΠΑΟΚ εκεί θα έχει και τους διεθνείς του, τους διεθνείς που δεν είναι στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Ο Ζαφίρι, τον Ζίφκοβιτς. Από το Μουντιάλ θα δούμε πότε θα γυρίσουν ο Σάντσες με τον Μπάμπα. Γιατί είναι όπως συνήθως κάθε χρόνο, έτσι και τώρα η προπόνηση πρώτη έχει πολλούς νεαρούς παίκτες.
1: Μάλιστα. Τώρα, μιας και ανέφερε στο Ζίβκοβιτς, ένα πολύ ζεστό και συγκινητικό, θα πω εγώ, αντίο στο Ράσβαν Λουτσέσκου.
0: Ναι, όπως έκαναν και πολλοί άλλοι ποδοσφαιριστές και ο αρχηγός της ομάδας, λογικό ήταν. Είπε ότι ήσουν πηγή έμπνευσης, ήσουν ο μέντορας, ο ηγέτης για όλους, περισσότερο από ένας προπονητής. Η πίστη που έδειξε σε όλους εμάς μας βοήθησε να εξελιχθούμε. Ευγνώμων για όλα τα μαθήματα, τις αναμνήσεις, τις εμπειρίες. Νομίζω ότι δεν υπάρχει παίκτης που έχει συνεργαστεί με τον Λουτσέσκου, όχι μόνο τώρα, όλα τα χρόνια, που δεν έχει να πει μια καλή κουβέντα για τον άνθρωπο, αλλά και για τον προπονητή.
1: Η αλήθεια είναι ότι ένα τέτοιο ζεστό αντίο περίμενα από την ΠΑΕ.
2: Καλύτερα να βάλω τους παίκτες, Δημήτρη μου.
0: Η ΠΑΕ τον αποχαιρέτη, της ΠΑΕ εκείνο που μπορεί να ενόχλησε και πράγματι ήταν κάπως, ήταν ο τρόπος στο μεσοδιάστημα. Δηλαδή εκείνη η αναμονή από τις 18 Μαΐου μέχρι που μίλησε ο Σαββίδης με τον Λουτσέσκου, εκείνο ενόχλησε. Από εκεί και μετά το αντίο, η ανακοίνωση της ΠΑΕ και τα λοιπά, εντάξει δεν...
1: Καλά, στον καθένα όπως είναι, ας πούμε να σου πω κάτι, η σημερινή ανακοίνωση του, για το Λύση και το Βιντεάκι, πιο πολύ συνέστημα βγάζουν από την ανακοίνωση αποχαιρετισμού στο Λουτσέσκου. Σε μένα, έτσι. Okay.
0: Έχει κάνει και καλύτερο ο ΠΑΟΚ.
1: Είναι ναι, εντάξει, okay. Ναι.
0: Έχει κάνει και καλύτερα. Του Λουτσέσκου είναι μια δύσκολη υπόθεση και παραλαμβάνω το ενοχλητικό, το λάθος ίσως, αλλά που έχει απαντήσεις, γιατί δεν ήταν εύκολη η απόφαση του Σαββίδη. Το βασικό για τον ΠΑΟΚ φέτος είναι ότι αλλάζει το περιβάλλον το ποδοσφαιρικό, το ενισχύει, ναι. Και επάνω σε αυτό το νέο ποδοσφαιρικό περιβάλλον αποφάσισε τελικά να μην εμπιστευτεί τον Λουτσέσκου. Mm-hmm. Είναι αρκετοί εκείνοι που λένε ότι τώρα κοίταξε που θα είναι καλύτερα τα πράγματα οργανωτικά, θα μπορούσε και ο Λουτσέσκου να έχει καλύτερη παρουσία. Κι όμως το σκέφτηκε πάρα πολύ, έκανε μπρος, έκανε πίσω, παραντικατέστησε. Και έτσι εξηγήθηκε η καθυστέρηση. Αυτό το νεκρό μεσοδιάστημα που πράγματι θα μπορούσε να είναι διαφορετικό.
1: Mm-hmm.
0: Που τον είχαν στο περίμενε. Αυτό ήταν
1: σίγουρα.
0: Το κακό.
1: Ναι.
0: Όταν πάρθηκε η απόφαση και μετά μίλησε ο Σαββίδης μαζί του, διαπραγματεύτηκαν το φινάλε και τα βρήκαν πολύ φιλικά. Εντάξει.
1: Okay. Απλά να σου πω κάτι, εμένα μου κάνει επίσης εντύπωση το γεγονός ότι εδώ και τόσες μέρες, που και τυπικά έχει ανακοινωθεί το διαζύγιο, δεν υπάρχει το παραμικρό από πλευράς Λουτσέσκου.
0: Ναι. Το μόνο που μπορώ να πω ρεπορταζιακά για τον Λουτσέσκου είναι το ότι δέχεται μεγάλη πίεση από την ομάδα του Κατάρ, ξεκάθαρα, πολύ μεγάλο συμβόλαιο, ναι. Αλλά η αρχική του σκέψη είναι αυτή που είχαμε πει, ότι δεν θέλει να δουλέψει,
1: okay.
0: Και το σκέφτεται.
1: Μάλιστα.
0: Το σκέφτεται αν θα τους πει το ναι. Πάντως το ξέρουν και οι συνεργάτες του ότι δεν ήθελε να δουλέψει. Μάλιστα. Θα δούμε τι θα αποφασίσει.
1: Ωραία.
2: Ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
0: Καλά.
1: Καλό βράδυ στον Δημητρή Τσορμπατζόγλου. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια.

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
1: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
2: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
4: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, παραμένουν τον 0-5 της Αργεντινής. Σε μια καλή ευκαιρία η Αυστρία, το από να εκτελέσει φάουλ. Έχει αρχίσει ο τρίτος τελικός ανάμεσα στην Μπαρσελόνα και Βαλένθια στη Λίγκα Εντένσα. 17-15 βρίσκεται η Μπαρσελόνα. 1-1 είναι το σκορ στη σειρά που κρίνεται στις τρεις νίκες.
1: Που έχουμε εκκρεμότητες Ισπανία, Γαλλία.
0: Εκεί.
1: Και Ισραήλ, ε.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Η Γαλλία μπορεί να μην γίνει.
1: Ναι.
0: Το μάτς.
1: Κάτι.
0: Και να το πάρει σε χαρτιά η Παρή. Γιατί η Μονακό απειλεί να μην κατέβει. Κάτι. Να ενισχύσει τη μορία του Στράζελ.
1: Το τιμωρήσανε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Θα κουβεντιάσουμε λίγο αργότερα. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Ποδοσφαιρικά, Γιώργος Ανάκα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει μια επίσης από τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας.
0: Ναι.
1: Για την έγκριση, ουσιαστικά, από πλευράς Δήμου Πειραιά των σχεδίων για το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Γεια σας κύριε μου, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας Γιώργο.
2: Γεια σας, καλή εβδομάδα, τι κάνετε.
1: Καλά είμαστε, εσύ.
0: Το πρώτο βήμα, έτσι, ουσιαστικά.
2: Το πρώτο, μεγάλο και πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, βήμα ήταν αυτό, γιατί αρκετοί νομίζαν, επειδή παρουσιάστηκε πριν αρκετό καιρό το θέμα του νέου Καραϊσκάκη, ότι δεν ακούγαμε τόσο καιρό κάτι, νομίζαν αρκετοί ότι ήταν κάτι που έπεσε στο τραπέζι και δεν υπήρχε, ή ότι ήταν ένα τέχνασμα ή οτιδήποτε. Αλλά δεν ισχύει αυτό, γιατί είναι πραγματικότητα ότι θέλει ένα άνθρωπο του Ολυμπιακού και ο Βαγγέλης Μαργάκης είναι ένα από τα άμεσα, είναι στα άμεσα πλάνα τους να γίνει αυτή η ολική ανακαίνιση πραγματικά, γιατί θα είναι κάτι που δεν θα μοιάζει καθόλου με παλιό γήπεδο, νομίζω. Το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης, αυτό που ζητήθηκε και πέρασε έτσι και όλα ουσιαστικά, αφού παρουσιάστηκαν όλα τα πλάνα για το νέο γήπεδο, μια διαφοροποίηση, μια απλή διαφοροποίηση στον καθαρισμό των επιτρεπόμενων υψών για να μπορεί να μεγαλώσει το γήπεδο.
1: Είναι τόσο απλό.
2: Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Δεν έχει να κάνει αυτό με το συντελεστή δόμηση ή κάτι τέτοιο, επειδή πολλοί φίλοι μου έχουν στείλει και μου έχουν ερωτήσει. Είναι διαφορετικό. Είναι πολλά τα ζητήματα. Γενικότερα καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα από τα αρκετά που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάστηκαν λεπτομέρειες και σχέδια του νέου γηπέδου, γιατί βρέθηκαν και τεχνικοί συμβούλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, βρέθηκαν και αρχιτέκτονες, συνεργάτες, ομάδας που παρουσίασαν το νέο γήπεδο.
0: Καμιά φωτογραφία δεν είναι διαρρεύσει.
2: Όχι.
0: Αστειεύομαι.
2: Όχι ακόμα, αλλά εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι και ένα έργο που δεν θα είναι απλά ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, θα είναι κάτι που θα αλλάξει την όλη πόλη, την όλη περιοχή του Παλήρου, γιατί θα γίνουν και πάρα πολλά έργα γύρω-γύρω, αλλά και καταλαβαίνετε ότι πλέον τα νέα γήπεδα δεν έχουν έσοδα μόνο τους αγώνες και τα εισιτήρια, έχουν από δεκάδες πράγματα, σε εμπορικές χρήσεις, από
0: συναυλίες,
2: από events που μπορεί να γίνονται, από τα πάντα. Παρουσιάστηκαν αναλυτικά όλα τα έργα που θα γίνουν, με στόχο και τη βελτίωση, νομίζω, και της περιβαλλοντικής ζωής της περιοχής. Παρουσιάστηκε στο σύνολό του το έργο, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, πραγματικά, και εντάσσεται στο όλο πλαίσιο, νομίζω, της αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής του Παλαιρικού Ορμού. Και έπεσε στο θέμα αυτό το τραπέζι. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένα project που θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο, νομίζω, τον Ολυμπιακό σαν σύλλογο, με τα πλάνα, τα σχέδια να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 50.000 θέσεις στον γήπεδο. Καταλαβαίνετε ότι
1: τουλάχιστον,
2: τουλάχιστον υπάρχει ενδεχόμενο να φτάσει μέχρι τις 55.000. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και άλλα συσσαγωγικά, όχι εμπόδια, αλλά και άλλες διαδικασίες που πρέπει να κινηθούν, και άλλες άδειες, πολυδομία, η ΕΟΕ, είναι πάρα πολλά. Αλλά αυτό ήταν ένα από τα πιο σημαντικά βήματα που έπρεπε να γίνουν.
1: Η έγκριση από το Δήμο Πειραιά, δηλαδή.
2: Ναι, ήταν ένα σημαντικό βήμα. Να πω ότι το έργο θα παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες από τον κ. Μαρινάκη, γιατί προφανώς θα είναι και σε όλη αυτή την συνέντευξη τύπου, καταλαβαίνω εγώ, που είναι να δώσει, όπως και τα χρήματα που θα δαπανηθούν.
1: Είναι αυτή ουσιαστικά που έχει προαναγγείλει ο Κώστας Καραπαπάς.
2: Ακριβώς.
0: Διαρκείας, ναι.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Και το έργο, παιδιά, θα κοστίσει μίνιμουμ 250 mm-hmm. εκατομμύρια ευρώ. Θα μου ακούσει για μικρότερα νούμερα, αλλά καταλαβαίνω ότι μετά από όλες τις μελέτες που γίνανε, γιατί έχουν γίνει, για να αντιληφθείτε, μελέτες για τα πάντα. Μελέτες από συγκοινωνιολόγους. Από το πώς θα πρέπει να είναι το γήπεδο προσβάσιμο για κάθε άνθρωπο, για το πώς θα μπορεί να φεύγει το πλήθος, επειδή καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός μεγαλώνει πάρα πολύ. Μιλάμε για αύξηση της φορητικότητας κατά 50%-55% από το γήπεδο που είναι τώρα. Θα πρέπει να υπάρχουν κυλιόμενες, σανσέρ, τα πάντα όλα, πραγματικά για να διευκολυνθούν όσοι θα βρίσκονται σε κάθε παιχνίδι. Mm-hmm. Τελευταία τεχνολογία θα είναι τα περισσότερα, οι περισσότερες αλλαγές θα γίνουν, δηλαδή θα μιλάμε για ένα υπερσύγχρονο γήπεδο και γύρω-γύρω, όπως το βλέπει ο κόσμος απ' έξω, με διάφορα LED, πλάσμα, καταστάσεις και τέτοια. Θα είναι ένα γήπεδο πραγματικά που νομίζω στην Ελλάδα δεν θα φανταζόμασταν εύκολα ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
2: Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά αυτά που θα γίνουν και σιγά σιγά θα μαθούμε ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες, αντιλαμβάνεστε. Το συνολικό κόστος, σας το είπα, minimum 250 εκατομμύρια ευρώ, θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου τον Πάο Ολυμπιακό, σε αυτά του Βαγγέλη Μαρινάκη. Έτσι θα καλυφθούν, το είχε πει κιόλας, ότι ο ίδιος θέλει να καλύψει εξ ολοκλήρου όλη αυτή την ανακοίνηση, αυτή τη δημιουργία κατά κάποιο τρόπο του νέου γηπέδου, γιατί και μάλιστα είχε πει κατά κάποιο τρόπο ότι να γλιτώσει όλη την όλα τα διάφορα ζητήματα, αν καταλαβαίνετε, την γραφειοκρατία. Mm-hmm. Γι' αυτό και ο ίδιος θέλει να μην του μπουν εμπόδια σε γραφειοκρατικά θέματα, γιατί και ο ίδιος δεν θα ζητήσει το παραμικρό ευρώ, δεν θα επιβαρύνει δηλαδή τον κρατικό προϋπολογισμό και τον καθένα, έτσι, πολίτη, mm-hmm. η δημιουργία του νέου γηπέδου, γιατί στα μάτια μου κατά κάποιο τρόπο είναι σαν δημιουργία νέου γηπέδου. Μπορεί να κρατήσει μικρότερο χρόνο, χρονικό διάστημα από ό,τι χρειάζεται και το γήπεδο, γιατί ήδη υπάρχουν κάποιες βάσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι όλες αυτές οι αλλαγές που θα γίνουν χρειάζονται 1,5 με 2 χρόνια. Φαίνεται πως θα είναι ένα πλάνο διετίας και χρειάζεται, και εκεί θα πρέπει να μετακομίσει και ο Ολυμπιακός. Είναι κάτι, παιδιά, όμως ένα όνειρο που έχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης και θέλει να πει σαρκα και ωστά, γιατί θα μεγαλώσει πραγματικά ακόμη περισσότερο τον Ολυμπιακό. Δεν το λέω έτσι. Είναι δεδομένο, αυτό. Mm-hmm. Και σύντομα θα περιμένουμε και περισσότερα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Καναπέκτη θα πάρουμε.
0: Έτσι λέει ένας φίλος.
1: Το τελευταίο μήνυμα αυτό. Και τώρα καναπέκτη θα πάρουμε.
2: Ναι, εντάξει, εννοείται. Εννοείται αυτό. Στόχος του Ολυμπιακού, αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι να έχει 2-4 παίκτες μέχρι τις 3 Ιουλίου αναχωρεί για Ολλανδία. Mm-hmm. Από 2 μέχρι 4. Το 4 θα είναι το ιδανικό, το 2 είναι το μήνυμα.
1: 2 είναι δύο. Μαζί με τον Μαφαίο.
2: Όχι, όχι, δεν λέω με τους υπάρχοντες.
0: Άλλους δύο.
2: Με το Φορτούνι και τον Μαφαίο, όχι, τουλάχιστον 2 okay, ακόμα.
0: Okay.
2: 2 με 4 ακόμα. Γιατί χρειάζονται. Εντάξει, ένα θα είναι ο Κάρμο, το αντιλαμβανόμαστε.
0: Δεδομένο πλέον, έτσι.
2: Ναι, δεδομένο okay. είναι. Να δούμε τη φόρμουλα της απόκτησής σου. Ενώ αν θα είναι ως ελεύθερος ή ως μεταγραφή κανονική, το σίγουρα θα υπογράψει τον Ολυμπιακό συμβόλαιο. Μπορεί και πολυετές, μπορεί και τριετές συμβόλαιο. Όλα δείχνουν ότι θα πάει για τριετές συμβόλαιο να υπογράψει ο Κάρμο. Και ο ίδιος είπε στον προπονητή ότι θέλει να έρθει και να μείνει για χρόνο. Να στεριώσει εδώ, γιατί εδώ έχει δει και τις καλύτερες μέρες της καριέρας του, πέρα από την πλάκα. Mm. Ο Κάρμο. Και από εκεί και πέρα. Θα πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι οι υπόλοιποι. Από τις περιπτώσεις που τόσο καιρό λέμε, γιατί αυτές είναι που αποσχολούν, πέρα από την πλάτα, και αυτές είναι που δουλεύει ο Ολυμπιακός. Η μία είναι που είναι ένα κλικ πιο πίσω, εγώ θα πω ένα βήμα πιο πίσω, από τις υπόλοιπες είναι του Καντιού. Ο Ολυμπιακός mm-hmm. Επιμένει για αυτή την περίπτωση, αλλά δεν είναι τόσο προχωρημένες οι συζητήσεις, ή να το πω καλύτερα, τα θέλω των δύο πλευρών. Τα θέλω της μια πλευράς και αυτά που δίνει η άλλη δεν φαίνεται να είναι τόσο κοντά. Ίσως και γιατί η Λοριάν προσπαθεί να αποκομίσει ώστε να δω μεγαλύτερο όφελος και στο τέλος, αν δεν πέρα αυτά που θέλει, να τον κρατήσει κιόλας τον ποδοσφαιριστή. Είναι ένα βήμα πιο πίσω από τις υπόλοιπες. Εντάξει, επανήλθε σήμερα στο προσκήνιο τον Ντομίνγκο Ντουάρτε, αλλά είναι μια εναλλακτική επιλογή. Αυτό και.
0: Αν δεν προκύψει ο Σμάιλοβιτς.
2: Αν δεν προκύψει ο Σμάιλοβιτς, ναι. για πετήσεις της Σάντερ Σουζίνη στα 5,5 με 6. Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως και μαζί με τα μπόνους και με το ποσό που δίνει έχει υπερβεί τα 4 εκατομμύρια. Ίσως αυτή τη στιγμή είναι και η καλύτερη πρόταση. Έχει σύμμαχο τον παίκτη και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Απλά καταλαβαίνω ότι προκύπτουν και άλλες περιπτώσεις, γιατί όσο περνάει, δεν θέλει να το περνάει ο καιρός. Πρέπει να ενισχυθεί, είναι δεδομένο αυτό. Και πρέπει ο προπονητής να έχει παίκτες στην προετοιμασία. Από εκεί και πέρα.
0: Μια κύπες προετοιμασία, ο Μασούρας θα είναι στις προπονήσεις.
2: Ναι.
0: Και υπάρχει σκέψη να μείνει.
2: Θα σας πω ακριβώς. Δεν το είχα αναφέρει τόσο καιρό, γιατί το θεωρούσα δεδομένο. Mm-hmm. Είναι ένα σπίτι με συμβόλαιο. Γιατί δεν μπορεί να, από τη στιγμή, αν δεν έχει ομάδα κάτι τέτοιο, να μείνει πίσω. Και θα του φέρονταν και ο Ολυμπιακός ο Μασούρα, ενός παιδιού έτσι, που έχει προσφέρει πολλά βασιλόγω έτσι. Να τον αφήσει, που λέγανε και παλιά, αν προπονείται με τις μπουλντόζες. Θα είναι στην προετοιμασία. Ξέρουμε από τις προηγούμενες σεζόν ότι δεν είναι η πρώτη επιλογή σε καμία περίπτωση του Μεντιλίβαρ, okay. Έτσι. Δεν θα λέμε ψέματα. Δεν είναι η πρώτη επιλογή. Το αν αυτό μπορεί να αλλάξει, επειδή είναι Έλληνα και έχει θέμα με τους Έλληνες Ολυμπιακούς, θέλει να βάλει Έλληνες στο ρόστερ, θα το δούμε. Από την πλευρά μου όμως, εγώ το βλέπω λίγο δύσκολο να παραμείνει στο ρόστερ ο Μασούρας.
0: Okay.
2: Γιατί καταλαβαίνω για τις κινήσεις που κάνει ο Ολυμπιακός. Όταν πάει να πάρει σίγουρα ένα εκτρέμ και θα πάρει λογικά και δεύτερο, πού να χωρέσουν όλοι. Σκεφτείτε ότι υπάρχει ο Φορτούνης, υπάρχει ο Ζέλσον, υπάρχει ο Ροντινέη που λέει ένα εκτρέμ, υπάρχει ο Αντρέ Λουίζ. Δεν νομίζω ότι μπορούν να χωρέσουν όλοι.
0: Σωστά.
2: Μόνο και μόνο επειδή κάποιος είναι Έλληνας ή οτιδήποτε τέτοιο. Και με τον, το λέω πλέον και με το εισαγωγικά πρώτερο βίο που υπάρχει με τον Μασούρα. Νομίζω ότι το επόμενο 48ωρο θα ξέρουν πολλά περισσότερα για δύο περιπτώσεις. Για τρεις περιπτώσεις. Πού πάνε. Αν πάνε να χαλάσουν ή αν πάνε να τελειώσουν. Ο Σμαϊλεβιτς είναι η μία, ο Θάνιτς ο άλλος και ο Ρόκα ο τρίτος. Αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές. Καταλαβαίνετε ειδικά ότι για τον Ρόκα και τον Σμαϊλεβιτς από τη στιγμή που μπλέκονται και άλλες ομάδες και υπάρχει ανοιχτή διαπραγμάτευση, δεν μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα σχετικά με το αν είναι κοντά ή όχι. Το θετικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι με τους ποδοσφαιριστές αυτούς, ειδικά με τον Σμαϊλεβιτς και τον Ρόκα, και ο Στάνετς βέβαια έχει δηλώσει την επιθυμία να παίξει στον Ολυμπιακό, όλοι θέλουν να παίξουν και έχουν συμφωνήσει προφορικά με τον Ολυμπιακό. Οπότε είναι θέμα πλέον να καταφέρει ο Ολυμπιακός να βρει τη χρυσή τομή με τις ομάδες που αγωνίζουν λόγω ποδοσφαιριστές για να τους φέρει στην Ελλάδα ή να τους στείλει κατευθείαν στην Ολλανδία, εάν δηλαδή μιλάμε για τελευταίες μέρες του, πρώτες μέρες του Ιουλίου, όχι τελευταίες μέρες, είναι πρώτες μέρες του Ιουλίου.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε Γιώργο.
0: Ευχαριστούμε φιλέ.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ.
0: Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού από τον Γιώργο Τσανάκα. Παραμένει το 1-0 στο 21ο λεπτό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αυστρία. Όπου θα πάνε οι δύο ομάδες τώρα για το cooling break του δεύτερου ημιχρόνου και εμείς θα πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
4: People have repower. Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δεν στο cool.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
8: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
9: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Καλά. Πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
11: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
10: Τώρα.
11: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social. Τη νέα στιγμή.

0: Χρήστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Κακίστα το διακρίνει. Έφυγε από το πρώτο μπακάλισμα. Θέλει να περάσει και το δεύτερο. Να ο Owen, να το δει όλα για την Αγγλία. Και ο Owen πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ διασύροντας όλη την άμυνα της Αργεντινής. Ο Owen πήρε την μπάλα από την σέντρα σχεδόν. Ξεπέρασε ταχύτητα και το σπρίτ. Όποιον βρήκε μπροστά του έφτασε στην περιοχή και με ένα πλασέ κάνει το 2-1 για την Αγγλία.

0: Λοιπόν, μπαίνουμε στην τελική ευθεία του σημερινού newsroom. Τάσος Νικολόπουλος, Νίκος Ζέρβας στα μικρόφωνο, Χάρης Χριστόγλου στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη μουσογραφική επιμέλεια.
1: Τα πάντα όλα.
0: Παραμένει το Αργεντινή-Αυστρία 1-0. Έχασε μια καλή ευκαιρία.
1: Δεν πρόσεξα ποιος έκανε την κεφαλιά.
0: Ήταν φοβερό το κόρνερ του Μέση.
1: Ήταν ωραία κεφαλιά, πέρασε λίγο out. Εύθραυστον.
0: Πάμε στο Μέση του ρεπορτάζ τη ΑΕΚ. Γυρούσα κυρίες. Ανάμεσα μας.
2: Όχι, πείτε αγγλικά.
0: Να πάρει
2: Χάρη
0: Κέιν.
2: Εντάξει,
0: όλο
2: το
0: δηλαδή.
2: Στο Κέτσε που του αρέσει, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, οκ, οκ.
2: Καλύτερα.
0: Ωραία, ωραία. Το αγοράζω.
2: Είμαστε όλοι τακτοποιημένοι.
0: Το αγοράζω, το αγοράζω.
1: Ο Μπαρίνοφ σας αρέσει, ο Τσέρνικοφ σας αρέσει.
2: Πάρα πολύ, αδερφέ μου.
1: Αλλά
2: θα πρέπει να είμαστε εγκεφαλικά, παύλα ποδοσφαιρικά ανισόρροποι για να μην μας αρέσει. Είτε ο Τσέρνικοφ είτε ο
1: Μπαρίνοφ.
2: Καταρχάς αρέσει στον προπονητή.
1: Έτσι.
2: Έτσι είναι δύο περιπτώσεις παιχτών που ο το έλεγε του Μάρκο και ήταν εφικτό. Είμαι σίγουρος ότι θα ήταν απόλυτα θετικός ή τέλος πάντων θα το έχει συγκινηθεί πρώτο αυτός. Ωστόσο δεν ξέρω γιατί σήμερα, μάλλον στη Ρωσία.
1: Τι τους έπιασε, ναι.
2: Ναι, κάτι δεν ξέρω. Κάτι δεν λειτουργήσε κάτι. Αλλά είναι δεδομένα που εντάξει, τα γνωρίζει όλοι ως, ο ποδοσφαιρικός πλανήτης πλέον για το τι ισχύει με τα deals που πρέπει να γίνονται με Ρωσία και αν μπορούν να γίνονται.
0: Και όχι μόνο, έτσι. Εμπορικός πλανήτης.
2: Ναι, σωστά. Σωστά, πολύ σωστά. Αλλά ας μείνουμε σε αυτά τέλος πάντων που αφορούν σήμερα την ΑΕΚ.
0: Καλά, ναι.
2: Επαναλαμβάνω γιατί κάποιος μπορεί να πει, εντάξει, η ΑΕΚ πήρε τον Νικολίτς που ήταν στην Ρωσία και δεν ήταν ελεύθερος. Είναι πολύ διαφορετικό να θυμίσω να πάρεις έναν προπονητή ο οποίος έχει πληρώσει ο ίδιος φαινομενικά έστω την ρήτρα του με ένα ποσό κοντά στις 600.000 ευρώ και είναι πάρα πολύ διαφορετικό να πας να πάρεις παίχτη στα 6 με 7 εκατομμύρια ευρώ, 5 έως 7 τέλος πάντων, γιατί εκεί κειμένονται και δύο περιπτώσεις, αν και εφόσον υπήρχε έστω υπαρκτό σενάριο για να συζητάμε σε βάση ουσιαστική. Ούτε μια περίπτωση τι άλλη μπορεί να προχωρήσουν. Δεν έχει τσεκάρει τις περιπτώσεις αυτές, τις ήξερα άλλωστε. Δεν θα χρειαζόταν να τσεκάρει για να είμαστε ειλικρινείς. Οπότε γίνεται εύκολα αντιληπτό. Νομίζω ότι δεν είναι καμία από τις δύο η περίπτωση που η ΑΕΚ δουλεύει αυτή την εποχή. Ο Χαβιέρ Μπάλτα προκειμένου να καταφέρει να την ολοκληρώσει μέχρι το τέλος του Ιούνιου για να είναι και αυτός μαζί με τον Ζουμπκόφ στην αυτήν την έναρξη, να το πω έτσι, στους βασικούς των δύο προετοιμασίας στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς. Αφήνουν τους Ρώσους και οι Σέρβοι είχαν μια διάθεση να γράψουν κάτι γιατί δεν έχουμε, σαν να μην έχουμε κάτι να γράψουν τέλος πάντων. Και αυτό αφορά την περίπτωση της, του Γιώβιτσου που δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Έχουμε αυτό λες κάτι το χθεσινό δημοσίευμα ή και, ναι, και κάτι άλλο σήμερα.
2: Ναι.
1: Ναι,
2: το χθεσινό. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας δείχνει ότι είμαστε κοντά στο να υπάρξει κατάληξη, να το πω έτσι. Αυτό θα γίνει νομίζω με την επιστροφή από τις διακοπές τόσο του Λούκα Γιώβιτς όσο και του Σταύρου Πίλιου για παράδειγμα, μιας και είναι και οι δύο περιπτώσεις που πρόκειται να ή επιθυμούμε σαν κλαμπ να προχωρήσουμε σε πρόορη επέκταση της εργασίας μας. Θυμίζω ότι συμβολέα τους λήγουν μέχρι το 27, το καλοκαίρι του 27. Και στην πραγματικότητα της επικαιρότητας αυτά που τρέχουν στο κοιτρινό μαύρο ρεπορτάζ έχουν να κάνουν με την μεταξύ του Τροπαίου, στην Πελοπόννησο, με το χαμούλι που γίνεται εκεί, με τα υπέροχα μηνύματα συσπήρωσης του Μάριου Ηλιόπουλου.
1: Γιώργο, σε ποιον απευθυνότανε?
2: Δεν μπορώ να μου στο κεφάλι του μέσα, έτσι.
1: Ναι.
2: Μπορεί να έχει ακούσει κάτι, μπορεί να του έχουν μεταφέρει κάτι άσχετο, μπορεί χίλια. Νομίζω όμως ότι δεν αποκλείεται να υπάρχει και αυτό που έγινε με την τεχνική της συζήτησης που έχει ξεκινήσει όλη.
1: Ναι.
2: Όχι για να προστατεύσει κάποιον. Γιατί αν ήθελε θα έκανε ξεκαθαρίσεις που συμπληρωμάνεις, έτσι. Θα μίλαγε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, θα χρησιμοποιήσω ονοματεπώνυμο και πάμε παρακάτω. Αλλά περισσότερο για το μην προκαλέσει μια αναστάτωση, μια συζήτηση, μια τέτοια που θα αφηγητήσει πράγματα και πρόσωπα και τα πάντα γενικά σιγά σιγά στο ποδοσφαιρικό τμήμα, αν φαντάζομαι. Αυτό θέλει, δεν, ούτε καν αχμό φαίνεται, αλλά θέλει να προλάβει, ρε παιδί μου, ξέρεις, στέλνοντας ένα μήνυμα εντός, στο εσωτερικό είναι αυτό, έτσι, το μήνυμα, ξεκάθαρα. Και υπάρχει και η επένδυση, να το πω, δεν ξέρω πώς να...
1: Ναι, για το αυτοκινητοδρόμιο,
2: Μπράβο.
1: Ναι, το οποίο πολύ σημαντικό.
2: Πολύ σημαντικό γιατί μιλάμε για μια επένδυση 100 εκατομμυρίων ευρώ, έτσι. Mm-hmm, σύμφωνα ναι. τουλάχιστον με αυτούς που τα γνωρίζουν. Γιατί
1: ναι, που ξέρουν πρόσωπα εμείς, και καταστάσεις.
2: Ναι, και δεν είμαστε και το μηχανοκίνητο. Εμείς, έτσι, ναι. μην, δηλαδή μην πάμε και σε άλλα ρεπορτάζ.
1: Όχι, όχι, όχι. Αλλά ναι, είναι πολύ, πολύ σημαντικό ρε παιδί μου ναι, για την χώρα. Και για την ναι, περιοχή, ναι. αλλά και για την χώρα γενικώς θα πω.
2: Έτσι, έτσι, έτσι. Σωστά. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Mm-hmm. Ευχάριστο ότι υπάρχει τέτοια ανταπόκριση. Το περιμέναμε. Θέλουμε να ομολογήσουμε έτσι, γιατί ο κόσμος εκεί το ζητούσε. Άρα δεν μπορούσε να μην υπάρχει επί της ουσίας ανταπόκριση. Mm-hmm. Και περιμένουμε έπειτα την επιστροφή των προσώπων που θα τρέξουν ουσιαστικά και τα υπόλοιπα ζητήματα, κυρίως του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ο coach, ό,τι ήταν να κάνει σε ό,τι αφορά το κομμάτι της οργάνωσης της προετοιμασίας, το έχει κάνει. Είναι στην Ήπειζα. Θα επιστρέψει 5 Ιουλίου, είναι το εισιτήριο επιστροφής του, και από εκεί να ταξιδέψει την Ολλανδία.
1: Ναι. Γιώργο.
2: Είπαμε και την Παρασκευή, φιλικά δεν θα υπάρξουν στην Νέα Φιλαδέλφεια, μόνο στην Ελληνική Εδάφους. Όταν θα γυρίσει η ομάδα θα έχει days off και μετά θα πάμε σε αναμέτρηση για το Super Cup που θα είναι και η πρόβα Generale πριν τα προκριματικά για το, τα play-offs τέλος πάντων του Champions League 18 με 19 Αυγούστου. Ορίστε.
1: Η εβδομάδα που ξεκίνησε, τρέχει. Που τρέχει, ναι. ναι, θα είναι πιστεύεις ότι εβδομάδα κάποιας ακόμη μεταγραφής ή έστω ανανεώσεων ή θα πάμε λες την επόμενη.
2: Κοίτα, εγώ θα σου μεταφέρω το ρεπορτάζ που αναφέρει ότι αυτό επιχειρείται να συμβεί.
1: Ναι.
2: Αν τους πω από την εμπειρία μας σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά, νομίζω ότι δεν μπορείς ποτέ να προκαθαρίσεις. Ναι. Το πότε θα ξέρεις φτάσεις να πετύχεις αυτό που θες με μεταγραφικό στόχο τόσο νωρίς το καλοκαίρι. Θα μου κάνει εντύπωση να το ξέρει και η Αλβιτσάκ, ειλικρινά σου μιλάω. Σίγουρα ο Χαβιέρ Μπάλτα έχει μια καλύτερη εικόνα σχετικά με το πώς το ύφος των συζητήσεων, πώς είναι, ξέρεις, τι προκαλεί δηλαδή σε επίπεδο συμπεράσματος, ότι μπορεί δηλαδή άμεσα να τελειώσει ας πούμε το θέμα και να... Αυτή είναι η επιδίωξη, αυτή είναι η... πώς να το πω, η διάθεση και η εικόνα που έχουμε από το ρεπορτάζ ότι δεν αποκλείεται να έχουμε κατάληξη σε μία από τις δύο ή και στις δύο μεταγραφικές υποθέσεις που τρέχει παράλληλα η ΑΕΚ. Να το δούμε. Να το δούμε. Τι να σου πω, τόσο, δεν,
1: καλά, ναι,
2: δεν μπορώ να μην το ξέρεις στο μυαλό τους.
1: Εννοείται.
2: Και δεν μπορεί να ασκήσει το μυαλό και τον ποθητό. Εγώ ξαναλέω ότι και το καταλαβαίνω, είσαι πλέον σε μία κατάσταση, όχι μόνο η ΑΕΚ, γενικότερα οι ομάδες τον Ιούνιο. Αλλά ειδικότερα αυτές που έχουν, όπως ξέρεις, πολύ πιο αργά αγωνιστική υποχρέωση.
1: Ναι.
2: Δεν μπορείς να τους πεις, ξέρεις, να βιαστεί ή να περιμένεις να βιαστούν. Δεν θα το κάνουν. Δεν πρόκειται.
1: Σωστά.
2: Και ξέρεις, εμείς και εγώ είμαστε, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο και με τους πρωταγωνιστές, με τον Ριμπάλτο, ας πούμε. Δεν αφορά ιδιαίτερα το ότι εμείς και εγώ είμαστε.
1: Σωστά.
2: Καλό θα ήταν. Αλλά δεν, ούτε που ασχολείται καν.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Να σε καλά, βλέπω εδώ εικόνες και από το Αίγιο.
0: Αίγιο, ναι.
1: Δυναμικό παρόν. Και σήμερα οι φίλοι της ΑΕΚ για να δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν με το τρόπαιο του πρωταθλητή. Το ταξίδι συνεχίζεται. Αύριο το πρόγραμμα λέει ναύπακτος και την Τετάρτη θα ταξιδέψει σε Άρτα και Λευκάδα.
0: Μάλιστα. Ημίχρονο στη Βαρκελόνη 36, Μπαρσελόνα Βαλένθια 40.
1: Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης της Αργεντινής με την Αυστρία. Δεν έχει αλλάξει το παραμικρό, στο 83ο λεπτό είμαστε. Παραμένει αυτό το εύθραυστο, θα ξαναπώ, 1-0 που διαμορφώθηκε με τον γκολ του Μέση από το 38. Ο Μέση, ο οποίος με το τέρμα αυτό έφτασε τα 17 και σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας, αφήνοντας πίσω πλέον τον Μίροσλαβ Κλόζε.
0: Να κλείσουμε με θέματα του μπάσκετ. Στον ναι. Ολυμπιακό είχαμε το επιχειρηματιστήριο μήνυμα του Μουστάφα Φαλ στο ίδιο μήκος κύματος και με την ΚΑΕ, έτσι. Είχαμε την αποδέσμευση του Φρανκ Νιλικίνα.
1: Ωραία πραγματάκια.
0: Ο Φαλ,
1: το... ναι, Φαλ. Έγραψε μάλλον.
0: Μέλος της οικογένειας. Για πάντα.
1: Μιας και είπες τώρα το Φαλ, για πού τον βλέπεις?
0: Κάτι μου λέει Άρη. Αλλά υπάρχει και Βλερμπάν και Μπεσίκτας. Ναι. Η Μπεσίκτας πρέπει να περιμένει να δει αν θα πάρει την wildcard.
1: Ναι, για την Ευρωλίγα.
0: Ναι, θα μάθουμε την
1: Παρασκευή
0: και για την Μπεσίκτας και για τη Ριάλ. Αν θα έχει δεκαετές ή όχι, ή θα φύγει, γιατί δεν την διέχονται με μόνο έτος από ό,τι μαθαίνω. Έχει πραγματάκια, ναι. Ο Νιλική να έμεινε ελεύθερος.
1: Αναμενόμενο.
0: Ακολουθήσει και ο Μόρις, ακολουθήσει και ο Κώστα το Κούμπο, λογικά και ο Λαρετζάκης. Και ο Μακίσικ. Προς τα εκεί πάει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ρεπορταζιακά. Για να αρχίσουν και οι ανακοινώσεις έτσι και του Μπαρτζόκα και τη απόκτηση παιχτών. Για να δούμε πώς θα κλείσει και η φάση με τον Forward. Αυτά για τον Ολυμπιακό. Τα περισσότερα θα μας ενημερώσει ο κ. Δημήτρης Παπάδημος, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Χαίρετε.
1: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
3: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Ο Μίστερ ένα στα ένα.
3: Έτσι.
0: Final Four.
3: Λοιπόν,
1: για είπατε και
3: εσείς, ναι, σωστά, για τον Μουσταφά Φαλ. Έκανε έτσι μια ανάρτηση στα social media, είπε το αντίο του, αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό μετά από 5 σεζόν που πέρασε φορώντας τα ερυθρόλευκα. Να σας διαβάσω λίγο ενδεικτικά τι έγραψε σε αυτή του την ανάρτηση. Μετά από ένα ξέχαστο κεφάλαιο με τον Ολυμπιακό ήρθε η ώρα να προχωρήσω. Το να φοράω αυτή τη φανέλα, να εκπροσωπώ αυτόν τον σύλλογο και να μπαίνω στο γήπεδο για αυτόν τον οργανισμό ήταν τιμή μου από την πρώτη μέρα. Πετύχαμε τόσα πολλά μαζί, κερδίσαμε τίτλους, γιορτάσαμε τεράστιες νίκες και δημιουργήσαμε αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα. Ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του, τους προπονητές και όλους όσους εργάζονται καθημερινά για να κάνουν αυτό το σύλλογο αυτό που είναι. Έγραψε χαρακτηριστικά ότι ήμουν τυχερός που περιβάλλομαι από απίστευτους ανθρώπους σε όλο αυτό το ταξίδι και είμαι ευγνώμων για τον καθέναν από αυτούς. Ευχαρίστησε και τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Τους ευχαρίστησε για την αγάπη που του έδειξαν, την ενέργεια και την υποστήριξη που του δώσανε σε κάθε βήμα. Ήσασταν εκεί, έγραψε στις καλύτερες και στις πιο δύσκολες στιγμές. Και αυτό είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Με κάνατε να νιώσω σαν στο σπίτι μου από την αρχή. Όντως, νομίζω έβγαινε και στο παρκέ ότι ο Φαλ ένιωθε σαν στο σπίτι του από την αρχή της πορείας του αυτής στον Ολυμπιακό. Αυτά από τον Μουσταφά Φαλ. Φαντάζομαι είπατε παιδιά για τον Μπαρτσελόνα Βαλένθια που είναι σε εξέλιξη στο ημίχρονο 36-40 μπροστά η Βαλένθια με 4 πόντους στο Παλαιό Μπλαουγκράνα. Στο 1-1 θυμίζω η σειρά των τελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Είχαμε πριν από λίγο, σας πάω λίγο στη Γαλλία, έχει γίνει
1: ναι, το είπαμε σε τίτλο, αλλά για πες παραπάνω.
3: Βγήκε μια απόφαση λίγο νωρίτερα, τιμωρήθηκε ο Ματ Στράζελ για τη συμπεριφορά του, να το πω έτσι, στο Game 3 των τελικών της Μονακό με την Παρί. Τότε είχε αποβληθεί με δύο τεχνικές ποινές, είχε ανταλλάξει εκεί κάποια γαλλικά, να το πω με
1: έτσι. Στη Γαλλία ήταν,
3: ναι. Με τον διαιτητή της αναμέτρησης είχε πολύ έντονα παράπονα, είχε αποβληθεί. Ανακοινώθηκε ότι τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική. Κάτι που σημαίνει προφανώς ότι τίθεται εκτός του καθοριστικού πέμπτου τελικού, ο οποίος θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ 10 και 10
1: στο
3: Τζάμπολ. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ναι, αυτή και πάει το είσαι σίγουρο.
1: Ναι, όντως.
3: Γιατί νωρίτερα οι παίκτες της Μονακό σκεφτόντουσαν να κάνουν αποχή σε περίπτωση που τιμωρούνταν και ο Στράζελ και ο Ντιαλό, ο οποίος επίσης αποβλήθηκε για παρόμοιο λόγο στον τρίτο τελικό. Ο Ντιαλό δεν τιμωρήθηκε, θα δώσει κανονικά το παρόν, τιμωρήθηκε ο Στράζελ. Έχει κάνει έφεση η Μονακό κατά της απόφασης της τιμωρίας του Γκάρντις. Να δούμε τελικά τι θα συμβεί. Παίχτες και προπονητές της Μονακό είχαν απειλήσει ότι δεν θα κατεβούν στο Game 5 σε περίπτωση που έρθει κάποια τιμωρία για κάποιον από τους δύο. Να δούμε τι θα γίνει.
1: Να δούμε πώς θα πάει η έφεση και αναλόγως τι θα πράξουν. Αλλά θα είναι πολύ κρίμα να τελειώσει το πρωτάθλημα για να το πάρει κάποια ομάδα στα χαρτιά.
3: Προφανώς. Βέβαια η απουσία του Στραζέλ για αυτή τη Μονακό των πολλών προβλημάτων είναι πάρα
1: ναι, σίγουρα.
3: Σημαντική, εννοείται.
1: Προφανώς.
3: Ρίχνοντας έτσι μια ματιά στα του ευρωπαϊκού μπάσκετ και στις ειδήσεις που βγαίνουν σχετικά με την ενίσχυση που προσπαθούν να κάνουν οι ομάδες της Ευρωλίγκας κυρίως. Στο Ισραήλ γράφουν ότι η Μακάμπη εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο απόκτησης του Σέιν Λάρκιν από την ΕΦΕΣ, προφανώς μια μεταγραφή πολύ μεγάλη, σε περίπτωση που γίνει. Μια Μακάμπη η οποία, σύμφωνα πάλι με μέσα του Ισραήλ, βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον γνωριμό μας, τον Ρίσον Χόλμς, ο οποίος πριν από λίγο καιρό αποδεσμεύτηκε από τον Παναθηναϊκό, δεν κατάφερε στους πράσινους να δείξει το καλό του αγωνιστικό πρόσωπο. Πιθανό να παραμείνει στην Ευρωλίγκα και να φορέσει τη φανέλα της Μακάμπι. Η Μακάμπι του προσφέρει, σύμφωνα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, διαιτές συμβόλαιο με πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Μισθό. Πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Ανακοινώθηκε ότι ο Βενσάμ Πουαριέ αποχωρεί από την ΕΦΕΣ, ο 32χρονος ψηλός, ο οποίος, θυμίζω, έχει υποστεί και ρήξη αχιλίου στα ημιτελικά των play-offs του τουρκικού πρωταθλήματος, θα μείνει εκτός δράσης δηλαδή για πολύ καιρό, περίπου 8 με 9 μήνες, να δούμε που θα συνεχίσει την καριέρα του. Αποχώρησε και ο Trey Lyles από τη Real Madrid. Εδώ να δούμε τι θα κάνει ο Καναδός, ο οποίος εντυπωσίασε έτσι με τις εμφανίσεις του φορώντας τη φανέλα της Βασίλισσας.
0: Έχει προτεραιότητα το NBA, αλλά...
3: Ναι. Άλλη. Η προτεραιότητά του φέρεται να είναι η επιστροφή στο NBA. Παρ' όλα αυτά, πολλές ευρωπαϊκές ομάδες παρακολουθούν πολύ στενά την περίπτωσή του. Ενδεικτικά αναφέρω Φενέρμπαξε, Χάπολ Τελαβίβ, Ντουμπάι BC, οι ομάδες που έχουν φυσικά και την οικονομική δυνατότητα, καθώς οι απαιτήσεις του είναι πολύ ψηλές.
0: Βάλε και λίγο Παναθηναϊκό μέσα.
3: Να βάλω και τον Παναθηναϊκό λεσνικό μου.
1: Δεν μου λες, ο Γιάννης τι θα κάνει, μετράμε αντίστροφα.
3: Για Γιάννη, από ό,τι φαίνεται ναι, από ό,τι φαίνεται ναι. Τουλάχιστον σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο, τον Σαμς Σαράνια, ο οποίος αποκάλυψε ότι το trade φαίνεται να είναι πολύ κοντά. Όπως είπε χαρακτηριστικά και σε μια εκπομπή στο YouTube στην οποία φιλοξενήθηκε, θεωρεί ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να ολοκληρωθεί το trade πριν από το draft του NBA, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί αύριο Τρίτη 23 Ιουνίου. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι Bucks βρίσκονται σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις με Miami Heat και Boston Celtics.
1: Μάλιστα.
3: Οι οποίες είναι οι δύο έτσι επικρατέστερες για να αποτελέσουν τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του Greek Freak.
1: Ναι, πολύ ωραία. Κάτι άλλο?
3: Όχι. Αυτά δεν έχουμε κάτι άλλο πολύ σημαντικό.
1: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, στις καθυστερήσεις, το Αργεντινή-Αυστρία, 5 τα λεπτά, έχουμε παίξει το πρώτο, παραμένει το 1-0. Υπέρ των Αργεντινών, το παλεύουν οι Αυστριακοί για την ισοφάριση, μέχρι τώρα δεν τα έχουν καταφέρει, κρατάνε το υπέρ τους αποτέλεσμα ο Μέση και η παρέα του.

0: Άρης έκανε καλή προσθήκη. Παίρνει τον Μόργαν.
1: Ναι.
0: Που είναι παίκτης Βίρτος. Είναι μία από τις πολύ καλές κινήσεις που θα ακολουθήσουν κι άλλες σίγουρα. Γιατί μιλάγαμε για μπάσκετ. Και ναι, έχουμε είδηση και από τον ποδοσφαιρικό χώρο.
1: Η είδηση από την, για την Καλαμάτα, η οποία έλαβε την αδειοδότηση για την συμμετοχή της στην στοίχημα Super League. Σε πρώτο βαθμό είχε απορριφθεί, προσέφυγε, μάλλον κατέθεσε έφεση στην αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ και δικαιώθηκε. Και με αφορμή αυτό εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση, που μεταξύ άλλων αναφέρει ότι η θετική απόφαση δικαιώνει τις ενέργειες της διοίκησης και επιβεβαιώνει ότι ο Σύλλογος πληρεί τις προϋποθέσεις αδειοδότησης για την νέα αγωνιστική περίοδο. Συνεχίζουμε απρόσκοπτα την υλοποίηση του σχεδιασμού για τη νέα σεζόν, με μοναδικό γνώμονα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη Μαύρη Θύ αλλά και τον κόσμο της. Και επίσης ανακοίνωσε η Μεσσηνιακή ΠΑΕ το εξαμελές προπονητικό επιτελείο που θα πλαισιώσει τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, συγγνώμη, στην ιστορική επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια μετά από 25 χρόνια. Πρώτος βοηθός ο Θόδωρος Αντωνόπουλος, δεύτερος βοηθός και αναλυτής ο Γιάννης Κυρζόπουλος, προπονητής θερματοφυλάκων ο Λουίτζι Τσέναμο, ο οποίος προημερών είχε αποχωρήσει από τον Πανετολικό, προπονητής φυσικής κατάστασης ο Αλέξανδρος Ταμπούρης, αποκατάστασης ο Δημήτρης Αλεξανδρόπουλος και αναλυτής ο Αλέξανδρος Ζικυρόπουλος. Και επίσης,
0: έλα, ιδανικό τον Χαμζά, τον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Προς τα εκεί είναι, δεν ξέρω αν ανακοινώθηκε, αλλά ναι, προς τα εκεί είναι. Και επίσης μια ανακοίνωση της ΠΑΕ Αλινόβιμπετ για τον με αφορμή τον υποψήφιο επενδυτή, τον Ζήση Στυλιανό. Ανέφερε ότι υπεγράφει το σύμφωνο εμπιστευτικότητας

0: Ο ορισμός των μεταπόλων βασάνων.
1: Μιλάμε για γαλλικό μπιλιάρδο, έτσι.
0: Και
1: ξεκάθαρα.
0: Πραγματικά.
1: 2-0.
0: Ο Λιονέλ Μέση είναι και πάλι ο σκόρερ.
1: Όπως πήγε ο Χάρης, γι' αυτό έγινε. Ναι.
0: Ναι, για να το βάλει ο Μέση.
1: Έχω χάσει 4 ευκαιρίες ενδεχόμενες.
0: Ναι, δεν μπορούσαν να βάλουν την μπάλα στο.
1: Άδειο τέρμα.
0: Σχεδόν στο άδειο τέρμα, πραγματικά. Και ήρθε ο Μέση για να σκοράρει. Δεν νομίζω ότι θα τεθεί θέμα ακύρωσης του τέρματος με το Βάρκα, αλλά βέβαια πολλά έχουμε δει.
1: Θα βάλει κανένας άλλος Αργεντινός γκολ. Αυτό το Μουντιάλ.
0: Όχι, μωρέ. Εντάξει,
1: όχι, όχι, θα κάνουμε μεγάλο over.
0: Όχι, πέρα από το over, άσον το Χρήστο γράφει και το μάτς. Το περιγράφουμε εμείς πραγματικά. Λοιπόν, ναι, δεν τίθεται θέμα. Και μετά απλά προσπαθούν. Εδώ δεν έκανε το κοντρόλ ο Μέση.
1: Δύο.
0: Έχασε και ο ίδιος με το πρώτο σούτ και με το δεύτερο. Κατάφερε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η Αργεντινή κάνει το 2-0. Κάνει το 2-2 και εξασφαλίζει την πρόκριση στα νοκάουτ με τον Μέση να φτάνει τα 5 γκολ ήδη στην διοργάνωση και να μόλις από τη δεύτερη αγωνιστική, θα πω εγώ, να βάζει πολύ πολύ ισχυρή υποψηφιότητα για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, βέβαια. Λοιπόν,
1: έλα, ωραία κλίση.
0: Ναι, το ρολόι δείχνει 10 ακριβώς. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο newsroom της εβδομάδας. Ουσιαστικά αύριο έχουμε ακόμα ένα, έτσι, και μετά ξανά 13 Ιουλίου, φίλε.
1: Εντάξει, πάμε εδώ να κρατήσω δρομοπύλες.
0: Έτσι, γιατί ναι, παίρνεις εσύ μια μικρή άδεια από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Φεύγω εγώ μετά και επιστρέφω 13 Ιουλίου.
1: Όλα καλά.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Γεια σας.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Εδώ είμαστε, επιστρέψατε. Επιστρέψαμε. Big Win for FM 94,6. Επιστρέφω με Σαρδάμ.
12: Αμέ.
13: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και πεταχόμαστε μέχρι Θεσσαλονίκη να δούμε πώς.
14: Και να εξήγησε ο Παναστεριακό, τι γίνεται. Τι έγινε.
15: Βοβατισμούς.
14: Έκανα έτσι γιατί σκόραρε ο Πανσεραϊκός, αλλά έδωσε offside.
15: 1-2 είναι ακόμα, παιδιά. Στο 76ο λεπτό. Καλησπέρα από Ναύσταθμο σε όλους τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
16: Πώς το πες αυτό?
15: Τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
14: Μεγιστοτιτανοτεράστιους, ρε πανέ.
15: Αυτό, πες το και έτσι.
17: Ο ίδιος έκρινε ότι θα έπρεπε να πάρει αυτόν και πήρε αυτόν. Με τον Καπετσί τι γίνεται, τα είπα. Είχε πρόταση και από τη Βέιλε, έκανε τη δεκτή την πρόταση, δεν ήθελε να πάει εκεί.
14: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει πολύ
5: Όχι, αμάν.
13: Είπε. Πολύ ψωμί.
5: Νικολάκη.
13: Συμβαίνουν αυτά τι ζωντανέ εκπομπέ.
5: Απ. Εδώ θα σταθούμε.
13: Να κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα. Πώ κάνετε έτσι όλοι, δηλαδή. Τι έχει πάθει σοκ.
5: Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια.
13: Αυτό θα γίνει σποτάκι.
5: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
13: Θα γίνει σποτάκι.
5: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
13: Θα γίνει σποτάκι αυτό.
5: Καλό, καλό.
13: Ευχαριστώ.
12: Βρίσκεται διάφορα πράγματα που μπορούν να σας χρησιμεύσουν σε ιδιωτικές σας στιγμές ή και όχι. Όπως το πήγα σαν το χθεσινό παρατατικό του εξφενδονίζομαι.
16: Προχθές έπαθα εγώ ένα χουνέρι εδώ.
12: Τι έπαθες?
16: Πήγα να πω παρατατικό του εξφενδονίζομαι. Και παραλύνω κατά πιο τη γλώσσα μου. Όπως τότε που εξφενδονιζότανε. Γιατί κάποιοι έχουμε μάθει να ζούμε επικίνδυνα, ρε. Κάποιοι φορούμε παντελόνια.
18: Στα βράχια της Αλόνης σου βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη Καστέλα, σορτσάκι και φανέλα.
19: Α, δύο, τρία, α!
13: Ήτανε Παρασκευή προς Κυριακή.
20: 12 η ώρα είναι ξενύχτη.
21: Βέβαια.
22: Όταν πας στο εξωτερικό δεν άλλες...
21: Ναι, από φέδε, φέδε. Α, φέδε.
13: Καλώς τον.
23: Τι κάνουμε?
13: Πού είσαι?
23: Καλά, εδώ στο σπίτι Παναγιώτη, εσύ?
13: Εγώ στο στούντιο.
5: Okay. Η τελευταία δοκιμασία ήταν ένα δοκιμαστικό. Ένα συγκεκριμένο δοκιμαστικό.
21: Με την Τσέστερφιλντ. Ο Αζαρόβι και ο Ελκαρουανί. Ο Ερλίγμακ, ο Αρτρόμητος. Θα το πω, κάποια στιγμή θα το πω. Και κάπως έτσι τελείωσε η καριέρα του στην Γκουόκαν. Σήμερα τι έχω πάθει μαζί σου? Έχεις επιστρέψει και κάνω Σαρδάμ. Με εμπνέεις.
24: Τι δεν σ' άρεσε αυτά που είπα?
25: Τίποτα δεν μ' άρεσε, όλα μ' άρεσε. Τι λες τώρα?
26: Οι άνθρωποι να πούμε ότι δεν με λένε.
13: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Win Sport FM.
27: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
28: come to my boudoir.
27: The second rule of Fight Club is
28: jump.

Εντάξει, πέντε γκολ Αργεντινή, πέντε γκολ Μέση. Δεν τρέχει και τίποτα. Σιγά. Και έχασε και ένα πέναλτι. Και έχασε και άλλα δύο. Πρόβλημα να χάνεις ευκαιρίες. Μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα πραγματικά. 18 γκολ, ναι, αλλά έχει βάλει 5 με πέναλτι. Καταλαβες. Έχει βάλει 5 με πέναλτι, σου λέω. Οπότε δεν είναι κανονικά, είναι 13. Γιατί ο Κλόζε, ξέρω εγώ, δεν έβαλε με πέναλτι. Ή ο Ρονάλντο, ας πούμε. Δεν ξέρω πραγματικά τι πιάνει τον κόσμο το καλοκαίρι. Τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να πούμε δύο βασικά πράγματα. Το ένα είναι ότι πάντα πιστεύουμε. Θα αισθανθείτε τον πόνο του κύριο. Απλώς δεν είναι εδώ ο κύριος, επειδή πονάει ο κύριος Κώστας, θα έρθει λίγο αργότερα. Εντάξει, επειδή έχει ένα πόνο λίγο στο μερί και τον προβληματίζει λίγο στο περπάτημα. Λοιπόν, θα έρθει λίγο αργότερα εδώ και θα συζητήσουμε και το βασικό θέμα το οποίο έχουμε να συζητήσουμε φυσικά είναι ότι πάντα πιστεύουμε στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Έτσι, αυτό θέλουμε. Θέλουμε σε αυτή τη στιγμή του πόνου και της θλίψης των ανθρώπων κάτω των 15 ετών που ακόμα πιστεύουν, γιατί πάνω των 15 δεν υπάρχουν, μόνο ο ίδιος ο Ρονάλντο. Λοιπόν, σε όλα αυτά τα παιδιά, τους έφηβους κάτω των 15 ετών που πίστευαν, είχαν την ψευδαίσθηση μέχρι σήμερα, είχαν πιστεί από τα Reels ότι ενδεχομένως ο Κριστιάνο Ρονάλντο να μπαίνει, αυτοί λέγανε όχι στην 20άδα, ξέρω εγώ, τον καλύτερο ποδοσφαιριστό, που κάπου εκεί θα είναι η θέση του, κάπου ανάμεσα στο 10 και το 20 ίσως. Λοιπόν, αλλά τον προσφωνούσαν ως GOAT. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι πάντα πιστεύουμε στον Κριστιάνο, δεν είναι αργά. Έτσι, δεν είναι, μπορεί να έκανε ένα κακό ξεκίνημα, μπορεί να βρίσκεται αυτή τη στιγμή 5 γκολ πίσω, αλλά έχει την στόφα, έχει την ποιότητα. Έτσι, και από αύριο με το Ουσμπεκιστάν, που είναι και το πιο εύκολο παιχνίδι της Πορτογαλίας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, λοιπόν, από αύριο με το Ουσμπεκιστάν θα τους δείξει αυτός, και θα το δείτε, θα τους δείξει αυτός. Λοιπόν, και αύριο θα σοπάσουν όλοι οι επικριτές του, εγώ πρώτος, θα σοπάσουν όλοι, θα υποκληθούν όλοι στον GOAT, στον πραγματικό Πορτογάλο GOAT, ο οποίος θα τα σαρώσει όλα, και ενδεχομένως θα λέγαμε ότι θα δικαιωθεί και αυτός ο γραφίκουλας ο Σπιντ, ο οποίος πραγματικά είναι τόσο γραφικός που εμφανίστηκε με μπλούζα της Αυστρίας σήμερα στο γήπεδο. Εντάξει, που αν του δώσεις ένα παγκόσμιο χάρτη και του πεις πού είναι η Αυστρία, έχεις 10 προσπάθειες, νομίζω ότι δεν θα τη βρει ούτε με τις 30 που πέφτει ακριβώς η Αυστρία. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι έτσι για να κάνουμε πλάκα, για να κάνουμε χαβαλέ. Για να κάνουμε πλάκα, για να κάνουμε χαβαλέ.

Είναι πολύ μέτρια. Έχει κάνει δύο πολύ μέτρια παιχνίδια απέναντι σε αντιπάλους αισθητά κατώτερους από αυτούς που θα βρει μπροστά της στη συνέχεια. Σήμερα ήταν το πιο δυνατό της τεστ στον όμιλο. Το βάζω παιχνίδι με την Ιορδανία, όπως καταλαβαίνετε, θα παίξουν μια πληρωματική, μια που η Αργεντινή έχει προκριθεί και ως πρώτη κιόλας πιθανότατα. Όχι πιθανότατα, ως πρώτη θα προκριθεί. Οπότε δεν το μετράμε το παιχνίδι με την Ιορδανία. Οπότε σε αυτό το τεστ το σημερινό η Αργεντινή ήταν πολύ μέτρια. Πραγματικά πολύ μέτρια. Δεν έδειξε δηλαδή ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει το τρόπαιο. Από την άλλη, όταν έχεις το Μέση στην ομάδα σου, είναι αυτό που λέμε, μπορείς να ελπίσεις το θαύμα. Αναρωτιόμουν, νομίζω το είχαμε συζητήσει λίγο και εδώ στην εκπομπή με τον Κώστα πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο, και συζητάγαμε και αναρωτιόμουν εγώ ποιο είναι, πόσο πολύ μεγάλο κίνητρο μπορεί να έχει ο Μέση στα 39 του, στο έκτο του Μουντιάλ. Και τέλος πάντων το τι κίνητρο έχει ο Μέση, ο ίδιος το ξέρει. Έτσι, από τη στιγμή που έβγαλε το σταυρό, ας πούμε, που κουβαλούσε από πάνω του το 22, δεν νομίζω ότι θα πόνταραν πολύ ότι θα εμφανιστεί καν και στο επόμενο Μουντιάλ. Παρ' όλα αυτά, είναι εδώ να παίξει ένα τελευταίο Μουντιάλ. Και αυτό που λέγαμε επίσης, και αυτό αποδεικνύεται νομίζω περίτρανα στο γήπεδο, είναι ότι το τι θα κάνει η Αργεντινή εξαρτάται κυρίως από τα κέφια του Μέση. Γιατί ο Μέση, ασχέτως του αν η Αργεντινή είναι καλή, μέτρια ή κακή, μπορεί να κρίνει ένα παιχνίδι όπως κάνει τα τελευταία 20 χρόνια μόνος του, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, οπότε αυτό έχει γίνει. Δηλαδή η Αργεντινή σε δύο παιχνίδια, ας πούμε, έχει κάνει 8 ευκαιρίες, 10 αντεπίτε, έχει βάλει 5 γκολ και το έχει βάλει και τα 5 ο Μέση. Και ο Μέση έχει κάνει και τις άλλες 3, ας πούμε, από τις 5 ευκαιρίες. Αυτό είναι, δηλαδή ο Λαουτάρο είναι εξαφανισμένος. Ο Χούλιαν Άλβαρες σήμερα είχε μια ευκαιρία, την έχασε. Μέση έχασε και πέναλτι. Παρ' όλα αυτά, η Αργεντινή με ένα μαγικό τρόπο σε δύο παιχνίδια έχει βάλει 5 γκολ. Δεν έχει δεχτεί κανένα. Δεν έχει απειληθεί. Αλλά δεν είναι αυτό το επίπεδο στο οποίο η Αργεντινή θα μπορεί να συνεχίσει. Δεν θα ρολάρει η Αργεντινή σε αυτό το επίπεδο. Θα έρθουν πολύ πιο δύσκολα στη συνέχεια. Και αυτή τη στιγμή, εντάξει, θα μου πείτε, παιχνίδι με παιχνίδι, ενδεχομένως η ομάδα να βελτιώνεται, ίσως. Εγώ λέω απλώς ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η Αργεντινή, διότι αν δεν βελτιωθεί δεν θα μπορέσει να πάει και πολύ μακριά. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτό δείχνει το παιχνίδι της. Προσπαθεί να φρεσκάρει την ομάδα. Βλέπετε από την ομάδα του 22, παρότι νομίζω πρέπει να είναι 15 στους 26, πρέπει να είναι ίδιοι από το ρόστερ του 22. Βλέπω ότι υπάρχουν παίχτες που κάποτε ήταν, ας πούμε, καραβασικοί και τώρα δεν παίζουν βασικοί. Ο Παρέδες, ας πούμε, είναι ένα παράδειγμα. Ο Ταμέντι, που εντάξει, μεγάλωσε κιόλας ο Ταμέντι. Αλλά θέλω να πω, έχει φρεσκάρει λοιπόν την ομάδα ο Σκαλόνι. Στο παιχνίδι η Αργεντινή δεν δείχνει ούτε ταχύτητα, ούτε ιδιαίτερη φαντασία, ούτε ιδιαίτερο μπρίο. Δεν λειτουργούν καθόλου τα extreme της. Είναι λίγο πολύ να πάρει την μπάλα ο Μέση και να δούμε, ας πούμε, να κάνει μια μαγεία, να βγάλει μια ωραία παλιά στο Λαουτάρο, μια ωραία παλιά στον Άλβαρες, σε όποιο τέλος πάντων τυχαίνει να είναι κοντά. Το κόψιμο του ρυθμού που κάνουν οι Αργεντινοί, δεν ξέρω να το κάνουν αυτό. Γενικώς οι ομάδες πλέον, το ξέρετε, παίζουν με πολλές πάσες. Οι Αυστριακοί σήμερα κλείσαν αρκετά καλά τους χώρους στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού. Εντάξει, οι Αυστριακοί από την άλλη δεν έχουν και την ποιότητα να μπορέσουν να κερδίσουν το παιχνίδι ακόμα και από μια μέτρια Αργεντινή. Απόδειξη είναι ότι ενώ στο δεύτερο ημίχρονο, στο μεγαλύτερο κομμάτι του δεύτερου ημιχρόνου, είχαν την μπάλα στα πόδια τους, πέφτανε με αρκετή αποφασιστικότητα πάνω στην μπάλα, κάναν ανακτήσεις, φτάνανε σχετικά εύκολα στην περιοχή της Αργεντινής, δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν ευκαιρία και τελείωσαν το παιχνίδι με 0 πραγματικές ευκαιρίες. Εντάξει, το φάουλ του Σάμπιτσερ ήταν ουσιαστικά η καλύτερη στιγμή, στο οποίο όμως το έβγαλε πάρα πολύ εύκολα ο Μαρτίνες. Οπότε

δεν μπόρεσαν να κάνουν ευκαιρία. Αυτό εντάξει, το κατάλαβα και Αργεντινή γενικώς ότι είναι λίγο ανεμική επιθετικά η Αυστρία. Από την άλλη, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, όσο το παιχνίδι είναι στο 1-0, οπωσδήποτε από μισή φάση μπορεί να εσωφαριστεί. Οι αντίπαλοι της Αργεντινής προσπαθούν να βάλουν πολλά γκολ μέσα. Οι ρέφεροι βοηθούν με πολλά φάουλ, βλέπω, και αμφισβητούμε ένα πέναλτι. Ποιο το αμφισβητούμε το πέναλτι στο Λαουτάρο Μαρτίνες, ήταν αμφισβητούμε το πέναλτι. Δεν ξέρω πραγματικά. Ειλικρινά δεν ξέρω να βοηθώ. Ξέρετε ότι είμαι πολύ εναντίον του αυτής της μπασκετικής κατάρας που έχει μεταφερθεί στο ποδόσφαιρο. Αλλά είμαι, υπάρχει επαφή, δεν λέει και τίποτα η επαφή. Τι πάνε πει υπάρχει επαφή. Άμα υπάρχει επαφή, να δώσουμε φάουλ. Και δύο βολές. Τι πάνε πει υπάρχει επαφή. Αν υπάρχει ανατροπή είναι το θέμα. Αν υπάρχει παρεμπόδιση. Στην περίπτωση του Λαουτάρο που έγινε τέτα-τέτ, υπήρχε ξεκάθαρη παρεμπόδιση. Του χτύπησε ο αμυντικός που ερχόταν από αριστερά το πόδι και ήταν μια καθαρή περίπτωση πέναλτι που απλώς ο διαιτητής δεν την είδε, διότι είχε τρεις πλάτες μπροστά του. Δεν έβλεπε τα πόδια των παικτών. Και γι' αυτό και δεν το έδωσε σε πραγματικό χρόνο και δόθηκε με το φαρ. Το πιο, ας πούμε, η πιο όμορφη στιγμή του παιχνιδιού, η πιο εντυπωσιακή στιγμή του παιχνιδιού, νομίζω ότι είναι το δεύτερο γκολ του Μέση, το οποίο όντως του κάνει πάσα ο Παρέδες για να το βάλει. Αλλά είναι ένα γκολ το οποίο έχει τον τερματοφύλακα και ξέρω εγώ τρεις παίκτες από πίσω ο Μέση. Σουτάρει, πηγαίνει κοντράρι μπάλα σε αμυντικό και κυνηγάει τη φάση και το βάζει με το πείσμα του τον γκολ. Το δεύτερο γκολ δηλαδή είναι γκολ πείσματος πραγματικά του Μέση. Ναι, παιδιά, το κίνητρο είναι εντάξει. Η μπάλα και η αλάνα στη γειτονιά. Και εγώ αυτό θέλω να. Εγώ πραγματικά αυτό θέλω να πιστεύω. Τέλος πάντων, θέλω να πω από τις ομάδες που έχουμε δει. Δύο φορές και από κάποιες που τις έχουμε δει, εντάξει, μόνο μία φορά. Είπαμε όταν τις δούμε όλες από δύο θα έχουμε αρκετά πιο ξεκάθαρη άποψη. Η Αργεντινή, είναι η αλήθεια, δεν σε πείθει για ομάδα που μπορεί να πάει ιδιαίτερα μακριά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή χρειάζεται αρκετή βελτίωση, χρειάζεται ταχύτητα στο παιχνίδι της. Την οργάνωση δείχνει να την έχει, τα κοψίματα τα έχει. Θέλω να πω, αμυντικά δεν πηγαίνει άσχημα. Αλλά θα χρειαστεί αρκετά περισσότερη βοήθεια ο Μέση μπροστά και από άλλους παίκτες για να μπορέσουν να δημιουργήσουν ευκαιρίες περισσότερες και άρα πιθανά περισσότερα γκολ. Δεν ξέρω αν αυτή η μιλάγκα του Μέση αν είναι εναλλακτική από αντίδραση ή πάσχουν από μειωμένη ποδοσφαιρική αντίληψη. Δεν το ξέρω. Αυτές είναι δύο περιπτώσεις και υπάρχουν και πολλές ακόμα προφανώς. Αλλά να σας πω κάτι, δεν έχει και σημασία πια. Δεν έχει και σημασία πραγματικά. Δηλαδή, ξέρεις, αν είσαι σε παρέα απλώς γελάς και δεν συμμετέχεις, όλα τα υπόλοιπα που είναι στο Facebook πραγματικά δεν έχει σημασία. Απλώς, ξέρεις, τα κοιτάς, γελάς και φεύγεις. Το λάθος το οποίο νομίζω μάθαμε οι περισσότεροι με τα χρόνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ποτέ μην μπαίνεις σε τέτοιες συζητήσεις, γιατί μόνο το χρόνο σου θα χάσεις. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν επιμείνεις να σε πιάσει εκεί ο χαζός εγωισμός να πας να υπερασπιστείς οτιδήποτε, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Μέσα σε μία ώρα μαθηματικά θα έχεις φύγει με κατάρες για σένα, την οικογένειά σου, καρκίνους και ό,τι χαρακτηρισμούς μπορείς να φανταστείς. Οπότε, ναι, εντάξει, ξέρω εγώ. Τι να πω, νομίζω ότι είναι λυμένα αυτά. Τα έχει λύσει η ζωή, δηλαδή, θέλω να πω, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα θέματα αυτά. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος συνεχίζει. Και όποιος είχε πει, μάλιστα, και κάποιος άλλος πολύ σοφός, κάπου το είχα διαβάσει, και αυτό αφορούσε τα beef του YouTube περισσότερο. Λέει ότι σε οποιοδήποτε beef, ιδιαίτερα
στο YouTube, εάν μπεις και είναι ζεστό και διαρκέσει πάνω από μία ώρα, κάπου εκεί στη μία ώρα θα φτάσει το μπιφ στο Χίτλερ. Ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνει θα φτάσουμε στο Χίτλερ. Αν το έχω δει αυτό. Δεν ξέρω. Ούτε νομίζω ότι το πάνε σιγά σιγά. Τι πάνε πει το πάνε σιγά σιγά, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Μα δεν μου φαίνεται ότι το πάνε σιγά σιγά. Αλλά είπαμε, θέλουμε μια δεύτερη εικόνα και από τις, και από τις υπόλοιπες ομάδες. Κοιτάξτε τώρα, ασχέτως από όλα τα υπόλοιπα, όταν μια ομάδα έχει πετύχει 5 γκολ και τα έχει βάλει ένας παίχτης, εντάξει, σκορπίζει λίγο τον δρόμο. Όπως είναι και, ξέρετε, πώς το έχουν πει άλλωστε οι κορυφαίοι των κορυφαίων, τον Μέση, ό,τι και να κάνεις, δεν μπορείς να τον μαρκάρεις. Οπότε δεν έχει σημασία. Είναι λίγο γκομέλς και γκάλις η φάση. Κάνεις το σταυρό σου. Οπότε δεν έχουν να κάνουν και πολλά πράγματα. Αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να περιορίσουν τους υπόλοιπους, τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Αυτό μπορούν να κάνουν. Από εκεί και πέρα, τα θέματα ποδοσφαιρικής ευφυΐας, ποικιλίας στην επίθεση, φυσικών δυνάμεων, αν δηλαδή θα επαρκέσουν για να φτάσει μετά τα μέσα του Ιουλίου η Αργεντινή ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα, αυτό μένει να φανεί. Προφανώς αυτό μένει να φανεί. Θα το δούμε. Επίσης, το μόνο που μπορούμε να λέμε κάθε φορά είναι το τι βλέπουμε στο παρόν. Αυτό που βλέπουμε στο παρόν, αυτό είναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν η Αγγλία στο δεύτερο της παιχνίδι, να πούμε για ομάδες που έχουν δείξει πράγματα, αν η Αγγλία στο δεύτερο της παιχνίδι κάνει μια εμφάνιση τόσο εντυπωσιακή όσο αυτή κόντρα στην Κροατία, ενώ να βγάλει όλη αυτή τη διάθεση, τις φάσεις, τα γκολ, τους αυτοματισμούς, προφανώς όμως τα δύο μάτς, κανένας δεν παίζει με τους ίδιους αντιπάλους για να κάνει άμεση σύγκριση, είναι καλύτερα από την Αργεντινή. Αν η Γαλλία απόψε με το Ιράκ, εντάξει, το Ιράκ θα το κερδίσει, η Γαλλία προβλέπεται κάτι και καταιγίδα να ρίξει, θα το κερδίσει τέλος πάντων το Ιράκ. Αν όμως η Γαλλία δείξει ένα πρόσωπο τόσο εντυπωσιακό, για παράδειγμα, όσο του δευτέρου ημιχρόνου με τη Σενεγάλη, επίσης θα πούμε ότι ναι, παιδιά, η Γαλλία, κοιτάξτε εδώ, σε δύο παιχνίδια είναι μπροστά. Πώς το κάνουμε. Κατάλαβες τι γίνεται. Δηλαδή, σαν τον Αλκάμπε με την Άστον Βίλα, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν. Και προσπερνώντας όλες τις μικρές και μεγάλες γκρίνιες που πλέον έχουν κατακλείσει, πήγα να πω τη ζωή σας, άντε θα πω τη ζωή μας, όλων μας, θέλω να πω ότι σήμερα, κάπως σήμερα, είναι Αργεντινή, διότι σαν σήμερα πριν από 40 χρόνια, ξέρετε ποιο παιχνίδι είχαμε το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αγγλία για το Μουντιάλ του 1986, προημιτελικός τότε παγκοσμίου κυπέλου, και ξέρετε τι έχει γίνει σε αυτό το παιχνίδι, πια ακόμα και μικρότερα από εσάς το ξέρετε, έκανε ο Ντιέγκο την απατεωνιά στο 51 και 5 λεπτά αργότερα έβαλε το γκολ το οποίο ψηφίστηκε λίγα χρόνια αργότερα ως γκολ του αιώνα επισήμως από την FIFA. Εντάξει, έχουμε κάνει τόσες πολλές αναφορές σε αυτό το γκολ και ποιητικές και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Νομίζω ότι το μοναδικό πράγμα που αξίζει και κάθε χρόνο έστω λίγο νοσταλγικά μπορείς να το θυμάσαι είναι η περιγραφή του Βίκτορ Ούγκο Μοράλες, η οποία υπάρχει στο YouTube, ευτυχώς υπάρχει, στην οποία κάνει μία από αυτές τις γνωστές λυρικές λατινοαμερικανικές περιγραφές. Την έχει ο Μαραντόνα, το μαρκάρουν δύο, πατάει την μπάλα Μαραντόνα, πηγαίνει από τη δεξιά πλευρά η ιδιοφυΐα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, περνάει τον τρίτο και θα την δώσει στον Μπουρουσάγκα. Πάντα ο Μαραντόνα, ιδιοφυΐα, ζένιο, ακούστε εκεί, χένιο μάλλον, τα, γκολ, θέλω να κλάψω, Θεέ μου, να ζήσει το ποδόσφαιρο. Γκολάρα, Ντιέγκο, Μαραντόνα. Είναι για να κλαις, συγχωρέστε με, Μαραντόνα, σε μια ξέχαστη κούρσα, η καλύτερη όλων των εποχών. Κοσμική χαρτά, ετέ, από ποιον πλανήτη μας ήρθες, για να αφήσεις πίσω σου τόσους Άγγλους, για να γίνει η χώρα μια γροθιά
κλαίγοντας για την Αργεντινή. Αργεντινή 2, Αγγλία 0, Diego Diego Armando Maradona. Σε ευχαριστώ Θεέ μου για το ποδόσφαιρο, για το Maradona, για αυτά τα δάκρυα, για αυτό το Αργεντινή 2, Αγγλία 0. Ξέρετε, είναι μια φάση που δεν θα την ξαναζήσουμε πια. Ξέρετε, τώρα ο κόσμος ζει και περιγράφει, το ξέρετε κιόλας, έχοντας το μυαλό κατευθείαν στα reel και τα stories. Οπότε, ό,τι και να έχεις ετοιμάσει, δηλαδή, ό,τι να σου πω, είτε εύστοχη γραφικότητα, είτε άστοχη γραφικότητα να έχεις ετοιμάσει, δεν έχει και νόημα. Διότι τέτοια λόγια πια, λόγια καρδιάς, δηλαδή λόγια που κάποιος λέει στο μικρόφωνο, χωρίς να τον ενδιαφέρει πού θα πάνε μετά αυτά τα λόγια, γιατί απλώς έτσι βγαίνουν από μέσα του, δεν υπάρχουν. Αυτά δεν υπάρχουν πλέον και είναι η αλήθεια, δεν θα ξαναυπόθουν ποτέ. Έχει χαθεί όλη αυτή η, πώς να το πούμε, η ποιητικότητα, ο λυρισμός, η έμπνευση που μπορεί να δώσει σε κάποιον που περιγράφει, η αυθόρμητη έμπνευση που μπορεί να δώσει το ποδόσφαιρο. Τώρα όλα λίγο σχεδιασμένα, όλα λίγο facebookικά, θλιβερό, αλλά αληθινό. Λοιπόν, πήγε 10:30 ώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι διαφημίσεις, θα επανέλθουμε με τον κύριο Κώστα, θέλω να πιστεύω, εδώ δίπλα μου.

0: 100,3.
1: Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην Κερατέα Αττικής. Η φωτιά εξελίσσεται σε χώρο με χαμηλή βλάστηση, 1 χιλιόμετρο έξω από την πόλη της Κερατέας. Στο σημείο μεταβαίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στο Ιράν αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι για την Ουάσιγκτον καθοριστικό κριτήριο θα είναι οι ενέργειες της Τεχεράνης και ο βαθμός πραγματικής πρόσβασης που θα έχουν οι επιθεωρητές. Επίσης, πρόσθεσε ότι τα ιρανικά κεφαλαία δεν πρόκειται να αποδεσμευτούν όσο δεν συνεχίζεται η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, δήλωσε ότι το Ιράν θα αποδεχθεί εκτεταμένους ελέγχους για τη διασφάλιση της πυρηνικής διαφάνειας στο μέλλον. Την παραίτησή του ανακοίνωσε το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
4: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
3: Τρελό σερί.
5: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Ronald De Boer. Ο Ρόναλντ Ντε Μπουρ με τον Ταπαρέρ. Ρόναλντ Ντε Μπουρ στα καλτσέρι. Η Βασιλεία και πάλι την επόμενη Κυριακή θα είναι στο τελικό. Στον έκτο τελικό της ιστορίας της, η Βραζιλία 4-2 τα πέναλτι με τις δυο αποκρούσεις του Ταπαρέρ. Τα πέναλτι του Κοκκού και του Ντε Μπουρ παίρνει την πρόκριση. Με 4-2 μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Από την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με το γνωστό τρόπο που είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, εκεί που λέει ραδιόφωνο live, ένα κόκκινο banner είναι. Κάνοντας αυτό θα ανοίξει ο media player, δηλαδή θα ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά, θα βρείτε την ενότητα on demand, αν θέλετε να ακούσετε τις προηγούμενες εκπομπές που έχετε χάσει. Και στο ίδιο μέρος θα βρείτε μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να μας στείλετε αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο ramagia05@yahoo.gr, τα στέλνετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε για να βρείτε την επίσημη σελίδα μας στο Facebook, το επίσημο κανάλι μας στο YouTube, ενώ το ίδιο μπορείτε να γράψετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, έτσι ώστε να βρείτε για να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Δόξα το γιαραμπή, TikTok ακόμα δεν έχουμε. Λοιπόν, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα θα είναι σε λίγο, και οι δύο εννοώ μαζί. Λοιπόν, μέχρι να γίνει αυτό, να σας πω εγώ δύο πραγματάκια. Το ένα είναι ότι όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι, το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoichema.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές, παρέα με το Plus One τους, θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση είναι σε μέλος στοίχημα και να μπει στο nation.stoichema.gr. Περισσότερα στο nation.stoichema.gr. 21 πλάξη παίξε υπεύθυνα, και μόλις πάτε 21 πλάξη ήρθε ο κύριος Κώστας. Ακριβώς. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Συγγνώμη για την αργοπορία.
0: Παρακαλώ, άλλη μόνο. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία της κόλλησης στο cardom.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκίνητου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12 μήνες εγγύηση. Και μέχρι και σήμερα υπάρχει έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Το ότι, επειδή ξέρετε, εδώ πέρα πάντα σας λέμε για ξεχωριστά έτσι βιβλία τα οποία μας έρχονται εδώ, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δημήτρη Γκιούλο, κροατή της εκπομπής, ο οποίος μάλιστα σχετίζεται με κάποιο τρόπο με τον γκολ του αιώνα. Τέλος πάντων, μην την πούμε τώρα αυτήν την ιστορία. Ο ποιητής Δημήτρης Γκιούλος, λοιπόν, μας έστειλε τη νέα του ποιητική συλλογή που ονομάζεται Αναμνήσεις από το Τέλος, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κείμενα, και με μια γρήγορη ματιά που τις έριξα, νομίζω όχι στην επόμενη αλλά ίσως στη μεθεπόμενη οι αναμνήσεις από το τέλος θα είναι ολοκληρωμένες και θα είναι μαζί με το τέλος το ίδιο. Αυτά ήθελα να πω. Καλό τάξιδο, όπως και κάθε καλό βιβλίο. Λοιπόν, και κάπου εδώ είμαστε, νομίζω ότι στο κανάλι Στοίχημα στο Spotify, βεβαίως μην ξεχνιόμαστε, έτσι, οι ιστορίες, οι μουντιαλικές, ξέρετε, 124 και τα λοιπά, τα 16 εξ αυτών είναι μουντιαλικά. Πολλές ιστορίες για κάθε γούστο, έχω να πω. Λοιπόν, αυτά να πω, κύριε Κώστα, στέγνω στο στόμας μου.
1: Ναι,
0: κατάλαβες τι γίνεται.
1: Έχω εμπιστοσύνη παρόλα αυτά.
0: Λοιπόν, δεν το είδες το μάτς, το ξέρω.
1: Δεν το είδες. Συγγραφή.
0: Έλεγαν να κάνω ένα
1: recap.
0: Ένα recap, ναι, πολύ γρήγορο. Λοιπόν, χαμένο πέναλτι μέσα στην αρχή, κακή εκτέλεση και με φρενάρισμα και όλα, τελείως αντιμέση πέναλτι, πρέπει να πω. Το οποίο δεν έδωσε ο Κόρακας στην αρχή, αλλά δεν φταίει αυτός γιατί δεν το δε. Mm-hmm. Γιατί φάγανε δύο σαν δρέπανη φόρα τον Λαουτάρα, ένας από δεξιά, ένας από αριστερά. Αλλά κάποιος τέλος πάντων σου λέει, γιατί να του κάναν πέναλτι. Τέλος πάντων, του κάναν, το έχασε, μετά έχασε δύο ευκαιρίες ο Μέση. Είχε χάσει λίγο την αυτοπεποίθησή του, αλλά μετά κάπου την ξαναβρήκε.
1: Σιγά μην έχασε αυτοπεποίθηση γιατί έχασε ένα πέναλτι.
0: Όχι, μετά έχασε και δύο τετατέτ.
1: Καλά, αυτό δεν είναι θέμα αυτοπεποίθηση ότι την έχασε την αυτοπεποίθηση. Το είναι δυνατόν να χάσει την αυτοπεποίθηση γιατί έχασε ένα πέναλτι.
0: Τέλος πάντων, εγώ σου λέω τι έγινε τώρα. Ωραία. Σου λέω ότι έχασε πέναλτι και δύο ευκαιρίες. Ναι, καλές.
1: Συμβαίνουν αυτά.
0: Λοιπόν, που ξέρεις, ένα στα τρία θα τα είχε βάλει. Πώς να σου το πω. Τέλος πάντων, το βάλε μετά. Το σούταξε πριν το ημίχρονο. Και ένα στο τέλος με πολύ πείσμα. Αυτό το δεύτερο ήταν το καλό. Μέτρια Αργεντινή, κατά τα λοιπά. Βαρετή Αυστρία.
1: Ναι.
0: Αλλά είχε, ξέρεις, είχε πάρει την μπάλα, έβγαινε πιο γρήγορα στην μπάλα σε μεγάλο κομμάτι δεύτερο ημιχρόνου, έφτανε στην περιοχή της Αργεντινής, δεν απείλησε. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν απείλησε. Ξέρεις, όσο είναι 1-0, ξέρεις, πότε δεν ξέρεις τι θα γίνει.
1: Η Αργεντινή παίζει τόσο όσο για να περάσει από έναν όμιλο που είναι ευκολός, χωρίς να ζοριστεί καθόλου.
0: Δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό.
1: Βλέπουμε τους
0: δεν μπορώ να σου απαντήσω.
1: Βλέπουμε τα σημάδια που λένε ότι όσο τα παιχνίδια θα σοβαρέψουν, θα σοβαρευτεί και η Αργεντινή περισσότερο. Τα βλέπουμε τα σημάδια. Ρώτησε ο Τάγια, δεν έχω δει το σημερινό
0: μάτς. Δεν έχω απάντηση σε αυτό. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι η Αργεντινή θα πρέπει να παίζει λίγο πιο καλά ακόμα και σε αυτή τη φάση. Και τώρα δεν θα την ξαναδούμε στο νοκάουτ. Γιατί προφανώς το τρίτο παιχνίδι θα παίξουν αναπληρωματικοί και καλώς θα παίξουν για να ξεκουραστούν οι βασικοί. Αργεντίνη είναι περασμένοι.
1: Εμείς το λέμε αυτό, θα παίξουν αναπληρωματικοί.
0: Κάποιοι θα παίξουν.
1: Ναι,
0: κάποιοι θα παίξουν.
1: Ξέρεις, μην προδικάζουμε.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Όχι, νομίζω πρέπει να ανεβάσει ταχύτητα, ειδικά από τη μέση και μπροστά. Δηλαδή πίσω, okay, είναι σχετικά οργανωμένη. Δεν διαθέτει, πώς το λένε, τρομερό ταλέντο, αλλά έχει καλή οργάνωση πίσω η Αργεντινή.
1: Βέβαια με Αλγερία και με Αυστρία δεν λες ότι παίζεις και με ομάδες πολύ πρικισμένες επιθετικά για να τεστάρουμε το τι μπορεί να κάνει πίσω η Αργεντινή.
0: Όχι. Δεν είναι καλή και κάνει και αρκετά λάθη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αρκετά πουλήματα εύκολα της μπάλας.
1: Ναι.
0: Κάνε ρίδινγκ. Και αυτό σου λέω δεν νομίζω, δεν ήταν δηλαδή ιδιαίτερα. Δεν ήταν καλή εμφάνιση της Αργεντινής. Ναι. Και από τη μέση και μπροστά είναι αυτό που λέγαμε πριν το Μουντιάλ. Έχει κέφια ο Μέση, κάτι θα γίνει. Δεν έχει κέφια ο Μέση, θα δούμε.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι πάει η φάση. Δηλαδή, οι υπόλοιποι λίγο πολύ είναι εξαφανισμένοι και όταν έχουν ευκαιρίες, σήμερα ο Άλβαρες μπήκε αλλαγή, έχασε ένα τετράδι πολύ εύκολο για την κλάση του. Να σου το πω έτσι.
1: Καλά, ο Άλβαρες νομίζω έρχεται και από ένα τραυματισμό
0: ναι.
1: αρκετών ημερών, παύλα εβδομάδα. Θέλω να πω, του λείπει ρυθμός.
0: Και εγώ πιστεύω αν νιώσει καλά, θα παίξει βασικό μετά. Ναι. Αυτό λέω. Αλλά λέμε τι έχουμε δει μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ αυτά έχουμε δει.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε, τι να πούμε, περισσότερα. Να αρχίσουμε τώρα να κάνουμε υποθέσεις η Αργεντινή θα κάνει αυτό ή θα κάνει εκείνο. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει η Αργεντινή. Θα δούμε. Η αλήθεια είναι, και το ξέρετε, ξεκινάει από τον νοκάουτ. Ξέρετε, η μεγάλη βλακεία του Μουντιάλ και η μεγάλη κριτική, και νομίζω καλώς το λέμε, είναι ότι γίνανε ομάδες από 32-48 και με αυτό τι κάνουμε στην πραγματικότητα. Γιατί γίνεται, γιατί δεν υπάρχει όλη αυτή η κούραση, γιατί θα χρειαστούν τα 72, καλά τα υπολογίζω, 72 νομίζω, τα 72 από τα 104 παιχνίδια, δηλαδή το 70% των παιχνιδιών, θα γίνει μόνο και μόνο για να αποκλειστούν 16 ομάδες.
1: Mm.
0: Δηλαδή, ούτε αριθμητικά είναι σωστό, πώς να σου το πω. Ξέρεις, το 70% των παιχνιδιών θα γίνουν για να αποκλειστεί το 33% των ομάδων.
1: Αυτή τη στιγμή ο Τζιάνο Ιφαντίνο γελάει,
0: καλά,
1: γιατί ο Τζιάνο Ιφαντίνο ξέρει.
0: Καλά, προφανώς.
1: Και ο Τζιάνο Ιφαντίνο αυτή τη στιγμή μετράει χρήματα.
0: Και μόνο.
1: Ναι.
0: Και μόνο. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, αυτή είναι η φάση. Αυτή είναι η φάση. Εκεί είμαστε. Μας θα ζω. Εκεί ήρθε και ο αρχιγραφίκουλα στο σπίτι με φανέλα της Αυστρίας.
1: Καλά, εντάξει. Και διαβάζω τώρα εδώ και στο Sport FM ότι πανηγύρισε το χαμένο
0: πέρα. Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει. Συζητάμε τώρα για αυτόν τον τύπο.
0: Ναι, αλλά μου σκοίτα. Πάντα θέμα. Εγώ δεν θέλω να τον ψάχνω. Μπροστά μου τον βρίσκω. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Καλά, εντάξει, πολλά πράγματα που είναι, ξέρω εγώ, θλιβερά ή γελία, οτιδήποτε μας βγαίνει μπροστά μας, δεν σημαίνει κάτι αυτό.
0: Yeah.
1: Όπως δεν σημαίνει και ότι τον κράζουμε εμείς τίποτα, γιατί ο άνθρωπος έχει εκατομμύρια συνδρομητές και followers και οικονομάει και πολύ καλά κάνει. Πολύ καλά κάνει. Τέλος πάντων, κάνει τις βλακίες του, πολύ καλά κάνει. Τι να σου πω. Ο καθένας επιλέγει πώς θα πορευτεί.
0: Να τους χαίρετε. Λοιπόν. Ο Μέση ο ίδιος το είχε παίξει να χάσει το πέναλτι. Α, δεν το είχα σκεφτεί αυτό, συγγνώμη.
1: Έχει ανάγκη από κανένα να βγάλει κανένα χιλιάρικο, γιατί λογικό είναι. Έχει ακριβήνει η ζωή. Αμερική, δύσκολα τα πράγματα. Ξέρεις, να βγάλει κανένα φράγκο. Σωστό.
0: Βαρετό παγκόσμιο κύπελο, διαφωνώ. Δεν είναι βαρετό το παγκόσμιο κύπελο.
1: Και εγώ διαφωνώ.
0: Διαφωνώ. Και... δεν είναι. Πώς να με ξέρετε. Εντάξει. Η συνολική προσωπική αποτίμηση θα γίνει στο τέλος προφανώς. Ξέρετε ότι και το καταλαβαίνετε ότι ό,τι και να γίνει περίπου πέρα από μεμονωμένα παιχνίδια που θα ξεχωρίζουν για καθέναν από εμάς, τα αγαπημένα του παγκόσμια κύπελα θα είναι αυτά που θα έχει δει μικρός. Το πιθανότερο.
1: Ναι.
0: Αλλά ως επίπεδο ποδοσφαίρου, δεν μπορεί να το πει βαρετό αυτό το παγκόσμιο κύπελλο σε καμία περίπτωση. Εγώ καθόλου βαρετό.
1: Όχι,
0: παρότι βαρετό... είμαστε τώρα στην χειρότερη εντός εισαγωγικών φάση του.
1: Είναι χειρότερη εντός εισαγωγικών φάση και είναι επίσης και ομάδες λόγω της αύξησης των ομάδων, οι οποίες, ας πούμε, πέρα από το folklore που χαρίζουν και από, ξέρω εγώ, τη χαρά που δίνουν, ξέρεις, κάνα κουρασάο, κάνα κάπο βέρτε κλπ. Είναι ομάδες που δεν θα ήταν σε προηγούμενα Μουντιάλ προφανώς, αν ήταν 32 οι ομάδες.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι και πολλά με λίγα ανάλογα με τις ομάδες που παίζουν.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, αν ας πούμε κάτι μπορεί να ρίχνει το επίπεδο, είναι η παρουσία ομάδων οι οποίες είναι απλά για τη χαρά της συμμετοχής.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι. Ξέρεις, βλέπεις και τους ομίλους τώρα. Βλέπεις και τους ομίλους τώρα. Άντε, πήγαινε να τελειώνουμε τους ομίλους, να πάμε παρακάτω τη ζωή μας. Είναι κάτι όμιλο που δεν είναι.
0: Να. Συγγνώμη ρε παιδιά, λέτε χαβαλέ με το σπιντ. Τι, πείτε μου κάτι που είναι αστείο σε αυτόν τον τύπο. Που είναι πραγματικά αστείο. Που είναι ρε παιδί μου, όμως αστείο, αστείο, πώς να πω, κοινώς αποδεκτό αστείο.
1: Δεν υπάρχει κοινώς αποδεκτό.
0: Λοιπόν,
1: υπάρχουν οι φανς του και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι τον βλέπουν.
0: Όχι, λέω ότι, ότι είναι αστείο. Τι είναι αστείο στο σπίτι.
1: Ότι τσιρίζει και κάνει σαχλαμάρες και, ξέρω εγώ, και τρέχει πάνω κάτω και χοροπηδάει. Μπορεί κάποιο να αρέσει. Μας φαίνεται αδιάφορο έως γελίο. Μην πούμε τώρα στη λογική τι αρέσει τον καθένα. Γιατί ας πούμε θες ένα σου αρέσει ο Φερλής και βλέπεις και εμένα δεν μου αρέσει. Μην πούμε στη λογική αν είναι καλός ή δεν είναι καλός.
0: Όχι, εδώ το πρώτο γιατί λέω ο φίλος ότι να δεις ότι είναι αστείο. Να δεις ότι. Ο Κώστα μου λέω ότι είναι να πω. Εγώ δεν τα ακριβώ. Λένε κάτι και γίνεται κάτι άλλο. Το πράσινο κροτήρι, όχι μέχρι να έρθει μόνο να έρθει πρώτο το πράσινο κροτήρι. Δύσκολα, δύσκολα δεν θα έρθει πρώτο, αλλά δεύτερο μπορεί να περάσει. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Εντάξει, έχουν μεγάλο τζόγο οι όμιλοι πλέον, θέλω να πω έτσι. Και δεν νομίζω ότι έχει κλείσει. Δηλαδή, πλην ξέρω εγώ Τουρκία κτλ. Δεν έχει κλείσει κανένα. Δηλαδή, ο πρώτο όμιλο είναι έκτο ακόμα και η Νότια Αφρική μπορεί να περάσει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κάτι κλειστό. Στο δεύτερο όμιλο η Βοσνία μπορεί να περάσει. Μπορεί. Το κατάρρευσο όχι, αλλά η Βοσνία μπορεί να περάσει.
1: Ναι.
0: Και ω τρίτη.
1: Έχουμε και του τρίτου τώρα που δεν υπολογίζουμε.
0: Έχουμε και του τρίτου, ναι, ναι, ναι. Στον τρίτο όμιλο έχουμε τρεις ομάδες. Εντάξει, IT δεν μπορεί να κάνει κάτι πια. Αλλά έχουμε ενδεχομένως τρεις ομάδες οι οποίες θα παλέψουν. Στο τέταρτο όμιλο το ίδιο. Έχουμε τις τρεις ομάδες, είναι η Τουρκία, γεια σου. Το αγαπημένο μας κουρασάο θα παλέψει μέχρι το τέλος στον πέμπτο. Ναι. Θα παλέψει μέχρι το τέλος. Γιατί παίζει με ένα κτέλε φαντοστού. Και η Γερμανία με το Ακουαδόρ. Λοιπόν, στον έκτο όμιλο, γεια σου την Ισία, οι υπόλοιποι χαμούλης. Στον έβδομο όμιλο, ακόμα και η Νέα Ζηλανδία μπορεί να προκριθεί. Αλλά τώρα εδώ πέρα πιστεύω εδώ θα γίνει κανένα βαβά, θέλω να σου πω, γιατί το Βέλγιο θα κερδίσει τη Νέα Ζηλανδία, καταλαβες.
1: Καλά, έτσι λέμε για το Βέλγιο συνέχεια, έτσι λέμε, έλα μωρέ θα κερδίσει, έλα μωρέ θα κερδίσει και δεν κερδάει. Κάθισα και τώρα το παιχνίδι του χθες, γιατί
0: ήταν
1: σπιτζαραχτός, ναι.
0: Κούρασε.
1: Εκεί που λες κάποιες στιγμές πάνε να γίνουν κάτι πραγματάκια, ας πούμε, ξέρεις, από ατομικές ενέργειες, από ξέρω εγώ, τον Τροσάρ, από τον Ντεμπρό, βλέπεις ότι κάποιοι παίχτες πάνε να κάνουν κάτι, ανακαλύπτεις ότι όλο αυτό το πράγμα, ξέρεις, είναι δύο εξάρσεις της στιγμής και ότι από εκεί πέρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο να δεις.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, έχει και πλάκα που το λένε και οι Βέλγοι, δεν το λέω μόνο εγώ, που λένε ότι πάνω στο σημείο που το Βέλγιο είχε πιάσει ρυθμό και πήγαινε κάτι να κάνει, αποβλήθηκε ο Εγκόη και έμεινε με 10 και μετά κατέρευσε.
0: Αυτό θα φταίει μάλλον, ναι.
1: Ήταν η στιγμή εκείνη που πάταγε τον γκάζι,
0: ναι.
1: Αυτό το πράγμα, αυτή η λακκούβα της αποβολής του Εγκόη, ας πούμε, και έχασε τον λάστιχο και λες, κοίτα να δεις κάτι πράγματα.
0: Τέλος πάντων, το Βέλγιο. Εντάξει, απλώς είναι τυχερό που έχει πέσει σε αυτόν τον όμιλο ουσιαστικά και μπορεί κερδίζοντας
1: την Νέα Ζηλανδία. Αν είναι τυχερό, από την άποψη αν κερδίσει και περάσει. Γιατί λέμε είναι τυχερό. Κάτσε ντε να δούμε και με την Νέα Ζηλανδία. Δεν πείθηκε κανένα το Βέλγιο ότι θα πάει και θα καθαρίσει τη Νέα Ζηλανδία και θα περάσει.
0: Να σου πω, αφού το είδες το μάτς, δεν σου έχει μείνει μια μικρή αίσθηση ότι μπορεί να πιστολιάστηκε το Ιράν στον κόλ του Ταρέμι. Γιατί δεν, το είδα μετά και δεν καταλάβει. Δηλαδή είδα μια εικόνα που δείχνει ο Ταρέμι χωρίς να τον δείχνει offside στην πραγματικότητα.
1: Όχι. Δεν νομίζω ότι θα πιστολιάζανε ποτέ.
0: Όχι,
1: είναι μη αυτόματο. Νομίζω ότι δεν είναι.
0: Να.
1: Ξέρεις, δεν
0: και έχει... τότε γιατί μάζεσαι μια εικόνα που δεν δείχνει εν offside στην πραγματικότητα. Δηλαδή η εικόνα που δείχνει ποτέ είναι μια εικόνα που την επεξεργάζονται, την απομονώνουν και την δείχνουν μετά για να δείξουν ότι παιδιά, να δείτε, όντως είναι offside. Και μάζεσαι μια εικόνα η οποία δεν δείχνει αυτό το πράγμα. Γιατί να συνέβη αυτό άραγε.
1: Φάνηκε και λίγο από το replay που δώσανε πριν γίνει εξέταση του VAR ότι ίσως και να είναι λίγο πιο μπροστά ο.
0: Ναι, εντάξει,
1: ξέρεις... γιατί να το πιστολιάσουν τώρα. Για ποιο λόγο.
0: Μπορώ να σκεφτώ αρκετούς λόγους να ρωτάς εμένα.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν μου προκύπτει.
0: Ναι, παιδιά, η Αργεντινή παίζει με το δεύτερο του ομίλου της Ισπανίας, το ξέρουμε. Το γνωρίζουμε αυτό. Δηλαδή, ξεκινάει από τις 32 με ζόρι στο σταυρωμά της. Τώρα, το ποιος θα είναι αυτός, αυτό τώρα είναι μια ιστορία. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ ανοιχτό, το ποιος θα είναι ο δεύτερος εκεί πέρα. Ποιος θα είναι. Ιρουάι. Ποιος. Πράσινο ακροτήρι. Ακόμα και ο Γιώργος Οδόνης. Δεν ξέρω. Όλοι παίζουν. Όλοι παίζουν εδώ. Τέλος πάντων, από τα παιχνίδια πάντως που γίνανε, το Ραδισούκου και μέχρι εδώ, λίγη στεναχώρια για την εκτέλεφα του, γιατί την πάτησε από τη Γερμανία άσχημα, αλλά πρέπει πάντα να το ξέρεις να παίζεις με τους Γερμανούς. Το γνωστό ρητό που αποδείχθηκε για πολλωστή φορά. Και θέλω να πω, το ωραιότερο παιχνίδι ήταν το Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το είδες το παιχνίδι.
1: Ήταν
0: αυτό.
1: Ένα κομμάτι, το ολόκληρο, ήταν ένα κομμάτι.
0: Ήταν ωραίο γιατί ήταν κανονικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Ήταν κανονικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, καμία από τις δύο αυτές ομάδες δεν έκανε αυτό το πολύ κουραστικό πράγμα που πάντα βρίσκεις μία από τις δύο ομάδες ή συνήθως και τις δύο να το κάνουν. Με τις ατελείωτες πάσες, το σιγά-σιγά, το γύρω-γύρω κτλ. Ήταν ένα λίγο διαφορετικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, το Μέντσο Ρουγουάσκε, αυτό που έχει στο μυαλό τον Μπιέλσα.
1: Κοίτα, τιμή για το πράσινο ακροτήρι το παιχνίδι πως πήγε. Πρόβλημα μεγάλο για την Ουρουγουάη.
0: Πρόβλημα μεγάλο
1: γιατί
0: για την
1: Ουρουγουάη. Γιατί δεν ξέρω, καταλαβαίνω ότι λείπουν προσωπικότητες από την Ουρουγουάη πια, ότι δεν είναι το επίπεδο του ίδιου κτλ.
0: Ναι,
1: από την άλλη μεριά, εντάξει, ο σοφός Μπιέλσα δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι θέλει να κάνει, έστω και με τον υλικό που έχει.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ξέρεις, ωραίος ο ρομαντισμός, κάποια στιγμή στο ποδόσφαιρο είναι και το αποτέλεσμα, είναι και οι βαθμοί, είναι και οι προκρίσεις, ξέρεις, και όλα αυτά τα πράγματα τα βάζεις κάτω γιατί εκπροσωπείς μια εθνική ομάδα.
0: Να.
1: Ένα λαό ολόκληρο. Θέλω να πω, θέλει και λίγο σε κάποια σημεία του παιχνιδιού, θέλει και λίγο κινησμό,
0: mm-hmm.
1: θέλει και λίγο σκοπιμότητα, θέλει και λίγο να φας την μπάλα. Γιατί σου λέω, διακυβεύεται η τύχη μια χώρα στο ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, επειδή τώρα κοιτάω, με συγχωρείς, θα επανέλθουμε αμέσως σε αυτό. Τώρα κοιτάω τα στιμιότυπα στην ΕΡΤ από το Αργεντινή Αγγλία το 86, τα έλεγα πριν, τα 40 χρόνια σήμερα. Και με το αστείο και δες το εδώ στο replay, δεν το έχεις παρατηρήσει ποτέ, παρότι χωρίζουν το Σίλτον από το Μαραντόνα 18 πόντι, εντάξει, και ο Σίλτον βγαίνει με υψωμένη γροθιά, ο Μαραντόνα πηδάει πιο ψηλά, δηλαδή το βάζει με το χέρι, πηδάει πιο ψηλά από το Σίλτον, πώς γίνεται αυτό.
1: Α, το βάζει με το χέρι.
0: Το βάζει με το χέρι, αλλά λέω ότι ενώ τους χωρίζουν 18 πόντι, πηδάει πιο ψηλά από το Σίλτον. Δεν το σκέφτηκες, το βάλεις με κεφάλι.
1: Πιθανότατα ένας τερματοφύλακας ο οποίος βλέπει απέναντί του έναν παίχτη που είναι σχετικά κοντός. Έτσι.
0: Σχετικά είναι, ναι.
1: Ναι. Υπολογίζει ότι πρέπει να κάνει το πιο δυνατό του άλμα για να μπλοκάρει την μπάλα. Υπό κάπα σίγμα. Δηλαδή ότι υπολογίζει, γιατί πια έχει την εμπειρία να υπολογίσει πόσο περίπου πρέπει να πηδήξει και να τεντώσει τα χέρια του για να μπλοκάρει την μπάλα. Δεν υπολογίζει τον αστάθμιο παράγοντα που είναι το χέρι.
0: Καλά, προφανώς.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Προφανώς. Λοιπόν, η Ουρουγουάη λοιπόν έχει θέμα, διότι είναι αλήθεια ότι εγώ σου λέω ακόμα και έναν από τους τρεις σωματοφύλακες να είχε, που λέγαμε, ξέρεις, το Σουάρες, Φορλάν, Καβάνη, θα ήταν διαφορετικά. Λείπουν τρομερά και έχει χάσει πολύ από την ποιότητα της Ουρουγουάη. Τόσο που δεν φαίνεται σχεδόν ο Βαλβέρδε μες στην ομάδα. Ο οποίος είναι καταπληκτικός. Δεν. Δηλαδή έχει κάποιους καλούς παίχτες. Ο Ραούχο είναι καλός παίχτης, ο Κανομίρη είναι καλός παίχτης. Είναι αυτό, είναι καλοί παίχτες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι παίχτες για να πάνε, πώς να σου πω, την Ουρουγουάη μακριά. Και ο Νούνιες που μπήκε αλλαγή, εντάξει, θα παίξει ενδεχομένως το τελευταίο παιχνίδι βασικό σου, γιατί δεν έχουν υπάρξει σημεία αναφοράς της Ουρουγουάη στην επίθεση. Και πρώτον, καλά, η Ουρουγουάη την πάτησε με τη Σαουδική Αραβία, δεν την πάτησε με τον πράσινο ακροτήρι.
1: Και τον πράσινο ακροτήρι την πάτησε.
0: Ναι, αλλά λέω, άλλο να ερχόσουν με τρεις βαθμούς, την αντέχω για την ισοπαλία με τον πράσινο ακροτήρι, ναι, θέλω να πω.
1: Ναι, αλλά η λογική είναι ότι η Ουρουγουάη έχει παίξει με Σαουδική Αραβία και πράσινο ακροτήρι και υπολογίζει θα έχει 6 πόντους αυτά τα δύο παιχνίδια. Αυτό υπολόγιζες, ναι. Ως Σαουδική Αραβία. Πώς το κάνουμε τώρα.
0: Κακώς υπολόγιζες.
1: Κακώς αυτό υπολόγιζες.
0: Κακώς υπολόγιζες, θα έλεγα εγώ ενδεχομένως. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Εντάξει, εσύ, όλοι κάνουν μια προοικονομία και έναν προϋπολογισμό για το τι περιμένω να έχω στο πρώτο μάτς, στο δεύτερο μάτς κτλ. Τι πόντους θα έχω στο σακούλι. Πώς να γίνει. Ναι. Όλοι το κάνουμε αυτό. Ενώ και εμείς που βλέπουμε τα παιχνίδια από την τηλεόραση και υποστηρίζουμε μια χώρα, έχουμε στο μυαλό μας περίπου αυτόν τον έχουμε. Εδώ μπορεί να ζοριστούμε, εδώ δύσκολα. Το κάνεις αυτό. Όταν είσαι Ουρουγουάη και παίζεις τα δύο πρώτα παιχνίδια με συγκεκριμένους αντιπάλους, τι διάολο λες.
0: Ναι. Υπολογίζεις 6-4 αν είμαι άτυχος.
1: Τώρα, ξεκινάς με Σαουδική Αραβία και με πράσινο ακροτήρι και δεν λες 6. Δεν λες 6 ως Ουρουγουάη. Λες 6.
0: Ναι, βάλε τον Πελίστρε, φίλε. Όχι, μη μου λες, Μη μου λες, Δεν έβαλε τον κύριο Πελίστρη μέσα να τους κάνει και να τους ανακατώσει, να κάνει πραγματάκια. Βάζει τον κύριο Κανόμπιο.
1: Εντάξει.
0: Κατάλαβες. Είχε ένα Κανόμπιο Ουρουγουάη παλιά που ήταν καλός τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί βάζει τον άλλον κύριο Κανόμπιο, δηλαδή. Δεν κατάλαβα, δηλαδή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Γαλλία-Ιράκ, άσος. Πολλά με τίποτα ή νορμάλ.
1: Δεν νομίζω ότι θα είναι πολλά με τίποτα, ότι οι Γάλλοι θα κάνουν τίποτα διαστημικά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτοί νομίζω θέλουν να πάνε όσο γίνεται πιο χωρίς απώλειες, χωρίς εξτρακούραση και χωρίς περιπέτειες. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή κάνει και τίποτα καταιγίδες που λένε, πάμε με ένα σβηστό 3-0, θα λέγες.
1: Ας πούμε ναι, να τελειώσουμε. Ωραία. Και να πάμε παρακάτω και να μην ταλαιπωρηθούμε. Ναι.
0: Το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι μέχρι αύριο το βράδυ είναι Νορβηγία Σενεγάλη.
1: Ναι.
0: Μετά. Δεν ξέρω τι να πω. Θα πρέπει να πούμε ίσως λίγο Νορβηγία, αλλά χωρίς να ξέρουμε στην πραγματικότητα. Είναι σε δύο διαφορετικές σχολές ποδοσφαίρου και σε μεγάλη με μεγάλη ανάγκη βαθμών. Ναι. Εδώ πια.
1: Εγώ θα πω Νορβηγία. Νομίζω ότι η Νορβηγία έχει φόρα σε αυτό το Μουντιάλ και έχει και δίψα και έχει και καλούς παίχτες και έχει και σημείο αναφορά στην επίθεση.
0: Ναι, εντάξει, έχει παίξει με το Ιράκ τώρα. Τι να πω.
1: Γενικά μιλάμε. Ξαναλέω, ναι. Θυμίζω, η Νορβηγία πήγε τρέον στα προκριματικά. Ναι, δεν είναι ότι εξετάζουμε την Νορβηγία σήμερα. Σαν να προσγειώθηκε από τη Σελήνη.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Κοιτάς τι έκανε για να φτάσει εδώ.
0: Ναι.
1: Ήταν καταιγιστική στα προκριματικά του Μουντιάλ.
0: Ευτυχώς που έχει τη Γαλλία στον όμιλο για να τη δούμε σε ένα σοβαρό παιχνίδι, ναι, πριν τα νοκάουτ, λέω εγώ. Ναι.
1: Εντάξει, καμία αντίρρηση. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία έχει φτάσει στο Μουντιάλ παίζοντας τρομερή μπάλα και βάζοντας πολλά γκολ.
0: Ναι.
1: Στα προκριματικά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μια ομάδα που δυσκολεύτηκε, ζορίστηκε και λες τώρα εδώ πέρα τι θα κάνει. Είναι μια ομάδα η οποία έχει βρει χημεία, ισορροπία, έχει βρει ρόλους, έχει το σημείο αναφορά στην επίθεση, έχει τρόπο να στέλνει την μπάλα στην επίθεση, που είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Έχει παίχτες που τρέχουν πολύ, έχει καλά, ξέρεις, τα τρεξίματα, ας πούμε, είναι σημαντικό αυτό.
0: Σε
1: βλέπω
0: να αλλάζει ποιότητα.
1: Όχι, η Νορβηγία τα είχαμε πει από την αρχή, ότι ήταν μια ομάδα που πολλοί κόσμοι δεν είχε βάλει στο ραντάρ. Ως μια ομάδα που μπορεί να είναι ευχάριστη έπληξη, να προχωρήσει, ας πούμε, κάπου.
0: Ευχαριστή έκπληξη. Ευχαριστή έκπληξη το πράσινο κροτήρι. Αυτή είναι ευχαριστή έκπληξη. Νορβηγία είναι άντε εντάξει, κάντε κάτι κάποτε στη ζωή σας. Αυτό είναι. Η Ιορδανία-Αλγερία. Εντάξει, βαρυπινίτικο μάτς.
1: Ναι.
0: Είναι η αλήθεια. Και έχουμε και Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν αύριο στις 8. Εντάξει, με τους Πορτογάλους τώρα, όπως καταλαβαίνετε, μετά την πρεμιέρα πρέπει να κάνουν μια εμφάνιση για να πείσουν τους εαυτούς τους πρώτα, θα έλεγα. Και μετά τους υπόλοιπους, διότι εντάξει, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρχει άλλο αποτέλεσμα εκτός από τον Άσο στο παιχνίδι αυτό. Αλλά για να πείσουν περισσότερο τους εαυτούς τους, παιδιά, πάμε, είμαστε εδώ και να κάνουμε κάτι
1: δεν
0: καλό.
1: Κάτι
0: όχι, λες.
1: Δηλαδή, πες ότι κερδίζουν 5-0.
0: Να.
1: Τι θα αλλάξει.
0: Αναλόγως το πώς έχουν παίξει.
1: Άλλο σου λέω.
0: Να πάρουν αυτοπεποίθηση.
1: Πες με αυτόν τον αντίπαλο. Αν κερδίσει 5-0, τι θα πει, πάντα σηκώσω.
0: Όχι, δεν θα λε πάντα σηκώσω. Αλλά το να κερδίσει 2-0 με το ζόρι, με 4 τελικές, είναι διαφορετικό από το να κερδίσει 4-0 με 15 τελικές. Αυτό εννοώ. Και καλή μπάλα και βόρεια. Αυτό εννοώ. Να πάρουν οι ίδιοι αυτοπεποίθηση.
1: Δεν νομίζω ότι παίρνει αυτοπεποίθηση με αυτόν τον αντίπαλο. Αυτοπεποίθηση παίρνει να κερδίσει ένα αντίπαλο που είναι στα μάτια σου, στα μέτρα σου. Εκεί παίρνει αυτοπεποίθηση.
0: Τότε μπορεί να έχουμε μια δυσκολία εδώ πέρα.
1: Εγώ λέω δεν θα έχουμε δυσκολία, αλλά δεν έχει και νόημα να συζητάμε. Άρχισε 5 γκολ και ξεπεράστηκαν τα πάντα και όλα τα προβλήματα μείναν πίσω. Έγινε καλός προπονητής ο Μαρτίνεθ ξαφνικά. Τον ανανεώνουμε.
0: Θέλω να πω,
1: γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή είναι
0: όχι.
1: Όλα τα πράγματα κάπως λίγο.
0: Αν θα κάνουμε, δούμε. Δηλαδή τι λες, περιμένουμε την Κολομβία και να δούμε δηλαδή, την Κολομβία τι γίνεται και βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Το κρατάω, δέχομαι. Δεν λέμε για Αγγλιαγκάνα γιατί θα είναι εδώ στην ώρα μας. Αυτά θα τα πούμε εδώ. Και πάμε Μορίγκερλαντ. Αυτό θέλω να πούμε στην πραγματικότητα. Πάμε για δελτίο τώρα και τα λέμε σε λίγο.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Την πρόκριση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου σφράγισε η Αργεντινή που νίκησε 2-0 την Αυστρία και έκανε το 2-2 στον 10ο όμιλο. Πρώτο σκόρερ στην τελική φάση της διοργάνωσης είναι πλέον ο Λιονέλ Μέση που πέτυχε 2 γκολ και έφτασε τα 18. Στις 6 το πρωί παίζουν η Ιορδανία Αλγερία. Στον 1ο όμιλο διεξάγονται οι αναμετρήσεις Γαλλία-Ιράκ στις 12 και Νορβηγία-Σενεγάλη στις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Το πρώτο βήμα για την κατασκευή του νέου Γιώργιος Καραϊσκάκης που θα έχει χωρητικότητα 50.000 θέσεις έκανε ο Ολυμπιακός. Το έργο το οποίο παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε από τη Δημοτική Αρχή Πειραιά θα κοστίσει μίνιμουμ 250 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα προέλθουν από πόρους της ΠΑΕ, ενώ η παρουσίαση θα γίνει τις επόμενες μέρες από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Μέσα στο επόμενο 48ωρο θέλουν οι Ερυθρόλευκοι να τελειώσουν οι υποθέσεις των Σμαϊλόβιτς, Στάνιτς και Ρόκα. Ανυπόμονος να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Τζέικοπ Νίστρουπ, δήλωσε ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο οποίος είναι επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού στο 2030. Για 3+1 χρόνια επέγραψε ο Νιάκη Πένια, ο οποίος θα ανακοινωθεί αύριο. Αμφότεροι θα ταξιδέψουν κατά τη διάρκεια της ημέρας στην Ολλανδία για να ενσωματωθούν στην προετοιμασία. Την πρώτη του προπόνηση με τα πράσινα έκανε ο Καμαρά. Θέμα χρόνου, οριστικές εξελίξεις με Ντεφράι. Την πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν υπό τις οδηγίες του νέου τεχνικού Αλέσιο Λύση πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ. Να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο τρόπο, το μήνυμα του Ιταλού. Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου τα λόγια του Μάτος. Θέμα ώρα να κλείσει ο Βάσκος Τόπερ Ελουστόντο, βασικός στόχος και ο Χατζηδιάκος. Ψηλά στη λίστα ο 31χρονος χάφτης Βαλένθια Μπατίστα Νταμαρία. Αμέση προτεραιότητα και η απόκτηση αριστερού εξτρέμ. Το σύνθημα για σκληρή δουλειά έδωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς που παρουσιάστηκε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Αν έχεις κίνητρο και μεγάλο στόχο, μπορείς να κάνεις τα πάντα, τόνισε και πρόσθεσε. Ο σεβασμός είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται. Πάνω από όλους είναι η ομάδα. Τις επόμενες μέρες θα γίνουν γνωστοί οι συνεργάτες του σερβοτεχνικού. Χωρίς βάση το νέο ρωσικό δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος της ΣΑΕΚ για τον 26χρονο χαφ της Κράσνονταρ, Αλεξάνδρ Τσερνίκοφ, ωστόσο, δίνεται η προσπάθεια για την ολοκλήρωση της δεύτερης μεταγραφής εντός της εβδομάδας. Δυναμικό παρόν έδωσε ο κόσμος στην εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος στο Αίγιο. Με μότο «Μόνο το σήμα πιστά ακολουθώ» τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων του Άρη τέσσερι διαρκείες της νέας σεζόν. Η ΠΑΕ προχώρησε σημαντικές μειώσεις σε βασικές κατηγορίες και ειδικά προνόμια για όσους επιλέξουν να ανανεώσουν ή να εξασφαλίσουν έγκαιρα τη θέση τους. Παρελθόν για τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Φρανκ Νιλικίνα με τους Ερυθρόλευκους να ευχαριστούν τον Γάλλο Γκάρντ για την προσφορά του. Το δικό του αντίο είπε ο Μουστάφα Φάλ. Ήταν τιμή μου να φοράω αυτή τη φανέλα. Ευχαριστώ τον κόσμο, με έκανε να νιώσω στο σπίτι μου. Έγραψε ο Γάλλος έντερ που αποχώρησε μετά από μια πενταετία. Κρίσιμες ώρες για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Όπως αναφέρει ο Έγκυρος δημοσιογράφος Σαμ Σαράνια, το θέμα με την επόμενη ομάδα του θα ξεκαθαρίσει εντός των επόμενων ωρών. Και πριν το αυριανό draft του NBA, οι φαβοροί για να τον αποκτήσουν μέσω ανταλλαγής με τους Milwaukee Bucks είναι οι Miami Heat και οι Boston Celtics. Μια νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπάσκετ στην Ισπανία απέχει η Βαλένθια που επικράτησε 88-80 εκτός έδρας της Μπαρτσελώνα και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών. Την Τετάρτη και πάλι στη Βαρκελόνη το τέταρτο παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.

0: Λοιπόν, δεύτερο ώρα Fight Club. Ετοιμαζόμαστε και για το Γαλλία-Ιράκ που έχει κάνει τρεις αλλαγές ο Ντεσάν. Έξω ο Ντουέ, έξω ο Τσουαμενί, έξω το Ερνάντες, βασικός ο Μπαρκολά. Το Ιράκ αλλάζει τερματοφύλακα. Α, δούμε. Θα έχει καλύτερη τύχη ο δεύτερος. Εντάξει, βλέποντας τώρα αυτό το θέμα με την κουβέντα, ξέρεις, με το καλύπτω το στόμα μου.
1: Ναι.
0: Μπορώ να σου πω ότι αυτή η πρώτη αποβολή που είχαμε σε Μουντιάλ γι' αυτό με ξένησε λιγάκι.
1: Γιατί, πρέπει,
0: γιατί λίγο με ξένησε.
1: Αφού είναι κανόνας.
0: Ναι, ναι, είναι κανόνας. Είναι κανόνας.
1: Ας γίνει μία φορά να προσέχουν οι υπόλοιποι από εδώ και πέρα να το έχουν στο μυαλό τους ότι.
0: Ναι, ξέρεις πως ο κανόνας αυτός δημιουργήθηκε με αφορμή έναν τσακωμό που ακούστηκαν βρισιές και είπαν ότι ναι, δεν θα το κάνουμε. Ούτε ξέρεις να σπέσει μόνος του κάτι, ήθελε να πει σε ένα συμπαίκτη του.
1: Γιατί να βάλει το χέρι μπροστά.
0: Έλατε.
1: Όχι σε συμπαίκτη, σε αντίπαλο το είπε. Σε αντίπαλο το είπε.
0: Σε αντίπαλο το είπε. Συγγνώμη, δεν το
1: είπε. Ήταν μια αντιπαράθεση που είχαν μετά από μια τέλος πάντων ένα θερμότητα τέτοιο. Οπότε ανταλλάξανε λόγια και έβαλε το χέρι μπροστά. Εκεί μπορεί να υποθεί οτιδήποτε. Μην βάζει το χέρι μπροστά. Ό,τι έχει να πει, πε το με τον κίνδυνο να σε ακούσουν ή να διαβάσει το χέρι σου και να έχει μετά την προβλεπόμενη τιμωρία. Τι να κάνουμε.
0: Η προβλεπόμενη τιμωρία. Εμένα μου φαίνεται ότι είναι η κίτρινη γι' αυτό και όχι η κόκκινη.
1: Προβλεπόμενη τιμωρία. Τι να κάνουμε.
0: Η προβλεπόμενη τιμωρία. Εμένα μου φαίνεται ότι είναι η κίτρινη γι' αυτό και όχι η κόκκινη. Αυτό

0: στο παιχνίδι. Η Αγγλία ήταν καλύτερη ως ομάδα. Η Αργεντινή του 1986 ήταν μια πολύ μέτρια ομάδα. Γι' αυτό και, πώς να πω, γιγαντώνει το μύθο ότι πήρε το παγκόσμιο κύπελλο εκείνο με μια τόσο μέτρια ομάδα. Ήταν πολύ μέτρια ομάδα η Αργεντινή σε όλο το Μουντιάλ και στο παιχνίδι το συγκεκριμένο με την Αγγλία. Η Αγγλία ήταν η καλύτερη ομάδα των δύο. Άρα για τουλάχιστον ο Λίνεκερ με αυτό το γκολ βγήκε πρώτο σκόρε του Μουντιάλ τότε. Ναι. Οπότε κάτι έμεινε.
1: Τώρα, επειδή αναφέρθηκε πριν στο παιχνίδι τη Γαλλία με το Ιράκ και τι αλλαγέ του Ντεσάν, διαβάζουμε εδώ ότι υπάρχει καγωγερία στη Φιλαδέλφια και υπάρχει κίνδυνο αναβολή στο παιχνίδι. Δηλαδή,
0: ναι, λέγα για καταιγίδε από χθε.
1: Ναι, ναι. Καλά λέμε στι 12 η ώρα. Όμω δεν είναι σίγουρο θα γίνει το παιχνίδι. Υπάρχει και μια ξεκάθαρη οδηγία σε ό,τι έχει να κάνει με φαινόμενα, με κεραυνούς και λοιπά, να διακόπτονται ή να μην ξεκινάνε. Οπότε, εντάξει, έχουν καταγραφεί, λέει, κεραυνοί σε κοντινή απόσταση. Υπάρχει μήνυμα, παρακαλούνται όλοι να απομακρυνθούν από τον αγωνιστικό χώρο και τις ανοιχτές κερκίδες και να κατευθυνθούν σε στεγασμένους χώρους. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο...
0: Το κλασικό μήνυμα, ναι, πολιτική προστασία, ναι, αμερικανική. Ναι, είναι αυτή η φάση. Είναι αυτή η φάση. Μιλώντας για Γαλλία, που έγινε ελεύθερο κόρνερ λόγω καθυστερήσεις στην Τουρκία. Δεν το πήρα χαμπάρι αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Έγινε.
0: Το είχαμε και αυτό. Άρα τι έχουμε τους καινούς κανονισμούς που δεν έχουμε δει ακόμα.
1: Αλλά ή σε πλάγιο έχουμε δει. Καθυστέρηση που γίνεται κόρνερ είδαμε. Το χέρι μπροστά το είδαμε. Δεν θυμάμαι αν υπάρχει κάτι άλλο από τα καινούργια που... στην αλλαγή δεν θυμάμαι αν έχουμε δει αλλαγή.
0: Ναι, ναι, ναι. Αν μένει παίχτης εκτός σε ένα λεπτό. Ναι, βέβαια, ναι, βέβαια.
1: Ωραία,
0: ναι.
1: Το είδαμε και αυτό.
0: Το έχουμε δει αυτό. Όχι σε αλλαγή. Έχουμε δει όμως παίκτη. Όχι, σε αλλαγή δεν το έχουμε δει. Δηλαδή ότι καθυστέρησε να βγει. Ναι. Αλλά έχουμε δει παίκτη.
1: Που τραυματίζεται.
0: Ναι, ήταν στο παιχνίδι τη Ουρουγουάη με το πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι, ναι.
0: Που ήθελε να μείνει μέσα, τον βγάλανε έξω και τον κρατήσανε ένα λεπτό για να τον ξαναβάλουν επειδή μπήκε γιατρός μέσα.
1: Το μόνο που δεν ξέρω αν έχουμε δει, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι από ποιο παιχνίδι. Δεύτερη κίτρινη
0: που είναι. Τουρκία-Παραγουάη.
1: Να ελεγχθεί μέσω VAR δεύτερη κίτρινη και αυτό το έχουμε δει. Ή όχι. Δεύτερη κίτρινη αποβολή να ελεγχθεί μέσω VAR. Και εγώ δεν το θυμάμαι τώρα, γιατί δεν έχω δει και όλα τα παιχνίδια προφανώς.
0: Εν τω μεταξύ, θέλω να πω τώρα κάτι. Πάντα με τους και τους δόντιους διαιτητές, ξέρω ότι οι διαιτητές είναι από τους ανθρώπους που αισθάνονται πάρα πολύ άβολα σε αυτό το Μουντιάλ. Θέλω να πω ότι αυτή η ανακοίνωση με το ανοιχτό μικρόφωνο είναι λίγο άγρια και έτσι όπως την κάνουν.
1: Ναι.
0: Γιατί κάπως σου λέξεις, αισθάνονται, ξέρετε, οι διαιτητές. Μόνο το επίκεντρο του παιχνιδιού, αλλά για άλλους λόγους. Τώρα να ξέρεις ότι θα ανοίξει ένα μικρόφωνο και θα μιλήσει σε ένα γήπεδο με 50.000 κόσμο. Είναι και το πιο εύκολο πράγμα για κάθε άνθρωπο. Και το κάνουν όλοι, ρε παιδί μου, τύπου λίγο δικαστής Dread.
1: Ναι.
0: Όλοι ξέρουν, θέλουν να φωνάζουν. Δεν χρειάζεται να φωνάζουμε. Να φωνάζα τώρα
1: τον Ιωάννη. Δεν έχουν εξοικείωση άνθρωποι.
0: Ναι, δεν έχουν αυτό, ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο δυνατά ακούγονται καταρχάς. Δεν ξέρουν αν ακούγονται καθαρά. Γι' αυτό έχουν, ξέρεις, τα αγγλικά τους δεν είναι όλων όπως είχαμε διαπιστώσει και με τον Βραζιλιάνο διαιτητή. Που έγινε και το σχετικό καλαμπούρι, ας πούμε, δεν είναι και απλό. Είναι άλλο πράγμα να πρέπει να απευθυνθεί σε ένα παίχτη, δύο παίχτες, να του πει κάτι εκείνη τη στιγμή στον αγώνα, και άλλο να απευθυνθεί, ας πούμε, σε δισεκατομμύρια ανθρώπους που σε βλέπουν από τηλεόραση και όσες χιλιάδες είναι μες στο γήπεδο.
0: Ήθελα να πω να μείνουμε λίγο στη Γαλλία, που ήμασταν πριν. Ευτυχώς διαβάζω ότι αυτή η τραγική περίπτωση. Η Γαλλίδα δημοσιογράφος της εκεί, αυτή η κυρία Πιερών,
1: ναι,
0: ότι τέθηκε σε διαθεσιμότητα,
1: ναι,
0: μετά από αυτό που έκανε.
1: Ποιο λες?
0: Με τον Ντόκου. Νομίζω ότι, ναι, ο Ντόκου ζήτησε μία άδεια τώρα με Μουντιάλ, διότι για να γίνει έκδοση, σου λέει: θέλω να πάω πίσω, ναι, για να είμαι παρόν. Είναι το πρώτο μου παιδί και θέλω να είμαι παρόν. Και λέει η κυρία. Η κυρία Πιερών, δημοσιογράφος της ΕΚΙΠ, στην τηλεόραση, και θα σου το διαβάσω, δεν είναι μεγάλο,
1: ναι, ναι,
0: για
1: όσους, ναι,
0: ναι, δεν το έχετε, ναι, ακούσει, ναι, ναι, έτσι, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Λέει, μου λέτε σοβαρά ότι αυτοί οι παίκτες έχουν θυσιάσει τα πάντα για να έρθουν στο παγκόσμιο κύπελο και εσείς φεύγετε απλώς για να κόψετε έναν ομφάλιο λόρο? Είστε αρκετά τυχεροί ώστε να παίζετε σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Είναι ένα απίστευτο προνόμιο. Και εκατοντάδες ποδοσφαιριστές θα έκαναν τα πάντα για να βρίσκονται στη θέση σας. Αυτή η ευκαιρία μπορεί να μην ξαναεμφανιστεί ποτέ στη ζωή σας. Και εσείς θα τα πετάξετε όλα αυτά απλώς για να παρευρεθείτε στη γέννηση του παιδιού σας. Είναι μια στιγμή που ο πατέρας δεν είναι πραγματικά απαραίτητος. Έχει ένα συμβολικό ρόλο. Κρατάς το χέρι της και βγάζεις μια φωτογραφία. Και μετά τι? Θα χάσεις 10 ώρες, θα βιώσεις μια συναισθηματική έξαψη και θα είσαι εξαντλημένος μετά. Δεν μπορείς να χάσεις το παγκόσμιο κύπελο. Κάποιοι άνθρωποι μπορούν να έχουν χρεωθεί απλώς για να φτάσουν στο παγκόσμιο κύπελο, ίσως να έχουν θυσιάσει τα πάντα για να είναι εκεί, και εσείς φεύγετε για να κόψετε ένα ομφάλιο λόρο. Άσε το διάλειμμα.

0: Ναι. Άι στο διάολο. Ζωντόβολο.
1: Εντάξει.
0: Αυτά.
1: Ανόητοι άνθρωποι.
0: Πραγματικά το αυτό δεν είναι ανοησία. Αυτό είναι πολύ πέρα από ανοησία.
1: Ήταν μια ανοησία. Το είπε.
0: Είναι συνειδητή ανοησία. Δεν είναι μισή ατάκα. Είναι λογίδριο.
1: Καμία αντίρρηση. Γι' αυτό και πήρε αυτό που τη άξιζε.
0: Ναι.
1: Τελικά.
0: Ναι. Αλλά να ήταν εκεί μόνοι.
1: Τι εννοείς?
0: Να ήταν εκεί μόνοι.
1: Καλά, δεν είναι η μόνη, γιατί να είναι.
0: Είχαμε κι άλλον.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Είχαμε τον κύριο Μπογδάνοβιτς. Mm-hmm. Τον κύριο Ράντε Μπογδάνοβιτς. Παλιό παίχτη, νυν σχολιαστή του Μουντιάλ, ο οποίος το βγάζουν και ένα σχολιάστη του παιχνίδι του Βελγίου με το Εράν. Και είναι στη φάση να σχολιάσει την κόκκινη του Εγκόη. Mm-hmm. Του παίχτη που αφήνει τους Βέλγους, που αποβάλλεται και αφήνει τους μετά το λάθος που έκανε. Ναι. Αν δεν είχατε δει το παιχνίδι, έκανε λάθος. Του χτυπάει μπαλά δύο φορές το πόδι, του την παίρνει ο Ταρέμι, φεύγει μπροστά. Όντως θα βγει τέτα-τέτ με τον Κούρτουα και τον αρπάζει, τον ρίχνει κάτω, κόκκινη κανονικά όλα κτλ. Και λέει ο κύριος Μπογδάνοβιτς για τη φάση αυτή. Σε αυτό το επίπεδο, το να είσαι ο τελευταίος αμυντικός, να χάσει μια μπάλα που στέκεται ακίνητη και μετά να αποβληθεί, πάντα έλεγα ότι αυτοί οι παίκτες. Και δεν είμαι ρατσιστής, αλλά.
1: Αλλά είμαι μαύρος.
0: Αλλά οι μαύροι παίκτες δεν έχουν τη συγκέντρωση για να διαρκέσουν περισσότερο από 60 χρόνια. Έπαιξα μαζί τους. Είναι αυτό που πας, που καταλαβαίνεις τι ηλικιότητα έχεις πει. Προσπαθείς κάπως να τη λιάνεις και τα κάνεις χειρότερα. Έπαιξα μαζί τους. Τι έπαιξα. Είναι αυτό που λέει: έχω φίλους γκέι.
1: Ναι.
0: Έχω φίλους γκέι. Άλλοι μόνο. Μερικές φορές πρέπει να προστατεύουμε τους δικούς μας παίκτες από το να κάνουν τέτοια λάθη. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν επιτρέπει τέτοιους λάθη σε παγκόσμιο κύπελο. Και μετά λέει, επέμεινε και λέει: θα μπούσε λεπτομέρειες, θα μπορούσαμε να κάνουν και αυτοί λάθη. Δεν γενικεύω, λέει βέβαια, αλλά η πλειοψηφία των μαύρων δεν έχει συγκέντρωση και μετά συμβαίνουν τέτοιες καταστάσεις. Mm-hmm. Έγινε, φίλε.
1: Εντάξει.
0: Έγινε, φίλε.
1: Πάμε στον επόμενο ρατσιστή.
0: Αχ, Θεέ μου.
1: Δεν ξέρω αν είδες καθόλου το μάτς Ολλανδίας με τη Σουηδία το μεταξύ.
0: Είδα διαστήματα.
1: Είναι από τα πιο περίεργα παιχνίδια που έχω δει, στα οποία το τελικό σκορ είναι τελείως μαγική εικόνα του τι έχει γίνει στο παιχνίδι. Δηλαδή η Σουηδία έχει χάσει ένα κάρο ευκαιρίες πραγματικά. Οι τελικές είναι περισσότερες από την Ολλανδία. Mm-hmm. Οι τελικές στο τέρμα είναι περισσότερες από την Ολλανδία. Δηλαδή σε καμία περίπτωση το σκορ το τελικό δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα. Βλέπεις το σκορ και λες: ό, τι τους κάνανε οι Ολλανδοί, τους πατήσαν κάτω.
0: Yeah.
1: Βλέπεις το παιχνίδι και έβλεπες να χάνουν οι Σουηδοί ευκαιρίες τη μίσα πίσω από την άλλη και μετά να κάνουν μια αντεπίθεση. Όχι, να βάζουν γκολ.
0: Ωραία. Αυτό τώρα που παρατηρείς, μας λέει κάτι περισσότερο για την Ολλανδία ή κάτι περισσότερο για τη Σουηδία?
1: Μας λέει ότι η Ολλανδία είναι μια ομάδα που έχει ευχέρεια στα γκολ και το έδειξε και στα προκριματικά. Μην κοιτάμε την πρεμιέρα με την Ιαπωνία που. Δύο γκολ έβαλε με την Ιαπωνία, βέβαια. Δεν ήταν ότι έμεινε και άσφαιρη. Μας λέει όμως επίσης ότι η Ολλανδία, όπως ακριβώς είδαμε τα αμυντικά θέματα με την Ιαπωνία στο πρώτο μάτς που ισοφαρίστηκε 2-2, παρά το γεγονός και τον έλεγχο του αγώνα, η Ολλανδία είχε τις ευκαιρίες, είχε, αλλά ισοφαρίστηκε στο τέλος. Έχει θέματα με την άμυνα σοβαρά. Δηλαδή. Το σκορ δεν το μαρτυρά. Αν έχεις το παιχνίδι, το καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Ότι η άμυνα της Ολλανδίας μπάζει νερά. Και με μια πιο αποτελεσματική ομάδα απέναντί της, θα ζοριστεί πολύ άσχημα.
0: Okay.
1: Μεσοεπιθετικά είναι καλή. Έχει
0: βρήκε
1: ιδέες σε σχέση με
0: έχει
1: το
0: δωμάτς. Έχει φάει 3 γκολ, αλλά έχει βάλει και 7.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω για την άμυνα της Σουηδίας, τι να πούμε.
1: Δεν μιλάμε για τη Σουηδία.
0: Που έχει βάλει 6 και έχει φάει 6.
1: Να πούμε για την επίθεση της Σουηδίας όμως, η οποία είχε κλασικότατες ευκαιρίες, που έφτιαξε και δεν κατάφερε να σκοράρει τίποτα παραπάνω από το γκολ που έβαλε.
0: Το θέμα είναι τώρα ότι έχουμε το παιχνίδι της δεύτερης θέσης, γιατί εντάξει, η Ολλανδία θα παίξει με την Ισία και θα τη διαλύσει.
1: Ναι.
0: Άρα θέλω να πω εδώ δεν θα φανούν άλλα αμυντικά θέματα της Ολλανδίας. Θα πω ακόμα για φάει γκολ, θα τελειώσει ξέρω εγώ 6-1 το παιχνίδι. Okay. Ναι. Δεν λέει τίποτα. Ναι, και η Ισία είναι πραγματικά από αυτούς που λέμε, είναι αδύναμη. Είναι ομάδα που. Δυστυχώς, ευτυχώς τέλος πάντων, είναι από τις ομάδες που δεν μπορούν να προβάλλουν αντίσταση σε ομάδα του επίπεδου της Ολλανδίας. Λοιπόν, έχουμε όμως το Ιαπωνία-Σουηδία που είναι το παιχνίδι δεύτερης θέσης εδώ πέρα. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι λόγω. Οπότε, εσύ τώρα που έχεις την εικόνα των Σουηδών να διαλύουν την Τινησία και μετά να κάνουν αυτό το ας πούμε πλασματικό πλευράς σκορ, την πλασματική πλευρά σκορ ήττα από την Ολλανδία, τι θα κάνουν με τους Ιάπωνες?
1: Κοίτα να σου πω, εδώ είναι πάντα παράγοντας ψυχολογία αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν φάει τρομερό συχτήρι στην πατρίδα τους, από τους δημοσιογράφους και από τον κόσμο που γράφει. Βαριά ήταν το 5-1. Έχεις κερδίσει 5-1 στο μάτς, έχεις χάσει 5-1 στο επόμενο μάτς, υπάρχει συχτήρι.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε ξέρεις, υπάρχει ο παράγοντας ψυχολογία. ως εικόνα ομάδας, ενώ στο μεσοπιθετικό κομμάτι φτιάχνουν ευκαιρίες, κάνουν πράγματα. Mm-hmm. Ο Γιώκερς με τον Ίσακ μπροστά, φτάνει η μπάλα στους επιθετικούς, βγάζουν παίχτες από τα χαφ. Δεν είναι μια ομάδα που λες, ας πούμε, είναι ένα συνοθήλευμα.
0: Θα σου το πω πιο απλά, παρότι δεν είναι ακόμα η ώρα του, η ώρα του παιχνιδιού. Είναι σε τρεις μέρες.
1: Ναι.
0: 25 του μήνα. Η Σουηδία την κερδίζει την Ιαπωνία.
1: Εγώ λέω ναι.
0: Okay.
1: Αν ξεπεράσει το ψυχολογικό πατατράκ της πεντάρας.
0: Okay.
1: Παιδιά, δεν υπήρχε η Σουηδία που λες στο παιχνίδι, και όμως έβαλε ένα γκολ στο τέλος του ημιχρόνου, το οποίο ήταν offside για πολύ λίγο. Offside προφανώς για ελάχιστους, το οποίο θα μπορούσε να έχει αλλάξει όλο το momentum του παιχνιδιού. Ναι, δεν ήταν καλή στο πρώτο ημιχρόνο. Δεύτερο ημιχρόνο η Σουηδία μπορεί να άρπαξε γκολ, αλλά έκανε ευκαιρίες. Έβλεπες ανάπτυξη, έβλεπες ευκαιρίες, έβλεπες να γίνονται πράγματα μπροστά. Mm-hmm. Και λες, αν γκολ δεν θα βάλουν, και το τρώγανε πίσω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Ενδιαφέρον παιχνίδι. Ξέρεις, από αυτά τα παιχνίδια που έχουν ενδιαφέρον, πέρα από τα γκολ, τα 6 γκολ, έχει ενδιαφέρον να δεις τι γίνεται εδώ πέρα. Δηλαδή, τι γίνεται. Ο ένας έχει κερδίσει με 5-1, αλλά έχει τρύπες πίσω, και ο άλλος έχει κάνει ένα κάρο ευκαιρίες. Κάνει 14 τελικές, 16 τελικές στη Σουηδία. Έκανε πολύ πράγμα και βάλει ένα γκολ με το ζόρι.
0: Επίσης, τι δουλειά έχει ο Ντεπάι εκεί μέσα.
1: Ο Ντεπάι για κάποιο λόγο είναι από τους παίχτες οι οποίοι έχουν πολύ μεγαλύτερο hype στην καριέρα τους από αυτά που έχουν κάνει στο γήπεδο.
0: Να.
1: Έχει καταγράψει με την εθνική του.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το ξέρουμε.
1: Αλλά είναι σε μια κατάσταση στην οποία στην πραγματικότητα δεν έχει καμιά δουλειά, ας πούμε, φοβερή.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, αν το πω έξω, εγώ νομίζω ότι είναι, δεν ξέρω, ο τωρινός ο Ζλάταν, ας πούμε, δεν είναι. Θα πω, βλέπεις τους παίχτες γύρω του και βλέπεις ταλέντο, βλέπεις ταχύτερα και βλέπεις και έναν Ντεπάι εκεί μέσα στη μέση και λες, ρε φίλε, ξέρω, τουλάχιστον εντάξει. Δηλαδή, άμα σου δώσουμε δύο πάσεις, θα βάλεις ένα γκολ. Δεν ξέρω.
1: Τώρα που λες για Ζλάταν, είναι τρομερή εκτόξευση που γνωρίζει ο Ζλάταν σε αυτό το Μουντιάλ σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, οι διαφημίσεις που έχει κάνει για διαφορετικά προϊόντα, είναι μια τελευταία τώρα που έχει κάνει για γυαλιά ηλίου. Η οποία είναι συγκλονιστική, δηλαδή. Είναι συγκλονιστικός ο τρόπος που μιλάει, η προφορά του, οι μούτες του, οι ατάκες του. Καλά, οι ατάκες του τις γράφουν, αλλά μπορεί να βάζει, πιστεύω ότι μπορεί να βάζει και ο ίδιος μέσα κάποιες πινελιές. Το χαμόγελό του. Δηλαδή, έχει, ρε παιδί μου, εκτοξευτεί σε αυτό το Μουντιάλ, γιατί για μένα είναι το πρόσωπο του. Είναι παντού και είναι παντού με ωραίο τρόπο. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και στις κουβέντες που κάνει με τον Ανρίγκε με τον Λάλας. Και...
0: Το στενάχωρο εκεί είναι, συγγνώμη, ότι σε αυτό το πάνω βρίσκεται ο Λάλας. Εντάξει, ρε, εσύ, είναι ο Λάλας, λέει, αρκετές χαζομάρες.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν είναι καλά, εντάξει, γιατί είναι ένα πάνελ παγκόσμιο το συγκεκριμένο. Ναι. Αυτό δεν είναι ένα πάνελ που το παρακολουθούν στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα πάνελ που το παρακολουθούμε εμείς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το να παρακολουθείς το Λάλας να λέει ηλιθιότητες δίπλα σε δύο ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να πούν τα υπεροχότερα πράγματα του κόσμου για να μιλήσουν για μπάλα, είναι λίγο πώς. Είναι, πώς να το πω κάπως. Είναι μια ετσιθελική αμερικανική εισβολή ακόμα και εκεί. Με έναν τρόπο. Αυτό θέλω να πω. Με κάθε. Δεν ξέρει πόσο συμπαθούμε τον Αλέξη Λάλας τώρα πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Αλλά εκεί, sorry, δεν κολλάει. Είναι ξεκούδουνο τελείω. Συγγνώμη, συνέχισε.
1: Τίποτα αυτό. Ότι ο Ζλάταν είναι, ρε παιδί μου, πραγματικά η απόλαυση του Μουντιάλ. Το βλέπαμε πριν ξεκινήσει η διοργάνωση με τις διαφημίσεις που έκανε. Ξέρει και όλο αυτό το ζλατανικό ύφο του. Εγώ θα σα πω, εγώ ξέρω, είμαι ο Ζλάταν κτλ. Όλο αυτό. Που έχει μια πλάκα, α πούμε. Είναι ένα μύθο που το συντηρεί με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Έχει πάει στις αναλύσεις, έχει πάει στα backstage της εκπομπής που παίζουν μπάλα με τον Ανδρέα Ναγιστή.
0: Ναι, υπέροχο.
1: Έχουν γίνει και άλλες διαφημίσεις, γίνονται βίντεο. Είναι πραγματικά, έχει απογειωθεί, δηλαδή για μένα είναι τρομερή αποκάλυψη, ας πούμε. Γιατί ξέρεις, αναρωτιόμαστε τόσα χρόνια αν τα πράγματα που λέει ο Ζλάταν λέει σοβαρά ή κάνει καβλάντα. Mm. Υπήρχε πάντα μια απορία. Λες, ρε παιδί μου, πιθανότατα καβλάντα κάνει. Αλλά κάποια στιγμή αναρωτιέσαι και λες, μπα και τα εννοεί, μπα και έχει κρίση μεγαλείου, μπα και έχει, ξέρεις, βοναπαρτισμό. Καταλαβαίνεις τώρα που τον βλέπεις, ας πούμε, πόσο τεράστιος καβλάντης είναι και πόσο έχει πάρει όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, για μένα ο Ζλάταν είναι ο Τσακ Νόρις του ποδοσφαίρου. Τέλος. Δηλαδή, ένας τύπος ο οποίος έχει ξεπεράσει όλους τους υπόλοιπους, βάλε ό,τι θέλει.
0: Είναι απίθανος, απίθανος.
1: Είναι ο Τσακ Νόρις του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, τα memes που φτιάχνονται πια είναι επίπεδο Τσακ Νόρις για τον Ζλάταν.
0: Είναι υπέροχος. Και να μείνουμε, λέω, να πούμε και κάτι τελευταίο, έτσι, καθώς κλείνει το ημίωρο. Λοιπόν, θέλω να σου πω, ξέρεις ότι είχα τόσο μεγάλη χαρά. Που είχα δει τα χαρτάκια του κυρίου Μοριάσου με τους αριθμούς, που έπρεπε να το ψάξω λίγο παραπάνω. Λοιπόν, και έκατσα και το έψαξα. Βυθίστηκα, αλλά προσπάθησα, το ψάξα, το ξανά ψάξα. Λέω, πρέπει να βρω τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Και βρήκα τελικά τι σημαίνουν.
1: Ναι.
0: Και στεναχωρήθηκα. Θέλω να σου πω.
2: Γιατί βρήκα τελικά αποκάλυψε ο ίδιος ο κύριος Μοριγιάσου κάπου νομίζω λίγες ώρες πριν το δεύτερο παιχνίδι της Ιαπωνίας, ότι στην πραγματικότητα αυτά τα χαρτάκια ήταν απλώς ο χρόνος του παιχνιδιού που απέμενε.
1: Όχι, ρε φίλε.
2: Και τον έδειχνε στους παίκτες. Ναι, λέει, γιατί δεν μ' ακούγαν. Και...
1: Κάθε μπα κοιτάξουν πάνω που έχει το.
2: Άκου, ήταν καταπληκτικό. Του είπαν αυτό. Ναι. Του λέει, αφού έχουν οι ρολόι μέσα. Λέει, όχι, ναι, γιατί ήταν πολύ ψηλά. Και θα έπρεπε να κοιτάνε, λέει, προς τον ουρανό και θα αποσπόταν η προσοχή τους από το παιχνίδι. Οπότε δεν κοιτάγανε. Και ήταν πιο εύκολο να κοιτάνε εμένα που τους είχα το χαρτάκι. Κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Καλύτερα να μην το μαθαίναν ποτέ αυτό.
2: Κατά, ναι, και εγώ στεναχωρήθηκα. Στεναχωρήθηκα, αλλά τι να κάνω. Τι να κάνω.
1: Τι να γίνει.
2: Πώς αποκαλούμε στην Ελλάδα τους πολίτες του Κουρασάο. Ωραία ερώτηση.
1: Κουρασιανούς.
2: Κουρασιανούς νομίζω ότι είναι το πιο απλό. Και τελειώνει. Τι να του λέμε, Κουρασέους. Δεν είναι κακό και το Κουρασέι. Μπορεί να είναι οι μπαρμπάδες.
1: Σαν το Χαλκιδέι, α πούμε.
2: Ναι, γιατί δεν λέμε Χαλκιδιανοί.
1: Πυργαίοι. Καταλάβει.
2: Όχι, είναι πυργιώτες.
1: Ναι, αλλά και πυργαίους τους λες.
2: Ναι. Άμα λέμε κουρασίους τους πιο μεγάλους και κουρασιανούς στην νεολαία.
1: Α, βρούμε ένα πράγμα.
2: Εντάξει.
1: Σαν να λες αμαλιαδέους. Δεν είναι κουρασίους.
2: Όχι, κουρασιανούς είναι πιο.
1: Κουρασιανούς.
2: Πιο straight. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 11:30 πάμε σε δελτίο τραγουδάκι και επιστρέφουμε τα μηνύματά σα.

να είστε. Στο Βιεϊρά για το Πετί. Ο Πετί πλασάρει και είναι το 3-0. Ένα επίστευτο γκολ στην αντεπίθεση. Για τον Πετί. Ο Πετί που κυνήγησε τη φάση. Οι Βραζιλιάνοι που διασύρονται από τους Γάλλους. Είναι το γκολ λοιπόν για τη Γαλλία που πλέον με αυτό το 3-0 επιβλητικότατα κατακτούν και απολύτως δίκαια τον τίτλο. Εδώ η Γαλλία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Με 3-0 την τρίβει τη Βραζιλία. Η Γαλλία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 1998.

0: Εσύ που λες αν θα μπορούσε ο Ζλάταν, ένα επόμενο κακό του James Bond, θα μπορούσε να είναι ό,τι θέλει. Και ο επόμενο James Bond θα μπορούσε να είναι. Με σλαβική προφορά. Ανατινάξει την μπάνκα στον αέρα.
1: Καταλαβαίνεις ότι στην πραγματικότητα θέλουμε Ζλάταν με Γκάι Ρίτσι τώρα.
0: Θέλουμε, ναι. Θέλουμε. Ναι. Θέλουμε γιατί έχει δείξει και ένα πολύ σπάνιο υποκριτικό ταλέντο στις διαφημίσεις. Ναι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλό αυτό που κάνει. Δεν είναι απλά τα λέει. Τα υποστηρίζει με τη φάτσα του και την έκφρασή του.
1: Επίσης ο Ζλάταν, επειδή είναι φάτσα, μπορεί να παίξει και κωμωδία και.
0: Και τον κακό και.
1: Και στα ηθαμιά και ό,τι θες. Ναι, ναι. Μήπως μπορείτε να με ενημερώσετε σε τι θέση βρίσκεται στην κατάταξη των all time scorers σε μουντιάλο Πορτογάλος Δημήτρης Λιμιάς? Τέτοια μηνύματα, παιδιά, θα κόβονται. Εντάξει, δεν πέραν από εδώ. Ούτε θα διαβάσω όλα τα μηνύματα που στέλνει στο πρώτο ημίωρο που έλειπε ο κύριος Κώστας. Να ξέρετε, δεν είναι σωστό. Εντάξει, δεν είναι σωστό.
0: Λέει ένας φίλος, ο Κοστουρίτσα Μπιζόγλη. Λέει: οι Αμερικανοί είναι ικανοί να αναβάλουν το match λόγω καιρού, γιατί δεν θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν cooling break. Δηλαδή σου λέει εδώ, άμα ο καιρός είναι βροχερός, ναι, πώς θα κάνουμε εμείς τώρα με τα hydration break, άμα βρέχει, ας πούμε. Δεν λέω να έχει καταιγίδες και κεραμνούς, άμα βρέχει, πώς θα κάνουμε hydration?
1: Τι
0: θα
1: πούμε? Πρόβλημα.
0: Τι θα πούμε? Αυτό το έχουμε πουλήσει αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα κάνουμε. Ναι, το έχουμε πουλήσει. Δηλαδή το έχουν πουλήσει οι διαφημιστές. Δηλαδή υπάρχουν λεφτά στο τραπέζι. Δεν μπορούμε. Μπορεί να έχει 17 βαθμούς με βροχή. Εμείς θα το πούμε hydration break.
1: Έτσι.
0: Cooling break, ό,τι θέλετε. Λέει, ακούσαμε ηχητικό για το Γαλλία-Βραζιλία και αναφέρθηκε μόνο ο Πετί, λίγη ντροπή. Εντάξει, το σκέφτηκα και εγώ, ας πούμε, ότι ξαφνικά διαγράφουμε τα δύο γκολ του Ζιντάν και πηγαίνουμε στον Πετί, αλλά ήταν το τρίτο γκολ, παιδιά, που σφράγγισε το τελικό. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Ναι, Ασπιρίνη Παπά, έχουμε ακροατές στο στούντιο. Λες, κάνει την ευχή, θέλει να έρθει με την κόλλη του, Ασπιρίνη Παπά.
0: Ναι.
1: Και δεν ήμουν.
0: Α, γιατί και εγώ κοιτάω δεξιά, λες, έχουμε κρατήσει.
1: Όχι, λέει, ρώτησε ο άνθρωπος. Ποιος είναι, επικοινωνείτε, συνεννοούμαστε.
0: Ναι, ναι. Μας στέλνετε μια μέρα πριν για να μπορέσουμε να συνοηθούμε, ναι.

0: Λέει ένας φίλος, μεγάλη αλήθεια. Ένα επεισόδιο αληθινοί έρωτες χρειάζεται έναν ωραίο ηθοποιό, δύο φουσκούνια, έναν κερατά και, και αρκετά μάλαξ για να στείλει τον νέτο στην αγκαλιά. Αρκετά μάλαξ για να στείλει τον νέτο στην αγκαλιά του πρωταγωνιστή. Και με αυτά το ξαναφτιάχνεις. Είμαστε. Είναι ο Ζλάταν μια λιγότερο πολιτικοποιημένη βερσιόν του Καντονά? Άλλο πράγμα, παιδιά, είναι. Μην...
1: Σε ποιο πράγμα να συγκριθεί ο... Τι σχέση ο Ζλάταν με τον Καντονά? Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν είναι.
0: Καμία σχέση.
1: Καμία σχέση, όντως. Γαλλία, Αγγλία. Ας έπαιζε ο Καλιτζάκης και ο Μέσης, δεν περνούσε μόνο ξαπλωτός. Έχουμε διάφορα τέτοια σχολεία για όπως καταλαβαίνετε.
0: Λέει, μετά το κράξιμο που έριξε ο Ζλάταν στο Λάλας, μετά το παιχνίδι με τη Γαλλία, ο Λάλας έφυγε και η πρώτη δήλωση του Ζλάταν στον αέρα ήταν συγγνώμη, you are welcome America. λέει ο Πάσος από εφωνία.
1: Καλό. Κύριε Γιάννη, κάποιος η Αργεντινή δεν έπαιζε ποτέ το φαντέζι ποδόσφαιρο, δεν το θέλουμε. Και όλος όποιος θέλει, ας πάει να δει Βραζιλία, ξέρω εγώ. Μην το λέτε αυτό.
0: Όχι, παιδιά. Μην το λέτε αυτό.
1: Μεγάλη αλήθεια, ο Μέση άλλαξε την ιστορία του ποδοσφαίρου, ενώ ο Ρονάλντο την ιστορία του Instagram.
0: Αν περιμένεις απάντηση, εγώ δεν θα απαντήσω. Δεν θα πέσω στο επίπεδο αυτών των ανθρώπων.
1: Με αφορμή τις μουσικάρες που βάζετε, σκέφτηκα μια αλήθεια. Όλοι μας, όταν είμαστε μόνοι μας και το κουνάμε στο ρυθμό, πιστεύουμε ότι είμαστε καλοί στο χορό, αλλά έξω από το σπίτι αυτό δεν ισχύει.
0: Ξέρεις γιατί δεν ισχύει? Γιατί αυτά που κάνουμε μόνοι μας
1: δεν
0: τα κάνουμε έξω. Δηλαδή στο σπίτι μπορεί να δίνεις πόνο, είσαι μόνος στον καθρέφτη, μπορεί να κάνεις, παιδί μου, φοβερές φιγούρες. Έξω ντρέπεσαι. Είναι λάθος αυτό. Δηλαδή, αν θες να εκφραστείς πραγματικά, κάν το. Γιατί τι έγινε, θα σε κοιτάξω και τι έγινε.
1: Ντροπές μας, Κωνσταντίνε. Μεγαλώσαμε ντροπές, τι να κάνουμε. Λοιπόν, εντάξει, πολλά μηνύματα. Κύριε Κώστα στο πρώτο ημίωρο. Ναι.
0: Μα λέει, κύριε Κώστα, σκόπιμα δεν το είπαν cooling break, γιατί δεν θα είχε πάντα καύσωνα. Hydration break γίνεται με οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες. Χίλια χρόνια μπροστά, λέει, στο marketing. Όχι, δεν γίνεται με οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες στο hydration. Ενυδατώνεσαι όταν υπάρχει ανάγκη λόγω της ζέστης. Διαφορετικά, ενυδατώνεσαι το ημίχρονο που γίνεται ως όρος διακοπή των 15 λεπτών. Η λογική του hydration break είναι, ξέρω, έχει 30 βαθμούς, βαράει ο ήλιος, μην πάθουν τα παιδιά τίποτα, να πιούν λίγο νεράκι, να δροσιστούν, να ρίξουν το πρόσωπό τους, να πιούν και λίγο ισοτονικό κτλ. Αυτή είναι η λογική. Αλλιώς 500 χρόνια στο ποδόσφαιρο, στο ημίχρονο ενυδατώνονταν οι άνθρωποι.
1: Έτσι. Ο αναφοράς στον Γκέκο λέει την εξής μεγάλη αλήθεια. Υπάρχουν εκείνοι που λένε παντού να σκροπίζει τις νιώτες το φως, τις γνώσεις το φως, και εκείνοι που λένε τις νιώσεις το φως. Ναι, είναι παλιά μεγάλη αλήθεια αυτή. Φίλος λέει, ήμουνα μέσα στο Τουρκία-Παραγουάη, ένα από τα πιο διασκεδαστικά παιχνίδια που έχω δει, και δεν μπορώ να καταλάβω πώς το χάσανε οι Τούρκοι. Το χάσανε. Τα καταφέρανε.
0: Οι Τούρκοι έχουν κάνει καμιά εξενταριά ευκαιρίες σε δύο παιχνίδια και έχουν βάλει γκολ. Αυτό είναι.
1: Ευκαιρίες.
0: Ρε παιδί μου, τελικές.
1: Ναι, τελικές.
0: Από αυτές τις 60, okay, υπάρχουν και 10 ευκαιρίες, σε δύο παιχνίδια. Και έχουν καταφέρει να βάλουν γκολ. Αυτό είναι κατόρθωμα.
1: Ορίστε. Ο Μέση έχασε επίτηδες στο πέναλτι για να βγάλει λεφτά για να έχει να πληρώσει 5 εξαπλώστους για αυτόν και την οικογένειά του στον Αστέρα.
0: Λογικό το ακούω, αν ρωτάς. Στον Αστέρα του Μαϊάμι, φαντάζομαι, εννοείς. Κάποιος λέει, ο Ζλάταν θα κάνει guest στο νέο κύκλο του Mobland, true story. Μακάρι, παιδιά. Μακάρι, δηλαδή, αν δίπλα σε όλο αυτό το cast, το Pierce Brosnan, την Ellen Mirren, ξέρεις, τον Tom Hardy, δούμε και Ζλάταν να κάνει ένα πέρασμα. Guy Ritchie είναι φυσικά η σειρά. Μακάρι, χίλια μακάρι να συμβεί αυτό.
1: Έχω ένα μικρό κελεφαντάκι, λέω το εξής. Ο κανονισμός με το χέρι μπροστά από το στόμα δεν θα ισχύει για έναν παίχτη του ΠΑΟΚ. Τον εγκαστριμήθου.
0: Έπρεπε να το διαβάσει τώρα και εσύ αυτό.
1: Ναι, έπρεπε. Ναι, είναι καταλυτική, παιδιά, η αλλαγή προπονητής στην Ισία. Στην Ισία, που διάβασα, πρέπει να έχει αλλάξει, αν θυμάμαι καλά, 20 προπονητές τα τελευταία 18 χρόνια. Λέμε είμαστε κι εμείς, ρε φίλε, αλλά είναι
0: και
1: αυτοί.
0: Και ο. Ποιο είναι ο Ρενάρ, πώς λέγεται ο που πήγε τώρα.
1: Δεν θυμάμαι. Εγώ τώρα μου θυμάμαι, δεν ξέρω ποιο πήγε τώρα.
0: Φεύγει μετά το τέλος του. Α, ό,τι και να γίνει. Θέλω να πω.
1: Ωραία.
0: Ανακοινώθηκε ήδη ότι.
1: Θα πάει μόνη η ομάδα.
0: Θα κάτσει δύο παιχνίδια. Όχι, θα κάτσει αυτά τα δύο
1: παιχνίδια. Θα βρούμε μετά ένα καλό.
0: Και μετά θα δω, έχει ο Θεός μετά. Μετά. Σιγά.
1: Είναι το βέλιο για το Μουντιάλ ότι ο Δημήτρης καλεί βοκάζ για τις ελληνικές ταινίες, δηλαδή ένας κομψός, ταλαντούχος, κομπάρσος.
0: Δεν είναι κομπάρσος, παιδιά, ο καλή βοκάζ. Δεν είναι κομπάρσος. Είναι δεύτερος ρόλος, καταπληκτικός. Δεν είναι κομπάρσος. Και λατρεμένος ο καλή βοκάζ. Είναι λατρεμένη η φυσιογνωμία. Ναι, υπέροχος.
1: Υπέροχος. Άζε κάποιο μάτς, τα έξι γκολς είναι 3,5, 0,5 και λήξη 0-1. Βγαίνεται και το παίζετε ιστορία. Στο Ολλανδία, Σουηδία ήταν 2,6-1. Οπότε μεγάλες ευκαιρίες Σουηδίας δεν υπάρχουν. Κατάλαβες τώρα. Κατάλαβες τι έχεις να αντιμετωπίσεις τώρα με αυτά που λες.
0: Ναι, παιδιά, άμα δεν έχεις το παιχνίδι και διαβάζεις τα έξι γκολς, προφανώς αποκτάς μία αίσθηση για το παιχνίδι, η οποία μπορεί να είναι ό,τι γουστάρει ο καθένας. Καταλαβες. Δηλαδή, αν ας πούμε ο άλλος, γενικά τα στατιστικά, βλέπεις ένα τέτοιο και λες, ξέρω εγώ, shots on target, ξέρω εγώ, 2. Και μπορεί ο άλλος από τα 3 μέτρα να έχει κάνει στραβοκλωτσιά και να έχει πάει μπάλα, να μην έχει πάει προς το στόχο, να έχει πάει out. Τι σημαίνει, δεν είναι μεγάλη ευκαιρία?
1: Καλάτε.
0: Επειδή δεν είναι shot on target. Mm-hmm. Επίσης, με το δοκάρι δεν προσμετράται στα shots on target.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τι κακό κι αυτό.
0: Λοιπόν, σκέψε να έχει 3 δοκάρια και να έχει 0 shots on target και να έχει 3 δοκάρια. Αλλά καθίστε εσείς, παιδιά, αντί να βλέπετε τα μάτς, να διαβάζετε για τα goals.
1: Θα μάθετε πολλά ποδόσφαιρο. Και θα περάσετε και στα μαθηματικά σου.
0: Θα μάθετε ποδόσφαιρο. Δηλαδή, διαβάζοντας X goals και όλα τα υπόλοιπα που σας παρέχουν.
1: Θα μάθετε μπάλα.
0: Θα μάθετε
1: και
0: καλύτερα
1: καριέρα.
0: Το να βλέπετε με τα μάτια σας.
1: Και καριέρα κιόλα.
0: Εντάξει, και όταν πηγαίνετε στο γήπεδο και έχει μια φάση, μην τη βλέπετε. Να σηκώνετε το κινητό, αν την τραβάτε από μέσα. Αυτοί είστε.
1: Τι περιμένατε δηλαδή, λέει κάποιο, να αποκαλύψει ο Ιάπωνας προπονητής τους δημοσιογράφους πως στην πραγματικότητα τους δείχνει 2 καπαχή σε τριγωνικό ραντάρ? Σωστό. Λοιπόν, λέει ο Κομφερεσάκιας, αρχικά είναι Κιουρασάο και οι κάτοικοί του ονομάζονται Κιουρασάοανοι ή Κιουρασάοανές για τις γυναίκες. Στα αγγλικά ο αντίστοιχος όρος είναι Κιουρακάουανς.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν μ' αρέσει. Αυτό το τραγούδι, λέει ένας φίλος, το τελευταίο το Shout, θα μου θυμίζει πάντα ένα στοίχημα που έχασα φοιτητή στην Καβάλα, γιατί επέμενα πως είναι Depeche Mode. Τελικά κατέληξα να τραγουδώ στη λέσχη της σχολής Γονίδη και να γελάνε άλλοι. Πώς μπέρδεψα τη φωνή του Γκάχαν με το τραγουδιστή του Φωτιά Σοφία, είναι λίγο περίεργο. Είναι έρθει. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Είναι το βέλγιο για το Μουντιάλ ότι είναι ο ξάδερφος του Λαρούσο στην επιχείρηση με τα αμάξια. Όχι ακριβώς, παιδιά, γιατί ο ξάδερφος Λαρούσο είναι ένας σβησματικός ρόλος. Κάποιος παρακάλεσε να μπει εκεί πέρα, παιδί μου, και να σου γράψουν ένα ρολάκι να πεις 5 ατάκες. Κάτι σαν χλαμάρες εκεί στο τέτοιο, ας πούμε, ότι κάνεις ότι πουλάς κανένα αυτοκίνητο, ξέρεις καμιά ευλαγή. Βυσματικά. Να βγει ένα μεροκαματάκι τέλος πάντων, να μπορέσει να πεις και στο, ξέρεις, στην Ένωση των Ηθοποιών, παιδί μου, να μαγρακολείς ένσημο για να πεις. Το βέλγιο δεν είναι έτσι.

0: στέλνουν πολλά μηνύματα. Περιμένετε.
1: Εσύ που λες, ναι, ο κύριος Κώστας δεν θα πέσει στο επίπεδο των ακροατών. Ο ίδιος ο κύριος Κώστας που μιλούσε για Αργεντινό Πασαλή πριν 4 χρόνια. Μιλάω ακόμα, παιδιά. Κάνεις κάποιο λάθος. Δεν έχω σταματήσει να μιλάω. Επειδή εσύ
0: και
1: δεν ακούς.
0: Ποτέ δεν θα σταματήσω.
1: Βεβαίως δεν θα σταματήσω.
0: Λοιπόν. Έλα τώρα εδώ. Να σε βρω. Περίμενα. Λοιπόν, τρίλημα από Καφού Fighters. 5 παστέλια Πασαλής και κλάμα ο Κριστιανό. 3 μάγοι σκάσαν με κεχρή στούντιο για το Γιάννο ή για Βαργκάρα θα βροντώ μέχρι να ξεκουτιάνω. Mm-hmm. Ωραιότατα.
1: Λέει κάποιος ο Καλυβοκάς είναι ότι πατάτε σιριγανιτές. Συνοδευτικό μόνο στο όνομα, στην πραγματικότητα πρώτος ρόλος. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, αυτό το μήνυμα. Πάρα πολύ.
0: Μεγάλη αλήθεια. Τώρα από με τον Πόλη. Όταν βάζουμε αέρα στα λάστιχα στο αμάξι, πάντα ψάχνουμε μια βρύση για να πληθούμε και μετά κάτι να σκουπιστούμε, εκτός από τον κύριο Γιάννη που θα έχει σίγουρα χαρτομάτιλα. Μόρο μάτιλα.
1: Και από μένα που έχω τα αντισηπτικά, τα υγρά, τα τέτοια, και μετά από το λάστιχο που βάζω τον αέρα, καθαρίζομαι γιατί μετά από την πια στα αμάξι γίνεται μαυρίλα. Προφανώς.
0: Ορίστε, να το. Ο Γκόουτ Κριστιάνο κουβαλάει 20 χρόνια του άμπαλου σίβερε στι πλάτε του. Όχι, όχι. Δεν είπα να το χάσω. Θα το βρω μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Κοίτα να δεις τώρα. Πού είναι ο Goat. Ένα. Κοίτα ρε διάλογο.
1: Μέχρι να το βρεις θα διαβάσεις το μήνυμα που λέει. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ. Ό,τι και ο τύπος με το μουστάκι και το κασκέτο που εμφανίζεται ως κομπάρσος στις μισές παλιές ελληνικές ταινίες για το ελληνικό σινεμά. Αν το κύριε Λάιτερ Φαφούτης.
0: Λοιπόν, ο Γκότ Κριστιάνο κουβαλάει 20 χρόνια του άμπαλου σίβερε στι πλάτε του. Δεν έπαιζαν τόσοι παικταράδε μόνο για αυτόν όπω συνέβαινε με τον Αργεντινό Κώστα Κάρτερ Ρουλιώτη.
1: Το Βέργιο είναι ο Μάρκο Λεζέ που στι βιντεοκασέτε τον είχαν στο εξώφυλλο, αλλά δεν ήταν πρωταγωνιστή. Λέει ο διγενή δικατάληκτο. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι οι σφολιάτε σε χίπστερ καφετέρια.
0: Ο Χουάν Ράμον Μότσαρτ προτείνει τις βροχερές μέρες να το λέμε lubrication break.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Το κατσιφάρα φώσετ δεν είναι πιασμένο νομίζω.

0: Αχ, Θεέ μου.
1: Είναι το Βέλγιο Southgate των εθνικών? Όχι, παιδιά. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ο θείος που θα κάτσει με την νεολαία? Ναι, λέω εγώ. Εγώ λέω ναι.
2: Εντάξει, ναι.
1: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι είναι ο Στέλιος κριτικός για τον Μάρκο Σεφερλή και περιμένω επιβεβαίωση από τον κύριο Γιάννη.
2: Είναι ο Βάργκας και ο Αρναούτοβιτς σε κάτι χαμένα ξαδέρφια που τα βλέπεις μόνο κάθε 2-3 χρόνια σε γάμο ή βάφτιση? Ναι, λέω για τον Αρναούτοβιτς, ναι. Ναι. Είναι το Βέλγιο ότι μπεζέδες για τα γλυκά.
1: Τι εννοείτε, δεν έχετε γαντάκι για τη βαλβίδα του ελαστικού? Υπογραφή Southgate.
2: Λοιπόν, θέλετε κουπέπεπ, έχετε κουπέπεπ.
1: Μάλιστα.
2: Κύριε Κώστα, κύριε Γιάννη, γεια σας. Δεν έστελα mail το τελευταίο διάστημα λόγω πολλών υποχρεώσεων. Έχω μαζέψει κάποιες μικρές ιστορίες που έχουν συμβεί μέσα στο μεσοδιάστημα. Θα ξεκινήσω με το τελευταίο κοράσιο το οποίο είχατε δει στο στούντιο όταν είχα έρθει. Για κάποιο λόγο πήγαν όλα καλά. Ήταν περίοδος του Πάσχα, μεγαλοβδομάδα που ξεκίνησαμε να μιλάμε και να έχουμε επαφή. Φαινομενικά πήγαινε καλά. Αν και η κομπέλα, όπως θα θυμάστε, θα έφευγε για σεζόν, αλλά είχαμε πει να κρατάμε μια καλή επικοινωνία, να κατέβω εγώ κάποιες φορές και μέσα στο καλοκαίρι να μου δείξει και το νησί. Βρέθηκαμε δύο φορές στην Αθήνα πριν να φύγει. Υπήρχε καλή επαφή, έγινε και ο ερώτας ο γλυκός. Με το που κατεβαίνει κάτω στο νησί, μέρα 5 μετά το Πάσχα, ξεκινάει κάποια δείγματα άσχημα. Ξεκίνησα μην απαντάει γρήγορα στα μηνύματα και όσο περνούσαν οι μέρες, η ψαλίδα μεταξύ της απάντησής μου και της δικής της στα μηνύματα άρχισε και άνοιγε επικίνδυνα, μιλάμε για κάτι 6 ώρα, 7 ώρα και ούτω καθεξής. Το ωράριό της ήταν 7 το πρωί με 4.30 το απόγευμα. Σε αυτό το διάστημα, ας πούμε, ότι δεν μπορούσε να απαντήσει. Που συνήθως από τις 7 μέχρι τις 9 έστενε και απαντούσε και με είχε ενημερώσει από όταν τη γνώρισε ότι γενικότερα σηκώνεται πάντα 2 ώρες νωρίτερα από την ώρα που δουλεύει. Όσο περνούσαν οι μέρες, δεν απαντούσε και το πρωί, πλέον φτάσαμε να είναι το μήνυμα διάβαστος και 2 με 3 μέρες. Ομολογώ πως για κάποιο λόγο την είχα ψηλοπατήσει μαζί της, ενώ δεν ήταν πλήρως ο τύπος μου, αλλά τώρα που το ξανασκέφτομαι, μπορεί να μην ήταν και κόλλημα, ίσως μια ικανοποίηση του εγωισμού μου. Ως έμπειρος στα ερωτικά, κατάλαβα ότι σίγουρα το ενδιαφέρον της είναι κάπου αλλού, είτε σε κάποιον πρώην, είτε σε κάποιον που είχε γνωρίσει εκεί. Δεδομένου ότι το νησί που είχε πάει σε ζώνη είναι από εκεί που κατάγεται, δηλαδή Τίνος. Στο λίγο που μιλάγαμε, βρίσκει όλο δικαιολογή ότι έχει πολλή δουλειά, ότι είναι κουρασμένο, ότι κοιμάται πολύ και άλλα τέτοια χαζά που λένε τα κορίτσια. Κάποια στιγμή μου ανέφερε ότι παίρνει αντιβίωση και αυτό της φέρνει πνιγλία. Τη ρώτησα τι συμβαίνει ακριβώς και μου είπε: δεν μπορώ να σου πω, ούτε θα ήθελα να σου πω, δεν το έχω πει ούτε στην οικογένειά μου, το ξέρουν μόνο οι κολλητές μου. Το σεβάστηκα αυτό, αλλά με έβαλε στη σκέψη και ρώτησα μια φίλη νοσηλεύτρια τι μπορεί να είναι αυτό που έχει και που παίρνει γι' αυτό αντιβίωση. Απάντησαν ότι σίγουρα έχει κάποια ερωτική επαφή με κάποιον και κόλλησε κάτι, αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να μην σου πει αν έχει γαστρεντερίδα ή κάτι τέτοιο. Και εκεί άρχισαν όλα να ξεδιαλύνονται. Μάζεσαι με την αξιοπρέπειά μου και απλά άρχισαν την τρολάρω αβέρτα τύπου σε μήνυμα που είχα στείλει και ήταν να πάει το 3 μέρες ξανά, έστελνα και έλεγα ζεις. Τέλος πάντων, μην σας κουράζουν πολλές λεπτομέρειες. Έστελνα ένα μήνυμα το οποίο και είδα απευθείας, λέγοντας και εξηγώντας ότι από τη στιγμή που κάναμε μια κουβέντα ότι θα έχουμε επικοινωνία να δούμε που θα πάει. Και όταν κάποιος από τους δυο μας δεν θέλει να το συνεχίσει, το λέει και το κόβουμε. Δεν είναι ότι πιο όρημο να μην απαντάς 3 μέρες λέγοντας αδικαιολόγητο ότι είσαι πολύ κουρασμένο, δεν πιάνεις το κινητό καθόλου όλη τη μέρα και το πιάνεις να γυρίσει σπίτι και αυτό όταν έχεις χαλαρώσει, αν δεν σε πάρει ύπνος. Ηθικό δίδαγμα λοιπόν προς όλους τους ακροατές μας. Κανένας δεν είναι τόσο απασχολημένος ώστε να μην απαντήσει ένα μήνυμα που θα το πάρει μελικά δευτερόλεπτα. Όλα είναι θέμα προτεραιοτήτων και θέλησης. Αν μια γυναίκα ενώ έχετε επικοινωνία και απαντάει άμεσα, αρχίζει να απαντάει μετά από όρος, τότε το ενδιαφέρον της είναι αλλού, μην παλεύεις να το κερδίσεις πίσω. Αυτά.
1: Μάλιστα. Το Βέλγιο είναι σαν το βρεγμένο μωρομάντιλο μετά το νούμερο 2. Δροσερή πινελιά, αλλά όχι η κύρια απόλαυση και όχι αντικατάστατο.
2: Σας ευχαριστώ που διαβάζετε τα παραμύθια του Κουπέπεπ. Κοιμήθηκε αμέσως ο μικρός.
1: Lubrication break είναι αυτό που κάνει ο Νίκος Νέο Ηράκλειο πριν ακούσει τον Ποντίφικα από τον Κίζη.
2: Συγχαρητήρια στο φίλο με το κατσιφάρα Φόσιτ και προσθέτω το μία κατσιφάρο.
1: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι και τα προφυλακτικά για τους παντρεμένους. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι η Κύθνος για τις Κυκλάδες. Όχι, παιδιά, ντροπή. Είναι ωραία η Κύθνος. Ντροπή.
2: Έχω ξεχάσει να σου πω και θα σου το πω τώρα. Το Cardom GR είναι η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα πλήρες ιστορικό. 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής. Και τώρα έως 10% σε όλα μέχρι τις 22 Ιουνίου. Μπες στο cardom.gr και βρες το δικό σου. Ενδεικτικά ποσά που αντιστοιχούν στο μέγιστο δυνατό όφελος που μπορεί να λάβει ένα αμάξι βάσει του ποσοστού εκπτώσεις είναι Mercedes έως 6.090 ευρώ και Volkswagen έως 2.600 ευρώ.
1: Είναι το Βέλγιο ο Μαυρίκιος Μαυρικιού του Μουντιάλ. Όλο Νάζι και ουσία τίποτα. Ντροπή παιδί για το σπουδαίο καλλιτέχνη μας όμως.
2: Λοιπόν, ο Μιμή Κοκτενίση Καραντενίση έχει στείλει ένα μεγάλο mail.
1: Ναι.
2: Μια ή κατά καιρού έχουν εκφραστεί ενστάσεις για τις επιλογές χαλιών, παραθέτω ένα οδηγό επιλογής με βάση το ύφος κάθε ημιώρου. Τα χαλιά που αναφέρονται χρησιμοποιούνται ήδη. Πρώτο ημιώρο. Η εκπομπή συνήθως ξεκινά με μια χαλαρή, χαροπή και καυλαντίστικη διάθεση, ιδίως αν έχει προηγηθεί αγωνιστική δράση ή post να ημάρ στα social. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν, το χαλί πρέπει να δίνει ένα χαρούμενο warm-up tempo, το οποίο να λειτουργεί και σαν γέφυρα με τη φεδρότητα των λερών που ακόμα ρέει στο χώρο από το 2ωρό του. Τι πιο κατάλληλο από το Theme from Shaft του Isaac Hayes. Δεύτερο ημίωρο. Μετά από την κασέτα με τις καλησπέρες του κυρίου Ιάννη, περνάμε στη βασική θεματολογία της εκπομπής.
1: Που λουτρό αλήθεια. Λουτρό.
2: Που δεν είναι άλλη από την κατάτια του.
1: Από την κατάτια.
2: Από την κατάτια του.
1: Δεν καταλαβαίνω τι λες.
2: Από την κατάτια του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Ο κύριος Γιάννης με ταλαιπώρια στη φωνή. Σαν από πολύ ωραία. Σαν από πολύ ωραία πρωινή αναμονή στον κουρέα του Ίκα.
1: Τι μπάση μου έκανε στο δεύτερο ημίωρο. Σε ξαναπιάσα από την αρχή δεύτερο ημίωρο. Σε παρακαλώ πολύ με συγκέντρωση.
2: Δεν μπορώ να το ξαναπιάσω.
1: Μπορείς, μπορείς.
2: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
1: Μπορείς, μπορείς.
2: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Μπορείς γιατί
2: όχι, δεν μπορώ.
1: Πράγματα τώρα.
2: Όχι, εγώ νόμιζα ότι μπορώ, αλλά δεν μπορώ.
1: Μπορείς, μπορείς. Είσαι δυνατός, μπορείς.
2: Μετά από την κασέτα με τις καλησπέρες. Είδε το αντρό.
1: Δεν μπορώ. Ναι, για πες.
2: Περνάμε στη βασική θεματολογία της εκπομπής που δεν είναι άλλη από την κατάτη του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Ο κύριος Γιάννης με ταλαιπώρια στη φωνή, σαν από πολύ ωραία πρωινή αναμονή στον κουρέα του Ίκα, απαριθμεί τα δεινά της εποχής από το Μουντιάλ της Κορέας και πέρα, ενώ τσακώνεται με το 13χρονο. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έλα, διαβάσαι το.
1: Δεν γίνεται τώρα αυτό που λες.
2: Δεν μπορώ.
1: Όχι, μπορείς.
2: Ενώ τσακώνεται με το 13χρονο Βαγγελάκια ο Μπραχάμι. Που σταμάτησε την εργασία του στην οικιακή οικονομία για να το γλεντήσει για το ΦΑΡ. Κάπου εκεί. Μα κύριε, δεν μπορώ, συγγνώμη. Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
1: Κάπου εκεί, ναι.
2: Κάπου εκεί, ο κύριος Κώστας θα σπάσει τη σιωπή του. Συγγνώμη, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να κυλιάω. Δεν μπορώ.
1: Παρά, παρά, ηρέμησε, ηρέμησε. Δεν πρόκειται. Έχεις ακόμα 2 λεπτά πάντως. Για να γελάσει το λέω, όχι για να
2: γελάσει. Κάπου εκεί.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Κώστας θα σπάσει τη σιωπή του με έναν άγριο βρυχυθμό. Ο κύριος Γιάννης θα κλαψουρίσει ακατάληπτα. Και μετά το καθιερωμένο απολόγου με ταπεινά αφέντη, οδεύουμε στο αθλητικό δελτίο. Σε αυτό το ημίωρο λοιπόν αρμόζει ένα παραπονεμένο, προβληματισμένο χαλί, όπως το υπέροχο Take Out of the Sound Effects. Τρίτο ημίωρο. Πλέον οι εντάσεις έχουν καταλαγιάσει. Εδώ συνήθως ο κύριος Γιάννης επιλέγει ένα μείζον θέμα γεωπολιτικής και διεθνούς επικαιρότητας, δείχνοντας τους βαθείς προβληματισμούς και το πολύπλευρο πρόσωπο της εκπομπής, ενώ ο κύριος Κώστας τσεκάρει φουσκούνια στο Instagram. Το χαλί οφείλει να είναι απαλό, εθέριο, ώστε να μην αποσπά την προσοχή του κοινού από τον κύριο Γιάννη και του κυρίου Κώστα τη δημοσιογραφική του έρευνα. Κατάλληλο χαλί. Wu-Tang Clan Slow Blues ή Club to Death του Rob Dugan. Και φτάνουμε στην πεμπτουσία της εκπομπής και του ραδιοφώνου εν γέννη, το τελευταίο ημίωρο. Εκεί, ό,τι και αν έχει προηγηθεί, παραγράφεται. Οι κόντρες τελειώνουν και όλοι μαζί, ακροατές και συντελεστές, αγκαλιάζονται για να απολαύσουν τα τριλήματα του Στόικα, τα παπάτζιλ. Τι λέω, τις περιπέτειες του Κουπέπεπ, τη ξυχνιά του Νεγρεπόντι Δράκου. Εδώ το χαλί δεν είναι πλέον background και δεν είναι προαιρετικό. Είναι το warm on the inside των Crazy Pennies, ναι, διάολο, αυτό είναι το όνομά του. Ορίζει το mood και με την 90s ανάλαφρη, funky, τσοντέη και χρειά του, λειτουργεί σαν το απόλυτο σβήσιμο της ημέρας. Τα όποια άγχη φεύγουν, η ψυχή γαλινεύει, η λίμπιντο και τα ιστρογόνα ανεβαίνουν, η φαντασία περνάει στη φαντασίωση, ο Αράμ και ο Ροδρίγο απευθύνουν χαιρετισμούς. Ιστερόγραφο, ειδική μνήμα στο sexy boy των υπέροχων Air, χαλί με το οποίο μεγαλώσαμε, το οποίο όμως πλέον με Νίκους, Αρτούρους και λοιπές λάχνες ίενες να καραδοκούν για τους παρουσιαστές μας, κρίθηκε μάλλον ως επικίνδυνο και εξωστρακίστηκε. Ίσως το ίδιο το χαλί να εξέθρεψε τα πάθη που οδήγησαν στο τέλος του. Κατανοούμε. Υπέροχο, υπέροχο.
1: Ποιος είναι αυτός
2: ο Μιμίκο Κτενής, σε Καραντενής.
1: Εντάξει.
2: Ένα από τα πιο υπέροχα ψευδόνυμα, ένα από τα πιο υπέροχα mail που έχουμε διαβάσει.
1: Εντάξει.
2: Oh, Θεέ μου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ειδικά εσένα. Ευχαριστούμε την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν και όλοι μαζί, όλους εσάς. Πάμε να δούμε αν θα γίνει το παιχνίδι, τι θα γίνει με τη Γαλλία και το Ιράκ.
2: Ναι.
1: Θα τα πούμε αύριο στις 10 το βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Καληνύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπίρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Την πρόκριση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου σφράγισε η Αργεντινή που νίκησε 2-0 την Αυστρία και έκανε το 2-2 στο 10ο όμιλο. Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της τελικής φάσης της οργάνωσης είναι πλέον ο Λιονέλ Μέση που πέτυχε 2 γκολ και έφτασε τα 18. Στις 6 το πρωί παίζουν η Ορδανία Αλγερία. Στον 9ο όμιλο, πριν από λίγο η σέντρα στο παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ και Νορβηγία συνεγάλησε μετά τα μεσάνυχτα. Το πρώτο βήμα για την κατασκευή του νέου Γιώργου Καραϊσκάκης που θα έχει χωρητικότητα 52.000 θέσεις έκανε ο Ολυμπιακός. Το έργο το οποίο παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε από τη Δημοτική Αρχή Πειραιά θα κοστίσει μίνιμουμ 250 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα προέλθουν από πόρους της ΠΑΕ. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν, το γήπεδο θα γκρεμιστεί και θα χτιστεί από την αρχή και θα χρειαστεί 18 με 24 μήνες προκειμένου να ολοκληρωθεί. Μέσα στο επόμενο 48ωρο θέλουν οι Ερυθρόλευκοι να τελειώσουν υποθέσεις των Σμαϊλόβιτς, Τάνιτς και Ρόκα. Ανυπόμονος να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Τζέικοπ Νίστρουπ, δήλωσε ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο οποίος είναι επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού στο 2030. Για 3+1 χρόνια επέγραψε ο Ινιάκη Πένια, ο οποίος θα ανακοινωθεί αύριο. Αμφότεροι θα ταξιδέψουν κατά τη διάρκεια της ημέρας στην Ολλανδία για να ενσωματωθούν στην προετοιμασία. Την πρώτη του προπόνηση με τα πράσινα έκανε ο Καμαρά, θέμα χρόνου οι οριστικές εξελίξεις με Ντεφράι. Την πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν υπό τις οδηγίες του νέου τεχνικού Αλέσιο Λύση πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ. Να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο τρόπο το μήνυμα του Ιταλού. Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου, τα λόγια του Μάτος. Θέμα ωρών να κλείσει ο Βάσκο στο Περελουστόντο, βασικό στόχο και ο Χατζηδιάκο. Ψηλά στη λίστα ο 31χρονο χάφτη Βαλένθια Μπατή Σάντα Μαρία. Άμεση προτεραιότητα και η απόκτηση αριστερού εξτρέμ. Το σύνθημα για σκληρή δουλειά έδωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς που παρουσιάστηκε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Αν έχεις κίνητρο και μεγάλο στόχο μπορείς να κάνεις τα πάντα, τόνισε και πρόσθεσε. Ο σεβασμός είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται, πάνω από όλους είναι η ομάδα. Τις επόμενες μέρες θα γίνουν γνωστοί οι συνεργάτες του Σέρβου Τεχνικού. Χωρίς βάση το νέο ρωσικό δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος της ΣΑΚ για τον 26χρονο χάφτης Κράσνονταρ Αλεξάνδρ Τσερνίκοφ, ωστόσο εντείνεται η προσπάθεια για την ολοκλήρωση της δεύτερης μεταγραφής εντός της εβδομάδας. Δυναμικό παρόν έδωσε ο κόσμος στην εκδήλωση για το τρόπο του πρωταθλήματος στο Αίγιο. Με μότο «Μόνο το σήμα πιστά ακολουθώ» τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων του Άρη τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Η ΠΑΕ προχώρησε σε σημαντικές σημειώσεις σε βασικές κατηγορίες. Και ειδικά προνόμια για όσους επιλέξουν να ανανεώσουν ή να εξασφαλίσουν έγκαιρα τη θέση τους. Παρελθόν για τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Φρανκ Νιλικίνα με τους Ερυθρόλευκους να ευχαριστούν τον Γάλλο Γκάρτ για την προσφορά του. Το δικό του αντίο είπε ο Μουστάφα Φαλ. Ήταν τιμή μου να φοράω αυτή τη φανέλα, ευχαριστώ τον κόσμο, με έκανε να νιώσω στο σπίτι μου. Έγραψε ο Γάλλος σέντερ που αποχώρησε μετά από μια πενταετία. Κρίσιμες ώρες για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Όπως αναφέρει ο Έγκυρος δημοσιογράφος Σαμ Σαράνια, το θέμα με την επόμενη ομάδα του θα ξεκαθαρίσει εντός των επόμενων ωρών και πριν το αυριανό draft του NBA. Παβορή για να τον αποκτήσουν μέσω ανταλλαγής με τους Milwaukee Bucks είναι η Miami Heat και η Boston Celtics. Μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπάσκετ στην Ισπανία απέχει Βαλένθια που επικράτησε 88-80 εκτός έδρας της Μπαρτσελόνα και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών. Την Τετάρτη και πάλι στη Βαρκελόνη το τέταρτο παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθείτε το Αυτεράδιο.

0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
2: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές. Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
3: Όλοι.
4: Αμέ.
2: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
5: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
1: Ναι.
5: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
1: Πώς το πες.
5: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνετε όλα αυτά και...
2: Είπες
5: κάνετε. Όλα αυτά.
2: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
5: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
2: Είπες κατουρηθεί.
5: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
2: Σωστό.
5: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
6: Λέμε και κάποια μ***ια για να περνάει η ώρα.
2: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
7: Πες ρε το όνομά και την ηλικία σου, γαμώτο.
2: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο,
8: ναι. Είναι το πρώτο.
2: Γελάτε.
8: Συνθετικό το επιθέτω. Θα μπούσαμε, λέγανε.
2: Σωστός.
9: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι του Σαρδάμ.
2: Βαγγέλη!
9: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, είμαι σίγουρος για σένα.
10: Ο Αμερικανός γκάρντ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατ, με την οποία αναγδύθηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο. Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
2: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να στο στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Μιλάμε τώρα, είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
1: Μισό μου νύχι.
2: Λοιπόν. Συνεχίζω εδώ. Και το τόσο.
6: Α σημειωθεί παρακαλώ.
2: Σταματήστε
6: το μισό μου νύχι. Α σημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Να σημειωθεί.
2: Επίσης ένας φίλος, αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο, σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
11: Όχι, καλώς.
2: Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
1: Μπράβο.
2: Και στα μπακάλια.
1: Μπράβο.
12: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
2: Στι λεωφορείο λωρίδα.
12: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
2: Σε λεωφορείο λωρίδα.
12: Τέλος.
9: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Κύριε Βαγγέλη, τι λες?
13: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι.
14: Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Ωραία το είπα.
13: Παλαιότουλο.
14: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
15: Ναι, αυτό είδα. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
16: θέλω να
15: δύο ειδικά φουσκατά.
12: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
2: Ναι,
12: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
2: Πάντως ο ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
12: Βέβαια.
17: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
2: Εντάξει. Ωραία.
18: Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
12: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω. Ναι.
2: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Win Sport FM 94,1 και 6, 7.
5: Big Win Sport FM στους 96,
2: άντε παιδιά, ησυχία.
5: 94,6, τα άλλαξα όλα.
2: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
17: Παίρνει φόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
2: Απ, εδώ θα σταθούμε.

0: φόρτο να είναι
1: και φλωτάπιτας.
0: Δηλαδή είναι και πρωί.
1: Φόρτο μαγικό, φόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο φλωτάπιτας.
2: Να, το βρήκαμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.
3: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 12 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα συντονισμένος ο Μπίγκουνης Sport FM 94,6. Μέρα κλείσα τίποτα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Θα είναι μαζί μας στην αρχή της εκπομπής και για ένα μικρό χρονικό διάστημα ο Διονύσης από την Ολλανδία, ο κατάκοπος Διονύσης, ο νυσταγμένος Διονύσης, όπως τον άκουσα. Δεν ξέρω αν πρόλαβε να κοιμηθεί και μισή ώρα, όπως κάναμε παλιά στο στρατό. Δηλαδή, έχω μισή ώρα, ήθελα να κοιμηθώ μισή ώρα. Τον έχουμε.
1: Καλά, φίλε.
0: Α, είσαι σε φρεσκαδόρα τώρα.
1: Δεν πρόλαβα, όχι. Είπα να το εγώ κάνω, αλλά δεν το έκανα. Καλησπέρα.
0: Δεν το κάνεις.
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί όταν, όταν μιλήσαμε εμείς, δεν έβγαινε η φωνούλα σου.
1: Ρε φίλε, με 2 ώρες ύπνο είμαι.
0: Γιατί 2 ώρες, ρε φίλε, αν επιτρέπετε.
1: Γιατί χθες κοιμήθηκα κάτι στις 3, 4, 4 παρακαπούγες, 6.
0: 1-0 η Γαλλία με Μπαμπέ.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια αυτός πανηγυρίζει. Δεν έχω δει τον γκολ. Είδα τον πανηγυρισμό, αλλά νομίζω δηλαδή για πανηγυρισμό. Βέβαια αυτός πανηγυρίζει. Δεν έχω δει τον γκολ. Είδα τον πανηγυρισμό, αλλά νομίζω δηλαδή για πανηγυρισμό.

0: Τώρα τα μεγάλα κανόνια. Τρίτο γκολ του Εμπαπέ. Πέντε έφτασε ο Μέση.
1: Σωστά.
0: Χαμός γίνεται. Έρχομαι ο Μέση και έχει χάσει και πέναλτι. Στο 0-0.
1: Ναι. Σωστά.
0: Για λέγε, Διονύση μου.
1: Λοιπόν, να πω για τον Πάνθα. Καταρχάς είχαμε την αγίωση του Τσάπρα.
0: Ναι.
1: Ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό 4 χρόνια. Παίξη του Τριφυλιού. Γνώριζαμε τη συμφωνία που υπήρχε από την ημέρα της παρουσίασης του Νίστρουπ. Και σήμερα ανακοινώθηκε. Έχει υπογράψει ο Πένια. Θα ανακοινωθεί αύριο ο Ισπανός τροματοφύλακας. Και αύριο θα έρθουν μαζί και ο Τσάπρας και ο Πένια μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη για να μπουν στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Είναι να έρθουν εδώ 11.30 το πρωί, οπότε το απόγευμα θα ενσωματωθούν οι παίκτες. Το πρωί θα έχει προπόνηση, το απόγευμα θα έχει γυμναστήριο. Θα γίνει μια διαφοροποίηση και το απόγευμα θα τους κάνει γυμναστήριο ο Νίστρουπ.
0: Τι ώρα είναι το πρωί?
1: 10.05, 10 τοπική.
0: Α, 11 Ολλανδίας.
1: Όχι, 10 Ολλανδίας.
0: 11 Ελλάδος, νομίζω.
1: 11 Ελλάδος, ναι. Και 5. Οπότε, εντάξει, σήμερα ήταν χαλαρή η προπόνηση, η πρώτη προπόνηση που έκαναν, γιατί λόγω του ταξιδιού και υπήρχε μια ταλαιπωρία στο ταξίδι, υπήρχε μια καθυστέρηση στην πτήση, μετά λίγο κίνηση μέχρι να φύγουν από το αεροδρόμιο και να φτάσουν στο Apeldoorn που είναι μία ώρα και κάτι από το Άμστερνταμ. Πήγε και λίγο πιο μετά η προπόνηση, από 5-5.30 τοπική. Και η προπόνηση ήταν χαλαρή, δηλαδή η πρώτη προπόνηση που έγινε εδώ, κάποια λίγο ελαφρύ τρέξιμο, λίγο stretching, λίγο ρόντο, λίγα πράγματα. Από αύριο επί της ουσίας θα αρχίσουμε να βλέπουμε τους παίκτες του Παναθηναϊκού να κάνουν πράγματα και μπάσχεται να δούμε και τη φιλοσοφία, τις ιδέες του Νίστρουπ. Πρώτη για τον Καμαρά σήμερα, έβαλε τα πράσινα και έκανε την πρώτη προπόνηση με τον Παναθηναϊκό και κάπως έτσι κύλησε αυτή η πρώτη μέρα εδώ στην Ολλανδία. Αρκετή ζέστη. Αρκετή ζέστη.
0: Μα γενικά γίνεται. Τριαντάρια, Πού να θέλω, στη Γαλλία έχει κάτι σαραντάρια, λέει. 42 στο Παρίσι εκεί.
1: Ναι. 30 το απόγευμα. Πρώτο πρωί δεν ξέρω πόσο θα έχει, θα το δούμε αύριο. Νομίζω αυτή η εβδομάδα έτσι θα πάει. Από σε εδώ το καιρό. Μετά κάπως θα χαλαρώσει η κατάσταση. Σε ένα ωραίο προπονητικό κέντρο. Και βολικό και για την ομάδα, γιατί είναι κοντά στο ξενοδοχείο. Δηλαδή οι παίκτες ήταν με τα ποδήλατα στο γήπεδο. Είναι τρία μαζεμένα γήπεδα, αποδυτήρια μαζεμένα. Πράγματα τα οποία θα θέλουν οι ομάδες όταν κάνουν την προετοιμασία τους μέσα στο πράσινο. Είχε και κάποιους Ολλανδούς σήμερα που κάποιες ηλικίες μάλιστα, οι οποίοι πήγαν εκεί να δουν την προπόνηση, είχαν το ποτάκι τους. Πήγαν τα ξυλοκάρια, τους είχαν αράξει ένα πάγκο, βλέπαν την προπόνηση του Παναθηναϊκού, το απολάμβαναν. Πρέπει να σου πω ότι με το που προσγειωθήκαμε στην Ολλανδία, το πρώτο πράγμα που έκαναν αρκετοί Έλληνες παίκτες ή και άνθρωποι της ομάδας, φροντιστές κτλ., ψυχοθεραπευτές κτλ., ήταν να ανοίξουν δεδομένα, το κινητό δηλαδή, για να δουν ο Μπράντοβιτς. Δηλαδή με το που μπήκες, με το που κατεβήκαμε και μπήκαμε στο βανάκι, ξεστό λεωφορείο για να μας πάει στην αίθουσα αφήξεων, άκουγες από την άφηξη του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και κοιτούσαν όλοι, ας πούμε, το τι έγινε, είχαν περιέργεια με θαυμασμό το τι έγινε σήμερα στο ΆΚΑ. Και κάπως έτσι είχαμε σήμερα την πρώτη μέρα. Με τον Νίστρουπ να κάνει και ομιλία στους ποδοσφαιριστές. Αρκετά σήμερα στην προπόνηση, επειδή ξαναλέω δεν ήταν μια προπόνηση τακτικής, αλλά πιο χαλαρή, ήταν αρκετά...
0: Λογικό, αφού ήταν από ταξίδι.
1: Ναι, αρκετά η βοηθή του και ο γυμναστής που ήταν αυτοί οι οποίοι πήραν πάνω της την προπόνηση. Καλωσόρισαν και τον Καμαρά. Έπεσε και ένα χειροκρότημα για τον Τζιριβέγια στην αρχή της προπόνησης επειδή παντρεύτηκε. Και έτσι προχώρησε η πρώτη μέρα και κύλησε η πρώτη μέρα εδώ στην Ολλανδία για τον Παναθηναϊκό. Τώρα στα υπόλοιπα μεταγραφικά περιμένουμε τις υπόλοιπες υποθέσεις να προχωρήσουν. Του Ντεφράι εγώ θεωρώ ότι πιθανότητα είναι υπέρ του να γίνει του deal. σε περίπτωση που ολοκληρώνει το deal.

0: θα έρθει κατευθείαν απευθείας στην Ολλανδία ο Πέπης. Δεν θα πάει Αθήνα. Δεν προβλέπεται δηλαδή κάτι τέτοιο. Μόλις ολοκληρωθεί, που το πιο πιθανό είναι να ολοκληρωθεί, θα δούμε στην εβδομάδα, είναι να έρθει ο Ντεφράι απευθείας στην Ολλανδία. Το Φαντρόγγελεν παραμένει ανοιχτό, όπως και οι υπόλοιπες θέσεις που να πάρει ο Παναθηναϊκός, αριστερό μπακ, οχτάρι, επιθετικό και βλέπουμε. Μέχρι στιγμής οι τρεις μεταγραφές, οι δύο που έχουν ανακοινωθεί είναι ο Καμαρά και ο Τσάπρας, είναι να ανακοινωθεί αύριο του Πένια, να έρθουν όπως σου είπα και εδώ, και μετά να πάμε για τα υπόλοιπα.
1: Να σου πω εδώ που στέλνουν τα μηνύματα οι φίλοι, Διονύση μου.
0: Ναι.
1: Και μετά θα πω εγώ πιο μετά για Ολυμπιακό, ότι δεν είναι ευχάριστα τα μαντάτα. Και ο Μάνος από το Άστερνταμ και ένας άλλος φίλος από την Ολλανδία.
0: Α, έτσι όπως το παίζω, γιατί είναι.
1: Λοιπόν, λέει ότι, ναι, λέει ότι την Παρασκευή θα χτυπήσει 38. Και την Τετάρτη λέει, έχει ενημερώσει για κόκκινο συναγερμό.
0: Μάλιστα. Το έχουμε ξαναπάθει στην Ολλανδία αυτό. Θυμάμαι, ήταν μια, δεν είχα έρθει εγώ σε αυτή. Είχα έρθει σε άλλη μια που είχε ζέστη με Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά κάλμαρο καιρός. Σε μια προετοιμασία με Δόνη, όπου είχε κάνει το χειρότερο καύσωνα των τελευταίων πολλών ετών στην Ολλανδία. Το 18 ήταν αυτό, κάπου εκεί. Συμβαίνει κατά φορά, πάει για καλό, πέρα τα φιλικά να έχει καλύτερες σχετικές συνθήκες, κάποιες φορές συμβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι...
1: Καλά, και με στο παιχνίδι με τη Φέγενορ πάλι ήταν να μην γίνει το μάτς τότε, αλλά άλλο...
0: Ποιο
1: παιχνίδι? Παραθενέκο δεν είχε εκεί με τη... Περιμέναν τη φώνα, τι περιμένανε?
0: Όχι ρε, αυτό δεν ήταν με κάψωνα.
1: Όχι, σου λέω άλλο λόγο που είχε πάλι...
0: Τυφώνας, ναι, ο τυφώνας. Τυφώνας, όχι, όχι, εγώ σου λέω για καιρικές συνθήκες στην προετοιμασία. Συμβαίνει καμιά φορά, το βράδυ φτιάχνει, δροσίζει, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι, πάντα δροσίζει και το βράδυ, στην Ολλανδία.
0: Ναι. Τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να το... Δεν μπορεί να το αλλάξει. Γενικά όλη η Ευρώπη αυτό το διάστημα έχει θέματα. Έχει πολύ ζέστη. Πολύ ζέστη.
1: Μάλιστα. Τίποτα. Πρώτο φιλικό.
0: Το πρώτο φιλικό είναι 4 στο τελευταίο. Πρώτο του μήνα. Έχουμε ακόμα.
1: Πρώτο του μήνα.
0: Ναι. Θα πάει σε ρήμα προπονή. Ήταν να γίνει ένα φιλικό νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Και να έχει ένα παραπάνω Παναθηναϊκός. Με κάποια ομάδα πολύ χαμηλού επίπεδου. Δεν κατέστη δυνατό να γίνει το φιλικό και προτείνει ο Νίστρουπ να προχωρήσει με προπόνηση, να κάνει προπονήσεις. 1η Ιουλίου είναι το πρώτο φιλικό με τη Χέλμοντ, ομάδα δεύτερης εθνικής. 4 Ιουλίου με Άγιαξ και μετά επιστρέφει αποστολή. 11 Ιουλίου έχει στη Λεωφόρο με Γκρασχόπερ και 15 πάει Βιέννη για το μάτς με τη Ραπίδ. Αυτά είναι τα φιλικά.
1: Ναι, οκ. Okay. Όχι, απλά ξέρεις, μου έκανε εντύπωση από το που έχετε πάει, έχει ανέβει 23.
0: Ναι, γιατί δεν ήταν να γίνει άλλο ένα.
1: Ναι.
0: Και το οποίο δεν θα γίνει τελικά. Και θα πάει με διπλή προπόνηση. Δεν ξέρω μήπως κάνει εσωτερικό, οικογενειακό, μήπως το πάει έτσι.
1: Καλά, και ποτέ δεν ξέρεις και μήπως βρεθεί και η ομάδα να το ζητήσουν που να είναι εκεί.
0: Δεν νομίζω τώρα, γιατί έχουν εφηξαριστεί. Έχουν βγει τα προγράμματα των προπονήσεων. Οπότε δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι σε αυτό το κομμάτι. Ξαναλέω, αύριο έχει πρωί προπόνηση, το απόγευμα θα κάνουν γυμναστήριο. Μετά διπλή και θα συνεχιστεί η προετοιμασία του.
1: Όπως μου στέλνει και ο φίλος ο Διονύση.
0: Ποιος το?
1: Ο φίλος σου, ο Λουκάς.
0: Α, ο Λουκάς, ναι.
1: Ναι, όπου είναι ο Δεσίλας ή θα ρίχνει καρέκλες και θα χιονίζει ή θα πεθάνουμε σε ζέστη. Όλα τα καλά πάνω του. Έτσι.
0: Έλατε.
1: Μεγάλες έχει αλήθειες.
0: Ζήσει Λουκάς, έχει ζήσει και ο Λουκάς κάτι προετοιμασίες να κάψουν.
1: Γιατί
0: ο Λουκάς είναι φίλος αδελφικός και φίλος Παναθηναϊκού που ακολουθεί τον Παναθηναϊκό σε πολλά ταξίδια, πάρα πολλά ταξίδια και πιστός μέχρι και στις προετοιμασίες. Έκανε χιλιόμετρα άνθρωπος και έχει ζήσει, δηλαδή έχει δει καθώς από κοντά πολλά πράγματα.
1: Οκ, Νιόνιο μου.
0: Αυτά.
1: Ξεκουράσου.
0: Καλημέρα μου, καλησπέρα μου.
1: Κοιμήσου.
0: Θα πούμε αύριο.
1: Θα μιλήσουμε αύριο.
0: Γεια χαρά.
1: Έγινε μετά. Λοιπόν, έτσι θα πάμε τώρα με τον Διονύση στην προετοιμασία. Θα βγαίνει στην αρχή να σας λέει τι γίνεται εκεί. Το ίδιο θα συμβεί και με, θα συμβαίνει και με μένα όταν θα πάω στην προετοιμασία του Ολυμπιακού στις 3 Ιουλίου. Λοιπόν, πριν 95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνία, σα βγάζει ο Χάρης. Cooling break έχει το παιχνίδι. Γαλλία Ιράκ είναι στο 1-0 με τον γκολ του Εμπαπέ από το 14ο λεπτό. Και τώρα πάμε στα υπόλοιπα νέα. Έδωσε μια πινελιά ο Διονύσης που έβλεπαν για να κλείσουμε τον Παναθηναϊκό. Αρκετά μέλη παίχτες και μέλη της αποστολής στην παρουσίαση του Μπρόντοβιτς. Παρουσιάστηκε ο νέος προπονητής στον Παναθηναϊκό, η επιστροφή του Σέρβου τεχνικού. Και μάλιστα και η παρουσία αρκετού κόσμου. Τα έχετε δει τα βιντεάκια. Και στα του Ολυμπιακού τώρα. Υπήρχε από χθες μια φημολογία ότι, επειδή υπήρχε το Δημοτικό Συμβούλιο στον Πειραιά, ότι κάτι θα ακουγόταν για τον νέο Καρασκάκη. Αλλά για σας είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα έτσι τόσο άμεσα εγώ τις εξελίξεις. Γιατί στο Δημοτικό Συμβούλιο οι αρχιτέκτονες μίλησαν και ζήτησαν κάποια πράγματα και εξήγησαν ουσιαστικά το τι θα περιλαμβάνει το ιστορικό αυτό έργο που θα πραγματοποιηθεί, που ονομάζεται ως Νέο Καρεσκάκη. Ζήτησα μια απλή διαφοροποίηση στον καθορισμό των επιτρεπόμενων υψών, ώστε να μπορέσει να μεγαλώσει σε ύψος και χωρητικότητα το γήπεδο του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τις μελέτες, θυμάστε που σας είχα πει ότι υπήρχαν, ότι οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί, έχουν γίνει τα πάντα και η χρηματοδότηση είναι όλα. Είναι όλα έτοιμα και απλά περιμένουν γραφειοκρατικά θέματα και για να μπορέσει να ξεκινήσει το έργο, το οποίο για να ολοκληρωθεί χρειάζεται το πολύ 2 χρόνια, δηλαδή λένε από 18 ως 24 μήνες. Θα είναι ένα γήπεδο που θα έχει 52.000 θέσεις, θα έχει 1.800 θέσεις πάρκινγκ και μάλιστα ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα παμψηφίσει. Δηλαδή δεν υπήρχαν αντιδράσεις και αρνητική ψήφη πάνω για το έργο. Τώρα θα πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί έρχεται εδώ και ρωτάτε πάρα πολλά πράγματα, και από εκεί περιμένει τις εξελίξεις. Ωστόσο, ξεκάθαρη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο θα φτιαχτεί το νέο γήπεδο, δηλαδή αν θα γίνει η απλή επέκταση ή όπως έχει βγει τώρα το βράδυ, ότι θα γκρεμιστεί και θα χτιστεί από την αρχή, θα έχουμε από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μπαρινάκη, ο οποίος θυμίζω ότι είχε γίνει γνωστό στην παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου μέσα στο μήνα που διανύουμε. Έχουμε φτάσει 23 του μηνός, οπότε τις επόμενες μέρες περιμένουμε αυτή την και με μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέντευξη τύπου, για τον απλούστατο το λόγο ότι εκεί θα ξεκαθαρίσει μία και καλή το τοπίο και τι απαιτείται και τι ακριβώς θα συμβεί για το νέο Καρεσκάκι. Το οποίο, όπως σας ξανάπα, θα είναι διόρροφο, γι' αυτό ουσιαστικά θέλει να αλλάξει λίγο το συντελεστή όσον αφορά το ύψος, για να κερδίσει από εκεί θέσεις ο Ολυμπιακός. Και μιλάμε τώρα για γήπεδο 52.000 θέσεων, θα είναι επιβλητικό. Τι άλλο λέμε τώρα. Κασάμπιαν, δεν μπορώ να σας απαντήσω, το είπα τώρα αυτό. Λοιπόν. Τι κερδίζετε, λέει, που πάτε στις προετοιμασίες των ομάδων και γιατί μπαίνετε στη διαδικασία να μεταδίδετε τα φιλικά που γίνονται με χωριά? Πρώτα απ' όλα δεν γίνονται με χωριά, γίνονται με κανονικές ομάδες. Έχουν περάσει εποχές, φίλε, που οι ομάδες έπαιζαν με τη Ροντέκο Μπρέσια. Όπως μου έχει μείνει στο μυαλό, γιατί δεν την έχω ξανακούσει ποτέ από τότε, από ένα φιλικό που είχε δώσει ο Ολυμπιακός στο Ζέφελτ. Ή τις πρώτες μπειραρίες που ήταν και καλά που λέγαμε τα φιλικά ξεμουδιάσματος. Πρώτα απ' όλα πηγαίνει στην προετοιμασία. Αφενός για να την καλύψεις, για να βλέπεις πώς πηγαίνει η ομάδα και το πώς πηγαίνουν οι ποδοσφαιριστές, να έχεις μια εικόνα. Τώρα, ας πούμε, στην περίπτωση του Διονύση, παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον γιατί έχει νέο προπονητή. Αλλά και εγώ που θα πάω, που θα είναι πάλι ο Μέντι, μπορώ να. Δεν θυμάμαι και τις προηγούμενες προετοιμασίες που είχα πάει με τον προπονητή του Ολυμπιακού, να δούμε αν έχει διαφοροποιήσει κάποια πράγματα. Βλέπεις. Αρκετά. Δηλαδή το τι δοκιμάζει τις προπονήσεις, άμα βγαίνουν στο γήπεδο, αν έχει παράπονα από κάποιους παίχτες. Αν φαίνεται στην ομάδα ότι μπορεί να προκύψει ότι είναι με επιτακτική ανάγκη για την απόκτηση ενός παίχτη σε κάποια θέση. Υπάρχουν πάρα πολλά. Λοιπόν. Βροχή δεν θέλει, ζέση δεν θέλει. Τι θέλει, λέει ο Δεσίλες. Αυτά με τον Νιόνιο. Την καλησπέρα στον Ανδρέα από τη Νέα Σμυρνή. Το μάνα από το Άμστερνταμ που έστειλε, και ένας άλλος φίλος που λέει εδώ πώς περνάει έτσι ο καιρός, πότε τελείωσε η σεζόν, πότε ξεκινάνε οι προετοιμασίες. Μεγάλη αλήθεια αυτή. Λοιπόν, Έχει ξεμητήσει και λίγο το Ιράκ. Κέρδιζε ένα κόρνερ. Θες να βάλεις τώρα το διάλειμμα το 12.30 και να βαπάμε μετά κατευθείαν με τις γραμμές. Έλα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ ένας φίλος μου λέει ότι ο Παπέ έπιασε το Ρονάλντο προφανώς στα γκολ. Ο Μέση είναι ο πρώτος σκόρερ πλέον στην ιστορία του Μουντιάλ με 18. Εντάξει, είναι τρομερό τώρα για 39χρονο ποδοσφαιριστή μέχρι να πάρουν οι φίλοι. Για 39χρονο ποδοσφαιριστή τώρα να κάνει αυτά τα πράγματα. Εντάξει, μπορεί να μιλάμε τώρα για. Δεν υπάρχει πιο ψηλό ταβάνι, δηλαδή που να φτάσει κάποιο τώρα από αυτά που κάνει ο Μέση. Αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε. Ο τύπος τρέχει στο 90 για να ψάξει και βάζει γκολ στο 90. Σε ένα παιχνίδι που δεν ήταν τόσο καλή η Αργεντινή και η Αυστρία ήταν αρκετά καλή. Δεν μπορούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες η Αυστρία. Δεν απείλησε. Δηλαδή δεν θυμάμαι να υπάρχει κάποια καλή στιγμή των Αυστριακών στο μάτσο με την Αργεντινή. Η Αργεντινή εξασφάλισε την πρόκληση γιατί έφτασε στους 6 βαθμούς. Λογικά και την πρώτη θέση, γιατί και τα τέρματα της είναι 5-0. Σε ένα μουντιάλ που όπως λέει και ο Γιώργος, λιώνουμε λέει στο μουντιάλ, φύγουμε για σεζόν. Ο Γιώργος από το φίλο του Παναθηναϊκού, από το Βόλο. Έχει σεζόν, φίλοι μου, καλά να περάσεις, να είναι. Εντάξει, για δουλειά πηγαίνεις, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να περάσει και καλά. Έτσι, ας πούμε, το βλέπω. Την καλησπέρα στον Κώστα από τη Στουτγκάρδη. Λοιπόν. Πάμε να ανοίξουμε.
1: Ναι.
0: Έλα, ρε.
1: Γεια σου, Γορμή, κανείς, καλή εβδομάδα.
0: Για 4-5 λεπτά ο καθένας, δεν θα ξεφύγουμε, γιατί ξεκινάμε και εμείς. Δεν σε τι κάνεις. Καλή εβδομάδα.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Ναι, ακούγομαι.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, η Ηρακλή είναι πολλά τα θέματα, τέλος πάντων. Λοιπόν, ξεκινάμε από το βασικό. Περιμέναμε πολύ ανυπομονησία να δω το ποτήτσι του Μαρινέκη σχετικά με το γήπεδο. Και πιο πολύ ως προς τι, όχι ως προς το φτιάξιμο και από την αρχή, όσο για την εκμετάλλευση των ετών που θα έχει πάει ο Ολυμπιακός. Γιατί όταν μιλάμε για ένα τέτοιο έργο.
0: Αυτά τώρα που να κάνουμε εμείς τώρα. Θα
1: περιμένουμε. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά είναι κάτι το οποίο ξέρει. Δεν το άκουσα αυτό.
0: Μισό λεπτό, αυτό που ξέχασα να πω είναι ότι θα κοστίσει 250 εκατομμύρια σύμφωνα με αυτά που βγήκαν.
1: Βέβαια, μιλάμε για ένα τρομακτικό νούμερο τώρα. Και τι, 250 δεν έχουμε χρηματοδότηση από τράπεζα και αυτά. Από ιδία κεφάλαια του Ολυμπιακού. Οπότε λογικά στο δικό μου τον μυαλό θα υπάρξει και επέκταση των ετών, έτσι. Γιατί είμαστε περίπου στα μισά από τότε που μας δώσαν για 49 χρόνια.
0: Θα ξεκαθαρίσει το τοπίο.
1: Ναι, λογικά θα βρεθεί. Λογικά θα βρεθεί.
0: Από το 4.
1: Ναι, από το 4. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να σου πω λίγο για τις μεταγραφές.
0: Να μου πεις.
1: Βλέπω, μπαίνω και γράφουν και που μιλάμε και μεταξύ μας μια... Αν θέλεις αναστάτωση σχετικά με τις μεταγραφές, ο κόσμος δεν έχει καταλάβει κάτι. Όταν πας να διαπραγματευτείς παίκτες, οι οποίοι, να σου πω αλλιώς, φέτος ο Ολυμπιακός στοχεύει σε μεταγραφές οι οποίες πληρώνει στις ομάδες. Δεν παίρνει ελεύθερους. Και αν θέλεις δεν παίρνει και παίκτες οι οποίοι θα του βγουν στην πορεία με τα πολιτικά. Ξέρεις, να τους πουλήσει. Όταν λοιπόν μπαίνεις σε αυτή τη διαπραγμάτευση, του δίνω και παίρνω ή πουλάω και αγοράζω, θέλει αρκετή υπομονή. Και δεν παίζουμε και μόνοι μας. Εγώ πιστεύω ότι, γιατί ακούγονται πολλά, ξέρεις, δεν έχει κάνει μεταγραφές, δεν έχει κάνει το ένα, δεν έχει κάνει το άλλο. Εγώ πιστεύω ότι η άποψή μου είναι ότι μέχρι να φύγει να πάει έξω, λογικά θα έχουν γίνει ακόμα άλλες 3 μεταγραφές. Εγώ δεν σου λέω πιο πολύ. 3 μεταγραφές.
0: Κοίτα, ο στόχος είναι για τις εύρεσες μεταγραφές, δεν μπορεί να είσαι ποτέ σίγουρος.
1: Ναι, εντάξει, αν δεν παίζουν υπογραφές, βέβαια.
0: Είναι η επιστροφή του Φορτούνη, θα υπάρχει επιστροφή του Κάρμο. Δηλαδή αυτά δεν το θεωρούμε δεδομένο.
1: Είναι ο Μαφαίο.
0: Είναι ο Μαφαίο, ο Φορτούνης και ο Κάρμπα. Ο Ολυμπιακός θέλει να έχει και άλλο ένα στόπερ. Προτιμά το Σμαϊλόβιτς. Αλλά στις διαπραγματεύσεις ακόμα υπάρχει διαφορά με τη Σάντεφιορτ. Ο Ολυμπιακός δίνει, σύμφωνα με αυτά που έχουν βγει, ένα ποσό της τάξης των 4 εκατομμυρίων και μπόνους για τον 22χρονο αμυντικό. Και μπόνους και στη Σάντεφιορτ, ας πούμε, επίτευξη στόχων ή αν θα μπει ομάδα στο Champions League. Υπάρχουν πάρα πολλά μπόνους τα οποία μπαίνουν. Οι Νορβηγοί ζητούν 6. Δεν είναι τεράστια η διαφορά, οπότε γι' αυτό μένει ανοιχτό το θέμα. Σε περίπτωση πάντως που δεν επέλθει η συμφωνία, όλα δείχνουν ότι θα πάει στον Ντουάρτε, που είναι πιο εύκολη περίπτωση. Ο 31χρονος αμυντικός, ο οποίος έπαιζε στη Χετάφη, γεμάτη είχε συμμετοχές, και θα κλείσει έτσι του στόπερ με αυτούς τους 4 παίκτες. Μετά, ιδανικό θα είναι να έχει κλείσει και ο Στάνιτς. Ο παίκτης από τη Λουντογκόρετς.
1: Και πολύ καλός παίκτης Ηράκλειο αυτός, δεν ξέρω να τον ήγιζει.
0: Τι θες, θα έχω δει βιντεάκια.
1: Καλός παίκτης Ηράκλειο.
2: Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Θα δούμε. Τέλος πάντων, θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, για να μην σου κρατάω και τη γραμμή, να σου πω κάτι και για το παγκόσμιο.
2: Όπως και έξτρεπ, πάμε και για το Μουντιάλ, έλα.
1: Λοιπόν, άκου. Τι διάβασα τώρα πριν πω σε σέναν, γιατί έπαιρνα και διάβαζα. Ήδη η Αργεντίνη με τα δύο γκολ του Μέση λέει είναι σημαδιακή, λέει, ημέρα, γιατί δείχνει, λέει, κούπα. Σαν σήμερα λοιπόν που βάλε τα δύο γκολ τώρα ο Μέση, έβαλε σαν σήμερα τα δύο γκολ στην Αγγλία ο Μαραντόνα.
2: Ναι.
1: Άκου τώρα τι πήγανε και γράψανε και καλά για, το, για να δούνε.
2: Πάντω θα σου πω κάτι. Το back to back σε...
1: εγώ θα σου κάνω μια πρόβλεψη. Είμαι πολύ φαν της Βραζιλίας. Πολύ. Συμπάτησα την Αργεντίνη λόγω Μαραντόνα. Το ξέρω ότι είναι αδυναμία μου. Εγώ πιστεύω, Ερακλή, πάντω ότι από τη στιγμή που το πήρε ο Μέση παίζει πιο ελεύθερα, πλέον δεν χρειάζεται σαν την ηλικία. Έτσι, είναι, του έχει φύγει το άγχος και κλείνοντας πιστεύω ότι όντως αυτή η Αργεντινή μπορεί να το πάρει. Εύχομαι, εύχομαι η γενιά η δικιά μας να δει ένα τελικό Βραζιλία-Αργεντινή. Εγώ θα το ήθελα να το δω αυτό. Για να με ειλικρινίσω,
2: έχουμε δει πραγματικά. Δεν ξέρω αν μπορεί να βγει από τις διασταυρώσεις, αλλά πλέον είναι και...
1: Ναι, είναι και διασταυρώσεις. Δεν ξέρω, κλείνοντας, πιστεύεις ότι μπορούμε να δούμε ένα remake του Αργεντινή-Γαλλία?
2: Καλά, πιθανό και οι Ισπανοί είναι πολύ καλοί. Ας έδερε κανέναν γκέλα στην πρώτη αγωνιστική.
1: Τους Γερμανούς έχει τους
2: δίκιο,
1: βλέπεις.
2: Έχει δίκιο ο Δεσίλας για τους Άγγλους. Οι Άγγλοι ήταν πάρα πολύ καλοί κόντρες στους Κροάτες.
1: Μπα δεν το πιστεύω να προχωρήσουν.
2: Α, εγώ διαφωνώ.
1: Ταπεινή μου γνώμη. Τους Γερμανούς πώς τους βλέπεις, είναι το μεγάλο ερωτηματικό.
2: Δεν με γεμίζουνε.
1: Και εσένα. Τι είναι για απόψε, όλος φαντάξει, να μην σου κρατάω την γραμμή. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε και θα τα ξαναπούμε, βρε Ερακλή μου, με το καλό, να είσαι καλά. Καλή εκπομπή.
2: Να είσαι καλά. Μια καλή στιγμή, αλλά δεν εξελιχθήκε σε ευκαιρία. Δηλαδή, τελική πάσα δεν ήταν καλή για τους Γάλλους. Πάμε.
3: Καλημέρα. Ναι, καλημέρα.
2: Έλα, Ηλία.
3: Ο Γιονίς επηρεάζει τον καιρό και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Βλέπω, άρχισε να έχει καρέκλες στη Γαλλία. Με το Ιράκ.
2: Α, σε φαίνεται αυτό.
3: Ναι, ναι. Είδα μια ανακατοσούρα στην κερκίδα. Πρέπει να άρχισε να ρίχνει πολύ δυνατή βροχή. Γιατί όλοι ξέρουν.
2: Μα έλεγαν ότι υπήρχε και πιθανότητα αναβολή του μάτς.
3: Ναι, ναι. Ναι, βρέχει. Το έδειξε τώρα σε ένα κοντινό που έκανε στον Ολύς. Έδειξε ότι ρίχνει. Στο μεταξύ, χθες η Ιρακλή έβλεπε αυτό το.
2: 4-5 του Βελγίου. Πάμε παρακάτω. Εδώ που κρατάτε χρονόμετρο. Έλα.
3: Ναι. Ναι, ναι. Καλά, ναι, εννοείται. Έβλεπα τον αγώνα του Βελγίου χθες με το Ιράν. Ναι. Αυτός ο Λουκάκου, ούτε το δαχτυλίδι της Κηφισίας μπορεί να στρίψει. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε Ιράκ.
2: Εντάξει, μην τον ισοπεδώ με τον Λουκάκου, γιατί ο Λουκάκου πέρασε και σοβαρό τραυματισμό τότε στο φιλικό με τον Ολυμπιακό με την Νάπολη, τότε με θυμάσαι. Και γενικά είναι και βάρη κορμί, αλλά είναι ένας παίχτης ο οποίος συγγράφει τη δική του ιστορία,
3: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Απλά έβλεπες όλους τους άλλους παίκτες, ο Τίλεμανς, ο Ντεκέτελαρ, ακόμα και ο Ντεμπρόινε. Προσπαθούσα που ήθελα να κάνουμε συνδυασμούς αυτά.
2: Ο Ταρέμ ήταν
3: καλός. Κατοικός εκεί μέσα στην περιοχή, ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, Ηρακλή, για τον Ταρέμ. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει το Ιράν. Αν υποθέσουμε ότι αποκλειστεί.
2: Ναι.
3: 26 του μηνός, 27, νομίζω σταματάει ο πρώτος γύρος. Με το δεδομένο ότι είναι ακόμα στο ρόστερ της ομάδας.
2: Είναι
3: κάποια ειδική άδεια για την προετοιμασία.
2: Είναι δεδομένο ότι θα παίρνουν άδεια διεθνής πάντα. Πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μην πάρει τουλάχιστον 10 μέρες άδεια. Δεν γίνεται.
3: Οπότε θα πάει στο δεύτερο κομμάτι ουσιαστικά.
2: Ναι, το πιο πιθανό είναι αυτό. Ναι, αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο. Πάντως έπαιξε στην κορυφή μόνος του. Δηλαδή πρέσαρος όσο μπορούσε να πρεσάρει, δηλαδή κέρδισε αρκετές μονομαχίες ψηλά στον αέρα και μάλιστα τροφοδοτούσε τους παίχτες. Πέτυχε ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε ως offside.
3: Το οποίο εντάξει, ναι, ήταν...
2: Είχε και άλλη μια καλή στιγμή. Γενικά είχε πολύ καλή παρουσία, αλλά περισσότερο απ' όλα για μένα αυτό που μετράει στον Ταρέμπι είναι εκεί που μάζεψε τους συμπαίχτες του και τους έκανε εκεί την ομιλία και στο τέλος.
3: Όλη αυτή την ομιλία, ναι, ναι. Ήταν πολύ ωραία και η φάση που έπιασε το σούτ μονοκόμματα και έκανε την απόκρουση ο Ακαριέα, ο Κουρτουά. Φοβερή η φάση αυτή.
2: Ναι, ναι, ναι. Αν πήγαινε απλά επειδή το έκανε με τη μία, δεν πρόλαβε να σημαδέψει να τη στείλει γωνία την μπάλα. Αν πήγαινε γωνία, δεν θα μπορούσε να. Ναι, όντως ρίχνει.
3: Ναι, ναι, ναι. Μα όχι, έχει θολώσει και η εικόνα εδώ και λίγη ώρα. Έχει...
2: Ρίχνει πολύ νερό.
3: Ναι, ναι, ναι. Ηρακλή, να σε ρωτήσω, τώρα σε αυτό που έλεγες και με τον Άρη πριν, στη συνέντευξη αυτή ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα αναφερθεί και στα μεταγραφικά ή θα είναι αποκλειστικά και μόνο για το
4: Δεν το ξέρω να σου
5: πω.
4: Καλά, ερωτήσεις μπορεί να γίνουν στο τέλος, αλλά το κυρίως πιάτο τη συνέντευξη ήταν αυτό.
5: Όπου εκεί ουσιαστικά από την ώρα που αυτό θα γίνει του παραχρόνου προφανώς, θα ισχύει ότι θα είμαστε 2 χρόνια στο ΆΚΑ. Θα χρησιμοποιήσουμε το ΆΚΑ για 2 χρόνια. Δηλαδή 2 σεζόν μακριά από το.
4: Αυτό θα γίνει.
5: Καραϊσκάκη.
4: Ναι. Και ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως αυτό το χρόνο. Ολοκληρώνει γιατί του χρόνου μπαίνει στο Βοτανικό.
5: Πόπο καρέκλες ρίχνει η Ηρακλή εκεί.
4: Ναι.
5: Δεν ξέρω πώς ζήσουμε... διακόψει και το μάτσε λίγο.
4: Δεν ξέρω μήπως πήγε ο Ντεσίλας μια βόλτα.
5: Τελευταία ερώτηση για να πάρουν και άλλα παιδιά. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Η μεταγραφή του Κάρμο, γιατί είναι αυτονόητο, νομίζω όλοι το έχουν καταλάβει, ότι ο Κάρμο δεν έρχεται να παίζει να είναι αλλαγή. Πάθει για να είναι βασικός. Δηλαδή, σηματοδοτεί κάποια μεταγραφή του Πυρόλα.
4: Πόλης είναι στο Πυρόλα. Όχι.
5: Πόλης
4: είναι. Ολυμπιακός θα κρατήσει και τους δύο.
5: Ναι, αλλά ο Κάρμο θα έρχεται ουσιαστικά σαν backup του Πυρόλα. Αυτό δεν έχω...
4: Είναι πολλά τα παιχνίδια και φέτος, ας πούμε, για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι, είναι...
5: Γιατί ο ίδιος ο παίκτης ήθελε να πηγαίνει να παίζει. Ήθελε να είναι τουλάχιστον τότε που...
4: Καλά, πολλά ήθελε ο Κάρμο.
5: Ναι.
4: Στην πορεία δεν κακό να, ας πούμε, και να έχεις βλέψεις και προσδοκίες. Άρα το θέμα είναι και το τι μπορεί να συμβεί. Και ουσιαστικά αυτό που έχει αποδειχθεί ότι ο Κάρμο το τελευταίο, από τότε που το μάθαμε, έχει ένα πολύ καλό εξάμεινο με τον Ολυμπιακό. Το πρώτο του εξάμεινο.
5: Το γνωστό εξάμεινο, ναι.
4: Αυτό έχουμε.
5: Από τις μεταγραφές και όσα υπάρχουν, πιστεύεις ότι από όλα αυτά τα ονόματα που ακούγεται, πιστεύεις ότι αυτή την εβδομάδα που διανύουμε, που ξεκίνησε σήμερα, θα υπάρχει κάτι χειροπιαστό?
4: Ηλία μου, δεν μπορώ να σε απαντήσω 100% για τον απλούστατο λόγο ότι και την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε. Ωραία, ότι είναι πολύ πιθανό. Αφού βάζω, ξέρεις, ένα όριο στο ότι θα γίνουν κινήσεις, γιατί όταν είναι για να φύγει στις 3 Ιουλίου ο Ολυμπιακός για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, εκεί θέλει να έχει αρκετούς από τους νέους παίχτες. Όλους τους νέους παίχτες δεν μπορεί να τους έχει με τη Λίμπερ. Δεν γίνεται. Μπορεί να έρθουν και στο δεύτερο στάδιο, μπορεί να έρθουν κατά τη διάρκεια, όπως συνέβη πέρυσι με το Στρεφέτσα.
5: Έχουμε και τη συνθήκη του Μουντιάλ φέτος, έτσι που είναι πολλά. Σε εξέλιξη, ναι.
4: Είναι πολλά, είναι πολλά.
5: Λοιπόν, καλή εβδομάδα, φίλε, θα τα πούμε ξανά.
4: Να είσαι καλά, Ηλία μου.
5: Έγινε.
4: Πάμε στον επόμενο φίλο.
6: Καλησπέρα, Ηρακλή.
4: Ναι. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, μ' ακούς?
4: Βεβαίως.
6: Παναγιώτης, Παναθηναϊκός, Μαρούσι.
4: Ναι, στον δρόμο είσαι,
6: Στον δρόμο, ναι, δεν μ' ακούς?
4: Τι έχεις, μιλάς από το Bluetooth, από κάπου πρέπει να μιλάς.
6: Ναι, να το κλείσω.
4: Ναι, δεν γίνεται. Απλά, αλλά μην οδηγείς με το κινητό, αν είναι βάλει λίγο αλάρμ κάπου.
6: Μ' ακούς τώρα?
4: Ναι, τώρα ναι, τώρα σε ακούω.
6: Ωραία.
4: Έλα.
6: Είχα πάει Κύθυρα την εβδομάδα.
4: Κύθυρα.
6: Κύθυρα, ναι.
4: Δεν έχω πάει ποτέ, να ξέρεις.
6: Φοβερά, να πας.
4: Ναι,
6: φοβερά. Άκου τώρα τι έγινε.
4: Έλα.
6: Είχα πάει το βράδυ σε ένα καφενείο.
4: Σε ένα καφενείο
6: χάθηκε. Σε ένα χωριό.
4: Ναι, ναι. Α, ωραία είναι αυτά. Αυτά μου αρέσουν.
6: Ναι. Εσκάει.
4: Με το που έσκασε, έσκασε το τηλεφώνημα. Αν μπορείς, φίλε, ξαναπάρε. Φαινόταν ότι κάπου ήταν, γιατί άρχισε να χάνεται. Μα πώς γίνεται?
6: Ηρακλή.
4: Έλα τώρα, ναι. Α, δεν είχες
6: γίνει. Τέλεια, τέλεια.
4: Έλα.
6: Και σκάει μια BMW.
4: Ναι.
6: Μια τζιπάρα. Και βγαίνει έτσι μια καλοντημένη γυναίκα από,
4: ναι,
6: από μέσα. Και ποιος είναι δίπλα?
4: Πού να ξέρω εγώ.
6: Ο Βαγγέλης ο Μάτιος. Περίμενε.
4: Ναι.
6: Και ποιος είναι από πίσω του? Ο Ασουνσάου της ΑΕΚ. Και ποιος είναι δίπλα του?
4: Επέστρεφα.
6: Ο Τζιοβάνι.
4: Ναι.
6: Και πιο δίπλα ο Λουτσιάνο.
4: Το ξέρεις εσύ, δεν έχει βγει βίντεο.
7: Πήγανε και πέσανε ποδόσφαιρο. Απέξανε
4: ποδόσφαιρο εκεί. Α, οκ.
6: Αλήθεια. Άλλοι αυτό ήταν όλοι μαζί.
7: Φιλανθρωπικό.
4: Ναι, φιλανθρωπικό. Το ξέρω ο Χάρης, γιατί έλεγε, τους έλεγε έναν έναν. Τι στο διάλογο γίνεται εδώ? Όλοι στα Κύθυρα πήγανε.
6: Ο Νιόνιος δεν είναι εκεί?
4: Ο Νιόνιος είναι στην Ολλανδία. Αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει αγκαλιάσει το μαξιλάρι.
6: Ω, μπο.
8: Γάμισε.
9: Όπαρε, είμαστε στο ραδιόφωνο.
8: Sorry,
9: Ρακλή. Ρε, τι γίνεται.
8: Λοιπόν, καληνύχτα.
9: Λοιπόν, ναι, πάμε στους φίλους. 14 λεπτά τα μιλιάς, χρονομέτρη. Δεν τα μέτρησες καλά. 39 και 43. Πάμε.
10: Έλα,
9: Γιάννη.
10: Καλησπέρα, τι λέει.
9: Καλά λέω. Δεν το χάσω από την μπάλα.
10: Λοιπόν, άκουσες καθόλου συνέντευξη ΔΟΤ?
9: Όχι, είχα εκπομπή εκείνη την ώρα.
10: Δεν το άκουσες καθόλου. Λοιπόν,
9: ναι.
10: Κοίτα, να σου πω το Zoom, επειδή ο ΔΟΤ, ξέρεις, είναι σφίγγα,
9: ναι.
10: Δεν λέει και πολλά, έτσι.
9: Mm-hmm.
10: Το Zoom ήταν η ατάκη του Γιαννακόπουλου.
9: Ναι.
10: Λοιπόν, πρόσεξε. Παιδιά, ό,τι έλεγα, δηλαδή έχω επαληθευτεί στο 500%, απλώς τώρα θα μου κάνει καμιά καντεμιά και δεν θα επαληθευτώ που ήρθε ο Μπράντοβιτς. Θυμάσαι που έλεγα το Φλεβάρι, το Νιόνιο, καλύτερα να μην πάρουμε Ευρωλίγκα και να έρθει ο Μπράντοβιτς, παρά να πάρουμε Ευρωλίγκα και να μείνει ο Αταμάν. Και με έλεγε ο Νιόνιος, είσαι υπερβολικός.
9: Ναι. Okay.
10: Ακριβώς το ίδιο είπε σήμερα ο Γιαννακόπουλος.
9: Ναι.
10: Το ότι ήρθε ο Μπράντοβιτς είναι πολύ καλύτερο και από δύο Ευρωλίγκες.
9: Και από δύο.
10: Και από δύο είπε μάλιστα. Από δύο, ή μία δεν θυμάμαι. Από δύο πρέπει να
9: είναι. Όπως τον βλέπει
10: καθένας. Λοιπόν, πρόσκειται να δεις το σκεπτικό το δικό μου.
9: Ναι.
10: Αν παίρναμε την Ευρωλίγκα φέτος, ο Αταμάν θα έμενε κατά 99%.
9: Δεν το ξέρεις αυτό.
10: Πιστεύω, ξέρω εγώ. Πολύ πιθανό, εν πάση περιπτώσει.
9: Δεν το ξέρεις.
10: Και ο Μπράντοβιτς πού θα πήγαινε λογικά?
9: Πώς θα πήγαινε?
10: Πού θα πήγαινε, λες? Ρεάλ. Γιατί του κάνει πρόταση η Ρεάλ και την αρνήθηκε.
9: Δεν το
10: ο Μπράντοβιτς θα πήγαινε Ρεάλ, παιδιά.
9: Δεν το ξέρω. Μπορεί και να ισχύει.
10: Όχι, το έκανε. Το είπανε. Έκανε ο
9: Το
10: δημοσίευσαν όλοι. Μπαρσελόνα, Ρεάλ, εφές και άλλη μία, δεν θυμάμαι. Και τις απέριψε όλες επειδή περίμενα Παναθηναϊκό. Περίμενα φύγει ο Αταμάν.
9: Ναι.
10: Για να κλείσει. Λοιπόν, μετά δεύτερον, ένα αυτό. Του κάναν μια ερώτηση πονηρή του Γιαννακόπουλου.
9: Πονηρή, ναι.
10: Πολύ πονηρή, αλλά έκανε τρίπλα ο Γιαννακόπουλος. Κατά μένα όμως δεν είναι τρίπλα, γιατί όλοι λέγανε ότι έκανε τρίπλα. Λοιπόν, του λένε πώς τώρα, πώς αισθάνεστε, και στους δύο το έκανε μόνο, αλλά πάτησε πρώτο ο Γιαννακόπουλος. Ναι. Πώς αισθάνεστε, λέει, τώρα που ο αιώνιος αντίπαλός σας βρίσκεται στο Max. Ο βασικός αντίπαλός σας, όχι ο αιώνιος, βρίσκεται στο Max της, ας πούμε, της ιστορίας.
9: Να ενημερώσω, ημίχρονο το Γαλλία, Ιράκ 1-0, φύγαν όλη σφαίρα για τα αποδυτήρια. Ναι.
10: Ωραία. Και απαντάει ο Γιαννακόπουλος. Εντάξει, ρε, το διαλέει η Ρεάλ, είναι βασικός μας αντίπαλος, δεν το αφισβητεί κανείς, αυτήν κυνηγάμε. Εντάξει, δεν το πήρε φέτος, δυναμώνει, αλλά προσπαθήσουμε να την περάσουμε.
9: Και να σε ρωτήσω κάτι, και για ποιο λόγο...
10: Είναι αυτό που λέω εγώ.
9: Ναι, ένα τώρα, ναι. Να κάνουμε διάλογο. Εσύ στο τελικό Ρεάλ Ολυμπιακός με ποιον ήσουν?
10: Τώρα θα σου πέσει το άγκρα τα χτύματα, θα σου πέσει. Με τον Ολυμπιακό.
9: Με τον Ολυμπιακό. Ξέρεις τι έλεγε, επειδή θυμάμαι εγώ αυτό που το είχες πει στο Διονύση, και ισχύει αυτό που είχες πει για τον Αταμάν.
10: Όχι για τον
9: Αταμάν, που είχες πει ότι το προηγούμενο που ανέφερες πριν που είμαι ότι το έλεγε στο Δεσίλα. Λοιπόν, και γιατί μου βγαίνεις εδώ και έλεγε στην εκπομπή ότι μη τύχει και το πάρει ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ?
10: Εκτός από τη Ρεάλ όμως.
9: Τι είναι αυτό? Δεν μου είχες πει. Άσε τώρα τα βραβεία. Δεν μου είχες πει ποτέ για τη Ρεάλ. Και άμα έχεις, ας πούμε, τέτοιο κόλμα.
10: Δεν πάρει αγόρι.
9: Άσε τα αγόρι. Γιάννη, άμα θες. Ακούμε, Γιάννη. Να σου απαντήσω κι εγώ, ρε παιδί μου. Μα τι θες να τα πει. Θες να μιλήσει τρελό.
10: Μπορείς να σου απαντήσω.
9: Δεν θέλω να απαντήσω, να δω τίποτα. Λοιπόν, σου λέω λοιπόν. Τι είναι, τηλέφωνο έξω, χάρη. Λοιπόν, αφού λοιπόν, ας πούμε, σε ένα ενδιαφέρει η Ρεάλ, γιατί τα λες εμένα και δεν παίρνεις το Μάρκα Ρίντιο στη Μαδρίτη να τους τα πεις?
10: Όχι, άλλο λέω εγώ, ρε παιδάκι μου, ότι ο Γιαννακόπουλος ο ίδιος είπε ότι μας ενδιαφέρει η Ρεάλ μας και κάποιοι είπαν είναι τρίπλα. Δεν είναι τρίπλα, γιατί ο Ζωτ κατά μένα ήρθε για να περάσει τη Ρεάλ και τη Σκάι και να γίνει ο κορυφαίος όλων των εποχών. Δηλαδή ο Ολυμπιακός
9: μα βάσει, τίτλων, ο Μπράντοβιτς είναι ήδη ο κορυφαίος όλων των εποχών.
10: Όχι, και αυτό το ρωτήσαν.
9: Μα έχει
10: θέλετε, να πάρετε, θέλετε να πάρετε, λέει, τη 10, ήρθατε για να πάρετε τη 10η Ευρωλίγκα σας και να γίνετε ο πρώτος διψήφιος? Και λέει όχι. Εγώ ήρθα να πάρω την 8η με τον Παναθηναϊκό. Δεν με νοιάζει η 10η για μένα.
11: Φοβερή απάντηση. Εγώ ήρθα να πάρω την 8η, που σημαίνει Ολυμπιακός, παιδιά, ο Παναθηναϊκός. Το όνειρο του Παύλου και του Θανάση, όποιος ξέρει, ήταν αυτό να περάσουν τη Ρεάλ. Γι' αυτό, αυτό είναι το μεγαλύτερο κίνητρο κατά μένα του
12: ζωή. Θα τα δούμε, Γιάννη μου. Θα τα δούμε. Ναι, καλά να είμαστε. Ζωή να έχουμε.
11: Ναι. Αυτό που είπε ο Γιαννακόπουλος, παιδιά, αυτό μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση. Για αυτούς που λέγανε ότι η σχέση του Γιαννακόπουλου, ο Ζωτ δεν θα έρθει εξαιτίας του Γιαννακόπουλου. Τι είπε ο Ζωτ. Και φυσικά δίπλα δεν μπορούσε να λέει ψέματα, ήταν δίπλα ο Γιαννακόπουλος. Όποτε έχανε ο Παναθηναϊκός καμιά μεγάλη ήττα και όποτε βρισκόταν σε δύσκολη θέση ο Παναθηναϊκός, ο Ζωτ από μόνος του τον έπαιρνε τηλέφωνο και του λέει μην ανησυχείς, εγώ είμαι εδώ και του έδινε συμβουλές, τι θα κάνει. Mm. Αυτό είναι το πιο, εκεί συγκινήθηκα πραγματικά. Παιδιά, ο Ζώτης δεν έφυγε ποτέ αυτό το Παναθηναϊκό. Απλώς απορώ κι εγώ που λέει καμιά φορά πώς χάσαμε τόσα χρόνια. Δηλαδή είναι σαν να έχεις μια γκόμενα, δεν ξέρω, να είσαι καψούρης, ας πούμε, καψούρα, να χαλάς και μετά να τα ξαναφτιάχνετε μετά από 10 χρόνια, η μεγάλη καψούρα, ας πούμε.
12: Ναι.
11: Και να αναρωτιέσαι μετά.
12: Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, Γιάννη, γιατί αν έχεις μια καψούρα, εσύ που έχεις την δει 10 χρόνια και ξαναπλέξεις, δεν θα είναι το ίδιο όπως ήταν στην αρχή. Να είσαι καλά, Γιάννη.
11: Ναι.
12: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο.
13: Καλημέρα, Γιάννη. Τι κάνεις.
12: Γεια σου, Αλέξανδρε.
13: Λίγο και το πανικό ρεμπάσαν πως το Γιάννη είναι πολύ, μάλλον δύο απλά πράγματα. Γιατί είναι ωραία να συγκινήσει με τον αθλητισμό και με την ομάδα που αγαπάει καθένα. Απλώς δύο, για κάθε παδό αυτό ισχύει.
12: Mm-hmm.
13: Απλώς δύο πράγματα λίγο για μια προσγείωση των πραγμάτων. Τα πράγματα θα πω εγώ για να προσγειωθούμε σε κάποια. Ο Μπράντοβιτς στην Παρτίζαν, που είναι η βασική του ομάδα. Εκεί ανδρώθηκε και είναι προπονητής. Έπαιρνε με τα περσινά συμβόλαια 900.000 ένα εκατομμύριο. Στην Παρτίζαν για δύο χρόνια. Τον χάθηκε χρόνο να παίρνει τόσο. Στο Πανεκό Γιάννη δεν είχε ένα εκατομμύριο, γιατί με 3,5 από ό,τι γράφουν.
12: Εντάξει, αλλά ούτως ή άλλως δεν νομίζω ότι έχει οικονομικό πρόβλημα. Δεν νομίζω.
13: Επαγγελματίας είναι ο άνθρωπος, 900 έπαιρνε, δεν ήθελε ένα κομμάτι, ένα κομμάτι, εντάξει, ας πάρω λίγο κάτι παραπάνω, με το τετραπλάσιο από ό,τι έπαιρνε στην Παρτίζαν.
12: Για να τα λέμε όλα, δεν νομίζω ότι έχει κάποιο οικονομικό θέμα ο Μπράντοβιτς.
13: Όχι, δεν έχει. Άμα δεν έχει, λέμε ένα εκατομμύριο.
12: Δεν ξέρω, τώρα σου λέω.
13: Ηρακλή μου, αυτό ισχύει για όλους τους αθλητές, μάλλον για αθλητές και προπονητές.
12: Μα οι επαγγελματίες είναι.
13: Δεν έχει ανάγκη από τα χρήματα, άμα δεν έχει ανάγκη, υπογράφεις με τη μία. Με το ποσό το οποίο έπαιρνες. Κανείς δεν έχει ανάγκη.
12: Δεν ξέρω τώρα και
13: τι. Αλλά πάντα θέλει παραπάνω. Όπως καμιά φορά λέμε για κάποιους ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες, αυτοί που είναι υψηλά αμοιβόμενοι σε κάθε ομάδα. Που όλοι μας δενόμαστε με τους Έλληνες κλπ. Μην πάμε σε προσωπικές.
12: Καλά, όχι, δεν είναι μόνο με Έλληνες.
13: Ονομαστικές αναφορές.
12: Όχι.
13: Αλλιώς δεν φτιάξα την ομάδα που είσαι.
12: Δεν είσαι και με ξένους.
13: Με ξένους, άμα είναι πολλά χρόνια σε μια ομάδα, το έχουν ξαναπεί αυτό.
12: Καλά, ο Φουρνιέ, ας πούμε, που έχει δεθεί ο κόσμος στο Ολυμπιακό, δεν είναι πολλά χρόνια.
13: Δεν το σύστη. Για ποιον είπες?
12: Για το Φουρνιέ. 1,5 χρόνο είναι. Και έχει δεθεί ο κόσμος.
13: Ο Φουρνιέ.
12: Ναι.
13: Ο Φουρνιέ 2 χρόνια στο Ολυμπιακό. Ότι ήθελα στον Ολυμπιακό 2 χρόνια. Ήταν αυτό το ιδιαίτερο που είχε πει, εκεί θέλω μόνο να έρθω. Και εκεί λες αυτός, άφησε τα πολλά χρήματα, ήρθε με κάτι λιγότερο από ό,τι έπαιρνε. Αυτό είναι ένας λόγος. Πάντα υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις.
12: Δεν είσαι και με ξένους, φίλε.
13: Τι?
12: Δεν είσαι και με ξένους.
13: Δεν είσαι, αυτό λέω, όταν είναι καιρό σε μια ομάδα, με τους γυρολόγους σπανίως δεν είναι κάποιος.
12: Καλά, μα φύγει στους 6 μήνες και στους 8 μήνες δεν γίνεται. Ναι.
13: Και όπως κάτι θέλω να διορθώσω, καμιά φορά λέμε ρε παιδί μου, ότι είναι επαγγελματίες και θα κοιτάξουν να πάρω παραπάνω χρήματα. Λέτε πολλές φορές, είναι επαγγελματίας, θα πάρει παραπάνω χρήματα. Γιατί έχουν μικρό όριο επαγγελματικής ζωής.
12: Ναι,
13: αυτό είναι μεγάλο λάθος.
12: Βέβαια.
13: Να πω γιατί είναι λάθος.
12: Για πες μου, μήπως συμφωνήσουμε σε αυτό.
13: Ας έχουν, να σου πω, δεν σου λέω πολλά, να έχουν 35 ετών να σταματάνε.
12: Ναι.
13: Να τελειώνει η καριέρα τους. Δεν σου λέω 37-38, σου λέω 35. Ένα πολύ άνετο. Εσύ, Ηρακλή μου, εργάζεσαι, σου εύχομαι να παίρνεις κάθε μήνα 5.000 ευρώ.
12: Ναι, ωραίο. Εντάξει. Καλό θα μου ακούγονταν.
13: Ναι. Άρα λοιπόν, εγώ σου λέω να παίρνεις 3.000 ευρώ. Είναι πάλι καλά.
12: Να, καλά είναι, ναι.
13: Καλά είναι. Εγώ σου λέω 5.000. 5.000 λοιπόν να παίρνεις, Ηρακλή μου, το μήνα εσύ. Και σου λέω στα δώρα, γιατί μόλις είναι καλά, 5.000 είναι 60 το χρόνο. Στη δεκαετία σου, πολύ απλό, θα δούμε να κάνουν αργούμε.
12: Ναι, 600.000.
13: Στη δεκαετία σου είσαι 60 χιλιάρικα.
12: Ναι.
13: Στα 30 χρόνια ζωής επαγγελματικής είσαι ένα 800 και μόλις είναι καλά θα σου έχεις και αποταμίευση. Ένα 800.
12: Αλέξανδρε, δεν είναι το ίδιο. Μη συγκρίνεις, ας πούμε, τη ζωή τη δική μου, τη ζωή τη δική σου και εσένα σου εύχομαι να παίρνεις 5.000 το μήνα. Ή και 10 να παίρνεις. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο για να κάνεις την αποταμίευση που θα κάνει κάποιος που έχει ένα συμβόλαιο 3 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο.
13: Γράφετε και λέτε, επειδή υποστηρίζετε.
12: Εσύ μου είπες ότι αν παίρνω 5.000 το μήνα, μέχρι να θα φτάσω σε κάποια στιγμή,
14: ένα 800 να έχω μαζέψει όλα τα χρήματα χωρίς να έχω χαλάσει ευρώ από τα 5.000 ευρώ. Οι άλλοι θα έχουν μαζέψει 18 και 28. Τι συζητάμε τώρα.
15: Καταλαβαίνεις ότι λέω, δεν είναι σε αποταμίες τα χρήματα. Σου λέω συνολικά πόσα παίρνεις αυτά τα 30 χρόνια. Κοιτάξτε, εντάξει, σου τίποτα δεν σημαίνει, παιδί μου, δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό. Αλλού το καλό καταλήγω. Εσείς όμως όλοι τον ομάδα δημοσιογράφοι, τι κάνετε το λάθος. Λέτε, αυτό έχει λίγα χρόνια να εργαστεί. Άρα καλά κάνει και ζητάει παραπάνω. Μα όταν κάποιοι ζητάνε για ένα χρόνο, 1,5 με 2 και λέτε κάνει και ζητά γιατί δεν έχει πολλά χρόνια ζωής, μα μιλάμε αυτά τα ζητά για πολλά χρόνια, για μια δεκαετία, 5, 6, 7, 8 χρόνια.
14: Κοίτα.
15: Άρα δεν μπορείτε να υποστηρίζετε
14: αυτό. Βάλε μια ανατελεία πάνω σε αυτό. Πρώτα απ' όλα ο αθλητής, μιλάμε πρώτα αρχικά για αθλητές, γιατί δεν ξέρουμε, γιατί δεν γίνονται όλοι αθλητές προπονητές. Ωραία.
15: Λέω για αυτούς.
14: Ένα σου θα σου πω τώρα, ας πούμε για έναν αθλητή. Όταν είναι πιτσιρικάς και θα πάρει το πρώτο του καλό συμβόλαιο, εντάξει, εκτός αν είναι το σούπερ ταλέντο, στα 22, στα 23,
15: ναι.
14: Ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος ο αθλητής να πάρει ένα μεγάλο τραυματισμό και φυλάει και η καριέρα του.
15: Ελοχεύει, 5%, 10% πόσο είναι αυτό.
14: Υπάρχει. Υπάρχει όμως και αυτό. Δηλαδή στο μυαλό του.
15: Θα συνεχίσουμε λοιπόν να λέμε καλά κατά τα παιδιά και
14: αυτοί θέλουν, να πάρουν όσο δυνατόν περισσότερα χρήματα γίνεται. Ωραία. Και κάποιοι άλλοι στα 33 λένε ότι θα είναι το τελευταίο του καλό συμβόλαιο. Πρέπει να ξέρεις κάτι, Αλέξανδρε, και μπορεί να το. Και σίγουρα το καταλαβαίνεις. Όταν παίρνεις, αν θα πάρω εγώ 5.000 και αν θα παίρνω 1.500 ευρώ το μήνα ή 1.000, θα κάνω διαφορετική ζωή.
15: Ναι, το είσαι παραπάνω ανάγκη. Αυτό,
14: και οι παίχτες κάνουν εντελώς διαφορετικά πράγματα,
15: ναι,
14: από ό,τι μπορεί να κάνουμε εμείς.
15: Ζωή. Ναι. Αλλά μην υποστηρίζετε τα χρήματα τα οποία ζητάνε παραπάνω και καλά κάνουν τα ζητάνε.
14: Ναι.
15: Δεν χρειάζεται.
14: Μα καλά, δικαίωμά του είναι. Μα δεν θα του δώσουν. Εγώ μπορώ να ζητήσω. Αν μου κάνει κάποιος μια πρόταση και να ζητήσω 15.000 ευρώ το μήνα. Αν μου τα δώσουν, δεν φταίω εγώ που τα ζητήσω.
15: Ναι, γόρι μου, αλλά ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Όταν αγαπάς την ομάδα την οποία διανύεις ότι αγαπάς, εκεί δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Λες τόσα θέλετε, τόσα μου δίνετε, υπογράφω και τελειώσαμε. Αγαπάω την ομάδα. Η διαφορά δεν με νοιάζει, η διαφορά είναι η αγάπη μου. Ένα μου δίνετε. Το 1,5 όταν ζητάω εγώ, δεν υπάρχει αγάπη. Όταν υπάρχει αγάπη στην ομάδα, με το ένα υπογράφεις. Γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλα πράγματα.
14: Αυτό θα στο κάνουν κάποιοι Έλληνες και όχι εγώ κι όλοι.
15: Κάποιοι Παπα-Νικολάου, Πρίντεζης και όχι κάποιοι άλλοι. Τα παλικάρια τα οποία. Κάτι ακόμα. Ο Βράδος κάποια στιγμή, θυμάστε, η Φενέρ είχε πει αυτή τη Φενέρ. Αυτή είναι η καλύτερη οπαδή η οποία έχω συναντήσει. Να μην τα ξεχνάμε. Να πω κάτι για τις προετοιμασίες. Δεκαετία 80 και 90, όταν διαβάζαμε εφημερίδες, ήταν τα μέσα σίγουρα λιγότερα. Ένας πήγαινε από κάθε για κάθε ομάδα, έτσι είναι. Το πολύ δύο. Δημοσιογράφη εννοώ.
14: Πότε, ποια δεκαετία?
15: 80 και 90.
14: 80 και 90, το 90 μπορεί να πηγαίναν 2-3 και το 80 τόσοι.
15: Θέλω να πω, ναι, τόση περίπου. Έχεις ποτέ διαβάσει εσύ για τον Ολυμπιακό ή για άλλες ομάδες?
14: Ναι.
15: Το καλοκαίρι να πει ένας δημοσιογράφος, ρε γαμώτο, εδώ δεν βλέπω να γίνεται καλή δουλειά. Εδώ δεν βλέπω να κάνουν κάτι. Κάθε καλοκαίρι βλέπετε.
14: Όχι, αυτό που μπορεί να διαβάσεις, αυτό που μπορεί να ακούσεις, αν μιλάμε τώρα για το ραδιόφωνο που πηγαίνω εγώ, είναι, ρε παιδί μου, ότι θα σου πω ότι μπορεί να ξεχώρισε στην προετοιμασία ο Αλέξανδρος ο Ηρακλής Κοντεσίλας. Και ότι κάποιος.
15: Ποτέ...
14: Ναι, δεν θα βγω να πω, ρε παιδί μου, για να θα σου πω κάτι.
15: Δεν μπορείτε, έχω ποτέ
14: δεν είναι το δεν μπορώ.
15: Προβληματίζομαι από την προετοιμασία που κάνουν οι προπονητές. Όχι, κατά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο ανοίγουν τα στόματα.
14: Πρώτα απ' όλα. Τα στόματα δεν ανοίγουν έτσι.
15: Αδερφέ,
14: δεν έχει κανείς από τους συναδέλφους, αυτούς που ξέρω εγώ τουλάχιστον που πάνε προετοιμασία, μπορεί να είναι κάποιος και ζητά συγγνώμη, που να έχει ακριβώς τις γνώσεις για το πώς μπορεί να δουλεύει
15: αυτό
14: η ομάδα.
15: Ακριβώς πήγαν στο γιατί δεν γνωρίζετε, άρα πώς θα κάνετε κριτική.
14: Μα στην πλευρά.
15: Αλλά και να μπορεί να κάνετε, θα κάνετε.
14: Μάρε φίλε, εγώ πέρυσι, ας πούμε, αυτά που έβλεπα από το Γιάρε του στην προετοιμασία, ωραία, ήταν μυθικά. Σε κάθε προπόνηση. Ναι. Σε κάθε προπόνηση.
15: Μη Γιάρε Μτσουκ θα πει ποτέ αυτό ο παίκτη που δεν μπορεί να τραβάει.
14: Όταν ήρθε ο Στρεφέτσα, αυτό που είπατε ήταν ένα παίκτη ο οποίο δεν κρυβόταν και στι προπονήσει, δηλαδή με το καλημέρα ζητούσε μπάλα.
15: Μπράβο, για τα καλά λες.
14: Μα δεν μπορώ να τον κρίνω περισσότερο.
15: Να
14: τον κρίνω περισσότερο. Γιατί υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι στην προετοιμασία, οι πιο παλιοί, μπορεί ας πούμε να πηγαίνουν σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Δηλαδή ο Ελκαμπή είναι κλασική περίπτωση ενός παίχτη. Ο οποίος ξέρει πότε θα φορτσάρει και τέτοια. Λοιπόν.
15: Μα δεν μας νοιάζει ο Ολκαμπί. Ο Ολκαμπί είναι παικταράς, θα βάζει ένα γκολ, δεν μας νοιάζει. Είναι παικταράς. Δεν το σύστημα αυτό το πράγμα. Να σου πω κάτι χαριστικό. Πέρσι θυμάμαι τη διάβασα για τον Μπενίτεθ, για τον Βιτόρια που ήταν καλοκαίρι. Ο Βιτόρια έγραφε τότε.
14: Αυτό να ήταν εδώ, Διονύση, θα του το έλεγε. Έλεγε ότι έχω το διάλειμμα στη μία.
15: Όχι, έλεγε λοιπά, πιέζει μπροστά, επιθετική άμυνα κλπ. Μετά τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο, μάλλον τον Οκτώβριο ήταν έφυγε ο Βιτόρια. Δεν τραβάει και λοιπά, κάτι και η προετοιμασία δεν ήταν πολύ καλά, αλλά τι να πούμε. Τώρα θα διαβάσουμε σίγουρα ότι ο Νίστουπ είναι παρεμβατικός, επιθετική άμυνα, αλλάζει την μπάλα.
14: Και η ομάδα να
15: είναι μπροστά. Όλα τα ιδανικά
14: πρέπει, πρέπει να πάω στο διάλειμμα και ήδη περάσαμε και τα 5 λεπτά. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε.
15: Σκέψω τα καλά. Όλα αυτά είναι εύκολα. Τα ξέρεις και εσύ, αλλά καλημέρα.
14: Πάμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
16: Η Winsport FM 94,6.
17: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
18: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπίρας, Αγγλία.
17: Τρελόσερι.
19: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
20: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Bwin Sport FM.
14: Σε θαυμάζω.
20: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4 με 8.
21: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
14: Ωρε φίλε.
22: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών των δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
23: Γιατί. Αχ, γιατί.
14: Πάνω τι. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ. Παρακαλώ.
24: Καλησπέρα.
14: Έλα,
24: ο Στέλιος του Μέγαν, από τις Άλπεις. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
14: Από τις Άλπεις, από Σαμονή.
24: Όχι Σαμονή, ναι. Από τις Άλπεις, από το Βεργόρ.
14: Από το Γρηγόρη.
24: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη. Τι γελάς, ε.
14: Μα είπε ένα Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη παίξει.
20: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
25: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
26: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
27: Να σου πω κάτι.
26: Πάμε.
27: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
25: Ναι.
27: Και σφύριξα κιόλας.
25: Ναι.
27: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σίγμα.
25: Ναι. Σου σφυρίζω.
28: Γίνεται τώρα το κυπέριο ποντέρτε. Ρε Ντάνιελ, να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
29: Ραμόνα, αυτή είμαι.
28: Δηλαδή.
14: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάρα από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
28: Είναι δυνατόν.
14: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
28: Δεν είναι δυνατόν.
14: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα.
16: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι έγραψε half time και πήγαν στα αποδυτήρια γρήγορα. Αλλά δεν ξέρω αν ισχύει, γιατί τώρα έχει βγει ότι το παιχνίδι δεν συνεχιστεί λόγω καταιγίδα. Λογικά, αν περιμένουν μήπως κοπάσει. Ναι, αν περιμένει μισή ώρα. Οπότε λοιπόν, ένα μάτσο είχαμε στις 12 να το δούμε όλο. Και αν δούμε ένα ημίχρονο, τελικά ένα ημίχρονο θα δούμε πάλι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Την καλησπέρα μου στον Αλέξη από την Αυστραλία. Λέει: οι παίκτες βγάζουν και πολλά λεφτά, λέει, και με το παραπάνω από, και από τις φανέλες. Αν το έχουν μέσα στο συμβολίο τους, να ξέρεις αυτό. Δεν το έχουν όλοι, το έχουν όλοι τα τόπο ονόματα. Υπάρχουν παιχνιδιάδες, λες, σαν τον Καραπιάλη που έπαιξαν για πλήρωτη. Τώρα πήγες τώρα εσύ σε περιπτώσεις δεκαετίας 90. Ναι, παίζανε, υπήρχαν και οικονομικά προβλήματα τότε, μια συμπλές για τον Ολυμπιακό. Και φυσικά ποτέ δεν πήραν αυτοί οι παίχτες τα χρήματα που θα μπορούσαν να είχαν πάρει. Αν ήταν στη σημερινή εποχή, αλλά αλλάζουν εποχές. Με ρωτάει ένας φίλος και μετά θα πάμε πάλι στις γραμμές να δω και μερικά μηνυματάκια, ότι θα δυναμώσει πολύ η ομάδα, λέει, με Μοντέρο και Μακιντάιρ. Εντάξει, ο Μοντέρο μου είπανε, δεν το δα, και σήμερα με Μπαρτσελόνα έκανε 29 πόντους. Εντάξει, ήταν πραγματικά δηλαδή ο παίχτης που φέτος στην Ευρωλίγκα εμφανίστηκε. Εντάξει, εγώ δεν τον ήξερα, και να σας είμαι ειλικρινής, και μου έκανε και τεράστια εντύπωση η όλη του η χρονιά, αλλά και πολύ περισσότερο στο τέλος που τον είδαμε πάρα πολύ το συγκεκριμένο παίχτη. Και μετά με ρωτάει με τεσσάρι και αν θα χτυπήσουμε τριάρι. Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά ψάχνει τον Ράντι Πίτερς. Αν να πω ότι δεν συνεχίζει ο Φάλ και ο Τηλική, είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Ο Φάλ ήταν ένας παίχτης που για 2-3 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, δεν συμπλήρωσε πενταετία στον Ολυμπιακό. Προσέφερε πάρα πολλά. Και ο ίδιος, ας πούμε, αποχαιρέτησε με πολύ ωραίο τρόπο την ομάδα και στα social media που έχει ανεβάσει πάρα πολλές φωτογραφίες από τα χρόνια στον Ολυμπιακό. Ο Τηλική είναι ένας παίχτης ο οποίος ήρθε μέσα στη σεζόν να βοηθήσει όταν ο Ολυμπιακός είχε προβλήματα τραυματισμών. Κλασικός παίχτης, ο οποίος αμυντικά μπορούσε να σου δώσει πάρα πολλά πράγματα, γιατί είχε τα μακριά χέρια, τα κλεψίματα, μπορούσε να μαρκάρει και σε αλλαγές. Αλλά τώρα, έχοντας αποκτήσει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, Μοντέρο και Μακιντάιρ, καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο να χωρέσουν όλοι. Όταν ξέρεις από την Πιντελίνη, έκανε ένα σχόλιο για το Θεό, λέει, το Μέση δεν είναι Θεός, για το Μέση. Πολλά μηνύματα έχετε στείλει για το Μέση, ότι πρέπει, λέει, όλοι να παραδεχτούν ότι είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Εντάξει, μπορεί να έχω και από πλευράς διάρκειας, γιατί πάντα η σύγκριση που γίνεται με το Μέση, με το Μαραντόνα, και φυσικά γίνεται και με τον Ρονάλντο, τον Κριστιανό. Αλλά τα έχουμε πει πολλές φορές εδώ, υπάρχουν και άλλοι παίχτες. Κοιτάζεις όμως και τη διάρκεια. Δηλαδή, κοιτάζεις και πόσα χρόνια μπορεί να βρίσκεσαι στην κορυφή. Και ο Μέση από τότε που εμφανίστηκε από πιτσιρικάς, δηλαδή τα έχει διαλύσει όλα, τα έχει σαρώσει όλα. Όπως και ο Κριστιανό. Απλά είναι σε καλύτερη κατάσταση ή παίζει πολύ καλύτερα η Αργεντινή για να φαίνεται και περισσότερο ο Μέση σε σχέση με το τι μπορεί να κάνει η Πορτογαλία με τον Κριστιανό. Ο Μέση είναι. Δηλαδή θα το παλέψει η Αργεντινή μέχρι τέλους. Και όπως την είδα, είναι και πολύ σοβαρή, δεν δέχεται φάσεις. Δεν δέχεται φάσεις. Πολύ σημαντικό σε τέτοια διοργάνωση να έχει καλή άμυνα. Για τα σχέδια για το νέο γήπεδο, μου το έχετε στείλει 3-4 φίλοι εδώ την ερώτηση αυτή. Δεν θα περιμένουμε τη συνέντευξη τύπου του Προέδρου του Ολυμπιακού, γιατί εκεί σαφώς και θα γίνουμε σοφότεροι και θα μάθουμε περισσότερα πράγματα και θα μάθετε περισσότερα πράγματα. Να δω κανένα άλλο και πάμε στους φίλους. Λοιπόν, καλησπέρα σαν Αντώνιο από τον Ρέθυμνο. Άντε, πάμε, έχουμε γραμμές. Έχουμε χάρη, πάμε. Ό,τι υπάρξει, παιδιά, που θα δούμε εδώ, έχουμε την τηλεόραση ανοιχτή, άμα βγει κάτι και τη Γαλλία. Θα σας ενημερώσουμε 3 ώρα, έχει ωραίο ματσάκι, αλλά θέλω να το δω. Αλλά δεν θα αντέξω το Νορβηγία σε Νεγάλη. Πάμε. Άμα βλέπεις τένις τέτοια ώρα με Μουντιάλ, δεν είναι καλά τα πάντα τα χάρη μου. Πάμε.
1: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα ρε συναυλία.
1: Γεια σου Ηρακλή, τι κάνεις?
0: Μια χαρούλα.
1: Καλά κι εγώ, καλά να είσαι κι εσύ. Ο Διονύσης είναι στην Ολλανδία, ε.
0: Τώρα θα κοιμάται ο Διονύσης.
1: Α, θα έχει air condition εκεί.
0: Πιστεύω πως ναι, αλλά να ξέρεις, ας πούμε στην Αυστρία. Ναι. Στην Αυστρία.
1: Η Αυστρία κάνει κάτι τέτοια.
0: Όχι, στην Αυστρία το δωμάτιο που είχαμε πάει στην τελευταία, όταν ήταν η τελευταία φορά που πήγε ο Ολυμπιακός σε πρώτη βασία, δεν είχε air condition, βασικά ένα ανεμιστήρας.
1: Α, ναι. Mm. Τι δεν ήταν ξενοδοχείο.
0: Ξενοδοχείο. Condition, βασικά ένα ανεμιστήρας.
1: Α, ναι. Mm. Τι δεν ήταν ξενοδοχείο.
0: Ξενοδοχείο, και μια χαρά ξενοδο.

0: Με παπλωματάκι. Και παθαίνω ένα σοκ. Του λέω, συγγνώμη. Από τη μία θέση σας χτυπάει ο νεμπιστήρας. Έχει τώρα 30 στην Αυστρία, είναι 40 δικό μας εδώ.
1: Ναι.
0: Μου λέει, δεν μπορώ, μου λέει. Όταν κοιμάμαι, μου λέει, θέλω να σκεπάζομαι με κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν του ξανά δώσω ποτέ ένα μυστήρα, να ξέρεις, όλο εδώ. Σε άλλες 20 μέρες, του λέω, βάλε εκεί τα παπλώματα.
1: Ναι. Φοβερό. Να ρωτήσω κάτι για το στάδιο, για το στάδιο Καρισκάκη, η επέκταση αυτή, πώς θα λένε, χρειάζεται εκ νέου οικοδομική άδεια.
0: Αυτά θα τα ρωτήσουμε, φίλε. Εξαρτάται.
1: Αλλά μου φαίνεται μεγάλο το ποσό, 250 εκατομμύρια που είπανε.
0: Ναι, είπανε και αυτό, έχει βγει προς έξω.
1: Τεράστιο ποσό. Θέλω να πω, δηλαδή, εκτός αν γίνει υπερσύγχρονο και τέτοιο, γι' αυτό τα κατεγράψει το ήδη υπάρχον για να το πάρουν από την αρχή. Αυτό είχε πρόβλημα, θυμάμαι το Καρισκάκι, ήταν να το κάνουν 40.000 το 2004.
0: Καλά, σαν μύθος, όχι, δεν ήταν, δηλαδή, σαν μύθος ήταν αυτό. Ήταν για να, και για το χρόνο τότε, τη χρονική διάρκεια που έπρεπε να γίνει το έργο για τους Ολυμπιακούς.
1: Όχι, λέγανε ότι δεν υποστηρίζει η τοποθεσία περισσότερο.
0: Ο συντελεστής δόμησης.
1: Ναι, δεν υποστηρίζεται. Άρα, γιατί είναι κάτω νερό και δεν.
0: Άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο, ναι, κομμάτι. Έχουν γίνει όλες οι μελέτες. Δηλαδή δεν θα χτίσουν 50.000 γήπεδο και θα υπάρχει κίνδυνος. Μην λέμε τρελά πράγματα. Καταλάβεις.
1: Ναι, εντάξει, δεν είπα αυτό. Ναι. Είπα ότι χρειάζεται ίσως περιλικότερο.
0: Οι μελέτες έχουν γίνει όλες. Και έχουν, το είχα πει και πολύ καιρό.
1: Ναι. Έχει προχωρήσει δηλαδή. Και θα περάσει από συμβούλιο της επικρατείας, θα το φαίνεται.
0: Φέτα θα πάει, δεν γίνεται να μην πάει.
1: Ναι. Υπάρχουν, μπορεί να γίνουν και προσφυγές, κάποιο.
0: Δεν τα ξέρω, τώρα δεν ασχολούμαι.
1: Όχι. Εγώ να πω για το ποδόσφαιρο το ότι. Κάθε χρόνο βέβαια ακούμε βέβαια προσδοκίες και τέτοια, αλλά πιστεύω ότι φέτος ο προπονητής αυτός είναι λίγο έτσι σκληρός, είναι περισσότερο ρεαλιστής.
0: Θα τα μεταφέρει ο Διονύσης, ξέρεις, γιατί είναι αλλιώς να τα βλέπεις. Ένα βασικό που ξέρεις θα το πω στον Αλέξανδρο στην προετοιμασία είναι ότι όταν βλέπεις τις προπονήσεις για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, δηλαδή μιλάμε για 2 εβδομάδες, για 17 μέρες, βλέπεις τον τρόπο δουλειάς, μπορείς να καταλάβεις πολύ εύκολα το κλίμα και όχι το τι να σου μεταφέρουν.
1: Ναι, κατάλαβα. Το βλέπεις εσύ ο ίδιος.
0: Το βλέπεις εσύ. Ναι, βλέπεις, ρε παιδί μου, αν οι παίχτες είναι καλά. Βλέπεις.
1: Ρε
0: παιδί μου, βλέπεις αν, ας πούμε, τσαντιστεί κάποιος στην προπόνηση. Δεν σημαίνει ότι θέλεις να πω ότι τσαντίστηκε ο συναυλίας. Καταλαβαίνεις όμως πως είναι το κλίμα. Βλέπεις πράγματα. Δηλαδή, ειδικά αν έχεις δει πολλές προετοιμασίες. Τώρα, εγώ δεν ξέρω πού θα στο μέτρημα. Ποια θα είναι αυτή.
1: Ναι, πολλές. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει καλή δουλειά φέτος.
0: Σε αυτό που λέω, ένας φίλος ο Δαμιανός που μπαίνει στην Αυστρία, στο Μπρέγκενς. Τα ξενοδοχεία στην Αυστρία σχεδόν όλα δεν έχουν, λέει, air conditioner γιατί οι θερμοκρασίες είναι τόσο υψηλές.
1: Ναι, δεν είναι τόσο ψηλές και έχουν συνηθίσει.
0: Ναι, απλά έχουν αλλάξει όμως τα
1: δεδομένα. Ναι, άλλαξαν. Είχαμε πάει και εμείς στην Αυστρία κάποια στιγμή και είχε 30 τότε.
0: Γενικά έχουν αλλάξει τις ίδιες. Δηλαδή στην Ολλανδία, ας πούμε, πέρυσι. Όταν έπιανε η ζεστή, δεν την άντεχες. Στην Αυστρία παλιά ήταν διαφορετικό το κλίμα. Δηλαδή αυτό το συνάντησα λίγο που είχαμε πάει τότε η Μαρτίνεθ. Δηλαδή στο Ζέφελτ, για παράδειγμα, στο Ζέφελτ ήτανε. Μπορεί να ξυπνούσες το πρωί και να ρίχνει. Τι άσυλο τώρα. Το Θεό με το Θεό σε νερό, κάρεκλες. Και να λες πώς θα πάμε στην προπόνηση. Έπαιρνες εκεί κανένα μπουφανάκι για να έχεις εκεί αδιάβροχο κάτι.
1: Μπράβο, σε περίπτωση που...
0: Και με το που φτάναμε στην προπόνηση να θέλουμε να πετάξουμε τα ρούχα μας από τη ζέστη.
1: Έλα, ναι, είναι φοβερό αυτό. Εντάξει, και χώρες παραδοσιακές με καλό κλίμα, χαμηλό κλίμα. Και κάτι να πω για τον μπάσκετ και κλείνω, αν έχω χρόνο. Εντάξει, ο Μπράντοβιτς είναι μια εγγύηση. Εγώ θα πω κάτι. Στο 2024 που πήρε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα έπαιζε στη σειρά με τη Μακάμπη στα play-off για να μπει στο Final Four. Θυμάμαι τότε ότι πήγε ο Μπράντοβιτς, γιατί γινόταν τα μάτια της Μακάμπη στη Σερβία, και πήγε ο Μπράντοβιτς και είχε ένα μεγάλο τετατέτ με τον Αταμάν και με τον Γιαννακόπουλο, δηλαδή βοήθησε, έδινε κάποιες συμβουλές.
0: Δεν έχω δει κανένα μάτσο από αυτά με την Μακάμπη, γιατί είμαστε συνέχεια. Ναι, όταν έπαιζε μέσα στην αποστολή του Ολυμπιακού.
1: Πάντα αγαπούσε τον Παναθηναϊκό.
0: Καλά, το είχε τόσα χρόνια.

0: Όχι σε αυτή που είσαι μια ομάδα, δεν γίνεται.
1: Εντάξει, είναι λίγο ακριβώς βέβαια, αλλά εντάξει ρε παιδί. Ό,τι παίρνεις πληρώνεις. Ό,τι πληρώνεις παίρνεις.
0: Είναι λίγο ακριβώς. Είναι όπως ακούς. Καλός γιατρός ρε παιδί μου, αλλά είναι ακριβώς.
1: Ναι, ναι, δεν είναι το δημοσίου. Να είσαι καλά, Ερακλή.
0: Όχι, εσύ να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, γεια.
0: Το Θεό. Λοιπόν, κάτσε ρε Μιχάλη να το δω, γιατί το στείλετε πολύ ότι δεν θα έχει η συνέχεια στο Γαλλία Ιράκ. Ένα λεπτάκι, δώστε μου. Βάλε λίγο ένα λεπτό τραγουδάκι μέχρι να τα πληκτρολογήσω όλα εδώ, να μην ακούω ότι είχε.

Λοιπόν, να έχει δίκιο ο φίλος που μου το έστειλε. Επαόριστον έχει διακοπεί το μάτς και δεν υπάρχει ακόμα και πρόβλεψη αν θα γίνει επανέναρξη του αγώνα. Έχει αδειάσει το γήπεδο, υπάρχουν για βίντεο το... όπου πραγματικά έχει φύγει όλος ο κόσμος. Άδειασε. Μάλιστα.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στους επόμενους φίλους, εδώ δύο μηνυματάκια. Λέει, τα τελευταία χρόνια συνεχίζει ο φίλος από την Αυστρία που αλλάζει, λέει, η θερμοκρασία. Αρχίζουν, λέει, σιγά σιγά να βάζουν κάποια ξενοδοχεία κλιματιστικά. Ναι, δεν βγαίνει, δεν γίνεται. Τώρα, ωραία, μου λέει, Ηρακλή, με τις συνθήκες επαγγέλματος σας, λέει, που πηγαίνετε προετοιμασίες, λέει, και ταξίδια, λέει, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πώς γίνεται κάποιοι συνάδελφοί σας να έχουν και οικογένεια? Λοιπόν, κοίτατε, δεν είμαστε και ναυτικοί, δηλαδή που να φύγουμε να πάμε και να γυρίσουμε σε 6 μήνες. Αλλά οπηγικοί άνθρωποι έχουν οικογένειες, κανονικά. Φτιάχνεις έτσι το πρόγραμμά σου, θα πάρεις συγκεκριμένες μέρες, θα πάρεις άδεια που να τε, ας πούμε, σε μένα ταιριάζει με τη γυναίκα μου, γιατί θα γυρίσω από την προετοιμασία να πάω διακοπές. Τώρα, όπως είναι οι ρυθμοί της ζωής, που καταλαβαίνεις ότι και ανάλογα και με τα ωράρια, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα τώρα συναντιέσαι 8 ώρες ή 10 ή όπως ήταν παλαιότερα, να κάτσουμε το μεσημέρι να φάμε μαζί, το βράδυ να φάμε μαζί. Αυτά έχουν πεθάνει πια τη σημερινή μέρα. Δεν γίνεται. Και μακάρι κάποιοι που μπορούν να το καταφέρουν. Αλλά πλέον δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, πώς θα το κάνω τώρα, ας πούμε για μένα, όταν εγώ έχω την εκπομπή το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, που είναι στο YouTube με τον Διονύση και τον Άκη. Πρέπει να φεύγω από το σπίτι στις 9 το πρωί. Θα γυρίσω είτε με κίνηση είτε με το τρένο κατά τις 2.30 το μεσημέρι. Η Σόνια πιάνει δουλειά στις 2.30, στις 3. Θα τη δω λίγο το βράδυ και με το Τανίτη στα ρεπό της. Φροντίζουμε να έχουμε τις ίδιες μέρες. Δεν γίνεται διαφορετικά. Νομίζω ότι σου απάντησα, φίλε μου. Αλλά πια δεν νομίζω ότι είναι μόνο στις δικές μας δουλειές που έχουμε επιτυχία να βρει ταξίδια. Ταξίδια μπορεί να είναι και άμα δουλεύει σε κάποια εταιρεία. Δεν είναι όπως τη δεκαετία του 80 και του 90. Λοιπόν, πάμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, φίλε.
1: Έλα, Ρακλή. Καλησπέρα.
0: Καλημέρα, δηλαδή. Καλημέρα, ό,τι θες.
1: Τάσος από Παλαιοφάλαιρο τηλεφωνώ.
0: Γεια σου, Τάσο.
1: Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα βασικά δεν πήρα να μιλήσω για τον Ομπράντοβιτς και αυτά. Εντάξει, τώρα εμείς ζούμε...
0: Το καταλογικό είναι.
1: Το όνειρό μας.
0: Ναι, το λογικό, ρε φίλε.
1: Εντάξει, ναι, σίγουρα είναι κάτι που το περιμέναμε, το θέλαμε. Μέσα μας το περιμέναμε ότι θα γίνει κάποια στιγμή.
0: Καλά, περίμενες και όλα. Ότι και κάποια στιγμή, ας πούμε, μπορεί να, πούμε, να λέγει ο Μπράντος να κλείσει καριέρα, ότι κλείσει ο Παναθηναϊκό. Λογικό μου ακούγεται και αυτό.
1: Ναι, λογικό, γιατί, ναι. Κοίταξε, και αυτός σε ανύποπτο χρόνο έχει εκφράσει πολλές φορές τη θέλησή του, ας πούμε. Δηλαδή, έχει πει και παλιότερα ότι το όνειρό του είναι, ας πούμε, με τον Παναθηναϊκό να καταφέρει να ξεπεράσει τη Ρεάλ και να γίνει η πρώτη ομάδα στην Ευρώπη, ας πούμε, ιστορικά. Τα ξέρουμε
0: δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Το βλέπουμε, δεν είναι εύκολα, έτσι, και όπως έχουν γίνει και ρυθμίσει στο μπάσκετ, είναι πολλές οι δυνατές ομάδες. Δεν είναι τώρα.
1: Εντάξει, ναι, σίγουρα δεν το συζητάμε, αλλά κοίταξε, εντάξει. Νομίζω η προσπάθεια θα είναι προς τα εκεί. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Μα και χωρίς τον Μπράντοβιτς η ίδια προσπάθεια θα γινόταν.
1: Πώς δεν σας άκουσα.
0: Λέω και χωρίς τον Μπράντοβιτς. Πάλι ο στόχος ο ίδιος θα ήταν για τον Παναθηναϊκό, όπως είναι και για τον Ολυμπιακό.
1: Δεν το συζητάμε, απλά ξέρεις τώρα, κοίταξε. Τώρα με τον Μπράντοβιτς ξέρεις ότι σου εξασφαλίζει άλλα πράγματα, έτσι. Έχεις άλλη ηρεμία. Είναι αλλιώς τα πράγματα τώρα. Εντάξει.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι ένας άνθρωπος που είναι με τον Παναθηναϊκό.
0: Τάσο, το καταλαβαίνω αυτό, γιατί μπορείς να σου εξασφαλίσει και να σου εξασφαλίσει τα κανάτων αποδητηρίων, να σου κάνει καλή δουλειά.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Μπορεί να ηρεμεί όλο τον οργανισμό. Όλα επίσης.
1: Ακριβώς, γιατί ξέρεις τι, δεν είναι μόνο προπονητικά. Είναι όλα τα άλλα πράγματα γύρω-γύρω, ας πούμε.
0: Τα οποία επίσης είναι επίσης πολύ σημαντικά.
1: Ακριβώς, γιατί κοίταξε η ομάδα, το βλέπαμε, ρε παιδί μου, ειδικά φέτος κάπου τα πράγματα είχαν ξεφύγει. Υπήρχε μια. Ήταν λίγο χύμα η κατάσταση, το βλέπαμε σε πολλά πράγματα.
0: Κοίτα, φέτος, εγώ που το βλέπω, δεν έχω δει όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού και το έχουμε ξανασυζητήσει και με τον Διονύση.
1: Ναι.
0: Ρε παιδί μου, ξέρω, ο Παναθηναϊκός ήταν μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να σου κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη, αλλά από την άλλη, όπως πήγε και κέρδισε μέσα στη Μαδρίτη Τριάλ, σου φέρω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη όμως, έκανε, με όποια και τρομερή εντύπωση, πάρα πολλές ήττες στο ΑΚΑ. Από πολλές ομάδες.
1: Όχι, το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι πέρναγε ο καιρός και δηλαδή, το βλέπαμε και εμείς, ρε παιδί μου, πέρναγε ο καιρός και η ομάδα δεν έστρωνε. Δηλαδή, Περνάγανε εβδομάδες, περνάγανε, άντε λέγαμε, θα βελτιωθούμε. Και γινόντουσαν αυτό που λες, γινόντουσαν είτε στο ΆΚΑΣ με συνέχεια, που δεν τις περιμέναμε.
0: Να, την Πάρη, ας πούμε, περίμενες εσύ, δηλαδή, θα λέει.
1: Όχι, οπότε, όχι, πολλά με παιχνίδια.
0: Μα θα στο πω και διαφορετικά, και εγώ δεν το έλεγα τότε, ούτε για αγούρια που μου λέει ο Διονύσης και ιστορίες. Ναι. Εγώ δεν περίμενα ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει δύο ήττες από τη Βαλένθια μετά το 0-2.
1: Στο κάνει, ποιος να το περίμενε αυτό.
0: Δεν το περίμενα, στο λέω, το λέω, δηλαδή, τι δεν έχω.
1: Ποιος να το περίμενε. Όπως, από την άλλη να σου πω κάτι, δεν περιμέναμε και πολύ ότι θα έκανε το 0-2 με στη Βαλένθια.
0: Σωστό και αυτό.
1: Καταλαβαίνω.
0: Σωστό και αυτό.
1: Λοιπόν, αλλά πόσο περισσότερο, ας πούμε, να περιμένεις ότι μετά θα σε σοφαρίσει κιόλας.
0: Όχι.
1: Ήταν σοκαριστικό αυτό.
0: Το πρώτο παιχνίδι, το 2-1, έλεγε στον παιδί μου ότι μπορεί μια ομάδα όταν κάνει δύο διπλά να είναι πιο χαλαρή. Οκ. Αλλά δεν περίμενα, ξέρεις, back to back τις ήττες.
1: Ναι, να γίνει και το δεύτερο. Όχι, ναι. Όχι.
0: Αλλά τελικά η σειρά με τη Βαλένθια, όπως αυτό που είπες, δεν περίμενες και το 0-2, είναι μια μικρογραφία της χρονιάς του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι ακριβώς ότι ήταν η χρονιά, ρε παιδί μου. Ακριβώς ήταν η χρονιά. Ήταν εντάξει, τώρα έτσι πήγαινε το πράγμα, το βλέπαμε. Το κακά τα ψέματα. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα περάσαν αυτά, τώρα πάμε για τα καινούργια.
0: Πάμε.
1: Ελπίζω να πάνε καλύτερα. Λοιπόν, εγώ ήθελα να μιλήσουμε τώρα, επειδή και εσύ και εγώ, λόγω ηλικίας νομίζω, επειδή είμαστε παιδιά του Ντιέγκο, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί μεγαλώσαμε
0: μαζί. Όχι, εγώ το έχω πει. Δηλαδή, η μόνη ομάδα που προσεγγίζει στο εξωτερικό είναι Αργεντινή, δεν είναι.
1: Ακριβώς, ναι. Εγώ κυκλοφορούμε τη φανέλα της Αργεντινής, ας πούμε. Έχω βάλει σφαίρα στο μπαλκόνι. Είμαι σε τέτοια κατάσταση.
0: Α, έχεις φτάσει σε αυτά τα επίπεδα.
1: Έχω σε τέτοια, ναι. Εγώ είμαι, ναι, χρόνια έχω τρέλα.
0: Κοίτα, φίλε, είχα μαρμαρώσει στο Μουντιάλ της Βραζιλίας. Δεν το περίμενα. Δηλαδή πίστευα ότι, αν και τους φοβόμαι πάντα τους Γερμανούς,
1: ναι,
0: ότι εκεί έπρεπε να το πάρουμε με τον Ιγκουάιν, που δεν χάνεται αυτό, αλλά έχει χάσει και ο Μέση έχει χάσει. Και μου βάλε το offside και πανηγυρίζαμε, ναι, τζάμπα, και έχει χάσει και ο Παλάσιο, έχει χάσει και ο Μέση στο 0-0.
1: Και ο Μέση, ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα, επειδή εγώ, okay, πάντα λέγαμε ότι ο Θεός ο Μαραντόνα και αυτός είναι και κανένας άλλος. Και
0: εσύ, και εγώ τα ίδια λέω, ναι.
1: Αλλά κοίταξε εσύ, φίλε, τώρα,
0: που κάνει ο Μέση,
1: τώρα κάνω μια ερώτηση, έτσι.
0: Ναι.
1: Εάν, ας πούμε, στο τέλος του Μουντιάλ το κατακτήσει η Αργεντινή και ο Μέση έχει κάνει αυτά που κάνει, μετά...
0: Να κάνει και το back-to-back. Έχει να γίνει τη Βραζιλία αυτό το back-to-back.
1: Ναι, θα σου πω, back-to-back και με τον Μέση να κάνει αυτά που ήδη έχει βάλει 5 γκολ.
0: Ήδη, με το καλημέρα. Ναι.
1: Με το καλημέρα. Που κάλλιστα θα μπορούσε να ήταν και hat-trick σήμερα αν είχε βάλει και το πέναλτι. Έτσι να έχει κάνει δύο hat-trick συνεχόμενα. Δεν γίνονται αυτά, είναι εξωπραγματικά.
0: Πρώτα απ' όλα είναι εξωπραγματικά για την ηλικία του αυτά που κάνει. Μπορεί όμως όλος ο οργανισμός και ο τρόπος με τον οποίο παίζει η Εθνική Αργεντινή, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, αν και σήμερα γύρισε σε ένα σημείο, επειδή το μάτι ήταν 1-0, έχει κάνει ένα κλέψι προς το τέλος και λέει, πού βρέθηκε ο Μέση εκεί. Λοιπόν, αλλά από την άλλη, φίλε, δεν μπορεί να τα κάνεις εύκολα.
1: Όχι,
0: σε αυτό το επίπεδο, όχι, τέτοια ηλικία.
1: Όχι, τι να λέμε τώρα. Αλλά θα σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ πάρα πολύ έξυπνη την επιλογή του.
0: Να πάει στην Αμερική.
1: Ακριβώς.
0: Μα συμφωνώ μαζί σου.
1: Και πιστεύω ότι η επιλογή αυτή είχε γνώμονα αυτά που βλέπουμε τώρα στα δύο τελευταία Μουντιάλ. Δηλαδή νομίζω κάπου το κάνει γι' αυτό.
0: Μπορεί, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν το έχει πει.
1: Ναι,
0: και εγώ το έχω σκεφτεί αυτό. Γιατί είναι άλλα πρωταθλήματα και παίζει για πλάκα, δηλαδή παίζει σβηστός. Σβηστός παίζει τώρα.
1: Της Ευρώπης είναι τελείως διαφορετικά.
0: Άλλο να παίζει Μπαρσελόνα Ρεάλ και να έχει τύχει να παίζει στους 8 του Champions League.
1: Βέβαια.
0: Και άλλο τώρα να παίζει Ίντερ Μαϊάμι Σάρλοτ.
1: Ίσως να το σκέφτηκε και έτσι πιστεύω. Δηλαδή, το
0: μπορεί, τάσο, μπορεί να έχεις δίκιο, να ξέρεις.
1: Ναι, για να κάνει
0: αυτό που
1: φτάσει στο τέλος, έτσι, να κάνει αυτά που κάνει στα δύο τελευταία μουντιάλ της καριέρας του. Πιστεύω.
0: Μακάρι να συνεχίσει έτσι, και τα δείχνει η Αργεντινή ότι μπορεί να πάει ψηλά.
1: Θα σου πω κάτι. Εγώ, γιατί μου λέγανε όλοι ότι έλα τώρα δεν υπάρχει περίπτωση δεύτερη φορά, και έλεγα σε όλους ότι λέω, παιδιά, φέτος είναι καλύτερη από το Κατάρ ακόμα. Το λέγαν όλοι ότι είναι ακόμα καλύτερη.
0: Πρώτα απ' όλα της έχει φύγει το μεγάλο άγχος. Αυτό το πρέπει, το οποίο ήταν.
1: Ναι.
0: Που μέχρι και στο τελικό, βέβαια, ήταν με διαφορά το καλύτερο μάτι το οποίο έχουμε δει ποτέ σε αυτό το επίπεδο, το Αργεντινή-Γαλλία. Δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχουν πολλά να συγκριθούν.
1: Ναι, έχει μείνει.
0: Δηλαδή τελείωσε και ήμασταν εμείς κατάκοποι.
1: Καλά, εγώ πήγα να πεθάνω και το βράδυ. Γιατί στην απόκρουση του Μαρτίνεθ εκεί, στο τέτα-τέτ.
0: Και εγώ μπαρμπάρωσα. Και εγώ, φίλε, μπαρμπάρωσα. Μπορεί να ακούγεται τώρα σε κάποιους ειδικά πιο μικρούς, ότι τι λένε τώρα αυτοί, λες και ότι έχουμε γεννηθεί στον Buenos Aires.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή είμαστε ίδια γενιά, παιδιά, δεν μπορώ να φανταστείτε που εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα να βλέπουμε τα παιχνίδια όπως τα βλέπετε εσείς κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Ό,τι γουστάρετε το βλέπετε. Ωραία. Εμείς περιμέναμε πώς και πώς το Μουντιάλ, περιμέναμε άμα θα δείξει η ΕΡΤ κανένα ματς από πρωταθλητριών ή κυπελούχων, κάτι να βλέπαμε, ρε παιδί μου.
1: Ναι, έτσι, ναι.
0: Και όταν εμφανίστηκε ο Μαραντόνα, είναι σαν εμφανίστηκε, τι να σου πω το, ένας αρτίστας στη ζωή μας.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς. Και περιμέναμε να δούμε την Νάπολη, ας πούμε, που τότε και στην Ευρώπη, ας πούμε, που είχε κάνει την πορεία στο UEFA, για να δούμε τον Μαραντόνα, ας πούμε. Απλά ο Μαραντόνα, ξέρεις τι, ο Μαραντόνα, αν κάτσεις και το σκεφτείς, είχε πολύ μικρή καριέρα. Δηλαδή ουσιαστικά το φόρτε του ήταν για μένα το 85 μέχρι το 90. Έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, είχε και, πιο πριν, είχε και πιο πριν. Απλά ξέρεις και το πιο πριν, όταν είχε πάει στην Μπαρτσελόνα και πριν τραυματιστεί. Και αυτά που βλέπουμε τώρα και από βίντεο που υπάρχουν, τότε εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα να βλέπουμε την Μπαρτσελόνα και τον Μαραντόνα.
1: Ναι, όχι,
0: την Νάπολη δεν βλέπαμε.
1: Αυτό, ναι. Αλλά ουσιαστικά ήταν το 85 με το 90, μετά το 90 του Μουντιάλ. Έγιναν αυτά που γίνανε.
0: Ναι, ναι, ναι. Εμφανίστηκε το 94.
1: Το 94 φάνηκε ότι μπήκε δυνατά, γιατί είχε κάνει το comeback. Του τη στείλουν στο δεύτερο μάτσο, ας πούμε, και τον τελειώνουν. Έτσι, λοιπόν, ενώ τώρα.
0: Με την ιστορική εικόνα αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ, με την νοσοκόμα να μπαίνει
1: στο γήπεδο. Το πήρανε μέσα από το γήπεδο, εντάξει. Δηλαδή. Τι να λέμε.
0: Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Δηλαδή, δεν μπορούσε να του πάρει, να του κάνει το τεστ στο τέλο του μπάτσου.
1: Εντάξει, αυτή βρώμαγη ιστορία τώρα, κακά τα ψέματα. Και έχουν βγει κι άλλωστε και αργότερα μετά από λίγα χρόνια βγήκανε και το τι.
0: Και όπω μα λέει εδώ ένα φίλο, να ξέρει, μπαίνει κι εσύ, α πούμε. Μου λέει, αντίπα, πιστεύει ότι υπάρχει ένα Αργεντίνο που να βγαίνει στα τοπικά ραδιόφωνα και να λέει ότι είναι άρρωστο Εθνική Ελλάδο. Όχι, δεν μπορεί να βγαίνει.
1: Όχι,
0: αλλά γιατί δεν έχει δει την Εθνική Ελλάδος να κάνει οι παπάδες.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δηλαδή, αν η Εθνική, γιατί το έστειλε ένας άλλος φίλος εδώ το μήνυμα, ότι ο Άλεξ μου έδωσε την εκπομπή, ότι ρε παιδί μου, με αυτά που βλέπει στο Μουντιάλ και με αυτές τις ομάδες που υπάρχουν, αν θα μπορούσε η Εθνική να κάνει πράγματα, αν πήγαινε. Φυσικά και θα μπορούσε, γιατί το ταλέντο που είχε συγκεκριμένη Εθνική δεν το ξανά είχε ποτέ τη. Τέτοιο τόσο μαζεμένο ταλέντο.
1: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή, δεν υπήρχε ποτέ, α πούμε. Παίχτες με αυτά που μπορεί να κάνει, ας πούμε, ο Τζόλης που είναι σε τρομερό επίπεδο ή ο Καρέτσας, ο οποίος, εντάξει, το παιδί θα πάει. Αν όμως στο επόμενο Μουντιάλ πάει η Εθνική και μπορεί να κάνει ο Καρέτσας έσχη, σου φέρω ένα παράδειγμα τον Καρέτσα. Ποτέ δεν ξέρεις, ας πούμε, αν θα κολλήσει η Αργεντινή και δεν ξέρεις και ποτέ πώς μπορεί να το δει ο κάθε άνθρωπος. Πολύ μεγάλο παράδειγμα είναι ότι στα 16 του ο Φουρνιέ έπαθε σοκ στο Παρίσι, στο Final Four που είχε πάει ο Ολυμπιακός. Και είπε ότι θέλω να έρθω κάποια στιγμή. Δεν το ξέρεις. Θα έβγαινε ο Φουρνιέ στα ραδιόφωνα, ας πούμε, και θα έλεγε. Στο ράδιο Παρίσι, ότι εγώ θα πω.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ τους καταλαβαίνω αυτό που το λένε αυτό. Απλά είναι αυτό που είπες και εσύ πριν. Οι εκείνοι δεν μπορούν να καταλάβουν εμάς.
0: Ναι, δεν γίνεται, όχι.
1: Εμείς, όταν είχαμε τις πρώτες μας μνήμες από το ποδόσφαιρο, ήταν τότε που βγήκε ο Μαραντόνα. Λοιπόν,
0: και όπως γράφει, πάλι σε διακόπτω, γιατί είναι φοβερά τα μηνύματα που έρχονται ο ένας μετά τον άλλον. Λέει, αυτά που έκανε ο Ντιέγκο στο καμπιονάτο τότε δεν θα ξανακάνει κανένας. Με δραπανηφόρα, λέει, μεντικούς και μέσους. Φεύγανε οι κλωτσιές. Μα ο Μαραντόνα σε πολλές φάσεις από τα highlights του τρώει την κλωτσιά, στραβοπατάει και συνεχίζει να τρέχει.
1: Και συνεχίζει, ναι, ήταν πολύ δυνατός. Ήταν πάρα πολύ δυνατός εδώ ο Μαραντόνα. Ενώ ήταν κοντός, ας πούμε, είχε τρομερή δύναμη, τρομερά πόδια, απίστευτα δυνατά πόδια. Και ήταν και δυνατός, δηλαδή δεν τζαρτζαριζόταν εύκολα, ας πούμε. Και το κλωτσίδι πήγαινε βέβαια βροχή, έτσι. Εντάξει,
0: κλωτσιές, όχι ιστορίες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο Μαραντόνα, γιατί πάντα μιλάμε τώρα για. Αν ήταν και στην τωρινή εποχή, μπορεί να είχαν πολύ περισσότερα πράγματα. Γιατί εκεί τώρα δεν θα τον παρκάρανε τότε που φεύγανε με τις τάπες και έπεφτε συνέχεια κάτω. Και βέβαια έχει δίκιο και ο φίλος που λέει ότι μπορεί, και όμως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στον κόσμο που λάτρεψαν την Εθνική, λέει το 4. Και έγινε Εθνική Ελλάδα. Δεν το ξέρω, αλλά ναι, σίγουρα θα τη λάτρεψαν κάποιοι. Γιατί ήταν και ένα παραμύθι αυτό που είχε συμβεί το 4.
1: Δηλαδή, επειδή μου να σου πω κάτι όμως είναι. Δηλαδή η Αργεντινή δεν είναι μόνο το θέμα το ποδοσφαιρικό, είναι και το γύρω-γύρω. Δηλαδή βλέπει τώρα τον κόσμο, το πώς το ζουνε. Αυτό με τη γιαγιά το είδες. Σήμερα.
0: Όχι.
1: Δεν το έχεις δει. Έχει γίνει χαμός. Είναι μια γιαγιά 100 χρονών με φανέλα της Αργεντινής και έχει πλακάτ και λέει 100 χρονών, είμαι 100 χρονών, 100 years old λέει, fan of Messi. Μιλάμε για τρέλα τώρα. Την έδειξε δύο φορές.
0: Και ξεφύγαμε και πάρεις πολύ κουβέντα. Τάσο, κοίτα. Η Αργεντινή, συμφωνώ ότι είναι όλο το πακέτο. Είναι πάθος.
1: Ακριβώς.
0: είναι συγκινήσεις είτε συναισθήματα.
1: Είναι, ζουν,
0: είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, ακόμα, και, ακόμα και τα συνθήματα, το τρόπος που τα οποία έτσι όπως τα τραγουδάνε.
1: Ναι,
0: είναι άλλο πράγμα.
1: Το χέρι που κουνάνε χαρακτηριστικά, ξέρω.
0: Ναι, δηλαδή, είναι άλλο πράγμα.
1: Τρέλα, είναι άλλο πράγμα.
0: Μα και εγώ, ας πούμε, όταν και εσύ το ίδιο προφανώς στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, πάντα θέλω να φέρει Αργεντίνους. Τι να κάνω.
1: Πάντα. Καλά, εμείς με τους Αργεντινούς έχουμε. Και την ιστορία την ξέρεις με τον Μαραντόνα. Δεν ξέρω, ισχύει εδώ μεταξύ. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό. Όταν ο Μαραντόνα πριν πάει στη Σεβίλη. Το έχει πει ο Χουάν, ο Ρότσα, το έχει πει ο ίδιος στην συνέντευξη. Τον φώναξε ο καπετάνιο στο γραφείο και του λέει: Χουάν, κοίταξε να δεις, λέει, μου έχουν προτείνει λέει, να πάρω το Μαραντόνα. Τι λες? Και του λέει: Χουάν, λέει, όχι, λέει, γιατί θα μας χαλάσει την ισορροπία στα αποδυτήρια. Και λέω: ρε Χουάν, έλεος. Φέρτο να σας βάλει την πανέλα. Δεν πειράζει, ρε παιδί.
0: Α, μετά λες στο τέλος, θα τελειώσει.
1: Ναι,
0: στο τέλος. Αυτό που ξέρω εγώ να ξέρεις και είναι true story. True story. Γιατί ναι. Ήταν τότε γνωστός ο ατζέντης που έτρεχε τότε εκείνα τα χρόνια τις μεταγραφές, δεν ήταν και πολύ.
1: Ναι.
0: Όταν ο Ολυμπιακός είχε πάρει το Φούνες,
1: ναι.
0: Ξέρεις πώς τον έχουν δει το Φούνες?
1: Όχι.
0: Έχει πάει στα γραφεία του Ολυμπιακού τότε μια βιντεοκασέτα. Mm-hmm. Derby Boca River.
1: Uh-huh.
0: Στο πρώτο ημίχρονο δεν βλέπετε το Φούνες.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπετε, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Μα γιατί να τον πάρουμε, λέει αυτό το παιδί. Του λέει, δεν μπορεί να μας στείλανε την κασέτα αυτή για να πουληθεί ο παίχτης και να μην είναι καλός. Βλέπουν mm-hmm. και το δεύτερο. Στο δεύτερο βάζει δύο γκολ. Mm-hmm. Και λέει τότε, δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο, και λέει ο Κοσκοτάς, θέλω και το νούμερο 5 της River.
1: Mm-hmm.
0: Του λέει, δεν γίνεται. Γιατί λέει, πόσο κάνει. Θέλουμε, λέει, και το νούμερο 5 της River. Mm-hmm. Λέει, δεν γίνεται, λέει, αυτός είναι, λέει, θα πάει σε άλλο. Έχει κλείσει, λέει, να πάει σε top club. Ήταν ο Ρεδόνδο, όταν ήταν πιτσιρικάς.
1: Α, πω, τι λες τώρα.
0: Ναι. Και ισχύει και έχει γραφτεί, όπως είπες εσύ τότε μετά τη Σεβίλη που μπορεί να πω Χουάν αυτό. Και το, νομίζω ότι το έχω ακούσει, αλλά δεν το θυμάμαι καλά.
1: Ναι, νομίζω ότι και ο Διονύσης πρέπει να το έχει πει.
0: Επίσης,
1: ισχύει, σου λέει, το έχει πει Χουάν.
0: Ναι, επίσης, επί Κοσκοτά, στο ναι. με τον ίδιο ατζέντη, έχει πει ο Κοσκοτά, λέει, πόσο κάνει ο Μαραντόνα. Του λέει, δεν μπορεί, δεν μπορούμε να πάμε. Παιδί μου. Να ρωτήσουμε, δεν τον αφήσανε. Νομίζω ότι είχε γίνει πρόταση, αλλά την αρνήθηκε ο Ντίγκο τότε. Με τρελά λεφτά. Δηλαδή τα λεφτά τα διπλάσια από την Πρεσινάπολη.
1: Ναι,
0: ξεφύγαμε, φίλε Τάσο, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η κουβέντα. Ήταν ωραία η κουβέντα που κάναμε. Ξαναπάρε τώρα που έχουμε Μουντιάλ.
1: Να είσαι καλά, γεια.
0: Λοιπόν, έπαιζε λέει στην Παρή, λέει όταν ήταν. Στην Παρή ήτανε. Είχε φύγει ένα χρόνο. Μπορεί και να ήταν στην Παρή όταν το πήρε στο Κατάρ. Μπορεί να έχετε δίκιο που το στέλνετε εδώ κάποιοι φίλοι. Αλλά τώρα για να έχει διατηρηθεί, ξέρει, για να μπορεί να παίξει έτσι στα 39 του, έχει παίξει ρόλο που έχει πάει στην Αμερική. Είμαι βέβαιος κι εγώ σε αυτό. Λοιπόν. Λοιπόν, μας κοιμήσατε, λέει ένας φίλος. Εντάξει, παιδιά. Ας είμαστε τους boomers εδώ και τους παππούδες να θυμηθούμε λίγο τα παλιά. Πάμε παρακάτω. Θα ξεκινήσει στις 2 το παιχνίδι. Τώρα περνάει από πάνω. Αυτές οι κουβέντες, λέει ένας άλλος, μας αρέσουν. Να κάνετε κι άλλες. Μακάρι. Ναι.
2: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι.
2: Έλα, Ηρακλή, τι κάνουμε. Έχουμε καιρό να τα πούμε.
0: Ναι,
2: ο Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη.
2: Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πρώτα μια παρατηρησούλα για τον μπάσκετ, για αυτά που είπε ο Γιαννακόπουλος.
0: Ναι.
2: Ότι καλύτερα που δεν το πήραμε για να πάρουν τον Ομπράντοβιτς. Τον πείραξε και τον παραπείραξε που δεν το πήρανε μες στο κήπεδο τους και το πήρε ο Ολυμπιακός. Ένα αυτό. Φεύγω από τον μπάσκετ, τώρα πάμε για την ομάδα μας.
0: Πάμε.
2: Δεν μου λες, για πες μου έναν από τους παλιούς πρόεδρους του Ολυμπιακού που τον θεωρούσες πολύ μεγάλο πρόεδρο.
0: Κοίτανε, στο Γουλάνδρη που έχω ακούσει και δεν τον έχω ζήσει.
2: Σταμάτα εκεί.
0: Όχι, δεν τον έχω ζήσει όμως. Κατάλαβες, δεν τα έχω ζήσει.
2: Νίκος Γουλάνδρης πάει να πάρει το Θαυρουργείο από την Παναχαϊκή.
0: Ναι, τον είχαμε πάρει.
2: Πρόσεξε.
0: Ναι.
2: Το Θαυρουργείο. Και δίνει 1 εκατομμύριο δραχμές στην εποχή εκείνη που ήταν ποσό. Σαν να δίνεις τώρα, ξέρεις τι ποσό, έτσι. Σαν να δίνεις 10 εκατομμύρια ευρώ.
0: Α, έπαιρνες καμιά 20 πολυκατοικίες στην Πάτρα τότε δηλαδή.
2: Την εποχή εκείνη ναι. 1 εκατομμύριο ναι. ευρώ για το Θαυρουργείο. Και του λέει ο Θεοδωρακάκης, μα κύριε Πρόεδρε, με την πρώτη 1 εκατομμύριο ευρώ, άκου να σου πω ρε εσύ, του λέει Θεοδωρακάκη. Ναι. Τον είπε με το μικρό του όνομα. Εάν άρχισα τα παζάρια, θα σηκωνόταν και 5 ανταγωνιστές, μη βιόλιδες, δεν σου λέω, ξέρεις, μη αλφα βιόλιδες, ανταγωνιστές φτωχομπινεδιάριδες και θα κοιτάγανε πώς θα μαζέψουν που θα κάνουν ψηρικοκό να μου χτυπήσουν μεταγραφή. Θα την έπαιρνε και θα πλέωναν και περισσότερα από το 1 εκατομμύριο. Βαράς 1 εκατομμύριο από την αρχή και τους τελειώνεις και, και τελικά κάνεις και οικονομία. Το κατάλαβες το, τη λογική που είχε.
0: Καλά, δεν ξέρω αν έκανες οικονομία. Ήταν τραβηγμένα.
2: Εγώ με Ηρακλή.
0: Ναι, ακούγεσαι.
2: Κατάλαβες. Κάνεις και οικονομία, διότι εάν πήγαινα με τα παζάρια και μπαίνανε διάφοροι φτωχομπινεδιάριδες, θα πήγαινε μεταγραφή πάνω από 1 εκατομμύριο. Αυτό το πράγμα δυστυχώς δεν το έχει καταλάβει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, ο οποίος είναι και επαγγελματίας. Και γι' αυτό για 2 με 3 χρονιές δεν μπορεί να πάρει τους παίχτες που θέλει. Δηλαδή, θέλεις να πάρεις τον το Στάνιτς.
0: Πρώτα απ' όλα μιλάς για τελείως διαφορετικές εποχές. Τότε μιλάς επί εποχή, ας πούμε, που λέγαμε για το Δαβουρλί και όλα αυτά, το επί εποχής Γουλάνδρη. Οι μεταγραφές γινόντας από ομάδες της Ελλάδος. Τώρα έχει ανοίξει η αγορά. Δηλαδή, ας πούμε, στη Σάντεφιορ τώρα που ο Ολυμπιακός θέλει τον Σμαϊλόβιτς και έχει δεύτερη λύση τον Ντουάρτε, που πιστεύω ότι στο τέλος θα έχει
2: ένα λόγο στους... παραπάνω. Πρόσεξε, ναι. Ένα λόγο παραπάνω.
0: Μπαίνουν και άλλοι.
2: Ένα παίχτη και τον έχει επιλέξει, το Στάνιτς.
0: Δεν είναι. Άκουμε λίγο, φίλε, πάνω
2: σε αυτό. Θα σου πω ένα-ένα.
0: Όχι, βρε, θα μου το πούμε ένα. Ξέρεις τι γίνεται τώρα. Όταν χτυπάς παίχτη από το εξωτερικό, υπάρχει περίπτωση να τον πάρει και. Ας πούμε, περίπτωση Μάρμολ. Περίπτωση Μάρμολ που τον ήθελε με τη Λίμπαρ, που τον πρότεινε με τη Λίμπαρ, που πήγε στη Φέγενορτ. Προτίμησε να πάει στη Φέγενορτ. Υπάρχουν.
2: Ο Στάνιτς δεν ήθελε να πάει.
0: Εντάξει, ο Στάνιτς δεν έχει ακούσει.
2: Ναι. Αλλά πρόσεξε τι γίνεται. Ζητάς τον Στάνιτς. Τον κοστολογεί ομάδα 10 εκατομμύρια ευρώ και αρχίζει στα παζάρια 5 με 6 κτλ. Όσο κάνει στα παζάρια θα μπουν και άλλοι μέσα στην αγορά και τον έχασε τον παίχτη.
0: Μα πλέον υπάρχουν.
2: Αν πράγματα παίχτη, λες πόσο δεν ζητάτε.
0: Γιάννη,
2: δίνω 8, είσαστε 2 μέρες για να απαντήσετε.
0: Γιάννη, πλέον δεν είναι μόνο οι ομάδες. Πλέον είναι οι ατσέντιδες. Οι ατσέντιδες οι οποίοι παίρνουν ποσοστό από το ποσοστό της μεταγραφής και από το ποσοστό του συμβολαίου του παίχτη. Για να ξέρεις τι γίνεται.
2: Αυτόν τον πρότεινε ατζέντη σίγουρα.
0: Άκου το αριθμό σου πω. Ο ατζέντης μπορεί να θέλει να κάνει μια δουλειά π.χ. με τον Ολυμπιακό για να έχει ανοιχτή την πόρτα. Αν την έχει κάνει όμως τη δουλειά, μετά αυτό που τον συμφέρει και τον βολεύει, ξέρεις και ποιο είναι. Να θέλει τον πελάτη του 6 ομάδες. 8 ομάδες.
2: Δηλαδή, τι εννοώ τώρα, είναι ατζέντης, εντάξει. Σου λέει εγώ την κοινή λογική και μετά στο χάσει τον παίχτη. Ζητάει η Λουντογκόρτ 10 εκατομμύρια ευρώ. Λες, παιδιά, δεν αρχίσει τα παζάρια. 8, ό,τι έκανε ο Γουλανδρής.
0: Ναι.
2: Αφού μου κάνει ο παίχτης, 8. Έχετε 2 μέρες να μας απαντήσετε. Πριν προλάβουν να μπουν διάφοροι ψιλικατζίδες μέσα, τον έχεις πάρει τον παίχτη. Ζητάς τον Ισμαϊλόβιτς, έτσι. Ο Ισμαϊλόβιτς τον κοστολογούσε στην αρχή ομάδα του 5 εκατομμύρια ευρώ. Το ξέρεις αυτό. Λοιπόν. Πας και τους λες, παιδιά, έχετε 2 μέρες να μας απαντήσετε, δίνουμε 4,5.
0: Ναι.
2: Τελείωσε, τον θέλεις τον παίχτη, 4,5. Λοιπόν, εάν δεν τα κάνεις αυτά, στο τέλος τρέχεις σαν το Βέγκο, το Μακαρίτη, και φτάνεις να σε εκμεταλλεύεται ο κάθε Χατζιπονιρίδης πρόεδρος, έτσι της Κόμο, και να σου πουλάει το στρεφέτσα για 8 εκατομμύρια και να μην κάνει μία. Να μην σου αποδώσει τίποτα.
0: Το καταλαβαίνεις. Ναι.
2: Δηλαδή, με αυτή τη λογική δεν μπορεί να πάει ποτέ ομάδα. Είναι λογική, δηλαδή. Οι διαπραγματευτές, ίσως που έχει ο Μαρινάκης, επειδή ίσως να μην παρασχολείται με την ομάδα, δεν ξέρουν πού πατάνε με αυτά που κάνουν.
0: Ναι.
2: Δεν είναι επαγγελματικές συμπεριφορές αυτές.
0: Δηλαδή,
2: κάνεις την πρότασή σου και προλαβαίνεις τον άλλον και παίρνεις τον παίχτη να σου κάνει. Τελείωσε. Αλλιώς θα τρέξει μετά, θα πάνε. Μου είπες τώρα δεν θα πάρεις τον Ισμαήλο που είναι 23 και θα πάρεις τον Ντουάρτε που είναι 34. Ας πούμε και τρέχα γύρω.
0: 31.
2: Και να πεις ότι πήρες ένα παίχτη.
0: Όχι, 31 είναι. Με 34.
2: Πόσο, 34 λέει.
0: 31 είναι.
2: Λοιπόν, άλλο 23 και άλλο να πάρεις ένα παίχτη 31 στο τον και βάλε.
0: Δεν διαφωνώ. Το θέμα, όσον αφορά τις ηλικίες, το θέμα είναι ότι να είναι επιλογές σωστές. Και καλές. Εμένα δεν με νοιάζουν αν θα δώσεις 8 ή 10.
2: Αλλά
0: να σου πω πάνω σε αυτό που λες. Μάνι, θα πρέπει να δώσεις.
2: Να κάνεις τα λάθη αυτά ένα χρόνο, ναι. Τα λάθη αυτά τα κάνει επί 3 χρόνια. Τα ίδια κάνει. Λάθη διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, σε καληνυχτήσω και καλή
0: βάρδια. Να σε καλά. Λοιπόν, ο Μιχάλης από το Λονδίνο. Το ρεκόρ του Μέση εύκολα θα το σπάσει ο Μπαπέ, ίσως και ο Γιαμάλ, για τα παιχνίδια είναι παραπάνω πλέον. Βεβαίως. Δεν ήταν όπως τα παλιά τα Μουντιάλ. που πέναγε στον Όμιλο 16-8, 4 και τέλος. Τώρα γίνουν πολύ περισσότερα τα παιχνίδια. Συμφωνώ. Ο Νίκος από το Γαλάτσι, παιδιά, μπείτε και διαβάστε το ρόστερ της Αργεντινής το 2006 και σκεφτείτε ότι αυτή η ομάδα δεν πήρε μουντιάλ. Το ρόστερ του 2006 το έχουμε διαβάσει πολλές φορές, όπως και το ρόστερ του 2002. Ήταν πάρα πολύ καλό και για τους πιο παλιούς, τρομερό ρόστερ ήταν και το 94. Τρομερό ρόστερ της Αργεντινής το 94. Ένα ο φίλο που υπογράφει ο Σέκη, προφανώ ήταν παραθυνικό. Α, ναι, έχει 13 παραθυνικό και είναι και αυτό μαραντονικό. Από την Κόρινθο. Καλό βράδυ. Μα έφυγε του λέμε για εμεί καλό βράδυ να έχει. Φυσικά και παίζουν ρόλο και τεχνικέ και διαπραγματεύσει. Σχολεία σα, παρακαλώ, Φίνιξ. Ο Μέντι επέμενε για Γκαρσία 37 ετών που γυρίζει την μπάλα πίσω. Ψωνίζει με δεύτερο ράφι, δυστυχώ Ηρακλή. Ένα-ένα. Δεύτερο ράφι, δεν μπορείς να πεις, ας πούμε, ότι τα παιδιά που ήρθαν 22-23 ετών, γιατί δεν είναι ακόμα σε κάποιο ράφι. Ξέρεις, αυτοί οι παίχτες οι οποίοι αποκτήθηκαν περισσότερο να συμμετέχουν σε πιόνι που έγιναν με τα μεταγραφή στο Στρεφέτσα, ήταν παίχτες που ήταν 28. Άλλο πράγμα. Τώρα για τον Γκαρσία, τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ και έχει ζητήσει την παραμονή του. Αυτό ισχύει. Το θέλει για να έχει και έναν έμπειρο παίχτη μέσα στην ομάδα. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει και θα προσπαθεί να πάρει τον Καντίου από εκεί, που είναι ένας παίκτης με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά στα 27 του, που μακάρι να μπορέσει να κάνει ένα πολύ ωραίο δίδυμο με τον Έσε. Πραγματικά να κάνει ένα πολύ ωραίο δίδυμο με τον Έσε. Λοιπόν. Φίνιξ μου. Και μπορεί να καταλάβω ότι είναι την ανησυχία και τους προβληματισμούς. Πάντα κάθε χρόνο τα περνάμε αυτά. Κάθε χρόνο. Και όσο θυμάμαι. Και έτσι είμαστε, δεν πρόκειται να αλλάξουμε. Φίνιξ μου. Το ξέρω. Απλά εγώ έχω φάει πια το κόλλημα και το λέω και δεν είναι ούτε θέλω να δικαιολογώ οτιδήποτε. Δεν με απασχολεί αν θα δώσει 4 ή αν θα δώσει 4 εκατοστάρικα. 4 εκατομμύρια θα δώσει 400.000. Εμένα με απασχολεί να είναι καλός ο παίχτης που θα έρθει να παίξει. Γιατί και πέρυσι ο Ολυμπιακός έδωσε γύρω στα 20-22 εκατομμύρια. Και φέτος για τόσα είναι να δώσει. Για όλες τις μεταγραφικές κινήσεις. Δεν σημαίνει ότι επειδή ήταν λίγα λεφτά, δεν βγήκαν. Δεν προσαρμόστηκαν. Μπορεί να δούμε άλλο πρόσωπο από το Σιπιόνι, ας πούμε, φέτος. Να σου πω. Θα τα δούμε αυτά. Λοιπόν, εγώ θέλω να είμαι πιο παλιός, που θυμάμαι από τα Φαρέλ, Ντούγκαρο, Μάριο Μπεμπέτο. Όχι. Δεν είσαι. Λοιπόν. Έχουμε φίλους. Χάρη μου. Όπα, πήγε παρά 10, ε. Θα δούμε δεύτερο μήχρονο σπίτι. Θα το χάζεψα. Νομίζω. Για να απαντήσουμε εδώ ένα refresh. Όχι, ακόμα δεν έχει βγει. Πάμε. Ναι.
3: Αν πήγε, άμα πλιαρίσει, πήγε παρά 10. Τι θα κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε, μιλάγαμε εκεί. Για να φουντώσει εσύ εκεί με το Μέση.
3: Εκεί θα μείνει ώρα.
0: Για να φουντώσει εσύ με το Μέση.
3: Ναι, θα φουντώσω εγώ.
0: Εσύ δεν φουντώνεις και δύσκολα.
3: Δυσκολεύομαι πολύ. Γρηγόρη. Ήταν.
0: Ποιο είναι ο Γρηγόρη.
3: Εκεί στο Σβουτάκι εσύ δεν είσαι με τον Γρηγόρη.
0: Α, ναι, εγώ είπα, ναι. Μάμα το άκουσα σαν Γρηγόρης, κλειστού Γρηγόρης.
3: Χάρη μου, τι βλέπεις από τη Βραζιλία.
0: Χάρη, σε ρωτάει εδώ. Ακόμα τίποτα, λέει, θα δούμε. Βραζιλιάνος ο Χάρης.
3: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό το ρωτάω.
0: Δεν είδα το μάτς με την IT, αλλά εντάξει, τώρα δεν μπορεί να βγάλει και συμπεράσματα.
3: Είναι παιχνίδι αυτό για να βγάλει συμπεράσματα.
0: Όχι.
3: Αφού έβγαλε 3 assist ο Λούκας Πακετά.
0: Τους πακέτωσε.
3: Ούτε ακόμα δεν μπορούμε.
0: Εντάξει.
3: Κοίταξε, το πρώτο παιχνίδι που έδωσε ήταν.
0: Αν εξαιρέσεις το ένα διάστημα του πρώτου μηχρονού.
3: Με βαθμό
0: δυσκολίας
3: εκεί. Το Μαρόκο είναι στην πρώτη οκτάδα, έτσι.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι στην πρώτη οκτάδα, θα το δούμε.
3: Είναι στην πρώτη οκτάδα, είναι. Της παγκόσμιας κατάταξης. Αλλά ήταν δυνατό τέσσερα για τη Βραζιλία.
0: Πάνω, έχει δίκιο ο Δεσίλας, να ξέρεις. Να το δούμε. Η Άγγλοι είναι καλή.
3: Και εγώ το είπα εκείνη την βραδιά. Δεν σου είπα ότι οι Άγγλοι...
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Και δεν είναι μόνο αυτό. Φέρνουν και κόσμο από πίσω. Έχουν πράγμα.
0: Καλά, πάντα είχανε.
3: Όχι πάντα. Δεν είχανε πάντα. Μην το
0: γιατί
3: δεν είχανε πάντα.
0: Όταν έπαιζε ο Μπέκαμ και ο Σκόλς δεν είχανε.
3: Βρε, δεν είχαν τόσες μονάδες και τόσες. Δεν είχαν πάντα.
0: Γιατί η ομάδα τότε στη Γαλλία με Owen, Μπέκαμ, Σκόλς, Κάμπελ. Δεν ήταν με Σίρερ.
3: Ναι.
0: Πώς δεν ήτανε.
3: Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή μου δείχνει, φέτος μου δείχνει ότι η Αγγλία είναι πιο... Είναι και ο προπονητής βέβαια.
0: Όλα παίζουν ρόλο. Κοίτα, περνάει το Μουντιάλ. Ξέρεις, σιγά σιγά περνάνε οι μέρες. Δεν έχουμε πλέον όλη την εικόνα από τα παιχνίδια.
3: Ξέρεις, δεν έχουμε μπει ακόμα στο mood του Μουντιάλ, φίλε, γιατί... Είναι πολλές οι ομάδες, πολλά τα παιχνίδια έτσι. Όχι, δεν ήταν τόσες. Εγώ θυμάμαι το Μουντιάλ με 24 ομάδες, φίλε. Αυτό ήταν Μουντιάλ. Τώρα.
0: Αυτό είναι Μουντιάλ διαρκείας.
3: Τώρα είναι Μουντιάλ, δεν ξέρω τι Μουντιάλ είναι, αλλά τέλος πάντων. Και δείχνει όμως. Η Αγγλία, θα τη δούμε όμως στην Αγγλία, έτσι, δεν είναι ένα παιχνίδι, μπορεί να πιάσουν ένα παιχνίδι και η Κροατία. Δεν είναι η Κροατία τώρα με τον Μόντριτς μέσα 41 χρονών, ρε φίλε, δεν είναι και με τον Πέρισιτς, στηρίζονται σε 2-3 μονάκες του Πάσαλιτς, σε 3-4 μονάδες στηρίζονται και αυτήν, φίλε. Δεν είναι η Κροατία τώρα, έχει... Οι μονάδες οι καλές έχουν γεράσει και στην Κροατία, φίλε.
0: Καλά, δεν είναι και η φουρνιά που είχαν τότε, που χάσανε.
3: Γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω. Δεν ήταν
0: και,
3: η Κροατία.
0: Και,
3: ήταν
0: και ομάδα με καρδιά, α πούμε. Έπαιζε και έπαιζε μέχρι να το γυρίσει το μάτς.
3: Δεν διαφωνεί κανένας, μόνο. Δεν διαφωνεί κανένας.
0: Εντάξει, τι να σου πω. Πάντως, δεν είναι κακό μέχρι στιγμής το Μουντιάλ.
3: Όχι, βέβαια.
0: Δεν είναι όπως ήταν, βέβαια. Στο Κατάρ, α πούμε, είχαμε δει, βλέπαμε μπάλα.
3: Πόσες ομάδες ήταν στο Κατάρ, 36?
0: Ναι, νομίζω ναι. Κάτσε να σου πω. Να σου πω
3: 36 παιδί ήταν. Ή 32. 32.
0: Κατάρ, Μουντιάλ. Αλλά έτσι πως το βάλα εγώ, μου βγάλε πτήσεις για Κατάρ. Μη γελάς ρε πάνω. Ωχ Θεέ μου. Και μάλιστα μου το έβγαλε από Κατάρ για Μόντρεαλ. Λοιπόν, δυνατό ταξίδι. Λοιπόν, περίμενε. Για λέγε τα άλλα, να το πατήσω εγώ τώρα εδώ.
3: Θα πω και μια κουβέντα για το ποδόσφαιρο μου, του Παναθηναϊκού, θα πω μια κουβέντα.
0: Να πεις.
3: Ότι βλέπω φέτος ότι λειτουργεί η ομάδα, τώρα...
0: 32, 32 ήταν.
3: 32, καλά είπα. Βλέπω ότι γίνονται τώρα καλές κινήσεις, πολλές φορές αυτό το είναι καλός παίκτης ο ένας, είναι καλός παίκτης ο άλλος, με να αποδειχθεί, έτσι, γιατί πάντα λέμε όλες οι ομάδες φωνάζουν ότι κάνουν καλές μεταγραφές. Στο τέλος δηλαδή τι γίνεται. Αλλά βλέπω να γίνονται κινήσεις έγκυρα και...
0: Έχει κινηθεί γρήγορα ο Παναθηναϊκός.
3: Μα έπρεπε και ξεκινάει γρήγορα ρε Ηρακλή. Και είχε ανάγκη απέκτης ο Παναθηναϊκός, έτσι. Δηλαδή από τις τέσσερις ομάδες τις πρώτες εκεί, ο Παναθηναϊκός είχε ανάγκη, δεν ξέρω και ο ΠΑΟΚ είχε ανάγκη, αλλά ο Παναθηναϊκός καίγονταν για απέκτης, για μεταγραφές.
0: Γιατί... Κοίτα, και ο Παναθηναϊκός παίζει και χωρίς κανονάκι. Και χωρίς κανονάκι.
3: Και, ναι, και χωρίς κανονάκι, δεν υπάρχει, ναι. Δεν υπάρχει, τρεις γύρι δεν είναι, πόσο
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Δεν είναι, είναι και φαντάζεσαι να αποκλειστείς. Τότε είναι το...
0: Καλά, τότε, πάνω, ακόμα και πρέπει να κλείσουμε πάνω.
3: Θα υπάρχει
0: απλά,
3: μεγάλη κρίνια.
0: Κοίτα, και να συμβεί αυτό, πες, μπάλα είναι. Μπάλα είναι.
3: Μπάλα είναι.
0: Μπάλα είναι. Ωραία. Αν δεν το καταφέρει, δεν σημαίνει μετά ότι ξέρεις πρέπει να αρχίσει η επιχείρηση σκούπα, δεν κάνουν όλοι, δεν κάνουν... γιατί θα ξαναμπλέξετε ξανά μάνα τα ίδια.
3: Ναι, συμφωνώ, αλλά τα γκρίνια θα υπάρχει, φίλε.
0: Γκρίνια
3: θα δεν ξέρω, εγώ ας πούμε θα γκρινιάζω.
0: Εντάξει.
3: Τι να κάνω. Και έχω και μια απορία, εσείς μπορείτε να μου τη λύσετε. Ακούω πολλές φορές εκεί ασχολείσαι, δεν ασχολείσαι.
4: Sport FM Πάτρας 96,3.
5: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.